0: Χακίμι είναι πάνω από την μπάλα. Χακίμι και Ελμουραμπέτ κάνουν τις προσευχές στους Βραζιλιάνες κερκίδες. Ελμουραμπέτ με το αριστερό γεμίζει, εκεί είναι μόνο ο Άλισον και πολύ εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα. Χαμένη ευκαιρία για το Μαρόκο. Κακή εκτέλεση από τον Ελμουραμπέτ. Και ο Άλισον δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ψάχνοντας τον Λουίς Ενρίκε. Άφαντος ο Λουίς Ενρίκε, δεν έχει φανεί στο παιχνίδι από τη στιγμή που πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου. Γεμίζει ο Μπόνο, ο Μαρκίνης με το κεφάλι, βάζει την κόντρα ο Ραχίμι. Ρίχνει ο Γκάμπριελ. Έρχεται ο Ελ Αϊναουί. Ακούτε πάντα Air Sport. Στο 98 είμαστε, Βραζιλία-Μαρόκο. 1-1, πρεμιέρα για τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Σαϊμπαρί στο 21, Βινίσιους στο 32, η σκόρερ της αναμέτρησης. Το Μαρόκο από τα αριστερά με τον Τάλμπι, δίνει στο Ελ Αϊναουί. Ο Μπουαντί στο Χακίμι, θα κοπεί ο Χακίμι, ένα σου, το Άλισον πέφτει με διπλή προσπάθεια και κόρνερ. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος, ο Άλισον έπεσε και έβγαλε με υπερπροσπάθεια το σουτ του Ελ Αϊναουί στην αριστερή του γωνία. Ο Αμαϊμουνί ακολούθησε τη φάση, αλλά ο Άλισον είχε απάντηση και με το δεξί του χέρι έστειλε την μπάλα κόρνερ. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ με το Χακίμι πάνω από την μπάλα. Λιγότερο από ένα λεπτό για να συμπληρωθούν και τα 10 του έξτρα χρόνου. Εκτελεί ο Χακίμι το δεξί. Από τα αριστερά η μπάλα. Ο Τάλμπι ελέγχει και μαζεύει. Κρατάνε Μαροκινή. Ο Τάλμπι θα γεμίσει με το δεξί. Διώχνει εύκολα ο Γκάμπριελ. Εκεί είναι παίκτης του Μαρόκο. Για άλλη μια φορά ο Αμαϊμουνί πιέζεται από τον Βινίσιους και γυρίζει πίσω στον Μπόνο. Και αυτός δίνει δεξιά στον Μπουαντί. Μπουαντί ξανά στον Μπόνο γιατί πιέστηκε από Ραφίνια. Ριάντ. Εντίν Σαλάχα από τα αριστερά. Μπόνο για Μπουαντί. Πιέζει ο Ραφίνια και ο Βίντσιτς. Σφυρίζει για τελευταία φορά στο MetLife Stadium. Βραζιλία, Μαρόκο, 1-1, πρεμιέρα του τρίτου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Το Μαρόκο προηγήθηκε στο 21 με τον Σαϊμπαρί. Η Βραζιλία ισοφάρισε στο 32 με τον Βινίσιους, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα πάρουν από έναν βαθμό στην πρώτη τους αναμέτρηση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και νομίζω για όση ώρα άντεξε το Μαρόκο, έβγαλε υψηλό πρες, υψηλές εντάσεις, δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει τουλάχιστον την ισοπαλία από το παιχνίδι με το φαβορί ξεκάθαρα του ομίλου, τη Βραζιλία, και ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Το Μαρόκο κοίταξε στα μάτια τη Σελεσάο και κατάφερε να πάρει τον βαθμό. Νομίζω ότι κανένας δεν θα φύγει από την Air Sport. Ακολουθεί στις 4 το IT Σκωτία, είναι το άλλο παιχνίδι του τρίτου ομίλου. Οι Βραζιλιάνοι είναι απογοητευμένοι. Από την άλλη, χαμόγελα στρατόπεδο των Μαροκινών που ξεκινάνε αυτό το Μουντιάλ με έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα και την πολυλίκη θεσμού, τη Βραζιλία. Ο Αντσελότη έφυγε και με τα νοήματα που έκανε έδειχνε να μην καταλαβαίνει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι το Μαρόκο έδειξε πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, καλύτερο θα έλεγα από αυτό της Βραζιλίας, και δικαίως πήρε τουλάχιστον τον ένα βαθμό. Παιδιά, ο λόγος ξανά σε εσάς, γιατί το ζωντανό πρόγραμμα της Era Sport δεν σταματάει εδώ, συνεχίζεται. Από τον Λεωνίδα Καζνέτση που θα συμπεριγραφεί για το Βραζιλία Μαρόκο, να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσένα, Λεωνίδα. Ένα παιχνίδι, το πρώτο, θα έλεγα, Δημήτρη, ντέρμπι, έτσι.
2: Ήταν από ένα ημίχρονο για τις δύο ομάδες, έτσι. Σούπερ Μαρόκο
1: στο ξεκίνημα,
2: πρώτο και... ημίχρονο και καλή Βραζιλία στο πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημίχρονου.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος να φωτογραφηθώ με το νέο αστέρι του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, τον Δημήτρη Γιαχανάτζη.
2: Ήρθε με η μπλούζα Βραζιλίας.
1: Ήρθε με τη φανέλα της Βραζιλίας.
2: Καλοφορέτη.
1: Γιατί ρε, σε Βραζιλία, μωρέ.
2: Ένας κουβάδες, έτσι, πάρτε τις βάρκες και πάρτε κοπηλατώντας,
1: πρώτη αγωνιστική, πάρτε στην Αίγινα.
2: Καλά, καλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί Άκης Δημακός, είναι εδώ ήδη έτοιμος να καθίσει. Γιαχανάτζης, έτοιμος κι αυτός. Τι μου θέλει, τι θες πάνω?
2: Να βάλετε μαύρο περιβραχιόνιο.
1: Πάμε να δούμε τι ώρα είναι. Να πω ότι είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά. Αυτό έπρεπε να πω. Το είπα. Είμαι πολύ καλός αυτό. Γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Era Sport 101,8.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
3: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο παγκόσμιο κύπελο Τσάπου Ανατολής το 2002 σημειώθηκε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Το πέτυχε ο Τούρκος επιθετικός Χακάν Σουκούρ στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με την οικοδέσποινα Νότια Κορέα. Ο Σουκούρ εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας των Κορεατών και μόλις 10,89 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα άνοιξε το σκορ. Ο Σουκούρ έκανε σπουδαία καριέρα στη Γαλατά Σαράι, ενώ παραμένει ο πρώτος σκόρερ της εθνικής Τουρκίας με 51 γκολ σε 112 συμμετοχές. Στο Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, στην καλύτερη πορεία της Τουρκίας σε παγκόσμιο κύπελο, ο Σουκούρ είχε 7 συμμετοχές. Ήταν μόλις η δεύτερη συμμετοχή της Τουρκίας σε Μουντιάλ. Η Βραζιλία ήταν η μόνη ομάδα που την κέρδισε, μία στη φάση των ομίλων και μία στα ημιτελικά. Για τον ίδιο πάντως, το τέλος της καριέρας του επιφύλασε διαφορετικά πράγματα. Το 2016 αντιμετώπισε ποινή φυλάκιση λόγω κατηγοριών περί προσβολής του Ερντογάν και του γιού του. Όμως το πιο σοβαρό χτύπημα ήρθε τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν το όνομά του βρέθηκε αναμειγμένο με το αποτυχημένο πραξικόπημα. Εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του και κινδύνευε και με καταδίκη θανατικής ποινής. Το 2017 κατάφερε να φύγει για τις ΗΠΑ, όπου μένει και ασχολείται με το εστιατόριό του. Δεν μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα του, καθώς καταζητείται ακόμα.
5: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Μπεζέκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ.
6: Μια πεντάδα το σηκώνει.
5: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, όλοι οι μπαλαδόροι περιμέναμε να δούμε σήμερα το match, αλλά δεν είδαμε το match.
0: Είδαμε το match που είναι για ύπνο.
1: Κοίτα, όχι, εντάξει, για ύπνο δεν ήταν, αλλά περιμέναμε, ξέρεις, όλοι οι απανταχούποδες ορόφιλοι του πλανήτη με ανυπομονησία να δούμε τη Βραζιλία. Ναι, ξέραμε ότι και το Μαρόκο είναι καλή ομάδα. Περιμέναμε να δούμε κάτι διαφορετικό, ειδικά από τη Βραζιλία. Όμως η ομάδα της Αφρικής ήταν εκείνο που ουσιαστικά έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα των δύο ομάδων. Με το τελικό 1-1 όμως να βολεύει εν τέλει και τους δύο και να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών του Αντσελότη και του Άχμπι. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα αποτέλεσμα με δεδομένο και τις άλλες δύο ομάδες του ομίλου που θα τους στείλει πακέτο στην επόμενη φάση.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Μια Βραζιλία που εμένα σαν Βραζιλιάνο με πληγώνει αυτή η εμφάνιση. Έχουμε τις παραστάσεις τις παλιές και θεωρώ ότι η Βραζιλία πλέον κυνηγάει τα φαντάσματα του παρελθόντος.
1: Ναι, αλλά νομίζω, Δημήτρη μου, ότι όταν απανταχού φίλης Βραζιλίας διαβάσαν την είδηση του Αντσελότη, θα καταλάβανε ότι από εδώ και πέρα η Βραζιλία θα πηγαίνει να παίρνει το αποτέλεσμα και θα περιμένεις να βλέπεις το φαντεζή ποδόσφαιρο. Γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay. Και το πήρε σήμερα το αποτέλεσμα.
1: Ναι, εντάξει, το πήρε. Το Μαρόκο το πήρε, γιατί ναι, η Βραζιλία ήταν καλύτερη.
0: Πρόσεξε.
1: Ειδικά στο δεύτερο μήνα. Αλλά οκ. Okay.
0: Όχι, διαφωνώ. Η Βραζιλία πήρε το αποτέλεσμα, γιατί το Μαρόκο προηγήθηκε στο σκορ με τον Σαϊμπάρι στο 21ο λεπτό. 11 λεπτά αργότερα η Βραζιλία ισοφάρισε με τον Βινίσιους και από εκεί και πέρα φάνηκε σαν το Μαρόκο να αρχίζει να αντιμετωπίζει τους Βραζιλιάνους με κάποιο δέος και φοβούμενοι μη φάνε δεύτερο τέρμα. Γι' αυτό και λίγο.
1: Μετά ήταν καλύτερη η Βραζιλία, έχασε και μια-δύο φάσεις. Έχει και την πρωτοβουλία
0: δικαιώσεων. Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αν το Μαρόκο το πίστευε περισσότερο, θα πετύχαινε και άλλα τέρματα. Δεν το έκανε.
1: Εντάξει. Αυτό που λες τώρα.
0: Πάντως η ισοπαλία, όπως λες και εσύ, τους βολεύει και τους δύο. Έτσι, είναι τα δύο μεγάλα φαβορί από τον όμιλο. Μεγάλα. Είναι τα δύο φαβορί από τον όμιλο.
1: Τι γίνεται όταν καβαλάει το ρολόι το 70, το 75. Δεν μπορεί να πας να ανοιχτείς τώρα και άμα φας ένα γκολ θα γίνει.
0: Καλά, δεν ήξερα.
1: Αλλάζει όλη η εικόνα μετά.
0: Ναι, αλλά είδες ότι ακόμα και στα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις το Μαρόκο είχε την ευκαιρία του με τον Άλισον να αποκρούει με δεύτερη προσπάθεια, έτσι, και να βγάζει την μπάλα κόρνερ.
1: Λοιπόν, είναι μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Δημήτρης Γιαχανατζής και Άκης Δημακός είναι στα μικρόφωνα της Ερασπορτ.
0: Με Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρυθμίση των ήχων, εδώ, έτσι, να μας φροντίζει τους ήχους να βγαίνουμε καλά, να μας ακούτε καλά δηλαδή.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 6.30. Είναι μια διαδραστική κουμπή. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα. Με τον πιο γνωστό τρόπο είναι αυτός του Viber, ο δωρεάν. Βρίσκεται το σηματάκι της Ερασπόρ και μας θέλετε το μηνύματάκι σας. Μετά μπορείτε στο 54160, γράφετε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Sport και το ονοματεπώνυμό σας και το μηνύματάκι σας. Και βέβαια υπάρχει και το email erasport@er.gr, όπου και εκεί μπορείτε να μας πείτε αυτό το οποίο θέλετε.
0: Και ξέρεις, σήμερα να σου πω, εκεί περιμένω μηνύματα από τους φίλους ακροατές. Όσοι είδανε το μάτς με τη Βραζιλία, εν πάση περιπτώσει το άκουσαν από τη συχνότητα της Έρα Σπορ σε περιγραφή του Λεωνίδα Καζνέτση. Να μας πούν την εντύπωσή τους, τη γνώμη τους για το πώς βλέπουν αυτή τη Βραζιλία. Εγώ έχω την εντύπωση, παιδιά.
1: Γιατί να μην μας λένε και πώς λέγονται το Μαρόκο.
0: Και το Μαρόκο. Α, γιατί, εντάξει, όχι, βεβαίως. Και το Μαρόκο, το οποίο μην ξεχνάμε ότι πήρε την τέταρτη θέση στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στο Κατάρ. Είναι μια ανερχόμενη δύναμη στον χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και δει στην Αφρική. Πήρε και το Κόπα Αφρικα.
1: Καλά, εντάξει, πώς τώρα, το πήρε,
0: θα το δούμε τώρα, βέβαια, αν το έχει πάρει. Γιατί έτσι, αυτή η υπόθεση ακόμα εκκρεμεί, ξέρεις, με τη Σενεγάλη, έτσι. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι μια ανερχόμενη δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα το συνδιοργανώσει το Μαρόκο μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επομένως οι Μαροκινοί έχουν ένα λόγο παραπάνω για να δείχνουν ότι έχουν μια ομάδα έτοιμη, αν θέλεις, από τώρα για τα επόμενα 4 χρόνια που θα συνδιοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελλο. Και θα ήθελα να δω για τα μηνύματα των ακροατών και για το Μαρόκο πώς τους φάνηκε και για τη Βραζιλία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι Η Βραζιλία αναζητά τις καλές τις εμφανίσεις, αυτό που λέμε Βραζιλία, το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, από την εποχή του 2002, με φαινόμενο.
1: Δημήτρη,
0: από εκεί και πέρα μετά το έχουμε χάσει λίγο εμείς οι Βραζιλιάνοι, δεν ξέρω.
1: Βάλε μία άνω τελεία, γιατί νομίζω ότι είναι πιο ωραίο από το να καθόμαστε εμείς να λέμε τα δικά μας, να δοκιμάσουμε, να πάμε να πάρουμε και ατμόσφαιρα.
0: Σωστό.
1: Το γήπεδο, οπότε βάλε...
0: Αλλά... Πριν τη βάλω την τελεία, να
1: πούμε. Τελεία βάλω, όχι
0: άνω τελεία. Ναι, πριν βάλω την άνω τελεία, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Τελείωσε σήμερα η διαδικασία στον πέμπτο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος στην Greek Basket League. Ο Ολυμπιακός νίκησε 89-85 στο στάδιο της Κηφιλίας. 16ο πρωτάθλημα, 4ο του Μπαρτζόκα, 6ο του Παπα-Νικολάου. Ο Μπαρτζόκας έχει κάνει ρεκόρ. Έχει ξεπεράσει τους αείμνηστους Γιάννη Ιωαννίδη και Ντούσαν Ιβκοβιτς.
1: Θα τα πούμε και μετά, αυτά θα έχουμε
0: νότα. Θα τα πούμε πολλά. Θα πούμε
1: έτσι,
0: πολλά,
1: γιατί έχουν έρθει και πολλά βιντεάκια από τη Λιόλιο.
0: Ακριβώς, ναι. Εσύ πράγμα, έχεις υλικό, δεν σου
1: βάλε, βάλε, άνω τελεία για να πάρουμε τηλέφωνο το Πέτρο του Μαυρογεννίδη.
0: Λοιπόν, θα το κάνω αυτό και μέχρι να πάρεις εσύ τον Πέτρο, να βάλω εγώ ένα τραγουδάκι, έτσι, και συνεχίζουμε.

0: 24 λεπτά μετά τις 3, 6 λεπτά πριν από το τζάμπολ στον τελικό που περιμένουν πώς και πώς οι Αμερικανοί. Σαν Αντώνιο Σπέρς με New York Knicks, το μεγάλο μάτς, το 3-1 είναι, τέταρτος τελικός, πέμπτος τελικός. Αν κερδίσουν οι Knicks παίρνουν το τίτλο στο NBA μετά από 53 χρόνια, αν κερδίσουν οι Spurs δίνουν παράταση στην αγωνία, καθώς για να κατακτήσει μία από τις δύο ομάδες το τίτλο στο NBA χρειάζεται, απαιτούνται 4 νίκες.
1: Λοιπόν, να πω, επειδή έχουμε προαναγγείλει σε λίγο τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, έτσι κάνει ρεπορτάζ, θα μας ειδοποιήσει να βγούμε αμέσως live μόλις ολοκληρώσει και έχει.
0: Και είμαι σίγουρος, Άκη, ότι όλοι οι Νεοϊορκέζοι αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους για να παρακολουθήσουν τον μπάσκετ.
1: Καλά, δεδομένο, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Εδώ μας τα έλεγε ο Πέτρος την περασμένη φορά τώρα, ότι δεν ασχολούνται, έχουν μόνο το Go Knicks, τίποτε άλλο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάει βασικός ο Πιερό στην εθνική ομάδα της ΑΕΤΗΣ, ο Στράικερ της ΑΕΚ.
0: Και θα είναι ο πρώτος Έλληνας εντός εισαγωγικών που θα δούμε να αγωνίζεται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου 35 λεπτά.
0: ΑΕΤΗ Σκωτία, το δεύτερο μάτς από τον τρίτο όμιλο του παγκόσμιου κυπέλου. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον μετά το ισόπαλο 1-1 στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Ξέρεις, θα είναι η ΑΕΤΗ και η Σκωτία συμπληρώνουν τον όμιλο τον τρίτο. Αν δεν ήταν η Σκωτία στον τρίτο όμιλο αυτό, θα ήταν ποιος?
1: Εντάξει,
0: θα θέλαμε να είναι η εθνική μας ομάδα.
1: Αν είχαμε περάσει και τα μπαράζ μετά.
0: Ναι, βεβαίως. Σίγουρα.
1: Αλλά όχι αν δεν ήταν η Σκωτία. Εντάξει, υπάρχουν πολλά αν.
0: Υπάρχουν πολλά αν, αλλά ξέρεις, είναι μια πιθανότητα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν πολλά αν ενδιάμεσα. Ναι. Ναι.
0: Η οποία απέναντι σε τη Βραζιλία νομίζω ότι είχε τύχει.
1: Ποιος?
0: Η εθνική μας ομάδα.
1: Λοιπόν,
0: το πάω μακριά.
1: Είχαμε και αγώνα του άλλου λεγόμενου σε εισαγωγικά φαβορή. Δεν τα κατάφερε με τα Κατάρ.
0: Έκπληξη. Κατάρ Ελβετία.
1: Ναι.
0: Ισοπαλία.
1: Η Ελβετία τότε στο παιχνίδι.
0: Τότε το παιχνίδι.
1: Ήταν πάρα πολύ φλιαρή. Θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ φλιαρή.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω χθες το έλεγα ότι το Κατάρ πρέπει να ήταν ο αδύναμος κρίκος από αυτό τον δεύτερο όμιλο. Λοιπόν, δεν αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς παρουσίασε μια πολύ καλή, μια πολύ σφιχτή αμυντική γραμμή. Βέβαια οι Ελβετοί ήταν, όπως λες και εσύ, φλίαροι, αλλά όποτε προσπαθούσαν έβρισαν μπροστά τους κάποιον παίχτη από το Κατάρ που έκοβε την μπάλα μπλοκ συνεχόμενα, και τελικά ήρθε η ισοφάριση με ένα τέρμα στο 4ο λεπτό
1: στα χασομέρια
0: του καθυστερήσεων, στα χασομέρια, όπως λες και εσύ. Ο Χούχη με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1 για το Κατάρ. Μείνει η έκπληξη, αν θέλεις.
1: Πρώτος βαθμός στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο για το Κατάρ.
0: Και σκέψω ότι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που διοργάνωσε το Κατάρ.
1: Ήμουν εκεί.
0: Δεν κατάφερε να κάνει τίποτα, έτσι.
1: Ναι, ναι, εγώ ζήσα όλο το παγκόσμιο κύπελο από κοντά, γιατί εργαζόμουν για την διοργανώτρια εκεί εταιρεία. Ναι, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Το κουβεντιάζα πρόσφατα.
0: Ναι, για πες.
1: Σκέψου. Επειδή δίνουν πολλά λεφτά, ναι, στο Κατάρ οι ομάδες, τι παίχτες βλέπουν και μετά τι έχουν να επιλέξουν για την εθνική τους.
0: Σωστό. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες.
1: Λοιπόν, αλλά από εκεί πέρα η ιστορία γράφει πρώτος βαθμός σε παγκόσμιο κύπελο για την ομάδα του Κατάρ.
0: Έχω
1: το προσωπικό συγκρότημα του Κατάρ.
0: Έχω να δώσω ένα ελαφρυντικό, αν θέλεις.
1: Ελαφρυντικό σε ποιον?
0: Στην ομάδα της Ελβετίας.
1: Χρειάζεται.
0: Στον τρόπο με τον οποίο δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη.
1: Εντάξει, τη φωτιά παίξανε.
0: Έπαιξαν με τη φωτιά. Είχαν αυτό το ρευστό 1-0 μέχρι το τέλος του αγώνα που τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ ρευστό, γιατί η ομάδα του Κατάρ ισοφάρισε. Το ελαφρυντικό που έχω να τους δώσω είναι ότι το μάτς έγινε στις 12 μεσημέρι τοπική ώρα στο Σαν Φρανσίσκο, με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Οι Ελβετοί δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Και μέσα αυτό,
0: σε αντίθεση με την ομάδα του Κατάρ που παίζουν σε τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ναι, αλλά άλλο κλίμα, τελώς άλλο κλίμα.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά ξέρεις, η θερμοκρασία παίζει το ρόλο της.
1: Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει και με το κλίμα. Δηλαδή δεν είναι. Με τις ίδιες συνθήκες παίζανε.
0: Ναι, αλλά οι Καταριανοί ζουν σε τέτοιες συνθήκες.
1: Ναι, αλλά με διαφορετικό κλίμα. Σε διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή οι υγρασίες παίζουν πολύ ρόλο αυτό. Τα υψόμετρα παίζουν πολύ ρόλο αυτά.
0: Okay. Εγώ σου λέω, δικαιολογώ τους Ελβετούς μόνο για αυτό το πράγμα.
1: Δεν μου λες, η ώρα είναι.
0: Αλλά όχι στο ότι ήταν μια ομάδα η οποία έβαλε την μπάλα κάτω, δημιουργούσε συνεχόμενα ευκαιρίες κλπ. Είναι αυτό που λες, φλίαρη, πάρα πολύ φλίαρη.
1: Η ώρα είναι 3:28.
0: Ωραία. Θα βάλουμε ένα
1: τραγουδάκι. Θα βάλουμε μια ανατελεία για του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ωραία. Για να πάμε στο μπάσκετ.
1: Γιατί σε λίγο θα έχουμε τον Πέτρο. Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε για τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει πρωτάθλημα Ελλάδος. Και έχουν γίνει και ένα κάρο πράγματα. Έχει
0: πάρα πολλά
1: πολύ συνείδηση αυτό.
0: Έτσι.
1: Και μετά να επιστρέψουμε πηγαίνοντας και προς τη σέντρα του αγώνα.
0: Τη Σκωτία.
1: Το παγκόσμιο κύπελο.
0: Έτσι. Σωστά. Να πω μόνο πάλι. Θα συμπληρώσω κάτι ότι είχαμε και το Champions League στο Πόλο Ανδρών με τον Ολυμπιακό να παίρνει τελικά την τέταρτη θέση καθώς ιτήθηκε από την Φερεντσβάρος με 16-13. Καταλυτικό ήταν το 4-8 λεπτό. Η Φερεντσβάρος εκεί πήρε διαφορά τριών τερμάτων και δημιουργήθηκε αυτό το 16-13. Μέχρι τότε οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες. Στον τελικό η Μπαρσελονέτα επικράτησε τη Προρέκο με 17-16 και κατέκτησε το Champions League στο Πόλο Ανδρών. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι. Και πάμε για τα επόμενα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το τρώμε το τραγουδάκι, ωραίο τραγουδάκι, αλλά πρέπει να κάνουμε τις επαφές μας.
1: Πάμε στον άνθρωπο που δεν κοιμάται ποτέ.
0: Σωστά.
1: Ειδικά όταν έχει να δει μπάσκετ.
0: NBA.
1: Μπάσκετ γενικά, δώσ' του μπάσκετ. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη Ιωάννου.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλημέρα Βαγγέλη.
1: Εκπομπή.
2: Το κατάλαβα, λέω. Από πλευράς υγείας όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα μια χαρά. Και εσύ νομίζω ετοιμάζεσαι ή πρέπει να έχει ξεκινήσει?
2: Τώρα Δημήτρη.
0: Τώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι
2: ναι.
0: Το μεγάλο μας, περιμένουν πώς και πώς όλοι οι Νέοι Ιορκέζοι. Οπότε παίρνουμε τον Πέτρο, μας λέει το μόνο που λένε εδώ στην Νέα Υόρκη είναι Go Knicks και τίποτε άλλο.
2: Έτσι είναι. Αν και δεν βλέπω να τελειώνει απόψε, να σου πω την αλήθεια. Θα περιμένουμε για το επόμενο.
0: Γουεμπανιάμα, θα κάνει το 3-2.
2: Έτσι πιστεύω, και Knicks in 6.
1: Και αφού για λέτε τόσες άγνωσες λέξεις για μένα, να πάμε για το ποτάσμα του Ολυμπιακού.
0: Γουεμπανιάμα, ρε φίλε, είναι ο σούπερστάρ το Σαν Αντώνιο Σπέρς, δηλαδή έλεος.
2: Ναι.
0: Δεν είπα τίποτα τρομερό.
2: Όχι, εντάξει. Γουεμπανιάμα μπορεί να μην παίζει καλά σε αυτή τη σειρά των τελικών, με εξαίρεση ένα παιχνίδι, αλλά έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Οι Knicks περίμεναν 53 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω ότι είναι καιρός να πάρουν το πρωτάθλημα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να το πάρουν, έτσι πιστεύω. Τώρα είναι επειδή υποστηρίζω κιόλας τους Knicks διαχρονικά, οπότε δεν είμαι και πολύ αντικειμενικός με τους Knicks.
0: Εγώ είμαι στην άλλη άκρη του.
1: Συγγνώμη Δημήτρη, για χαρά δεν το ήξερες ότι τους υποστηρίζει?
0: Όχι.
1: Δεν βλέπεις Game Changers?
0: Δημήτρη. Είμαι από την άλλη πλευρά. Εγώ Βαγγέλη, δυτική περιφέρεια. Με τις κλασικές κίτρινες φανέλες, έτσι.
2: Είσαι Lakers.
0: Ναι.
2: Είσαι Lakers.
0: Είμαι Lakers.
2: Καλό. Εντάξει. Κοίταξε, ο Γάτας είχε βγάλει, είχε συνονιθεί με τον Πέτρο, βγάλαμε τον Πέτρο μια μέρα, την πρώτη του μέρα εκεί, για να μας πει για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Και ο Πέτρος έκανε ζωντανό έξω από το Madison Square Garden και ο Γάτας περίμενε ότι εγώ θα τον ρωτήσω για το Μουντιάλ. Τον ρώτησα για τους Knicks, τι άλλο.
0: Ναι, έλατε.
1: Αμα εχθές έπαιζαν Ηνωμένες Πολιτείες και πήγε στο Madison Square Garden για να δει τους Αμερικάνους να βλέπουν από τις γιγαντοοθόνες και λοιπά. Δεν υπήρχε ψυχή μου.
0: Κανένα, τίποτα, μηδέν.
1: Όλες οι οθόνες, οι καφετέρειες να δείχνουν μπάσκετ μαγνητοσκοπημένα κλπ. Πουθενά τίποτα.
0: Και baseball.
1: Και baseball.
0: Έτσι, μην το ξεχνάς. Λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε στα δικά μας.
2: Τώρα που μιλάμε έχουν πάει στη Λιόλιου οι πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης.
0: Με έχει φάει ο Άκης Χέρης να πάρουμε τηλέφωνο και να μας πούνε ποιος πετάει τα περισσότερα λουλούδια.
2: Από ό,τι είδα το ξεκίνησε ο Νίκος Λεπενιώτης, ο general manager του Ολυμπιακού, και το συνέχισε ο Σάσα Βεζένκοφ. Δεν ξέρω που έχει φτάσει τώρα.
1: Έχουν έρθει πολλά βιντεάκια μου, έχουν στείλει. Αλλά ξέρεις, του λέω, βάλει να ακούσουμε μια Λιόλιου και κάθε μου βάζει κάτι αλέξια, κάτι τέτοια, ξέρεις δηλαδή. Κεραυνοβόλο ξενέρωμα.
2: Κεραυνοβόλο ξενέρωμα και για τη Βραζιλία, παιδιά.
0: Ναι. Το είδες,
2: Το είδα, ναι, εντάξει, τι να κάνω, το είδα. Είχα τελειώσει από την εκπομπή του Χρήστου Νέρου στο Earth News. Έφυγα κατά τη μία. Έχασα το πρώτο τέταρτο, αλλά είδα όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είδες και τίποτα από Βραζιλία, έτσι.
2: Είδα το γκολ του Σαϊμπάρη στο 21ο λεπτό.
0: Λεπτό και το τέρμα του Βινίσιους.
2: Και ο Βινίσιους λίγο αργότερα.
1: Το έχεις δει, του Βινίσιους?
2: Ναι, το
1: σουτ του Βινίσιους έτρεχε με, η μπάλα έτρεχε με 101 χιλιόμετρα στο κόλ του Βινίσιους.
0: Ήταν και το μόνο αξιόλογο από τη Βραζιλία όμως, έτσι. Δηλαδή αυτοί που συμπεριλαμβάνομαι και εγώ στους παλιούς που έχουμε τη Βραζιλία, τώρα αυτό το πράγμα που παίζει μέσα με τις κίτρινες φανέλες, μόνο Βραζιλία δεν το λες, Βαγγέλη?
2: Κοίταξε, είναι μέσα στα 5 φαβόροι πάντως, Δημήτρη.
0: Ναι, οκ, αλλά και πάλι δεν θυμίζει κάτι από την παλιά Βραζιλία, έτσι, από την έρχεια.
2: Όχι, με εκείνους παιχταράδες, όχι. Ούτε καν για την τελευταία Βραζιλία, την τελευταία μεγάλη Βραζιλία του φαινομένου του Ρονάλντο.
0: Ναι, 2002. Από εκεί και πέρα να ζητείτε η κανονική Βραζιλία.
2: Ναι, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έχει αλλάξει η εποχή, έχει αλλάξει η ζωή. Δεν βγαίνουν τέτοιοι παίχτες ξανά. Οι περισσότεροι από αυτούς που κυκλοφορούν τώρα είναι βιομηχανικοί.
1: Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το έλεγα.
2: Πρόλαβε και πήρε 100 χιλιόμετρα ταχύτητα η μπάλα.
1: Σούταρε
2: λίγο έξω από τη μικρή περιοχή.
1: Το έχουν ανεβάσει σε ένα ξένο site εδώ, στη FIFA νομίζω.
2: Πόσα μέτρα, από τα 6 μέτρα, 7 στάρι.
1: Δεν το έχω δει αυτό.
2: Διαγώνια από το ύψος του πέναλτι, ναι, ναι, έξω από την γωνία της περιοχής.
1: Έλεγα του Δημήτρη νωρίτερα ότι όταν έγινε γνωστό ότι ο Αντσελότη αναλαμβάνει τη Βραζιλία, για αυτούς που ξέρουν τον Αντσελότη, ξέρουν και λίγο από το ποδόσφαιρο, θα έπρεπε να ξεχάσουν αυτό που περιμέναν να δουν κάποτε που βλέπαν τη Βραζιλία. Θα έπρεπε να δουν πολύ τακτικό παιχνίδι, παιχνίδι για το αποτέλεσμα, για να φτάσουν στην πηγή. Και θεωρώ ότι ο Αντσελότη σήμερα, και ο Αντσελότη σήμερα, με το Χ βολεύεται. Δεν χρειάζεται να ρισκάρει παραπάνω και να κινδυνεύσει.
2: Σωστά, σωστά. Κοίταξε. Αν όμως με ένα Χ δεν περνάς.
1: Δεν περνάς, αλλά όταν στον όμιλο είναι
0: η Αιτή και η Σκωτία, θεωρητικά η Βραζιλία είναι το φαβορί μαζί με το Μαρόκο. Ναι. Από τον όμιλο αυτό.
2: Ναι, σωστά.
0: Και όσο δεν χάνεις, αν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον μην χάσεις. Έτσι.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό έτσι. Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε στα δικά μας. Πάμε στον τελικό που περιέγραψες.
2: Λοιπόν, τι θέλετε να μάθετε?
0: Τι θέλουμε να μάθουμε μετά?
2: Πέρα από αυτά που είδατε.
0: Τα άρα πάντα.
2: Μέσα από τις ερωτήσεις σας να μαθαίνει και ο κόσμος που ενδεχομένως να μην έχει δει τον αγώνα.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα με ρεκόρ, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, το έλεγες και εσύ στη μετάδοση.
2: Είναι αδιανόητα. Αδιανόητα ρεκόρ έχει κάνει. Καταρχάς, κερδίζει για το πρωτάθλημα με ποσοστό 93%. Mm-hmm. 93% δεν το πήρε αίτητο φέτος με δύο ήττες και οι δύο στους τελικούς από τον Παναθηναϊκό. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια τα κέρδισε. Κερδίζει με 90 πόντους μέσο όρο στους τελικούς εντός έδρας. Mm-hmm. Γιατί είχε και το χαμηλότερο των 58 πόντων στο 1-1 του Παναθηναϊκού, έτσι. Mm-hmm. Κερδίζει δηλαδή και με τις δύο πλευρές του γηπέδου, και με την άμυνα και με την επίθεση. Κερδίζει κυριαρχικά, κερδίζει ολοκληρωτικά. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει τη διαρκή υπεροχή του τα τελευταία χρόνια. Έχει 4 στα 5 πρωταθλήματα την τελευταία πενταετία. Πέρα από τα κύπελλα και τα Super Cup, και βεβαίως έχει και την Ευρωλίγκα. Γι' αυτό κάνει όλα τα ρεκόρ ο Μπαρτζόκας, γιατί μένει περισσότερα χρόνια από οποιονδήποτε άλλον στον πάγκο του Ολυμπιακού και συνεχόμενα πλέον, έτσι, συνεχόμενα, και βεβαίως φέρνει και αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο το ότι θα υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο, ότι θα μείνει σχεδόν μια δεκαετία σίγουρα, είναι ότι κερδίζει με αυτό το ποσοστό των νικών, ότι φέτος έσπασε όλες τις κατάρες. Mm. Κέρδισε την Ευρωλίγκα ενώ ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο, που δεν το είχε ξανακάνει καμία ομάδα τα προηγούμενα 25 χρόνια. Και είναι ότι παίρνει 2 ευρωπαϊκά, 2 είχε ο Ιβκοβιτς, φτάνει και αυτό στα 2. Είναι τα συνεχόμενα Final Four. Είναι το μπάσκετ που παίζει, το λεγόμενο Μπαρτζόκας Μπολ. Αν είδατε μια φάση σήμερα, ο Ολυμπιακός έπαιξε φανταστικά ομαδικό μπάσκετ. Εδώ ήταν η σύγκρουση 2 διαφορετικών κόσμων. Mm-hmm. Η ομαδικότητα του Ολυμπιακού απέναντι στην ατομικότητα του Παναθηναϊκού, που πάντως, να το πούμε και αυτό, πάλεψε σαν λιοντάρι, το είπα και στην μετάδοση.
0: Ναι, σε άκουσα που το έλεγες, όταν βρέθηκε μάλιστα και 20 πόντους πίσω, κατάφερε να ροκανίσει τη διαφορά και να το κάνει το match derby στο τέλος.
2: Πλησίασε μέχρι και τους 4 και αυτό αξίζει να το επισημάνουμε, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Είναι τεράστια ομάδα και ο Παναθηναϊκός, και παρά τα προβλήματα που είχε με τους πολλούς τραυματίες, και ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Ντόση, αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε πολλά περισσότερα προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Σήμερα πάλι δεν έπαιξαν ο Ρογκαβόπουλος και Σλούκας.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν 100% έτοιμος ο Όσμαν.
1: Θυσιάστηκε ο Έρνα Γκόμες.
0: Σωστά.
2: Και βεβαίως ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω πόσο σωστά έκανε επιλέγοντας να πάει με αυτή την εξάδα των ξένων, αλλά ακόμη και αν έπαιξε σωστά με αυτή την εξάδα των ξένων, που έκανε μπαμ δηλαδή από ένα σημείο και μετά, ότι μπορούσε να αφήσει και το superstar, το Hayes Davis εκτός.
1: Η ερώτησή μου είναι, Ευαγγέλη, ότι όταν ένας οπονητής έχει να διαλέξει το Χουάντσο στην κατάσταση που είναι και υγιή, με τον Οσμάν, ο οποίος είχε χάσει τα 2 τελευταία παιχνίδια και να παίζει με ένεση, δεν πάει στον υγιή?
2: Σωστή ερώτηση και σωστό σκεπτικό. Εγώ όμως δεν θα βγάζα τον Οσμάν έξω. Θα έβγαζα τον Hayes Davis. Mm-hmm. Εγώ, αλλά εγώ δεν είμαι ο προπονητής. Επίσης, το γεγονός ότι παίζει με το Σόρτς δεν σημαίνει τίποτα. Ό,τι έβαζε μπροστά ο Σόρτς το έτρωγε πίσω. Θα μπορούσε να ποντάρει στον Τολιόπουλο ως δεύτερη λύση στον άσο πίσω από τον Γκραντ και να ρισκάρει περισσότερο με έναν ακόμα παίκτη στην μπροστινή γραμμή, δηλαδή να μην βγάλει κανέναν εν τέλει, να παίξει με Όσμαν, Hayes Davis, Χουάντσο, Λεσόρ, ωραία, 4, με τον Ναν και τον Γκραντ και να αφήσει έξω το Σότς και να παίξει καθαρά με το Λιόπουλο ένα 20 λεπτό. Άλλωστε το Λιόπουλο σήμερα για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Του ξελάσπωσε σε αρκετές περιπτώσεις.
2: Δεν το συζητάμε. Γκραντ και το Λιόπουλο θα μπορούσαν να κουβαλήσουν από τον Άσο του Παναθηναϊκού απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που είπαμε θύμιζε και σήμερα πολεμική μηχανή. Ο Ολυμπιακός είχε ένα ρόστερ γεμάτο σε όλες τις θέσεις. Ο Παναθηναϊκός είχε πιο ακριβή ομάδα. Αν του Ολυμπιακού κόστησε 42-43 εκατομμύρια, ο φετινός προϋπολογισμός λέει για κάθε ομάδα, όχι μόνο το αγωνιστικό μπάτζετ, του Παναθηναϊκού πήγε στα 45-46. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είχε δύο χτυπητές αδυναμίες, στον Άσο και στο 5. Και από την άλλη πλευρά, πρέπει να είμαστε σε κάποια πράγματα ρεαλιστές. Στο σύγχρονο μπάσκετ, γενικώς στο μπάσκετ, αλλά ειδικά στο σύγχρονο μπάσκετ, τις τελευταίες 2-2,5 δεκαετίες δηλαδή, όταν άλλαξαν τα πράγματα με τις επιθέσεις των 24 δευτερολέπτων, με το φυσικάλιτι που κυριαρχεί και ειδικά τώρα, αυτή την εποχή, 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος. Σε σειρά αγώνων δεν μπορεί να κερδίσει μια ομάδα που δεν είναι καλή τον αντίπαλό της 3 φορές. Ούτε σε ένα διάστημα 9 μηνών μπορεί να κερδίσει τόσες πολλές φορές. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε πάρα πολλές φορές και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχασε μόνο τον τελικό του κυπέλλου όταν είχε προβλήματα τραυματισμών και μόλις είχε έρθει 2-3 μέρες ο Χέις Ντέιβις και τον ευνηδίασε. Ναι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια μέσα έξω.
0: Συν το ταξίδι του Γόκαπ, αν δεν κάνω λάθος, ή του Ντόρσεϊ στην Αμερική.
2: Συν το ταξίδι του Ντόρσεϊ, την απουσία από τη δωδεκάδα του Πίτερς, αν θυμόσαστε, ήταν εκτός εξάδας ξένων, τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ. Θα θυμόσαστε τον τελικό του κυπέλλου. Όλα τα άλλα τα μάτσα που έπρεπε να πάρει, ο Ολυμπιακός τα πήρε. Και έπαιξε και δύο αγώνες παραπάνω από τον Παναθηναϊκό, 81. Και οι διεθνείς των δύο ομάδων έπαιξαν σχεδόν 86-87 παιχνίδια ο καθένας. Ήταν μια κτηνώδη σεζόν και στο τέλος κερδίζει η καλύτερη ομάδα και η πιο ανθεκτική. Και τα δύο τα είχε ο Ολυμπιακός και στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν και φαβόρη έτσι, γιατί
2: και στο
1: βεβαίως, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν προβληματική όλη τη χρονιά.
2: Βεβαίως. Πολύ σωστό. Ο Παναθηναϊκός Άκη πόνταρε έτσι τώρα που τέλειωσε το έργο και μπορούμε να κάνουμε τη σούμα, το είχαμε καταλάβει αλλά επιβεβαιώθηκε, πόνταρε σε βασικό σέντερ στο Λεσόρ έπειτα από 13 μήνες αγωνιστικής απραξίας και έπειτα από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό με επιπλοκές. Πήρε το Χόλμς και τον έδιωξε γιατί δεν κόλλησε για πολλούς λόγους, δεν είναι ώρα να τους αναλύσουμε, και βεβαίως δεν κόλλησε ούτε ο Φαρίντ. Από απόδειξη είναι ότι ο Φαρίντ δεν ήταν μέσα στην ομάδα στα play-off. Τι να συζητάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με το Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός είχε το Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ, αποκαμωμένος από την κούραση και από την ένταση του αγώνα, έχει κάνει το stop της χρονιάς. Μετά από εκείνο του όσμα στο World, που εντάξει είναι δύο αλτικοί παίκτες, το stop του Μιλουτίνοφ, το καπάκι που έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στο Λεσόρ, τα λέει όλα. Ο Λεσόρ δεν είχε δύναμη.
0: Του κόλλησε την μπάλα.
2: Του κόλλησε την μπάλα, ναι, ακριβώς. Του κόλλησε την μπάλα στα ίσα, καθαρό στο ψηλά, πάνω από τη στεφάνη. Τι να λέμε τώρα, εκεί κερδίζει η ομάδα που έχει περισσότερες δυνάμεις, περισσότερη ενέργεια και βεβαίως και το θέλει περισσότερο σήμερα ή μάλλον και σήμερα. Σάρωσε στα επιθετικά rebound του Ολυμπιακός.
1: Μα γι' αυτό λέμε ότι δεν δικαιώθηκε ο Αταμάν και το λέμε πολύ και πριν το παιχνίδι με την επιλογή του να αφήσει έξω τον Χουάντσο, γιατί είναι η μεγαλύτερη πηγή rebounder για τον Παναθηναϊκό.
0: Βαγγέλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Οι αποβολές του Ναν και του Τζόουνς λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, πόσο ρόλο έπαιξαν στην τελική έκβαση του αγώνα ή δεν έπαιξαν?
2: Έπαιξαν, βοήθησαν τον Παναθηναϊκό.
1: Και εγώ το
2: πιστεύω. Γύρισε και ανέτρεψε τη διαφορά. Το επεισόδιο βοήθησε τον Παναθηναϊκό.
1: Δημιουργούσε έναν εκνευρισμό Ναν γενικά στον Παναθηναϊκό και έχει πάρει δύο αποβολές. Μία που πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Βεζέκοφ και μία με τον Καβγά.
0: Ναι.
2: Δύο τεχνικές
0: κινήσεις.
2: Έτσι κι αλλιώς θα φεύγει από το παιχνίδι, δεν ξανάπαιζε, απλά δεν θα πήγαινε στα πολιτεία. Γιατί και μία τεχνική ποινή να έπαιρνε, είχε τέσσερα φάουλ.
0: Είχε τέσσερα φάουλ ακριβώς.
2: Η ουσία τώρα εδώ είναι ότι και το φάουλ μάλλον να χρειωνόταν, πάλι θα έφευγε το φάουλ στο Βεζένκοφ. Πήρε και τεχνική ποινή και έτσι πήγε στα πολιτεία. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός, το είπατε κι εσείς, το είπα και στη μετάδοση, ακούγεται ως οξύμορο σχήμα. Ακούγεται περίεργα όταν το λες. Έπαιξε πολύ καλύτερα, ασυγκρίτως καλύτερα χωρίς τον Αν.
1: Το ίδιο έγινε και στο ΆΚΑ που ο Παναθηναϊκός πήγε δύο παρατάσεις χωρίς τον Αν.
0: Συμφωνούμε. Telecom Center,
2: ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό κάτι λέει γιατί ο Ναν παίζει χωρίς χαλιναγώγηση, χωρίς γκέμια τα τελευταία δύο χρόνια. Άλλο η πρώτη του χρονιά, όταν και ο Παναθηναϊκός άρρωσε και το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα στο Βερολίνο. Οι δύο επόμενες χρονιές δεν είναι καλές χρονιές για τον Ναν, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που παίρνει 4,5 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη που παίρνει 500.000 και ένα εκατομμύριο. Και δεν βοήθησε καθόλου τον Παναθηναϊκό αυτές τις δύο σεζόν στα κρίσιμα, στα μεγάλα. Δεν λέω τώρα στα καθημερινά παιχνίδια, τα τετριμένα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, διπλή εβδομάδα Ευρωλίγκας και ένας αγώνας ελληνικού πρωταθλήματος. Μιλάω για τα match playoff, μιλάω για Final Four, μιλάω για τέτοια παιχνίδια.
1: Ένας φίλος εδώ, Βαγγέλη, έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και ρωτάει τη γνώμη σου. Ότι με αυτά που έχουμε δει στα βιντεάκια, με τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια μεταξύ του Ναν και του Τζόουνς, πιστεύεις πως οι δύο ομάδες πρέπει να τους διώξουν και να σπάσουν τα συμβόλαια?

0: μηνύσεις και τελικά δεν έγινε τίποτα από πλευράς μηνύσεων, γιατί δεν θέλουν και οι παίκτες να κάνουν μηνύσεις. Επίσης, είδα ένα βίντεο που κυκλοφορεί. Τη γεμάτη την έχει φάει ο Τάικ Τζόνς.
1: Ισχύει, ναι, γιατί βρίσκει τοίχο ο αθλητής του Ολυμπιακού και από κοντά ο Ναν του έχει ρίξει δύο γεμάτες.
0: Ναι. Υπάρχει ένα βίντεο. Πρώτα του ρίγνει τη γεμάτη, προλαβαίνει και του ρίγνει τη γεμάτη και τον σπρώνει στον τοίχο και βρίσκει τοίχο.
1: Ναι.
0: Λαμαρίνα για την ακρίβεια.
1: Ναι. Το έχω, μου το έχουν στείλει αυτό το βιντεάκι, το έχω δει.
2: Έχει κάνει και βαθούλαμα στον τοίχο.
0: Στη Λαμαρίνα.
1: Επειδή η ώρα πάει παρά 10 και πηγαίνουμε σιγά-σιγά και προ τη Σέντρα, νομίζω ότι η Βαγγέλη Ολυμπιακό δικαιούται απόψε να χαρεί. Από εκεί πέρα τα δύσκολα έρχονται και τι δύο ομάδε από αύριο.
0: Γιατί λε δύσκολα.
1: Δύσκολα γιατί. Ο Ολυμπιακός, για τον Παναθηναϊκό είναι τα πιο δύσκολα, γιατί πρέπει να γίνουν προσταφαιρέσεις. Για τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, όταν έχει τέτοια ομάδα, είναι.
0: Ένας φεύγει εκεί ο Θελός, ο Αλεκ Πίτερς.
1: Ναι. Ο οποίος έχει πει καιρό ότι είναι δεδομένο θα πάει στο Μιλάνο.
0: Ναι, τους άλλους θα αποφασίσει ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, δεν είναι λίγο δύσκολο
2: να αποφασίσει. Αλλά το ρεπορτάζ θα τρέξει, όπως είπαν οι κύριοι Αγγελόπουλοι στη συνέντευξη τύπου, από την 1η Ιουλίου, γιατί ο κύριος Χενδύλιας θα λείπει διακόπτες. Οπότε δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα, έτσι.
0: Έχει δύο μεγάλες προσυμφωνίες ως γνωστόν, Κόντι Μίλεν Μακιντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα και Γιάν Μοντέρο από τη Βαλένθια. Μένουν οι τελικές διατυπώσεις. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, αυτοί είναι δύο παίκτες του Ολυμπιακού και θα κινηθεί για άλλους δύο ακόμα. Συν το τι θα γίνει με τον Μουσταφά Φαλ, που περιμένει την απάντηση για το αν θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει από εξετάσεις, μιλάει ελληνικά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Οι περισσότεροι από τους ξένους παίκτες του Ολυμπιακού άλλωστε μιλάνε ελληνικά. Ο Γκόκα που έχει αρχίσει και μιλάει ελληνικά. Ο Τάισον Γουόρντ χρησιμοποίησε τα ελληνικά του για πρώτη φορά σήμερα. Ο Φουρνιέ μιλάει κάποια ελληνικά, σπαστά, αλλά μιλάει και αυτός. Μετέχουν όλοι τη ελληνική παιδεία.
2: Εβάν Φουρνιέ και MVP του αγώνα, έτσι.
0: MVP του τελικού, των τελικών και MVP και του τελικού της Ευρωλίγκας. Βεβαίως συνολικός MVP στο Final Four της Ευρωλίγκας, Άλεκ Πίτερς που αποχώρησε με το μοναδικό καλό του παιχνίδι στα play-off, ενώ τους τελικούς του πρωταθλήματος, το σημερινό δεν ήταν ο πολυτιμότερος. Πολυτιμότερος ήταν ο Μιλουτίνοφ. Δεύτερος πολυτιμότερος ο Φουρνιέ, τρίτος ο Βεζέγκοφ.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Βαγγέλη, υπάρχει κάτι, Βαγγέλη, που πιστεύεις ότι πρέπει να συμπληρώσουμε?
2: Ένα τελευταίο θα πω εγώ, θα μας το πει και ο Βαγγέλης. Ήταν το τελευταίο μάρς του Ολυμπιακού στο στάδιο της Κεφυλίας όπως το γνωρίζουμε τώρα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό είναι μια ιστορική σεζόν, όχι μόνο και έκλεισε ονειρικά, όχι επειδή πήρε το double και το ιδιότυπο triple crown Ολυμπιακός, γιατί έχει πάρει και το Super Cup. Βεβαίως το Super Cup δεν είναι εισάξιο του κυπέλου, αλλά είναι τρεις τίτλοι σε μια σεζόν, όπως το 97 με το απόλυτο triple crown του Ιβκοβιτς, και βεβαίως συγκρίνεται και με το 12 το φετινό κατόρθωμα του Ολυμπιακού. Φεύγει από το στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα, έπειτα από μια θρυλική σεζόν, και θα επιστρέψει πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης σε μερικούς μήνες και ίσως στο grand opening με τους New York Knicks, αν αυτοί πάρουν και το πρωτάθλημα και αν δεχτούν να έρθουν να παίξουν με τον Ολυμπιακό, όπως θέλει και ο Νίκος Τσάκος, ένας από τους χορηγούς και των Knicks και του Ολυμπιακού. Τώρα, κλείνω λέγοντας ότι σε αυτές πλέον τη σεζόν, που θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες, κερδίζει όχι μόνο η καλύτερη ομάδα και η πιο ανθεκτική. Και ο Ολυμπιακός έκανε όλο φέτος, είχε 17 επαγγελματικά συμβόλαια και η επένδυση έπιασε τόπο. Σε αντίθεση με την επένδυση του Παναθηναϊκού, που έφερε ένα κύπελο, αλλά δεν έφερε τους δύο μεγάλους στόχους που ήταν το πρωτάθλημα και κυρίως η Ευρωλίγκα.
2: Του έφτιαξε τη σεζόν, αλλά ναι, μέχρι εκεί.
0: Και εδώ σταματάω με το μαγικό αριθμό για τον Παναθηναϊκό 13, γιατί ο μαγικός αριθμός του Ολυμπιακού είναι το 7. Το 2013 είχε πάρει το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός με Μπαρτζόκα. 13 χρόνια μετά το 26 το ξαναπήρε με Μπαρτζόκα στο Telecom Center και σήμερα 13 Ιουνίου, σήμερα πριν από λίγες ώρες, στέθηκε 13 του μήνα Ιουνίου και πρωταθλητής Ελλάδος. Το 13 αυτή τη σεζόν ευνόησε τον Ολυμπιακό.
2: Βαγγέλη, να πούμε και χρόνια πολλά για την επέτειο, έτσι, το 87. 14 Ιουνίου σήμερα.
0: Η μεγάλη επέτειος του 1987 και βεβαίως μια μέρα ιστορική και για τον Άρη Θεσσαλονίκης, καθώς στις 6 το απόγευμα πετάει για Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης, προσγειώνεται στις 7 και οι Αριανοί θα κάνουν το Βενιζέλος Αλεξάνδριο.
1: Έτσι. Μα ήδη έτσι έχουν πάει εκεί και πουλάνε από τώρα βρώμικα για να περιμένουν τον κόσμο.
0: Εντάξει, ο Άκης έχει πολύ όρεξη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προλάβω να δω Νίκς για να δω πόσες ώρες θα κοιμηθώ και να τα πούμε αύριο.
1: Απλά θα σου πω ότι βλέπω...

0: Με 8-5 μετά από 6 λεπτά αγώνα.
1: Απλά να σου πω ότι βλέπω βιντεάκι Βεζέκοφ να κάνει το DJ με μπαγκαράγκα.
2: Μπαγκαράγκα και έτσι. Πρότεινε στον Ολυμπιακό, αν δεν επιλέξει Ηράκλειο, Λεμεσό ή Βελιγράδι, τα ουδέτερα παιχνίδια του Ολυμπιακού μέχρι να ετοιμαστεί το νέο σεφ να γίνουν στο Σόφια. Mm-hmm. Έγινε προξενητής. Ο Ολυμπιακός για 2 μήνες και στο ελληνικό πρωτάθλημα θα παίζει εκτός έδρας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, παιδιά μου. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, παίξε του Αιγαίου τα μπλούζα από τον Μπίγαλ. Εμείς θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί μας περιμένει ο Πέτρος Μαυρογεννίδης. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Πέτρο, καλή σου μέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Απλά εμείς να σου πω, Σαν Αντώνιο Σπέρς, New York Knicks 11-8, επειδή τα κουβεντιάζουμε κάθε μέρα.
1: Στο 7ο λεπτό. Στην πρώτη περίοδο.
2: Knicks 11-8. Ωραία. Παιδιά, θα πω κάτι τώρα μεταξύ μας, επειδή είστε αδέρφια μου.
1: Ναι.
2: Μην το πάρουν σήμερα οι Knicks, please. Να πάμε λίγο σπίτι σίγουρα σήμερα. Μην το πάρουν σήμερα. Και θα ακούσουμε πάλι τον δρόμο τη Νέα Υόρκη, δηλαδή, please. Στο επόμενο, please.
1: Εντάξει,
2: please.
1: Θα κάνε τις προσευχές σου στον Γουεμπανιάμα να βάλει μπροστά τους Spurs.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, Πέτρο, εσύ είδες από κοντά.
2: Ναι,
0: απλά θέλω, βάλε μου ένα τίτλο και μετά κάνε το σχολείο σου ό,τι νομίζεις. Μας ακούς?
2: Ναι, μια χαρά. Είναι λίγο η φωτογραφία τη χρονιά διευθυντή που σηκώνει λεζάντα. Τι είναι αυτό, ρε? Που δείχνει πλάνο από τα επίσημα Κακά, Ρομπέρτο Κάρλος και Ρονάλντο. Φαινόμενο.
1: Ναι.
2: Να βλέπουν αυτή τη Βραζιλία στο γήπεδο. Έχει να πει από κάτω ο τίτλο. Τι είναι αυτό, ρε?
1: Τι είναι αυτό, ρε? Αντρέβη Ερίνια.
2: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Ναι.
2: Εγώ στο πρώτο μέχρονο, μόλι τελειώσει, που μιλήσαμε λίγο με τον Τάσο και τον Δημήτρη, και επειδή είδα και τον πανηγυρισμό του Αντσελότη στο 1-1, και επειδή είδα και πώ μπήκε η Βραζιλία στο δεύτερο μήχρονο, θεώρησε ότι ήταν και λίγο μέρο τη τακτική, δηλαδή δώσουμε λίγο την μπάλα στην αρχή, γιατί μάλλον δεν είμαστε και πάρα πολύ καλά. Αυτοί οι καλούτσικοι είναι ενθουσιασμένοι, έχουν μετά τα κουραστήνε και θα γίνει μετά η Βραζιλία που όλοι περιμέναμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι ψηλέ προσδοκίε από Βραζιλίε και τρίγε ομάδε γενικότερα έχουμε ανεξάρτητα από τι ομάδε έχουν, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, υπήρξε στιγμή σήμερα, παιδιά, που η Βραζιλία είχε βασικού δύο ποδοσφαιριστέ τη που παίζουν στη Ζενίτα Αγία Πετρούπολη. Δεν ξέρω αν είναι καλή παίχτε κακή, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι παίζει τη Ευρώπη. Λέει και πάει λέγοντα. Δηλαδή είναι δύο παίχτε που είναι εκεί για τα λεφτά, γιατί είναι καλή, γιατί την έχουν καταβρει. Γιατί τέλο πάντων νομίζω καταλαβαίνόμαστε. Και επίση είναι λίγο άδικο να γίνεται συγκρίση με παλιότερε χρονιέ. Κακά δεν μπορεί να πει το πακετά. Μπορεί να πει όποιον θε να πει στην φάση τον Τιάγκο, ο άνθρωπο είναι καθάρα στην πρέμπτο. Δεν το συζητάμε να το πει Ρονάλντο. Δεν μπορεί. Για δεξιά αριστερό πάκρι τον πρώτο Κάρλο Καρφού δεν θα το συζητήσουμε. Όχι. Άντε να πούμε για λίγο Άλισον με τον Τίντα, είμαστε λίγο κοντά. Okay. Αν θέλετε τον Μαρκίνο, ο οποίο είναι ένα παιδί το οποίο είναι σταθερό στην Παρίσι Τζερμέν και στη Βραζιλία, μέχρι ένα σημείο εκεί, γενικότερα οι υπόλοιποι πρέπει να. Πώ να το πω, παιδί μου, ότι πρέπει να υπερβάλλουν αυτό, να παίξουν παραπάνω αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν αυτοί οι παίχτε δεν ήταν Βραζιλιάνοι, α πούμε, που ήταν κανένα, ξέρω εγώ, τη Σκωτία, ήταν κάποιοι πάρα πολύ μέτροι ποδοσφαιριστέ.
1: Σωστό.
2: Αυτό το συμπέρασμα εγώ καταλήγω, α πούμε, γενικά. Απλώς έχουν τον ενθουσιασμό τη Βραζιλία με τα πολλά παγκόσμια κύπελα.
1: Ναι, ναι, αλλά μέχρι εκεί, Πέτρο, μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω είναι ότι η Βραζιλία κυνηγάει τα φαντάσματα του παρελθόντος.
0: Καλά, καλά, μην την ξεγράφετε τη Βραζιλία. Εντάξει, δεν ήταν και η τραγωδία.
1: Έχουμε δει άλλες Βραζιλίες τώρα.
2: Ακούστε, ναι, αυτό τώρα που λέει και ο Άκης Τενανακού, και να το ταιριάξει αυτό με το φινάλε που έκανε ο Δημήτρη. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το φινάλε ήταν. Μάλλον τον τέρμι του ομίλου, να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Επειδή έπαιζε η Βραζιλία και επειδή έπαιζε με τον Μαρέκο. Ξαναλέω το πρώτο φορέ μέσα στη μέρα, μπορεί να κουράζω, αλλά μπορεί κάποιοι να μην το έχουν ακούσει. Η Βραζιλία είναι στο νούμερο 6 παγκόσμια στην κατάταξη, το Μαρόκο είναι στο νούμερο 7. Δεν έχουν δηλαδή και.
1: Τεράστια διαφορά, ναι.
2: Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Αν ρωτήσει κάποιον που τον ήξερε, θα έλεγε στο Μαρόκο 20 κάτι κτλ. Κατάλαβε. Mm-hmm. Άρα έχουν και αυτού πολύ καλού και επιτυχού ποδοσφαιριστέ. Ο σκόρ του γκολ, α πούμε, για το Μαρόκο έχει ανακηρυχθεί μόλι πριν από μερικέ μέρε. Πότε τελείωσε το πρωτάθλημα τη Ολλανδία, ο καλύτερο παίκτη στην Ερε Διβίζη. Ο Δεσπευτή Ελτκόβεν τον έχει πάρει πιτσιρίκο, έπαιξε στην Ακαδημία και τον έχει φτάσει να κάνει 50 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, να βάζει double-double σε γκολ και assist κάθε χρόνο.
0: Μα Πέτρο, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί το είδαμε με τον Δημήτρη μέσα, πριν ξεκινήσει, εγώ του είπα, του λέω, μην είσαι τόσο αισιόδοξο. Εγώ πιστεύω ότι το Μαρόκο έχει πολύ μεγάλη τύχη σήμερα.
2: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο. Και εγώ που είμαι και Βραζιλία κτλ. Και το είπα και στην βιβλιοθήκη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, κάνει κάτι διακοπές στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Νομίζω όμως ότι έχει επανέλθει. Ναι. Νομίζω μας ακούει
2: τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ επίσης είπα του Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι όταν ακούσαμε όλοι την πρόσθεση του Αντσελότη, αυτή τη Βραζιλία περιμέναμε. Δεν περιμέναμε τη Βραζιλία με τα φαντεζή. Τη Βραζιλία τη δομημένη, με το ποδόσφαιρο το οποίο δεν θα ρισκάρει ειδικά στην άμυνα και που θα πάει για το αποτέλεσμα.
2: Αυτό το πράγμα πάνω έχω να πω δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, αν είχα και εγώ στην ομάδα μου το Ραφίνια και το Βινίσιο, μπορεί να είχα και εγώ στο νόμο να παίξω λίγο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να παίξω λίγο στην κόντρα. Εντάξει, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το γεγονό ότι το ρόστερ τη Βραζιλία είναι μέχρι έναν βαθμό, βάλτε ό,τι βαθμό θέλετε, 6-7, δεν ξέρω τι, σίγουρα τσιμπάει άλλον έναν επειδή πηγαίνει ο συγκεκριμένος προπονητής στον πάγκο που πηγαίνει. Επειδή είναι ο Αντζελότης στον πάγκο. Και τώρα σας πω ότι κατά καιρούς, τον κόσμο δηλαδή και τον Βραζιλιάνο που περισσότερο, δεν ομάδα έχουν και κατεβάζουν στον κόσμο εκεί. Πάντα παίρνουμε τον ενθουσιασμό και θα το πάρουμε. Σωστά. Φέτος αυτό το πράγμα γίνεται ακόμα περισσότερο με τον Αντζελότη στον πάγκο και αρκεί να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που δεν φάνηκε στην τηλεόραση, γιατί εκείνη η ώρα συμμετέχει τη δείχνει τα πολύ ωραία πλάνα στη γήπεδο με τα πανό και τις σημαίες που απλώνονται και τα λοιπά, ότι επειδή οι προγραμματές πηγαίνουν πίσω από τις ευθείες για να κάτσουν στους πάγκους τους, όταν πήγαινε ο Αντζελότη δεν μπορούσε να φανταστεί τα παιδιά που πήγαινε στο γήπεδο. Έχει πολύ ασχολήθηκε ο κόσμος με τον Αντζελότη που πήγαινε από το φορτάρι με το κουστούμι του, με το γυαλί του, καταλαβαίνετε τι να πω έτσι, ωραίος που είπα πίσω από την ευθεία, οι Βραζιλιάνοι μιλάνε για συγκλονιστική αποθέωση, έτσι. Εξαιρετική και αδιανόητη. Επίσης να πω ότι πολύ πασαρικός είναι η Μαροκινία.
0: Ωραία. Πέτρο, μην σας αφήσουμε γιατί κάνει πάρα πολλές διακοπές στο τηλεφωνό σου, δεν είναι καθόλου καλή γραμμή.
1: Και ξεκινάει και το μας,
0: Ωραία. Οπότε σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστούμε, Πέτρο.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ώρα και πάμε να δούμε το μάτς.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ερασπορ 101,8.
0: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει ο αγώνας μεταξύ της Σκωτίας
1: και της Αϊτής.
0: Πάμε...
1: Η Αϊτή Σκωτία, αν προτιμάτε.
0: Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη.
1: Έλα, Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, Άκη. Ναι, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής για το Μουντιάλ. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Με 4-4-2 παρατάσσονται και η Αϊτή και η Σκωτία. Για τη Σκωτία ο Γκάν είναι κάτω από τα γκολπόστ, Χάνλι και Χέντρι το δίδυμο στα στόπερ, Χάικεϊ δεξί μπακ, Ρόμπερτσον αριστερό, στο δίδυμο στο κέντρο Φέργιουσον, Μακτόμινε, οι δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και οι δύο στην Σεριά, ο Φέργιουσον με τη φανέλα της Μπολόνια και φυσικά ο Μακτόμινε, ο οποίος ηγείται στον άξονα της Νάπολη εδώ και δύο χρόνια, Μπεν Ντόακ στο δεξί άκρο, η ελπίδα της Λίβερπουλ, ο οποίος η αλήθεια είναι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να δικαιώσει τα προγνωστικά τα οποία είχε όταν ξεκίναγε το ποδόσφαιρο. Μαγκίνα από την άλλη, ο αρχηγός της Άστον Βίλα, δίδυμο στην επίθεση Τσε Άνταμς με Σάκλαντ. Από την άλλη για την ΑΕΤ, Πλατσίντε κάτω από τα γκολπόστ και ο αρχηγός της ομάδας, Ντελακρουά και Άντε το δίδυμο στα στόπερ, ο Άρκους δεξί μπακ, Experience αριστερό, Ζεν Ζακέ μαζί με Μπέλεγκαρντ, οι δύο ανασταλτικοί μέση, και ο Μπέλεγκαρντ να πούμε ότι είναι και ο ποδοσφαιριστές ο οποίος μπορούμε να προσέξουμε και ιδιαίτερα από την ΑΕΤ. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι τραβάνε τα βλέμματα όλων των ποδοσφαιρόφιλων από την ομάδα της ΑΕΤΗΣ. Ντένσον στη μία άκρη, Providence από την άλλη και φυσικά το δίδυμο στην επίθεση Isidore από την Σάντερλαντ και ο δικός μας ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής από την Super League που συμμετάσχει στο Mundial 2026. Να πούμε ότι η αλήθεια είναι όταν βλέπουμε, Δημήτρη και Άκη, τα δύο αυτά παιχνίδια, νωρίτερα το Βραζιλία-Μαρόκο και τώρα το ΑΕΤΗΣ-Σκωτία, πάντοτε θα με έμενε κάποιος ξενύχτης για κάποιο από τα δύο μάτς, αυτό θα ήταν το Βραζιλία-Μαρόκο. Νομίζω δεν διαφωνείτε και εσείς από το στούντιο, αλλά και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, όσοι γενναίοι έχουν μείνει ακόμα ξύπνοι για
1: παρακολουθούν. Είναι αρκετοί οι γενναίοι, Νίκο.
0: Ναι. Ισχύει, Νίκο, αυτό που λες. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα απ' όλα να πούμε 2-3 πράγματα και για την ΑΕΤ. Η ΑΕΤ δεν έδωσε κανέναν αγώνα στη χώρα της, γιατί περνάει πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές η χώρα της ΑΕΤ. Ουσιαστικά υπάρχει τεράστια κλιματικότητα, είναι μέσω top 3 παγκοσμίως. Οι συμμορίες είναι αυτές που κάνουν κουμαντό.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά η ποδοσφαιρική της ομάδα είναι το τελευταίο σύμβολο ενότητας για τον κόσμο και για τους κατοίκους της χώρας αυτής. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Είχα μπει τώρα και τα διάβαζα στο CNN. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν και είναι και στην 11η σήμερα, που δεν έχουν παίξει ποτέ μα ποτέ μπροστά στο κοινό της πατρίδας τους.
5: Αυτό είναι ένα απίστευτο στατιστικό.
0: Ναι.
5: Μια απίστευτη πληροφορία. Νομίζω δεν πρέπει να το έχουμε ξαναδεί και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Mm-hmm.
5: Νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούμε κάτι τέτοιο. Να πούμε για την IT, είναι μια ομάδα η οποία συμμετέσχε για δεύτερη φορά σε Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν το 1974, έχουν περάσει έκτοτε 52 ολόκληρα χρόνια. Ενώ από την άλλη και η Σκωτία, δεν τα λες και λίγα τα χρόνια τα οποία απέχει από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού, καθώς είναι 28 χρόνια που είναι εκτός των Μουντιάλ. Και μάλιστα ένα ενδιαφέρον στατιστικό για την Σκωτία είναι η ομάδα η οποία έχει συμμετάσχει τις περισσότερες φορές στο Μουντιάλ, 9, και δεν έχει καταφέρει ποτέ
1: να περάσει
5: τη φάση των ομίλων. Ακριβώς. Για να δούμε αν θα.
0: Και αν θυμάμαι καλά, δεν έχει καμία νίκη απέναντι σε χώρα από την Αμερικανική Ήπειρο. Και είχε χάσει και από την Κωνσταντίνα, θυμάμαι, στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης, επειδή είπες για τα 52 χρόνια που έχει να συμμετάσχει η ΑΕΤ σε παγκόσμιο κύπελο, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο διάστημα στην ιστορία. Προηγείται η Ουαλία με 64 χρόνια και από 56 η Αίγυπτος και η Νορβηγία.
5: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι, κοίταξε Άκη και Δημήτρη, από τη στιγμή που άλλαξε το φορμάτ στο παγκόσμιο κύπελο και έχουν διευρυνθεί από εκεί και πέρα οι ομάδες στο κορυφαίο αυτό ποδοσφαιρικό ραντεβού, καταλαβαίνουμε ότι όλο και περισσότερες χώρες θα συμμετάσχουν και ακόμα περισσότερες φορές. Εδώ τώρα ο Φραντζή Πυρό έχει την μπάλα, για να δούμε την πρώτη ενέργεια του επιθετικού της Ένωσης. Κερδίζει ένα φάουλ.
0: Έβαλε ωραία το σώμα, έφαγε εκεί δύο.
5: Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, μας έχει συνηθίσει, η αλήθεια είναι, από την Super League. Στο δεύτερο μισό ουσιαστικά φέτος δεν αγωνίστηκε αρκετά παιχνίδια, καθώς έφυγε δανεικός για την Ρίζεσπορ. Δεν τα πήγε εκεί ιδιαίτερα καλά, η αλήθεια είναι, στην τουρκική ομάδα.
1: Πάντως η απουσία του από την ΑΕΚ, Νίκο, μια και καλή της για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δεν φάνηκε ιδιαίτερα, έτσι.
5: Εντάξει, κοίταξε, όταν έχεις Γιώβιτς, Βάργκα και τον Ζήνη να έρχεται από πίσω, δεν νομίζω ότι χρειάζονταν. Ήταν
1: κάτι περιττό.
5: Ήταν λίγο δύσκολο να μπει σε αυτή την.
0: Βασικά είναι και αμαρτία να κάψει το παιδί, έτσι.
5: Και η αλήθεια είναι ότι, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο στον Πυρό, γιατί έχει ακούσει πάρα πολλά ο επιθετικός από την IT στην ΑΕΚ, κλήθηκε ουσιαστικά στην απόκτησή του να είναι ως το backup του Λιβάη Γκαρσία όταν είχε πρωτοβγεί. Τώρα για να δούμε μια επίθεση τη IT, ένα μακρινό σουτ από τον Ισιντόρι Μπάλα πέρασε. Ο Ντένσον ήταν, πέρασε out. Κλήθηκε να καλύψει ουσιαστικά το κενό του δεύτερου επιθετικού στην ΑΕΚ πίσω από τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία εκείνη τη χρονιά βρέθηκε σε ένα συνεχόμενο διάστημα με τραυματισμούς και μάλιστα και στις αρχές της δεύτερης ουσιαστικά του δεύτερου γύρου της Super League αποχώρησε για την Σπαρτάκ Μόσχας και έκτοτε ήταν ο βασικός center for της Ένωσης και η ΑΕΚ εκείνο το διάστημα αγωνιζόταν με τον Πιερό όπως αγωνιζόταν με τον Λιβάη Γκαρσία, κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο, τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά των δύο ποδοσφαιριστών. Η αλήθεια είναι ότι στην ΑΕΚ φέτος πρόλαβε, βέβαια. Σκόραρε κάποια τέρματα, σκόραρε από όσο θυμάμαι σίγουρα με τον Αστέρα Τρίπολης και έδωσε την νίκη σε εκείνο το μάτς που είχε λήξει 1-0 στην δεύτερη αγωνιστική της Super League και σκόραρε και σίγουρα και στο Εγάλεο, επίσης και εκεί έδωσε την νίκη, είχε λήξει με 1-0, έδωσε και μία assist στον Πινέδα. Τώρα η Σκωτία έχει φύγει στην επίθεση με τον Ρόμπερτσον. Ρόμπερτσον κάνει μία σέντρα για το κεφάλι του Μακτόμινε, η μπάλα θα περάσει ψηλά πάνω από τα goalpost του Πλατσίντα. Να πούμε ότι ο Ρόμπερτσον πήρε και τη θέση του Πενράις, ας και έτσι όπως έχουμε πιάσει την κουβέντα.
1: Έλα,
5: για την ΑΕΚ.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Εν τω μεταξύ είναι κλασική σκοτσέζικη φάση, με σέντρα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις τι με ξενερώνει στη Σκωτία.
0: Πριν μου πεις σε ξενερώνει, να πούμε ένα οκ στο Δημήτρη τον Καϊμά και θα περιμένει να το απαντήσουμε. Δημήτρη μου, προσοχή στον δρόμο.
1: Θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τι με ξενερώνει στη Σκωτία, η φανέλα, η ροζ αυτή, περίεργη. Εγώ περίμενα την κλασική μπλε σκούρα, πώς να σου πω.
5: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, εμένα στη Σκωτία με ξενερώνει που μας άφησε έξω.
1: Καλά, εντάξει, από αυτό ξεκινάμε, έτσι. Ήταν και η μοναδική, δηλαδή πήρε την πρώτη θέση, πήγε κατευθείαν στο Μουντιάλ, γιατί και η Δανία που τερμάτισε δεύτερη δεν τα κατάφερε στον Παράς.
5: Ναι, αλλά εντάξει, ήταν το πρόβλημα, ήταν ότι, εντάξει, πάρα πολλές φορές το λέμε αυτό, αλλά νομίζω αυτή τη φορά ισχύει, δεν άξιζε η Σκωτία από αυτόν τον όμιλο. Δεν ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε και το καλύτερο ποδόσφαιρο σε αυτόν τον όμιλο.
6: Τον όμιλο όμως για να περάσει.
5: Για να βρίσκεται, ναι. Δηλαδή κάθε, και στα δύο παιχνίδια
6: μετά. Κάτσε, Νίκο, τώρα συγγνώμη, αλλά εδώ πήγαν οι Σκοτσέζοι και κερδίσαν τους Δανούς που οι Δανοί ήταν και το φαβορί από τον όμιλο.
5: Ναι, αλλά
6: συγγνώμη,
5: στα μεταξύ μας παιχνίδια πραγματικά υπήρξαν ένα blackout στη Σκωτία για μαζί ένα 20 λεπτό.
6: Μαζί σου.
5: Και στο Καραϊσκάκης ήταν.
6: Κοίταξε να σου πω κάτι. Για μένα η πρόκληση που χάθηκε για την εθνική ομάδα. Στα πολλά συνεχόμενα τέρματα που δέχτηκε στους αγώνες με Σκωτία και Δανία. Εκεί χάσαμε το παιχνίδι.
5: Ναι, και συνολικά σε αυτή την απειρία.
6: Έτσι,
5: την οποία
6: πολλά
5: έδειξε.
6: Γκολ, πάρα πολλά γκολ. Η άμυνα ήταν ασταθή. Δεχόταν 3-4 τέρματα, ας πούμε. Μαζευτήκαν πολλά τέρματα και χάσαμε και βαθμούς και δεν μπορούσαμε πλέον να διεκδικήσουμε δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων. Η εθνική ομάδα είχε αποκλειστεί από το παγκόσμιο κύπελο.
5: Ναι, και σε έναν όμιλο η αλήθεια είναι που εντάξει, οι ομάδες με το πρώτο άκουσμα το οποίο είχαμε, νομίζω όλοι μας, δεν τρόμαζαν ιδιαίτερα. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια για να βρεθεί η εθνική σε οποιαδήποτε τελική φάση διοργάνωσης χρειαζόταν να περάσει εμπόδια όπως ήταν αυτό της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, Ισπανία μετέπειτα. Τώρα σε έναν όμιλο αλήθεια είναι με Δανία, Σκωτία και την Λευκορωσία. Είχαμε διαφορετικές προσδοκίες. Νομίζω και διαφορετικά θα βλέπαμε και το Μουντιάλ, έτσι, αλήθεια είναι. Θα ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση τώρα. Αλλά εντάξει, ας ελπίσουμε σε ένα επόμενο Μουντιάλ, σε ένα επόμενο Euro να έχουμε και την εθνική μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει.
6: Έτσι.
5: Δηλαδή...
6: Είναι κάτι που το έχει πει και ο Γιωβάνοβιτς, ότι αυτός ο αποκλεισμός πείσμωσε τους πάντες, Νίκο.
5: Ναι, μακάρι. Το ελπίζουμε να έχει πεισμώσει τους πάντες και να το δείξουν αυτό και στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά πραγματικά δηλαδή πιστεύω ότι αν το 2014 μετά από εκείνο την αποφράδα μέρα με την Κωσταρίκα ερχόταν κάποιος και έλεγε ότι αυτό θα είναι και η τελευταία μεγάλη στιγμή, έτσι, μεγάλη πρόκριση σε τελική φάση διοργάνωσης εθνικής για τα επόμενα 12 χρόνια, θα γελάγαμε. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε από
6: δεν
5: το
6: έχεις
5: στούδιο.
6: Άδικο.
5: Δηλαδή τότε έδειχνε μια έτοιμη ομάδα, έδειχνε με συνεχείς παρουσίες σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, είτε ήταν Euro είτε ήταν Mundial. Τώρα στην επίθεση είναι η IT, μια μπαλιά προς τον Ντέτσον, δεν θα κάνει καλά το control ο δεξής εξτρέμ που αγωνίζεται στην Dallas. Έχουμε να πούμε πολλούς ποδοσφαιριστές και από την IT οι οποίοι αγωνίζονται σε μεγάλα θεωρητικά πρωταθλήματα,
6: ναι.
5: Βέβαια έχουμε αρκετούς που παίζουν στην Γαλλία είτε σε League 1 είτε στη League 2, αλλά και μόνο βλέπουμε τον Μπέλεγκαρντ στο κέντρο, ο οποίος αποτελεί ένα παίχτη που είναι μόνιμα στην ομάδα των Wolves. Τώρα για να δούμε τον Πιερό, αλλάζει ωραία με τον Experience, γυρνάει στα δεξιά για τον Ντέτσον, κάνει μια σέντρα, κοντρολάρει ο Ισιντορ μέσα στην περιοχή, γυρνάει πίσω για τον Μπέλεγκαρντ, το σούτ το οποίο επιχείρησε ο μέσος της Γούλφς πέρασε ψηλά out.
0: Πρώτη τελική για την IT.
5: Ναι.
0: Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα.
5: Ναι, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακούγονται έτσι δύο ομάδες, δεν είναι τόσο μεγάλο φαβορί η Σκωτία. Mm-hmm. Εγώ ναι. Θα πω.
6: Νικό, βάλε μια ανωτελεία. Να πω εγώ ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο 12λεπτο στο παιχνίδι του San Antonio Spurs με τους New York Knicks. Οι Spurs προηγούνται με 23-13 με 10 πόντους διαφορά μετά από την πρώτη περίοδο. Στον πέμπτο μεταξύ τους τελικό, στους τελικούς πλέον του NBA.
0: Λοιπόν, να σας διαβάσω εγώ μια ανακοίνωση που εξέδωσε η FIFA,
6: ναι.
0: Μετά τη συζήτηση που προκλήθηκε στη φάση του πέναλτι που κέρδισε η Ελβετία απέναντι στο Κατάρ. Όπως γνωστοποίησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία, παρουσιάστηκε ένα σύντομο τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα γραφικών του μη αυτόματου offside, με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί στη τηλεοπτική μετάδοση. Η ανακοίνωση λοιπόν ξεκαθαρίζει και λέει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα Κατάρ Ελβετία σημειώθηκε μια σύντομη τεχνική βλάβη που εμπόδισε τη δημιουργία του γραφικού εν έλεγχο offside πριν από το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Ελβετίας στο 14ο λεπτό. Το ζήτημα επιλύθηκε γρήγορα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η διαδικασία του VAR δεν επηρεάστηκε και ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Οι γραμμές που χρησιμοποιήθηκαν από το VAR για τον έλεγχο της θέσης των παιχτών δεν έδειξαν επιθετικό ποδοσφαιριστή σε θέση offside σε καμιά από τις δύο φάσεις.
6: Μάλιστα. Πώς πάμε, Νίκο, στο μάτς?
5: Τώρα η IT είναι στην επίθεση με τον Isidore να είναι έξω από την περιοχή και δοκιμάζει ένα σουτ. Σταματάει πάνω στο μπλοκ το οποίο είχαν το ιταλικό μπλοκ εκεί, McTominay και Ferguson. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι, όπως είπαμε και από την αρχή της μετάδοσης, έχουν παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο και καταλαβαίνεις ότι αποτελεί και σχολείο για αυτές τις θέσεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Έχουν βγει άλλωστε πραγματικά τέρατα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου από εκεί. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ άξονα και μεγάλης περιοχής η IT.
6: Αυτό το τέρατα πάντως που είπες εισαγωγικά, έτσι.
5: Καλά, εννοείται τέρατα. Δεν εννοούμε το Φραγκενστάιν, εντάξει. Είναι η ώρα λίγο προχωρημένη, μπορεί να μπερδευτεί κανένας, αλλά εντάξει.
0: Πάμε να δούμε τη στημένη φάση.
5: Για να δούμε τώρα, ο Μπέλεγκαρντ έχει πάρει λίγα μέτρα. Φαίνεται να παίρνει περισσότερο τα βήματά του για σέντρα, έτσι όπως τον βλέπουμε. Για να δούμε. Έτσι θα γίνει, μια σέντρα, δεν θα έχει κανέναν αποδέκτη. Τον Πιερό προσπάθησε να βρει.
6: Περισσότερο γέμισμα ήταν.
0: Ο σκηνοθέτης ωραίος, τον είχε εκτός πλάνου τον εκτελεστή του φάουλ.
5: Ναι,
6: ναι, του φύγε το η φάση.
5: 13-14 λεπτά στο IT Σκωτία. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη στιγμή έτσι, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βλέπουμε την IT να κυκλοφορεί την μπάλα και να βγαίνει να κάνει συχνά πυκνά επισκέψεις προς τα καρέ του Γκαν, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία.
6: Να πω εγώ μια κακία.
5: Για πες την.
6: Αν έβλεπες το μάτς Μαρόκο-Βραζιλίας.
5: Το είδα.
6: Ναι, εντάξει, το ξέρω το είδες. Αν το έβλεπες λοιπόν σαν θεατής. Έτσι, και ήσουν ξαπλωμένος στον καναπή του σαλόνιου μας, πούμε, στο σπίτι. Μετά το 1-1 που δεν έγιναν και πολύ μεγάλες φάσεις από τις δύο ομάδες, σε είχε πάρει ένας ωραίος ύπνος. Και αν τύχαινε και κατά λάθος έβαζε το ξυπνητήρι για να δεις και το IT Σκωτία, θα το έκλεινες επιτόπου και θα συνέχιζες να κοιμάσαι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να
6: είναι η κακία μου αυτή.
0: Να έρθω εγώ τώρα στην κακία σου, να βγάλω τα πολλά άνω προς τον Νίκο Καραγιάννη και να σου πω ότι. Ένα πουλάκι μου είπε ότι ο Νίκος Καραγιάννης ήταν στο ΣΕΦ.
6: Ήταν
0: και στα αποδυτήρια μπροστά στις φασαρίες.
6: Εκεί ναι, που έγιναν διάφορα ευτράπελα. Για πες Νίκο.
5: Μαραθώνιος.
0: Τι έζησες, τι έζησες.
6: Το έζησες και αυτό.
5: Το ζήσαμε και αυτό.
0: Θα μας το πεις αφού περιγράψουμε τη φάση.
5: Ναι, experience κάνει μια σέντρα προς τον Isidore, κεφαλιά. Φάουλ από τον διαιτητή. Φάουλ του Isidore πάνω στον Χέντρι. Τον κεντρικό αμυντικό της Σκωτίας.
0: Ναι, τον καβάλεις από πάνω.
5: Ναι, νομίζω με τα χέρια κιόλας πρέπει να έχει κάνει το φάουλ. Εδώ στο replay θα δούμε καλύτερα. Ναι, τον σπρώχνει.
0: Και με χέρια και με πόδια και με τα πάντα.
6: Ό,τι θέλει. Ναι.
5: Αλλά την πήρε την κεφαλιά ο.
6: Ναι.
5: Να τους. Λοιπόν, ναι, όπως είπατε κι εσείς, ήμουνα στο ΣΕΦ για τον πέμπτο τελικό της Στοίχημαν GBL.
6: Ήσουν ακριβώς στο μέτωπο των γεγονότων.
5: Πάντα.
6: Έτσι.
0: Για πες μας λοιπόν το, για εμπόλεμη ζώνη.
5: Το ΕΡΤ κάτι... Sports και η ΕΡΤ είναι πάντα στο μέτωπο των.
0: Στην εμπόλεμη ζώνη.
5: Ναι, εντάξει, θύμιζε λίγο η αλήθεια.
0: Ξέρετε, εκεί ο Αποστόλης Ρεταφύλου τα ζει και αυτό με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και σας έχει κάνει όλους κομμάτα.
5: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θύμιζε λίγο η εμπόλεμη ζώνη. Ήταν λίγο. Πώς να το πούμε. Ήταν πολύ άσχημη εικόνα από την άποψη ότι βλέπεις τώρα. Από τη μία ήταν οι οικογένειες των παικτών του Ολυμπιακού όπου πανηγύριζαν, παύλα γιόρταζαν για το πρωτάθλημα και ετοιμάζονταν να βγουν έξω για την φιέστα και την απονομή. Και από την άλλη βλέπεις παντού ματ.
0: Ήσουν δηλαδή... μπροστά στις μπουνιές.
5: Ναι, όχι στις πρώτες.
0: Α, γιατί είχαμε και δευτέρες.
5: Είχαμε γενικότερα συνέχεια. Δηλαδή ξεκίνησε... Όπως έχουν κυκλοφορήσει κάποια
0: βιντεάκια.
5: Βίντεο που υπήρχε το επεισόδιο ανάμεσα σε Tyreek Jones και Kendrick Nunn. Ήταν, αυτό το επεισόδιο έγινε τη διάρκεια όσο πεζόταν ο αγώνας, όταν οι δύο παίχτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού είχαν πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια μετά την αποβολή. Για να δούμε τώρα την φάση με τον Doak να είναι μαζί με τον Experience από τα δεξιά. Γυρνάει για το McTominay, το σουτ δοκάρι. Να το, να την πρώτη μεγάλη στιγμή, αυτό το οποίο αναφέραμε που δεν είχε το παιχνίδι μέχρι τώρα. Στο 17ο λεπτό, μετά από πάσα του Doak από τα δεξιά για τον McTominay, το πλασέ του μέσου της Νάπολη σταμάτησε στο δοκάρι του Πλατσίτη. Και τώρα στην επίθεση είναι η αιτή, με τον Ντέτσο να κάνει μια σέντρα για το κεφάλι του Isidore, δεν πρόλαβε ο επιθετικός της Sutherland. Ναι, για να συνεχίσουμε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, ήταν... γενικότερα άσχημες εικόνες. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα. Καταλαβαίνουμε ότι η σφιγμή είναι πάρα πολύ. Οι παίχτες είχαν μια ψυμαχία. Χάλασε κάπως την εικόνα.
6: Επηρεάστηκαν και αυτοί, αν θέλεις, από το κλίμα των προηγούμενων ημερών, εσύ.
0: Δημήτρη, μέσα στον αγωνιστικό χώρο να δεχτώ πάνω στην πίεση να γίνει ό,τι γίνει. Τόσα λεπτά μετά στα αποδυτήρια για μένα είναι απαράδεκτο. Θυμίζω ότι και κάποτε είχε πλακωθεί ο Μποντίροκα με τον Ντόμιτς. Τελείωσε με το που χωριστήκανε. Δεν συνεχίσανε μέσα.
6: Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Θα βάλω κάτι για να το συζητήσουμε. Αν αυτοί οι δύο παίχτες δεν έπαιζαν σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έπαιζαν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα γίνονταν κάτι τέτοιο μεταξύ τους?
0: Τι εννοείς?
6: Δηλαδή,
0: αν παίζανε Ερυθρό Αστέρα με Παρτιζάν.
6: Όχι Ερυθρό Αστέρα με Παρτιζάν.
0: Τι, πες μου. Διάλεξε ομάδες.
6: Να σου διάλεξω ομάδες. Σε δύο ομάδες στο NBA.
5: Του δεν έχεις δει στο NBA τι γίνεται?
0: Δεν βλέπεις τα βιντεάκια.
5: Στο NBA παίζουν και τις παίζουν κανονικά. Δηλαδή δεν βρίσκουν στόχο.
6: Στα αποδυτήρια.
0: Δεν έχει μπει κάμερα στα αποδυτήρια. Πέφτουν τέτοιες μπουνιές μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
5: Η αλήθεια είναι τώρα, εντάξει, να πούμε την πραγματικότητα, δεν πέφτουμε τα σύννεφα. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν αψιμαχίες ανάμεσα σε παίκτες. Υπάρχουν φορές οι οποίες οι κάμερες βρίσκονται εκεί, υπάρχουν φορές που οι κάμερες δεν βρίσκονται εκεί. Στο NBA πάρα πολλές φορές οι κάμερες δεν βρίσκονται εκεί. Και γενικότερα στο NBA είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, γιατί τείνουμε πάρα πολύ να ουσιαστικά να θεοποιούμε σαν πρωτάθλημα το NBA, αλλά νομίζω ότι αν συνέβαιναν τα πράγματα που συμβαίνουν στο NBA, στην Ευρωλίγκα γενικότερα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είχαν βγει στα μανταλάκια. Χαρακτηριστικό είναι, Δημήτρη Κιάκη, η είδηση για την σύλληψη του James Harden για οπλοκατοχή.
0: Έτσι, παράνομη οπλοκατοχή.
5: Για παράνομη οπλοκατοχή, δηλαδή.
6: Παιδιά, δεν είχε το όπλο στο ματς. Μην τρελαθούμε τώρα, μην τα μπερδεύουμε όλα.
5: Όχι, αλλά θέλουμε να δείξουμε το πόσο. Πώς είναι.
6: Γιατί
5: το
6: και
5: NBA.
6: Άλλοι παίχτες έχουν συλληφθεί για διάφορους λόγους στο Αμερικάνικο πρωτάθλημα, έτσι. Είτε για βιασμούς, είτε για κλοπές, είτε για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε για το γήπεδο τώρα.
5: Ναι, αλλά η εικόνα η οποία παρουσιάζει το NBA εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το πόσο μαγικός κόσμος είναι και το πόσο ωραίο είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα δεν είναι. Και πρέπει και σε αυτό, έτσι, η Λίγκα να πάρει και μέτρα για το NBA, καθώς βλέπουμε συνεχόμενα πράγματα τα οποία πραγματικά σοκάρουν, έτσι. Ναι. Δηλαδή και αυτό με τον James Harden και με τον Jay Morant, τώρα ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο δεν έχει καταφέρει ακόμα να ελέγξει το ουσιαστικά την ψυχολογία του, το χαρακτήρα του, δεν ξέρω ακριβώς τι να πούμε. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία να βλέπουμε. Είναι κάτι το οποίο όμως όχι περιμένουμε, αλλά αυτό το οποίο είπα και νωρίτερα, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα αν τσακωθούν παίχτες των δύο ομάδων, έτσι, κακά τα ψέματα. Καλό είναι να μένουν τα πράγματα τουλάχιστον σε ένα νορμάλ επίπεδο, να μην ξεφεύγουν πάρα πολύ και να μην κινδυνεύουν και άλλοι άνθρωποι, γιατί σήμερα, όπως σας είπα νωρίτερα, ήταν και οι οικογένειες των παικτών, νεαρά παιδιά. Υπάρχει, καταλαβαίνουμε ότι.
0: Νίκο, και για να το κλείσουμε λίγο αυτό, εγώ νομίζω ότι έχει μερίδιο ευθύνης και αστυνομία, ειδικά από το βίντεο που δείχνουμε, γιατί ουσιαστικά έχουν πιάσει και έχουν απομονώσει τον Αν. Εάν και από την άλλη πλευρά είχαν απομονώσει και την άλλη πλευρά, θα είχαν χωριστεί και δεν θα γίνει τίποτα. Απλά τον αφήσανε, πλησίασε και ξανά άναψαν τα αίματα.
6: Εκεί μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι. Γιατί να σου πω κάτι.
0: Όχι, άλλο λέω. Εγώ λέω ότι εφόσον τον Αν τον απομονώσανε και τον πιάσανε.
6: Έπρεπε να απομονώσουν και τον Ρικ Τζόουνς.
0: Θα τελείωνε αμέσως το θέμα.
6: Συμφωνώ. Απλώς εγώ θα πω ότι μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι. Και όταν βλέπουμε δύο παίχτες αντίπαλων ομάδων να πλακώνονται στα αποδυτήρια, τι μπορείς να περιμένεις πλέον από τον οπαδό? Κατάλαβες, γιατί υπάρχουν και παρενέργειες.
5: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στα γήπεδα με τους οπαδούς αυτό έχει σταματήσει, έτσι, να λέμε την αλήθεια.
0: Καλά, ναι, έχει σταματήσει γιατί δεν πάνε οι μένους δε.
5: Ναι.
6: Ναι, αν πηγαίνανε, τι θα γίνει.
5: Ναι, όμως και παλιότερα εγώ θυμάμαι και παιχνίδια τα οποία μπορεί να κρινόταν στο ΣΕΦ, παραδείγματος χάρη, θυμάμαι μια φορά οπαδούς του Ολυμπιακού να εκτοξεύουν συνεχόμενα αντικείμενα προς το μπάγκο του Παναθηναϊκού. Πιο παλιούς τελικούς, η αλήθεια είναι. Αυτά έχουν σταματήσει κάπως. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Τώρα μια σέντρα για την ΑΕΤ, πέφτει κάτω ο Ίσιντορ, δεν, είναι,
6: τίποτα.
5: Δεν συγκινείται
6: τίποτα.
5: Ο διευθυντής της αναμέτρησης και νομίζω και σωστά κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν υπήρχε κάτι από το, για το παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε κάτι από την κερκίδα. Όλα κύλησαν σε ωραίο κλίμα. Και είδαμε και ένα ωραίο παιχνίδι.
6: Ωραίο μάθημα, ναι, κατά το ψέμα,
5: δηλαδή,
6: ωραίο παιχνίδι.
5: Ήταν ο Ολυμπιακός αυτός ο οποίος είχε τα ηνία σε όλη την αναμέτρηση γενικότερα.
6: Ναι, λέγεται και ένα Παναθηναϊκό ο οποίος αντέδρασε από το μείον 20 που βρέθηκε και έκανε το match derby στο τέλος.
5: Ναι, και βγήκε για ακόμα ένα παιχνίδι το Λιόπουλος μπροστά. Νομίζω αυτό πρέπει να. Μπασκετικός δεν είμαι. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ κάνω, όπως είπες και νωρίτερα, και κυρίως με το ποδόσφαιρο είναι η ενασχόλησή μου, αλλά νομίζω ότι σαν να τον είχε ξεχάσει λίγο τον Τολιόπουλο.
0: Όχι μόνο τον Τολιόπουλο, γιατί και ο Μίτογλου βρήκε χρόνο συμμετοχής και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όταν αναγκάστηκε να μην έχει στην αποστολή το Φαρίντ, γιατί ο Μίτογλου ουσιαστικά λογαριαζόταν για τρίτο πεντάρι ή για τρίτο τεσάρι. Οπότε όταν έμεινε έξω ο Χουάντσο, γιατί δεν βγαίνανε οι θέσεις των ξένων και ο Φαρίντ, βρήκε χρόνο ο Μίτογλου, ο οποίος τα πήγε και εξαιρετικά. Έτσι, δεν είναι μόνο ο Τολιόπουλος.
5: Ναι, σε όλα τα παιχνίδια.
0: Δηλαδή... Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε το πρώτο διάλειμμα έτσι, για το Hydration Break.
6: Ωραία, και μου δίνει και εμένα την ευκαιρία να πω ότι στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου.
0: Πολλά με λίγα.
6: Οι Spurs να έχουν πάρει ένα προβάδισμα πλέον 16 πόντων. Προηγούνται με 31-15 επί των Knicks.
0: Να πούμε ότι λοιπόν, σε αυτά τα 23 πρώτα λεπτά η IT με τη Σκωτία είναι στο 0-0. Οι Σκοτσέζοι έχουν ένα δοκάρι με τον McTominay.
6: Η μεγαλύτερη φάση στο αγώνα, έτσι, Νικό.
5: Μέχρι στιγμή
6: δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι το δοκάρι στο 17 λεπτό.
5: Ναι, αυτή είναι η μόνη στιγμή. Η πάσα του Ντόακ για τον McTominay και το πλασέ του μέσου της Νάπολη, το οποίο σταμάτησε στο δοκάρι του Πλατσίντε.
0: Και εγώ να τολμήσω να πω ότι αισθάνομαι την IT λίγο πιο δραστήρια.
5: Ναι, αυτό είπαμε και από την αρχή, ότι μπορεί στο άκουσμα των δύο ομάδων, Σκωτία IT, να έδινε κάποιος φαβορή αδιαφαλονίκητο την Σκωτία. Αλλά η IT είναι μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιριστές, όπως είπαμε, που αγωνίζονται σε καλά πρωταθλήματα, σε πρωταθλήματα όπου υπάρχει γενικότερα η τακτική παιδεία και το ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Έχει παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Φαίνεται να έχει κερδίσει τη μάχη του άξονα και να έχει κερδίσει και τις περισσότερες μπάλες στον νευραλγικό χώρο του κέντρου. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να δημιουργήσει κάποια μεγάλη απειλή στην εστία του Γκάν, κυρίως με πλαγιοκοπήσεις και σέντρες είτε προς τον Πιερό είτε προς τον Ίσιντορ. Παλεύουν οι Αϊτινοί για να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Από την άλλη, Σκωτία βρίσκει αρκετούς χώρους στο κέντρο, αρκετούς χώρους στην κόντρα και έτσι προήλθε και η μοναδική καλή ευκαιρία στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει πλέον 26ο λεπτό. 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες σε ένα πολύ ωραίο κλίμα, δηλαδή βλέπουμε γεμάτες κερκίδες και από φίλους της ΑΕΤΗΣ και της Σκωτίας. Αυτά είναι τα οποία μας έχουν λείψει, που λέγαμε και νωρίτερα, από τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα, να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα με οπαδούς και των δύο ομάδων.
6: Έτσι, αλλά... και των δύο ομάδων, Νίκο, ναι, έχεις δίκιο.
5: Και η αλήθεια είναι ότι φέτος στη Super League, εκεί μπορώ να πω με βεβαιότητα, το είδαμε σε κάποια παιχνίδια. Είδαμε και στην Νέα Φιλαδέλφια οπαδούς της ΑΕΚ και οπαδούς της ΑΕΛ. Αλλά ειδικότερα στην Νέα Φιλαδέλφια, αυτό το μάτσο το οποίο ξεχώρισα φέτος και πραγματικά ήταν, εκεί καταλάβανες ότι ήταν γιορτή. Ήταν το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγεκάνο που ασταμάτητα όλο το γήπεδο, φυσικά εμψύχωνε την ΑΕΚ και 1500 φίλοι της Ράγιο Βαγεκάνο, οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει όλη τη χρονιά φέτος οπαδικά μαθήματα, δεν σταμάτησαν να τραγουδούν σε κανένα λεπτό του αγώνα.
6: Ακόμα και όταν βρέθηκε η Ράγιο να χάνει με 3-0,
5: Ναι, και έχεις δει το, δεν ξέρω αν έχετε δει το πανό το οποίο δεσπόζει πάντα μπροστά από τους οργανωμένους τις φίλους της Ράγιο Βαγεκάνο, όπου αναφέρει ότι μακάρι να είμαι η μεγαλύτερη νίκη είναι να είμαι μαζί σου σε μία ήττα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι εκείνη η αγνή ποδοσφαιρική αγάπη για την ομάδα.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, πραγματικά έτσι είναι. Και το έχω ζήσει σε ανάλογη στιγμή, όχι με πανό που γράφουν, αλλά έχω ζήσει αυτή τη δίψα του κόσμου να είναι δίπλα στην ομάδα, σε ένα ταξίδι που είχα κάνει κάποια στιγμή στην Ισπανία,
0: πηγαίνοντας στο γήπεδο του Ριαθόρ για να δω μάτς της Deportivo La Coruña με την, όχι με τη Ράγιο, με τη Βιγιαρεάλ, όπου έβλεπες κόσμο, έβλεπες ανθρώπους κάθε ηλικίας, υποστηριχτές της Deport, να πηγαίνουν στο Ριαθόρ. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, είδα παιδάκια, είδα γιαγιάδες, είδα οικογένειες, υποστηριχτές οι οποίοι πήγαιναν με το κασκόλ τους, με τις σημαίες τους, τραγουδούσαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν έγινε το παραμικρό βεβαίως, μάλιστα γιατί Λα Λίγκα ήταν πριν από αρκετό καιρό, πριν από αρκετά χρόνια, πριμέρα ντιβιζιόν τότε, σου δώσω να καταλάβεις, πριν με το όνομα στη Λα Λίγκα. Αλλά έβλεπε αυτή τη δίψα του κόσμου να βρεθεί κοντά στην ομάδα.
5: Και τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία με τον Μακίν, και θα βάλει και το γκολ ο αρχηγός της Άστον Βίλα μετά από μπαλιά του Ντόακ. Ο τερματοφύλακας ο Πλατσίντε απέκρουσε το πλασέ του Τσε Άνταμς. Η μπάλα όμως έφτασε στο ύψος του πέναλτι και για τον Μακίν που έκανε το πλασέ. Βρήκε και σε αμυντικό η μπάλα και ξεγέλασε τον τερματοφύλακα της ΑΕΤΗΣ. Η Σκωτία έτσι λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο 21ο λεπτό με πλασέ του Μαγκίν. Σε έκοψα, καταλαβαίνεις ότι...
0: Όχι, πολύ καλά έκανες, έχουμε γκολ.
5: Ναι, έτσι λοιπόν η Σκωτία είχε το δοκάρι, έχει και το τέρμα, δείχνει να έχει την ουσία στο παιχνίδι της, κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει έτσι. Για να δούμε αν είναι και όλα κανονικά. Νομίζω ότι ο Τσε Άνταμς καλύπτεται εκεί από τον ο Ντελακρουά, πρέπει να είναι αυτός ο κεντρικός αμυντικός της Λουγκάνο. Εδώ ο Ντόακ είχε την μπάλα από τα δεξιά, αφού πέρασε τον Providence, έκανε τη σέντρα για τον Τσε Άνταμς. Πολύ ωραία επέμβαση από τον 38χρονο, παρακαλώ, πολύ τερματοφύλακα της ΑΕΤΗ, στον Πλατσίντε, ο οποίος είναι και αρχηγός της ομάδας. Η μπάλα βρήκε στον Μπέλεγκραντ, ίσως και να πήγαινε προς τα έξω. Δεν ξέρω αν είχε πορεία προς το τέρμα 100% η μπάλα ή αν θα έβρισκε σε κάποιο σώμα. Παρ' όλα αυτά, μετά και την κόντρα στον Μπέλεγκαρντ, η Σκωτία πήρε το προβάδισμα στο 21ο λεπτό. Έχει την ουσία στο παιχνίδι της, έχει καταφέρει να βρίσκεται τώρα μπροστά στο σκορ και το μόνο που μένει τώρα είναι να διαφυλάξει το προβάδισμα της. Τώρα είναι στην επίθεση όμως η IT, με τον Πιερό να κάνει ένα φάουλ πάνω στον κεντρικό αμυντικό της Σκωτίας, ο Χάνλι πρέπει να ήταν, που αγωνίζεται στην Χιμπέρνιαν. Αυτό που έλεγες νωρίτερα για την Ντέπορ, η Ντέπορ θα τη δούμε και στην Λα Λίγκα τώρα,
0: ναι,
5: έτσι.
0: Ανέβηκε κατηγορία μετά από αρκετά χρόνια.
5: Επέστρεψε
0: στη μεγάλη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
5: Επέστρεψε στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Μάλαγα. Μάλαγα που έβγαλε τη Λας Πάλμας εκτός. Ναι. Στα μπαράζ τα οποία έδωσαν με 2-1 συνολικό σκορ. Και άλλη μια ομάδα, δεν θυμάμαι η αλήθεια είναι τώρα αυτή τη στιγμή, μου διαφεύγει
0: τέτοια
5: πια,
0: ώρα, τέτοια λόγια, Νίκο.
5: Αλλά εντάξει, έτσι. Ναι. Μιας και το ανέφερε.
0: Απλώς εγώ σου είπα για την δίψα του κόσμου, ρε παιδί μου, που ναι, πήγαινε στο γήπεδο, ξέρεις, και να βρεθεί κοντά στην ομάδα να τη στηρίξει.
5: Και κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Η Deportivo La Coruña είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει πράγματα και στο παρελθόν.
0: Σωστά.
5: Έχει δώσει νίκες, έχει δώσει χαρές στους οπαδούς. Σκέψου τώρα
0: και
5: να είσαι.
0: Με ευρωπαϊκή πορεία καλή. Έτσι.
5: Φυσικά. Σκέψου, έχουν περάσει παιχταράδες. Δηλαδή, ναι, ο Βαλερόν, Κουαρδάδο και πολλοί, ναι, άλλοι που σίγουρα ξέρεις εσύ λόγω του. Καλύτερα από μένα λόγω του νεαρού της ηλικίας μου. Αλλά σκέψου όμως να είσαι οπαδός Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη, mm-hmm, εκεί που υπάρχει η Ατλέτικο, η Ρεάλ. Καταλαβαίνεις ότι για να είσαι οπαδός της Ράγιο Βαγεκάνο δεν έχεις γίνει οπαδός για τις νίκες. Είσαι συμβιβασμένος ότι...
0: Είναι σαν να είσαι οπαδός του Απόλλωνα Σμύρνης, θα το πω.
5: Του Απόλλωνα.
0: Ναι.
5: Ναι. Θα
0: ή
5: μπορούσε.
0: Του Πανιωνίου, ξέρω εγώ. Δηλαδή, γιατί όχι.
5: Θα μπορούσε. Δεν έχεις άδικο σε αυτό το οποίο αναφέρεις. Θα μπορούσε να είναι κάτι παρόμοιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία φέτος έδειξε πράγματα πραγματικά. Τώρα μια σέντρα ακόμα με τον Ντόακ να κάνει τη σέντρα για τον Σάκλαντ. Η κεφαλιά του επιθετικού της Χάρτς πέρασε εκτός. Αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε η Σκωτία μέχρι στιγμής δείχνει ότι έχουν αναθαρίσει και περισσότερο οι ποδοσφαιριστές του Steve Clark. Παίρνουν περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντόακ είναι μόνιμη πηγή κινδύνου. Είναι από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είπαμε από την αρχή, ο νεαρός 20χρονος εξτρέμ της Μπόρμουθ. Έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς αυτός ο ποδοσφαιριστής να μας απασχολεί, δηλαδή στην Λίβερπουλ, από την ομάδα την οποία ξεκίνησε στα τμήματα υποδομής. Έδειξε από πολύ νεαρή ηλικία το ταλέντο του. Βλέπουμε ότι είναι σαν να ξεχωρίζει μέσα στην Σκωτία. Είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές. Γιατί εντάξει, οι Σκοτσέζοι δεν φημίζονται για την τεχνική τους. Κακά τα ψέματα.
6: Για τη δύναμή τους που φημίζονται, ναι. Νίκο.
5: Αυτός έχει τεχνική. Φαίνεται. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις την πλαστικότητα στις κινήσεις του, τα γυρίσματα τα οποία κάνει, τις σέντρες. Δείχνει ότι έχει. Δεν έχει σκοτσέζικο DNA, τέλος πάντων.
6: Ξέρεις, είναι πολύ λίγοι οι σκοτσέζοι ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν για αυτό το πράγμα που αναφέρεις. Οι περισσότεροι πάνε στην ταχυδύναμη.
5: Ναι. Εγώ νομίζω δεν υπάρχουν σκοτσέζοι οι οποίοι ξεχωρίζουν γι' αυτό. Δηλαδή, πέρα από τον Ντόκ, δεν μου έρχεται κάποιος εμένα στο μυαλό.
6: Ούτε παλιότερος. Να σε βοηθήσω.
5: Για βοήθησε.
6: Και Little Gliss.
5: Ναι, εντάξει, τώρα θες να σου θυμίσω πότε γεννήθηκα.
6: Εντάξει, λοιπόν, okay. Με κάλυψες. Με κάλυψες, εντάξει.
5: Δεν μπορώ.
6: Απλώς επειδή έχω δει και αν ήταν Αγγλίες, γι' αυτό σου λέω. Και Graham Souness, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Ήταν ποδοσφαιριστές που δεν ήταν μόνο η ταχυδύναμη, ήταν και άλλα πράγματα.
5: Ναι. Εντάξει, και ένας κανόνας που έχω εγώ τουλάχιστον στο επάγγελμα είναι να μην μιλάω για πράγματα τα οποία δεν έχω εικόνα. Οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω πάνω σε αυτό, με συγχωρείς. Μπορείτε να κάνετε μεταξύ σας κουβέντα πάνω στον Κέννη Νταγκλής, έτσι εννοείται.
6: Άστον τώρα τον Άκη, ο Άκης πήγε για ύπνο, άστον. Έχω μείνει εγώ στο στούντιο.
5: Πιερό τώρα έχει την μπάλα έξω από την περιοχή της Σκωτίας. Βγάζει την πάσα προς τα αριστερά για να δούμε. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Providence. Πιερό το σουτ από Κρούιογκαν. Να, εδώ μεγάλη ευκαιρία για τον επιθετικό της Ένωσης. Έκανε το σούτ ο Providence από τα αριστερά που μπήκε μέσα στην περιοχή. Απέκρουσε ο Γκάν, το rebound πήρε ο Πιερό. Να δούμε εδώ, έχει σηκώσει και ο βοηθός τη σημαία. Δεν υπάρχει κανένα offside. Μετέπειτα ίσως έχει δώσει offside στον Isidor. Αλλά εδώ ο τερματοφύλακας, ο Γκάν, ο τερματοφύλακας στην Nottingham Forest με διπλή επέμβαση λέει όχι και σε Πιερό και Providence. Και εδώ βλέπουμε και σε replay τη φάση, ίσως και να πήγαινε έξω το πλασέ του Γκάν και να το έχει στείλει μέσα ο Μπέλεγκραντ. Αυτό μπορούμε να το δούμε μετέπειτα. Εδώ μεγάλη ευκαιρία για τον Πιερό να σκοράρει. Ο Πιερό, το οποίο είπαμε και νωρίτερα, γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Super League και έχει συμμετοχή στο Mundial Detson. Τώρα θα κάνει μια σέντρα, θα κοπεί από την άμυνα της Σκωτίας και ο Ρόμπερτσον εδώ θα κάνει το φάουλ πάνω στον Άρκους, το δεξί μπακ που αγωνίζεται στην Άντζερ. Έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές ΑΕΤΙΣ οι οποίοι αγωνίζονται στο γαλλικό πρωτάθλημα. Χαρακτηριστικά, ναι, είναι ο τερματοφύλακας, ο Πλατσίντε που αγωνίζεται στην Παστιά, ο Άρκους, ο Experience. Είναι ποδοσφαιριστές και στον πάγκο της ΑΕΤΙΣ, παίχτες οι οποίοι παίζουν στο γαλλικό πρωτάθλημα και στην Αμερική. Έχουμε, ναι. Είπαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιριστές από τα μεγάλα. Έχει παραστάσει, τέλος πάντων. Εδώ τώρα το φάουλ το οποίο κέρδισε η ΑΕΤΙ πέρασε ανεκμετάλλευτο καθώς ο Ίσιντορ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά την εκτέλεση του Μπέλγκαρντ, αλλά δεν μπορούσε να απειλήσει αυτή η προσπάθεια τον Γκάν. Πραγματικά δεν. Δεν θα μπορούσε να σκοράρει από εκεί. Πρέπει να βάλει το κεφάλι του με τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν, η αλήθεια είναι πάντως, Δημήτρη, ότι ούτε το IT Σκωτία μας έχει αποζημιώσει μέχρι στιγμή σε θέαμα.
6: Μα, γι' αυτό εγώ έλεγα νωρίτερα ότι αν κοιμόσουν στο Μαρόκο, Βραζιλία και μέσα στο ξυπνητήρι, θα έλεγε άστο συνεχίζει να κοιμάται.
5: Ή μπορεί. Δεν ξέρω.
6: Δεν χάνω τον ύπνο μου για τέτοια μας, πώς να σου πω.
5: Ναι, ναι, έχει και τελικούς NBA. Αλλά
6: δεν ξέρεις βέβαια και πώς μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Γιατί να σου πω την αλήθεια ότι βλέπαμε τον Άκη το μάτς της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα παιχνίδια που λέμε φέρε το κολύριο για τα μάτια, γιατί μας έπιασε πόνος. Πόνος στα μάτια από αυτά που βλέπουμε.
5: Ναι.
6: Ήταν ένα κακό πρώτο μέρος και το δεύτερο ημίχρονο πραγματικά ήταν ματσάρα.
5: Ρε εσύ, Δημήτρη, τώρα μιας και ανέφερες αυτό το παιχνίδι, θυμάσαι άλλο κάποιο παρόμοιο τέρμα σαν αυτό το οποίο πέτυχε η Τσεχία γενικότερα? Με αυτόν τον τρόπο όμως, να γίνει το πλάγιο, ναι. Όχι να σκάσει μπάλα, να γίνει το πλάγιο
6: κεφαλιά
5: σαν και σέντρα
6: μέσα,
5: και κεφαλιά.
6: Και μέσα, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Έχουν συμβεί κατά καιρούς διάφορα.
5: Έτσι, τέτοιο πραγματικά δεν μου έρχεται. Σαν εικόνα, έτσι, πολύ έντονα. Δηλαδή, θυμάμαι μια assist του Πίλιου φέτος στο μάτς με την Ράγιο Βαγεκάνο στο Ζήμι με τέτοιο πλάγιο, αλλά έτσι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού δεν θυμάμαι. Τώρα ο Πιερό έχει την μπάλα, πατάει για τον Providence, θα κόψει τελευταία στιγμή. Ο Χάικε κόβει τελευταία στιγμή ο Χάικε εδώ πριν ο Providence πλασάρει τον Γκάν από, πολύ από πλεονεκτική θέση. Ο Providence, ο οποίος αγωνίζεται στην Almer City, ομάδα από την β' κατηγορία της Ολλανδίας. Η IT σιγά σιγά μετά το τέρμα το οποίο δέχτηκε πήρε περισσότερο την πρωτοβουλία των
6: κινήσεων. Έχει κερδίσει
5: κινήσεων.
6: Μέτρα στο γήπεδο, Νίκο.
5: Ναι, έχει κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, γίνεται πιο απειλητική, προσπαθεί ουσιαστικά με τον Πιερό ως targetman τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα πάρει την μπάλα να είναι αυτός ο οποίος θα βάλει πλάτη τους αμυντικούς της Σκωτίας και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τον έτερο επιθετικό τον οποίον έχει τον Ίσιντορ. Αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει τους διαδρόμους προς την εστία του Γκάν. Δεν έχει καταφέρει να νικήσουν την πολυπρόσωπη άμυνα της Σκωτίας, κάτι το οποίο φημίζονται πάρα πολλά φάουλ εντωμεταξύ στο παιχνίδι. Και εδώ έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, στον Σκοτ Μακτόμινεϊ, στο 31ο λεπτό, για φάουλ το οποίο έκανε πάνω στον Μπέλεγκάρντε. Ο μέσος της Γουλφς ξεχωρίζει στο παιχνίδι. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι από αυτόν περνάει όλο το ποδόσφαιρο, όλο το επιθετικό παιχνίδι της ITs περνάει από αυτόν. Όχι, ανάποδα είναι. Έκανα εγώ λάθος. Το φάουλ είναι του Μπέλεγκαρντ πάνω στον Μακτόμινεϊ. Ο Μακτόμινεϊ έκλεψε την μπάλα και ο Μπέλεγκαρντ
6: πήρε
5: το
6: φάουλ
5: και ο Μπέλεγκαρντ πήρε και την κίτρινη κάρτα. Φάνηκε η αλήθεια είναι σαν να τον σπρώχνει στην αρχή. Το φάουλ εν τέλει δόθηκε για την Σκωτία, η οποία προσπαθεί στην επίθεση με τον Τσε Άντεμς. Απομακρύνουν με χαρακτηριστική ευκολία οι παίχτες της ITs και τώρα έχουμε νέο σφύριγμα. Περνάνε τα λεπτά. Η Σκωτία φαίνεται να ελέγχει τον
6: πάντως
5: ρυθμό
6: έλεγες,
5: του αγώνα.
6: Νίκο, για τον Πιερό, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του, αν θέλεις, από τους Έλληνες εντός εισαγωγικών που αγωνίζονται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και παίζει σήμερα με την ομάδα της ITs. Να σου πω την αλήθεια, περίμενα τον Ελ Κάμπι να το κάνει αυτό στο προηγούμενο παιχνίδι με το Μαρόκο κόντρα στην Βραζιλία. Αλλά ο Ελ Καμπί δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου.
5: Ξέρεις όμως, είναι αυτό που συζητάγαμε εκείνη την ώρα στο Μαρόκο-Βραζιλία. Σαν να το φοβήθηκε λίγο το μάτς, σαν να υπερσεβάστηκε.
6: Μετά τον γκολ της Βραζιλίας, οι Μαροκινοί σαν να αντιμετώπισαν τους Βραζιλιάνους με περισσότερο δέος, αν θέλεις.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι.
6: Και δεν πίστεψαν τόσο πολύ ότι μπορούσαν να πάρουν την νίκη. Γιατί αν το πίστευαν, νομίζω θα τους έκαναν ζημιά σήμερα.
5: Ναι, και είναι το μάτς το 1-1 και. Έτσι όπως έχει έρθει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ελκαμπή δεν αγωνίστηκε. Εντάξει, ο προπονητής πάντα ξέρει καλύτερα, αλλά το φοβήθηκαν παραπάνω από όσο έπρεπε. Τώρα ο Ντέτσον έχει την μπάλα από τα δεξιά και έχει χώρο για να κάνει μια σέντρα για το κεφάλι του Πιερό. Θα πάρει την κεφαλιά ο Πιερό, αλλά δεν θα καταφέρει να στείλει την μπάλα προς την εστία του Γκάν. Μάλιστα, πρέπει να έχει δώσει offside ο διαιτητής της αναμέτρησης στον Πιερό ή foul, ένα από τα δύο. Τέλος πάντων, η συνέχεια της φάσης είναι άκυρη εδώ στη μονομαχία του Χάκη με τον Πιερό. Πραγματικά η σωματοδομή του Πιερό δεσπόζει έτσι μέσα στην περιοχή της Σκωτίας. Το έχουμε δει και στην Super League. Άλλωστε, ένα τέρμα χαρακτηριστικά θυμάμαι του Πιερό στην πρώτη του χρονιά με την ένωση απέναντι στον ΠΑΟΚ που είχε βάλει πλάτη τότε τον Κετζιόρα και δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Είχε ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, ο Πιερό πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε στο πρώτο του παιχνίδι με τέρμα απέναντι στον Βόλο.
6: Ναι, είχε έρθει καυτός νομίζω.
5: Ναι, ναι, σκόραρε με Παναθηναϊκό, σκόραρε με ΠΑΟΚ. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, ότι επειδή τον πήρε τόσο πολύ στο παιχνίδι το... Έγινε ο πρώτος ουσιαστικά επιθετικός και πίσω από τον... και έπρεπε να αντικαταστήσει τον Λιβάη Γκαρσία, Δεν τον επηρέασε τώρα αυτό. Για να δούμε ένα σουτ του Μπέλεγκαρ. Τώρα θα πάει ψηλά out. Στο 42ο λεπτό έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά στην αναμέτρηση. Παραμένει το IT Σκωτία 0-1 που έχει διαμορφωθεί με το τέρμα του Μαγκίν από το 30ο λεπτό. Ένα πλασέ του Μαγκίν μέσα από την περιοχή στο οποίο βρήκε η μπάλα και στον Μπέλεγκαρντ. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε, δεν έχουμε δει και κάποια μεγάλη στιγμή. Η IT είναι αυτή η οποία έχει την κατοχή της μπάλας, δεν έχει καταφέρει ακόμα όμως να απαντήσει στο τέρμα του αρχηγού της Σκωτίας και με εξτρέμ της Aston Villa. Είδαμε και τις τελικές 6 για την IT, 8 για την Σκωτία. Είναι ένα μοιρασμένο παιχνίδι.
1: Ναι.
5: Αυτό δηλαδή μπορούμε να πούμε από την πρώτη στιγμή το οποίο το βλέπουμε. Η IT από την ώρα που δέχτηκε το τέρμα πήρε και περισσότερο την μπάλα στα πόδια της Σκωτία. Από την άλλη νομίζω στρατηγικά έχει γυρίσει πίσω ουσιαστικά για να περιμένει τους αντιπάλους της. Δεν έχει καταφέρει όμως να σπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των
1: Σκοτσέζων. Και νομίζω ότι οι Σκοτσέζοι θέλουν να χτυπήσουν στην κόντρα, Νίκο.
5: Ναι, όπως βρήκαν και το τέρμα.
1: Ακριβώς.
5: Τώρα και μια μπαλιά με αυτό το σκοπό γίνεται του Μαγκίν για τον Ντόακ από τα δεξιά. Καλύπτει γρήγορα ο Άρκους και τον αναγκάζει να γυρίσει ακόμα πιο πίσω για τον Χάικη. Χάικη αλλάζει με τον Μακτόμινε στο κέντρο και πάλι ο Ντόακ. Χάικη κλέβουν οι της ΑΕΤΙΣ για να δούμε αν θα μπορέσουν να βγάλουν αντεπίθεση. Δεν τα καταφέρει ο Ίσιντορ. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι, επειδή ο Ίσιντορ είναι από τους ποδοσφαιριστές που περιμένουν οι ΑΕΤΙΝΗ για να φανεί σε αυτά τα παιχνίδια γενικότερα στο Μουντιάλ, δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του στην αναμέτρηση. Η αλήθεια είναι ότι γενικά η IT δεν έχει καταφέρει να κάνει μεγάλες στιγμές επιθετικά. Κυρίως έχει την μπάλα μέχρι την περιοχή της Σκωτίας και μετέπειτα οι επιλογές στην τελική πάσα δεν είναι σωστές. Mm-hmm. 44 λεπτά στο παιχνίδι, η IT Σκωτία παραμένει το 1-0 και έτσι όπως είναι και το παιχνίδι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο ομάδες μετά και το χ ανάμεσα σε Βραζιλία και Μαρόκο. Έτσι καταλαβαίνουμε, ναι, ναι, ότι δεν το περίμεναν, δεν θα το περιμένουν αυτές οι δύο ομάδες, αλλά μπαίνουν σε θέση ισχύως. Δηλαδή οποιοδήποτε νικήσει σε αυτό το παιχνίδι μπαίνει σε θέση ισχύως.
1: Παίρνει κεφάλι βέβαια, έχεις δίκιο.
5: Και με το φορμάτ με 8 ομάδες να είναι οι καλύτερες τρίτες ουσιαστικά
1: από
5: και τους
1: 12 ομίλους έχουν πάρα πολλές ελπίδες η ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη θέση. Βέβαια εκεί θα παίξει σημαντικό ρόλο τον goal average.
5: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ομάδες που θα προκριθούν και με 3 βαθμούς, έτσι.
1: Σίγουρα.
5: Τώρα ο Πιερό μέσα στην περιοχή δεν θα κάνει καλά το control μετά από τη σέντρα, αλλά είναι και offside. Εδώ ο Πιερό δεν φημίζεται για την τεχνική του κατάρτιση, έτσι, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ εδώ.
1: Και για να το καταλάβει καλύτερα ο κόσμος αυτό που λέμε, Νίκο, το ντεζαβαντάζ στην προκειμένη περίπτωση για την τρίτη θέση το έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα της Παραγουάης που έχασε με 4-1 από τις ΗΠΑ. Έτσι είναι στους 0 βαθμούς, έχει τέρματα 1-4. Ακόμα και με 3 βαθμούς να πάρει για να πεις ότι είναι μια τρίτη ομάδα που θα διεκδικήσει την πρόκριση, θα πρέπει να φτιάξει τον goal average.
5: Ναι, η Αμερική ήταν και από τις ομάδες

0: Ποκετίνο.
1: Τι να σου πω.
0: Εγώ αυτόν τον προπονητή τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Έτσι. Από τα χρόνια του στην Τότεναμ έκανε, επανέφερε ουσιαστικά την Τότεναμ σε υψηλό επίπεδο και βλέπουμε τώρα τι γίνεται στην Τότεναμ.
1: Ναι, ναι.
0: Που κλήθηκε ο Ντετσέρμπι να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά τελευταία στιγμή.
1: Σώθηκε τελευταία στιγμή η Τότεναμ. Παρέμεινε στην κατηγορία.
0: Θες να σου κάνω μια έτσι πρόβλεψη.
1: Για πες.
0: Για του χρόνου. Ναι. Θεωρώ ότι η Τότεναμ του χρόνου θα μπορέσει να βγει η Champions League. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις προπονητικές ικανότητες του Ντετσέρμπι.
1: Τόσο ψηλά.
0: Ναι. Μπορώ, τώρα κοίταξε να δεις, Δημήτρη, αυτό το κλιπάκι μπορεί να κοπεί και εντάξει, να με γλεντάνε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ας βγει η Λίβερπουλ και το βλέπουμε, για τους υπόλοιπους δεν με ενδιαφέρει.
0: Η Λίβερπουλ είναι ενδιαφέρον project, με Ιραόλα.
1: Ναι.
0: Του χρόνου νομίζω θα δούμε Premier League. Εγώ τουλάχιστον περιμένω να δω Premier League για να δω και αυτούς τους προπονητές. Δηλαδή περιμένω να δω πάρα πολύ τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Τσέλσι, τον Ιραόλα στην Λίβερπουλ, Μαρέσκα στη Σίτι, μια νέα εποχή.
1: Έτσι.
0: Να δούμε τον Γκάρικ, γιατί είναι διαφορετικό να αναλαμβάνει την ομάδα από την αρχή.
1: Να δούμε την Arsenal τι θα κάνει.
0: Να δούμε φυσικά την
1: στην
0: Arsenal.
1: Επόμενη σεζόν που θα είναι πρωταθλητρία, έτσι.
0: Ναι, De Zerbi στην Tottenham. Και ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει πάρει, η αλήθεια είναι, τα φώτα τόσο πολύ αυτή τη στιγμή, ο Μάρκο Ρόζε στην Bournemouth. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έκανε πάρα πολύ ωραίες πορείες στη Λειψία. Έμεινε για μεγάλο διάστημα χωρίς ομάδα. Όχι γιατί δεν είχε ομάδες να του κάνουν πρόταση, γιατί ο ίδιος ήθελε να βρει ένα project το οποίο να καλύπτει τις δικές του προσδοκίες. Το βρήκε στην Bournemouth και περιμένουμε. Εγώ τουλάχιστον περιμένω τα κεράσια και την επόμενη χρονιά να είναι μέσα στις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος στην Premier League.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα βαδίζουμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Άλλο ένα θέλουμε, έτσι, για να ολοκληρωθεί και το τετράλεπτο των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, η Σκωτία κρατάει το προβάδισμά της μέχρι και το... μέχρι και τα αποδυτήρια, εκτός αν αλλάξει κάτι στο τελευταίο αυτό λεπτό, αλλά έχει επιστοχωρήσει η Σκωτία, ωστόσο ελέγχει πλήρως το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε δηλαδή ότι με τον τρόπο τον οποίο αμήνεται η Σκωτία σε χαμηλό μπλοκ, έχει προβληματίσει ιδιαίτερα την IT, η οποία είναι μια ομάδα με γρήγορους ποδοσφαιριστές στα φτερά της επίθεσης και δεν έχουν καταφέρει αυτοί να βρουν τους χώρους, ούτε ο Ντέτσον ούτε ο Providence. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Isidore δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία του. Ψηλά κορμιά η επιθετική της IT, ο Isidore με τον Πιερό, αλλά ψηλά κορμιά και δεν νομίζω ότι υπάρχουν αμυντικοί οι οποίοι να έχουν γαλουχηθεί περισσότερο σε ψηλό παιχνίδι και σε απομακρύσεις έντρες όσο οι Σκοτσέζοι. Είναι ένα χαρακτηριστικό του πρωταθλήματος και ένα χαρακτηριστικό που δεν είναι του πρωταθλήματος είναι αυτή η τρίπλα που είδαμε τώρα από τον Ντοκ, ο οποίος μας δικαιώνει από την πρώτη στιγμή, που εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει σκοτσέζικο DNA. Δηλαδή, πώς το λέγαμε αυτό για Έλληνες παλιότερα, όταν ο Κωνσταντέλιας πρωτοεμφανίστηκε και είδαμε αυτή την πλαστικότητα στις κινήσεις του, λέγαμε ότι δεν είναι Έλληνας, γιατί για πολύ μεγάλο διάστημα βλέπαμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι από τη μέση και πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είδαμε και τον Κωνσταντέλια και πραγματικά άλλαξε βέβαια και η Ελλάδα το ποδοσφαιρικό της DNA. Βλέπουμε που έχτισα τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα που μιλάνε στην μπάλα.
1: Ακριβώς. Το Τζόλι, έτσι, όλα αυτά τα νέα παιδιά.
0: Ένα Τζόλι που μπορεί να το δούμε και Premier League, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να το δούμε και στην Premier League.
1: Σωστά.
0: Ημίχρονο στο παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Η Σκωτία πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0. Να κάνουμε μια διακοπή. Και
1: να κάνεις μια διακοπή, να πιεις και εσύ λίγο νερό, γιατί μιλάς συνέχεια κατάπαυστα. Και έχεις κουραστεί. Χαλάρωσε λιγάκι. Έχεις 15 λεπτά νομίζω στη διάθεσή σου μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση. Νίκο, σε ευχαριστώ. Ημίχρονο λοιπόν IT Σκωτία 0-1 από το τέρμα του McGinn από το 28ο λεπτό. Εν τω μεταξύ έχουμε ημίχρονο στο τελικό του NBA μεταξύ των San Antonio Spurs και των New York Knicks. Το σκορ είναι 42-37. Οι Knicks μείωσαν τη διαφορά, μάζεψαν το σκορ και απέχουν πλέον 5 πόντους από τους Spurs, οι οποίοι εξακολουθούν και προπορεύονται στο σκορ. Σε ό,τι αφορά τους πρώτους σκόρερ στο παιχνίδι, στο πρώτο αυτό ημίχρονο, ο Μπράνσον έχει σημειώσει

16 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ από την ομάδα της Νέας Υόρκης από τους Knicks και ο πρώτος σκόρερ γενικά στην αναμέτρηση. Ακολουθεί ο Harper με 11 πόντους από τους Spurs. Ο Wembanyama έχει 9 πόντους από τους Spurs και ο Bridges μαζί με τον Καπάν έχουν 8 πόντους ο καθένας, ο Bridges από τους Knicks και ο Καμπάνι από τους Spurs. 42-37 λοιπόν ημίχρονο για το San Antonio, που θέλει να κάνει το 3-2 και να μείνει ζωντανό στη σειρά των τελικών στο NBA. Αντίθετα, οι Knicks, αν κερδίσουν, κατακτούν απόψε το πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Εμείς περάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ημίχρονο λοιπόν στο ΑΕΤ Σκωτία 0-1, μάτς για τον τρίτο όμιλο στο παγκόσμιο κύπελο. Νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο Βραζιλία και Μαρόκο έμειναν ισοπαλές στο 1-1. Στο μάτς που προηγήθηκε, το Κατάρ με την Ελβετία αναδείχθηκαν με την ισοπαλία 1-1. Η Ελβετία άνοιξε το σκορ με τον Εμπόλο στο 17ο λεπτό με πέναλτι, για να έρθει η ισοφάριση στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Χούχη. Στο τελικό 1-1 Κατάρ Ελβετία, στη μίνι έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου, παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο. Στις 7 το πρωί η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για τον τέταρτο όμιλο στο παγκόσμιο κύπελο, μάτς που θα γίνει στο Βανκούβερ και θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Αρτένα σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Στις 10 το βράδυ για τον πέμπτο όμιλο που θα παίξουν στο Χιούστον η Γερμανία με το Κουρασάο, θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Δημήτρη Γιαργκόβα, τηλεοπτική μετάδοση από την Αρτιδίο Σπορ σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα, ενώ στις 11 το βράδυ στο Ντάλλας για τον έκτο όμιλο θα παίξουν η Ολλανδία με την Ιαπωνία. Την περιγραφή θα κάνει για την Era Sport ο Μπάμπης Παπάζογλου, ενώ το μάτς θα μεταδοθεί από την Αρτιδίο Σπορ σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Era Sport 101,8.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 5 ερασφόρ μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Παναγιώτη Σαυρούλια στην ρύθμιση των ήχων, Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της ερασφόρ. Να θυμίσουμε για το παιχνίδι που έγινε στις 10 το βράδυ κατά Ελβετία. Η Ελβετία προηγήθηκε στο σκορ με τον Εμπόλο στο 17ο λεπτό με πέναλτι. Άνοιξε το σκορ. Το Κατάρ διαμόρφωσε το τελικό 1-1 με τον Χούχη. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων 1-1. Είχαμε το μάτς Βραζιλίας-Μαρόκου, το οποίο και τελείωσε και αυτό 1-1. Ο Σαϊμπαρί για το Μαρόκο άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό. Ο Βινίσιους ισοφάρισε για την Βραζιλία στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Και αυτή τη στιγμή ημίχρονο στο μάτς ΑΕΤΙΣ Σκωτίας 0-1. Οι Σκοτσέζοι έχουν ανοίξει το σκορ από το 28ο λεπτό με το τέρμα του Μαγκίν. Ο φίλος Γιάννης από του Ζωγράφου λέει: πω από τη Βραζιλία ήταν αυτή. Πόνεσαν τα μάτια μας. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια που θα δώσει να παίξει καλύτερα, να παρουσιαστεί καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Φίλε Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου 100%. Δεν ήταν Βραζιλία αυτό. Πράγμα, τουλάχιστον δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους ποδόσφαιρο οι Βραζιλιάνοι. Αντίθετα, πολλά μπράβο στην ομάδα του Μαρόκου για το σύνολο που παρουσίασε στον αγωνιστικό χώρο. Το Μαρόκο, το οποίο κάνει συνεχώς άλματα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Κυριακή σήμερα 14 Ιουνίου 2026, η επέτειος από την κατάκτηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ το 1987 στο Σταδίο της Κυφυλίας. Η Εθνική Ομάδα, η επίσημη αγαπημένη, νίκησε την Σοβιετική Ένωση στην παράταση με 103-101, το θυμάστε όλοι, το έχετε δει όλοι άπειρες φορές αυτό το τρέιλερ, αυτό το βίντεο της αναμέτρησης, και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Εμείς στην Ερασπόρ, εκτός από τις εκπομπές που κάνουμε και σας κρατάμε παρέα, σας έχουμε και δώρα. Στις 4 το μεσημέρι ο Σύπης Βοντζάκης θα είναι εδώ με την εκπομπή Μπαλαντέρ, όπου θα μοιράσει δώρα στους ακροατές μέσα από διαγωνισμό. Βέβαια θα βάλει τους δικούς του διαγωνισμούς, ξέρετε, αυτός βάζει δύσκολα πράγματα, δύσκολα κουίζ για δυνατούς λίτες. Αλλά θεωρώ ότι κάποιοι δεν τα καταφέρατε, και μάλιστα τα δωράκια, ένα από αυτά που μου αποκάλυψε ότι θα δώσει, θα μοιράσει, είναι άλμπουμ της Πανίνη με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Πάντα τα άλμπουμ της Πανίνη έχουν συλλεκτικό χαρακτήρα. Μια ματιά στο βόλεϊ, καθώς η εθνική μας ομάδα γυναικών νίκησε με 3-2 την Πορτογαλία στη Λάρισα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 11 βαθμούς σε 4 μάτς. Το απόγευμα στις 6 οι γυναίκες θα αντιμετωπίσουν το Κόσοβο, ενώ η εθνική ομάδα των ανδρών θα παίξει μία ώρα αργότερα στις 7 με την Βόρεια Μακεδονία στη Γλυφάδα. Έχουμε και Grand Prix στην Φόρμουλα 1 σήμερα, με τον George Russell με τη Mercedes να βρίσκεται στην pole position στο Grand Prix της Βαρκελόνης στη Φόρμουλα 1. Ο Lewis Hamilton με Ferrari θα ξεκινήσει δεύτερος, μπροστά από τον Kimi Antonelli με τη δεύτερη Mercedes. Στις 4 το μεσημέρι θα δοθεί η εκκίνηση στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Βαρκελόνη. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση της ΑΕΤΙΣ με τη Σκωτία, μάτς για τον τρίτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε και πάλι στον Νίκο Καραγιάννη. Έλα, Νίκο.
1: Σέντρα λοιπόν και στο δεύτερο μέρος στο ΑΕΤΙ Σκωτία, χωρίς καμία αλλαγή, δύο προπονητές. Το 1-0 παραμένει από το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Μαγκίν στο 28 λεπτό, με την Σκωτία να είναι αυτή η οποία έχει και το προβάδισμα. Έχει και την ευκαιρία του Μακτόμινι στο 15ο λεπτό, που σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Πλατσίντε, για να δούμε αν η IT μπορεί να σπάσει τον γρίφο της πολυπρόσωπης άμυνας στους οποίους έχει βάλει η Σκωτία, και να βρει το 1 τέρμα προς την ισοφάριση. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά, με τον Χάικη να παίρνει και την κίτρινη κάρτα. Είναι το δεύτερο που κυτρινίζεται μετά τον Μπέλεγκαρντ. Η εκτέλεση όμως από τον Μπέλεγκαρντ δεν είναι καλή.
0: Τίποτα, για ακόμα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα πήγε μπάλα, ανούσιο τελείως.
1: Έχει πάρει σχεδόν νομίζω έχει πάρει όλες τις εκτελέσεις, ναι, των στατικών φάσεων ο αμυντικός χαφ της Γουλφ. Δεν έχει καταφέρει
0: και
1: ακόμα να βρει.
0: Και βλέπω τώρα την Αιτίνικο να πιέζει αρκετά, ε.
1: Έτσι θα γίνει. Όσο περνάνε τα λεπτά, τώρα και στο δεύτερο μέρος, καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, είναι και πολύ μεγάλη στιγμή για όλη τη χώρα. Βέβαια. Το γεγονός ότι επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό
0: ραντεβού. Φαντάσου τώρα το Κουρασάο που θα παίξει το βράδυ με τη Γερμανία, ε.
1: Ωραία, Κουρασάο. Κουρασάο, Αντωνίσε.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλος ένας Έλληνας εκεί,
0: μπράβο,
1: που θα δούμε.
0: Μπράβο.
1: Πώς
0: θα
1: είναι
0: παίξει,
1: συνολικά.
0: Θα παίξει όμως.
1: Τι θα κάνει, θα παίξει. Τι θα πάθει. Έχουν καλύτερο. Έχουν καλύτερο εκεί από τον Αντωνίση. Και έχει δύο παίχτες η Κηφισιά οι οποίοι θα βρίσκονται στα γήπεδα
0: του
1: ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Ναι. Είναι ένας ο Αντωνίση και ο άλλος ο Ραμίρες. Συνολικά 13 ποδοσφαιριστές είναι από την Super League.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η χώρα η οποία είναι η πιο ελληνική, αν βγάλεις έξω τη Σαουδική Αραβία? Του Γιώργου Δόνη.
0: Αν βγάλω έξω τη Σαουδική Αραβία, του
1: έτσι
0: Γιώργου
1: ένα quiz,
0: Δόνη.
1: Γιατί σε άκουσα πριν ότι έχει quiz ο Σίφης Βοτζάκης, το οποίο εντάξει είναι
0: 4 η ώρα στην εκπομπή Μπαλαντέρ και δίνει και δώρα, έτσι. Άλμπουμ Πανίνη, φίλε.
1: Ναι, αλλά τα quiz του Σίφη Βοτζάκη είναι σαν να δίνω πανελλήνιες πάλι.
0: Λοιπόν, θα το μεταφέρω για να το κάνει λίγο πιο εύκολο, έτσι, αλλά ξέρεις
1: ναι.
0: Τώρα.
1: Είχε έρθει μια φορά στο γραφείο και μου είχε
0: εύκολα,
1: δώσει.
0: Και εύκολα quiz δεν πάνε,
1: ναι,
0: μαζί, ξέρεις.
1: Για να πάρεις το δώρο πρέπει να ματώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να ματώσεις, πρέπει,
0: καλά,
1: πρέπει
0: κοίταξε,
1: να σκεφτείς πάρα πολύ.
0: Να σου πω κάτι, μην το λες τώρα έτσι, γιατί αποθαρρύνεις τους ακροατές.
1: Όχι, οι ακροατές μας είναι τολμηροί.
0: Έτσι.
1: Άμα δεν ήταν τολμηροί, δεν θα ακούγανε ένα σπουρ.
0: Εξάλλου υπάρχει πάντα το δικαίωμα γκουγκλάρω και βρίσκω.
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Είναι σαν να παίζει football.
0: Είναι...
1: σαν να παίζει football manager και να κάνει συνέχεια το load save και, να...
0: ναι,
1: και τα σχετικά.
0: Ή κάνω δεν... μόνιμα σκονάκι και δεν με πιάνουν ποτέ, εσύ.
1: Καλά, ναι. Αλλά όχι μωρέ, άλλο το σκονάκι.
0: Εντάξει,
1: το σκονάκι είχε την έγκλη του, έτσι, τώρα,
0: ναι,
1: μιας
0: ναι,
1: και τα πιάσαμε,
0: ναι,
1: λίγο. Και έχει προχωρήσει και η ώρα, 49 λεπτά να πούμε στο μάτς, δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένεται 1-0 της Σκωτίας. Είχε την έγκλη του το σκονάκι, ρε εσύ, γιατί εντάξει ήμασταν και πιτσιρίκια τότε, έτσι. Βλέπαμε λίγο το να μην μας πιάσουν, την όλη διαδικασία του κρυφτού, ξεγέλαγες ουσιαστικά την εξουσία την οποία υπήρχε,
0: ναι,
1: στην τάξη από την, ναι, δασκάλα. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι έτσι, ξέρεις γιατί, δηλαδή το να κάνεις, να γκουγκλάρεις πάνω σε κάποιο quiz οτιδήποτε τέτοιο, γιατί, okay, δεν αποκτάς την ευχαρίστηση της γνώσης, να πεις ότι εγώ το ήξερα αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: όντως.
1: Δεν σου έχει τύχει όταν βλέπεις τηλεπαιχνίδια να ακούς έτσι μια ερώτηση.
0: Mm-hmm.
1: Άμα το ξέρεις,
0: ναι,
1: και απαντήσεις έτσι,
0: βέβαια,
1: μόνος σου,
0: ναι, ναι,
1: δεν νιώθεις λίγο καλύτερα.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί έχεις, ναι, γνώση.
1: Είδες, γι' αυτό
0: αλλά
1: λέω.
0: Αλλά να σου πω κάτι, κάπως έτσι όμως αποκτήεται η γνώση, έτσι.
1: Να διαβάσεις, ναι.
0: Να διαβάσεις, ναι.
1: Να διαβάσεις, ναι,
0: να ακούσεις, να μάθεις, μόνο με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Κάνας ακροατής μας έχει πει ποια είναι η πιο ελληνική χώρα στο Μουντιάλ?
0: Ακόμα όχι, δεν έχει έρθει.
1: Δεν
0: μήνυμα.
1: Έχει έρθει, όχι,
0: όχι.
1: Εσύ έχεις καμία ιδέα?
0: Λοιπόν, τώρα μου
1: δεν
0: δύσκολο.
1: Είναι εύκολο να ξέρεις.
0: Δεν είναι εύκολο, ε.
1: Και τα συζητάμε αυτά όσο δεν είναι εύκολο να διασπάσει και την άμυνα της Σκωτίας η IT,
0: ναι,
1: και εδώ ακόμα μια παλιά του Μπέλεγκαρντ. Δεν βρίσκει στόχο και περνάει.
0: Αφρικανική.
1: Ναι.
0: Είμαι σε καλό δρόμο.
1: Ναι.
0: Πράσινο ακροτήρι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι το πράσινο.
1: Πράσινο ακροτήρι δεν πρέπει να έχει κανέναν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Έλα, το βρήκα, εύκολο.
1: Για πες.
0: Εύκολο, για μένα είναι εύκολο.
1: Α, okay, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, θα το αφήσεις, άφησε το λίγο, μήπως, ναι, μας το πει κάποιος φίλος. Πιστεύω το έχεις βρει εσύ και δεν χρειάζεται να
0: το
1: μου το
0: ξέρω,
1: πεις.
0: Το ξέρω,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: ξέρω,
1: ναι,
0: το ξέρω.
1: Είναι δύσκολο όμως γιατί έχει την ιδιαιτερότητα, άμα το έχεις καταλάβει, γιατί δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες θα αγωνίζεται και του χρόνου. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες θα αγωνίζεται και του
0: θέλεις
1: χρόνου.
0: Θέλεις να αποκαλύψω κάποιον παίχτη?
1: Όχι μωρέ, απλά αυτό, ότι είναι μια, οι ποδοσφαιριστές αυτοί οι περισσότεροι είναι σε ομάδα η οποία του χρόνου θα αγωνίζεται στη Super League 2.
0: Ναι.
1: Α, τι άλλο να κάνω?
0: Τι άλλο να κάνω, το είπες.
1: Τι άλλο να κάνω, να τους το πω.
0: Να πω ότι φοράει βυσινή.
1: Πες ότι...
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και ότι βρίσκεται και σε μια διαπραγμάτευση της παραχώρησης των μετοχών για αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Νομίζω τα πάμε όλα.
1: Ω, εντάξει, τα πήγαμε.
0: Μόνο φωτογραφία δεν έχουμε βγάλει.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Έτσι. Και είναι και η γενέτειρα του Αποστόλη Τριανταφύλου.
0: Έλα, εντάξει. Τα έχουμε πει όλα.
1: Τι άλλο να πει.
0: Λοιπόν, να πω εγώ ότι στα μισά της τρίτης περίοδου, Σαν Αντώνιο Σπέρς, New York Knicks, 55-50. Αυτό... Έχουμε ντέρμπι εδώ πέρα, φίλε Νίκο.
1: Εκεί είμαστε Σπέρς.
0: Εδώ είμαστε Σπέρς.
1: Εκεί είμαστε Σπέρς και για τον Πέτρο να πάει σπίτι του σαν άνθρωπος.
0: Και ο Πέτρος το έλεγε ότι μακάρι σήμερα να κερδίσουν οι Σπέρς και να μην γίνει το 4-1 από τους Knicks. Γιατί δεν τον έβλεπα καλά.
1: Ναι, και γι' αυτό και γιατί δεν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή και το χρόνο και την δυνατότητα να αντέξουμε και το IT Σκωτία μετά για το site και για το NBA τους τελικούς. Βάλε και το μαραθώνιο από το ΣΕΦ. Καταλαβαίνεις ότι καλό θα ήταν να μην κρυθεί σήμερα
0: έτσι,
1: το NBA.
0: Έτσι. Να πάρει
1: μια ανάσα. Πώς μου έδωσε μια ανάσα στο ημίχρονο.
0: Break.
1: Ναι, ένα cooling break. Τώρα στο 52-53 έχουμε φτάσει. Η IT έχει κερδίσει ένα corner από τα αριστερά. Ακόμα μια φορά ο Μπέλιγκαρτ πάει στην εκτέλεση. Για να δούμε αυτή τη φορά θα πετύχει ένα παίχτη. Δηλαδή με πάσα. Για να πετύχει σίγουρα, αλλάζει με τον Providence. Θα κάνει τη σέντρα για το κεφάλι εκεί πέρα. Ποιος ποδοσφαιριστής ήταν αυτός, ο Ζαν Ζακέ, ο μέσος από την Φιλαδέλφια Ουνιόν. Δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά από τη σέντρα του Providence. Εδώ, σε αυτή τη φάση, ίσως άμα ήταν ο Πιερό, που έχει διαφορετικό σωματότυπο από τον μέσο της ΑΕΤΗ, ίσως να μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Ενδεχομένως.
1: Τώρα η Σκωτία έχει βγει στην επίθεση με τον Σάγλαντ, ήταν offside όμως φαινόταν, δεν χρειάζεται καν να περιμένει ο επόπτης για να σηκώσει την σημαία του. 53 λεπτά στην Βοστόνιο που γίνεται
0: Νίκο,
1: η αναμέτρηση.
0: Ναι. Νίκο, ρωτάει ο Γιώργος από τον Άγιο Στέφανο, θα μας πείτε την ομάδα που έχει τους περισσότερους Έλληνες παίχτες στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν το έχει βρει ο άνθρωπος. Τι
1: να τη συλλαβήσουμε την ομάδα. Έχει, κοίταξε. Λοιπόν, έχουμε.
0: Είναι δύο ποδοσφαιριστές. Όλο το όνομα είναι πολλές συλλαβές.
1: Είναι δύο ποδοσφαιριστές από την ΑΕΛ και ένας από τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Να πεις το όνομα της ομάδας, ο άνθρωπος σε ρωτάει. Δηλαδή,
1: η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είναι.
0: Μπράβο.
1: Με Μπατουμπίν Σιγκάγκ, ΑΕΛ Κακουτά που αγωνίζονται στην ΑΕΛ και τον Μούτου Σαμί.
0: Έτσι.
1: Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ξεχωρίζει, δεσπόζει θα έλεγα στον άξονα του Ατρομήτου. Είναι από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έρθει στη χώρα μας και δείχνουν την ποιότητά τους και από τα ηγετικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Είχε και ιδιαίτερη παρουσία, έτσι, οπτική με τα ράστα και με όλα αυτά. Τον ξεχωρίζει στο γήπεδο, φαίνεται.
0: Ναι.
1: Φαίνεται στο Άγγελος Ράμφος, φαίνεται και στον άξονα του Ατρομήτου, φαίνεται και στον άξονα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία έχει πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ. Είπαμε, όταν, από τη στιγμή που θα έχουμε 48 ομάδες.
0: Και αυτή η παρθενική συμμετοχή, έτσι. Το Κονγκό.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Νομίζω όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Απόλυτα.
0: Θα το δω και θα σου πω αμέσως.
1: Νομίζω όμως ότι έχει άλλη μία χρονιά.
0: Θα το δω και θα σου απαντήσω αμέσως. Το Κονγκό. Φίλε. Είναι πραγματικά η δεύτερη συμμετοχή του.
1: Είδες.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ρόμπερτσον τώρα τη σέντρα για το Σάγλαν. Δεν θα κάνει το πλασέ. Θα φτάσει μπάλα στον Ντόακ και θα κόψει εκεί ο Experience το πλασέ του Ντόακ. Εδώ ο Ρόμπερσον έκανε μια πολύ ωραία σέντρα από τα αριστερά. Ο Ρόμπερσον, ο οποίος όπως είπαμε δεν τον συμπαθούμε γιατί πήρε τη θέση τόσα χρόνια του Τσιμίκα στο αριστερό άκρο της άμυνας στη Λίβερπουλ. Δεν τον άφησε να κάνει τις πολλές συμμετοχές. Πήρε και τη θέση του Πενράις. Δηλαδή κάπου όπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πρέπει να σταματήσει.
0: Σταμάτα, ναι, βάλει ένα στόπ εδώ πέρα.
1: Στην Τότεναμ θα το δούμε την επόμενη σεζόν, έτσι. Να πούμε ότι έχει φύγει από την Λίβερπουλ. Τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά είναι ο Μαγκίν. Προς το πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Πιερό. Σε νέο κόρνερ για την Σκωτία. Είναι οι στημένες φάσεις ένα από τα όπλα της Σκωτίας. Το είδαμε, το ξέρουμε κι εμείς δυστυχώς πολύ καλύτερα από τους Αϊτινούς μετά τα τέρματα τα οποία σημείωσαν οι Σκοτσέζοι στο παιχνίδι εναντίον μας στην Σκωτία, στο Hampton Park, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα Μαγκίν πάλι εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά. Ο Σούταρ παίρνει την κεφαλιά, πήρε και το κεφάλι όμως, πραγματικά πήρε και το κεφάλι του Ζαν Ζακέ. Ήταν, ο Μακτόμινε ήτανε,
0: ναι, ναι.
1: Όχι. Σφοδρή σύγκρουση. Ο McTominay είναι σαν να μην έχει καταλάβει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα.
0: Σκληροτράχυλος.
1: Είναι.
0: Χάιλάντερ.
1: Είναι σκληρός λαός.
0: Χάιλάντερ.
1: Και το δείχνουν αυτό.
0: Να πω την καλημέρα μου. Καλό πρωινό από Θεσσαλονίκη, μας λέει ο φίλος ο Χάρης. Καλημέρα και από εμάς. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Γιατί καλό κουράγιο?
0: Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, πρωί είναι. Όπως και να το κάνεις, 5 και 20, όπως και να το κάνεις.
1: Έτσι, ξενύχτια. Ξενύχτια φέτος, αυτό το καλοκαίρι, ξενύχτια με ποδόσφαιρο.
0: Κοίταξε, αν το δεις στεγνά όπως το λες, δεν με χαλάει.
1: Ναι.
0: Ξενύχτη με ποδόσφαιρο, αλλά κάπου όπα.
1: Κοίταξε, τώρα θα σου πω κάτι. Τώρα που σταμάτησαν και τα υπόλοιπα γεγονότα,
0: ναι.
1: Γιατί μετά και τους τελικούς GBL δεν έχουμε κάτι άλλο. Έγιναν και τα Final Four στη Μάλτα, στο Πόλο,
0: ακριβώς.
1: Όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε στο τμήμα
0: το Champions League στις γυναίκες.
1: Στις γυναίκες, ένα φανταστικό παιχνίδι.
0: Και μια και άντρες... το αναφέρεις, Νίκο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στους άντρες πήρε την τέταρτη θέση, καθώς ιτήθηκε σήμερα από την Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό με 16-13. Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στο σκορ μετά από τα 3 οκτάλεπτα. Στο 4 οκτάλεπτο η Φερεντσβάρος έκανε τη διαφορά με επιμέρους 5-2 σκορ. Εκεί πήρε τη διαφορά και πήρε τη νίκη με 16-13, ενώ το τίτλο κατέκτησε η Μπαρτσελονέτα, κερδίζοντας στο τελικό την Προρέκο με 17-16.
1: Ναι. Μεγάλη επιτυχία.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω το τέταρτο συνεχόμενο, το τέταρτο Champions League στο τμήμα Πόλο γυναικών του Ολυμπιακού.
0: Του Ολυμπιακού, τέταρτο τρόπαιο Champions League και 8ος ευρωπαϊκός τίτλος.
1: Έχουν
0: Έχει
1: δείξει.
0: Και ένα λεν τρόφι και 3 λεν Super Cup, τα έλεγα χθες.
1: Είναι δύναμη. Βέβαια. Είναι δύναμη στο Πόλο Ολυμπιακός.
0: Και παραλίγο ξέρεις, να βρεθεί και βουλιαγμένη στο Final Four, έτσι.
1: Ναι.
0: Για ένα πέναλτι που μπήκε μέσα, που βγήκε έξω, ένα σούτ. Τελείως βέβαια διαφορετική περίπτωση με τα πέναλτι του Ολυμπιακού με την Φερεντσβάρος στο τελικό, που εκεί η Ντόλμπεστιν, η Ολλανδέζα τερματοφύλακας, κατέβασε τα ρολά με τρεις αποκρούσεις έρυθμες εκτελέσεις πέναλτι από την ομάδα της Φερεντσβάρος. Εκεί ναι. Ήταν μια διαφορετική ιστορία.
1: Και να πούμε, Δημήτρη, στους φίλους που μας ακούνε τώρα, μια σέντρα για να δούμε τον Πιερό εδώ να πέφτει, ζητάει κάτι, δεν πρόκειται να το πάρει, δεν νομίζω ότι θα συγκινηθεί ο διαιτητής της αναμέτρησης. Να πούμε στους φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μεταδώσει και πλήρως όλο το κλίμα από την μεγάλη κατάκτηση του Champions League του Ολυμπιακού στο Πόλο γυναικών. Όποιος μπει στο site ertsports.gr.
0: Το μοναδικό ραδιόφωνο ήμασταν, Νίκο.
1: Ναι.
0: Το μοναδικό μέσο που βρέθηκε στη Μάλτα για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των κοριτσιών του Ολυμπιακού και των αντρών, φυσικά, έτσι.
1: Ναι, και φυσικά
0: στις δύο διοργανώσεις, τα δύο Final Four.
1: Και φυσικά όποιος δεν το άκουσε live, δεν άκουσε live τις συνεντεύξεις του Βασίλη Μότση, που νομίζω δεν πρέπει να άφησε και κανέναν από τον Ολυμπιακό, όλες οι συνεντεύξεις και του προπονητή του Ολυμπιακού και 7 παίκτριες.
0: Κάτσε να δούμε το corner.
1: Ναι, ναι, να δούμε το corner τώρα. Ο Φέργιουσον αργεί να το εκτελέσει. Θα κάνει προς το δεύτερο δοκάρι για τον Τσέ Άνταμς. Απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΤΗΣ σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Providence. Providence υπό την επιτήρηση εκεί του Σάκλαντ, ο οποίος γύρισε πάρα πολύ γρήγορα. Και ο επιθετικός της Σκωτίας γύρισε πάρα πολύ γρήγορα για να καλύψει την κόντρα των ΑΕΤΗΝΟΝ. Εδώ νομίζω έχει δώσει και ένα φάουλ ο διαιτητής, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα είναι ότι όποιος δεν πρόλαβε να ακούσει live τις συνεντεύξεις του Βασίλη Μότση.
0: Υπάρχουν πάνω στο site στο airsports.gr με τον Βασίλη Μότση να έχει κάνει μια τρομερή δουλειά, μια εκπληκτική δουλειά, έτσι, ανεπανάλητη θα τη χαρακτήριζα. Τόσο στις περιγραφές που έχει κάνει, όσο και στο μετά που είναι το δύσκολο να μαζέψεις όλο τον κόσμο να σου δώσει δηλώσεις.
1: Ναι, όπως έκανε και στο Final Four του Champions League στην Μπανταλώνα. Mm-hmm. Εκεί βέβαια δεν μας έφερε τρόπαιο.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν θα σου φέρει πάντα ο Βασίλης, οκ, οποιοσδήποτε Βασίλης.
1: Το θέλαμε αυτό το τρόπο.
0: Υπάρχει κάποιος που δεν ήθελε το τρόπο, τώρα τι λες τώρα.
1: Τώρα μια σέντρα προς τον Πιερό, περνάει και αυτή ανεκμετάλλευτη, 60, συμπληρώσαμε την μία ώρα παιχνιδιού, παραμένει το 1-0 υπέρ της Σκωτίας απέναντι στην IT. Το θέλαμε αυτό το τρόπο και ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε, η αλήθεια είναι ότι...
0: Πόνεσε, ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε αυτό το τρόπο της ΑΕΚ από την από την Ρήτας, αυτός ο τρόπος πόνεσαι. Γιατί η ΑΕΚ είχε την πρωτοκαθεδρία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο είχε πάρει μια διαφορά 17-18 πόντων αν θυμάμαι καλά, και κατάφερε να χάσει αυτό το δίκλο.
1: Τώρα Δημήτρη, να πούμε την αλήθεια, ένας απίθανος Λουκόσιους βρέθηκε που είχε βάλει 7 πόντους μέσω όρο.
0: Πάντα κάποιος απίθανος βρίσκεται την τελευταία στιγμή και μας θερεί τους τίτλους.
1: Ναι, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, η αλήθεια είναι στην ΑΕΚ. Και κάποιος...
0: Όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε όλες τις ομάδες. Πάντα κάποιος απίθανος βρίσκεται στο τέλος και λέμε
1: ναι, εντάξει, γίνει, σίγουρα, ναι. Αλλά συγκεκριμένα τώρα ο Λουκόσιος. Εκείνη τη μέρα δεν ξέρω τι έπαθε. Μπήκε μέσα του ο Ρέι Άλεν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν σταμάτα για να τα βάζει. Δεν σταμάτα για να τα βάζει εκείνο το μάτς πραγματικά. Δηλαδή. Και από ένα σημείο και ύστερα, εγώ προσωπικά είχα συμβιβαστεί με την ιδέα, έτσι να σου πω την αλήθεια. Ακόμα και όταν είναι 8 πόντους μπροστά η ΑΕΚ.
0: Α, το έχεις πάρει ήδη απόφαση ότι πλέον δεν υπάρχει.
1: Είχα τον Αγριτάκη που στο γραφείο μου έλεγε θα το πάρει η ΑΕΚ. Δεν είναι τέτοιο. Εγώ του έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται. Αυτό δεν σταματάει να βάζει τρίποντο.
0: Ναι. Και τελικά αποδείχθηκε ότι.
1: Ναι. Τώρα ένα φάουλ για τη Σκωτία μεταξύ άξονα και μεγάλη περιοχή. Ο Ρόμπερτσον εκτελεί. Ο Πιερό απομακρύνει με το κεφάλι. Σφύριγμα νέο από τον διαιτητή. Φάουλ. Ναι, φάουλ του Σκοτσέζου. Ο Χένρι, ο κεντρικός αμυντικός της ΣΑΛ. Όχι φάουλ. Η μπάλα βρήκε στον διαιτητή μετά από απομάκρυνση του Κασίμα, ο οποίος πέρασε τώρα στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ντένσον. Σε μια προσπάθεια ο προπονητής της ΑΕΤΗΣ, ο Σεμπαστιάν Μινέ, να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του και να βάλει φρέσκα πόδια στα φτερά της επίθεσης. Προσπαθεί μέσω
0: φωνάζει πάντως ο κόσμος, έτσι.
1: Κανονικότερα φωνάζει. Το γήπεδο είναι ασφυκτικά γεμάτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπουμε από τις εικόνες. Είπαμε ότι αυτές είναι οι ωραίες εικόνες οι οποίες θέλουμε να βλέπουμε και στα ελληνικά γήπεδα. Για να δούμε τώρα τον Κασίμα, ο οποίος μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γυρίζει πίσω για τον Άρκους. Πάλι ο Κασίμα από τα δεξιά. Προσπαθεί να βρει διαδρόμους. Κλείνει πάρα πολύ ωραίο Σάγκλαντ, ο οποίος είναι κεντρικός επιθετικός. Αγωνίζεται στην Χάρτς. Έχει πάρα πολύ αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί εντάξει, δεν βλέπαμε Χάρτς. Μόνο το τελευταίο παιχνίδι με τη Celtic, η αλήθεια είναι. Έχει πάρα πολύ στο μυαλό του τα ανασταλτικά του καθήκοντα. Δηλαδή και στις μεταβάσεις τις οποίες προσπαθούν να κάνουν οι παίχτες της ΑΕΤΗΣ, είναι εκεί για να γυρίσει και να κόψει και τώρα. Mm-hmm. Ενώ είναι επιθετικός μαζί με τον Τσέ Άνταμς και στην Χάρτς ηγείται και στην ομάδα, έτσι, σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πήγε να κάνει η Χάρτς. Παραλίγο να κάνει ένα θαύμα τελευταία στιγμή.
0: Έφτασε μια ανάσα, της το πήρε η Celtics στο τελευταίο μάτς. Ναι,
1: και παραλίγο να κάνει και ένα δώρο στην ΑΕΚ, γιατί άμα η Χάρτς είχε πάρει το πρωτάθλημα θα ήταν σίγουρα στους ισχυρούς η ένωση στα play-off του Champions League. Τώρα περιμένει έναν αποκλεισμό από κάποιον ισχυρό για να μπορέσει να βρεθεί, ή περιμένει να βρεθεί να παραμείνει στους ανίσχυρους όπως είναι αυτή τη στιγμή στο bracket του Champions League και να έχει μια ευνοϊκή κλήρωση. Ναι, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, η αλήθεια είναι, στον πλανήτη της ΑΕΚ, αλλά θα δούμε.
0: Κοίταξε, τώρα... όλα έχουν να κάνουν, Νίκο, με το ranking που βρίσκεται η ομάδα, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη σεζόν που διανύσαμε, η ΑΕΚ ανέβηκε πάρα πολλές θέσεις στο ranking της UEFA.
1: Σίγουρα, αλλά θα σου πω κάτι, ότι σε αυτή τη σεζόν που διανύσαμε, η ΑΕΚ έπαιξε ισχυρή σε δύο κληρώσεις στο Conference League πριν βρει την Anderlecht, έτσι, που ήταν ανίσχυρη. Και εδώ έχουμε και μία αλλαγή και βλέπουμε αυτή την αλλαγή στον κανονισμό. Θα συνεχίσω μετά αυτό το οποίο έλεγα. Ο Χάκη άργησε πάνω από 5 δευτερόλεπτα να κάνει το πλάγιο και το πλάγιο πήγε στην IT.
0: Πόσο φαίνονται αυτές οι αλλαγές?
1: Δεν μ' αρέσουν, ρε Δημήτρη, αλήθεια. Δεν μ' αρέσουν.
0: Δεν σου αρέσουν.
1: Όχι, εσένα σ' αρέσουν. Εντάξει, οκ, καταλαβαίνω την καθυστέρηση. Αλλά το ποδόσφαιρο το μάθαμε λίγο διαφορετικά τώρα.
2: Καλά, κοίταξε, το ποδόσφαιρο το έχουμε μάθει πολύ διαφορετικά.
1: Τώρα αυτό είναι γαλλικά και πιάνω.
2: Να σου πω κάτι. Εμένα ξέρεις πια τι δεν μου αρέσει. Καλό το VR, καλές οι γραμμές, καλά όλα αυτά. Αλλά όταν παίζεις μπάλα, βρε φίλε, και τρέχεις, είσαι επιθετικός και πας για τον γκολ, δεν μπορείς να υπολογίσεις αν η μύτη του παπουτσιού σου εξέχει από το γόνατο του αμυντικού για να βγεις offside. Ναι. Αυτό είναι αδιανόητο.
1: Εντάξει, αυτό πήγε. Υπήρξε η πρόταση να γίνει από τον Αρσέν Βεγγέρ, νομίζω. Υπήρξε η πρόταση να γίνει ακόμα χειρότερο. Που ουσιαστικά για να είσαι offside πρέπει να είναι όλο το σώμα σου offside. Που αυτό, ναι, εντάξει, είναι στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Τώρα έχουμε δει μπορεί να ακυρώνονται επειδή έχει τρέχεις, μεγάλα αυτιά.
2: Όταν τρέχεις, δεν μπορείς να ελέγξεις αν η μύτη του παπουσιού εξέχει. Είναι αδιανόητο. Δεν γίνεται.
1: Δημήτρη, έχουμε δει γκολ να ακυρώνονται για το αυτί.
2: Καλά, βέβαια, ό,τι θέλει.
1: Δηλαδή τώρα τι συζητάμε. Δεν είναι μόνο η μύτη του παπουτσιού. Καταλαβαίνουμε και ότι.
2: Δεν
1: εντάξει,
2: ξέρω κατά πόσο αυτοί που βγάζουν αυτούς τους κανονισμούς έχουν παίξει μπάλα έτσι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχουν παίξει μπάλα, αν το βλέπουν περισσότερο.
2: Δηλαδή,
1: η
2: μόνη μπάλα που μπορεί να έχουν παίξει είναι με ένα τηλεχειριστήριο στα χέρια. Έτσι σε μια οθόνη.
1: Και εκεί όμως μπορεί να έχουν παίξει φοβερή μπάλα. Σκέψου δηλαδή να ξεκίνησε κάποιος έτσι ένα save με μια μικρή ομάδα την έφτασε να πάρει Champions League.
2: Ναι,
1: να κάνει καριέρα. Και τώρα είμαι έτοιμος να διοικήσω, να διοικήσω στο ποδόσφαιρο.
2: Αυτό λοιπόν. Να βάλω τις δικές μου ιδέες. Μπράβο, θα βάλω και τους δικούς μου κανονισμούς. Λοιπόν, cooling break έχουμε και εγώ εκμεταλλεύομαι να πω ότι είμαστε 2 λεπτά πριν το τέλος στην τρίτη περίοδο στον πέμπτο τελικό του NBA με το San Antonio να έχει πάρει πάλι μια διαφορά 15 πόντων των New York. Οι Spurs προηγούνται με 68-53 των Knicks. Θέλουμε 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ 23-13. Επιμέρους σκορ 19-24 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο. Και τώρα στο τρίτο δωδεκάλεπτο, και ενώ ακόμη υπολείπονται 2 λεπτά για την ολοκλήρωσή του, το επιμέρους σκορ είναι 26-17. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον τελικό που γίνεται στο Σαν Αντώνιο στο Τέξας, στην αναμέτρηση των Spurs με τους Knicks. Ο πέμπτος τελικός στο NBA.
1: Με τα σπιρούνια, με τα σπιρούνια.
2: Με τα σπιρούνια,
1: Γουεμπανιάμα.
2: Γουεμπανιάμα. Κάτσε να δω τώρα, μια και το λέμε, να δω τι έχουν κάνει στους πόντους. Λοιπόν, να μου ανοίξει κιόλας. Ο Μπράνσον συνεχίζει και είναι ο πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι από τους Knicks. Έχει σημειώσει 27 πόντους. Ο Χάρπερ έχει περάσει στη δεύτερη θέση τον σκόρερ από τους Spurs με 21 πόντους. Ο Γουεμπανιάμα είναι τρίτος σκόρερ στην αναμέτρηση με 16 πόντους από το Σαν Αντώνιο, από τους Spurs. Έχει και 11 rebound και 2 assist.
1: Έχει τώρα προβάδισμα 15 πόντους, καλά είναι.
2: 69-55 είναι, 14 πόντους μπροστά το Σαν Αντώνιο.
1: Εντάξει,
2: για το 3-2.
1: Έχουμε δει στο NBA να ανατρέπονται μεγάλες διαφορές. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό.
2: Και θυμάσαι εκείνη
1: τους την
2: διαφορά, ας πούμε, που έκαναν οι Knicks έτσι, που έκαναν με 29 πόντους και γύρισαν το μάθη. Γι' αυτό και τρελάθηκαν οι Ιωρκέζοι περισσότερο και λένε τώρα go Knicks, πάμε να το πάρουμε.
1: Εγώ θυμάμαι ένα recital του McCready τώρα, να σου πω την αλήθεια, το οποίο δεν το είχα δει live. Rockets San Antonio Spurs μέσα σε ένα λεπτό νομίζω γύρισε μόνος του διαφορά 12 πόντων, κάτι τέτοιο. Κάτι
2: πανεμφερή. Αυτά γίνονται στο NBA, Νίκο.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, το NBA, κοίταξε, με ένα προσωπική άποψη, άμα θες, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ να το βλέπω.
2: Γιατί?
1: Δεν μου δίνει.
2: Δεν παίζουν άμυνα γι' αυτό, έτσι.
1: Μου δίνει περισσότερο την αίσθηση του show παρά του αθλήματος.
2: Αυτό ακριβώς είναι show. Είναι και άθλημα και show μαζί. Γιατί ο πρωταρχικός στόχος των ομάδων ή αν θέλεις της διοργάνωσης είναι να προσφέρουν θέαμα στον κόσμο που πληρώνει ένα καλό εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει τα όποια παιχνίδια.
1: Ένα καλό εισιτήριο μπορεί να πληρώνουν αυτοί οι οποίοι βλέπουν Super League. Οι τιμές στο NBA έχουν ξεφύγει.
2: Εντάξει. Δηλαδή, μαζί σου.
1: Νομίζω έβλεπα τα court seats κάνουν 199.000 ευρώ.
2: Εντάξει, δεν θα πας και εσύ στα court seats.
1: Εντάξει, δεν θα πας, αλλά καταλαβαίνεις ότι αν τα court seats κάνουν 199.000 ευρώ, πάνω στη γαλαρία ναι. που χρειάζεσαι τα κιάλια για να δεις, πάει στο χιλιάρικο.
2: Okay, υπάρχει όμως και η άλλη λύση, έτσι. Ότι γίνεσαι συνδρομητής σε ένα από τα τρία κανάλια που μεταδίδουν αγώνες NBA και παρακολουθείς την ομάδα που θέλεις εσύ.
1: Όχι.
2: Υπάρχει
1: από
2: και αυτό.
1: Εξ αποστάσεως.
2: Ναι, από...
1: Ναι. Λέμε τώρα πώς είναι ο Πέτρος τώρα στη Νέα Υόρκη, να μπορούσε να πάει κανονικότατα να δει αυτό το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται για το πόσο γρήγορα ή αργά θα φτάσει στο... για να ξεκουραστεί και ο άνθρωπος. Τώρα ένα φάουλ, επενέλθαμε στον αγώνα με τη Σκωτία με τον Ρόμπερτσον να εκτελεί. Έχουμε και μία πτώση μέσα στην περιοχή του Μακτόμινεϊ. Δεν δίνει κάτι ο διαιτητής από την Αλγερία. Απομακρύνουν και με ευκολία η κεντρική αμυντική της ΑΕΤΙΣ. Mm-hmm. Να εδώ για να δούμε τα κλασικά μικροτραβήγματα, τα οποία βέβαια δεν τα έχουμε, δεν νομίζω να το έχουμε δει ακόμα στη διοργάνωση. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
2: Για τον νέο κανονισμό λες τώρα.
1: Αυτό.
2: Δεν το έχουμε δει, Νίκο, πραγματικά.
1: Έτσι. Ναι.
2: Είναι ένας κανονισμός που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Τουλάχιστον δεν τον έχουν εφαρμόσει μέχρι τώρα οι διαιτητές. Δεν χρειάστηκε, δεν ξέρω τι. Πάντως, μικροσπροξήματα και τα screen που λέμε στα foul, στα corner κλπ. Ισχύουν. Εξακολουθούν ναι. και ισχύουν. Τα βλέπουμε.
1: Ξέρεις τι ακούγεται τώρα αυτή τη στιγμή στα αυτιά μου,
2: Τι?
1: Το γοερό κλάμα του Αρτέτα από το Λονδίνο για αυτόν τον κανονισμό. Η Arsenal με αυτόν ναι. τον τρόπο, με τα corner και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλευόταν τις στιγμένες φάσεις, κατάφερε να πάρει αρκετά παιχνίδια, αρκετά τρίποντα.
2: Σωστό.
1: Χαρακτηριστικό νομίζω είναι ότι ο βοηθός, ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις στιγμένες φάσεις στην Arsenal, παίρνει 20.000 ευρώ ανάλογα το, άμα, σαν bonus για το κάθε goal. Έτσι. Για να πάμε τώρα στο παιχνίδι. Όμως ο Ρόμπερτσον κάνει μια σέντρα, απομακρύνει ο Ντελακρουά. Στο 73 έχουμε φτάσει. Σκωτία παραμένει στη θέση οδηγού και τώρα ο Μαγκίν θα κάνει το shoot μέσα στην περιοχή. Θα περάσει out. Διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή για πέναλτι στην προσπάθεια που έκανε ο Άντε για να τον κόψει. Ίσως να τον έχει βρει, αλλά νομίζω δεν συνιστά παράβαση εδώ η φάση. Όχι, σίγουρα δεν συνιστά παράβαση στο σουτ του Μαγκίν. Έχασε εδώ ευκαιρία ο Εξτρέμτης.
2: Καλή ευκαιρία, καλή στιγμή.
1: Είχε καλή στιγμή για να γράψει για δεύτερη φορά το όνομά του στο πίνακα το σκόρο και να δώσει και ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του. Τώρα η ΑΕΤ είναι στην επίθεση με τον Providence από τα αριστερά. Θα κάνει το πλασέ, δεν θα μπει στην πορεία της μπάλας ο Ίσιντορ, ο οποίος λίγο έλειψε εκεί να βρεθεί και με προβολή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ λίγο έλειψε η μπάλα να βρει και στο χέρι του Σούταρ, του, όχι του Χάνλι.
2: Ναι.
1: Λίγο έλειψε πραγματικά, νομίζω για χιλιοστά δεν βρήκε μπάλα στο χέρι για να κερδίσει πέναλτι εδώ η ΑΕΤ, η οποία προσπαθεί να βρει το τέρμα που θα φέρει το μάτς σε ισορροπία. Πάντως εδώ από το replay το οποίο μας έδωσε ο σκηνοθέτης στο παιχνίδι, αυτός ο οποίος πρέπει να πόνεσε περισσότερο σε αυτή την προηγούμενη φάση του Μαγκίν πρέπει να ήταν ο Άντε, γιατί έπεσε πάνω του Μαγκίν, πάνω στο πρόσωπό του. Παρ' όλα αυτά και οι δύο ομάδες έχουν δείξει, έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν, πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βλέπουμε αρκετές μονομαχίες, δεν έχουμε δει πάρα πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Έτσι,
2: η αλήθεια είναι ναι, πως είναι ένα μετριότατο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, αλλά έχουμε δει πάρα πολλές μονομαχίες, πάρα πολλές μονομαχίες, πάρα πολλά φάουλ, πάρα πολύ γενικότερα ποδοσφαιρικό ξύλο, κάτι το οποίο περιμέναμε. Βλέπω και τώρα τρεις ποδοσφαιριστές έχει σηκώσει ο Στίβ Κλάρκ για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθεί να φρεσκάρει και αυτός την ομάδα του. Τώρα μια μπαλιά από τον Experience δεν θα φτάσει ποτέ στον Providence. 75 λεπτά στην Βοστόνη. Παραμένει το IT Σκωτία 0-1 με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Μαγκίν στο 30 λεπτό. Στο δεύτερο μέρος, πέρα από την ευκαιρία νωρίτερα του Μαγκίν, δεν νομίζω να έχουμε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχεις κρατήσει εσύ κάποια στιγμή.
2: Όχι.
1: Τώρα περνάνε και οι αλλαγές στο παιχνίδι. Βγαίνει ο Ντόακ, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος μας έκανε λίγο να ξεχάσουμε ότι βλέπουμε τη Σκωτία. Το έχουμε πει, το είπαμε αυτό, το είπαμε από την αρχή της μετάδοσης. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση. Ντόακ, Χάκε και Άνταμς περνάνε εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση τους Πάτερσον, Κρίστη και Ντάιξ. παραμένει, νομίζω, έτσι όπως βλέπω τις αλλαγές, παραμένουν ο ίδιος σχηματισμός. Θα μένει να το δούμε βέβαια και αυτό στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει βγει ένα εξτρέμ, ένας επιθετικός και ένα μπακ. Έχει περάσει ένα εξτρέμ, ένας επιθετικός και ένα μπακ. Είναι περισσότερο αλλαγές οι οποίες φρεσκάρουν την ομάδα από τον Steve Clark, προκειμένου να παραμείνει συγκεντρωμένη και να διατηρήσει τον έλεγχο του παιχνίδιου, τον οποίο είπαμε ότι έχει από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, παρά το γεγονός ότι η IT είναι αυτή η οποία έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία να βρει τον διάδρομο προς την εστία του Γκάν.
2: Νίκο,
1: ναι.
2: Προηγουμένως ψάχναμε την τρίτη ομάδα που ανέβηκε στη Λα Λίγκα.
1: Για πες.
2: Έλτσε.
1: Έλτσε, ναι. Μάλαγα, Έλτσε και Ντέπορ.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραίες ομάδες. Ειδικότερα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, εγώ περιμένω να δω. Και Μάλαγα. Γιατί νομίζω η Μάλαγα ήταν το 13 που...
2: Δυνατή ομάδα.
1: Ήταν μια δυνατή ομάδα, έτσι ανερχόμενη δύναμη και με τα επενδυτικά. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, άμα κάνω τόσο μεγάλο λάθος, πέρασε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και έπεσε αρκετές κατηγορίες. Τώρα στην επίθεση IT θα απομακρύνει ο Χάνλι σε κόρνερ. Νομίζω είχε οικονομικό πρόβλημα και υποβιβάστηκε και πρέπει να υποβιβάστηκε και σε μικρότερες κατηγορίες.
2: Ναι, κατηγορία, ναι.
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω έτσι έχει γίνει. Τώρα corner για την IT με τον Bellegarde, ακόμα μια στημένη φάση για τους IT-νους, με τον μέσο της Γούλης να πηγαίνει σε ακόμα μία. Για να δούμε αν θα μπορέσει να βρει το κεφάλι του Πυρό. Δεν θα καταφέρει να βρει το κεφάλι κανενός. Απομακρύνουν οι Σκοτσέζοι. Έχει πέσει στην παγίδα, νομίζω, η IT περισσότερο στο ότι να βρει με σέντρες τους επιθετικούς της, οι οποίοι ναι, είναι ψηλά παιδιά.
2: Και αυτές οι σέντρες είναι βούτυρο στο ψωμί των Σκοτσέζων.
1: Νομίζω τώρα ότι ένας Σκοτσέζος κεντρικός αμυντικός, από τότε που ήταν στην Άντερ 14, οποιασδήποτε ομάδα ήταν,
2: ξέρει πώς να απομακρύνει την μπάλα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή. Είναι
2: το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν.
1: Είναι, γιατί όλο το ποδόσφαιρό τους βασίζεται σε αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Στο πώς θα βγάλω τη σέντρα για να βρω το κεφάλι του επιθετικού να βάλει γκολ και στο πώς θα απομακρύνω.
1: Ναι. Ήτανε, νομίζω ότι έχει κάπως έτσι ήταν και το αγγλικό ποδόσφαιρο κάποτε.
2: Έτσι. Ναι, έτσι.
1: Ακριβώς. Εσύ μπορείς να μου πεις καλύτερα γι' αυτό.
2: Ναι, το έχω παρακολουθήσει παλιά, έτσι γινότανε και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν απέδιδαν και πολύ καλά οι αγγλικές ομάδες, αποφάσισαν να αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού τους.
1: Ναι, και έχουν κάνει.
2: Χωρίς ωστόσο να έχουν βγάλει και τελείως τις σέντρες από τη ζωή τους.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν μπορείς να βγάλεις σέντρα και νομίζω ότι επανέρχεται και η σέντρα τώρα στο ποδόσφαιρο. Τώρα η IT είναι στην επίθεση με τον Providence, κάνει ένα σουτ. Ο Patterson, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο με το σώμα,
2: corner
1: θα προσωπήσει τον κίνδυνο και θα στείλει την μπάλα corner. Εδώ ο Bellegarde προσπάθησε με ένα σουτ, περιμένει.
2: Πριν εκτελεστεί το corner, να πω ότι τελείωσε το τρίτο 12 λεπτό. 72-65 οι Spurs προηγούνται τον Knicks.
1: Μπράβο στους Spurs.
2: 7, το συν 7. Από το συν 14 στο συν 7. Βλέπεις ότι οι Knicks το παλεύουν το παιχνίδι.
1: Είναι επίφοβα τα παιχνίδια αυτά στο NBA. Τώρα corner από τα αριστερά με τον Providence να πηγαίνει στην εκτέλεση. Έφυγε ο Bellegarde, για να δούμε αν είναι τυχερός. Όχι, ακόμα μια φορά οι Σκοτσέζοι θα απομακρύνουν με τον Dykes που γύρισε πίσω για να διώξει. Ο Dykes, ο οποίος πήρε τη θέση του Sackland, του κεντρικού επιθετικού της Hearts. Παραμένει η IT στην επίθεση με τον Providence να παίρνει την μπάλα από τα αριστερά, να δίνει στον Κασίμα στο κέντρο ένα σουτ που δεν θα είχε καμία τύχη. Ο Γκάν δεν χρειάστηκε καν να μπλοκάρει την μπάλα, απλά τη σταμάτησε και με το πόδι έδωσε συνέχεια για τον Ρόμπερτσον. Αυτό είναι και κάτι το οποίο θα δούμε και όλο και περισσότερο όσο περνάει, γενικότερα όσο αλλάζουν οι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο, δηλαδή τους τερματοφύλακες να μην μπορούν να κάνουν την καθυστέρηση και να ξεκλέψουν τα δευτερόλεπτα τα οποία έκλεβαν μέχρι και αυτό το διάστημα.
2: Με
1: το...
2: χαρακτηριστικές καθυστερήσεις, Νίκο.
1: Εντάξει. Ποια σου έρχεται πρώτη στο μυαλό?
2: Η καθυστέρηση που κάνουν οι τερματοφύλακες.
1: Ναι.
2: Που βγαίνει μπάλα out, την παίρνουν την μπάλα, τη στείλουν από εδώ, όχι ξανά πίσω. Μέχρι να εκτελέσουν το ελεύθερο περνάνε και 30 δευτερόλεπτα. Ναι. ή η άλλη περίπτωση, η κλασική, προσποιούνται τραυματισμό, ξέρεις τώρα, ναι. Πονάει λίγο ο γοφός, πονάει λίγο το χέρι, είμαστε λίγο κάτω, περνάει το λεπτό, θα σηκωθούμε, ξαναπέφτουμε, όλα αυτά.
1: Για κάτσε να δούμε λίγο την αντεπίθεση της ΑΕΤΗΣ και θα σου πω μια χαρακτηριστική περίπτωση. Τώρα ο Providence έχει μπει από τα αριστερά, προσπαθεί να κάνει το γύρισμα, θα διώξει ο Χάνλι. Εγώ θυμάμαι που λες, Δημήτρη, μέχρι να εκτελεστεί και το corner, μια ψυχούλα, έναν τερματοφύλακα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος ήταν. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά το στιγμιότυπο να λύνει μόνιμα τα κορδόνια του πριν βαρέσει το ελεύθερο και να φωνάζει τον παίχτη για να του τα δέσει. Και έτσι κέρδιζε και χρόνο. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ήταν
2: κάμερα,
1: μια.
2: Η κάμερα έπιασε Rod Stewart στα VIP, στο γήπεδο.
1: Ναι, είναι πολλοί τώρα η αλήθεια είναι οι οποίοι βρίσκονται στα παιχνίδια αυτά. Είδαμε και νωρίτερα όλο το αφάνγκατε στο Βραζιλία-Μαρόκο. Τώρα ο Μπέλιγκαρντ έχει πάει στην εκτέλεση. Για να δούμε, θα απομακρύνουν για ακόμα μία φορά οι Σκοτσέζοι. Νομίζω αυτός ο τρόπος παιχνιδιού με τον οποίο προσπαθεί η IT να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα δεν μπορεί να της δώσει πλεονέκτημα. Οι Σκοτσέζοι έχουν διώξει, έχουν αποσοβήσει όλες τις επιθέσεις εν τη γενέση. Τώρα μια βαθιά μπαλιά από τον Πλατσίτε για τον Πιερό, σαν αυτές οι οποίες δεχόταν όταν έπαιζε στην ΑΕΚ πέρυσι με συνεχόμενες μπαλιές για να βρεθεί στον χώρο. Αλλά Λιβάη Γκαρσία δεν θα μπορέσει ποτέ φυσικά να γίνει αποδέκτης της μπάλας. Η Σκωτία ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Κρατάει την αναμέτρηση και τώρα είναι και στην επίθεση με τον Μαγκίν. Μαγκίν από τα αριστερά κάνει μια σέντρα πάνω στον Άρκους. Παίρνει την μπάλα ή της ΑΕΤΗΣ με τον Μπέλεγκαρντ που θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Κρίστη. 82 λεπτά στην Βοστόνη. ΑΕΤΗΣ Σκωτία 0-1 με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Μαγκίν από το 28ο λεπτό. Ένα τέρμα το οποίο συνείσφερε μέσα σε εισαγωγικά πάντα φυσικά ο Μπέλεγκαρντ, ο οποίος είπαμε ότι είναι το μεγάλο όνομα της ΑΕΤΗΣ, αλλά σήμερα είναι στην άτυχη μοίρα του μοιραίου, τόσο για το γκολ το οποίο είπαμε ότι δεν ξέρουμε αν φαίνεται, ίσως από εδώ, όχι, η μπάλα, η αλήθεια είναι ότι τώρα από το replay το οποίο μας έδωσε ο σκηνοθέτης που ήταν ακριβώς πίσω από την μπάλα, γιατί τον έχουμε αδικήσει πάρα πολλές φορές, ίσως έβρισκε στο σώμα του Ντελακρουά, αλλά είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Αλλά ίσως ο κεντρικός αμυντικός εκεί της ΑΕΤΗΣ να απομάκρυνε, όταν παίρνουν βέβαια πολλά, ίσως δεν μπορούμε να είμαστε να πούμε κάτι ασφάλεια.
2: Μου θυμίζεις μια κουβέντα που έχω κάνει με τον Νίκο Πιντέλα κάποια στιγμή, κάτι συζητάμε για τον μπάσκετ και του λέω αν αυτό, αν εκείνο, αν το άλλο, γυρνάει μου λέει πολλά αν βάζει.
1: Αν είχε ο παπακαλιά της πες. Το αν έγινε ταινία. Ο Μαγκίν πέρασε και εκτός αγωνιστικού χώρου, να πούμε. Ο παίχτης ο οποίος έχει βάλει στο προβάδισμα την Σκωτία. Η ΑΕΤ σε μόνιμη κατασκήνωση, μπορούμε να πούμε, έξω από την περιοχή της Σκωτίας, κανένα 20 μέτρα, αλλά δεν μπορεί να καταφέρει να βρει την τελική πάσα που θα διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα της Σκωτίας, η οποία ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Τώρα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση με τον Ρόμπερτσον. Κακή πάσα. Είδες, άμα είχαν εκεί τον Μπεν Ράις τώρα θα τον είχε βρει κατευθείαν τον Εκστρέμ. Αλλά εντάξει, προτίμησαν τον Ρόμπερτσον στη Σκωτία από τον Μπεν Ράις. Τώρα η ΑΕΤ έχει την μπάλα στην άμυνα και προσπαθεί με χαμηλές πάσες να φτιάξει το παιχνίδι της προκειμένου να επιτεθεί για να βρει σε αυτά τα ανεπομείναντα λεπτά το πολυπόθητο τέρμα το οποίο θα φέρει το μάτς σε ισορροπία. Κάπως έτσι όμως νομίζω, δεν το είδα το παιχνίδι, ήταν και το Κατάρ Ελβετία, έτσι νομίζω.
2: Έτσι
1: η
2: ακριβώς
1: Ελβετία
2: ήταν.
1: Ήλεγχε το παιχνίδι και
2: ναι,
1: το Κατάρ.
2: Φλίαρη όμως πολύ.

0: Πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Νίκησε στον αέρα κατά κράτος τον Χάνλι για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Έβαλε και δύναμη στην κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα out από την εστία του Γκάν. Να εδώ λοιπόν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη στιγμή της ITs στο δεύτερο μέρος. Αυτή η οποία έχασε μεγάλη ευκαιρία τώρα για να βρει το τέρμα. Έκανε και μία αλλαγή ο προπονητής ΑΕΤΗΣ. Ο Providence πέρασε εκτός. Ο Φορτούνε πήρε την θέση του. Φρέσκαρε τελείως τα άκρα του τώρα ο προπονητής της ΑΕΤΗΣ, προκειμένου να βρει τους διαδρόμους και τη φρεσκάδα που θα του αποφέρουν τον ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό, καθώς όπως έχουμε πει, το φορμάτ με τους καλύτερους τρίτους ευνοεί τα πάντα. Και τώρα ο Μακτόμινεϊ πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Ντελακρουά γυρίζει και κόβει.
1: Τον έκλειψε ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ παραλίγο ο Μακτόμινεϊ θύμισε λίγο τον Ντόακ που βλέπαμε με τις τρίπλες για 60 περίπου λεπτά, μέχρι να τον αποσύρει ο Στίβ Κλάρκ και να κάνει πιο άσχημο ακόμα το παιχνίδι της Σκωτίας. Εντάξει, τώρα μία παλιά προς τον Ίσιντορ, θα βγει ο Γκάν και θα απομακρύνει. Ακούγεται λίγο επικριτικό, αλλά στο θέαμα, στο μάτι τουλάχιστον, σε έναν ουδέτερο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ξενυχτήσει και βλέπει το IT Σκωτία, δεν νομίζω να έχει θελθεί από το ποδόσφαιρο των Σκοτσέζων, οι οποίοι έχουν βγει τώρα στην επίθεση. Για να δούμε, θα γίνει ένα γύρισμα εκεί προς τον Ντάιξ. Δεν θα μπορέσει ο center forward της Σκωτίας να βρει την μπάλα.
1: Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ φίλος της Σκωτίας για να κάθεται να παρακολουθεί το μάτς μέχρι το φινάλε του. Έτσι.
0: Για να το έχει δει αυτό όλο το μάτς. Εντάξει, τώρα κοίταξε.
1: Κοίταξε, δεν είναι ένα παιχνίδι που λες πω τι παιχνίδι ήταν αυτό και δεν το είδα, το έχασα. Έτσι. Και που δεν το είδες, οκ. Okay.
0: Εντάξει, νομίζω θα είναι πολλά τα παιχνίδια τα οποία είναι οι ώρες τέτοιες οι οποίες είναι δύσκολες. Έτσι. Είναι απαιτητικό.
1: Ναι, οκ, okay, αλλά σου θυμίζω λίγο
0: ότι. Είναι σαν γερμανικό είναι. Τώρα, εγώ νιώθω ότι κάνω κάμερες πάλι σε κάποιο στρατόπεδο αυτή τη στιγμή που είμαι μπροστά.
1: Γερμανικό νούμερο εννοεί. Όχι γερμανικό παιχνίδι. Αν ήταν γερμανικό παιχνίδι, θα βλέπαμε και γκολ. Θα βλέπαμε φάι, θα βλέπαμε γκολ, θα βλέπαμε κάτι. Θα βλέπαμε. Αλλά εδώ βλέπουμε δύο ομάδες οι οποίες τρέχουν, οκ, okay, προσπαθούν να ανοίξουν η μία την άλλη την άμυνά της χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα πάλι μια βαθιά παλιά έτσι με στόχο. Ένα παίχτη μες στην περιοχή, σφύριγμα από το διαιτητή, σταματάει το παιχνίδι.
0: Έχει πολλά τέτοια.
1: Πάρα πολλά τέτοια.
0: Έχει πολλά τέτοια. Να δούμε αν θα ξεπεράσει και σε καθυστερήσει το Βραζιλία-Μαρόκο. Δεν νομίζω.
1: Τα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Α, μην μου το κάνεις αυτό. Όχι ότι θα φύγω. Εδώ θα παραμείνω στο στούντιο. Αλλά
0: άρα τότε...
1: θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι... σκέφτομαι και τον ακροατή, τον τηλεθεατή που λέει άντε να τελειώσει το μάτς. Να πάω να ξαπλώσω και λίγο νωρίς ακόμα.
0: Εντάξει, κοίταξε, ξημερώνει Κυριακή.
1: Ναι.
0: Μπορούμε οι φίλοι που έχουν παρακολουθήσει το παιχνίδι και μας έχουν αντέξει τόσες ώρες να συζητάμε τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Μπορούν έναν ποιοτικό ύπνο 4-5 ώρων και μετέπειτα να πάνε για ένα μπανάκι.
1: Σωστό.
0: Είναι... δεν είναι μία μέρα, δεν είναι Δευτέρα. Δεν ξεκινάει η εβδομάδα, ναι. Δεν ξεκινάει...
1: Okay. Δεν έχει άδικο, έτσι όπως το θέτεις δεν έχει άδικο.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, ενώ η μπάλα παίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής, υπολείπονται 8 λεπτά για να τελειώσει το μάτς, ο τελικός Σαν Αντώνιο Σπέρς New York Knicks. Η διαφορά στους 10 πόντους για το Σαν Αντώνιο που προηγείται με 81-71.
0: Άρκους τώρα έχει την μπάλα από τα δεξιά, θα αλλάξει με τον Κασίμα και αυτός πάλι πίσω. Τη σέντρα προσπαθούν πάλι να βρουν εδώ πέρα νομίζω οι Αιτίνοι και θα κλείσουν πάρα πολύ έξυπνα και ωραία οι Σκοτσέζοι για να αποσοβήσουν τον οποιονδήποτε κίνδυνο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οι ποδοσφαιριστές του Σεμπαστιάν Μινέ, του προπονητή της ΑΕΤΗΣ, του Γάλλου προπονητή της ΑΕΤΗΣ. Μακτόμινε τώρα έχει την μπάλα, γυρίζει για τον Φέργκιουσον και αυτός πίσω για τον Ρόμπερτσον που με μια βαθιά μπαλιά προσπαθεί να βρει τον Ντάιξ. Ωραίο ψαλίδι.
1: Ωραίο ψαλίδι για να στείλει την μπάλα πλάγι όμως.
0: Ντάιξ τώρα, δεν ακούνε, δεν βλέπουνε, μας ακούνε.
1: Καλό. Καλό.
0: Κατάλαβες, τώρα περιμένει, ακούει ωραίο ψαλίδι και περιμένει να ακούσει περιμένουν να ακούσουν οι φίλοι μας,
1: ναι,
0: τη συνέχεια.
1: Τι έγινε μετά, ναι, πού πήγε η μπάλα.
0: Τώρα εντάξει, εσύ τους ξενέρωσες τώρα. Έστειλε
1: την μπάλα πλάι. Μπάλα πλάι, τι να κάνω τώρα, στην κερκίδα κάποιος πήρε την μπάλα, θα την πάρει επιθύμιο στο σπίτι.
0: Τώρα,
1: πάντως, να σου πω κάτι, μου κάνει εντύπωση που τα γήπεδα είναι γεμάτα.

0: Έτσι. Δηλαδή, παίζει τώρα η Σκωτία με την ΑΕΤ. Βρισκόμαστε προς το τέλος του αγώνα. Βλέπεις ότι ακόμα δεν έχουν φύγει από τις κερκίδες. Είναι εκεί, κάθονται όλοι, παρακολουθούν το μας. Και σε ένα παιχνίδι που δεν έχει. Δεν είναι οι ομάδες εμπορικές. Πώς να σου πω, η ΑΕΤ ειδικά δεν τη λες εμπορική ομάδα. Αντίστοιχα στο Κατάρ Ελβετία και εκεί το γήπεδο γεμάτο.
1: Ναι, και εντάξει, ποδοσφαιροποιούνται λίγο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ο Μέση πήγε στην Ίντερ Μαϊάμι, έβγαιναν οι ειδήσεις τότε, έβγαιναν σε ρεπορτάζ. Mm-hmm. Καλή ώρα, πώς βγαίνει ο Αποστόλης Τριανταφύλου από την εμπόλεμη ζώνη των τελικών στην GBL και ρώταγε για το Μέση και η ερώτηση είναι αν αυτός παίζει NBA. Δηλαδή πραγματικά ήταν, είναι λίγο ιερός οι φίλοι μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μόνο που το λένε σόκερ πραγματικά.
0: Έτσι, κάνει τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Την δηλαδή... καλημέρα μου στο Γιώργο που λέει καλημέρα και ακούμε και βλέπουμε.
1: Εντάξει, τότε, φίλε Γιώργο, δεν μπορώ να σε ξεγελάσω.
0: Το είδε το ψαλιδάκι που πήγε πάνω πλάγια.
1: Δεν μπορώ να σε ξεγελάσω, φίλε Γιώργο. 6 λεπτά καθυστερήσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μην νομίζουν οι φίλοι μας ότι έχουμε κλείσει την τηλεόραση και δεν το βλέπουμε το μάτς. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη.
0: Μια κάρτα
1: στιγμή.
0: Τώρα είναι αγωνικό.
1: Ναι, ο Κέρτης ύψωσε ψηλά το πόδι και έκανε φάουλ στον Κασίμα, το δεξί εξτρέμ της ΑΕΤΙΣ. Για να δούμε αν αυτά τα τελευταία 5 λεπτά μας έχουν επιφυλάξει κάποια συγκίνηση στο παιχνίδι. Να δούμε αν ο Φραντζι Πιερό βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Νωρίτερα έχασε μια τεράστια ευκαιρία στο 85ο λεπτό με κεφαλιά να φέρει το μάτς σε ισορροπία. Η προσπάθειά του πέρασε ελάχιστα out μετά από σέντρα του Άρκους από τα δεξιά. Η ΑΕΤ παραμένει να κρατάει την κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί με πάσες να βρει τον διάδρομο, να βρει τον ελεύθερο παίκτη, την υπεραριθμία ουσιαστικά απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα στο τριπλό αυτό τείχος που έχει χτίσει η Σκωτία. Σέντρα ακόμα μία του Μπέλεγκαρτ, ακόμα μία απομάκρυνση. Πραγματικά πρέπει να έχουν πονέσει τα κεφάλια των Σκοτσέζων αμυντικών σήμερα. Ο Χέντρι ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε. Ακόμα μία σέντρα μέσα στην περιοχή. Κανένας αποδέκτης στην μπάλα. Διαμαρτυρίες για το ποιονού είναι η κατοχή. Η κατοχή πάει στην Σκωτία. Ο Ίσιντορ εδώ δεν κατάφερε να βγει νικητής στην μονομαχία με τον Πάτερσον. Πάρα πολλές μονομαχίες. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά πρόσφερε πάρα πολλές μονομαχίες. Τεράστια μάχη κυρίως στον άξονα. Όπα, εδώ έχουμε ακόμα μια επικίνδυνη μονομαχία θα έλεγα. Με τον Ντάιξ να χτυπάει το κεφάλι. Από τι είναι φτιαγμένος τώρα επιθετικός Σκωτίας και δεν έχει καταλάβει τίποτα από αυτή την σύγκρουση. Πραγματικά εδώ έχει χτυπήσει με τον Experience. Α, όχι, δεν έχει χτυπήσει το κεφάλι,
0: όχι,
1: έχει χτυπήσει τον όμο.
0: Όμο,
1: ναι. Αλλά και ο φίλος μας από την IT εδώ, Experience, σηκώθηκε.
0: Πάντως είναι μια φάση.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Για να δούμε το
0: φάουλ. Να το πω εγώ.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές βέβαια. Μπέλεγκαρντ εκτελεί, θα απομακρύνει για ακόμα μια φορά η Σκοτσέζη με τον Χέντρι, τον κεντρικό αμυντικό τη Αλετιφάκ. Και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής νομίζω από την Σκωτία ο οποίος αγωνίζεται στην Σαουδική Αραβία. Τώρα βαλιά του Μπλατσίντε προς τον Ίσιντορ Πιερό, πεσμένος παραλίγο εδώ ο επιθετικός της Ένωσης να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Ίσιντορ με κεφαλιά έσπασε την μπάλα στον Πιερό, ο οποίος πέφτοντας έκανε το πλασέ αλλά ήταν εκεί που βρισκόταν ο Γκάνο, τερματοφύλακας της Νότιχαμ Φόρεστ, που με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα.
0: Ίσως... Κάτι λιγότερο, Νίκο, από 3 λεπτά για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις πλέον στην αναμέτρηση, έτσι.
1: Ναι, ακόμα μία μπαλιά από τον Μπέλεγκαρτ, ακόμα μία απομάκρυνση από τους Σκοτσέζους. Οι Σκοτσέζοι δείχνουν να ελέγχουν το παιχνίδι. Για να δούμε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά και λίγο παραπάνω που αν θα έχουν κάποιο τέρμα. Για να δούμε, η Σιντόρ δεν θα κάνει την κεφαλιά, θα απομακρύνει ο Ρόμπερτσον, απομάκρυνε που δεν είχε εκεί πέρα κανέναν αντίπαλο. Ακόμα μία μονομαχία, η ΑΕΤ κερδίζει ένα πλάγιο και παραμένει στην επίθεση με τον Κασίμα και εδώ σκληρό μαρκάρισμα. Σκληρό μαρκάρισμα εδώ.
0: Για κάρτα.
1: Είναι κίτρινη κάρτα του Κέρτης. Ο Κέρτης ήταν, ναι. Σκληρό εδώ το.
0: Και δεν ξέρω αν αυτή η κάρτα να βαθμιστεί κιόλας από το VAR.
1: Για να δούμε. Ίσως και να βαθμιστεί. Έχεις δίκιο, γιατί είναι πολύ ψηλά το πόδι του.
0: Είναι αντιαθλητικό χτύπημα.
1: Του Μακλίν Κέρ της, του Κένι Μακλίν. Όχι, του Κένι Μακλίν. Είναι πάρα πολύ ψηλά το, το πόδι του Κένι Μακλίν εδώ στον Κασίμα. Και δεν ξέρω αν, αν θα υπάρξει εξέταση από το VAR. Για να δούμε. Δεν βλέπω να υπάρχει. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΤΗΣ. Παραμένει κάτω το δεξί εξτρέμ της ΑΕΤΗΣ. Και εδώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει την ευκαιρία του Πιερό. Κεφαλιά εδώ πάρα πολύ ωραία. Σηκώθηκε ο επιθετικός της ΑΕΚ. Πήρε την κεφαλιά, νίκησε στον αέρα τον Χάνλι. Το οποίο δεν είναι κάτι εύκολο. Το έχω δει από την αρχή του παιχνιδιού. Οι Σκοτσέζοι κυριαρχούσαν σε όλο τον αέρα. Νίκησε τον Χάνλι, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Γκάν. Παραμένει κάτω ο Κασίμα.
0: Εδώ μέχρι να σηκωθεί η Νίκο, να πούμε μια καλημέρα στους φίλους από την Κοζάνη που μας ακούνε και βλέπουν το παιχνίδι. Καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, καλά μπάνια, δεν ξέρω αν έχει κάπου εκεί κοντά μετά.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν νομίζω. Ναι, όσο περιμένουμε τώρα να σηκωθεί ο Κασίμα.
0: Μέχρι να σηκωθεί ο Κασίμα, να πω εγώ ότι οι Spurs προηγούνται πλέον με 6 πόντους διαφορά των Knicks. Το σκορ είναι 83-77, 6 λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο πέμπτος τελικός στο NBA. San Antonio Spurs New York Knicks 83-77.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν, με τον Μπέλεγκαρντ να είναι πάλι πάνω από μια στημένη φάση. Πάσα για τον Κασίμα, Κασίμα για τον Providence. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΤΗΣ είναι στον, στην περιοχή. Providence θα κάνει ένα shoot. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να απειλήσει. Experience, μάλλον ο Providence έχει περάσει εκτός. Ο Experience, το δεξί μπακ της ΑΕΤΗΣ, έκανε ένα σούτ από πολύ μακρινή απόσταση. Δεν θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει πρόβλημα για την εστία του Γκάν. Να δούμε πόσα λεπτά θα κρατήσει ο διαιτητής της αναμέτρησης, καθώς το μαρκάρισμα έγινε περίπου στο τέταρτο λεπτό. Ίσως έχουμε ακόμα άλλο ένα λεπτό. Έχουμε φτάσει πλέον στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια πάσα προσπάθεια να βγει στην επίθεση η IT δεν θα τα καταφέρει. Θα κόψουν οι Σκοτσέζοι και θα απομακρύνουν σε πλάγιο. Ίσως έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Βέβαια πάντα ο διαιτητής είναι ο μοναδικός χρονομέτρης στο παιχνίδι. Πλατσίντε εδώ προσπάθησε να βρει τον Experience. Νομίζω εδώ τελειώνει και κάθε ελπίδα που είχαν οι ΑΕΤΗΝΗ για να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορέσε εδώ ο τερματοφύλακας της ΑΕΤΗΣ και αρχηγός της ομάδας να βγάλει την μπάλα με σωστό τρόπο με τα πόδια. Τώρα βλέπουμε και τον διαιτητή να χρονομετρεί τον Πάτερσον πριν εκτελέσει το πλάγιο. Αλλάζουν εδώ οι Σκοτσέζοι, μια μπαλιά από τον Μακλίν. Ο Μακτόμινε προσπαθεί να γίνει αποδέκτης μπάλας, δεν θα τα καταφέρει. Κρατάει, για να δούμε αν θα μείνει για μια τελευταία φάση για, για την ΑΕΤ να βρει κάποιο τέρμα. Απομακρύνουν οι Σκοτσέζοι, πλάγιο. Και ναι, τώρα θα έχουμε το σφύριγμα της λήξης. ΑΕΤ Σκωτία 0-1 με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Μαγκίνα από το 30 λεπτό. Οι Σκοτσέζοι παίρνουν την νίκη στην πρεμιέρα τους στο ΑΕΤ Μουντιάλ. ΑΕΤ
0: Σκωτία 0-1 Νίκο, παραμένεις για την αποφώνηση. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το παγκόσμιο κύπελλο του 1974 είναι στο μυαλό μας για την Ολλανδία και τον τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Υπήρχε όμως και η συμμετοχή του Ζαΐρ στα τελικά, που ήταν μια μεγάλη στιγμή για την Αφρική, αλλά εξελίχθηκε σε φιάσκο. Το Ζαΐρ ξεκίνησε με μια τιμητική ήττα από τη Σκωτία με 2-0 και στη συνέχεια αντιμετώπιζε τη Γιουγκοσλαβία. Τα πράγματα στην ομάδα δεν ήταν καλά, αφού οι παίχτες δεν είχαν πάρει το πριν που τους είχε υποσχεθεί το καθεστώς Μομπούτου και αποφάσισαν να μην κατέβουν στο δεύτερο παιχνίδι. Δέχτηκαν απειλές, ξεκίνησαν κανονικά και με χατ-τρικ του Ντούσαν Μπάγκεβιτς οι γείτονες διέλυσαν το Ζαΐρ με 9-0. Μέσα σε όλα αυτά, ο Μουέμπο Ιλούγκα σε μια φάση χτύπησε τον διαιτητή, αλλά ο διαιτητής, μην μπορώντας να ξεχωρίσει ποιος ήταν ο δράστης, απέβαλε λάθος παίκτη. Ο Ενδιαγέ, που αποβλήθηκε χωρίς να φταίει, ξέσπασε σε λυγμούς. Το ιστορικό αυτό λάθος όμως βοήθησε να ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές εκείνου του Μουντιάλ. Με το 9-0 να θεωρείται τόσο ντροπιαστικό, όσο και ύποπτο, οι παίκτες πήραν το μήνυμα ότι αν έχαναν με 4 γκολ διαφορά στο τελευταίο μάτς με τη Βραζιλία, θα έπρεπε να ψάξουν να βρουν άλλη πατρίδα. Για καλή του τύχη, οι Βραζιλιάνοι σταμάτησαν στο 3-0 και το Ζαΐρ έφυγε από το τουρνουά με 14-0 παθητικό. Αυτό που έμεινε όμως περισσότερο από εκείνον τον αγώνα ήταν η κίνηση του Μουέπου Ιλούγκα, ο οποίος εκτέλεσε φάουλ της Βραζιλίας, έφυγε σφαίρα από το τείχος και πήγε και σούταρε την μπάλα με δύναμη για να δεχτεί εν μέσω αποθέωσης την κίτρινη κάρτα. Η κομική αυτή στιγμή μετέτρεψε τον Ιλούγκα σε ένα καλτ ίνταλμα. Πολλοί μίλησαν για ασχετοσύνη του ποδοσφαιριστή που δεν είχε καταλάβει τι στήριξε ο διαιτητής, άλλοι για αφρικανική επιθαρχία και πάει λέγοντας. Ακόμα και οι συμπαίκτες του δήλωναν, μέχρι πρόσφατα, ότι ποτέ δεν κατάλαβαν τι έγινε και ότι μάλλον ο Ιλούγκα πίστευε ότι η μπάλα πεζόταν. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής χρόνια μετά είπε ότι το έκανε επίτηδες, γιατί τον είχαν εκνευρίσει οι Βραζιλιάνοι με τα σχόλιά τους, αλλά και σαν αντίδραση για το όλο γεγονός με τα πριν που τους χρωστούσε η κυβέρνηση. Ο Μουέπου Ιλούγκα, μετά από μακρόχρονη νόσο, πέθανε στις 8 Μαΐου του 2015 σε ηλικία 66 ετών.
0: Era Sport 101,8.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάτσε

0: 79-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Τάσο Σαϊλεμέζη πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Δημήτρη Γιαγανατζή στο μικρόφωνο της Eraspor. Η Σκωτία νίκησε την IT με 1-0 με το τέρμα του Μαγκίν από το 28ο λεπτό του αγώνα. Πάμε και πάλι στον Νίκο Καραγιάννη για την αποφώνηση του ματς. Έλα, Νίκο.
4: Δημήτρη, σε ένα παιχνίδι το οποίο οι δύο ομάδες δεν έφλεξαν με την απόδοσή τους. Η Σκωτία είχε την ουσία στην αναμέτρηση, είχε και την μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς με το πλάσε του Μακτόμιν στο 15ο λεπτό, το οποίο κατέληξε στο δοκάρι. Στο 28ο λεπτό βρήκε το τέρμα με τον Μαγκίν που πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και με την συνεισφορά μέσα σε εισαγωγικά του Μπέλεγκαρτ κατέληξε στα δίχτυα. Από εκεί και πέρα ο πιστοχώρησε, δημιούργησε μια τριπλή ζώνη άμυνας με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Άξον στο κέντρο και, με τους δύο κεντρικούς επιθετικούς, τον Άξον στο κέντρο και τους αμυνόμενους. Απομάκρυναν όλες τις προσπάθειες των αιτινών με σέντρες που για να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Μοναδική καλή στιγμή και εκεί που πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι η IT άγγιξε το τέρμα στο 85ο λεπτό, όταν ο Άρκους έκανε την σέντρα από τα αριστερά. Ο Πιερό νίκησε κατά κράτος τον Χάνλεϊ στον αέρα, αλλά η κεφαλιά του επιθετικού της ΑΕΚ πέρασε ελάχιστα out. Τώρα η Σκωτία είναι με ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης, καθώς έχει 3 βαθμούς εναντί 1 των Βραζιλία και Μαρόκο και 0 της IT.
3: Αντιμετωπίζει την κορυφή στον όμιλο, Νίκο.
4: Ναι, αντιμετωπίζει το Μαρόκο, ναι. Και όπως και στον προκριματικό όμιλο που δεν την υπολογίζαμε, έτσι και εδώ πέρα βλέπουμε ότι σε έναν όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και την IT, okay, η Σκωτία είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή.
3: Για να δούμε αν οι Σκωτές καταφέρουν αυτή τη φορά στη συμμετοχή τους σε παγκόσμιο κύπελλο να περάσουν από τη φάση των ομίλων στα νοκάουτ, έτσι.
4: Νομίζω ότι μετά την νίκη του σήμερα και με ένα καλό αποτέλεσμα γίνονται φαβοροί να το κάνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Να πούμε, αν δεν μας έχει ακούσει από την αρχή ο κόσμος, ότι η Σκωτία είναι η ομάδα με 9 παρουσίες σε παγκόσμια κύπελλα και καμία παρουσία μετά την φάση ομίλων. Είναι, ναι, η μοναδική ομάδα που το έχει κάνει αυτό με τόσες παρουσίες σε Μουντιάλ και καμία πρόκριση από την φάση ομίλων.
3: Μάλιστα. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή σου εύχομαι. Καλημέρα.
4: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά. 3 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί ο 5ος τελικός στο NBA μεταξύ του San Antonio Spurs και των New York Knicks. Αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα οι Knicks με 1 πόντο διαφορά, προηγούνται 86-85. Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα της Νέας Υόρκης περνάει μπροστά στο σκορ. Μέχρι τώρα το San Antonio είχε το προβάδισμα στο σκορ μέχρι και αυτό το σημείο του αγώνα, δηλαδή 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωσή του. Θυμίζω ότι αν κερδίσουν οι Knicks σε λίγο θα κάνουν το 4-1 και θα κατακτήσουν τον τίτλο στο NBA μετά από 53 χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση, σε περίπτωση νίκης του Σαν Αντώνιο, οι δύο ομάδες θα ξαναβρεθούν στα παρκέ, καθώς για να κατακτήσει μια ομάδα τον τίτλο στο NBA απαιτούνται 4 νίκες. Παρακολουθούμε συνέχεια τον τελικό του NBA μεταξύ των Σαν Αντώνιο Spurs και των New York Knicks. Επιστροφή στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ. Είχαμε το βραδάκι, το μάτς του Κατάρ με την Ελβετία. Μία μίνι έκπληξη με το Κατάρ να παίρνει την ισοπαλία 1-1 από τους Ελβετούς. Οι Ελβετοί άνοιξαν το σκορ στο 17ο λεπτό με το πέναλτι του Εμπόλο. Ήρθε ο Χούχη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων για να διαμορφώσει το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση, παιχνίδι που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο για τον δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζω χθες για τον δεύτερο όμιλο, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη έμειναν και αυτές στο 1-1. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, και οι τέσσερις ομάδες ισοβαθμούν με ένα βαθμό και τέρματα 1-1. Η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ελβετίας, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης. Το μάτς αυτό θα γίνει την 5η 18 του μηνός, και την επόμενη Παρασκευή 19 του μηνός θα παίξει ο Καναδάς με το Κατάρ. Νωρίς τα ξημερώματα είχαμε τον αγώνα της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Το Μαρόκο άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Σαϊμπαρί. Προηγήθηκε με 0-1. 11 λεπτά αργότερα ο Βινίσιους στο 32ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Το Μαρόκο άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, πολύ θετικές εντυπώσεις απέναντι σε μια Βραζιλία που απογοήτευσε με την εμφάνισή της, δεν θύμιζε σε τίποτα Βραζιλία του παρελθόντος. Αυτό το μάτς έγινε στη Νέα Υόρκη για τον τρίτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το μάτς της ITS με τη Σκωτία. Η Σκωτία πήρε την νίκη με 1-0 με το τέρμα του McGinn από το 28ο λεπτό. Έτσι λοιπόν η Σκωτία προπορεύεται στον όμιλο, στον τρίτο όμιλο. Έχει 3 βαθμούς μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής. Από 1 βαθμό η Βραζιλία και το Μαρόκο, χωρίς βαθμό η ομάδα της ITS. Δεύτερη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο, και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο 20 του μηνός. Η Σκωτία θα παίξει με το Μαρόκο στο Φόξμπορο, μάτς το οποίο έγινε και το προηγούμενο κόντρα στην ITS, ενώ η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την ITS θα γίνει το παιχνίδι αυτό στη Φιλαδέλφεια. Ένα λεπτό πριν το τέλος του NBA, του 5ου τελικού, San Antonio Spurs, New York Knicks, 85-88.

Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Σε 3/4 περίπου έχουμε το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία. Ένα μάτς το οποίο μπορείτε να το ακούσετε από τη συχνότητα της Eraspor σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου, σε τηλεοπτική μετάδοση από την Αρτένα στην περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Και η δράση πλέον θα συνεχιστεί το βραδάκι στις 10. Η Γερμανία θα παίξει με το Κουρασάο στις 10, στις 8 είναι αυτό το μάτς. Στις 8 λοιπόν Γερμανία Κουρασάο, σε περιγραφή του Δημήτρη Γιαργκόβα από εδώ από την Eraspor, ενώ την τηλεοπτική μετάδοση που θα γίνει από την RT2Sport την έχει ο Τάσος Κολίτζας. Και 3 ώρες αργότερα θα συναντηθούν η Ολλανδία με την Ιαπωνία, παιχνίδι για τον, έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 το βράδυ λοιπόν Ολλανδία-Ιαπωνία σε περιγραφή του Μπάμπη Παπάζογλου εδώ στην Eraspor. Τηλεοπτική μετάδοση από την RT2Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Ο τελικός του NBA δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Βρισκόμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωσή του. Πριν από λίγο οι Spurs ισοφάρισαν σε 88-88, αλλά ήρθε καλάθι για τους Knicks που πήραν και πάλι το προβάδισμα και προηγούνται με 90-88 λίγο πριν από το τέλος του 5ου τελικού στο NBA.

να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 89-85 στον πέμπτο τελικό της Greek Basket League. Ημίχρονο για τους Ερυθρόλευκους, 47-35. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε αποκτήσει κάποια στιγμή μια διαφορά και 20 πόντων, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο comeback, κατάφερε και μείωσε τη διαφορά στους 4 πόντους λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης, αλλά τελικά οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν, πήραν τη νίκη, έκαναν το 3-2 στα μεταξύ τους παιχνίδια και κατέκτησαν για 16η φορά το πρωτάθλημα. MVP στον πέμπτο τελικό στην Greek Basket League και γενικά στους τελικούς ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Αυτός ήταν ο τέταρτος τίτλος που κατακτά ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον σαν προπονητή του Ολυμπιακού. Ο έκτος για τον Κώστα Παπανικολάου. Με εύστοχη βολή του Τζος Χαρτ το σκορ γίνεται 88-91 για τους New York Knicks, λίγα μισό λεπτό περίπου πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Από τον πέμπτο τελικό της Greek Basket League δεν έλειψαν δυστυχώς τα παρατράγουδα, καθώς αποβλήθηκαν λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου ο Kendrick Nunn και ο Tyreek Jones, οι οποίοι δεν περιορίστηκαν μόνο στο να ανταλλάξουν κάποια γαλλικά μεταξύ τους, αλλά είχαμε και άσχημα επεισόδια, πράγματα να συμβαίνουν μεταξύ τους στα αποδυτήρια. Και αυτά συνέβησαν μετά τις αποβολές τους. Δύο ομάδες απείλησαν εκατέρωθεν με μηνύσεις, παίχτες κλπ. Τελικά, όπως μας έλεγε και ο Βαγγέλης Ιωάννου νωρίτερα που τον φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή, δεν έκανε καμία ομάδα κανένας παίχτης μήνυση σε κάποιον άλλον. Αυτός ήταν ο τρίτος τίτλος που κατέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι στην φετινή περίοδο μετά την EuroLeague αλλά και το Super Cup. Ο Παναθηναϊκός έμεινε με την κατάκτηση του κυπέλου νωρίς στο ξεκίνημα της σεζόν. Σε ένα ιστορικό παιχνίδι για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τον Ολυμπιακό, καθώς από αύριο πλέον το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κλείνει, θα γίνουν εργασίες προκειμένου να αυξηθεί και η χωρητικότητά του και να διορθωθούν η στέγη του που έχει πρόβλημα όταν βρέχει καταρακτοδός και συχνά πυκνά πλημμυρίζει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά να γίνουν και, και κάποιες εργασίες για τους ενεργειακούς χώρους. Θα χρειαστεί ένα διάστημα ο Ολυμπιακός να μην αγωνίζεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μάλιστα οι Ερυθρόλευκοι είναι διατεθειμένοι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος αλλά και της EuroLeague, καθώς δεν θα έχουν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στη διάθεσή τους, να αγωνίζονται εκτός έδρας.

Σαν πέμπτο τελικό του NBA New York, San Antonio Spurs, New York Knicks, 88-92. Οι Knicks έχουν πάρει προβάδισμα με 4 πόντους. Θέλουμε περίπου 26 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί αυτός ο πέμπτος τελικός στην αναμέτρηση των Spurs με τους Knicks. Οι Spurs τώρα μείωσαν στο καλάθι 90-92 με δίποντο από τον Στέφαν Κάστλ. Και οι Knicks απαντούν με time out. Αυτά δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα με τους Knicks να προηγούνται στο σκορ 92-90. Έχουμε time out για την ομάδα της Νέας Υόρκης.

πάρτι των Ερυθρόλευκων σε μεγάλο κέντρο διασκέδασης έδωσε τα ρέστα του. Οι Ερυθρόλευκοι το γλέτησαν με την ψυχή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, εκεί που είχαμε και μία αποκάλυψη από τον Σάσα Βεζένκοφ στα μπουζούκια. Είπε λοιπόν στον Γιώργο Μπαρτζόκα: «Coach, ερχόμουν κρυφά όλη τη χρονιά, τώρα μπορώ να ανέβω στη σκηνή».

Ενώ ο Εβάν Φουρνιέ είπε ότι αυτά είναι τα πρώτα μου μπουζούκια, ήταν έτοιμος για μια ξέφρενη νύχτα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό βέβαια που περνάει πλέον σε πρώτη φάση στις δύο ομάδες, τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό, είναι πλέον η επόμενη μέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους Ερυθρόλευκους, οι αλλαγές που προτίθεται να γίνουν και κυρίως στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που δεν κατάφερε να πάρει μέρος στο Final Four της EuroLeague που έγινε στο Telecom Center και να χάσει και τον τίτλο του πρωταθλήματος. Παράλληλα έχουν γίνει γνωστές και οι κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυσή του για την επόμενη περίοδο. Αλλά όπως είπαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΙ Ολυμπιακός, στην συνέντευξη τύπου ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι από αύριο οι πάντες φεύγουν σε διακοπές και ειδικά ο κύριος Κινδύλιας, οπότε είπαν προς τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, μην περιμένετε να βγάλετε ειδήσεις για δύο εβδομάδες, μέχρι την 1η Ιουλίου πάνε όλοι σε διακοπές. Ο Τάσος με ρωτάει με τον Πίτερς τι έγινε, μάλλον φεύγει ο Πίτερς, πηγαίνει στην Ολυμπία Μιλάνο. Το είπε και ο Βαγγέλης Ιωάννου νωρίτερα που τον είχαμε στην εκπομπή, το ρωτήσαμε σχετικά με τον Πίτερς και λέει ότι ο Άλεκ Πίτερς θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Ολίβια Μιλάνο. Ολοκληρώθηκε το time out για τους New York Knicks, ακολούθησε ένα foul από το Σαν Αντώνιο, όπου εδώ είχαμε μία εύστοχη βολή για την ομάδα των Knicks από τον Μίκαλ Μπρίτζες, ο οποίος διαμόρφωσε το 90-93 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πέμπτου τελικού στο NBA, και αμέσως μετά το Σαν Αντώνιο Σπέρς, η ομάδα του Σαν Αντώνιο Σπέρς πήρε time out.

Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός στο πόλο, στο Champions League, στο πόλο ανδρών, κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Final Four που ολοκληρώθηκε στην Μάλτα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ιτήθηκαν από την Ferencváros με 16-13. Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες μέχρι και το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Στο τέταρτο οκτάλεπτο η Ferencváros έκανε τη διαφορά με επιμέρους σκορ 5-2, πήρε προβάδισμα των τριών τερμάτων και τη νίκη με 16-13.

Είχαμε και ένα παιχνίδι βόλεϊ χθες για την εθνική ομάδα των γυναικών, η οποία επικράτησε με 3-2 σετ της Πορτογαλίας στη Λάρισα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 11 βαθμούς σε 4 μάτς. Το απόγευμα στις 6 η εθνική ομάδα των γυναικών θα παίξει με το Κόσοβο, ενώ η εθνική ομάδα των ανδρών θα αντιμετωπίσει μία ώρα αργότερα την Βόρεια Μακεδονία στη Γλυφάδα.

Να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και Φόρμουλα 1, το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Βαρκελόνη, με τον George Russell με Mercedes να βρίσκεται στην pole position στον 7ο αγώνα στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Lewis Hamilton με Ferrari θα ξεκινήσει από την δεύτερη θέση, μπροστά από τον Kimi Antonelli με την δεύτερη Mercedes. Το ξεκίνημα του Grand Prix στην Φόρμουλα 1 στη Βαρκελόνη θα ξεκινήσει στις 4 το μεσημέρι και φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport. Με μια εύστοχη βολή του Ανουνόμπι, οι Knicks πήραν και πάλι προβάδισμα 4 πόντων, προηγούνται με 94-90, 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του 5ου τελικού. Όλα δείχνουν ότι οι Knicks θα είναι οι νικητές, και ναι, είναι οι νικητές. Είναι το τελικό σκορ San Antonio Spurs New York Knicks 90-94. Η ομάδα της Νέας Υόρκης παίρνει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, επιστρέφει στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια.

0: Οι Knicks κέρδισαν λοιπόν με 94-90 στο Τέξας, στο Σαν Αντώνιο. Τους Spurs έκαναν το 4-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια, στους τελικούς του NBA, και στέφθηκαν πρωταθλητές NBA μετά από 53 χρόνια.
1: Era Sport 101,8.

35 λεπτά μετά τις 6 είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Το Μουντιάλ στο σημείο αυτό. Θα κάνουμε αλλαγής κοιτάλης στο μικρόφωνο της Ερασπόρα. Εγώ σας αποχαιρετώ. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Έρχεται ο Λουκάς Λουκάς. Συνεχίζει με το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Θυμίζω στις 7 η Σέντρα στην αναμέτρησή της Αυστραλίας με την Τουρκία. Παιχνίδι που θα περιγράψει ο Μιχάλης Λαδόπουλος για την Ερασπόρα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την Αρτένα σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Και να θυμάστε 4 με 6 Σίβης Βοτζάκης Μπαλαντέρ. Πολλοί διαγωνισμοί, πολλά δώρα και σούπερ δώρο άλμπουμ Πανίνι. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους από μένα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και από μένα. 41 λεπτά μετά τις 6, εδώ Κυριακή 14 Ιουνίου 2026. Είμαστε σε ρυθμούς Mundial, αλλά η δισογραφία δεν μπορεί να περιμένει. Άλλωστε πριν από 7, 8, 10 λεπτά τελείωσε το πέμπτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του NBA. Οι New York Knicks μετά από 53 χρόνια είναι πρωταθλητές NBA, καθώς επικράτησαν τον Spurs 94-90, και όχι αυτά τα ωραία που λένε κυρίως οι μπασκετικοί αλλά και όλοι οι άλλοι. Κέρδισε λέει 90-94. Πότε το 90 κερδίζει το 94, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δεν βαριέσαι. Πάμε να δούμε ατομικά στατιστικά για τους Knicks. Ο Μπράνσον 45 πόντους μόνο και 3 rebound και 3 assist. Ο Χάρπερ για τους Spurs 28-5-4. Ο Γουεμπανιάμα 19-14 rebound και 2 assist. Και κάπως έτσι έχετε μια πρώτη εικόνα για τους φετινούς πρωταθλητές του κορυφαίου πρωταθλήματος στο μπάσκετ του NBA. Όλα αυτά σε σχέση με το μπάσκετ λίγες ώρες μετά το πέμπτο παιχνίδι και για μας εδώ στη χώρα τη σειρά των τελικών, με πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να απασχολήσουν επί τρίωρο, τετράωρο και βάλε μια και μόνο εκπομπή, πόσο μάλλον 17 λεπτά πριν από την έναρξη αγώνα Μουντιάλ. Πρέπει να συνοψίσεις τα κυριότερα από όσα γίναν στο παρκέ και κυρίως από όσα δυστυχώς για άλλη μια φορά όχι ακριβώς έτσι, περίπου έτσι, λίγο χειρότερα. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό πολύ κόσμο τον έχει κουράσει. Ποιο είναι το όλο αυτό? Η τοξικότητα που αντί να μειώνεται όλο και μεγαλώνει, όλο και αυξάνεται και όλο χειρότερα γίνεται. Πρωταθλητής Ελλάδος ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, για τους μη γνωρίζοντες, με 4 πόντους κέρδισε, όπως και η Knicks στο NBA, 4 πόντους διαφοράς εννοώ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε 89-85, 3-2 νίκες στη σειρά των τελικών, και πρωταθλητής Ελλάδος λοιπόν ο Ολυμπιακός, 16ο πρωτάθλημα, 4ο τα τελευταία 5 χρόνια, δείγμα της κυριαρχίας των Ερυθρολεύκων. Όμως αυτή η εικόνα με ξύλο, με μπουνιές, με κοκορομαχίες, με δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας ανήμπορες να κάνουν τα προφανή, θα λέγε κάποιος. Πολλοί κόσμος το έχει πει. Δηλαδή, πραγματικά, όταν βλέπεις τέτοια σκηνικά μέσα σε αγωνιστικό χώρο, τι άλλο πρέπει να δουν τα μάτια μας? Μάτι έξω από τα γήπεδα, μάτι μέσα στα γήπεδα, έξω φύλαθλοι, λέω γενικά τώρα, έτσι όχι μόνο για χτες. Δεν ξέρω. Και το κακό είναι ένα ερώτημα που πλανάται σε πολύ κόσμο που βλέπει τα πράγματα από απόσταση. Ως πότε θα βλέπουμε τέτοιες εικόνες? Λοιπόν, και πολλοί είναι εκείνοι, ακόμα και άνθρωποι του μπάσκετ, αλλά κυρίως οι γιο σκεπτόμενοι φύλαθλοι, επιτέλους λέει τελειώσαν οι αγώνες, με μεγάλη ανακούφιση. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα αγωνιστική, αθλητική, για να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό το 89-85. Χτες 36 rebound ο Ολυμπιακός, 30 ο Παναθηναϊκός. Βέβαια στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος με 22 rebound και μάλιστα 9 επιθετικά έναντι 12 του Παναθηναϊκού. 13 assist στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, 6 ο Παναθηναϊκός. 15-20 δίποντα ο Ολυμπιακός, 11-18 ο Παναθηναϊκός. Και στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα αλλάξανε κατάτι, καθότι στα δίποντα είχε 24-36 συνολικά η ομάδα του Πειραιά, 23-36 ο Παναθηναϊκός. Στα τρίποντα τα σπάσανε και οι δύο, 5-25 ο πρωταθλητής Ελλάδος, ο Ολυμπιακός, 8-27 ο Παναθηναϊκός. Στις βολές 26-35 ο γηπεδούχος Ολυμπιακός, 15-16 ο Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ που ήταν ο MVP των τελικών
22-3-7 πόντους rebound assist. Βεζέκοφ 19 και 2 rebound. Ο Μιλουτίνοφ πάλι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, 14-7 πόντι rebound. Και Γουόρντ μεγάλη συνεισφορά, 8 πόντους 7 rebound. Από την άλλη, το Ελληνόπουλο Τελειόπουλος, 21 πόντους και μεγάλη συμμετοχή του στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να γυρίσει σε ένα μάτς που είχε και αποκτήσει και διαφορά ο Ολυμπιακός μέχρι και 20 πόντους, 59-39, 6-50 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Και εκεί άρχισε η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού, έφτασε και διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό και πολύ χαμηλά, στους 4, στους 5, στους 6, δεν κατάφερε στο τέλος να ξεπεράσει έστω μια φορά σε αυτό το παιχνίδι την ομάδα του Ολυμπιακού και να πάρει την νίκη και το πρωτάθλημα. Από τον Παναθηναϊκό ο Σόρτς επίσης ένας αδικημένος από τον Αταμάν, 14 πόντους, 3 rebound, 6 assist. Ο Σμάν 12-7-2 και με ένεση έπαιξε. Ο Λεσόρ 17. Κακή εμφάνιση από Ντέιβις και Γκραντ. Με βάση όλα αυτά και ό,τι είδαμε και ακούσαμε και διαβάσαμε, έχουμε μια διπλή ανάγνωση για το εάν δικαίως ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Σίγουρα οι φίλοι του αυτό θα το πούνε, σίγουρα θα το πούνε και οι γεωσκεπτόμενοι με την έννοια της σταθερότητας της προσπάθειας των παίχτων του Μπαρτζόκα. Από την άλλη υπάρχει ο αντίλογος που λέει από πλευράς της οικογένειας του Παναθηναϊκού ότι παρότι είχαμε μια προβληματική χρονιά, λένε οι του πράσινου στρατοπέδου, εν τούτης φτάσαμε στον τελικό στους 5 αγώνες και για 4 πόντους χάσαμε το πρωτάθλημα. Και σε όλα τούτα που λέω, στο γενική τοποθέτηση, βεβαίως

αναφορά του κυρίου Αγγελόπουλου, που είπε πως πώς θέλουμε, λέει, το πρωτάθλημα να φτιάξει καλύτερα όταν κάποιος, λέει, στέλνει στο σπίτι ενός διαιτητή κάποια καλά παιδιά. Ποιον εννοεί και τι παραπάνω ξέρει, καλό θα είναι να μεταφέρει τις πληροφορίες του στους αρμοδίους. Εκείνο που θα πω εγώ είναι ότι οι παίχτες φάνηκαν στο τέλος και ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι ξεζουμισμένοι. Δώσαν περίπου η κάθε ομάδα από πάνω από 80 παιχνίδια. 80 παιχνίδια ανά 2-3 μέρες με ταξίδια, με αεροπλάνα κτλ. Έδειχναν οι παίχτες σκασμένοι. Εκείνο που πρέπει επίσης να είναι να μας απασχολήσει είναι αυτό που είπα, η τοξικότητα. Και αν δεν το καταφέρουμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά, φοβάμαι ότι θα ζήσουμε χειρότερα. Και το φοβάμαι θα ζήσουμε χειρότερα, γιατί δόξα τω Θεώ, έχω ξαναπεί πολλές φορές τη χρησιμότητα των κινητών, γιατί βλέπουμε πολλές φορές πράγματα τα οποία για πολλούς λόγους, και ανθρώπινα αδυναμία αν θέλετε κανείς, ή δεν μπορεί να είναι σκορπισμένοι παντού κάμεραμεν, τα κινητά είναι η εύκολη λύση. Και υπάρχει βίντεο του ξύλου που παίχτηκε στα αποδυτήρια, παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, μεταξύ του Tyreek Jones και του Ναν. Στο βίντεο αυτό φαίνεται καθαρά η επίθεση του θηριώδους Jones, που μαζί με τον Ναν αποβλήθηκαν για τις κοκορομαχίες του στο γήπεδο, στο παρκέ. Τώρα, τι προηγήθηκε από αυτό το βίντεο, μόνο εικασίες έχουμε και κάποιες πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων. Αλλά από την άλλη, αυτό που με σιγουριά μπορούμε να δούμε είναι ότι μια ομάδα ανθρώπων προσπαθεί να συγκρατήσει τον Tyreek Jones, κάποιοι άλλοι υποτίθεται προστατεύουν τον Kendrick Nunn, ξεφεύγει ο θηριώδης Jones από την επίβλεψη των ανθρώπων αστυνομίας και υπολείπων, πλησιάζει στον Nunn, κάτι λένε και ξεφεύγει εντελώς η κατάσταση και του χώνει μπουνιές. Στο παιχνίδι μπήκε, δυστυχώς λυπάμαι από την επικαλούμε, αλλά επειδή για μια παρόμοια της κατάσταση, με ποια έννοια, η σύζυγος του Ναν τιμωρήθηκε με ένα χρόνο εκτός από γήπεδα, γιατί τράβηξε, λέει, το χέρι, το μανίκι του διαιτητή Παπαπέτρου σε προηγούμενο παιχνίδι, έγραψε και αυτή στο Instagram. Δηλαδή έχουμε μπλέξει τώρα και με τις σύζυγους αθλητών, το τι λένε, και δεν σκέφτονται μερικά πράγματα. Αν βοηθάνε τον σύζυγό τους, αν είναι χρήσιμο αυτό που κάνουν. Και έχουμε μπλέξει σε ένα τέτοιο παιχνιδάκι. Λοιπόν, και όπως λέει και ο Τάσος εδώ, από όλα αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν, είτε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είτε στην Ευρωλίγκα προσφάτως, οι αρμόδιοι εισαγγελείς δεν υπάρχουν να επιληφθούν και να φωνάξουν όλους αυτούς να δώσουν τη δική τους ομολογία, τη δική τους θέση, πώς και τι κτλ. Γιατί λέγεται, και το λέω με επιφύλαξη, ότι πριν από τις γροθιές του Tyreek Jones που το έχει δει το Πανελλήνιο, είναι ξεκάθαρο το βίντεο, δεν είναι κάτι άλλο, λένε ότι έχει προηγηθεί κάτι ανάλογο του Ναν. Από την ώρα όμως που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή υλικό τέτοιο που να λέει ότι ο Ναν το προκάλεσε στα αποδυτήρια το επεισόδιο, μόνο ως μια εικασία το μεταφέρουμε, για να είμαστε δίκαιοι προς όλους. Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρο όμως είναι ότι ο Jones επιτίθεται στον Ναν. Λοιπόν, και διερωτείται κανείς τι άλλο πρέπει να γίνει στα γήπεδα για να πούμε φτάνει. Παράγοντες παίζουν ξύλο, το είδαμε προσφάτως στην Ευρωλίγκα. Εμπριστικές δηλώσεις αξιωματούχων αγώνων κάθε τρεις και λίγο. Ξύλο στα αποδυτήρια ακόμα και από αθλητές όπως χτες. Χιδές χειρονομίες από αθλητές και πέρυσι και φέτος και γενικότερα. Και πιστεύω ακράδαντα πως πολλοί κόσμος έχει αηδιάσει από αυτό που βλέπει επί χρόνια. Ακόμα και οι άνθρωποι του μπάσκετ. Έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο κύριος Άταμαν στο flash interview έξαλλος είπε αυτό δεν είναι μπάσκετ, να το χάσουμε το παιχνίδι, το πρωτάθλημα, αλλά το ξύλο, λέει, που έδωσε ο Τζόνς στα αποδυτήρια στον Ναν, δεν είναι δυνατό να υπάρχει. Και επικαλέστηκε ότι υπάρχει βίντεο και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα, στον Αταμάν, συγγνώμη, θα πρέπει να προσάψουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για μια ακόμη φορά την κακή συμπεριφορά που είχε απέναντι στον Τολιόπουλο και στον Σόλτς. Δύο παιδιά που χτες ανάγκα και θα υπήθονται, τον βοήθησε.

0: σαν να προσπαθήσει να πάρει τη νίκη και το πρωτάθλημα μέσα στο ΣΕΦ, στο τελευταίο παιχνίδι αυτού του γηπέδου που φτιάχτηκε, άρχισε μάλλον να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 85 και πλέον στα χέρια των ανθρώπων του Ολυμπιακού από Δευτέρα, από αύριο θα αρχίσουν οι εργασίες της ανακαίνησής του για τη νέα εποχή. Και πριν πάμε μέχρι το Vancouver, γιατί θα έχουμε και το παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ας ακούσουμε τι δήλωσε ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδος, προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Δεν μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγα που ήταν ο μεγάλος στόχος μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο σαν τον Παναθηναϊκό, το σημερινό, τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώς στην ευρικότητα. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, σαν Ολυμπιακός, και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
0: Και πολύ γρήγορα πάμε και στον αρχηγό του Ολυμπιακού που κατέκτησε το έκτο του πρωτάθλημα με τους Ερυθρόλευκους, να ακούσουμε τις δικές του τοποθετήσεις.
2: Δείξαμε επιμονή, δείξαμε τρομερή προσπάθεια, είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε κέρυες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά. Όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων, και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό. Καλά, σαφέστατα, το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και δεν ξέρω, κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός με τρομερούς παίχτες, γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση όπως πρέπει να είναι η τελική. Και νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνίδια που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες. Όλα τα νεκρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γύρει προς μια μεριά. Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο 100%. Δεύτερον,
3: πού
2: τα αφιερώνουν. Ναι. Στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, σαφέστατα, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό.
3: Σε όλους όσους σε στηρίζουν.
2: Σε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μου και όπως αφιερώνω όλους με τους κατακτήσεις, όλα αυτά.
3: Η επόμενη μέρα έχει αρχηγό Ολυμπιακού. Εσένα.
2: Δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους πρόεδρους. Πρέπει να
3: δεν υπάρχει συμβόλαιο. Θέλεις να συνεχίσεις κανονικά.
2: Ναι, όχι, εγώ είμαι.
3: Ωραία. Αυτή είναι η είδηση. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλά.

Λοιπόν, σε λίγο θα πεταχτούμε μέχρι το Vancouver, γιατί εκεί υπάρχει το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία. 9 η ώρα είναι εκεί, Σαββάτου, έτσι, βράδυ, για να δούμε και τη διαφορά ώρας. Γι' αυτό και γίνονται τέτοιες ώρες τα παιχνίδια στην Ελλάδα και πολλοί κόσμος δυσανασχετεί, μη λαμβάνοντας υπόψη του αυτή τη λεπτομέρεια που είναι σημαντική.

Έτσι ενημερωτικά για τους μη γνωρίζοντες, αν και νομίζω το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς στο παγκόσμιο κύπελο θα το έχουν δει ενδεχομένως ή θα το έχουν μάθει. Το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς. Βραδιά, ναι. Μία τη νύχτα έγινε. Η πολυνίκηση του θεσμού Βραζιλία με κακή εμφάνιση ζορίστηκε πάρα πολύ, θα πω εγώ, από αυτά που μου μεταφέρανε και από αυτά που καταλαβαίνω, από μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι το Μαρόκο. Ισοπαλία 1-1. Προηγήθηκαν οι Αφρικανοί με τον Ζάι Μπαρί στο 24ο λεπτό και ισοφάρισαν οι Βραζιλιάνοι με τον Βινίσιους. Αργότερα στις 4 το πρωί Κυριακής είχαμε το παιχνίδι της ΑΕΤΙΣ με τη Σκωτία. Οι Σκοτσές με ένα γκολ από το πρώτο ημίχρονο, 28 λεπτό από τον Μαγκίν, ήταν αρκετό να τους δώσει τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Φραντσίς Πιερό από την πλευρά της ΑΕΚ. Και έτσι μια πρώτη τοποθέτηση, λίγο αυθαίρετη θα έλεγε κανείς, γιατί δεν έχουμε τη μεγάλη εικόνα πρώτα και κύρια από όλους τους ομίλους, αλλά η εμπειρία αν θέλετε και η εικόνα που έχουμε πάρει από αυτές τις πρώτες αγωνιστικές ημέρες του Παγκόσμιου Κυπέλλου είναι ότι η αδύναμη είναι όντως αδύναμη, τύπου Νότιας Αφρικής, τύπου ΑΕΤΙΣ ας πούμε, γιατί και η Σκωτία δεν είναι μια τεράστια ομάδα, όμως είναι πιο έμπειρη και πιο μπαρτοκαπνισμένη σε τέτοιες διοργανώσεις. Υπάρχει το ερωτηματικό της Βραζιλίας, το λέγαμε και πριν γίνει το παιχνίδι με το Μαρόκο. Υπάρχει πολύ καλή εικόνα των διοργανωτών Αμερικανών και της εύκολης επικράτησης επί της Παραγουάης και φυσικά τον ντεπούτο που κάνανε οι Μεξικανοί που έκαναν μια πιστική εμφάνιση στο δικό τους παιχνίδι. Είμαστε την πρώτη εβδομάδα αυτού του θεσμού που φέτος είπαμε ότι έχει 48 συμμετέχουσες χώρες, από 64 οι αγώνες γίνονται 104 και καταλαβαίνει κανείς ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν στην πορεία. Προς το παρόν βλέπουμε αυτά που πάνω κάτω οι μοιημένοι στο ποδόσφαιρο ξέρανε, καταλαβαίνανε, ότι οι δύο εκ των τριών διοργανωτών, Αμερικανοί και Μεξικανοί, έχουν ομάδα να κάνουν πράγματα, θα μας τα δείξουν στο γήπεδο. Οι Καναδοί που καταφέραν και πήραν τον πρώτο τους πόντο προχτές σε παγκόσμια κύπελα, δείχνουν πιο αδύναμη ομάδα σε σχέση με τους συνδετημόνες τους. Και από εκεί και πέρα είπα, η Βραζιλία, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει με μια εικόνα όπως αυτή που έδειξε πριν από 4-5 ώρες απέναντι στο πολύ καλό Μαρόκο και σε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Να μην το ξεχνάμε.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούτε Eurosport.
10: Γρήγορα θα πάμε μέχρι το Vancouver, έστω και ραδιοφωνικά, έστω και τηλεφωνικά, έστω και όπως θέλετε πείτε το, να συναντήσουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη, τι κάνεις?
11: Εδώ προσπαθώ να προσαρμοστώ στις καιρικές συνθήκες του Vancouver. Όχι, δεν βρέχει. 22 βαθμούς θερμοκρασία έχουμε εδώ στο Vancouver. Για να δούμε τους Τούρκους τώρα, μια προσπάθεια με τον Γκιουλέρ που έκανε ένα πλασαριστό σούτ από τη γωνία της περιοχής, έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστραλίας. Λέγαμε λοιπόν ότι στο Vancouver έχει ικανοποιητική θερμοκρασία, 22 βαθμούς, δεν είναι κάτι 30-35 που ακούμε σε άλλα γήπεδα σε αυτό το ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά δεν είναι και το 45 που έχουμε εδώ στο booth, γιατί μη γελάς καθόλου, δεν υπάρχει.
10: Συγγνώμη, αλλά η αντίφαση είναι απίστευτη.
11: Κάπου τόσο πρέπει να είναι, γύρω στο 40 πρέπει να είναι εδώ στο booth, γιατί δεν υπάρχει καθόλου κλιματισμός και είναι μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, που λέγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Είμαστε λοιπόν.
10: Άρα να φροντίσουμε να σου δώσουμε πιο συχνά cooling break.
11: Έχω το cooling δίπλα, το break να δούμε πότε θα το κάνω. Για να δούμε τώρα.
10: Φουλιώσει πήγαν οι Τούρκοι πάντως, έτσι.
11: Οι Αυστραλοί έχουν κερδίσει ένα corner όμως τώρα στο 8ο λεπτό. Ο Metcalfe έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Γίνεται η σέντρα, θα βγει και θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα ο Τσακίρο, ο 29χρονος, συγγνώμη.
10: Α, δεν παίζει ο όρος του.
11: Γαλατά. Ο Ρουστού όχι, έχει ένα τράβηγμα στον δεξιό τετρακέφαλο.
10: Εντάξει.
11: Λοιπόν, τέταρτος όμιλος, το παιχνίδι της Τουρκίας με την Αυστραλία. Αν προτιμάτε, τυπικά γηπεδούχοι είναι οι Αυστραλοί, οι σόκερους όπως τους λένε στην πατρίδα τους, με τους Τούρκους. Είναι στο 8ο λεπτό, είναι στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που ναι μεν είναι κοντά στην κατάταξη της FIFA, στο νούμερο 23 είναι τα Καγκουρό, στο νούμερο 27 είναι οι γείτονες, οι Τούρκοι, αλλά έχω την αίσθηση ότι αγωνιστικά η Εθνική Τουρκία είναι μάλλον καλύτερη, έως πολύ πιθανόν καλύτερη από τους Αυστραλούς. Βέβαια, όλα αυτά θα φανούν στο χειροκρότημα που λέγε και το άσμα, θα φανούν στην διάρκεια του παιχνιδιού, στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους τυπικά γηπεδούχους, όπως είπαμε. Αυτοί εμφανίζονται πρώτοι στο scoreboard, που λένε και στο χωριό μου, στον πίνακα του score. Οι Αυστραλοί με τερματοφύλακα τον Beats, συγγνώμη, όχι Beats, είναι Beats κάτω από τα δοκάρια, 22.
10: Ο Παραλίας δηλαδή.
11: Ο Παραλίας, ναι, μπορείς να το πεις και έτσι, μην το πεις αλλιώς, γιατί θα υπάρχουν παρεξηγήσεις.
10: Έλα, κρύβε λόγια.
11: Κρύβω. Ο 22χρονος της Melbourne City λοιπόν είναι ο τερματοφύλακας, επιλέχθηκε προφανώς λόγω καλύτερης φόρμας από τον κορυφαίο σε συμμετοχές αυτή τη στιγμή των Αυστραλών, τον Μάθιου Ράιν, ο οποίος έχει 104 συμμετοχές, παρακαλώ, 34χρονος θεματοφύλακας της Λεβάντε. Ο Μπίτς είναι 22 χρονών από την Melbourne City και η σημερινή αυτή που έχει ξεκινήσει πριν από 9,5 λεπτά είναι η δεύτερη του συμμετοχή με την Εθνική Αυστραλίας. Τριάδα στην άμυνα για τον Τόνι Πόποβιτς, τον τεχνικό των Αυστραλών, Μπέρτζες, Σούταρ και Τσιρκάτη. Τετράδα μπροστά τους, με από αριστερά προς τα δεξιά Μπος, Όκον, Έγκλστερ, οπότε όπως καταλαβαίνεις θα το λέμε Όκον για να αποφύγουμε τα πολλά πολλά, ο Νίλ και Ιταλιάνο, δύο σε ρόλο κρυφού επιθετικού και οργανωτή, ο Μέτκαλφ και ο Ιρανκούντα, και στην κορυφή της επίθεσης ο Τουρέ, ο Μοχάμε Τουρέ, 25χρονος από την Νόριτς. Είναι από τους παίχτες της Αυστραλίας που παίζουν σε πρωταθλήματα εκτός Αυστραλίας.
9: Μεγάλη απουσία του Βίντουκα, έτσι.
11: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τεράστια απουσία και να δούμε πώς θα καλυφθεί το κενό του. Νομίζω είναι 58 τώρα ο Βίντουκα, έτσι.
9: Έτσι.
11: Ή 62.
9: Μην τη λες ηλικίες, γιατί ο Μιούρα, ο Ιαπωνέζος, παίζει σε κανονικό πρωτάθλημα στην χώρα του, στα 60.
11: Το ξέρω.
9: Ο δε αδυναμία σου. Δηλώνει, ποιος σας είπε ότι θα τελειώσω εγώ, λέει, τα παγκόσμια κύπελα. Και το 45 εδώ θα είμαι. Και σε 45 εδώ θα είμαι.
11: Να το δούμε και αυτό, ρε φίλε, με το.
9: Εγώ νομίζω θα το κάνει, γιατί σου λέει στα 100 χρόνια του θεσμού που η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Μαρόκο, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη θα διοργανώσουν το Ιωβιλέο. Σου λέει θα λείπω εγώ μέσα από τα γήπεδα, έστω για 5 λεπτά.
11: Λες,
9: όχι, θα το κάνει.
11: Εντάξει, το έχει αυτό στο μυαλό του. Και άμα τον κρατάνε τα κότσια.
9: Κριστιάνο Ρονάλντο, για τους μιμημένους της κουβέντας που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
11: Που δεν βλέπω το γιατί να μην τον κρατάνε τα κότσια του με τη ζωή που κάνει. Σωστά. Και με όλο αυτό το πρόγραμμα που ακολουθεί. Φαντάζομαι από τη στιγμή που βγήκε το παλικάρι αυτό από την κοιλιά της μάνας του, έχει βάλει τον εαυτό του σε ένα πρόγραμμα, πώς να το πούμε, γυμναστικής διατροφής και όλα τα.
9: Όπα, φτάσε εδώ με την Αυστραλία.
11: Είναι, εντάξει, ήταν η σέντρα του Μέτκαλφ από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από την άλλη πλευρά, εκεί όπου κερδίζει το rebound ο Μπος, θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνουν
9: ο αφεντικός,
11: ναι, θα απομακρύνουν οι Τούρκοι, λύνεται αυτή η πολιορκία και ξαναγυρνάμε στην κατοχή που μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι υπέρ των Τούρκων. Είπαμε λοιπόν την ενδεκάδα των Αυστραλών, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι η 7η. Μάλλον πάμε και στους Τούρκους και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Οι Τούρκοι, οι οποίοι είπαμε, είναι στην θέση νούμερο 23 της κατάταξης της FIFA. Για να δούμε, με τον Γιλμάζ στην επίθεση, οι Τούρκοι θα προσπαθήσει να περάσει στον αρχηγό, τον Τσαλχάνογλου. Θα κρατήσουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι Τούρκοι και θα ψάξουν να βρουν διαδρόμους απέναντι από την, έτσι όπως φαίνεται, είναι πάρα πολύ συμπαγής η μεσοαμυντική προς το αμυντική λειτουργία των Αυστραλών. Είναι 8-9 παίχτες προς την περιοχή του Beach και σε πάρα πολύ μικρές αποστάσεις ανάμεσα και στις γραμμές αλλά και στους παίχτες. Για να δούμε τώρα, θα γίνει σέντρα από τον Γιλμάζ από τα αριστερά, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια της εστίας των Αυστραλών στο 14ο λεπτό. Αυτή η επιθετική προσπάθεια των Τούρκων, και ο χαμογελαστός ο Γιάννης ο Ινφαντίνος εδώ στην εξέδρα στο γήπεδο της Μελβούρνης, και πώς να μην χαμογελάει ο άνθρωπος, όλα μια χαρά τα έχει πάει. Λοιπόν,
9: του γεννάνε και τα κοκόρια.
11: Μόνο τα κοκόρια και τα γέρικα κοκόρια, μη σου πω. Λοιπόν, Τουρκία, Τσακίρ κατά από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα με Τσέλικ και Καντίογλου στα άκρα, Ντεμιράλ και Μπαρτακτσί στο κέντρο, Τσαλχάνογλου και Γιουξέκ, Τσαλχάνογλου ο αρχηγός και ρέκορντμαν αυτή τη στιγμή σε συμμετοχές για την Εθνική Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή ο Τσαλχάνογλου γράφει την 105η συμμετοχή του, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις προφανώς των πιστών, να το πούμε έτσι, για τους Τούρκους, ενώ με τα 22 γκολ που έχει πετύχει θέλει ακόμη ένα για να βρεθεί μόνος στην τρίτη θέση των σκόρερ. Είπαμε ο Τσαλχάνογλου λοιπόν ο αρχηγός και ο Γιουξέκ είναι στην μεσαία γραμμή σε ρόλο ας πούμε ανασταλτικών μέσων. Στο δεξί άκρο της τριπλέτας είναι ο Γκιουλέρ, δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις και πολλά σχόλια για τον πιτσιρικά 21 χρόνων της Ρεάλ, μαζί με τον έτερο πιτσιρικά τον Γιλντίζε της Γιουβέντους, είναι αυτοί που προσπαθούν να αμφισβητήσουν τον τίτλο παιδί θαύμα που έχει ο Γιαμάλ. Είναι, εντάξει, ο Γιαμάλ βέβαια είναι και περίπου 2-3 χρόνια μικρότερος από αυτούς τους δύο, είναι στα 19 ο Γιαμάλ, στα 21 είναι ο Γκιουλέρ, αλλά κάνει όργια, έκανε και φέτος όργια με τη Ρεάλ, είναι από τους παίχτες οι οποίοι φαντάζομαι θα μεσουρανίσουν στο ποδοσφαιρικό στερέωμα τα επόμενα χρόνια.
10: Σε μια άκρως προβληματική χρονιά για τη Ρεάλ, νομίζω ήταν από τους λίγους διακριθέντες αυτής της ομάδος.
11: Ναι, το συζητάμε. Σε μια πάρα πολύ προβληματική χρονιά, ήταν αυτό που είπες, ήταν από τους παίχτες που, πώς να το πούμε, σεβάστηκαν το όνομα, την ιστορία και την λευκή φανέλα των Μαδριλένων.
10: Και θα πω στις, μάλλον, ας δούμε τη φάση τώρα.
11: Ο Τουρέ είναι αυτός που προσπαθεί να βγει από τα δεξιά έχοντας τον Τσέλι κολλημένο πάνω του και τελικά ο Τούρκος θα ζητήσει για την ομάδα του το πλάγιο out. Περιμένω να ανοίξει λίγο το πλάνο για να δούμε πού το έχει δώσει ο διαιτητής το πλάγιο out. Τώρα μας δείχνει πλάνα από την κερκίδα των οπαδών των Τούρκων για να βλέπω συνοστισμό μπροστά από την περιοχή του Τσακίρ, να το έχει δώσει στους Αυστραλούς το πλάγιο out, με τον Μέτκαλφ να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του και αν κατά... Όχι, κόρνερ είναι, δεν είναι πλάγιο out, γιατί τον είδα να πηγαίνει να στείνεται προς τη γραμμή, τελικά το έχει βάλει στην γωνία την μπάλα. Ο Μέτκαλφ θα εκτελέσει το δεύτερο κόρνερ για τους Αυστραλούς, το πρώτο πριν από 4-5 λεπτά πέρασαν εκμετάλλευτο, είμαστε στο 17ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Στην περιοχή ίδια φάση, όχι δεν είναι ίδια φάση, θα πιάσει την κεφαλιά εκεί ο Όκον, ήταν αυτός
10: ο Τσακίρ πάντως έκανε έξω το Βοσπόρου.
11: Ναι, ήταν μέσα του Βοσπόρου τα στενά, έχει τρακάρει κιόλας.
10: Περήφανη έξοδος.
11: Έχει, ναι, έχει συγκρουστεί κιόλας με τον κεντρικό αμυντικό τον Σούταρ που είχε ανέβει για την εκτέλεση του κόρνερ. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι παράνομο να πούμε αυτό που έκανε ο κεντρικός αμυντικός των Αυστραλών διεκδικώντας την μπάλα από τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας. Πάντως δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή έξοδο αυτή που έκανε ο 29χρονος της Γαλατά. Πάντως πέρασαν εκμετάλλευτοι αυτή η φάση και τώρα οι Αυστραλοί προσπαθούν να πιέσουν ψηλά. Σχετικά εύκολα θα πάρουν το φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής οι Τούρκοι, με τον Τσαλχάνογλου να το Τσαλχάνογλου να το έχει κερδίσει και τον Κοκτσού να είναι κοντά στην μπάλα. Κάποιος από τους δύο θα το εκτελέσει προφανώς με γέμισμα. Έχουμε μείνει, νομίζω, μια και είπα Τσαλχάνογλου, έχουμε μείνει στη μεσοεπιθετική τριπλέτα των Τούρκων που έχει Γκιουλέρ δεξιά, Γιλμάζ αριστερά και Κοκτσού στον άξονα. Ο Κοκτσού με τον Τσαλχάνογλου ουσιαστικά εναλλάσσονται σε ανασταλτικός και επιτελικός μέσος. Για να δούμε όμως τώρα τον Τσέλικ από δεξιά θα δώσει λίγο πιο πίσω στον Γκιουλέρ, αυτός θα αλλάξει με τον Τσαλχάνογλου, ελευθερώνεται ένα σούτ από μακριά του Καντίογλου, ο οποίος βρέθηκε στον άξονα έξω από την περιοχή των Αυστραλών, αλλά το σούτ, που έκανε στην μπάλα να περάσει πολύ πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστραλίας. Αχ, Τούρκογλου, ο 27χρονος επιθετικός της Φενέρ, είναι στην κορυφή της επίθεσης για τους Τούρκους. Προπονητής της Εθνικής Αυστραλίας, ο 53χρονος Τόνι Πόποβιτς, είναι ο πρώτος Αυστραλός που καταφέρνει να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του, η οποία βρίσκεται τώρα στην επίθεση με τον Τουρέ από δεξιά, πήγε να κάνει κάτι υδραυλικό εκεί, να κάνει αλλαγή από πόδι σε πόδι, κάτι που το συνήθιζε ο Ροναλντίνιο, αλλά με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με τον Τουρέ. Η μπάλα από το δεξί βρήκε στα αριστερό και από το αριστερό κατέληξε out στην προσπάθεια αυτή που έκανε ο Center for της Εθνικής Αυστραλίας. Λέγαμε λοιπόν για τον Πόποβιτς ότι είναι ο πρώτος Αυστραλός που έχει πάει σε παγκόσμιο κύπελο με τα Καγκουρό το 2006 ως παίχτης, και τώρα 20 χρόνια αργότερα πηγαίνει και ως προπονητής, και μάλιστα η πρώτη συμμετοχή των Αυστραλών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το σημερινό παιχνίδι δηλαδή, έρχεται δύο μέρες μετά την απόφαση και την ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αυστραλίας να επεκτείνει ως το καλοκαίρι του 2027 το συμβόλαιο του προπονητή της, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί το κύπελο Ασίας. Να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι οι Αυστραλοί έφυγαν από την Οκεανία και πήγαν στην Ασία, στην αντίστοιχη, πώς να το πούμε, UEFA. Έφυγαν από την UEFA της Οκεανίας και πήγαν στην UEFA της Ασίας, προφανώς γιατί στην Οκεανία οι διαφορές δυναμικότητας ανάμεσα στους Αυστραλούς και τις υπόλοιπες ομάδες ήταν τεράστιες και έβλεπες κάτι σκορ 16-0, 17-0. Οπότε για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, προφανώς ζήτησαν από τη FIFA και μεταφέρθηκαν στην Ασία. 7η συμμετοχή για τους Αυστραλούς σε παγκόσμιο κύπελο. Δύο φορές το 6 και στο Κατάρ το 22 έχουν καταφέρει να φτάσουν στην φάση των 16, αλλά βέβαια όχι με τον, πώς να το πούμε, μου έρχεται η λέξη ρφετός, αλλά είναι πολύ βαριά, με το πλήθος, να το πω ευγενικά, των ομάδων που υπάρχει στην φετινή διοργάνωση και οι οποίες ενδεχομένως να γίνουν και περισσότερες, να φτάσουμε 64 είναι που θα φτάσουμε ρελουκά για...
10: Αυτό σκέφτονται και διορτάται κανείς αν τώρα είναι η αύξηση από τους 32 συμμετέχοντες στους 48, θέλει 50 περίπου μέρες αγώνων.
11: Έλα υπερβολή, 40 είναι. 40 είναι, μην είσαι υπερβολικός, 50 το έβαλε στο 19.
10: 40, ωραία. Όταν θα γίνουν 64 οι χώρες...
11: Θα θέλει 60.
10: Τι 60?
11: Όχι, παραπάνω.
10: Σίγουρα θα πάει παραπάνω. Άντε και 60, που σημαίνει δύο μήνες, που σημαίνει με τα πίσω μπρος προετοιμασίας και ξεκούρασης, οι παίχτες σε αυτή την περίπτωση θα θέλουν ένα τρίμηνο και, δηλαδή σχεδόν όλο το καλοκαίρι, και πότε θα κάνουν προετοιμασία με την ομάδα τους. Και πότε θα ξεκινήσουν αγώνες.
11: Πότε θα ξεκουραστούν είναι το θέμα.
10: Ναι, μα γι' αυτό τα λέω.
11: Γιατί τα υπόλοιπα είναι κλειδωμένα και οι προετοιμασίες είναι κλειδωμένες.
10: Αυτό λέω.
11: Και όλα τα υπόλοιπα.
10: Να το κουλί break.
11: Λοιπόν, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι εκτός το ότι δεν έχει κάτι σοβαρό το παιχνίδι.
10: Δυστυχώς.
11: Γι' αυτό έχουμε...
10: Παρότι έχει ένα αριθμό, αλλά δεν έχει.
11: Ναι, δεν έχει φάσεις.
10: Ναι.
11: Είναι προσεκτικές και οι δύο ομάδες αυτά τα 22,5 λεπτά που έχουμε.
10: Γιατί αυτό, κύριε προπονητά?
11: Τι γιατί αυτό, είναι πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου.
10: Ένα, δύο.
11: Ενδεχομένως, επειδή δεν έχω ποσοστό υγρασίας, έχω μόνο τους 22 βαθμούς που έχει στο Βανκούβερ, ενδεχομένως να υπάρχει και υγρασία και να δυσκολεύει τις προσπάθειες των παιχτών.
10: Και τρίτο.
11: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
10: Χαίρομαι γιατί το πλησίασες αυτό που θέλω να πω, γιατί είναι καθαρά αγωνιστικό. Γιατί και οι δύο σκέφτονται. Αφού η Αμερική έβαλε 4 γκολ στην Παραγουάη, άρα έχει πάρει ήδη 3 πόντους, και όχι μόνο αυτό, έχει και ωραίο goal average. Εμείς εδώ τι πρέπει να κάνουμε, λένε οι Αυστραλοί, το ίδιο και οι Τούρκοι, να πάρουμε το match με 1-0.
11: Όχι, σκέφτονται κιόλας ότι από τη στιγμή που η Παραγουάη είναι στο 1-4, είναι χαμένη. Άρα εμείς πάμε για να.
10: Ακριβώς αυτό ακριβώς λέω.
11: Ή το ποντάκι, ή αν μπορέσουμε το τριποντάκι.
10: Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Κατάλαβες τι γίνεται.
11: Λέγαμε για τον Πόποβιτς. Να πούμε και δύο κουβεντούλες για τον Μοντέλα τον Ιταλό, ένα χρόνο μικρότερος από τον αντίπαλό του τον Πόποβιτς, ο οποίος Μοντέλα πήγε το 21-23 στην Τουρκία, στην Adana Demirspor. Είχε μια πολύ καλή διετία αυτά τα δύο χρόνια που έκατσε εκεί, δηλαδή ένατος στην πρώτη χρονιά, τέταρτος στη δεύτερη, έβγαλε την ομάδα στο conference και προφανώς αυτό εξαργύρωσε αυτή την καλή διετία με την Adana Demirspor. Τον πήρανε, του αναθέσανε την εθνική ομάδα της Τουρκίας και μάλιστα αυτός τους αποζημίωσε, οδηγώντας του για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια. Νομίζω πρέπει να ήταν το γύρο του 2008.
9: Άμα είναι για γύρω, είναι 18 χρόνια πίσω. Αφού είμαστε στο 26.
11: Το 8 ή το 10 ήταν. Η γύρω είχαμε 8 ή 10.
9: Ευρωπαϊκό το 8, παγκόσμιο το 10 στην Νότια Αφρική.
11: Το 8 τότε. Το 8 τότε. Και μετά από 10, και μετά από 24 χρόνια σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τρίτη για τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν κάνει την εντυπωσιακή χρονιά, το εντυπωσιακό παγκόσμιο κύπελλο το 2002 στην ΑΠΟ Ανατολή, όταν είχαν πάρει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό με την Νότια Κορέα, κάνοντας μόλις μια ήττα σε εκείνη τη διοργάνωση στον ημιτελικό. Από την Βραζιλία είχαν χάσει το 2002.
9: Τη μετέπειτα πρωταθλήτρια.
11: Τη μετέπειτα πρωταθλήτρια, νομίζω πρέπει να ήταν ένας από τους χειρότερους τελικούς που έχουμε δει εκείνο.
9: Και νομίζω και το παιχνίδι που έχασε η Τουρκία από τη Βραζιλία την αδίκησε εικόνα του παιχνιδιού, αν θυμάμαι καλά.
11: Αν θυμάμαι καλά, το σκορ ήταν στο γκολ ή 2-0 ή 2-1 ή 1-0 είχαν χάσει. Για να δούμε όμως τώρα τον Κοκτσού στον άξονα να ψάχνει τις επιλογές. Θα περάσει αριστερά στον Γιλμάς, αυτός πιο πίσω. Λέγαμε είναι πάρα πολύ, όποιος δεν έχει εικόνα δεν μπορεί να δει το στήσιμο που έχουν οι Αυστραλοί. Τώρα το σούτ απευθείας όμως έγινε η σέντρα από τον Γιλμάς από τα αριστερά στο κέντρο της περιοχής. Εκεί τρύπωσε ο Γκιουλέρ, έπιασε το απευθείας σούτ, αλλά η μπάλα δεν πήρε γωνίες και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Αυστραλοί. Θα πασάρει γκολ. Γκολ 1-0 στην κόντρα για τους Αυστραλούς, ενώ λέγαμε για την πολύ καλή επιθετική προσπάθεια των Τούρκων. Οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα θα βγουν στην κόντρα, θα τριπλάρει τον Ντεμιράλ, ο οποίος δεν είχε ακολουθήσει όπως θα έπρεπε να ακολουθήσει την φάση. Βρέθηκε τετατέτ με τον Τσακίρ και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ ο Ιρανκούντα λοιπόν για τους Αυστραλούς. Ο 20χρονος πιτσιρικάς στη 15η εμφάνισή του με την Εθνική Αυστραλίας πετυχαίνει το έκτο του γκολ. Επαναλαμβάνω, με τρεις πάσες έχουν βγει μπροστά οι Αυστραλοί. Πολύ άσχημα στημένοι, πολύ άσχημες οι επιστροφές των Τούρκων. Ο Ιρανκούντα πέρασε σαν σταματημένο τον Ντεμιράλ. Τον Ντεμιράλ, η τρίπλα που του έκανε ήταν πραγματικά σαν σταματημένος. Πάνω στην κίνηση τον πέρασε από την άλλη πλευρά. Βρέθηκε τετατέτ με τον τερματοφύλακα των Τούρκων, τον Τσακίρ, και με πλασέ άνοιξε το σκορ, επαναλαμβάνω, στο 27ο λεπτό. Η Αυστραλία προηγείται της Τουρκίας με 1-0 χάρη στον γκολ αυτό του Ιρανκούντα πιτσιρικάς. Λέγαμε για τα πιτσιρίκια των Τούρκων, τελικά ένας 20χρονος από της Εθνικής Αυστραλίας, ο Ιρανκούντα, παίχτης και αυτός σε μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, στη Watford παίζει ο 20χρονος Αυστραλός. Ανοίγουν το σκορ και δίνουν προφανώς άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι από εδώ και πέρα. Λέγαμε νωρίτερα για αυτό το στήσιμο που δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει κενό για κίνηση των Τούρκων. Είναι πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ σφιχτές οι γραμμές των Αυστραλών από το κέντρο και πίσω. Τώρα θα κερδίσουν, όχι, out είναι. Η μπάλα βρήκε τελευταία στο πόδι του του Γιλμάζε και έτσι οι Τούρκοι ζήτησαν κόρνερ, αλλά ο διαιτητής, ο οποίος διαιτητής παρεπιπτόντος είναι ο Χεσούς Βαλενζουέλα Σάιζ, 43 ετών από την Βενεζουέλα, είναι το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του, είχε σφυρίξει δύο παιχνίδια στο Κατάρ, το Αγγλία Ηνωμένες Πολιτείες και το Γαλλία Πολωνία 0-0 και 3-1 αντίστοιχα, πάλι πήγε να γίνει το ίδιο. Οι Τούρκοι, οι Αυστραλοί ανεβάζουν τους Τούρκους ψηλά και με πολύ γρήγορες αντεπιθέσεις. Για να δούμε όμως τώρα τον Γιλμάζ από τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα εκεί που εύκολα θα απομακρύνουν οι αμυντικοί των Αυστραλών. Τώρα ο Γκιουλέρ, ένα πάρα πολύ καλό τάκλιν από τον Οκόν, δεν λέω το δεύτερο το όνομα, θα κόψει την μπάλα και θα απομακρύνουν οι Αυστραλοί και πάλι. Μακρινό σουτ, πολύ καλό σουτ δοκάρι, εξαιρετικό το σουτ από τον Γιουξέκ, ο Μπαρτακτσί ήταν αυτός που έκανε το σούτ στα 20 μέτρα έξω από την περιοχή. Η μπάλα τράνταξε, φαντάζομαι να ακούστηκε ο ήχος από το δεξί δοκάρι του Τρανταβί και πάλι, εντάξει είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας, και πάλι ο ίδιος ο Μπαρτακτσί έκανε πάλι ένα σούτ από τα 30 μέτρα. Αυτή τη φορά η μπάλα πέρασε πάρα πολύ έξω. Ξαναβλέπουμε τη φάση, πρέπει να την έχει βρει. Για να δούμε αυτό το replay, θα φανεί καλύτερα. Την έχει ακουμπήσει με τα ακροδάχτυλα ο τερματοφύλακας των Αστραλών, ο Μπίτς, και της έχει αλλάξει την πορεία που πήγαινε στο παράθυρο. Αυτό το σούτ του Μπαρταξί της έχει αλλάξει την πορεία και την έχει στείλει στο δεξί δοκάρι. Ανεβαίνει σιγά σιγά Λουκά το ενδιαφέρον. Ενώ έχουμε συμπληρώσει.
9: Ήθελα να σε διακόψω, γιατί είχε σειρμό στη μετάδοση. Γιατί αυτό σκέφτηκα όταν μπήκε το γκολ και αυθόρμητα είπα πριν σουτάρει το Αυστραλός γκολ, γιατί φαίνονταν η φάση. Ότι νομίζω ότι αυτό το γκολ μπορεί να αλλάξει άρδιν την εικόνα του παιχνιδιού.
11: Το είπαμε και στη μετάδοση, ότι πάμε για αλλαγή της εικόνας του παιχνιδιού. Αν και αυτό που βλέπουμε με αυτό που βλέπαμε δεν είναι και τόσο διαφορετικό. Δηλαδή δεν έχει διαφοροποιήσει κάτι στο παιχνίδι των Αυστραλών αυτό το συμπαγές στην άμυνα. Αλλά έχουν βγει δύο φάσεις, η μία το δοκάρι και η άλλη η νέα προσπάθεια αντεπίθεσης των Αυστραλών που δεν είχε την κατάληξη νωρίτερα με το γκολ του 20χρονου του Ιρανκούντα στο 27ο λεπτό. Επαναλαμβάνω, από αυτό το λεπτό και μετά οι Αυστραλοί με τον γκολ του Ιρανκούντα προηγούνται με 1-0. Τους βολεύει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, ανεβάζουν τους Τούρκους και με αυτές τις μακρινές μπαλιές με τον Ιρανκούντα και τον Τουρέ, οι οποίοι την έχουν, φαίνεται, εντάξει δεν τους ξέρω σαν ποδοσφαιριστές έτσι, αλλά σε αυτά τα 32 λεπτά έχουν δείξει ότι έχουν την ταχύτητα να υπηρετήσουν αυτό το στυλ παιχνιδιού που έχει εφαρμόσει ο Πόποβιτς, δηλαδή με τις μακρινές μπροσινές μπαλιές και με την ταχύτητά τους να πιάσουν στον ύπνο και να τρυπήσουν την αμυντική γραμμή των Τούρκων.
9: Έχουν αναθαρίσει η Αυστραλία από ό,τι βλέπεις εδώ και ώρα, αλλά ειδικά μετά τον γκολ. Και είναι αυτοί που πιέζουν στο παιχνίδι παρότι είναι μπροστά στο σκορ.
11: Δεν νομίζω, και πάλι τους Τούρκους βλέπω μπροστά. Απλώς είναι αυτό που λες, ότι αυτό που σου λέω, ότι με μια μπαλιά βγαίνουν μπροστά και νομίζεις ότι αυτό το μπροστά είναι σταθερό το τελευταίο τρίλεπτο. Οι Τούρκοι έχουν την κατοχή, πρέπει να είναι σε...
9: Εντάξει, κι άλλοι είχαν κατοχή, αλλά φάγανε τα μούτρα τους τότε.
11: Καλά, άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
9: Έλα να σου πω ένα όριο τώρα.
11: Για παρακαλώ.
9: Γιατί επιμένω πάντοτε στις συζητήσεις που κάνουμε και από το μικρόφωνο αυτό, ότι το ραδιόφωνο δεν θα πάψει ποτέ να είναι το πιο μαγικό μέσο ενημέρωσης. Ο αστερισμός που κάναμε στην αρχή περί Βανκούβερ και την παρουσία σου εκεί κτλ., παρότι φάνηκε ότι είσαι εδώ δίπλα σε ένα στούντιο, έκανε έναν φίλο από το Vancouver, τον Χαράλαμπο, να στείλει το εξής μήνυμα. Στέλνει τον αριθμό τηλεφώνου, δεν θα το πω στον αέρα φυσικά.
11: Πες στο Λαδόπουλο όταν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Δώσε λέει το τηλέφωνο μου στο Λαδόπουλο, ναι, να τον φιλοξενήσουμε και να τον ξαναγήσουμε στην πόλη μας. Να είστε καλά όλοι εκεί στον Καναδά, οπουδήποτε στον πλανήτη, αλλά αφού τώρα μιλάμε για Καναδά και Vancouver, στο φίλο μας τον Χαράλαμπο.
11: Τον ευχαριστώ, να είσαι καλά Χαράλαμπε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αν ποτέ με φέρει ο δρόμος στο Vancouver, θα έχω το τηλέφωνο σου να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, Οι Αυστραλοί τώρα είναι μπροστά, έχουν κλέψει την μπάλα και προσπαθούν μπροστά, να βγουν μπροστά με Τσιρκάτη και Ιταλιάνο από τα δεξιά. Τελικά θα γίνει φάουλ εκεί στην προσπάθεια του Τουρέ να διεκδικήσει την μπάλα. Αν πρόλαβα να δω καλά, ήταν εδώ.
9: Αυτός είναι ο θείος Τουρέ.
11: Ξέρω εγώ, η γιαγιά του ρε, ξέρω εγώ. Εδώ ξαναβλέπουμε τον γκολ, έχει κάνει εντυπωσιακό ξεπέταγμα και εντυπωσιακή κίνηση ο πιτσιρικάς αυτός ο 20χρονος ο Ιρανκούντα, και πολύ καλό δηλαδή για... ήταν και υποδειγματικό του πλασέ, το πλασέ του, γιατί έχει κάνει σπριντ κατοστάρι, έχει κάνει τρίπλα υδραυλική στον, στον Ντεμιράλ, και παρόλο αυτό το δύσκολο έχει καταφέρει να πλασάρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ανοίξει το σκορ, που παραμένει ακόμα και αυτή τη στιγμή που είμαστε στο 35ο λεπτό στο 1-0 υπέρ των, των Αυστραλών. Κάτι λέγαμε πριν επίσης για τον...
9: Για ποιον?
11: Για τον, για τον Βαλενζουέλα, τον
9: διαιτητή.
11: Λέγαμε, ο οποίος είναι διεθνής της FIFA από το 2013. Έχει σφυρίξει από πιτσιρικάς, δηλαδή από σχεδόν 30 χρονών, αν είναι τώρα 43, το 2013 πρέπει να ήταν 30. Έχει σφυρίξει δύο παιχνίδια στο Κατάρ και σήμερα παίρνει το βάπτισμα του πυρός. Για να δούμε τώρα, προσπάθησε εκεί ο Κοκτσού, δεν βρήκε καλά την μπάλα, χρειάστηκε να φέρει το κορμί του προς τα πίσω για να μπορέσει να σουτάρει. Φυσιολογικά το σουτ πέρασε πολύ έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστραλίας του Μπιτς.
9: Να σου πω.
11: Να μου πεις ό,τι θες.
9: Έκανα ένα σερφάρισμα χθες το βράδυ, όπως αντιλαμβάνεσαι, να δω τι συμβαίνει γενικότερα και στο παγκόσμιο. Και το κλασικό, το χτύπημα τίτλου, περίεργο, λέω κάτσε να δω τι λέει. Στο μπαλκονάκι είναι κάποιοι Τούρκοι, το τσιγαράκι τους, και αυτό έγινε θέμα. Εδώ οι άλλοι καπνίζουν μέσα στο γήπεδο. Από εκεί τα χρόνια. Τώρα στο χαλάρωμά του.
11: Το είδα και εγώ, δεν το σημείωσα. Ναι, okay,
9: ο κύριος Τσαγκλάρ Σόγιουν Τσού, ο οποίος τώρα από ό,τι ήταν στον πάγκο.
11: Στον
9: παίχτη...
11: πάγκο είναι, ναι.
9: Ναι, ο παίχτης της Φενέρμπαχτσε, με άλλους δύο που δεν φαίνονται τα πρόσωπά τους. Και μάλιστα το κείμενο έλεγε πως ο Μοντέλα, που δεν ξέρω αν το έχει κάνει, φαντάζομαι άλλα είχε στο μυαλό του άνθρωπος εν ώψη του αγώνα, να πάρει θέση για το συμβάν. Γιατί λέει, αυτό μπορεί να είναι και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε μπλέξει και με αυτές τις ιστορίες.
11: Εντάξει, για να δούμε τους Αυστραλούς σε μια προσπάθεια οργανωμένης επίθεσης, πιο οργανωμένης με τον Μπος, θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα περάσει από την άλλη πλευρά της περιοχής των Τούρκων out. Είναι ίσως το μόνο που ενδεχομένως να μην χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Γνωστό τη σπάση είναι ότι ως άνθρωποι, οι αθλητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, οτιδήποτε, μπορεί να καπνίζουν. Εδώ υπάρχει διεθνής μπασκετμπολίστας με τεράστια καριέρα, με τεράστιες διακρίσεις, να σβήνει το τσιγάρο βγάζοντας το χέρι από το παράθυρο του μικρού αυτοκινήτου που είχε κουπεράκι, νομίζω το Bianchi, και επειδή έφτανε το χέρι του, γιατί το παλικάρι είναι και δύο φεύγα, έτσι έφτανε το χέρι του στο δρόμο, έσβηνε το τσιγάρο κάτω στο δρόμο, δεν χρειάζονταν δηλαδή το τασάκι του αυτοκινήτου. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο παράξενο και τόσο τραγικό εδώ. Ο δικός σου ο Λίο, και αυτόν τον έχει πιάσει κάμερα με τσιγάρο στο χέρι σε ένα κότερο. Για να δούμε τώρα τον Ιρανκούντα που προσπαθεί να βγει μπροστά, έχει απέναντί του την μισή τουρκική άμυνα, θα προσπαθήσει να αλλάξει παιχνίδι. Τελικά έχει κάνει το τάκλιν, καλό το τάκλιν το Γιουξέκ, η μπάλα θα περάσει πλάγιο out για τους Αυστραλούς, και ο Λίο λοιπόν τον έχουν πιάσει μακρινή κάμερα σε κότερο, σε καλοκαιρινές διακοπές, να έχει το τσιγάρο στο χέρι. Δεν είναι κάτι, αποδεικνύεται δηλαδή ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει την αγωνιστική παρουσία. Για να δούμε τώρα ένα μακρινό σούτ πάρα πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια. Ήταν ο Μπός αυτός που βρέθηκε στον άξονα 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή των Τούρκων. Δοκίμασε το δυνατό αριστερό σούτ, έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια και μας ξαναδίνουν το σούτ στο δοκάρι που είχε νωρίτερα ο Μπαρταξή. Σε αυτά τα γραφικά που βγάζουν η μετάδοση των
9: μπιλιάρδο θα παίξουμε τώρα με πολλές μπάλες
11: των παιχνιδιών, ναι, υπήκε μία μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, βγήκε αυτή, θα παίξουν την άλλη. Τελικά πλησιάζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, τώρα κλείνουμε 39 λεπτά παιχνιδιού, παραμένει το...
9: Θα έλεγες ότι μέχρι τώρα κρατάει το 1-0 άνετα, σχετικά.
11: Και το σχετικά να βγάλεις, οι Τούρκοι έχουν την κατοχή, δεδομένο αυτό. Έχουν είναι στο μισό γήπεδο σχεδόν, στο μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά τα 40 που έχουμε διανύσει ως τώρα. Αλλά με εξαίρεση αυτό το σούτ του Μπαρταξή στο δοκάρι και το άλλο σούτ του Γκιουλέρ λίγο νωρίτερα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Αστραλών, δεν έχουν δημιουργήσει κάποια άλλη φάση. Έχω την εντύπωση, χωρίς να έχω προλάβει να δω τα στατιστικά, ότι δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα κόρνερ, σε αντίθεση με τους Αυστραλούς που πρέπει να έχουν κερδίσει δύο κόρνερ. Είναι στο 60-35, το βγάζει εδώ, με 5% in contest, σε διεκδίκηση δηλαδή. Το καθαρό ποσοστό κατοχής της μπάλας των Τούρκων είναι 60, σε αντίθεση με το 35 των Αυστραλών.
9: Μπράβο.
11: Και το 5% είναι σε διεκδίκηση, να το πούμε, σε διαγωνισμό, όπως θέλει το λέει ο καθένας, αυτό το in contest.
9: Διπλάσιο ποσοστό κατοχής μπάλας, 67-33.
11: Ναι, με το πεντάρι μέσα.
9: Ναι.
11: Σπασμένο, ναι. Για να δούμε τον Γιλμάζ από τα αριστερά. Θα προσπαθήσει να περάσει στον άξονα, εκεί που θα γυρίσει ο Τουρέ και θα απομακρύνει προς την άλλη περιοχή. Θα χρειαστεί να βγει περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο τερματοφύλακας των Τούρκων, ο Τσακίρ, για να απομακρύνει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λέγαμε ότι έχει το ποσοστό αυτό της κατοχής η Εθνική Τουρκίας, αλλά δεν έχει δημιουργήσει την φάση από συνδυασμό, από οργανωμένη προσπάθεια. Το δοκάρι ήταν η βολίδα του Μπαρταξή από τα 35 μέτρα, τη βρήκε λίγο ο Μπίτσο τερματοφύλακας των Αστραλών, την έστειλε στο δοκάρι. Για να δούμε τώρα, Γκιουλέρ θα κάνει σούτ από πολύ μακριά, θα στείλει την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια, είπε ο Πιτσιρικάς να το πάρει πάνω του. Αλλά
9: το ωραίο του παιχνιδιού του Μιχάλη μου είναι και ένα άλλο στοιχείο. Μέχρι τώρα, λίγο πριν φύγει το ημίχρονο, έχουμε μόλις 6 φάουλ, 5 έχουν κάνει οι Αυστραλοί και μόλις ένα οι Τούρκοι.
11: Ναι, είναι πολύ καθαρό το παιχνίδι. Σωστό, δεν το είχα παρατηρήσει. Δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά όντως τώρα που το λες, δεν έχω δει τον Βενεζουελάνο, τον Σάες, να έχει διακόψει το παιχνίδι. Καλά, και προφανώς, όπως καταλαβαίνουν άπαντες, ούτε λόγος για κίτρινη κάρτα, έτσι. Με 6 φάουλ να δείξει και κίτρινη κάρτα, μάλλον
9: πρέπει
11: είναι,
9: να είναι, ναι, χοντρό το ένα φάουλ από αυτά.
11: Πρέπει να είναι πολύ έτσι φάουλ. Για να δούμε τώρα τον Ιρανκούντα. Μπλέκει ανάμεσα σε δύο, αλλά η μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή των Αυστραλών, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα κλέψουν οι Τούρκοι. Για να τους δούμε τώρα στην κόντρα με ανοργάνωτη την άμυνα των Αυστραλών. Θα περάσει στα δεξιά, πολύ κακή η επιλογή της πάσας προς τον ο Κοκτσού από τα δεξιά. Πρέπει να ήταν ο Τσέλικ αυτός που πήγε να βγάλει την μπάλα στον Κοκτσού. Ήταν πολύ κακή η επιλογή του. Θα απομακρύνουν εύκολα οι Αυστραλοί, που φυσικά με αυτή την απομάκρυση προλαβαίνουν να πάρουν και τις θέσεις τους. Επαναλαμβάνω, σε αυτό το πολύ συμπαγές μεσοαμυντικό τους σύστημα, μεσοαμυντική τους τακτική, που δεν έχει επιτρέψει στους Τούρκους να δημιουργήσουν φάση από οργανωμένη προσπάθεια. τώρα και πάλι από τα αριστερά, μονοπλευρή ανάπτυξη με τον Γιλμάζ από τα αριστερά, θα κάνει την σέντρα. Πολύ καλό το τάκλιν που έβαλε εκεί ο, πρέπει να ήταν, αν έχω προλάβει να δω καλά, ο Ιταλιάνο αυτός που έβαλε το τάκλιν, και η μπάλα θα περάσει out, θα γίνει το, να το πούμε, το χατήρι, θα εισακουστεί ο Ιταλιάνο που λέει ότι τελευταία η μπάλα βρήκε στα πόδια του Γιλμάζ που πήγε να κάνει τη σέντρα, έβαλε την κόντρα το τάκλιν ο δεξιός μεσοαμυντικός των Αυστραλών ο Ιταλιάνο. Η μπάλα ξαναβρήκε στο πόδι του Γιλμάζ, κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Μπιτς κάνει τώρα το ελεύθερο, ενώ συμπληρώνουμε 44 λεπτά σε ένα παιχνίδι χωρίς καθυστερήσεις, σε ένα ημίχρονο μάλλον χωρίς καθυστερήσεις, ενδεχομένως και να δούμε σφύριγμα ακριβώς στο 45. Για να δούμε τώρα πάλι. Γλίστρησε ο Ιρανκούντα και δεν μπόρεσε, είχε κάνει την κοφτή τρίπλα, είχε στείλει από την άλλη πλευρά τον Ντεμιρά, αλλά πάνω που πήγε να γυρίσει το κορμί του για να φέρει την μπάλα εκεί που ήθελε, γλίστρησε στον αγωνιστικό χώρο και έτσι χάθηκε μια φάση με προϋποθέσεις για τους Αυστραλούς, οι οποίοι είναι και πάλι μπροστά και πάλι με τον Ιρανκούντα. Κάνει κάθετη, καλό το σούτ, πολύ δραστήριος ο Ιρανκούντα, ο σκόρερ μέχρι στιγμής των Αυστραλών, ο επιθετικός της Watford, κινήθηκε παράλληλα με την γραμμή της περιοχής τραβώντας πάνω.
12: Με ένα επίθετο πώς θα τον έλεγες?
11: Παρακούντα, ξέρω εγώ.
12: Επίθετο λέω, όχι επίθετο σε όνομα. Ταχυδύναμος.
11: Παναγία μου. Εμένα πήγαινε το μυαλό μου στο διαολάκι. 4 λεπτά που τα. Α, είναι το cooling break. Ναι.
12: Ναι.
11: Είναι η ενυδάτωση. Ναι,
12: προσπαθώ
11: ναι, ναι,
12: να δω σε ποιον πολύ μοιάζει στο στυλ παιχνιδιού και το κορμί του, και πιο πολύ καταλήγω σε έναν Μπαμπακίτα.
11: Σε μπερδεύει το όνομα. Η Ρακούντα Μπαμπακίτα είναι κοντινά γι' αυτό.
12: Τρίτο ξάδερφα.
11: Ναι, μπορεί. Εκεί στα. Οι αβορίγινες της Αυστραλίας, λογικά. Για να δούμε πάλι που έχει γύρει το γήπεδο προς τα αριστερά. Ο Γιλμάζ και πάλι με την μπάλα στα πόδια θα δώσει δίπλα του στον Καντίογλου. Ο Γκιουλέρ θα περάσει, πήγε να γίνει μια συνδυασμένη προσπάθεια των Τούρκων με Ακτούρκογλου, Κοξού και Γκιουλέρ. Τελικά έκοψαν για ακόμη μια φορά οι Αυστραλοί, επαναλαμβάνω, 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
12: Σε 15 τετραγωνικά 20 παίκτες.
11: Αυτό που σου λέω. Για να δούμε τώρα με τον Γιλμάζ και πάλι θα περάσει έξω την μπάλα ο Αχτούρογλου. Θα κάνει τη σέντρα ο Γιλμάζ εκεί που θα βγει και θα διώξει με τις γροθιές του ο Μπίτς, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστραλίας. Και πάλι οι Τούρκοι με την κατοχή, η οποία πρέπει να έχει ξεπεράσει το 70%. Γιατί από τη στιγμή που την αναφέραμε ότι
12: είναι αγαπητέ μου Μιχάλη 68-32,
11: ναι, έχει πλησιάσει το 70%. Έχουμε συμπληρώσει το 1,5 από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, για να κάνουμε και μια, να το πούμε, σύνοψη, γιατί πηγαίνουμε σιγά σιγά προς την λήξη. Εδώ είδα μια τουρκάλα με ψιλοβουρκωμένα μάτια στην κερκίδα να κουνάει το κεφάλι της απογοητευμένη. Προφανώς γι' αυτό που λέμε ότι οι Τούρκοι έχουν την κατοχή. Είναι στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού έξω από την περιοχή των Αυστραλών, αλλά δεν έχουν καταφέρει σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να διασπάσουν αυτήν την εξαιρετικά οργανωμένη, θα την ξαναπώ τη λέξη, μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά αυτό είναι συμπαγής, πώς το είπες, είναι 15 παίχτες σε 3 τετραγωνικά, κάπως έτσι το είπες.
12: Υπάρχει στίχος τραγουδίου ωραίος. Εφτά νομά σε ένα δωμά.
11: Κανέ, εντάξει, και αυτό. Εντάξει, αλλά το δωμά.
12: Πώς το λένε, αφαιρετικά.
11: Το δωμά μπορεί να είναι και σαλόνι 25 τετραγωνικών, έτσι.
12: Αυτό, οπότε ναι, ναι.
11: Χωράνε οι εφτά νομά. Εδώ πέρα σχεδόν δεν χωράνε σε αυτούς τους χώρους οι περισσότεροι νομά των δύο ομάδων.
12: Για να το πούμε και λίγο σε πραγματικές διαστάσεις, γιατί μας αρέσουν τα αστεία και εμάς τους δύο. για τους φίλους ακροατές. Κατά βάση το παιχνίδι γίνεται στα 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή.
11: Αχ, Τούρκογλου μες στην περιοχή, θα πέσουν πάνω του 4 καγκουρό πρέπει να ήταν και τελικά θα του αποσπάσουν την μπάλα. Έκανε μια...
12: 6 παίχτες γύρω του.
11: Ναι, ακριβώς. Οι 4 πήγανε πάνω του Ιωνοτάκλιν, έτσι. Έχει κάνει εντυπωσιακή ενέργεια. Για να δούμε τώρα τον Τσαλχάνογλου, το έχει το σουτ. Πού να το κάνει από εκεί μέσα, που είχε 8 κορμιά και 16 πόδια. Κοκτσού και πάλι από τα αριστερά. Θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα, θα απομακρύνουν εύκολα.
12: 5 παίχτες της Αυστραλίας μέσα στην περιοχή τους. 7 τώρα 8.
11: Ρε Σιλουκά, τι είναι, το έχουμε πει. Είναι αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ συμπαγής οι δυο. Τι δυο, όλες οι γραμμές είναι από το κέντρο και πίσω.
12: Αυτό πήγα να πω και σε διάκοψε.

0: Ήδη θα έλεγες α, έκπληξη είναι, αλλά με βάση την εικόνα αυτή του πρώτου ημιχρόνου, τους Τούρκους να έχουν την κατοχή, να είναι κατεστημένοι έξω από την περιοχή των Αυστραλών, αλλά να μην μπορούν να δημιουργήσουν λόγω του εξαιρετικά αμυντικού παιχνιδιού, του εξαιρετικά καλού αμυντικού παιχνιδιού των Αυστραλών. Έτσι οι Αυστραλοί είναι μπροστά στο σκορ με αυτή την κόντρα που βγάλανε στο 27ο λεπτό, το εντυπωσιακό σπριντ, την πολύ καλή τρίπλα του Ιρανκούτα στον Ντεμιρέλ. Ντεμιράλ.
1: Έτσι.
0: Και το υποδειγματικό πλασέ στο βάθος της εστίας του Τσακίρ.
1: Κάπως υπόθεση έτσι, εργασίας πριν πάρεις ανάσες.
0: Παρακαλώ.
1: Εάν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και στο 90 φεύγα, αμέσως έχουμε από 3 βαθμούς Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία.
0: Ναι, ναι.
1: 19 του μήνα έχει παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία και την επόμενη μέρα η Τουρκία με ετοιμασμένη με την Παραγουάη. Κοίταξε αμέσως από τη δεύτερη αγωνιστική πώς μπορεί να έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα τι θα γίνει σε αυτόν τον όμιλο.
0: Κοίταξε, το Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, για να μιλήσουμε και ελληνικά εντριγκαδόρικα, ο βαθμός βολεύει και τους δύο γιατί πάνε στους 4 και είναι μια χαρά. Η Τουρκία λογικά θα νικήσει την Παραγουάη, η οποία στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες
1: πολύ αδύναμη φάνηκε.
0: Δεν έδειξε και κάτι. Βέβαια, μην ξεχνάς ότι ξεκινάς να παίζεις ένα παγκόσμιο κύπελο και στο 6ο, 7ο, 8ο, δεν θυμάμαι ακριβώς το
1: λεπτό. Στο 7ο λεπτό, ο Μπομπαντίγια.
0: Βρίσκεσαι πίσω στο σκορ και μάλιστα με αυτογκολ.
1: Ναι.
0: Εκεί σου κόβονται τα πόδια, τα χέρια, τα αυτιά. Χάνεις τελείως την ψυχολογία σου. Και μετά είναι και καλή, είναι αεροδυναμική η Αμερικανή, έτσι είναι καλή ομάδα, τουλάχιστον με βάση τα highlights που είδα, γιατί ήταν περίεργη ώρα για ελληνικά δεδομένα. Ναι. Με βάση τα highlights που είδα είναι πολύ καλή ομάδα, έχουν και αυτόν τον που βάλε τα 2 γκολ και το ακυρώθηκε το τρίτο.
1: Ο Μπάλογκαν,
0: ναι. Μπάλογκαν, μάλλον. Γιατί...
1: Μπάλογκαν, τέλος πάντων.
0: Μπάλογκαν, ναι. Yes, Μπάλογκαν.
1: Yes,
0: my friend.
1: Είναι από το Μασατσούτσες.
0: Μπορεί να είναι και από το Σενσινάτι. Δεν ξέρω ακριβώς, my friend Λουκάς. Λοιπόν, έλα, το παρακάναμε. Άιντε, σου δίνω το μικρόφωνο να πεις και εσύ τα δικά σου. Να πάρουμε και εμείς καμία ανάσα. 1-0, λοιπόν, στην.
1: Στο
0: Βανκούβερ, με Μελβούρνη πήγαν από καλά. Θα φτερνίζει το Γιάχος. 1-0 λοιπόν στον Βανκούβερ. Η Αυστραλία προηγείται της Τουρκίας χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 27ο λεπτό με εντυπωσιακή προσπάθεια, συνολική εντυπωσιακή προσπάθεια, ο Ιρανκούντα, ο 20χρονος μέσο επιθετικός της Watford. Αυτά, Λουκά μου.
1: Οκ, σε λίγο πάλι μαζί.

Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο ημίχρονο του παιχνιδιού Αυστραλία-Τουρκία 1-0. Μηνυματάκια έχουν έρθει και πρέπει να τα διαβάσουμε. Ο Αυγερινός εδώ πέρα λέει: μη χαλάτε την καρδιά σας, λέει. Τους χαρακτηρίζει κάποιος, κάπως αυτούς που πάνε στα γήπεδα και κάνουν ό,τι κάνουν. Τι να πεις, Αυγερινέ μου. Στο Viper της Eraspor εδώ έχουν έρθει κάποια μηνυματάκια. Για τον φίλο μας από το Vancouver τα είπαμε. Για τον Αντώνη τον Καμπανό, καλημέρα και σε σένα. Στον εκλεκτό τον Θωμά μας, τον καλό μας φίλο, που επειδή από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτό που έγραψες, φίλε μου, δεν ακούς συνέχεια και απλά φαντάζεσαι, έτσι ονειρεύεσαι πράγματα, θα στο διαβάσω το μήνυμα για να δεις πόσο λάθος έχεις, γιατί πραγματικά χρυσό μαγόρι, Παναγία βοηθά, χρυσά αγόρια είναι άλλα, μην τα αναλύσουμε. Γιατί δεν λες, λέει, όπως ο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό υπεύθυνη για το φετινό κατάτημα ήταν η διοίκηση και ο προπονητής? Έτσι στο μπασκετικό Παναθηναϊκό προσπαθούν να ρίξουν αλλού το βάρος της αποτυχίας. Μικρή παύση στο μήνυμά σου, να σου πω το εξής. Ποτέ δεν έχω πει εγώ αυτό το πράγμα για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Ποτέ. Μα ποτέ. Αντιθέτως, αυτό που μέχρι όσο ότι δεν λέω για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, μπορώ να σου πω ότι πριν το Πάσχα, και μάλιστα Bill by σύνταξη, του είχε κάνει εντύπωση αυτή η οπτική στα πράγματα, ότι φταίει η διοίκηση του Παναθηναϊκού και ο Αταμάν με όσα έχουν κάνει μέσα στη χρονιά για την εικόνα της ομάδας.

Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η διοίκηση και ο προπονητής λέει δεν δικαιούσε να κάνεις όνειρα για να να ρίξεις αλλού το βάρος της αποτυχίας. Η διοίκηση και ο προπονητής δεν δικαιούνται να κάνουν όνειρα για κατάκτηση πρωταθλήματος και Ευρωλίγκας με ένα πεντάρι που μάλιστα ήταν 1,5 χρόνο εκτός λόγω τραυματισμού. Και σήμερα, φίλε μου, χρέωσα στον Αταμάν την κακή διαχείριση. Αλλά ούτε αυτό το άκουσες ή δεν ήθελες να το ακούσεις. Όταν λέω για τον Λιόπουλο και Σόρτς αυτά που λέω. Ο φίλος εδώ, κάτσε μισό λεπτάκι. Τι μας λέει εδώ? Καλά τα λέω όσα λέω, αλλά να λες λέει για τον Αταμάν που με τη συμπεριφορά του μέσα και έξω από τα γήπεδα προκαλεί τους πάντες. Μα τι είπα εγώ νωρίτερα και τώρα στον φίλο τον Θωμά. Και για τον κύριο Γιαννακόπουλο. Επίσης τι είπα. Επίσης σου διαφεύγει, αφού με αναγκάζεις να κάνω αυτή την κουβέντα και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και την αλήθεια. Πέρυσι δεν ανέβηκε στις κερκίδες στο Ντουμπάι ο κύριος Μπαρτζόκας και είχε στιχομηθείες λεκτικές με φιλάθλους. Θα πει κανείς τον ευρίζουνε, μα παντού τον ευρίζουνε. Το θέμα είναι τι κάνεις και εσύ μες στο γήπεδο. Γι' αυτό λέω ότι από λίγο έως πολύ οι περισσότεροι έχουν μικρή ή μεγάλη συμμετοχή σε όλο αυτό που γίνεται με την τοξικότητα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, δηλαδή λέει η Αυστραλία παίζει οργανωμένη άμυνα και ο Σιμεώνε παίζει αντιποδόσφαιρο. Μάλιστα. Άλλη τώρα εδώ οπτική στα πράγματα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, βρε Νικόλα μου. Άμα εσύ έτσι τα ακούς και έτσι τα αντιλαμβάνεσαι. Πάλι εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, δεν ξέρω σε ποιος αναφέρεται. Οπότε πάμε παρακάτω. Και ο Τάσος, ένας Τάσος από την Τρίπολη, κάθε μετάδοση του Λαδόπουλου είναι απόλαυση. Εμείς εδώ σταματούμε τα μηνύματα και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο, χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολικός, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσουμε και σαν εθνικό ύμνο του ελληνικού αθλητισμού. Γιατί η 14η Ιουνίου του 87, η κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ στο ΣΕΦ από την εθνική ομάδα με Γκάλι Γιαννάκη και όλα τα παιδιά, ήταν νομίζω ένα κομβικό σημείο, όχι μόνο για το ίδιο το μπάσκετ, αλλά για όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Και το τραγούδι που συνόδευε εκείνες τις μέρες την εθνική μας ομάδα είναι αυτό που μόλις ακούσατε.

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Εδώ, Era Sport, με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. 5 λεπτά μετά τις 8, είναι Κυριακή 14 Ιουνίου 2026. 39 χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Ευρωμπάσκετ από την εθνική ομάδα των ανδρών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που χτες διεξήχθη ο τελευταίος αγώνας με τη μορφή που το ξέραμε, από αύριο μπουλντόζες για να φτιαχτεί το νέο γήπεδο. Πρωταθλητές NBA, λέω γρήγορα τις κυρίαρχες ειδήσεις. Πρωταθλητής Ελλάδος Ολυμπιακός 89-85. Πρωταθλητές NBA, οι New York Knicks κερδίσαν 94-90 και κάναν το 4-1 στις νίκες. 1-0 ημίχρονο στο Vancouver για το μάτς Αυστραλίας-Τουρκίας. Πάμε λοιπόν εκεί, γιατί το μάτς ξεκίνησε. Ο Μιχάλης έχει πάρει τις ανάσες του. Ο λόγος στο Μιχάλη Λαδόπουλο.
14: Λοιπόν, έχουμε παίξει περίπου ένα λεπτό και κάτι ψηλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Αυστραλία-Τουρκία 1-0 με τον γκολ του Ιραν Κούντα από το 27ο λεπτό. Οι Τούρκοι ξεκίνησαν με μια αλλαγή το δεύτερο 45 λεπτό. Ο Μοντέλα έβγαλε από το παιχνίδι τον Γιλμάς. Ήταν αυτός που, όπως λέγαμε, είχε πάρει το μεγαλύτερο μέρος των επιθετικών πρωτοβουλειών της Τουρκίας πάνω του και ουσιαστικά δεν ολοκλήρωσε καμία από αυτές. Έτσι θα δει το δεύτερο ημίχρονο από τον πάγκο της ομάδας του. Τη θέση του πήρε ο 30χρονος Μαμπίλ, που αγωνίζεται στην Καστεγιόν στην Ισπανία. Και πάλι οι Τούρκοι μπροστά. Έχει ξεκινήσει ο Κοκτσού τώρα, για να δούμε τι θα κάνει. Θα σεντράρει εκεί, θα παρεμβληθεί ο Όκον και θα κερδίσει την μπάλα. Με τον Τσαλχάνολου έξω από την περιοχή πήγε να κάνει την απευθείας κάθετη ο Γκιουλέρ. Τι κάθετη να κάνεις μπροστά σε τόσο. Για να δούμε τώρα τον Τουρέ απέναντι από τρεις Τούρκους. Ανεβαίνει και ο Μπός από τα αριστερά. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Μπός μέσα στην περιοχή θα τη φέρει στο δεξί. Πολύ κακό το τελείωμά του. Καθόλου κακό το. Όχι πολύ κακό. Κακό το τελείωμά του βέβαια. Αλλά η μπάλα έχει βρει και στο πόδι του Τσέλικ, του Ντεμιράλ, πριν καταλήξει σε κόρνερ για τους Αυστραλούς, οι οποίοι για ακόμη μια φορά πήραν την αντεπίθεση, βγήκαν στην κόντρα μετά την χαμένη, την λανθασμένη κάθετη εκεί του Γκιουλέρ. Με τρεις πάσες βγήκαν στην κόντρα, κουβάλισε την μπάλα ο Τουρέ μέχρι την περιοχή των Τούρκων, την έσπασε στον Μπός, το σου του οποίου κόπηκε, κοντράρισε στο πόδι του Ντεμιράλ και κατέληξε σε κόρνερ. Μετκάλφ όπως πάντα στα στατικά για τους Αυστραλούς, η μπάλα πάει εκεί σε έναν στον πανύψηλο σούταρ, ο οποίος δεν θα μπορέσει να πιάσει την κεφαλιά, θα γίνει ένα μακρινό σούτ από τον Ιταλιάνο, η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, out για τους Τούρκους, οι οποίοι βγαίνουν και πάλι στην επίθεση στο 41ο λεπτό. Η μπάλα έρχεται στα δεξιά στον Τσέλικ, θα γυρίσει πιο πίσω στον Ντεμιράλ, αυτός δίπλα του στον έτερο κεντρικό αμυντικό τον Μπαρταχτσί, ψάχνει να βρει, τελικά θα βρει τον νεοεισελθόντα τον Μαμπίλ, ο οποίος με τον Τσαλχάνογλου και πάλι Μαμπίλ, αλλά θα προλάβουν οι αμυντικοί των Αυστραλών. Κοκτσού έξω από την περιοχή, κρατάει την μπάλα, πέφτουν τρεις πάνω του, την χάνει τελικά και θα απομακρύνουν κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής προς την περιοχή των Τούρκων η Αυστραλία αμυντική. Βλέπουμε Λουκά και πάλι ουσιαστικά έτσι δείχνει να ξεκινάει το παιχνίδι, αλλά πολύ από τα αριστερά και πάλι από τα αριστερά οι Τούρκοι με τον Μαμπίλ. Έχει απέναντί του τον Ιταλιάνο, θα περάσει την μπάλα στον Κοκτσού, θα γίνει ανταλλαγή, θα απομακρύνονται. Γίνεται το σουτ κόντρα και πάλι έξω από την περιοχή. Νέο σουτ, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει, πρέπει να είναι σε κόρνερ, είναι το πρώτο κόρνερ για τους Τούρκους, σε ένα σουτ που έκανε έξω από την περιοχή ο Γιουξέκ, η μπάλα κόντραρε σε κάποιο από το δάσος ποδιών που υπάρχουν. Δάσος ήταν, να το πούμε. Εντάξει, όχι μεγάλο, από τα, ξέρεις, τα παρθένα, τα τροπικά δάση. Ένα δασάκι ρε παιδί μου, άλσος, να σου πω, αλσίλιο. Τσαλχάνογλου, αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας, στο κόρνερ από τα αριστερά.
13: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά εδώ στο site που γνωρίζεις καλά σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και γενικότερα.
14: Για να δούμε το corner, εκτελείται το corner, θα απομακρύνουν από την άλλη πλευρά, πρέπει να είναι κοντά στα 2 μέτρα ο κεντρικός αμυντικός, ο σούταρ των Αυστραλών. Και πάλι θα απομακρύνει την εκτέλεση του corner, προσπάθεια εκεί από τον Ακτούρκογλου να κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή, δεν τα κατάφερε και πάλι γέμισμα απομάκρυνση. Κάτι έλεγες Λουκά, πες, και την μπάλα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή, προσπαθούν να ξεκινήσουν μια νέα επίθεση Τούρκη.
13: Είπε στη φράση πρώτο κόρνερ και να συμφωνήσω όσο αφορά το ημίχρονο, γιατί εδώ βλέπω στο σχετικό site που πήγα να σου πω ότι στα κόρνερ υπάρχει ισοπαλία 3-3. Σε ευνηδίασα.
14: Ναι, με ευνηδίασες, γιατί δεν θυμάμαι στο πρώτο ημίχρονο να είχα να κάνει κόρνερ.
13: Έχω την εντύπωση πάνω δεξιά στην οθόνη υπήρχε ένα κόρνερ, αλλά το δεύτερο μου διαφεύγει και εμένα. Αλλά εδώ κατάλαβες ποιο site μιλάω.
14: Ναι.
13: Γίνεται κουβέντα για τρία κόρνερ κάθε ομάδα.
14: Μάλιστα. Μάλιστα, και εγώ το βλέπω τώρα, και μάλιστα τώρα έχει με 4 τους Τούρκους. Μια χαρά. Το πέτυχα.
13: Μπράβο.
14: Συγχαρητήρια, να με χαίρεστε. Να με καμαρώσετε όπως θέλετε. Λοιπόν, για να δούμε τους Αυστραλούς που μετά από πολλή ώρα πάνε να βγουν σε σετ επίθεση, αλλά τελικά πια σετ. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω προς το κέντρο της άμυνας και εκεί ο Μπέρτζες θα δώσει στον Μπίτς που αυτός θα απομακρύνει και πάλι. Οι Τούρκοι πάνε να κερδίσουν την κατοχή της μπάλας, δεν μπορούν τελικά και θα προσπαθήσουν οι Αυστραλοί να βγουν μπροστά. Θα κερδίσει ένα φάουλ εκεί στο μαρκάρισμα του Τσαλχάνογλου στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Μπός, ο αριστερός μεσοεπιθετικός της Φέγενορντ. Βαθιά παλιά προς τον Τουρέ, αυτός στη γραμμή του out, θα κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας στην κατοχή του. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, αλλά θα κρατήσουν και πάλι με τον Μπόσ από τα αριστερά οι Αυστραλοί κόντρα στον Τσέλικ. Και κόρνερ, ισοφαρίζουν στα κόρνερ οι Αυστραλοί. 4-4, πέτυχε και τα κόρνερ των Τούρκων Ελλαδόπουλος. Είναι μεγάλη στιγμή για την ελληνική δημοσιογραφία αυτή. Στο 53ο.
13: Προλαβαίνω να σου διαβάσω ένα μήνυμα, μια και είπες λέξη δημοσιογραφία, την οποία την.
14: Να δούμε το κόρνερ, ναι, και να μου διαβάσει ό,τι θες.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Στο 53ο λεπτό, αυτό το κόρνερ από τα αριστερά για τους Αυστραλούς. Ο Μέτκαλφ έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Στο κέντρο της περιοχής θα πιάσει την κεφαλιά. Καλή απόκρουση, δύσκολη απόκρουση από τον Τσακίρ. Η κεφαλιά ήταν από τον Σούταρ. Και πάλι ο Σούταρ θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή των Τούρκων. Τελικά εκεί ο Γιουλέρ, ανάποδο ψαλιδάκι, προσπαθεί ο Γκιουλέρε, σε διεκδικώντας την μπάλα από τον Ιταλιάνο, θα το ρίξει στο έδαφος μέσα στην περιοχή. Δεν ήταν κάτι μεμπτό, αλλά παραμένει η κατοχή για τους Αυστραλούς, που στα τελευταία αυτά 60-70 δευτερόλεπτα πιέζουν. Αλλά τελικά, ναι, όχι, θα συνεχίσουν να, όχι, δεν θα συνεχίσουν να πιέζουν. Ο Μπός θα γυρίσει, πολύ καλή η προσποίηση του Αυστραλού, και θα δώσει και πάλι την επίθεση στους συμπαίκτες του, με τον Ιταλιάνο από τα δεξιά, με τον Σούταρ, με τον Τσαλχάνογλου, τον Όκον θα απομακρύνουν.
13: Τι κοντός είναι αυτός ο Ξανθός εκεί?
14: Ποιον λες τώρα?
13: Πίσω ο κεντρικός αμυντικός. Στο βάθος, κοίτα, αριστερά κάτω.
14: Δεν είναι, αυτός είναι ο Μαμπίλ, δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Είναι αυτός η αλλαγή του προπονητή των Τούρκων στο ημίχρονο του Μοντέλα.
13: Και παίζει έξω δεξιά αυτός?
14: Αριστερά. Έξω δεξιά θεωρητικά παίζει ο Γκιουλέρ, ο οποίος όμως...
13: Βρε, για την Αυστραλία σου μιλάω.
14: Για την Αυστραλία. Για να δούμε τον Τουρέ μέσα στην περιοχή. Νόμιζα ήταν τους Τούρκους. Ο Τουρέ μέσα στην περιοχή θα κοπεί από τον Τσέλικ. Θα δώσει offside, δεν έχω καταλάβει τι έχει δώσει στο ξεκίνημα της φάσης. Για να δούμε την προηγούμενη φάση με την κεφαλιά του Σούταρ, την προβολή από τα 2 μέτρα του Ρε, πέφτοντας ο Τσακίρ.
13: Να, η κεφαλιά που έκανε αυτός, ποιος είναι αυτός?
14: Ο Σούταρ, δεν σου έλεγα.
13: Παναγία βοήθεια.
14: 2 μέτρα.
13: Λάθος άθλημα κάνει.
14: Εντάξει, ψηλό παλικάρι είναι, ναι. Ένα δίκιο το έχεις. Νομίζω, λέγοντας Ξανθό, γιατί και ο Μαμπίλ που μπήκε στο ημίχρονο στη θέση του Γιλμάς είναι Ξανθομάλης. Για να δούμε τώρα φάουλ.
13: Βαμμένος.
14: Φάουλ έξω από την περιοχή, ναι, μπορεί, σε καλό σημείο για τους Τούρκους, γύρω στα 8-9 μέτρα, όχι τώρα εκεί που... ψεκάζει ο Σάιζ, είναι στα 10 μέτρα έξω από την περιοχή, σχεδόν στον άξονα και λίγο προς τα δεξιά.
13: Εδώ κάτι μπορεί να γίνει.
14: Συμπληρώνουμε 56 λεπτά, είμαστε στο, παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Ιρανκούντ από το 27ο. Στείνουν το τείχος οι Αυστραλοί. Είδα τρεις παίχτες πάνω στην μπάλα, ήταν ο Γκιουλέρ, ήταν ο Κοκτσού, ήταν και ο Τσαλχάνογλου. Να δούμε, η λογική λέει θα το πάνε απευθείας. Βλέπω να γυαλίζει το μάτι του πιτσιρικά της Ρεάλ, τον Γκιουλέρ. Είναι κοντά του όμως, όχι, ο Γκιουλέρ θα το εκτελέσει απευθείας. Καλό το σούτ, ακόμα καλύτερη επέμβαση του τερματοφύλακα των Αυστραλών. Ήταν καλό το σούτ, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γκιουλέρ. Και τώρα ζητάνε χέρι νομίζω. Οι Τούρκοι, ο Γκιουλέρ χτυπιέται, ήταν πάρα πολύ καλό το σούτ, ήταν και κακό το στήσιμο του τείχους βέβαια. Η μπάλα πήγε χαμηλά στη δεξιά γωνία του Μπίτσα, αλλά αυτός δεν ευνηδιάστηκε συλλαβιστά, έπεσε και απέκρουσε.
13: Πολύ δύσκολη απόκρουση.
14: Ήταν πολύ δύσκολη απόκρουση, γιατί σου λέω πολύ καλό.
13: Έσβηνε
14: το φάουλ.
13: Έσβηνε η μπάλα στο χαμήλωμά της.
14: Ναι, ναι. Για να δούμε το κόρνερ, θα απομακρύνουν οι Αυστραλοί. Ο Γκιουλέρ θα γυρίσει με κεφαλιά, θα κάνει το απευθείας βολέ ο Γιουξέκ περίπου από το ύψος του πέναλτι, θα στείλει την μπάλα πολύ πάνω από τα δοκάρια. Συναγερμός τέλος λοιπόν για τους Αυστραλούς στο 50.
13: Μικρή ανάσα να διαβάσω αυτό το μήνυμα που λέγαμε
14: βεβαίως.
13: Πριν. Ο φίλος μας εδώ, ο Νίκος, που εντελώς λάθος στο πνεύμα του μηνύματός του δεν έχει. Και τι λέει, δηλαδή Η Αυστραλία παίζει οργανωμένη άμυνα και ο Σιμεώνε παίζει αντιποδόσφαιρο. Το υπόλοιπο δεν το διαβάζω γιατί είναι ένας χαρακτηρισμός που δεν τιμά ούτε τον ίδιο που το γράφει, ούτε και σε αυτούς που απευθύνεται. Με ένα δίκιο το έχει. Αν, πώς να πω, υπάρχει ταυτόχρονα και το ένα και το άλλο. Απ' την άλλη όμως του διαφεύγει ένα πράγμα του φίλου μας του ακροατή. Ότι εδώ σε τρία παιχνίδια πρέπει να πάρεις αποτελέσματα, ενώ σαν γενική φιλοσοφία ενός προπονητή όπως ο Σιμεώνε είναι κάτι άλλο. Συμφωνείς αυτό, Μιχαλιό μου?
14: Ο Σιμεώνε, οκ, παίζει σφιχτή άμυνα, αλλά βγαίνει και μπροστά. Η Αυστραλία στο πρώτο ημίχρονο, η Αυστραλία.
13: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό σου κάνω πάσα. Για πες.
14: Τώρα έχει αρχίσει να ξεμητάει από το καβούκι της.
13: Ακριβώς.
14: Από το 55ο λεπτό και μετά τη βλέπεις να περνάει τη γραμμή του κέντρου. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο ήταν, ας πούμε, επιτραπεί το πούλμαν.
13: Ταμπούρι.
14: Έτσι, ήτανε ταμπούρι. Καλό ταμπούρι βέβαια, οργανωμένο ταμπούρι, αλλά ταμπούρι. Και τώρα έχει αρχίσει να ξεμητάει. Ίσως έχουν αρχίσει να κουράζονται και οι Τούρκοι και να μην έχουν αυτή την πίεση. Ίσως προσπαθούν να τραβήξουν τους Αυστραλούς στο άλλο μισό του γηπέδου για να τους χτυπήσουν στην κόντρα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι εντολές προφανώς του Μοντέλα στο ημίχρονο, αλλά ο Σιμεώνε, ειδικά τα 2-3 τελευταία χρόνια με την Ατλέτικο, δεν νομίζω ότι παίζει αυτό το
13: ταμπούρι.
14: Ας το πούμε ταμπούρι αντιποδόσφαιρο που έπαιζε στο ξεκίνημα. Βλέπεις κάτι τεσσάρες και πεντάρες της Ατλέτικο και σε, όπως με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, στον ημιτελικό του Ισπανικού ήτανε το 4-0.
13: Ναι. Στον ημιτελικό.
14: Έτσι. Βλέπεις κάτι τέτοια αποτελέσματα που δεν δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό πουλματζής στον Σιμεώνε.
13: Εδώ το μήνυμα που την καταλαβαίνω είναι υπέρ του Σιμεώνε, αλλά η διατύπωση ίσως είναι λάθος. Αλλά το πήρα αφορμή αυτό για να πω τι. Πάντοτε, όπα, εσύ παίζεις.
14: Δεν ήταν, έκανε ένα πάσιμο, θα έκοβα, έκανε ένα πάσιμο ο Μαμπίλ από τα αριστερά, προσπάθησε, η μπάλα πήρε ύψος και εκεί τα δυο θηρία, ο Μπέρτζες και ο Σούταρ, η κεντρική αμυντική της Αυστραλίας, γιατί άμα δεις και τον διπλανό του Σούταρ, με το νούμερο 21 να τον προσέξεις, τον Μπέρτζες, και αυτός δεν πρέπει να υπολείπεται σε μπόι από τον συμπαίκτη.
13: Σε άλλη εποχή στο μπάσκετ θα παίζανε μια χαρά στη θέση L.
14: L. Αυτό είναι το τριάρι νομίζω, έτσι.
13: Έτσι, μπράβο.
14: Ναι.
13: Τέτοιο τριάρι, και τα λέμε, ποιος ήταν έτσι γνωστός. Το έλεγε και ο αείμνηστος Συρίγος.
14: Λοιπόν, ο σκόρερ βγαίνει, ναι. Και θα σου πω μετά, βγαίνει ο σκόρερ ο Ιρανκούντα στο 58ο λεπτό και θα πάρει την θέση του, μας ξαναδείχνουν τον γκολ τώρα και έχω χάσει το νούμερο, θα πάρει τη θέση του με το νούμερο, ναι, Βελουπιλάι λέγεται το παλικάρι, 25 χρονών, 8η του συμμετοχή της Melbourne Victory, Nissan Βελουπιλάι. Παίρνει τη θέση του σκόρερ τον...
13: Πώς λέγεται, Nissan?
14: Nissan το μικρό του.
13: Μάλιστα.
14: Βελουπιλάι, πώς λέμε Μαρσουπιλαμή, καμία σχέση. Βελουπιλάι το επώνυμο. Οι Αυστραλοί πάνε να πατήσουν περιοχή, θα πάρουν την πρώτη κεφαλιά. Δεν μπόρεσε να μπει καλά στη φάση ο Μπέρτζες. Την πρώτη κεφαλιά την πήρε ο Σούταρ. Ο Γιλμάς λέει, ο Τσακίρ, μπλόκαρε στην εστία του και τώρα ο Γκιουλέρ προσπαθεί να περάσει και τα καταφέρνει σε πρώτη φάση. Όποιον βρει μπροστά του θα ανοίξει πολύ όμορφα αριστερά εκεί στον Μαμπίλ. Αυτός έχει απέναντί του τον Ιταλιάνο, θα κόψει την μπάλα προς τα πίσω. Δεν ήταν καλή. Ο Κοκτσού έξω από την περιοχή θα προσπαθήσει να σουτάρει, αλλά θα κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους οι Τούρκοι. Δεν θα καταφέρουν όμως, γιατί η κεφαλιά του Μπαρταξή προς τον Καντίογλου ήταν πιο δυνατή από ό,τι την ήθελε ο αριστερός αμυντικός της Εθνικής Τουρκίας. Θα περάσει σε πλάγιο out. Ελ, μου λες τον Φάνη μήπως?
13: Όχι, ο αείμνηστος ο Συρίγος έλεγε Ελ τον Λιβέρι Αντρίτσο.
14: Α, μάλιστα.
13: Λοιπόν,
14: έξω ο Κοκτσούν, μέσα ο Ακγκίν για τους Τούρκους. Δεύτερη αλλαγή στο 62ο λεπτό. Ο Κοκτσού θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα πάρει την θέση του ο Ακγκίν. Με τους Τούρκους να είναι και πάλι στην επίθεση και να...
15: Να σου μεταφέρω μια σκέψη μου,
14: παρακαλώ,
15: για την Τουρκία.
14: Παρακαλώ.
15: Έχω την αίσθηση ότι οι Τούρκοι, στους Τούρκους έχει χαλάσει η σκέψη. Δηλαδή, ίσως δεν περίμεναν ότι θα αντιμετωπίσουν τόσα προβλήματα από τους Αυστραλούς και κάπου έχουν, έχουν χάσει το, πώς να σου πω, είτε τον ρυθμό τους, είτε τον τρόπο να διασπάσουν όλο αυτό που έχουν μπροστά τους.
14: Επίτρεψέ μου, σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει ως προετοιμασία για το παιχνίδι, να διαφωνήσω, γιατί το στυλ του παιχνιδιού των Αυστραλών είναι γνωστό, είναι αυτό. Δεν παίζει κάτι άλλο ο Ποποβίτς από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μέχρι και την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτό είναι
15: με
14: το...
15: Με τέτοιο παιχνίδι πήγε εδώ στα τελικά.
14: Ουσιαστικά ναι.
15: Δεν το ήξερα αυτό, ναι.
14: Εντάξει, άμα έπαιζε με σαφώς υποδιέστερες αντιπάλους, ενδεχομένως να βγαίνε και λίγο περισσότερο στην επίθεση. Αλλά αυτό είναι το στυλ του παιχνιδιού των Αυστραλών. Πολύ σφιχτή, πολύ συμπαγής μεσοαμυντική λειτουργία και από εκεί και πέρα βάζουμε τον γκολ και φεύγουμε για τελικό. Να το πούμε πιο απλά, Ότορε Χάγκελ, εθνική του 2004.
15: Ναι.
14: Θυμίζει λίγο το παιχνίδι της Αυστραλίας.
15: Σε βελτιωμένη έκδοση.
14: Ναι.
15: Θα έλεγα.
14: Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 64ο λεπτό. Πάντως παραμένει το 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 27ο ο Ιραν Κούντα.
15: Αναγία, ο ψηλός.
14: Ναι, είσαι δύο φάσεις πίσω εσύ, γιατί εσύ το βλέπεις με καθυστέρηση το παιχνίδι. Εγώ το βλέπω σε πιο γρήγορη. Για να δούμε τώρα τον Κιουλέρ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα γυρίσει τον Τσαχάνο. Κάνει κακό κοντρόλ ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας. Δεν θα μπορέσει να σουτάρει. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να το κάνει απευθείας. Πιέζουν όμως οι Τούρκοι με τον Γκιουλέρ μες στην περιοχή. Χάνει το κοντρόλ, ξανά η μπάλα στην κατοχή των Τούρκων, αλλά αυτή τη φορά λίγο έξω από την περιοχή. Ο Γκιουλέρ θα προσπαθήσει να ευνηδιάσει σουτάροντας απευθείας. Εκεί θα βάλει το κορμί του ο Ονίλ και θα απομακρύνει την μπάλα στο σούτ του Τούρκου. 65 λεπτά, 1-0 η Αυστραλία. Οι οποίοι Αυστραλοί είχαν ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο επιθετικής πρωτοβουλίας, να το πούμε έτσι, αλλά σιγά σιγά και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του παιχνιδιού, ξαναγυρίζουν στο γνωστό και αγαπημένο τους, από ό,τι φαίνεται, στυλ παιχνιδιού με τη συμπαγή κτλ. Μην τα ξαναλέμε, άμυνά τους.
15: Τη φιλοσοφία στο αμυντικό τους προσανατολισμό έχει μια μορφή βεντάλιας. Δηλαδή, και τώρα στην προηγούμενη φάση κιόλας, είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που 6-7 παίχτες μαζεύονται με τη μία γύρω στον αντίπαλο.
14: Για να δούμε. Γκιουλέρ θα χάσει την μπάλα. Μαμπίλ θα σουτάρει. Θα βάλουν το τάκλινγκ. Πέφτουν σαν καμικάζι. Με το που υπάρχει Τούρκος ο οποίος ετοιμάζεται να σουτάρει, υπάρχει Αυστραλός με τάκλινγκ καμικάζι. Δεν έχει απειληθεί, με εξαίρεση το φάουλ του Γκιουλέρ νωρίτερα που έπεσε στη γωνία του και το απέκρουσε την πολύ δύσκολη επέμβαση, όπως είπες και εσύ, ο Μπιτς. Δεν έχει απειληθεί από τέτοιου είδους φάση η άμυνα της Αυστραλίας. Και το δοκάρι του Μπαρδαξή ήταν σούτ από τα 35 μέτρα και αυτή η απόκρουση ήταν από στατική φάση. Για να δούμε τώρα τον Τσέλικ από δεξιά. Περνάει, προσπαθεί να περάσει, θα απομακρύνουν οι Αυστραλοί, θα κάνουν το λάθος. Όχι όμως, δεν θα γίνει το λάθος. Τελικά θα κερδίσει πλάγιο out η Εθνική Τουρκίας από την παρέμβαση τελικά του Μπος. Και πάλι οι Τούρκοι στο τρίτο τέταρτο, να το πούμε έτσι, του γηπέδου, με τον Μαμπίλ από τα αριστερά, τρεις παίχτες απέναντί του. Η κάθετη του Τσαλχάνογλου θα κοπεί. Τουρέ τώρα θα προσπαθήσει να ξεκινήσει την αντεπίθεση. Θα κάνει τρίπλα, δεν θα μπορέσει να βγάλει την μπάλα όπως θα ήθελε προς τον Ιταλιάνο που έβγαινε από τα δεξιά. Και πάλι Τουρκία, κατοχή, κυκλοφορία έξω από την περιοχή με τον Ακγκίν, τον νεοεισελθόντα. Θα τον μαρκάρει, θα βάλει το σώμα του πολύ καλά ο Μπέρτζες, θα πάρει και τα συγχαρητήρια τόσο του τερματοφύλακα του Μπιτς όσο και του Σούταρ για να περάσει μπάλα.
15: Πού να πλησιάσει στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Αυστραλίας.
14: Ναι, σου είπα, είναι και δυο θηρία.
15: Παναγία βοήθα. Με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, θα πω τη λέξη δίδυμη πύργη.
14: Γιατί να παρεξηγηθείς. Διάλειμμα ενυδάτωσης στο 68 λεπτό στο Βανκούβερ. Αυστραλία-Τουρκία 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 27 λεπτό ο Ιρανκούντα. Λίγο αργότερα οι Τούρκοι είχαν χάσει τη μεγάλη τους ευκαιρία με την βολίδα έξω από την περιοχή του Μπαρτακτσί. Έστειλε την μπάλα στα ακροδάχτυλα του Μπίτσε και από εκεί στο δοκάρι. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον τερματοφύλακα της Melbourne City. Επαναλαμβάνω, επιλέχτηκε σήμερα από τον προπονητή των Αυστραλών, τον Τόνι Πόποβιτς, για τη δεύτερη του εμφάνιση με την φανέλα της Εθνικής.
15: Να και ο Ακαϊντίν.
14: Ο Ακαϊντίν, που τον είδες εσύ?
15: Εδώ βλέπω τον πάγκο της Τουρκία.
14: Μάρα, εγώ βλέπω τον πάγκο της Αυστραλίας, γι' αυτό σου λέω, έχεις λίγο
15: διαφορά χρόνου.
14: Διαφορά χρόνου, ναι. Να το δώσουμε τα εύσημα, γιατί εκτός από την αλλαγή της πορείας της μπάλας στο σούτ του Μπαρτακτσί που την έστειλε στο δοκάρι, είχε και την πολύ καλή επέμβαση στο φάουλ του Γκιουλέρ, που έστειλε την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία, δεν ευνηδιάστηκε παρά το γεγονός ότι το τείχος δεν ήταν καλωστημένο, και εδώ προφανώς είναι ευθύνη του τερματοφύλακα, γιατί αυτός είναι που στείνει το τείχος. Έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε αυτό το φάουλ του Γκιουλέρ. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες φάσεις ως τώρα που έχουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν την κατοχή, 67-33 είναι η κατοχή, αλλά να μην μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα από οργανωμένη επίθεση στην άμυνα των Αυστραλών.
15: Γιατί από ό,τι φαίνεται, Μιχάλη, παρότι είναι μια οργανωμένη ομάδα η Τουρκία και καλούς ποδοσφαιριστές αλίμονο, έχω την αίσθηση ότι υπολείπονται παιδιών όπως ο Σουκούρ, όπως ο Χακάν Σάς, όπως προσφάτως ο Έλα, τώρα είναι και προπονητής, μου διαφεύγει, ο Μουσάτος.
14: Ο Φατίχ Τερίμ. Προπονητής είναι για αυτό.
15: Ναι, σωστό. Είχε παίξει και στην Ιταλία. Ο Μπελόζογλου. Λείπουν τέτοιοι παίχτες στην Τουρκία.
14: Το παρακάνουν οι Αυστραλοί.
15: Το cooling break.
14: Το cooling break. Έχουν επιστρέψει οι Τούρκοι και σφυρίζει και ξανασφυρίζει ο Βενεζουελάνος, ο διαιτητής ο Σάις. Τώρα πήραν την απόφαση να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο και οι Αυστραλοί. Είναι και αυτό, έχει τεθεί αυτό το θέμα στις συζητήσεις των ομάδων και των παιχτών, ότι πολλές φορές αυτό το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών να κόβει ρυθμό από την ομάδα που τον έχει και να βοηθάει την ομάδα που προσπαθεί να παγώσει τον ρυθμό και να κρατήσει αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να έχει γίνει και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί επαναλαμβάνω, σφύριζε, ξανασφύριζε ο Σάις, αλλά η Αυστραλία εκεί στην άκρη του γηπέδου, στην γραμμή του πλαγίου out, τα λέγανε με τον προπονητή τους. Τώρα έχει ξαναξεκινήσει το παιχνίδι, είμαστε στο 71ο λεπτό, οι Τούρκοι πάλι προσπαθούν να βγουν μπροστά, κόβεται εύκολα η πάσα που πήγε να περάσει προς την επίθεση, αλλά και πάλι ανακτούν την κατοχή οι Τούρκοι. Τσαλχάνογλου στον χώρο της μεσαίας γραμμής, του φωνάζει ο Τσέλικ στα δεξιά, εκεί θα πάει η μπάλα, και πιο δεξιά ακόμα στον Αγκιούν. Ο Αγκιούν και πάλι με τον Τσαλχάνογλου, πάσες μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, προσπαθώντας να ανοίξουν αυτή τη βεντάλια που λες, αλλά δεν ανοίγει η βεντάλια. Κάνει εκεί διάφορες τρίπλες ο Μαμπίλ, θα καταφέρει να σεντράρει, αλλά θα βάλουν την προβολή αμυντική. Γκιουλέρ τώρα, τα κουνάκι στον Μαμπίλ, τον παίχτη που μπήκε στο ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού. Από την άλλη πλευρά, Τσέλικ από τα δεξιά, πιο δεξιά στον Αγκίν. Αυτός έχει απέναντί του τον Ιταλιάνο. Θα γυρίσει πίσω στον Τσαλχάνογλου. Ψάχνει επιλογές, δεν έχει. Καλή κάθετη στον Τσέλικ. Για να δούμε, θα σουτάρει, θα απομακρύνει. Πολύ καλή επέμβαση, έχει κλείσει την αριστερή του, την κλειστή γωνία, ο τερματοφύλακας της Αυστραλίας, ο Μπιτς. Ο Τσέλικ έξυπνα δεν γύρισε την μπάλα στο κέντρο της περιοχής, προσπάθησε να πλασάρει, αλλά ο Μπιτς είχε και σε αυτή τη φορά δική του την απάντηση πετώντας την μπάλα σε κόρνερ που εκτελεί τώρα ο Γκιουλέρ. Θα απομακρύνουν οι κεντρικοί αμυντικοί, δεν περνάνε αυτές οι φάσεις, πολύ δύσκολα να περάσουν αυτές οι φάσεις. Αχτούρκολου και Τσαλχάνογλου. Και τώρα Ακγκίν θα περάσει στον Γκιουλέρ, ο οποίος έχει περάσει στο δεξί άκρο. Τώρα συγκλίνει προς τον άξονα το αστέρι, να το πούμε έτσι, τον Τούρκον. Ο Καντίογλου θα γυρίσει την μπάλα πολύ πίσω για να ξεκινήσει ξανά η επίθεση των Τούρκων από τον χώρο της άμυνάς τους. Και πάλι έχουν φτάσει λίγο έξω από την περιοχή. Ο Τσέλικ φωνάζει συνέχεια να πάρει την μπάλα και τελικά δεν την κάνει τίποτα. Την πετάει στον Αγκιούν από τα δεξιά. Για να δούμε τώρα. Γκιουλέρ έξω από την περιοχή θα σουτάρει με τα αριστερό έξω. Αυτό το σούτ του 21χρονου της Ρεάλ στο 74ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Πολύ καλή η κάθετη του Τσαλχάνογλου. Λέω δεν τη γυρίζει, αλλά και πού να τη γυρίσει, που ήταν γεμάτη η μικρή περιοχή από ποδοσφαιριστές με κίτρινες φανέλες. Δεν είχε να τη γυρίσει. Την καλύτερη δυνατή επιλογή έκανε ο ακραίος της Τουρκίας να προσπαθήσει να πλασάρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Θα βγει...
15: Να γιατί λέμε ότι οι φίλοι της Ερασπόρ είναι πολύ ψαγμένοι. Μου στέλνει το όνομα του Τούρκου που δεν θυμόμουν. Αρντά Τουράν.
14: Μάλιστα. Αρντά Τουράν. Αυτός είναι προπονητής τώρα στην Ιταλία, είπες?
15: Όχι, τον Ιταλό τον είπα, τον Μπελόζο.
14: Μάλιστα, για να δούμε τις δύο αλλαγές που έκαναν.
15: Έκανε και Μπαρτσελόνα ένα φεγγάρι ο Αρντά.
14: Γκολ! Γκολ για τους Αυστραλούς, πάνω που λέγαμε ότι ο Αρντά έκανε και Μπαρτσελόνα. Γκολ, οι Αυστραλοί κάνουν το 2-0 με τον γκολ του Τσιρκάτη στο 75ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε έξω από την περιοχή σε μια αδράνεια της άμυνας των Τούρκων και με δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Τσακίρ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας, και έκανε το 2-0, επαναλαμβάνω, στο 74ο λεπτό. Και οι Αυστραλοί πλέον παίρνουν σαφέστατο προβάδισμα για τη νίκη. Έχει γίνει, δεν είναι τελικά, είναι ο Μέτκαλφ αυτός που έχει κάνει το σουτ. Έχει κόψει προς τον άξονα και έχει πλασάρει πολύ ωραίο το σουτ που έχει κάνει ο Μέτκαλφ με το αριστερό πόδι στην αριστερή γωνία του Τσακίρ, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποσοβήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Να λοιπόν που οι Αυστραλοί πετυχαίνουν ίσως την, να το πούμε, την έκπληξη ως τώρα, έκπληξη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά καθόλου έκπληξη με δεδομένη την εικόνα του, γιατί είναι η ομάδα που έστω και αν πατάει αμυντικά στο γήπεδο πατάει καλύτερα τους Τούρκους, όπως και αν το κάνουμε. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα σε 75 λεπτά, σε 50 λεπτά, γιατί στο 25ο-27ο μπήκε το πρώτο γκολ των Αυστραλών. Δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι οι Τούρκοι. Δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω, η υπερβολή αυτό το δεν νομίζω, ότι μπορούν να κάνουν κάτι στο τελευταίο τέταρτο. 2-0 λοιπόν οι Αυστραλοί, με τον Μέτκαλφ, τον μέσο επιθετικό της Ζανκτ Πάουλη, στο 75ο λεπτό, με αυτό το χαμηλό σουτ στην αριστερή γωνία του Τσακίρ που έπεσε, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Τώρα μέσα στην περιοχή θα σουτάρει, νομίζω έχει βρει στο χέρι του Μπος, διαμαρτύρεται ο Μαμπίλ, ο Σάες λέει παίζεται, ενδεχομένως η φάση να τσεκάρεται από το ΒΑΡ. Έχω την εντύπωση στην γρήγορη, δεν υπάρχει replay μέχρι στιγμής, ότι η μπάλα έχει βρει στο χέρι του Μπος, αλλά για να μην διακόπτει το παιχνίδι προφανώς είναι λάθος δικό μου. Εκτός περιοχής τώρα οι Τούρκοι, και πάλι για ακόμη μια φορά με τον Κοκτσού θα γεμίσει προς στο δεύτερο δοκάρι, θα γίνει κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση και πάλι στο απευθείας βολέ του Αχτούρκογλου από το ύψος του πέναλτι, και πάλι ο Μπίτς έχει την απάντηση, θα πέσει, θα μπλοκάρει την μπάλα στο 8ο
15: πολύ
14: λεπτό.
15: Καλή φάση αυτή. Μιχάλη.
14: Ήταν η πάσα του Κοκτσού. Με τη μία όλα αυτά, έτσι. Πάσα του Κοκτσού προς τον
15: γεμάτο το σούτ.
14: Το Μαμπίλ, το γύρισμα του Μαμπίλ, το σούτ απευθείας του Αχτούρ Κογλού. Έπεσε και μπλόκαρε ο...
15: Και αλήθεια λες.
14: Ναι. Έπεσε και μπλόκαρε ο Μπίτς.
15: Όσο θυμάμαι την Αυστραλία, Μιχάλη, πάντα θυμάμαι ότι είχε καλούς τερματοφύλακες με κορυφαίο τον Μπόσνιτς. Έτσι, ναι.
14: Και κορυφαίο και τον Ράιν, ο οποίος είναι στον πάγκο, που έχει και 104 συμμετοχές. Για να δούμε τώρα. Θα γυρίσει ο Τσαλχάνογλου, δεν θα μπορέσει να μπει στη φάση. Ο Αχτούρ Κογλου θα απομακρύνουν οι αμυντικοί. Και βέβαια, τερματοφύλακας είναι και αυτός που έχει τις περισσότερες συμμετοχές για την Εθνική Αυστραλίας, ο Σβάρτσερ. Έχει 109 συμμετοχές, 5 περισσότερες από τον... Να το λάθος τώρα, ο Μπαρταξή θα απομακρύνει την μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει να την κρατήσει στην κατοχή του. Και οι Αυστραλοί είναι πάλι μπροστά. Ο Μέτκαλ θα προσπαθήσει να γυρίσει, θα προλάβει εκεί και θα βάλει την προβολή ο Γιουξέκ και θα περάσει την μπάλα πλάγιο out. Σου έλεγα λοιπόν ότι ο Σβάρτσερ έχει 109 συμμετοχές. Δεν είναι χέρι. Τώρα έχουμε το replay. Η μπάλα είναι στο στήθος προς κοιλιά του παίχτη της Αυστραλίας. Ο Μπος πρέπει να ήταν αυτός. Στο γύρισμα που έκαναν οι Τούρκοι στην προηγούμενη φάση που ζήτησαν πέναλτι. Στο 80 λεπτό έχουν κερδίσει ακόμη ένα κόρνερ οι Τούρκοι, με αυτή τη φορά οι Αυστραλοί έχουν κερδίσει ένα κόρνερ. Πάει και πάλι ο Μέτκαλφ να το εκτελέσει από τα δεξιά. Αρκετός κόσμος και φυσικά οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Μπέρτσος με τον Σούταρ, στην περιοχή των Τούρκων. Εκτελείται το κόρνερ, θα απομακρύνει εκεί ο Μπαρταξή, θα γίνει νέο γέμισμα προς την περιοχή. Ο Μαμπίλ είναι αυτός που θα προσπαθήσει να βγάλει στον Μέτκαλφ από δεξιά, θα γλιστρήσει ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος των Αυστραλών και θα χαθεί αυτή η επίθεση για την Εθνική Αυστραλίας. Ξανακερδίζουν την κατοχή και ξανακερδίζουν και κερδίζουν και ένα πλάγιο out. Με τον Τσιρκάτη η εκτέλεση για τους Αυστραλούς. Διακόπτει το παιχνίδι ο Σάιζ γιατί έχουμε διπλή αλλαγή για τους Τούρκους. Ενώ μας ξαναδίνουν από την κάμερα του διαιτητή το γκολ που πέτυχε ο Μέτκαλφ. Πολύ καλή η κίνησή του και πολύ καλό το χαμηλό αριστερό σουτ. Σουτ με το αριστερό στην αριστερή γωνία. Έγινε η διπλή αλλαγή για τους Τούρκους. Περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι οι παίχτες που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο έξω. Γιουκτσέκ και Τσέλικ, μέσα ο Σγκάν και Μιλντύρ. Στο 81ο λεπτό αυτή η αλλαγή, σε μια ίστατη προσπάθεια του μοντέλα να αλλάξει. Για να δούμε τώρα τον Αγκιούν, θα προσπαθήσει να περάσει κάθετα στον Αχτούρ Κογλου, δεν θα τα καταφέρει. Θα απομακρύνουν οι Αυστραλοί και πάλι μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ντεμιράλ να δίνει δίπλα του στον Κοκτσού. Προσπαθούν να βγουν μπροστά, να πάρουν την υπεροχή, την έχουν την υπεροχή μάλλον οι Τούρκοι, αλλά εξακολουθούν να μην μπορούν. Ο Γκιουλέρ προσπαθεί, έχει αλλάξει 10 φορές θέση από αριστερά, δεξιά, στον άξονα. Προσπαθεί, αλλά δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Η μοναδική, αυτό το φάουλ στο ξεκίνημα σχεδόν του δευτέρου ημιχρόνου που απέκρουσε ο τερματοφύλακας των Αυστραλών. Τώρα ο Γκιουλέρ θα σουτάρει με το αριστερό, πάρα πολύ άστοχο το σουτ που έκανε. Θα στείλει την μπάλα να περάσει έξω από το δεξιό δοκάρι του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστραλίας.
15: Να πω εδώ γρήγορα σε ένα φίλο ακροατή ότι στο Vancouver τώρα είναι 11 παρά βράδυ Σαββάτου. Γιατί ρωτάει τι ώρα είναι εκεί που γίνεται τέτοιο παιχνίδι. Μιχάλη.
14: Και σε εμάς είναι 9 παρά πρωί Κυριακής. Είναι η διαφορά της...
15: Εδώ πραγματικά είναι αυτό που λέμε στην άλλη άκρη του κόσμου.
14: Ναι, το λες και έτσι.
15: Όταν έχεις τώρα 9 ώρες διαφορά, για φαντάσου.
14: Το λες και έτσι. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διαφορά ώρας που έχουμε με, από τις τρεις χώρες που γίνονται τα, τα παιχνίδια.
15: Με βάση την πόλη του Βανκούβερ, νομίζω πως κάτι τέτοιο ισχύει, ναι, νομίζω.
14: Νομίζω δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 9 ώρες.
15: Όχι, όχι.
14: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι στο 83ο λεπτό. Με τους Αυστραλούς να προηγούνται, γίνεται η σέντρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί της Εθνικής Αυστραλίας με τον Μέτκαλφ να παίρνει και ένα πλάγιο out. Και ακόμα δύο αλλαγές αυτή τη φορά για τους Αυστραλούς. Ο Ιρβάιν και ο Μπέχιτς είναι αυτοί που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ένας που χειροκροτεί τους φιλάθλους και βγαίνει είναι ο Μπος. Ένας παίχτης που έκανε πολλή δουλειά στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
15: Τιμάται όλο το επιθετό του.
14: Ναι, όντως, αφεντικό. Και ο δεύτερος είναι ο Όκον, θα τον πούμε, μια και είναι η τελευταία φορά που θα τον πούμε.
15: Έτσι.
14: Και με τα δύο του ονόματα, Όκον Έγκστλερ.
15: Συγγνώμη που γελάω, γιατί έρχεται μήνυμα που λέει ο Λαδό θα μπερδέψει την πέρδα του με αυτά τα ονόματα.
14: Εντάξει, όχι, δεν είναι τόσο... Αυτός είναι το πιο δύσκολο όνομα, ο οποίος έχει και δύο. Κράτα ρε φίλε μόνο το Όκον, τι το θες το Έγκστλερ. Ποιος θα σε πει Έγκστλερ. Έλεος.
15: Εντάξει.
14: Λοιπόν, 84 προς 85 τα λεπτά. 2 τα γκολ των Αυστραλών, 0 τα αντίστοιχα των Τούρκων. Η Αυστραλή είναι αγκαλιά με μια πολύ σπουδαία νίκη που ουσιαστικά
15: τους βάζει γερά στην πρόκριση.
14: Τους δίνει κατά 60% την πρόκριση στην επόμενη φάση. Για να δούμε τώρα αν αλλάξει κάτι, καθότι έχουν κερδίσει πάλι φάουλ έξω από την περιοχή οι Τούρκοι. Στο αντίθετο σημείο από αυτό το ωραίο χτύπημα του Γκιουλέρ, το προηγούμενο ήταν στον άξονα και προς τα δεξιά, τώρα είναι στον άξονα και προς τα αριστερά έξω από την περιοχή των Αυστραλών. Στο 85ο λεπτό ο Σάιζ φωνάζει το τείχος ότι έχει στηθεί πολύ μπροστά, τώρα θα ψεκάσει. Και ακόμη μια αλλαγή έξω, ο Αχτούρκογλου, και θα πάρει την θέση του για τους Τούρκους. Αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να είναι ο Γκιούλ ο επιθετικός της Πόρτο, με Τσαλχάνογλου και Γκιουλέρ πάνω από την μπάλα. Κάτι λέει ο αρχηγός στο αστέρι. Ο Τσαλχάνογλου θα σουτάρει με το δεξί χαμηλά. Δεν υπάρχει, και πάλι ο Μπίτς είναι αυτός που θα πέσει στην αριστερή του γωνία.
15: Το λες και MVP του αγώνα.
14: Ναι, μπορεί να τον πεις και MVP του αγώνα, γιατί έχει κάνει, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολες, αν εξαιρέσεις πρώτη κίτρινη στον Γιουνούς, πρώτη κίτρινη στο 86ο λεπτό, με ματιάσανε, ο Ακγκίν. Είναι αυτός που ναι, έκανε...
15: Και αυτός εύκολο επίθετο έχει.
14: Ωραία, το λες Αγκούν και τελειώνεις. Άμα θες να το πεις και όπως το λένε με κάπα γάμα κάπα και ουν και όχι ουν, πες τον Αγκούν ρε φίλε να τελειώνουμε.
15: Έτσι.
14: Θες να το πεις Ακγκίν. Πρώτη κίτρινη στο 86ο λεπτό λοιπόν για τους Τούρκους. Έλεγες για τον MVP. Οι επεμβάσεις που έχει κάνει, αν εξαιρέσεις το πρώτο φάουλ του Γκιουλέρ που έπεσε πολύ όμορφα χαμηλά στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε, και το δοκάρι του Μπαρτακτσί στο πρώτο ημίχρονο που την έχει διώξει με τα ακροδάχτυλα, οι υπόλοιπες δεν είναι τόσο δύσκολες.
15: Έχουν βαθμό δύσκολες, ας πούμε στην προηγούμενη που σ' άρεσε και εσένα, που έγινε απευθείας ο συνδυασμός των Τούρκων και το γεμάτο σουτ στο κέντρο της εστίας και τα απέκρουσε. Δείγμα ότι διαβάζει καλά τις φάσεις, όπως και τώρα στην εκτέλεση που είδαμε τώρα εδώ σε replay.
14: Και ότι έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, αυτό προφανώς του πιστώνεται.
15: Ακριβώς.
14: Και τώρα στη φάση αυτό το φάουλ του Τσαλχάνογλου Έχει δει την μπαλά από τη στιγμή, πρέπει να την έχει δει από χαραμάδα στο τείχος, από τη στιγμή που φεύγει από το πόδι του αρχηγού της Εθνικής Τουρκίας. Έχει καταλάβει προς τα που πάει και έχει πέσει σωστά στην αριστερή.
15: Και αφού κάναμε ένα παραλληλισμό Ελλάδας, Αυστραλίας, αμυντικού πνεύματος, φιλοσοφίας κτλ., θα θυμάσαι ότι και ο Νικοπολίδης, πέρα από εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν έκανε ποτέ εντυπωσιακές αποκρούσεις. Γιατί διάβαζε πολύ καλά τις φάσεις και ήταν στο σημείο που έπρεπε να είναι και να αποκρούει και τον κίνδυνο.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, τις μεγάλες επεμβάσεις, αυτό που λέμε πόπο ότι έβγαλε, δεν τις έχει κάνει. Αλλά ήξερε που πάει μπάλα, διάβαζε την φάση. Προσπάθεια να βγουν στην κόντρα τώρα οι Αυστραλοί. Θα προλάβει εκεί ο Καντιόγλου και θα απομακρύνει. Πάμε στο τελευταίο δίλεπτο του παιχνιδιού. Συν τις όποιες καθυστερήσεις πρέπει να είναι γύρω στα 5 με 6 λεπτά.
15: Οπωσδήποτε.
14: Από ό,τι τα υπολογίζω, γιατί έχουμε την ενυδάτωση την τρίλεπτη. Έχουμε 5-6, και τις αλλαγές. Έχουμε και τις αλλαγές. Βέβαια, είχαμε διπλές, που σημαίνει ότι είναι μία η διακοπή.
15: Σωστό.
14: Όπως και να έχει το θέμα, παραμένει το 2-0. Με τα δύο γκολ του Ιρανκούντα και του Μέτκαλφ για τους Αυστραλούς, ο Αχτούρκογλου θα κάνει το σουτ. Καλή η κίνηση, όχι ο Αχτούρκογλου, ήταν ο Τσαλχάνογλου, ένας γλου άλλος. Άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του ο Γκιουλέρ. Έκανε απευθείας το σουτ, αυτή τη φορά για ένα τερματοφύλακα που, όπως είπαμε, διαβάζει τόσο καλά τις φάσεις. Δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο να σταθεί εκεί στο κέντρο της εστίασης.
15: Και έτσι.
14: Ναι, εντάξει, δεν είναι τα δίμετρα.
15: Όχι, αλλά για τα ματοφύλακα έχει καλό μπόι και καλό κορμί.
14: Ακριβώς, ακριβώς. 89 τα λεπτά, βαδίζουμε στο 1-20. Οι Τούρκοι και πάλι με την κατοχή. Θέλω να δω σε τι επίπεδα έχει φτάσει η κατοχή τους. 71-29.
15: Έρχεται μήνυμα από ένα φίλο εδώ που λέει: μπράβο ρε Αυστραλία. Φαντάζομαι για ποιο λόγο λέει τον μπράβο.
14: Ναι, γιατί κερδίζει τους Τούρκους, φαντάζομαι. Ο Μαμπίλ από τα αριστερά θα σπάσει τον Γκιουλέρ, θα κάνει την προσποίηση, προσπαθεί να περάσει τον Τσιρκάτη, θα γυρίσει προς τον άξονα, στον Ακτίογλου, αυτός θα σεντράρει, θα απομακρύνουν οι Αυστραλοί πολύ μακριά από την περιοχή τους. Φτάνουμε στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα.

0: από το Βανκούβερ, το Χαράλαμπο. Η ακτή του Ειρηνικού είναι, λέει, 10 ώρες πίσω από Ελλάδα. Καλιφόρνια, Σιάτλ και Βανκούβερ έχουν την ίδια ώρα.
1: Μάλιστα. Μας έδειξαν οι διοργανωτές σε επανάληψη το δεύτερο γκολ των Αυστραλών του Μέτκαλφ και τις εκφράσεις των Τούρκων βλέποντας το σκορ να γίνεται 2-0. Τώρα σιγά σιγά, όπως φαίνεται, οι Τούρκοι έχουν χάσει ακόμα και αυτή την ελπίδα. Έχουμε συμπληρώσει το 1 από τα 6 λεπτά. Είναι εύκολος ο τρόπος που πουλάνε την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα το έκανε ο Γκιούλ αυτό, αλλά θα πάρουν και πάλι την κατοχή και θα προσπαθήσουν να βγουν σε ακόμη μια επιθετική ενέργεια από τα αριστερά με τον από τα δεξιά με τον Μουλντούρ, πλάγιο με τον Γκιουλέρ και τον Τσαλχάνογλου. Ο Τσαλχάνογλου έχει την εμπειρία, ο Γκιουλέρ έχει τον ενθουσιασμό, είναι οι παίχτες που προσπαθούν να βγάλουν τους Τούρκους μπροστά. Τώρα πάλι σέντρα από εκεί με τον Μαμπίλ. Πού πας να κάνεις σέντρα σε αυτά τα δυο θηρία, τους δυο κεντρικούς αμυντικούς των Αυστραλών, τον Σούταρ και τον Μπέρτζες. Αποκρούν εύκολα. Και τώρα ο ένας από τους δύο Σούταρ θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Συμπληρώνουμε το δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Κανείς Αυστραλός δεν πάει να δώσει την μπάλα στον Μαμπίλ. Και λογικό αυτό να εκτελέσει το πλάγιο. Θα την πάρει, θα γυρίσει έξω από την περιοχή. Και πάλι σέντρα και πάλι απομάκρυνση στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει γυρίσει ο Τσαλχάνογλου για να παίρνει τις μπάλες και να δίνει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στους Τούρκους. Εδώ φωνάζει ο Γκιούλ ότι η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου από παρέμβαση του Μπέρτζες. Ο Βενεζουελάνος, ο διαιτητής, ο Σάιζ, έχει άλλη άποψη. Out και απομάκρυνση, ελεύθερο χτύπημα από τον Μπιτς, τον τερματοφύλακα των Αυστραλών. Ενώ συμπληρώνουμε το μισό χρόνο των καθυστερήσεων. Έχουμε φτάσει στο τρίτο από τα 6 λεπτά και ο Μουλντούρ προσπαθεί να βγει μπροστά. Θα βγάλει πιο δεξιά στον Γκιουλέρ. Αυτός θα κάνει τρίπλες εκεί, θα χάσει την μπάλα με φάουλ. Σφυρίζει τελικά ο Βενεζουελάνος, πήγε να κάνει τρίπλες ο Μπέχιτς. Κατά την άποψή μου αρκετά καθαρά. Ο διαιτητής, που έχει προφανώς και καλύτερη άποψη από τη δική μου, θα δώσει το φάουλ και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με την κατοχή στους Τούρκους και ένα πλάγιο out που έχουν κερδίσει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της δικής τους ομάδας. Ο Τσαλχάνογλου τώρα με τον Μουλντούρ από δεξιά θα δώσει στον Γκοσκιούν. Αυτός και πάλι στον Τσαλχάνογλου. Προσπαθούν έστω και στα τελευταία 2 λεπτά που έχουν απομείνει να ανοίξουν την άμυνα. Τώρα κάνει την σέντρα ο Γκιουλέρ. Θα βάλει εκεί το πόδι του και όχι το κεφάλι του ο Σούταρ για να απομακρύνει. Και τώρα σε αυτή τη σέντρα που έγινε από τον Τσαλχάνογλου θα βάλει και το κεφάλι το κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Αυστραλίας. Έξω από την περιοχή αυτή... Επέζησε, μάλιστα. Ένα πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή από τον Μαμπίλ. Η μπάλα πρέπει να βρει και στο πρόσωπο τον σούταρ, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, πού να καταλάβει.
0: Νομίζω στήθος ήταν, Μιχάλη.
1: Στήθος ήταν.
0: Έτσι από την αντίδρασή του νομίζω στήθος, νομίζω. Δεν μπορεί να μην έπιασε καθόλου το κεφάλι του με τα χέρια του.
1: Okay.
0: Τώρα αυτό υπόθεση εργασίας, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Φάνηκε ψηλά να βρίσκει.
0: Επειδή είναι ψηλός.
1: Ναι, έλαντε. Εκεί που εσύ έχεις το κεφάλι, αυτός έχει το στήθος. Σωστό και αυτό.
0: Κατέβα λίγο.
1: Ναι. Σκύψε λίγο, ρε φίλε. Νάτος πάλι ο Μαμπίλ. Θα βγάλει τον Τσαλχάνογλου. Είναι φοβερός ο τρόπος. Για να δούμε τώρα στο δεύτερο δοκάρι. Θα απομακρύνουν και ο Μπιτς θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχω ακούσει σφύριγμα. Έχει δοθεί offside. Πανηγυρίζουν. Οι Αυστραλοί, έχει σηκώσει τη σημαία του ο βοηθός, έχει δώσει offside, πανηγυρίζουν οι Αυστραλοί γιατί έχουμε μπει στο...

0: στο τελευταίο λεπτό από τα 6 των καθυστερήσεων, και τώρα που έχουμε και το replay, ήταν καθαρά πίσω από την τελευταία ζώνη άμυνας των Αυστραλών ο Γιούλ. Σωστή η υπόδειξη offside. Και έλεγα πριν ότι είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν οι Αυστραλοί αμυντικοί. Σε οποιονδήποτε από τους παίχτες της Εθνικής Τουρκίας έχει την μπάλα έξω από την περιοχή του, εξαιρετική αντίδραση, ταχύτατη αντίδραση, και πάντα, σχεδόν πάντα, δεν επιτρέπεται στον Τούρκο να κάνει το σούτ. Και επειδή έχουμε φτάσει στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, κάπως έτσι κύλησε το παιχνίδι με τους Τούρκους να έχουν κατοχή, να είναι έξω από την περιοχή των Αυστραλών. Όχι, δεν είναι τελευταίο σφύριγμα. Νόμισαν ότι είναι τελευταίος. Είναι τελευταίο σφύριγμα. Σωστά φώναξαν οι Αυστραλοί. Ο Μέτκαλφ, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, είναι στον αγωνιστικό χώρο και πανηγυρίζει. Ο Γκιουλέρ εκνευρισμένος φεύγει για τα αποδυτήρια. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία. 2-0 η Αυστραλία, με τον γκολ του Ιρανκούντα στο 22ο, στο 27ο και του Μέτκαλφ στο 75ο λεπτό. Λέγαμε νωρίτερα, οι Τούρκοι είχαν την υπεροχή, είχαν την κατοχή της μπάλας, ήταν εγκατεστημένοι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου προς την περιοχή του Μπιτς. Δεν κατάφεραν όμως, με εξαίρεση αυτή τη φάση με το σούτ που έκανε ο Αχτούρκογλου σχεδόν πάνω στον τερματοφύλακα, δεν έστειλε την μπάλα γωνία, την έστειλε στο κέντρο της εστίας, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις παρά μόνο με μακρινά σούτ και στημένα. Πολύ καλή η απόδοση του Αυστραλού τερματοφύλακα του Μπιτς. Έχει βγάλει με τα ακροδάχτυλα και το σούτ του Μπαχτέλα Μπαρντακτσί λίγο μετά το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, που η μπάλα πήγε και στο δεξιό δοκάρι της εστίας των Αυστραλών. Είναι από τους κορυφαίους. Δεν υπάρχει παίχτης των Αυστραλών που να έχει υστερήσει. Στο πρώτο ημίχρονο χτύπησαν σε 2-3 περιπτώσεις στην κόντρα, κάτι που έκαναν επίσης σε 2-3 περιπτώσεις και στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλή η αμυντική τους λειτουργία, πολύ στιβαρή, πολύ συμπαγής, πολύ καλά οργανωμένη. Κατάφεραν να αποσοβήσουν τους κινδύνους από τους Τούρκους, και με τα δύο γκολ που είπαμε, του Μέτκαλφ και του Ιρανκούντα, να πάρουν την νίκη που τους φέρνει στη δεύτερη θέση στον όμιλο, με διαφορά τερμάτων βέβαια, από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κερδίσει με 4-1 την Παραγουάη και οι Αυστραλοί με 2-0 τους Τούρκους. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω για το παιχνίδι του Βανκούβερ. Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Θα επαναλάβω, πριν ξεκινήσει θα έλεγες ότι θα είναι έκπληξη η επικράτηση των Αυστραλών. Τώρα που τελειώνει και με βάση την εικόνα, δεν ήταν έκπληξη. Ήταν έστω και πολύ αμυντική, καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο η Εθνική Αυστραλίας, Λουκά. Καλημέρα σε όλους από μένα.
1: Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Πάμε πολύ γρήγορα για διαφημιστικά, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Θα πω γρήγορα τα αποτελέσματα για τους φίλους ακροατές και μετά όταν θα βάλω τα διαφημιστικά. Τετράδα αγώνων. Κατάρ Ελβετία 1-1, το λες και έκπληξη. Βραζιλία Μαρόκο το ίδιο σκορ, 1-1. Κακή Βραζιλία, καλό το Μαρόκο, εδώ δεν το λες έκπληξη. Αιτή Σκωτία, σχετικά εύκολα η Σκοτσέζη το 1-0. Και νομίζω η μεγάλη έκπληξη είναι της Αυστραλίας με την Τουρκία, αυτό το 2-0 που βάζει δύσκολα στους Τούρκους, γιατί είναι καθαρή νίκη, τρίποντο για τους Αυστραλούς που θα παίξουν τώρα στις 20 μήνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν κερδίσει 4-1 την Παραγουάη. Τάσος ο Ηλεμέζης στον ήχο, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι εκλεκτοί συνάδελφοι για τις υπόλοιπες εκπομπές, ειδήσεις και ό,τι σχετικό αφορά τον αθλητικό κόσμο στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον πλανήτη γενικότερα, και κυρίως στο Μουντιάλ που έχει επιστρέψει στο σπίτι του, στην ΕΡΤ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Είμαστε στο 16ο λεπτό. Ο Εμπολό ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι. Ο έλεγχος έχει τελειώσει όπως ενημερωθήκαμε. Εμπολό το πλασέ, η μπάλα στα δίκτυα χαμηλά στην δεξιά γωνία, την αριστερή διάλεξε ο Αμπουνάντα. 1-0 η Ελβετία στο 17ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμπολό, πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ στην ανατροπή του από τον Αμπουνάντα. Ο Αφίφ από τα αριστερά, ο Αχμέτ θα πάει για την σέντρα, η κεφαλιά γκολ! Γκολ για το Κατάρ! 1-1 στις καθυστερήσεις.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο τη δύναμη του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
3: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στις 29 Ιουνίου του 1950 σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών σε Μουντιάλ. Στο Belo Horizonte, η Αγγλία, που ήταν από τα φαβορί της διοργάνωσης, αντιμετώπιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια ομάδα που την αποτελούσαν μεταξύ άλλων ένας ταχυδρόμος, ένας λατζέρης και ένας οδηγός νεκροφόρας. Οι Άγγλοι, χωρίς να έχουν ξαναπαίξει σε Μουντιάλ, είχαν την αλαζονία που τους συνόδευε εκείνα τα χρόνια. Είχαν αφήσει τον Stanley Matthews εκτός ομάδας για να παίξει στα πιο δύσκολα μάτς. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν κυρίως ομάδα μεταναστών με καταγωγή από πιο ποδοσφαιρικές χώρες. Είχε Ιταλούς, Πορτογάλους, έναν Ιρλανδό, έναν Σκοτσέζο και έναν Αϊτινό. Ο 10 χρόνια αρχηγός της εθνικής της ομάδας, Walter Barr, έδωσε το περιβραχιόνιο στον Ed McIlvenny για το συγκεκριμένο μάτς, γιατί ήταν Σκοτσέζος. Στο 38ο λεπτό ήρθε ένα γκολ από τον Αϊτινό, Joe Gaitiens. Οι Άγγλοι, όσο και να πίεσαν, δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι και το σκόρ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Ο σκόρερ αποθεώθηκε στις αγκαλιές των Βραζιλιάνων οπαδών. Ο αστικός μύθος λέει ότι όταν ένας Άγγλος απεσταλμένος ενημέρωσε την πατρίδα για το τελικό σκόρ με τηλεγράφημα, κανείς δεν πίστευε το σκόρ και θεώρησαν ότι ήταν λάθος. Με αποτέλεσμα, κάποιες αγγλικές εφημερίδες να γράψουν ότι το τελικό σκόρ ήταν 10-1 υπέρ της Αγγλίας. Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε όση δημοσιότητα που άξιζε, με τους New York Times να αφιερώνουν 1-2 παραγράφους για τον άθλο, ενώ άλλες εφημερίδες είχαν απλά το σκορ και έγραφαν λανθασμένα τα ονόματα των παικτών. Με την άνοδο του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αργότερα, αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές εκείνης της ομάδας τιμήθηκαν, μάλιστα κάποιοι από αυτούς μετά θάνατον, όπως ο σκόρερ Gaitiens, που σκοτώθηκε στις πολιτικές αναταραχές της πατρίδας του και ποτέ δεν βρέθηκε το πτώμα του. Η ιστορία έγινε πιο γνωστή αργότερα από το βιβλίο The Game of Their Lives και την ομώνυμη ταινία πριν μερικά χρόνια. Μια ταινία στην οποία ο Τζέραρντ Μπάτλερ παίζει τον τερματοφύλακα Μπόργκη, ενώ τον αϊτινό σκόρερ παίζει ο Τζίμι Ζαν Λουίς, που έπαιζε στη σειρά Heroes τον χαρακτήρα με όνομα Αϊτινός. Η τύχη έφερε τις δύο ομάδες αντίπαλες ξανά το 2010 και πριν τον αγώνα όλοι θυμήθηκαν αυτό το μάτς. Οι Άγγλοι θέλοντας να ξεπλύνουν την τροπή και οι Αμερικανοί ως κίνητρο για κάτι καλύτερο. Το τελικό 1-1 ήρθε και αυτή τη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες η σημασία που πήρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν πολύ μεγαλύτερη. Όσα χρόνια και να περάσουν όμως, οι άνθρωποι που από το πουθενά έκαναν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Μουντιάλ θα είναι οι πρωτοπόροι και αυτοί που θα δίνουν ελπίδα σε όλα τα outsider των παγκοσμίων κυπέλλων.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
10: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
9: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
10: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
9: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
11: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
16: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Έρα Σπορ.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 79-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Μπεζέγκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Eras

0: Τι ήταν αυτό με τους Αυστραλούς?
1: Τουρκία γιοκ.
0: Τουρκία γιοκ.
1: 2-0. 2-0, φίλε μου.
0: Ναι, εκεί θα κατοικήσουν.
1: Τα καγκουρό.
0: Εκεί θα κατευθυνθούν, Κωνσταντίνε. Πώς ήταν, παιδιά, η ημέρα σας χθες?
1: Η νύχτα σας, μάλλον.
0: Και η νύχτα σας.
1: Και η νύχτα και η μέρα και τα απόγευμα.
0: Εμάς ήταν ωραία η νύχτα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν μπήκατε στην...
0: Συμφωνεί και ο Κωνσταντίνος.
1: Όσοι δεν είχαν τι να κάνουν τη νύχτα, έβλεπαν Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια ήταν καυτή νύχτα για τον Ολυμπιακό, διότι μετά την νίκη στο 5ο αγώνα στο ΣΕΦ κατευθύνθηκαν.
0: Αυτό λίγο στεναχωρήθηκα, όχι για την νίκη του Ολυμπιακού, για αυτά τα μετά, για τα μετά.
1: Εντάξει, γίνανε διάφορα μετά, αλλά θα ξεπεράστηκαν όλα, διότι ξέρεις, μετά το τέλος του αγώνα όλα τελειώνουν εκεί. Οι παίκτες είναι πάλι φίλοι.
0: Υπάρχει ακόμα ένταση, υπάρχει αυτό και γι' αυτό συμβαίνουν μικρό τέτοιες.
1: Το θέμα είναι ότι έγραψε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, κατέκτησε την Greek Basket League.
0: 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα το 4ο συνεχόμενο.
0: Τέταρτο συνεχόμενο, και ο Παναθηναϊκός, να πούμε, μετράει 40 πρωταθλήματα.
1: Ναι, είναι ο βασιλιάς του αθλήματος.
0: 10 ο Άρης, που είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης, και ακολουθεί η ΑΕΚ με 8. Δεν μπορούσα να μην το πω και για την ΑΕΚ. Και ο ιστορικός Πανελλήνιος με 6 τίτλους. Ο Πανελλήνιος ήταν γενικός σε πολλά αθλήματα, έτσι.
1: Βέβαια, ο Πανελλήνιος από εκεί ξεκίνησε σχεδόν όλα τα αθλήματα σωματεία.
0: Ναι. Δώστε μας ένα δευτερολεπτάκι.

Λοιπόν, και επειδή είναι σήμερα μέρα Ολυμπιακού, υπό την έννοια έρχονται τα κορίτσια μας, τα χρυσά κορίτσια από την Ευρώπας, από τη Μάλτα συγκεκριμένα, θα τις υποδεχθούν όπως καταλαβαίνετε θερμά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στη μία μετά το μεσημέρι, όπως λέει το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν η γιορτή του Ολυμπιακού συνεχίζεται, και φυσικά συνεχίζεται γιατί πανάξια κατέξαν, κατέκτησε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού την κούπα του Champions League στο πόλο γυναικών. Λοιπόν, ξεπάμε με ένα μικρό ύμνο του θρύλου και στη συνέχεια το τραγούδι που χθες έγινε κυρίαρχο στην πίστα των Ερυθρόλευκων.

0: σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, οπότε δώστε αίμα σε όποιον έχει πέσει τα νάσκελα μετά τη χθεσινή βραδιά.
1: Ό,τι είναι κόκκινο.
2: Και πόνο δώστε.
0: Και πόνο δώστε και λιόλιου
1: καλώς
0: δώστε.
1: Καλώς τον κύριο Λαδόπουλο, μα που ήρθε με τα κακουρό. Τι έγινε, η Τουρκία έχασε το δρόμο για την νίκη.
2: Εντάξει.
1: Ήταν φαβορή θεωρητικά.
2: Θεωρητικά. Το είπα και στη μετάδοση ότι αν κρίνεις πριν το παιχνίδι έλεγες ότι η Τουρκία είναι το φαβορί, οκ, okay, υπάρχει μια...
0: Έχει μια παράδοση, ένα...
2: Καλά, παράδοση
0: όχι
2: δεν
0: παράδοση,
2: έχει.
0: Παράδοση, στα στατιστικά τέλος πάντων, ναι.
2: Ναι, οκ, okay, ήταν...
1: Από πού βγαίνουν τα στατιστικά δηλαδή ότι η Τουρκία ήταν φαβορί?
2: Από το ότι η Τουρκία είναι 23η στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Μάλιστα.
2: Η Αυστραλία είναι 27η.
1: Ωραία, κοντά είναι.
2: Δεν είναι κοντά, γιατί η Αυστραλία παίζει με τις ασιατικές ομάδες. Η Τουρκία παίζει με τις ευρωπαϊκές.
1: Αλλά είπαμε παγκόσμια κατάταξη.
2: Ναι, παγκόσμια. Ναι, αλλά όταν παίζεις όμως εσύ στα προκριματικά του παγκόσμιου, θα παίξεις με την Ισπανία, τη Γαλλία. Τέτοιες ομάδες. Η Αυστραλία θα παίξει με Ασία.
1: Ναι, με Ασία όμως έχει και επίσης σοβαρές ομάδες. Κορέα, Ιαπωνία. Και τι.
2: Ναι. Βάλτες. Πόσες είναι οι σοβαρές.
1: Μαγαδασκάρη.
2: Ναι, Σουρινάμ.
1: Σουρινάμ και λοιπά.
2: Βυσιγωτία.
1: Ωστόσο όμως, μην ξεχνάς ότι ανοίξει την κοινοπολιτεία.
2: Σουγάτ.
1: Σουγάτ ότι υπάρχει μια επιρροή.
2: Και τι έγινε που έχει μια επιρροή. Κοίταξε.
1: Πώς θα γίνει τώρα.
2: Είναι... Το είχα διαβάσει, αλλά δεν το περίμενα να το δω και έτσι αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή,
2: είχα διαβάσει ότι το στυλ του παιχνιδιού που παίζει ο Πόποβιτς,
1: ναι,
2: είναι το, αυτό το, καθα...
1: το καθαρό αμυντικό.
2: Το αμυντικό, ρε παιδί μου. Αλλά βλέποντας από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, 9 στους 10 παίχτες ήταν και ένας μπροστά εκεί ο Τουρέ να
1: σπρώχνει την μπάλα
2: πιο μπροστά. Αλλά οι 9 στους 10 παίκτες ήταν με απίστευτα μικρές αποστάσεις και μεταξύ τους κατά πλάτος,
1: ναι,
2: και μεταξύ τους από απόσταση γραμμών. Δεν παίρναγε μπάλα με τίποτα. Δεν έχουν φτιάξει σε 6 και 4, 10 και 90 σε 100 λεπτά συνολικού παιχνιδιού. Οι Τούρκοι έχουν κάνει όλοι και όλοι, αν θυμάμαι καλά, μία φάση. Μία φάση από οργανωμένο, δηλαδή Λαδόπουλος στον Αντωνίνη στη δρακά του, κάθε τι πάσα θα την ξαναβρει ο Αντωνίνη στα πλασάρι out. Μόνο μία τέτοια φάση. Έχουν δοκάρει με ένα σούτ από τα 40 μέτρα του Μπαρταξή, το οποίο το έχει βγάλει και με...
1: Μπαρταξή, Μπαρταξή.
2: Μπαρταξή, για να σου το πω έτσι εντελώς τουρκικά. Το έχει βγάλει και με τις άκρες των δαχτύλων ο Μπίτς, ο τερματοφύλακας των Αυστραλών, που μόνο Μπίτς δεν ήτανε, mm-hmm, από την άποψη του παραλία, όχι το άλλο, το,
1: ναι,
2: κακό.
1: Εννοούμε.
2: Έτσι.
1: Ναι, γιατί άλλα λέει γλώσσα και άλλα λέει γραφή.
2: Προφανώς. και τα δύο τα λέει γραφή, αλλά είναι διαφορετικές ερμηνείες.
1: Αυτό λέμε, άλλο το να το λες και άλλο να το γράφεις.
2: Πολύ καλός ο τερματοφύλακας των Αυστραλών.
1: Ναι.
2: Πολύ καλές τοποθετήσεις. Πολύ καλά διάβαζε τη φάση. Έχει κάνει και δύο καλές. Η μία είναι αυτή που την έβγαλε, αντί να πάει στο παράθυρο, πήγε στο δοκάρι.
1: Εν ολίγης δηλαδή, η Αυστραλία σου άρεσε?
0: Έχει σου και πιο άρεσε. Εύκολα και έβηχα ονόματα. Ενώ τα τουρκικά, ναι, ήταν λίγο...
1: Τα ξέρει και τα τουρκικά.
2: Ο Ιρανκούντα τώρα δεν τον λες και τόσο εύκολο το όνομα του.
0: Ιρανκούντα.
2: Ιρανκούντα, πώς λέμε, Παρακούντα. Που βάλε το πρώτο γκολ.
1: Εντάξει, λες τον Παρακούντα και αρχίζεις και τον Ιρανκούντα.
2: Και κάνεις τον μπάρα, το κάνεις Ήρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας την μπάρα πάμε για το Ήρα.
2: Ναι. Όποιος του αρέσει το ποδόσφαιρο, το τακτικό του, να δεις μια ομάδα η οποία είναι 100% προσιλωμένη στην τακτική που έχει φτιάξει ο προπονητής, ναι, λες ότι οι Αυστραλοί είναι καλοί.
1: Mm-hmm. Mm.
2: Όποιος θέλει να δει θέαμα, να δει φάσεις, να δει πάνω κάτω την μπάλα και τα λοιπά, λες ok, οι Αυστραλοί παρκάραν ένα πούλμαν στη γραμμή της περιοχής του Beach.
1: Ναι.
2: Και κάπως έτσι τελείωσε η ιστορία.
1: Mm-hmm.
2: Οι Τούρκοι όσο και να προσπαθούσαν δεν μπορούσαν να σπάσουν αυτό το... Τώρα τι να σου πω. Από τη μια το λες πούλμαν.
1: Ναι,
2: από τη μια το λες πούλμαν και τείχος. Από την άλλη όμως το λες και σύστημα το οποίο δούλευε. Έβλεπες με το που γύρναγε η μπάλα
1: Ναι.
2: Και υπήρχε κίνηση Τούρκου για να κάνει σούτ έξω από την περιοχή.
1: Ναι.
2: Έφευγε τουλάχιστον ένας κίτρινος.
1: Ναι.
2: Για να πάει με τάκλιν πάνω στην μπάλα.
1: Οπότε δεν υπήρχε τύχη.
2: Ναι. Και δεν ξέρω.
1: Δεν ήταν βαρετό όμως το ματσάκι.
2: Όχι, δεν ήταν βαρετό το ματσάκι. Δεν ήταν βαρετό.
1: Ήταν το ισοπεδώσουμε δηλαδή.
2: Όχι.
1: Ήταν
2: μονότονο από πλευράς εικόνας. Δηλαδή έβλεπες στα δύο τρίτα του γηπέδου η πίεση των Τούρκων. Οι Τούρκοι ήταν δηλαδή σχεδόν εγκατεστημένοι έξω από την περιοχή των Αυστραλών. Πρέπει να έχουν φτάσει σε κατοχή γύρω στο 71-72%. Έβλεπες αυτό το μονότονο, αλλά βαρετό δεν ήταν. Περίμενες να δεις αν θα υπάρξει κάποια έμπνευση από τους Τούρκους για να ανοίξουν την άμυνα των Αυστραλών, που τελικά δεν υπήρξε.
1: Τελικά 2-0 είναι δίκαιη νίκη.
2: 2-0 είναι δίκαιη νίκη και ουσιαστικά κατά, άιντε να μην πω μεγάλα πράγματα, κατά 60% βάζει τους Αυστραλούς στην επόμενη φάση.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι στον όμιλο με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έχουν βάλει το 4-1 στην Παραγουάη, 3 βαθμοί. Οι Αυστραλοί και αυτοί με 3 βαθμούς. Και έχουμε 2 μηδενικά μετά. Mm-hmm. Τουρκία-Παραγουάη.
1: Ακριβώς.
2: Η λογική λέει ότι και οι Τούρκοι και οι Αυστραλοί θα κερδίσουν την Παραγουάη που είναι αδύναμος κρίκος του ομίλου.
1: Δηλαδή μπορεί να περάσουν οι Τούρκοι σαν τρίτοι, αν έρθουν τρίτη θέση.
2: Ναι.
1: Γιατί θα είναι στους τρίτους καλύτερους.
2: Έχουν το μείον 2 όμως αυτή τη στιγμή στη διαφορά γκολ.
1: Ναι.
2: Έτσι που δεν είναι.
1: Και ό,τι καλύτερο.
2: Και ό,τι καλύτερο. Από την άλλη.
1: Αν δούμε Παραγουάη, ξέρω εγώ, Τουρκία, ποιος βλέπεις να κερδίζει. Σε ένα μάτς κρίσιμο.
2: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να πάρουν βαθμό ούτε από τους Αυστραλούς ούτε από τους Τούρκους οι Παραγουανοί.
1: Ναι.
2: Αίσθηση δική μου. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι της Αμερικής με την Παραγουάη δεν το έχω δει.
1: Ναι.
2: Έχω δει τα στιγμιότυπα, τα highlights, αλλά μου φάνηκε εντελώς υπερηχητική η Αμερική και εντελώς παθητική η Παραγουάη. Βέβαια, όταν βρίσκεσαι στο 6ο, 7ο, 8ο, δεν θυμάμαι ποιο λεπτό ήτανε, πίσω στο σκορ και μάλιστα με αυτό γκολ, σου κόβονται
1: τα ύπατα
2: όλα. Έτσι.
1: Να σε ρωτήσω, θα σε ενδιαφέρει το. Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη, λάθος ερώτηση. Εκτός από το ότι σε όλα σε ενδιαφέρουν, αυτό το Μουντιάλ θεωρείς ότι έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Κάτσε να δούμε.
1: Μέχρι τώρα τουλάχιστον τα παιχνίδια.
2: Μέχρι τώρα 5 παιχνίδια είναι.
1: Βλέπουμε Βραζιλία όμως σήμερα.
2: Εντάξει,
1: με το Μαρόκο 1-1.
2: Βραζιλία την περίμενες. Δεν περίμενες ποτέ ότι η Βραζιλία έχει καμία σχέση με τη Βραζιλία.
1: Έχει αλλάξει το παιχνίδι, αλλά η Βραζιλία με το Μαρόκο τι σχέση έχουν?
2: Είναι πολύ καλύτερο το Μαρόκο. Καμία σχέση δεν έχουν, γιατί είναι πολύ καλύτερο το Μαρόκο.
1: Ναι.
2: Είναι μια.
1: Ότι έπρεπε να κερδίσει το Μαρόκο.
2: Κοίταξε.
1: Αν το είδες το παιχνίδι.
2: Έχω εικόνα πρώτου ημιχρόνου.
1: Ναι.
2: Μετά, επειδή έπρεπε να ξυπνήσω 4 για να έρθω εδώ για τη μετάδοση.
1: Καλά, κατευθείαν θα ήρθες.
2: Όχι, μόνο πρώτο ημιχρόνου.
1: Είχες πάει και στα μπουζούκια του Ολυμπιακού.
2: Ναι, είχα πάει. Δεν έχει μπουζούκια Ολυμπιακός.
1: Έχεις μετά το σεφ.
0: Στο μιλέκι
2: του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
2: εγώ νόμιζα για τα κορίτσια.
1: Ναι. Το κορίτσια είναι σήμερα.
0: Στοπ, μία παύση. Έστειλε ο Χόρχε ο Αθανασίου το πρωινό που έφαγε.
2: Να φύγω.
1: Να τον ακούσουμε.
0: Όχι, πριν τον ακούσουμε. Θα τον ακούσουμε σε
1: από
0: λίγο.
1: Από ό,τι βλέπω, να φύγουμε και δύο.
0: Είναι πολύ λαχταριστό το πρωινό, παιδιά, που βλέπω. Έχω να σας πω.
1: Έχετε τις ίδιες.
0: Εντάξει, κοντεύω να μου τρέχουν τα σάλια, Χόρχε.
1: Αυγά τηγανιτά με
0: μπισκότο. Έχει αυγά τηγανιτά. Πατάτες φούρνου. Και αυτό το κρέας, τι κρέας είναι τώρα αυτό? Σαν μπριζολό.
1: Σε καμία ώρα θα το ρωτήσουμε, θα είναι κοντά μας.
2: Κοίταξε, σε σχέση με κάτι σαρδέλες με μπανάνες και σκουμπρί με βατόμουρο που είχε φτιάξει την άλλη φορά, αυτό τουλάχιστον κουμπώνουνε. Το αυγουλάκι με
0: είναι όλα αλτυρά.
2: Το αυγουλάκι με την πατατούλα και το κρεατάκι
1: είναι,
2: λες ότι κουμπώνουνε.
1: Αυτό είναι γερμανικό προϊόν. Έτσι όπως φαίνεται. Πάμε τώρα παρακάτω.
2: Λοιπόν,
1: για να ολοκληρώσουμε.
2: Τι σου έλεγα πριν το πρωινό του Χόρχε? Σου έλεγα γιατί.
1: Ότι το πρωί έπρεπε να ξυπνήσει ότι, για να έρθεις.
2: Ναι, έχω δει το πρώτο ημίχρονο. Η Βραζιλία μέχρι και λίγο μετά τον γκολ που δέχτηκε δεν υπήρχε στο γήπεδο. Έβαλε ένα γκολ με, εντάξει, με ένα παιχταρά που έχει αυτό το παλικάρι, mm-hmm. τον Βινίσιους, είναι καθαρά δικό του το γκολ. Mm-hmm. Μετά το 30, το μισάωρο, σιγά σιγά άρχισε να σβήνει το παιχνίδι και από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ακόμα πιο σβηστό. Ναι. Το Μαρόκο, μην ξεχνάμε ότι το Μαρόκο αυτή τη στιγμή είναι και σε διαδικασία χτισήματος ομάδας για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει στα λιμέρια του. Γιατί το επόμενο παγκόσμιο κύπελο θα γίνει σε 28 υπήρους.
1: Ναι.
2: Για να μπορέσει ο κύριος Ινφαντίνο να δώσει το 34 στη Σαουδική Αραβία.
1: Πάλι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Σχεδόν πάλι.
2: Σχεδόν πάλι. Έτσι, γιατί έχουμε καταφέρει. Έχουμε Αμερικανική Ήπειρο.
1: Ναι.
2: Τώρα κλειδωμένη. Μία Ήπειρος. Στο επόμενο παγκόσμιο έχει όλα μαζί. Ευρώπη, Αφρική και Λατινική Αμερική.
1: Ναι.
2: Πάνε και αυτά.
1: Είναι τρίπλε φάση.
2: Έβαλε και μια βδομαδούλα να προλάβουμε να κάνουμε οι Αυστραλοί, καημένοι ωκεάνοι, που να προλάβουν να κάνουν την αίτηση για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν
2: προλάβαινα. Οπότε βγήκαν η Σουηδική Αραβία και είπε ότι εμείς εδώ.
1: Πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, Κατάρ Ελβετία 1-1. Τι σε εντυπωσίασε? Τι κέρδισε από αυτό το παιχνίδι?
2: Τι κέρδισα? Τι έχασα?
1: Ότι η Ελβετή μάλλον έχασε ώρες.
2: Έχασα ώρα, ναι, έχασα το χρόνο.
1: Ναι.
2: Και οι Ελβετοί προηγήθηκαν νωρίς,
1: ναι.
2: Και μετά θεώρησαν, έλα τώρα πιο Κατάρ, τώρα άσε μας τώρα με το Κατάρ.
1: Και εκεί την πάτησαν.
2: Και την πάτησαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων.
1: Είπαμε Βραζιλία Μαρόκο 1-1 στο New Jersey, με τον Σαϊμπάρι να στο 21ο λεπτό να ανοίγει το σκορ και το Βινίσκιους να απαντάει στο 32. Και επίσης να είπαμε Σκωτία Αιτία, όπου ο Πιερό έχασε μοναδική ευκαιρία για να σοφαρίσει μια κεφαλιά στο 85.
2: Γι' αυτό έχω δακρύσει.
1: Κλαις ακόμα.
2: Ναι. Δηλαδή είναι από τα παιχνίδια που λες, αν το έχεις δει, λες Θεέ μου γιατί το είδα. Αν δεν το έχεις δει, βγαίνεις στον μπαλκόνι και πανηγυρίζεις, πω τι επιλογάρα έκανα. Έτσι.
1: Είπας για ύπνο.
2: Τέτοια ώρα δεν ξυπνάς. Δηλαδή υπάρχει παιχνίδι που ενδεχομένως και να βάλεις ξυπνητήρι να ξυπνήσεις, ναι, ναι, για να το δεις. Άμα είναι κανένα, τι να σου πω, Γαλλία-Ισπανία, τυχαίο το παράδειγμα, στις 3 η ώρα, θα βάλεις ξυπνητήρι και το ξυπνητήρι και με το σφυράκι που σε βαράει στο κούτελο για να ξυπνήσει.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Έχουμε σήμερα το βράδυ, 8 η ώρα πια, Γερμανία, Κουρασάο στο Χιούστον.
2: Κουρασάο, όλοι με Κουρασάο είμαστε.
1: Όλοι με τον Κουρασάο είμαστε, ναι, όπως καταλαβαίνετε.
2: Ένα δυσκολή. Νησάκι, φίλε, λίγο μεγαλύτερο από την Άξο, με 160.000
1: δηλαδή,
2: κατοίκους.
1: Ούτε η Εύβοια δεν είναι το Κουρασάο.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι Εύβοια.
1: Δεν πρέπει να φτάνει.
2: Πρέπει να είναι σε έκταση λίγο μεγαλύτερο από την Άξο, έχει 160.000 κατοίκους. Πρέπει στο 2000 κάτι να σταμάτησε να είναι Ολλανδική Αποικία, Ολλανδικές Αντίλες και να έγινε Κουρασάο. Και με αυτό το 40 τόσες ομάδες είναι και αυτό στο παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό είναι η Γερμανία Κουρασάο. Για πες και τ' άλλο.
1: Και το άλλο που θα γίνει το βράδυ, αυτό εντάξει, αυτό είναι παιχνιδάρα. Ολλανδία-Ιαπωνία.
2: Ναι, γιατί οι Ιάπωνες έχουν, από ό,τι λένε, δεν τους έχω δει, πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, και εγώ αυτό μαθαίνω.
2: Ναι.
1: Δεν τους έχω δει ωστόσο βέβαια ούτε σε φιλικό, αλλά θα δούμε τώρα σε 11 η ώρα το βράδυ τι ψάρια πιάνουν και οι δύο ομάδες, έτσι,
2: ναι,
1: γιατί
2: και οι
1: τους Ολλανδούς λένε ότι μπορεί να φτάσει και στον τελικό. Για να δούμε. Εσύ τι λες?
2: Έχουν καλή ομάδα, αλλά δεν νομίζω για τόσο πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε, φίλε.
2: Εγώ
1: να πάω να κοιμηθείς, αλλά να σου αφαιρέσουμε και το τραγούδι για το χρόνο σου.
2: Αφιερώστε.
1: Θα ακούσεις γιατί σαν σήμερα δεν πρόλαβες να το δεις, να το διαβάσεις, αφού ακούσουμε τα διαφημιστικά. Ναι, ακούσουμε να ακούσουμε.
2: Ποιος.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Ρόρι Γκάλαχερ. 14 Ιουνίου του 1995.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ναι.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
7: Είναι ιστορία.
8: Είναι αναμνήσεις.
9: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
10: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
11: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
12: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
13: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
14: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Και εγώ νόμιζα, παρεξήγησα το Χόρχε. Δεν, πού είναι ο Λαδόπουλος? Όχι, έχει αυγά, τηγανή, την μπανάνα μέσα, καπνιστή μπριζόλα. Νόμιζα εγώ ότι είναι πατάτες. Όχι, δεν είναι. Είναι
1: αυγά
0: τηγανή,
1: με μπανάνα.
0: Γεμιστό λουκάνικο και τυρί ροκφόρ.
1: Συγγνώμη, έρχομαι σε λίγο.
0: Εντελώς.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Μπράβο στα κόρητσια, λέει το Ολυμπιακού.
1: Θα μια ώρα ο κύριος Χόρχε.
0: Ο Μάνθος, μας έκαναν περήφανους. Αλλά να μιλάμε για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, γεμάτη χαρά και χωρίς να ντρέπεστε, λέει. Κοίτα να δεις, Μάνθο.
1: Για τον είπαμε, για τα κορίτσια.
0: Για τη διαιτησία. Έχουν πολλά παράπονα για τη διαιτησία στο μπάσκετ εδώ οι φίλοι και στέλνουν και μηνύματα,
1: χαμός.
0: Έτσι. Έχει γίνει χαμός. Αυτά τώρα τα κομμάτια εγώ δεν θα ήθελα να τα ακουμπήσω, γιατί εκτός ότι δεν ήμουν στο γήπεδο, δεν έχω το πρωτογενές ρεπορτάζ και θα ήταν άδικο να σχολιάσω το οτιδήποτε.
1: Θα μας θα πει σε λίγο Μπιντέλας.
0: Ναι, ακριβώς αυτό πήγα να πω.
1: Ναι.
0: Που ξέρει και κάνει το ρεπορτάζ και είναι εκεί. Οπότε
1: θα δούμε.
0: Κάτι. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι επίσης ότι τα κορίτσια έρχονται του Ολυμπιακού. Στέθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους, σηκώνοντας το Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα, και στη μία μετά το μεσημέρι θα υποδεχθούν στο Γεώργιος Καρασκάκης. Είναι μια ελληνική επιτυχία, μια τεράστια επιτυχία. Δεν είναι εύκολο στο πόλο, ειδικά οι γυναίκες, να τα καταφέρουν, γιατί είναι συγκεκριμένες καταστάσεις, συγκεκριμένες σχολές, και αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί σιγά σιγά από το πουθενά τα κορίτσια κατάφεραν να φτάσουν στο Everest.
0: Καλά, δεν είναι από το πουθενά, γιατί να πούμε ότι στο πόλο τα τελευταία χρόνια χτίζουν πάρα πολύ καλές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και πραγματικά τα πάνε πάρα
1: ήταν
0: πολύ καλά.
1: Ήταν στο πουθενά
0: τα
1: σε σχέση με τους άντρες. Οι άντρες είχαν προχωρήσει, είχαν συμμετοχές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Είχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ολοκλήρωσαν χωρίς το...
1: Ναι, τα αγόρια του Ολυμπιακού.
0: Ενώ περιμέναμε έστω την τρίτη θέση να
1: πάρουν.
0: Να πάρουν, ναι.
1: Μετά την ήττα της, χάσανε από τη Φέρετς Βάρος. Ήταν η ίδια ομάδα του Ολυμπιακού που έπαιξε με τη Φέρετς Βάρος και στα κορίτσια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τα κορίτσια κατάφεραν στον τελικό και πήραν την κούπα. Αντίθετα, οι άντρες του Ολυμπιακού μετά την ήττα τους στο μικρό τελικό με 16-13 από τη Φέρετς Βάρος, έρχονται σήμερα, αλλά τους αξίζει συγχαρητήρια, γιατί φτάσαν στην τετράδα του Ευρωπαϊκού Πόλου. Δεν είναι λίγο.
0: Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο στα κορίτσια μας. Και το λέω γιατί η Ελλάδα ακούγεται έξω πλέον και αυτό είναι πολύ καλό. Έχω να πω ότι ένας φίλος εδώ που έστειλε και πολύ σωστά, Σάβα, έχεις δίκιο, 41 πρωταθλήματα έχει ο Παναθηναϊκός, όχι 40. Εντάξει, το έχεις δίκιο, δεν το βιάστηκα μάλλον να το πω. Και ο Σάββας νωρίτερα είχε στείλει και ένα μήνυμα, λέει, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο ότι οι Αυστραλίαν και οι Outsider δεν έχουν κάνει ένα δευτερόλεπτο, πώς το λένε, καθυστέρηση. Ακόμη, λέει, και τα ελεύθερα τα εκτελούν άμεσα. Προφανώς έχουν απίστευτη αυτοπεποίθηση και πίστη στο πλάνο και τις δυνατότητές τους. Καλημέρα, Σάββα. Η Δέσποινα εδώ παραπονιέται. Καλά, λέει, πρωί-πρωί, λέει. Σας ευχαριστούν όλοι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, λέει. Επειδή βάλαμε τον ύμνο. Κοίτα, Δεσποινάκι μου, καλημέρα και από εμάς. Άμα ήταν όμως και κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, και τον ύμνο του Παναθηναϊκού θα παίζαμε. Έτσι πάει αυτό. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να τους ευχαριστούμε όλους.
1: Εδώ παίζουν όλοι οι ύμνοι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είμαστε ραδιόφωνο αθλητικό.
0: Ναι. Τώρα, άλλος φίλος εδώ απόλαυσε την μετάδοση.
1: Εντάξει, πιο πολύ ο ύμνος πήγαινε για τα κορίτσια, διότι έρχονται σήμερα, θα γίνει πανηγύρι στο Καραϊσκάκης, ναι. Μεγάλο, και έτσι, τους αξίζει
0: χαρακτηρία. Και για το μπάσκετ εννοείται, έτσι, αλλά τα κορίτσια ήταν φοβερή η συμμετοχή τους και αυτό που κατάφεραν. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Καταρχάς, η τερματοφύλακα των κοριτσιών, ναι. Η Ολλανδή Νόμπελστάιν,
0: ξέρω εγώ,
1: απέξω και τα τρία απέναντι στην παράταση.
0: Φοβερή, φοβερή.
1: Και μάλιστα μιλάει ελληνικά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό που το βάζετε.
0: Α, ναι, και της είχε κάνει και ερώτηση ο
1: Βασίλης.
0: Ο Βασίλης, ο Μότσης, εδώ ο συνάδελφος. Καλά, λέει, πώς έμαθες έτσι τόσο γρήγορα? Είναι δύσκολα, λέει, αλλά έμαθα.
1: Πρέπει να είναι πιο εύκολα από τα Ολλανδικά, τα δικά τους. Γιατί ξέρεις, οι Ολλανδικοί έχουν μιλάνε Αγγλικά βέβαια, αλλά έχουν και τη δική τους γλώσσα.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: λίγο περίεργη. Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, και τότε αλλάζει, λέει η Δέσποινα, μας απάντησε. Ναι, βρε Δεσποινάκι μου, ναι. Να έχεις καλή μέρα. Και θέλω να πω εδώ, ο Αντώνης από την Άξο, καλημέρα Αντώνη, μας έστειλε μία είδηση εδώ.
1: Δεν
0: πρόλαβα να την πάρω χαμπάρι. Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κοπελίτης, που ήταν γνωστός, αν θυμάστε είχα κάνει και αναφορά στην εκπομπή, που ήταν γνωστός ως ο Καπετάν Γιάννης, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε γίνει γνωστός για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των μικρών κυκλάδων. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, εξασφάλιζε στους κατοίκους της Δονούσας, της Χινούσας, της Ηρακλιάς, Κουφονίσια, Αμοργού, τη σύνδεσή τους με την υπόλοιπη επικράτεια. Και σχετικά πρόσφατα, ας πούμε, πριν λίγους μήνες, με κακοκαιρία, μετέφερε ένα παιδάκι.
1: Πολλά έχει κάνει.
0: Με μεγάλη κακοκαιρία, δεν μπορούσε τίποτα.
1: Ο Σκοπελίτης είναι ανάσα των μικρών κυκλάδων, όπως λέει, πραγματικά, και πιάνει σχεδόν όλες κυκλάδες εσωτερικά. Τώρα βέβαια αρχίζουν και βάζουν, αλλά δυστυχώς αυτά τα μικρά νησιά δεν έχουν και λιμάνια να δέσουν τα μεγάλα βαπόρια, οπότε υπάρχει η λύση του Σκοπελίτη.
0: Ναι, και δηλαδή εντάξει, ο άνθρωπος καλό παράδεισο να έχει, ναι, πραγματικά. Αυτό που έκανε
1: στα
0: 8 έργο...
1: χρονών δεν ήταν και πολύ μεγάλος.
0: Νέος θεωρείται. Νέος άνθρωπος, ενώ για τα δεδομένα
1: σήμερα. Αφού ξεχνάτε, παίρνει σύνταξη.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Μην το λες έτσι, Τάσο, αυτό τι? Τώρα, γιατί ακούγεται πολύ βαρύ. Να ξέρεις.
1: Πρέπει να ανανεωθεί και ο νόμος.
0: Ναι, ναι.
1: για το δίπλωμα.
0: Επίσης, είναι πολλοί άνθρωποι ιδιωτικά στα νησιά. Το έχω ακούσει και το έχω δει αυτό και από αναρτήσεις, που με δικά τους έξοδα παίρνουν σκάφη και πηγαίνουν γιατρούς στα διάφορα νησάκια που δεν έχουν γιατρούς. Πολύ ωραίες, δηλαδή, αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ πραγματικά αξιοθαύμαστες και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ακούγονται.
1: Να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι οι ναυτικοί μας δίνουν ζωή στα νησιά?
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Διότι έχουν φύγει οι βαπόρια ολόκληρα, τα οποία δεν ήταν σαν τα Σκοπελίτη, πιο μικρά. Γιατί και ο Σκοπελίτης δύσκολο είναι να δέσει όταν έχει κακοκαιρία. Φαντάσου τώρα μεγάλα καράβια, τα οποία για μια ζωή που κινδυνεύει, φεύγουν κατευθείαν και πάνε να πάρουν τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο. Και αυτό αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους ναυτικούς μας, γιατί είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και να τους δίνουμε συγχαρητήρια, γιατί πολλές φορές κάποιοι, όταν καθυστερεί το πλοίο λόγω κακοκαιρίας κάνα δύο λεπτά, παίρνουν τηλέφωνο στο λιμεναρχείο και παραπονούνται. Με αποτέλεσμα να έρχονται στο λιμεναρχείο και να παίρνουν τον καπετάνιο, τον πάει στα γραφεία για απολογία.
0: Ναι,
1: λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Να
1: βλέπουν τον ναυτικό και να τον αγαπάνε τον Έλληνα ναυτικό, γιατί
0: βέβαια
1: πραγματικά δίνει και
0: τους
1: τη ζωή
0: ψαράδες,
1: του.
0: Και ψαράδες, γιατί και οι ψαράδες είναι σαν ναυτικοί.
1: Ναυτικοί
0: πλέον
1: είναι, πάντες.
0: Στο... Ναι.
1: Αλλά ο ναυτικός έχει την ευθύνη της ζωής των υπολείπων. Ψαράς έχει του ψαριού. Αν ήταν φρέσκο ή όχι.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα βλέπω.
1: Συμφωνείτε,
0: πολλά,
1: κύριε Λούβαρη,
0: πολλά μηνύματα.
1: Γιατί και εσείς από θάλασσες είσαστε.
0: Ναι. Ο Δημήτρης, καλημέρα, ο Δημήτρης από τη Θάσο. Να, λέει, καλημέρα Αντιγόνη, καλό, λέει, κάτι από χθες. Στείλε φωτογραφία, ήταν στο γήπεδο, εδώ, του μπάσκετ. Μας στέλνει φωτογραφία. Συγχαρητήρια, Δημήτρη, για την ομάδα σου. Ο Χρήστος... Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω, Χρήστο, συγγνώμη. Καλημέρα βέβαια, αλλά γιατί έχει και αυτός παράπονο εδώ με τη διαιτησία. Θα μας τα πει αυτά σε πολύ λίγο, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Έτσι,
0: και θα
1: επιστρέφουμε.
0: Έχουμε κοντά μας εδώ τον συνάδελφο,
1: τον Νίκο τον Πιντέλα.
0: Τον Νίκο τον Πιντέλα, που
1: ο
0: θα
1: οποίος
0: πει...
1: θα μας πει το τι έγινε χθες το βράδυ στο ΣΕΦ.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε στο τραγουδάκι. Να πάμε στο τραγούδι,
0: γιατί
1: θέλεις.
0: Γιατί είσαστε υπεύθυνος, κύριε Τάσο μας.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Εδώ πέρα, ναι.
1: Μετά την Κατερίνα Λιόλιου να ακούσουμε την Αναλίζα.

0: ουσιαστικά ο τίτλος, από τον Νίκο Μπιντέλα. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσο, καλημέρα και στους ακρότες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Τελείωσε η σεζόν στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα. Είναι το τέταρτο στην τελευταία πενταετία για τους Πειραιώτες που έχουν κυριαρχήσει αυτά τα χρόνια.
0: Τέταρτο συνεχόμενο, έτσι, ναι.
1: Ο τέταρτο στην τελευταία πενταετία. Είχε δύο συνεχόμενα, το κέρδος του Παναθηναϊκού το 24 και άλλα δύο συνεχόμενα τώρα για τον Ολυμπιακό, που αυτή την πενταετία τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε όλους τους τομείς και το επιβεβαίωσε και τη φετινή σεζόν, κατακτώντας το ευρωπαϊκό τρόπο που ήταν αυτό που του έλειπε όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, η σεζόν δεν τελειώνει εκεί, πάντα στο μπάσκετ μετράνε πάρα πολύ οι τελικοί του πρωταθλήματος, γιατί αυτή είναι η τελευταία γεύση, εκεί κλείνει η σεζόν. Οπότε και με την Ευρωλίγκα, αν ο Ολυμπιακός έχανε το πρωτάθλημα, θα υπήρχε μια γκρίνια. Πάντως ο Ολυμπιακός κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του για ακόμη μια φορά και να κατακτήσει τον τίτλο, επικρατώντας με 3-2 στη σειρά των τελικών, 89-85 κέρδισε στον πέμπτο τελικό. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η σειρά χωρίς να έχουμε καμία νίκη των φιλοξενούμενων. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μετά το 2012, όταν και ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε μέσα στην ίδια σεζόν Ευρωλίγκα για πρωτάθλημα Ελλάδος. Έτσι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά αυτή τη σεζόν. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι μίλησε για το κίνητρο που υπάρχει στον αθλητισμό, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και αναφέρθηκε σε κάποιες δηλώσεις που έκαναν κατά καιρούς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, και ότι αυτό το γεγονός μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το κίνητρο των παικτών του, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ο Ολυμπιακός πολλές φορές έμοιαζε άδειος μετά την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά πραγματικά στο τελευταίο παιχνίδι μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, ενώ περιμέναμε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ελέγξει το παιχνίδι στην αρχή, διότι έρχονταν από νίκη και ουσιαστικά η ψυχολογία με το μέρος του Παναθηναϊκού ήταν από τη στιγμή που η σειρά πήγε στο 2-2. Ωστόσο ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που μπήκε καλύτερα, πήρε από την αρχή το προβάδισμα, είχε τον έλεγχο Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη. Εγώ θα χωρίσω τη σειρά των τελικών στα παιχνίδια στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚΑ, διότι τα τρία παιχνίδια που έγιναν στο ΣΕΦ νομίζω με βάση αυτά που είδαμε μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, όπως και τα δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ μοιάζουν μεταξύ τους. Βέβαια το θέμα είναι ότι τα παιχνίδια στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚΑ ήταν εντελώς διαφορετικά. Αυτό τελικά ευνόησε τον Ολυμπιακό, γιατί είχε το πλεονέκτημα έδρας από την αρχή της σεζόν και από την αρχή των τελικών, και πήγε με 3-2 που κατέκτησε τον τίτλο. Αυτό που λέω είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και στα τρία παιχνίδια στο ΣΕΦ. Το έκανε χθες, το έκανε και στα προηγούμενα δύο. Παραγωγικά ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα και στα τρία αυτά βράδια έφτασε.
0: Αν και ο Παναθηναϊκός έχει αντίρρηση, όπως έλεγε ο Αταμάν, έδωσε βέβαια συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά είπε ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια στο ΣΕΦ δεν ήταν δικαία από πλευράς διατησίας.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εμείς θα μείνουμε καθαρά στο αγωνιστικό.
0: Okay.
1: Ο Αταμάν, ναι, είπε αυτό το πράγμα. Πάντως τόνισε ότι χθες ήταν δίκαιο το παιχνίδι στο ΣΕΦ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο. Δεν εξέφρασε χθες κάποιο παράπονο ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο Ολυμπιακός και στα τρία παιχνίδια στο ΣΕΦ παραγωγικά ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Έφτασε σε σημείο να έχει διψήφιες διαφορές μεγάλες. 14 πόντων είχε στο δεύτερο τελικό, 17 ναι, στον πρώτο. Χθες έφτασε κάποια στιγμή και στο συν 20. Αλλά και στις τρεις περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Ενώ εκεί που όλα έδειχναν να κυλούν υπέρ του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός έβγαζε αντίδραση και το έκανε και χθες. Και έφτασε το μάτς στους 4 πόντους, ένα λεπτό πριν από το τέλος. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει κάτι περισσότερο. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία.

0: κατακτώντας τον τίτλο. Αυτό που για να, στη συνέχεια των όσων λέω είναι ότι στο ΆΚΑ είδαμε δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός εκεί ήταν πάρα πολύ σκληρός αμυντικά, έπαιζε πολύ επιθετική άμυνα και κράτησε χαμηλά τον Ολυμπιακό, που πνευματικά και σωματικά έδειξε να είναι ένα επίπεδο πιο κάτω στα παιχνίδια στο ΆΚΑ. Στο ΣΕΦ ήταν μια διαφορετική ιστορία. Ο Ολυμπιακός ήταν ψύχρεμος χθες εκεί που έπρεπε, στο φινάλε, αν και στην αρχή της τελευταίας περίοδου έχασε πολλές βολές και φαινόταν ότι, αν και υπήρχε διψήφια διαφορά για τον Ολυμπιακό, φαινόταν ότι το παιχνίδι έχει πολλά πράγματα να δώσει ακόμη και διότι δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Όμως δεν άλλαξε κάτι. Ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έβαλε 22 πόντους. Μπήκε με 23 πόντους μέσω όρο στον τελευταίο τελικό από τις προηγούμενες 4 εμφανίσεις του και έβαλε 22 μοιράζοντας και 7 assist. Ο Γάλλος που αναδείχθηκε και MVP των τελικών της GBL, θυμίζω είχε αναδειχθεί και MVP του Final Four της Euroleague. Σπουδαίος και ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους. Και ο τρίτος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος, αν και σε αυτό το τελικό δεν κατάφερε πάλι να πάρει σημαντικές ανάσες, αγωνίστηκε για 34 λεπτά. Θυμίζω ότι στον προηγούμενο στο ΆΚΑ είχε βγει ζητώντας αλλαγή, και ενώ ο έτερος ψηλός της ομάδας, ο Ταϊρικ Τζόνς, είχε αποβληθεί, όπως συνέβη και χθες, θα το πούμε σε λίγο αυτό τι έγινε εκεί πέρα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παρόλα αυτά είχε δυνάμεις και κυριάρχησε κάτω από τα δύο καλάθια, έχοντας 14 πόντους και 7 rebound. Ήταν ο κορυφαίος σε αξιολόγηση εφές για τους πρωταθλητές Ελλάδος, οι οποίοι πήραν σημαντικές βοήθειες και από τους Τζόζεφ, Γουόρντ και Πίτερς, οι οποίοι στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκαν ερχόμενοι από τον πάγκο κατάφεραν να δώσουν λύσεις στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός νομίζω αυτοί που ξεχώρισαν ήταν ο Τολιόπουλος, ο οποίος, αν και το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν δεν είχε ενεργό ρόλο στο rotation και χθες άργησε να μπει. Στα 18 λεπτά που αγωνιστήκε έβαλε 21 πόντους και ήταν ο πρωταγωνιστής και στην τελευταία αντεπίθεση που έκανε ο Παναθηναϊκός, γιατί με δικά του καλάθια η διαφορά έπεσε στους 4 πόντους περίπου ένα λεπτό πριν από το τέλος. 21 πόντους έβαλε σε 18 λεπτά ο διεθνής γκάρντ και τον ακολούθησε σε απόδοση ο TJ Shorts, που έβαλε 14 και μοίρασε και 6 assist. Και από αυτό καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι τα βαριά χαρτιά του Παναθηναϊκού έμειναν σε ρηχά νερά χθες.
1: Οπότε βλέπεις ότι θα έχουμε αλλαγές εν όψη στον Παναθηναϊκό?
0: Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν πολλές αλλαγές στον Παναθηναϊκό, αλλά μόλις πριν από λίγες ώρες τελείωσε η σεζόν, οπότε δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα ακόμα. Είναι δεδομένο ότι στο ρόστερ θα υπάρξουν πολλές προσταφαιρέσεις.
1: Προπονητής.
0: Αλλά πρέπει πρώτα να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα συνεχίσει ο Έργιν Άταμαν. Άλλωστε είναι κάτι που θυμίζω ότι το είχε πει και ο ίδιος, ότι μέσα στη σεζόν, ότι αν δεν κατακτήσω την EuroLeague ή το πρωτάθλημα, στο τέλος της σεζόν, στο καλοκαίρι, θα φύγω από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια κάποια στιγμή όταν ρωτήθηκε μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα δεν απάντησε, αλλά κρατάμε αυτή τη δήλωση του Τούρκου τεχνικού και περιμένουμε πλέον τις εξελίξεις τάσεων στον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία Νικό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, ευχόμαστε καλή συνέχεια και φυσικά θα τα δούμε όλα στην πορεία, εδώ θα είμαστε. Να είσαι καλά, ήταν ο Νίκος Μπιντέλας, πάμε για ώρα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Βόκαπ φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
5: Ακούτε Eraspor.

Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων με την Αντιγόνη Δρακάτου, Τάσο Αντωνίνη στα μικρόφωνα και σταθερή αξία ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, στο βόλεϊ να πάμε. Η νίκη για την Εθνική των Γυναικών με 3-2 σετ επί της Πορτογαλίας στη Λάρισα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με το εθνικό μας συγκρότημα να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς σε 4 αγώνες. Μάλιστα σήμερα στις 6 ώρα οι γυναίκες αντιμετωπίζουν το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες παίζουν στις 7 η ώρα με τα Σκόπια στην Γλυφάδα. Έχουμε λοιπόν αγωνιστική δράση και στο βόλεϊ, ενώ να πάμε και στο εξωτερικό, γιατί οι New York Knicks στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού νίκησαν 94-90 τους San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια, παρακαλώ. Υπάρχει και Φόρμουλα 1 σήμερα. Ο George Russell με τη Mercedes θα κινήσει πρώτος στο σιρκούι της Βαρκελόνης, 7ο αγώνα στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Lewis Hamilton με Ferrari θα ξεκινήσει δεύτερος μπροστά από τον Kimi Antonelli με τη δεύτερη Mercedes, ενώ στις 4 η ώρα, μην το ξεχνάτε αυτό, μετά το μεσημέρι θα έχουμε κίνηση με τηλεοπτική κάλυψη από το συνδρομητικό αντένα και φυσικά ενημέρωση από τον Νίκο Μοσχονά.

0: Τα γλέντια συνεχίζονται στον Πειραιά, δεδομένου ότι μετά την κούπα που γιόρτασαν χθες για την κατάκτησή της στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, όπως ακούσατε και τον Νίκο Μπιντέλα, στην πενταετία πήραν 4 φορές το πρωτάθλημα οι Ερυθρόλευκοι, ενώ περιμένουμε και την άφιξη της εθνικής μας ομάδας γυναικών, της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, που έρχεται το μεσημέρι και στη 1 η ώρα θα γίνει γιορτή για την κατάκτηση της κούπας στο Champions League στο πόλο γυναικών. Πάμε όμως σε ένα άλλο τεράστιο θέμα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μυρίσει το χορτάρι από παιδί και έχει φτάσει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην Ακαδημία την Επιστημονική, όπου εκεί δίνει ένα άλλο αγώνα για την επιστημονική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του αθλητισμού. Ο λόγος είναι για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου στο τμήμα το αθλητικό της σχολή του Πανεπιστημίου της Σπάρτης, όπου εκεί αναπτύσσονται όλα τα αθλητικά θέματα και με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι στη συνέχεια θα μπουν στην παραγωγή του αθλητισμού, επιστήμονες ουσιαστικά, και για αυτά τα θέματα και όχι μόνο, και για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Τάκη Αλεξόπουλο. Καλή σου μέρα, Τάκη.
1: Καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές σου, καλημέρα Τάσο. Εύχομαι καλή Κυριακή σε όλους. Με μέρα σήμερα ξεκούρασης.
0: Ξεκούρασα, αλλά πιστεύω ότι λόγω του ότι ζεις και αναπνέεις στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, έτσι, πρέπει να ασχολείσαι και με το Μουντιάλ.
1: Πάντα. Κοίτα, κάτι μεγάλη μου αγάπη από μικρό παιδί, ποτέ δεν έφυγα από τη δραστηριότητα να υπηρετήσω το ποδόσφαιρο. 37 χρόνια ασχολούμαι με τον αθλητισμό, είτε ως προπονητής από παλιά. Έχω περάσει από τα αεραστηνικά σωματεία μέχρι την άλφα εθνική κατηγορία προπονητής και μετά ασχολήθηκα και επιχειρηματικός σύμβουλος στον ΟΠΑΠ για 15-16 χρόνια οργανώνοντας το στοίχημα. Και τα τελευταία χρόνια, τελευταία 15ετία, υπηρετώ το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μόνο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δηλαδή μόνο τα ακαδημαϊκά μου, έτσι, ακαδημαϊκές μου υποχρεώσεις. Και το βλέπω, Τάσο, από τη μεριά της αθλητικής διοίκησης και της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή το τμήμα, για να το ακούνε και οι αγαπητοί ακροατές, σήμερα Κυριακή πρωί χαλαρά, το τμήμα που είμαι στο Πανεπιστήμιο είναι το τμήμα οργάνωση και διαχείριση αθλητισμού. Το μοναδικό τμήμα στη χώρα που ασχολείται με την αθλητική διοίκηση και την επιχειρηματικότητα. Όχι είναι την αθλητική επιστήμη, δηλαδή να βγάζει γυμναστές και προπονητές.
0: Αλλά βγάζει στελέχη, έτσι.
1: Βγάζει στελέχη. Στελέχη πάνω στον αθλητισμό. Δηλαδή αυτό που έχει μεγάλη ανάγκη τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά, και βλέπεις ότι ο κόσμος το αγαπάει, το έχει ανάγκη. Θέλω να ενημερώσω ότι...
0: Και έτσι βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, τουλάχιστον καταλαβαίνουν και στον χώρο του αθλητισμού, είναι κάτι που λείπει γενικότερα από τον ελληνικό αθλητισμό, η στελέχωσή του με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν επιστημονικά το θέμα του αθλητισμού και μπορούν να συνεισφέρουν σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι κάνετε μεγάλα βήματα και μάλιστα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μόλις ολοκληρώσατε το 4ο Beyond Football Conference στην Καλαμάτα. Θα θέλαμε να μας πείτε ακριβώς τι είναι αυτό και τι σηματοδοτεί για το χώρο του αθλητισμού και γιατί επελέγει Καλαμάτα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ κατά την ερώτηση. Θέλω να πω το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια διευθύνω ένα εργαστήριο που λέγεται Οργάνωση Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής, το επωνομαζόμενο iSportManagement.lab, έτσι το βρίσκουν ο κόσμος στο διαδίκτυο. Ένα πιστοποιημένο εργαστήριο με ISO 9001-2015 και δουλεύει 10-11 χρόνια σχεδόν. Και όπως είπε σωστά, Τάσο, πριν 10 μέρες, από 2 έως 4 Ιουνίου, διοργανώσαμε στην Καλαμάτα το 4ο Beyond Football. Αυτό ήταν και είναι ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το οποίο το συνέδριο αυτό έχει να κάνει με την επιστήμη, τη στρατηγική και τον επαγγελματικό αθλητισμό. Όντως υπήρξε, είναι μια, πιστεύω και φαίνεται αυτό, είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που γίνεται στην Ελλάδα. Φέτος υπήρξαν και ήρθαν 350 οι οποίοι παρακολούθησαν αυτό, γιατί πλέον έχουμε γνωστικοποίηση του εισιτηρίου, επιχειρούμε πλέον να διδάσκουμε και στην πράξη την ασφάλεια των χώρων. Είχαμε συνεργασία και ευχαριστούμε εδώ τους χορηγούς μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, Ticketmaster, μας έδωσε τη δυνατότητα να ονομαστικοποιήσει την είσοδο εντός του χώρου του ξενοδοχείου. Και έτσι ξέρουμε και ποιοι ήρθανε και από πού ήρθανε και πόσο ήρθανε και πόσο μείνανε και όλα αυτά. Υπήρξαν 55 ομιλητές.
0: Τι ακριβώς ήταν αυτό το τέταρτο πηγιόν του φούτμπολ?
1: Ναι.
0: Τι πραγματευόταν δηλαδή?
1: Ναι, ναι, θα σου πω αμέσως. Καταρχήν θέλω να πω εδώ και να πω ότι υπήρχε εκπροσώπηση από όλες σχεδόν τις ΠΑΕ της χώρας. Ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Σημαντικό.
1: Υπό την αιγίδα της Super League και της Football League. Υπήρξαν διεθνείς ακαδημαϊκοί και στελέχοι οι οποίοι ήρθαν. Υπογράψαμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ Καλαμάτα και επίσης θέλω να πω εκπροσωπήθηκε το Υπουργείο Αθλητισμού για πρώτη φορά από τον Υπουργό, ο οποίος υπουργός στο συνέδριο αυτό έφερε τις δικές του απόψεις και προτάσεις να μας καταθέσει για τη σχέση του ποδοσφαίρου με το πρόγραμμα Υπουργός το οποίο κάνει. Τώρα, τι είχαμε εκεί? Εκεί, σε αυτό το συνέδριο, μιλήσαμε για ό,τι αφορά τον ελληνικό αθλητισμό, για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την έρευνα αγοράς, το ticketing, το marketing. Και θέλω να πω εδώ ότι το σημαντικό τάσο είναι ότι έχω πλέον τους δείκτες, να πούμε κάτι καινούριο, έχουμε τους δείκτες του αποτυπώματος, ότι βλέπουμε ότι 229 συνολικά δημοσιεύσεις έγιναν στον τύπο, 68 κανάλια μέσα κάλυψη υπήρχαν, 155 ειδησιογραφικά άθρα και πάνω απ' όλα 22 διεθνείς δημοσιεύσεις έγιναν σε αυτό το πηγιόν φούτμπολ. Δηλαδή πραγματικά είναι μια εξαιρετική πορεία. Το ξεκινήσαμε.
0: Είχε μεγάλη ανταπόκριση δηλαδή παγκοσμίως.
1: Ναι, γιατί το ξεκινήσαμε σε μια ακαδημαϊκή μερίδα πριν 4 χρόνια, διάρκεια ας πούμε μιας μέρας στη Σπάρτη, 1 Γενάρη του 23, με 6 ομιλητές. Είχα τη διάθεση, την όρεξη και λέω να ασχοληθώ με το επαγγελματικό αθλητισμό, τους καλήσω στη Σπάρτη. Ξέρεις, τώρα στη Σπάρτη ο άλλος δύσκολα πάει να έρθει από την Αθήνα, από το εξωτερικό αεροδρόμιο δεν έχει κτλ. Παρόλα τα αυτά ήρθε κόσμος και με ενθάρρυνε. Τότε θυμάμαι είχε έρθει και ο Πουρσανίδης που είχε ξεκινήσει στον Άρη Θεσσαλονίκης, είχε έρθει ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος που ανέλαβε χτες, ο κύριος του Μαζάτος από τον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ σήμερα που είναι και ήταν τότε, δεν δούλευε κάπου στον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι, μετά πήγε στον Άρη. Εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι οι οποίοι τους φιλοξενήσαμε εκεί.
0: Στελέχη βασικά.
1: Ναι. Και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και μετά τα επόμενα χρόνια το βελτιώσαμε και φέτος βλέπουμε ότι όχι μόνο ήρθαν 50 ομιλητές αλλά ήρθαν και 10 από διαφορετικές χώρες, έγινε διεθνές. Σας είπα ότι έγινε αυτή η ομιλία και επίσης υπήρξε και η επαφή του Υπουργού, ο οποίος ήρθε και επιβεβαίωσε και στον Δήμαρχο της Καλαμάτας την πρόθεσή του και σε δημόσιες τοποθετήσεις να χρηματοδοτήσει εκεί το τοπικό ποδόσφαιρο και πήγε και σε εγκαταστάσεις και τα λοιπά και όλα αυτά που μπορεί να διαβάσει τον τύπο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που με χαροποιεί είναι ότι πώς το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε αυτό γιατί εκτός από την χρηματοδότηση που υπήρχε, μια χρηματοδότηση από το Δήμο Καλαμάτας, μια μικρή από το Πανεπιστήμιο, όλα τα άλλα χρήματα, όλοι αυτοί οι οποίοι συνέδραμαν σε αυτό το μεγάλο αθλητικό συνέδριο είναι η τοπική χορηγή. Δηλαδή η χορηγή σε είδος. Ακόμα και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αυτός ήταν ο επικοινωνιακός χορηγός, ο χορηγός επικοινωνίας. Καταλαβαίνεις ότι όταν βλέπεις ότι σε μια τοπική κοινωνία, σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, η καρδιά του επαγγελματικού αθλητισμού χτυπάει εκεί, αυτό με κάνει χαρούμενο και αισιόδοξο, γιατί ξέρεις ότι από μικρό παιδί είμαι μέσα στα γήπεδα και θέλω τα νέα παιδιά να τα καμαρώνω, όχι τάσω να είναι χειροκροτητές κάποιον άλλο, αλλά να είναι οι ίδιοι πραγματικοί
0: πρωταγωνιστές. Πολύ ωραία.
1: Αυτό με ενδιαφέρει, Τάσο.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Ναι, το σημαντικότερο. Επειδή ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και περνάει έτσι αμήλικτα, να πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο και για το Μουντιάλ. Γιατί υπάρχουν πολλές καινοτομίες σε αυτή την διοργάνωση. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι τα στοιχεία τα οποία είναι νεοτερίζοντα, που υπάρχουν μέσα στο Μουντιάλ από πλευράς τεχνολογίας και καινοτομίας. Έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα, είναι, υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα μέχρι τώρα Μουντιάλ? Υπάρχουν κάποιες και καινοτομίες?
1: Θα μιλήσω συγκεκριμένα για αυτό, μου λες την πολύ στιασμένη ερώτηση. Εγώ τώρα 3 μέρες έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Στην ουσία ξεκίνησε από αυτό το βράδυ, γιατί όλοι θέλαν να δουν τη Βραζίλια.
0: Ναι, με το Μαρόκο.
1: Αυτό που δεν βλέπουν, αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος, είναι και αυτό που βλέπω εγώ πρώτα από εκείνη, δεν είναι απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση αυτού του Μουντιάλ. Είναι αλλαγή παραδείγματος.
0: Αλλαγή?
1: Αλλαγή παραδείγματος. Δηλαδή, μάλιστα, πώς αντιλαμβάνεται η Αμερική τον αθλητισμό. Αν σου δώσω 3-4 παραδείγματα έτσι γρήγορα για τον κόσμο, για τον κόσμο που βλέπει ποδόσφαιρο, γιατί έχει αλλάξει και αυτό, και ποιοι βλέπουν ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν βλέπουν ποδόσφαιρο αυτοί που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να σου το πω και αυτό, γιατί δεν είναι καινοτομία. Βλέπουν αυτοί που αγοράζουν εταιρείες επιχειρηματικά τα εστία και τους βάζουν στους προσκεκλημένους. Είναι κάτι άλλο το συζητούμε. Στην ερώτησή σου όμως, το πρώτο που βλέπω είναι το μη αυτόματο site, το οποίο στο κατά του 22, θα λέω γρήγορα, η τεχνολογία ανοίχνεται το site σε 50 εκατοστά και πάνω. Φέτος έχει κατεβεί στα 10 εκατοστά, δηλαδή αποφασίζει το θέμα της πρόκλησης με ακρίβεια λιγότερο από το πλάτος της παλάμης. Αυτό φτάνει κατευθείαν στο διαιτητή με το ακουστικό, το βλέπετε, γιατί το διαιτητή έχει και ακουστικό και κάμερα, και χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση επικοινωνίας με το VAR. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρουν οι αγαπητοί ακροατές, και πρώτη φορά ακούγεται αυτό στην Ελλάδα, είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν φτιάξει 3D AI avatars, δηλαδή έχουν κάνει τον κάθε παίχτη, τον έχουν σχηματοποιήσει, έχουν φτιάξει 1249 παίχτες και έχουν κάνει ένα ψηφιακό δίδυμο, τρισδιάστατο μοντέλο του σκελετού. Και αυτό το δημιούργημα το βάζουν σε ένα δευτερόλεπτο και έχει κάνει σάρωση. Αυτό το χρησιμοποιούν για να αναπαραστήσει με απόλυτη ακρίβεια κάθε στιγμή ενός offside, ενός foul. Αυτό, παράλληλα με τις 16 κάμερες που έχει κάθε γήπεδο, συλλέγει πάνω από 150 εκατομμύρια σημεία δεδομένων στον αγώνα. Και ένα τρίτο πράγμα είναι η μπάλα. Η μπάλα φέτος έχει αισθητήρα μέσα, έχει παλιά, αλλά τώρα ο αισθητήρας αυτός στην μπάλα μετρά τη θέση της. Θα σας πω ένα φοβερό νούμερο, 500 φορές ένα δευτερόλεπτο, και αναγνωρίζει ποιος την άγγιξε τελευταίο. Θα θυμάσαι στο παιχνίδι το 22, η Ιαπωνία, με ποιον ήταν, η Ιαπωνία, η Ισπανία, όπου αφισβητώ ήταν η μπάλα, ποιος τη βρήκε την μπάλα τελευταία και βγήκε εκτός αράουτ, και ήταν τότε που έγινε αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το τέταρτο, να σου πω κάτι, Τάσο, καινοτομία τεράστια. Το βλέπουν όλοι, κανένα δεν το καταλαβαίνει όμως, είναι ότι έχουμε το Football AI Pro, δηλαδή ένα σύστημα τεχνικής νοημοσύνης για τους προπονητές. Θα δεις για πρώτη φορά ότι κάθε επιτελείο μπορεί να ρωτήσει αυτό το AI και να του λέει ο προπονητής δίπλα, δείξε μου τις 10 τελευταίες εκτελέσεις κόρνερ του αντιπάλου. Δείξε μου πώς χτυπάει πέναλτι αυτός και να, πώς χτυπάει αυτός και αμέσως αυτός να σαρώνει και να παίρνει απαντήσεις σε βίντεο, σε γραφήματα, σε δεδομένα άμεσα. Αυτό εκδημοκρατίζει την ανάλυση. Δηλαδή ήταν για τις μεγάλες ομάδες, για τους πλούσιους. Τώρα μια μικρή εθνική ομάδα έχει πλέον πρόσβαση σε αυτή την εργαλεία.
0: Άρα περνάμε ουσιαστικά στην επιστημονική ανάλυση.
1: Ναι, και βλέπεις πλέον μια μικρή εθνική ομάδα έχει πρόσβαση σε εργαλεία που παλαιότερα είχαν μόνο τεράστια
0: αυτό τώρα...
1: και μεγάλα τεχνικά επιτελεία.
0: Αυτό τώρα είναι επιτυχία ή πραγματικά περνάει και το ποδόσφαιρο στην νέα τεχνολογία?
1: Να ξέρεις κάτι. Δεν ξέρω.
0: Γιατί βγαίνει το συνέστημα τώρα.
1: Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ. Έχω γράψει και ένα βιβλίο το οποίο το παρουσίασα το Δεκέμβρη. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία του ποδόσφαιρου, εκδόσεις Δίσιγμα, χωρίς να κάνω τώρα διαφήμιση, και το παρουσίασα στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Κυβέρνησης για τα 10 χρόνια του εργαστηρίου μου. Τι δουλειές έχω κάνει τα τελευταία 10 χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό. Και βλέπεις ότι η FIFA έβαλε, εγώ το έχω γράψει από παλιά αυτό, έβαλε ένα χορηγό που είναι η Lenovo, μια εταιρεία η οποία κάνει, εκδημοκρατίζει το AI, δηλαδή δίνει δυνατότητα, ρε παιδί μου,
0: και το εμπλουτίζει μάλλον.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα asset και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν είναι κάτι ακριβό, αλλά όλοι πρέπει να έχουν αυτά τα εργαλεία για να μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγαθύρια. Βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε, και χτες πάμε σε λοάχημα και σ' άκουγα τώρα που έκλεινες, έλεγες ότι έχετε τα κορίτσα του
0: Πόλου.
1: Ναι, ωραία. Είδες ότι άλλαξε τερματοφύλακα, έβγαλε τη Σταματοπούλου και έβαλε την άλλη και εγώ θα ρισκάρω από
0: το
1: ξέβαλα.
0: Και καθάρισε το παιχνίδι, ναι.
1: Έπεσε 3 πέναλτι. Και τη Σταματοπούλου την ξέρω πολύ καλά, είναι από την πατρίδα μου, και την άλλη την κοπέλα δεν ξέρω. Αλλά τι, αυτό είναι μάθημα του προπονητή. Ο προπονητής εδώ, πριν ήταν διαβασμένος και πώς δεν το ξέρω τον άνθρωπο, έπεσε πώς ο προπονητής.
0: Πώς άλλαξε όλο το ρου της ιστορίας.
1: Σε ποια γωνία πέφτει, πόσες φορές ο Αλεξόπλος πάει στη δεξιά γωνία το πεναλτί? Στις 300 φορές πέφτει, 280 φορές. Ναι. Άρα δηλαδή πιθανότητα να το πιάσεις είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Δηλαδή αυτό είναι asset και είναι κάτι επιστατικό.
0: Αυτό ναι, τώρα σημαίνει ότι είναι μελετημένος, άρα τίποτα δεν είναι τυχαίος και στον αθλητισμό. Σε ευχαριστούμε. Τάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Καλημέρα.
0: Αλλά είναι τόσο ενδιαφέροντα τα θέματα που υπάρχουν και φυσικά θα τα ξαναπούμε. Γιατί ξέρεις, ακόμα στο Μουντιάλ έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά, με
0: υγεία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αυτό που θέλω να πω, να απολαύσουν όλοι το θέαμα και ο καθένας να κριτικάρει με τη δικιά του άποψη και να βλέπει και να διωτάται γιατί η Ελλάδα απουσιάζει αγωνιστικά από το παγκόσμιο κύπελο.
0: Αυτό το συζητήσουμε μετά το Μουντιάλ.
1: Και πρέπει να γίνει μια συζήτηση, ναι, για αυτό.
0: Και πολλά άλλα θέματα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Θέλουν δουλειά.
1: Να πούμε εξής εδώ στους ακροατές, ότι όποιοι παίζουν στο Μουντιάλ έχουν μια αξία 30% παραπάνω. Δηλαδή θα αγοράσουν οι Έλληνες πιο ακριβά οι ελληνικές ομάδες.
0: Φέτος, ναι.
1: Όπως πει στο Μουντιάλ έχει συν 30% αξία παραπάνω.
0: Σημαντικό αυτό που λες.
1: Αυτό είναι το τελικό μήνυμα. Δηλαδή,
0: είναι το χρηματιστήριο ουσιαστικά των αξιών του ποδοσφαίρου.
1: Το ποδόσφαιρο είναι βιομηχανία και πρέπει να το διοικούμε ως τέτοια. Δηλαδή δεν είναι και η Ελλάδα που απουσιάζει αγωνιστικά, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί όμως δυνατή διοικητικά και επιστημονικά.
0: Σε ευχαριστούμε, Τάκη.
1: Ότι η επένδυση είναι γνώση και η επένδυση πρέπει να κάνει στον αθλητισμό, Έλληνες. Αυτό τίποτα.
0: Σωστό, σωστό. Πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικές επισημάνσεις. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ήταν ο Τάκης Αλεξόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη, στη σχολή Σπάρτης, με θέματα πολλά και που αφορούν τον αθλητισμό, όπου από αυτό το πανεπιστήμιο πραγματικά δίνει ζωή και πνοή, αλλά και είναι ουσιαστικά το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού, δεδομένου ότι βγάζει στελέχη τα οποία σε λίγα χρόνια θα είναι μέσα στις τάξεις του ελληνικού αθλητισμού, στις ομάδες και λοιπά, στους συλλόγους. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Ακούτε Era Sport.

0: το καλοκαίρι εκείνο τώρα. Δηλαδή ο Τάσος Αντωνίνης μας έχει με τις μουσικές του επιλογές κάνει η αληφή, ας πούμε.
1: Ήταν εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ήταν εκείνο. Άστο τώρα εκείνο το καλοκαίρι. Τώρα πάμε
1: τώρα,
0: σε αυτό,
1: ήταν αυτό το καλοκαίρι. Ας το πούμε μεταξύ μας.
0: Αυτό το καλοκαίρι είναι το καλύτερο, πιστεύω. Γιατί εκτός από το Μουντιάλ έχουμε πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Εδώ στην παρέα μας όμως, επειδή αξίζει να αναφερθούμε, μιας και ήμασταν στον Υγρό Στίβο πριν.
1: Ναι.
0: Έχουμε έναν πολύ ωραίο καλεσμένο εδώ κοντά μας, έναν αθλητή, έναν σπουδαίο αθλητή που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, χρυσός Μεσογειονίκης, δεν ξέρω τι λόγια να πω για τον Ανδρέα Βαζέο, ο οποίος είναι Έλληνας κολυμβητής, όλοι το ξέρετε φυσικά.
1: Ή τον έχετε ακουστά, βέβαια.
0: Έχει συμμετάσχει 4 φορές, αν δεν κάνω λάθος, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Καλημέρα, κύριε Βαζέο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, το γνωρίζουμε, καλημέρα. Έχουμε γράψει, εγώ τουλάχιστον έχω γράψει για τον Ανδρέα σε διάφορες εφημερίδες, γιατί πραγματικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τα πάντα για την κολύμβηση. Γιατί ξέρεις, η κολύμβηση είναι ένα μοναχικό άθλημα και ο μοναδικός αντίπαλος είναι αυτός του κάθε κολυμβητή. Είναι αλήθεια έτσι, Ανδρέα?
2: Εννοείται. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό κομμάτι να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα δικά μας όρια. Και τουλάχιστον εμένα αυτό είναι το καθημερινό μου κίνητρο. Παρόλο που πολλοί λένε ότι είσαι μεγάλος, ότι εντάξει τα έκανε, σταμάτα τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έχω ακόμα πολλά να δώσω. Και πιστεύω ότι και βλέπω ότι ήδη ξεπερνάω τους χρόνους που είχα και κάνω πανελλήνιο ρεκόρ και πιάνω όρια και είμαι ακόμα εδώ ενεργός.
0: Mm-hmm. Πού θα σε δούμε τώρα, τι είναι έτσι το πιο κοντινό που θα σε δούμε να συμμετάσχεις?
2: Ναι, έχουμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, mm-hmm. 10 με 16 Αυγούστου. Είναι βασικά η μεγαλύτερη αποστολή που έχουμε στείλει ποτέ σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα πέσουμε και όλες τις αλλοδρομίες και πάρα πολλά ατομικά. Διεκδικούμε πάρα πολλά μετάλλια, πάρα πολλές θέσεις στους ημιτελικούς και στους τελικούς. Και μετά από μια εβδομάδα, 22 με 25, θα είμαστε στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ιταλία, στο Τάραντο. Όπου και εκεί είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, γίνεται κάθε 4 χρόνια και είναι σαν ένα μίνι Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Πράγματι, γιατί η Μεσογειακή είναι και σε άλλα, από άλλα αθλήματα γίνονται εκεί στην Ιταλία και είναι φανταστικοί αγώνες και έχει και μεγάλο ανταγωνισμό.
2: Ναι, υπάρχουν πολλές δυνατές χώρες, τουλάχιστον στην κολύμβηση μπορώ να μιλήσω. Έχουμε την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, εμείς είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Οπότε πάντα γίνονται ωραίες κούρσες και υπάρχει και τόσος ανταγωνισμός.
0: Ανδρέα, για πες μας λίγο έτσι από αγώνες που έχεις συμμετάσχει, όχι απαραίτητα, μπορεί να μην σου έχει τύχει σε μεγάλη διοργάνωση. Για πες μας λίγο εκεί με άλλους αθλητές. Πώς είναι, ρε παιδί μου, να έχεις έτσι πολύ δυνατά ονόματα, δηλαδή με το άγχος, με το στρες, πώς το διαχειρίζεσαι αυτό?
2: Νομίζω με την εμπειρία όλο και καλύτερα. Στην αρχή ακόμα θυμάμαι τον εαυτό μου να πέσει, ας πούμε, με τον Λόφι, με τον Μάικλ Φέλπς και να μην ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Αλλά με την εμπειρία αυτό που κατάφερα να κάνω και να μάθω είναι να κοιτάω τι μπορώ να ελέγξω και τι μπορώ να κάνω εγώ στη δική μου διαδρομή. Οπότε πριν από την κούρσα μιλάω και με τους προπονητές μου για να βγάλουμε μια στρατηγική για το πώς να κολυμπήσω την κούρσα μου με βάση τις προπονήσεις. Οπότε πίσω από το βατήρα για να ελέγξω το άγχος μου προσπαθώ να σκέφτομαι και να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι έχω κάνει προπόνηση, μπορώ να πετύχω το στόχο που έχω θέσει και να ξαναεπενθυμίζω το πώς να πετύχω το στόχο μου, δηλαδή τη στρατηγική που θέλω να κάνω μέσα στην κούρσα.
0: Αν θα μπορούσες να...
2: Εντάξει, δεν πετυχαίνει πάντα.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια. Αν θα μπορούσες να ζητήσεις κάτι το οποίο θα βοήθαγε και εσένα, αλλά και όσα παιδιά είναι και θα είναι στην κολύμβηση και γενικά στον Υγρό Στίβο, αν θα μπορούσες να ζητήσεις κάτι, τι θα ήταν αυτό?
2: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ μεγάλη προβολή σαν άθλημα, οπότε αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την οικονομική βοήθεια που μπορεί να έχουν και οι σύλλογοι αλλά και οι αθλητές. Εγώ είμαι λίγο τυχερός, όχι λίγο, πολύ τυχερός που έχω δύο πολύ δυνατούς χορηγούς να με βοηθάνε και να με πιστεύουν, την Arena και τη Safe Plus, αλλά και την οικογένειά μου ταυτόχρονα που είναι νομίζω η μεγαλύτερη χορηγή όλων των κολυμβητών. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολύ και τους αθλητές να παραμένουν. Πολλοί αθλητές σταματάνε λόγω του ότι πρέπει να σπουδάσουν, πρέπει να ξεκινήσουν να δουλεύουν, δεν βγαίνουν οικονομικά. Οπότε...
0: Μεγαλύτερη οικονομική, ας πούμε, υποστήριξη, είτε είναι και από το κράτος, είτε από χορηγούς, είτε με όποιο τρόπο, ας πούμε, μπορούν να στηρίξουν τους αθλητές. Αυτό πραγματικά το έχω ακούσει, ναι, και με άλλα αθλήματα. Ναι.
2: Είμαστε ένα άθλημα το οποίο φέρνει πολύ μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο σε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά και σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και στους μουσιακούς. Οπότε είναι κρίμα να βλέπουμε να αναφερόμαστε και να υπάρχουμε μόνο όταν υπάρχει το μετάλλιο, και όταν παίρνουμε μια 7η θέση ή όταν παίρνουμε απλά τελικό να το λένε ότι εντάξει, δεν ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά οι ώρες, η προσπάθεια, ο κόπος και η επιμονή που χρειάζεται για να μπορέσει κάποιος αθλητής να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό άθλημα, είναι αμέτρητες και δυστυχώς δεν παίρνουμε τόσο πολύ
0: την προβολή που χρειάζεται.
2: Και την προβολή που χρειάζεται, ναι.
0: Εμείς εδώ, να ξέρεις, πάντα στην Έρα Σπορ και στην ΕΡΤ στηρίζουμε όλα τα αθλήματα, και πόσο μάλλον και τον υγρό Στίβο που έχει τόσες επιτυχίες, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά ακούγεται η Ελλάδα εξαιτίας σας, ας πούμε, να το πω έτσι. Ναι.
2: Όχι, ισχύει. Ναι. Γενικότερα ο υγρός Στίβος έχει φέρει πάρα πολλές επιτυχίες. Ήταν και τα κόλτσια τώρα του Ολυμπιακού πριν το ευρωπαϊκό, οπότε ναι, ο υγρός Στίβος είναι πολύ δυνατός και η κολλήνηση έχει ανέβει πάρα πολύ από τους Ολυμπιακούς του Τόκιο και μετά. Έχουμε πολύ δυνατή ομάδα και πολλά νέα παιδιά που έρχονται, ας πούμε, φέτος την πρώτη τους αποστολή με τους μεγάλους, των ανδρών γυναικών, οπότε και το μέλλον είναι πολύ ελπιδοφόρο και είναι πολύ ευχάριστο για εμάς τους πιο μεγάλους να βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά ακόμα που μπορούν να συνεχίσουν αυτό που έχουμε κάνει εμείς και να το ξεπεράσουν κιόλας.
0: Θα πατήσω πάνω σε αυτό που λες, Ανδρέα Βαζέο, γιατί όταν έχω τις δύο τελευταίες χρονιές που έρχομαι στο Ακρόπολης και παρακολουθώ αγώνες, μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω όλα τα παιδιά να θέλουν να συμμετάσχουν, από μεγάλο ονόματα όπως είστε εσείς μέχρι πιο νέους αθλητές, και δίνεται τρομερή ενέργεια, επειδή μέχρι και φέτος είχα τους δύο, τέλος πάντων, τα παιδιά μου σε κολυμβητήριο, θέλανε να βλέπουν και να παρακολουθούν και να έρχονται και να μιλάνε και με τους αθλητές, όπως εσείς που έχετε, ας πούμε, έχετε φτάσει και πρωτοαθλητισμό και τα λοιπά. Και θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αν σας έχει προτείνει κάποιος, κάπως να φτιάχνετε κάτι, να πηγαίνετε και στην περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα, με κάποιο camp, σαν τουρνουά, σαν κάτι να σας γνωρίζουν τα παιδιά. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο για τα νέα παιδιά αυτό, το να σας γνωρίζουν. Δεν ξέρω αν είχατε...
2: Πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είχατε κανέναν να σας προτείνει κάτι τέτοιο, να διοργανώσει, να φτιάξει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει μεταξύ σας εκεί να τα συζητήσετε, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε.
1: Λέω πραγματικά πολύ ωραία. Συγγνώμη,
0: και για την περιφέρεια.
1: Διακόπτω, ναι. Αλλά προφανώς μάλλον σας εμποδίζει το γεγονός ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις αγωνιστικές το καλοκαίρι. Γι' αυτό.
2: Όχι, μέσα στη χρονιά. Συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Αλλά μπορεί να γίνει το χειμώνα, έτσι, αυτό που λες, Αντιγόνη.
0: Ναι.
2: Ναι. Το Ακρόπολης είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Κόσμο, ναι, ναι, ναι.
2: Και ξαναγίνεται πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πέρασαν πολλά χρόνια τα οποία το Ακρόπολης ήταν μια πολύ μικρή διοργάνωση και δεν έφερνε πολλούς αθλητές και από το εξωτερικό. Είναι τώρα ξανανεβαίνει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Και έχει μπει και στο καλεντάρι και τη Σφίνα και τη.
1: Ήταν σαν προολυμπιακό τουρνουά το Ακρόπολης.
2: Ισχύει, ισχύει. Εκεί είχαμε πολλές φορές και τις προκρίσεις μας. Ήταν οι τελευταίοι αγώνες πριν τις προκρίσεις για τις μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά έχουμε διοργανώσεις και υπάρχουν διοργανώσεις στην περιφέρεια, και η Ομοσπονδία προσπαθεί και με τα πρωταθλήματα, το χειμερινό κύπελο και με το Πανελλήνιο, να γίνονται είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ας πούμε, δίνω ένα παράδειγμα, γιατί όλα αυτά έχεις δίκιο. Ναι, βέβαια υπάρχουν. Ας πούμε στη Σύρο διοργανώνουν κάθε χρόνο το μπάσκετ με τους δεν ξέρω τι. Δηλαδή κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ ωραία ιδέα, Ανδρέα Βαζέο, με σένα, με όλα τα παιδιά έτσι που, αφού σας ξέρουν, ο κόσμος σας ξέρει. Μην νομίζεις ότι μπορεί να μην υπάρχει αρκετή προβολή. Σας ξέρει ο κόσμος, γιατί όταν λένε κάποιοι το όνομα, λένε «Α, είναι κολύμβηση». Εντάξει, μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς το άθλημά σου, ας πούμε.
1: Το
0: αγωνισμά σου, ναι. Αλλά ναι, όχι, σας ξέρουν και είσαστε μεγάλο κίνητρο, πιστεύω, για τα νέα παιδιά.
1: Να μας πεις το δικό σου κίνητρο που ασχολήθηκε με την κολύμβηση.
2: Είναι αυτό που είπα πριν. Έχω μάθει από μικρός να αγαπάω αυτό που κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ και η προπόνηση και οι αγώνες. Κολυμπάω από τα 3,5 και με 32, οπότε το κάνω πολλά χρόνια.
1: Ναι, δηλαδή είσαι νησιώτης.
2: Τι είμαι?
1: Νησιώτης.
2: Έχω, ναι, υπάρξει. Νησιώτης. Όχι, έχω
0: υπάρξει. Καταγωγή. Ενώ, ναι, έχουμε...
1: Έχει καταγωγή νησιώτικη.
2: Καταγωγή είναι λίγο Σκόρπια από παππούδες πιο πολύ. Αλλά έχουμε Μήλο. Όχι.
0: Μήλο, πολύ ωραία.
2: Μήλο, Έγινα. Είναι λίγο πιο πολύ.
1: Οπότε έχει το στοιχείο της θάλασσας μέσα σου.
2: Πιστεύω
0: Κωνσταντινούπολη,
2: ναι.
0: Τι ωραία.
2: Ναι, από τη γιαγιά μου.
0: Κωνσταντινούπολη.
2: Αλλά το κίνητρό μου είναι αυτό, το να μπορέσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να προσπαθώ να προσφέρω και κίνητρο για τα μικρότερα παιδιά, να είμαι σαν ένα παράδειγμα για να μπορέσουν να ακολουθήσουν, να προσπαθήσουν να με ξεπεράσουν. Χαίρομαι πάρα πολύ το όμως πάνω πανήλια ρεκόρ, ας πούμε, ή ότι ξεπερνάνε κάποιους χρόνους που εγώ δεν είχα κάνει όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία. Και αυτό, πιστεύω ότι μπορώ ακόμα να προσφέρω πολλά στην ελληνική κολύμβηση.
0: Είμαι σίγουρη.
2: Και να πιστεύω ότι την ελληνική σημειάζω γίνεται ακόμη πιο ψηλά.
1: Να ρωτήσουμε κάτι τον Ανδρέα Ιανδηγόνη.
0: Τι?
1: Συνήθως οι κολυμβητές στο τέλος της καριέρας τους πάνε στο πόλο. Αυτό θα ισχύσει για σένα?
2: Όχι.
0: Εντάξει, παρά ήταν η ερώτηση.
1: Όχι, αυτό συμβαίνει.
0: Όχι, το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι τόσο πολύ.
1: Δεν σε
2: τραβάει. Στη μέση κάποιοι αλλάζουν. Όχι πιο πολύ προς το τέλος. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι απλά θα σταματήσω το κολύμβηση. Σίγουρα το κίνητρο μου είναι και το στόχος μου ο μακρινός είναι να πάω την πέμπτη μου Ολυμπιάδα στο Λος Άντζελες το 28. Αλλά μετά δεν νομίζω ότι θα συνεχίσω κάποια άλλη.
0: Όπως θέλουμε πολύ να σε δούμε. Ανδρέα, να πας στους Ολυμπιακούς. Ναι, να πας.
2: Να κάνω διακοπές. Να κάνω κάποιο άθλημα. Εντάξει, σίγουρα πιστεύω θα κολυμπάω για μένα. Αλλά όχι στον πρωταθλητισμό, όχι σε υψηλό επίπεδο.
0: Λοιπόν, πριν τους Ολυμπιακούς, περιμένουμε τώρα να σε δούμε στο Πανευρωπαϊκό, στο Παρίσι που είπες, και στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ιταλία. Οπότε έχουμε εδώ, θα είμαστε, ξαναμιλήσουμε.
1: Βέβαια.
2: Εννοείται, πολύ μεγάλη μου χαρά. Κάθε φορά χαίρομαι που μιλάω και με καλείτε.
0: Να είσαι καλά.
1: Δελφίνη έμεινες και δελφίνη θα παραμείνεις. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα Βαζέα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στον καλεσμένο μας, τον Ανδρέα Βαζέο. Μαζί το πάμε, πιάσε κόκκινο. Είναι η μέρα του
0: ούτε
1: κόκκινου.
0: Καν θα χρειαστεί.
1: Λοιπόν, Γιωβάνα Καλοκαιράκη. Σταφιερώνω ιδιαίτερα.
0: Μα μας έχεις σήμερα, δεν ξέρω τι έχεις πάθει.
1: Όχι, σήμερα σα

κεράκι και στην καρδιά μου και τέτοια. Εγώ έχω να σας πω ότι στην καρδιά μου είναι εδώ όλοι οι συνάδελφοι. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων νωρίτερα. Τώρα είναι ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Αυτή η εκπομπή τώρα εδώ κάπου θα ολοκληρωθεί, να ξέρετε, σιγά σιγά. Αλλά θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Τάσος Αντώνης, Αντιγόνη Δρακάτου στα μικρόφωνα. 2 ώρες ήμασταν εδώ εντός και εκτός γηπέδων. Έρα σπόρα ακούτε πάντα. Θα πω κάτι ωραίο που έστειλε εδώ ένας ακροατής. Ο ευεργετημένος πρέπει να θυμάται το καλό που του έκαναν. Ο ευεργέτης όμως καθόλου, λέει ο Τζίμης. Και είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, κύριε Λαδόπουλε, ελάτε στην παρέα μας σας παρακαλώ, μη στέκεστε έτσι μακριά, σας είδα. Μην νομίζετε ότι θα μου τη φέρετε εδώ. Ναι, ότι θα μας τρομάξετε εδώ στο μικρόφωνα με τον Τάσο.

0: πατάτες φούρνου, ήτανε τηχανή την μπανάνα το πρωινό. Άρα δεν ήταν τίποτα το normal.
1: Όσο εδώ είναι, γεια.
0: Όχι, περίμενε, κάτσε.
1: Φεύγω, δεν.
0: Κάτσε.
1: Όχι, εδώ. Φεύγω, δεν μπορώ.
0: Καλημέρα, Χόρχε.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días. También bien, gracias. ¿Y tú?
1: Hola.
0: Muy bien.
1: Hola, Jorge, hola.
2: Hola.
1: Hola y tipota.
0: Τι λέει ο άνθρωπος. Είδατε πως το μιλάμε το ισπανικό εδώ στην Ερασπόρ, ε. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει.
2: Το όλα είναι για σου με H. Το όλα χωρίς H είναι κύμα.
0: Σοβαρά.
1: Η όλα, η γνωστή.
0: Αλήθεια, ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Έλα. Κοίτα να δεις, όλα, σώζεις, μαθαίνεις.
1: Δεν έχεις δει που κάνουν την όλα στο γήπεδο που σηκώνονται και πηγαίνουν έτσι.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι.
1: Κύμα είναι.
0: Δεν το είχα συνδυάσει στο μυαλό μου. Για πες λοιπόν, Χόρχε, τι βλέπεις μέχρι τώρα με το Μουντιάλ, τι έχεις πάθει, ας πούμε, κάτι που να σε συνταράξει.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, μάλλον να σας ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Έχετε πει για την εθνική μας ομάδα του μπάσκετ ξεκινώντας σήμερα?
0: Όχι.
1: Ότι θα σήμερα και κέρδισε το...
0: Ναι.
1: Το ευρωπαϊκό το 97.
2: No. 80-14.
1: 87, ναι, συγγνώμη.
2: 1987.
1: Ναι.
2: Σαν σήμερα πριν 39 ολόκληρα χρόνια, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ γράφει ιστορία στο ΣΕΦ, σηκώνει το ευρωμπάσκετ κερδίζοντας τη Σοβιετική Ένωση με 103-101.
1: Με τις δύο βολές του Αργύρη Καμπούρη.
2: Έτσι. Το λέω αυτό, εντάξει, θα μας μείνει αξέχαστο, απλά επειδή το έπεσε στην ατζέντα μου η ημερομηνία, γι' αυτό οφείλω να το πω και να το μεταφέρω και ευχαριστώ για μία ακόμη φορά σε αυτήν την εθνική ομάδα που κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει έναν τίτλο, να μεταφέρει και να μας φέρει το μπάσκετ για τα καλά μέσα στο σπίτι μας και να το διατηρήσει. Τώρα πώς βρήκε αυτή τη μαγεία, μόνο αυτή το ξέρει. Αυτό ήθελα να πω. Όσον αφορά το Μουντιάλ, θα συμφωνήσω με εκείνους, εάν υπάρχουν, που πρέπει να υπάρχουν, που λένε ότι ακόμα είμαστε σε ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα, το οποίο στην πραγματικότητα δεν βγάζει ένα ιδιαίτερο συμπέρασμα, διότι έχουμε δύο ομάδες να έχουν κερδίσει τα παιχνίδια χωρίς το extreme παιχνίδι, έχουμε δύο ομάδες να χάνουν το παιχνίδι, αν και θα μπορούσαν να το αποφύγουν, έχουμε δύο ομάδες να ισοφαρίζουν προς το τέλος των αγώνων και να αποφεύγουν την ήττα. Εάν με ρωτούσατε ποια εθνική ομάδα και ποιο παιχνίδι έχω ξεχωρίσει γιατί μου άρεσε πολύ, είναι αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Παραγουάη. Μου άρεσε πολύ η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών για το ρυθμό της, για τον ενθουσιασμό της. Κατάφερε να εισπράξει ό,τι έδινε ο φίλαθλος και λογικό είναι. Και σίγουρα μου άρεσε πάρα πολύ. Σήμερα το Βραζιλία-Μαρόκο δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε. Το Μαρόκο σε κάποια διαστήματα ήταν πάρα πολύ καλό, ενώ η Βραζιλία έδειξε πάρα πολύ νευρική, σαν να μην ήθελε να βάλει το πόδι στη φωτιά. Δεν ξέρω, θα μπορούσα να πω πολλά. Πάντως δεν μ' άρεσε αυτή η Βραζιλία σε αντίθεση με το Μαρόκο που είναι ότι καλύτερο έχει αποδείξει, μάλλον έχει αναδείξει η Αφρικανική Ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκεται σε ανωδική πορεία.
1: Αναμενόμενο ήταν, φίλε, και για τη Βραζιλία και για το Μαρόκο. Η Βραζιλία δεν είναι, η Βραζιλία, εντάξει, ενδεχομένως Αντσελότη να μην είναι για εθνικές, αλλά τουλάχιστον δεν είδα κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ποδοσφαίρου του Αντσελότη χθες στην Εθνική Βραζιλία και πάλι στηρίχθηκε στην ατομική ικανότητα του Βινίσιους.
2: Ναι, που πάλι καλά.
1: Ναι, καλά, ναι.
2: Που πάλι καλά. Είναι πολύ μικρό το δείγμα, θα δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Τρελάθηκα βλέποντας τους Τούρκους να χάνουμε 2-0, έστειλα και ένα μήνυμα στον Κιουλέρ, αλλά δεν μου απάντησε. Φαντάζομαι κάτι τη διάρκεια της ημέρας.
0: Θα είχε τώρα, ναι,
1: που το στείλε.
0: Δυσκολίες. Τώρα μπορεί και να πήγε για ύπνο ήδη.
2: Στον Κιουλέρ.
1: Α.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι, είναι φίλος μου. Καθαρή νίκη της Αυστραλίας. Σαφώς τρομερή απογοήτευση για τους Τούρκους. Δηλαδή με ξάφνιασαν ακόμα και εμένα. Από εκεί πέρα θα δούμε συνέχεια, θα δούμε τη Γερμανία,

0: περίφημη Ολλανδία, θα δούμε την Ιαπωνία, τον Ισημερινό, η αυτή ελεφαντοστού.
1: Φίλε, τώρα διαβάζω ότι αυτό το παλικαράκι, το 20χρονο Ιρακούντα που βάλε το πρώτο γκολ των Αυστραλών, έχει ουσιαστικά γεννηθεί και έχει σίγουρα μεγαλώσει σε στρατόπεδο προσφύγων στο Μπουρούντι. Έτσι. Και πήγε μετά στην Τανζανία και λοιπά και λοιπά και λοιπά και έφτασε στην Αυστραλία όπου τώρα κλωτσάει την μπάλα.
2: Μπράβο του, έτσι. Μπράβο του.
0: Αυτό που έχω να καταθέσω, εμένα με ενθουσιάζει πάρα πολύ όταν έχουμε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, μουντιάλ δηλαδή, διότι η θεματολογία είναι τεράστια, είναι πολύ πλούσια. Οπότε τι κάνεις, ψάχνεις, αξιολογείς, διασταυρώνεις και μεταφέρεις. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε το πρόβλημα που έχει προκύψει με το Ιράν και το κράτος των ΗΠΑ. Ένα ξαφνικό που δημιούργησε ένα δράμα εκεί που είναι στο Μεξικό τώρα, απέναντι ακριβώς στο προπονητικό κέντρο, σε ένα πάρκι σούπερ μάρκετ βρέθηκε νεκρός σακούλα, μέσα σε μια σακούλα,
1: ναι.
0: Σε ένα αυτοκίνητο. Ένα. Δεύτερον, έκλειψαν την εθνική ομάδα της Αγγλίας στα μπαμπούτσια της μπάλες και υλικό.
1: Βρήκανε το 70% του υλικού, το βρήκανε και το έχει, ναι, Αγγλία τώρα.
0: Συμφωνώ. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Όπως αυτό της ενδυνάμωσης των ποδοσφαιριστών. Το περίφημο τρίλεπτο. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ειδικά οι Αμερικανοί, ότι δεν το έκανε ο Ιφαντίνο για να δροσίζονται οι παίκτες. Το έκανε ο Ιφαντίνο για να μπορούν τα αμερικανικά τηλεοπτικά κανάλια να δείχνουν διαφημίσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Μ' αρέσει γιατί έχουμε τη δυνατότητα να το ψάχνουμε, έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε.
1: Καλά, ούτως ή άλλως υπάρχει το cooling break, το λεγόμενο, παντού δεν είναι μόνο. Έχει κάνει πράγματα και θάματα.
0: Τρίλεπτο, γι' αυτό το τονίσα. Το τρίλεπτο έχει να κάνει με αυτό.
1: Το τρίλεπτο λες, μάλιστα.
0: Το τρίλεπτο. Και μάλιστα σε ένα από τα πρώτα παιχνίδια.
1: Δεν άκουσα το τρίλεπτο. Δεν άκουσα το τρίλεπτο.
2: Χόρχε, πάει. Και 59 πήγε, Χόρχε.
0: Ένα, φιλάκια πολλά.
2: Μας φάγανε το χρόνο.
1: Μας φάγανε το χρόνο.
2: Φιλάκια πολλά, Χόρχε.
1: Φιλιά, Χόρχε.
2: Ευχαριστούμε όλους εσάς. Βάζω κάτι να παίζει τώρα και θέλω να σας το αφιερώσω. Παιδιά, φωνάρα, έχω πάθει πλάκα. Έχω πάθει πλάκα με αυτό το τραγούδι. Το αφιερώνω σε όλους σας να έχετε καλή Κυριακή, να αγαπάτε. Και αφήστε τα τώρα αυτά Ολυμπιακή Παναθηναϊκή. Σημασία έχει να βλέπουμε ωραίο θέαμα και όχι άσχημα πράγματα. Μιχάλη!
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!

0: Era Sport 101,8.
1: Είμαστε στο 16ο λεπτό. Ο Εμπολό ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι. Ο έλεγχος έχει τελειώσει όπως ενημερωθήκαμε. Εμπολό το πλασέ, η μπάλα στα δίκτυα χαμηλά. Στην δεξιά γωνία, την αριστερή διάλεξε ο Αμπουνάντα. 1-0 η Ελβετία στο 17ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμπολό. Πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ στην ανατροπή του από τον Αμπουνάντα. Ο Αφίφ από τα αριστερά, ο Αχμέτ θα πάει για την σέντρα. Η κεφαλιά γκολ! Γκολ για το Κατάρ! 1-1 στις καθυστερήσεις.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλωτίνοβιτς. Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα σε όλους. Θα μιλήσω ρεαλιστικά. Αν είσαι οπαδός και εννοείς αυτή την ιδιότητα του Ολυμπιακού, βεβαίως πανηγυρίζεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν είσαι οπαδός και συντηρείς την ιδιότητα του συνειδητοποιημένου πολίτη, ακριβώς του συνειδητοποιημένου πολίτη, πριν και μετά από τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα της αγαπημένης ομάδας σου, της όποιας αγαπημένης ομάδας σου, αυτό αφορά σήμερα τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά γενικότερα κάθε οπαδό. Αν είσαι λοιπόν συνειδητοποιημένος πολίτης και αυτό επικρατεί του οπαδού, πριν και μετά από τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα της αγαπημένης ομάδας σου, μορφάζεις με δυσαρέσκεια. Γιατί πάλι τα συνθήματα για τις μπάνες λέρωσαν την ατμόσφαιρα. Καλημέρα σε όλους. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμης είναι στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί, όπως πολύ καλά ξέρετε, ως τις 12. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, τα λέγαμε και χθες, ότι φαινομενικά ήταν το φαβορί, είναι δίκαιος πρωταθλητής σε κάθε περίπτωση, συνολικά, όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά συνολικά ήταν πιο οργανωμένη, πιο, πώς να το πω, συγκροτημένη ομάδα, όχι μόνο χθες, αλλά συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός, αυτό που του αναγνωρίζει κανείς στο φετινό πρωτάθλημα και στο χθεσινό παιχνίδι, το χθεσινό παιχνίδι είναι αντανάκλαση της γενικότερης παρουσίας του, είναι μια ομάδα αποτέλεσμα σχεδιασμού, συγκρότησης. Αυτό ήταν η πορεία, γέννημα του σχεδιασμού και της συγκρότησης ήταν η πορεία του Ολυμπιακού ως τον τελικό, αλλά και η χθεσινή απόδοση του. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός περίμενε και αυτό κράβγαζε και χθες. Είχε τις απουσίες του, βεβαίως του στήσαν οι απουσίες του. Η λογική το υπαγορεύει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το συμπεράνει κανείς αυτό. Ότι περίμενε στα περισσότερα παιχνίδια, στα περισσότερα κρίσιμα παιχνίδια και όχι μόνο τότε, την προσωπική πρωτοβουλία του παίκτη για να πάρει το παιχνίδι πάνω του και να βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη θέση. Αυτό θα συμβεί, αλλά συμβαίνει σπανιότερα από την συνολική συμμετοχή όλης της ομάδας προς την νίκη της. Αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Και δεν μορφάζουμε βεβαίως με δυσαρέσκεια μόνο για τα συνθήματα πάλι που λέρωσαν την ατμόσφαιρα για τις μάνες. Υπάρχει και το περιστατικό με τον Τάιρικ Τζόουνς και τον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Κέντρικ Ναν. Όταν είδα το βίντεο της επίθεσης του Τζόουνς στα αποδυτήρια στον Ναν, τραγούδησα, ψέλησα, αν όχι τραγούδησα, το στίχο του γνωστού τραγουδιού πως αυτή η χώρα είναι ένα πεδίο βολής μικρό όπου ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι. Αυτή τη σκέψη, αυτό το στίχο χάρισα στο περιστατικό. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια απάντηση, με μια υπόμνηση πολιτισμού. Αύριο είναι η επέτειος θανάτου του Μάνου Χατζητάκη. Θα κλείσουμε την εκπομπή με αναφορά στο μεγάλο δημιουργό. Αλλά ως τότε θα καλέσουμε τον καλό φίλο και συγκροτημένο προπονητή, τον Μάνο Μανουσέλη, να μας μιλήσει για το χθεσινό παιχνίδι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ για την παρουσία σου για μία ακόμη φορά. Έχει ιδιαίτερη σημασία παρουσία σου, γιατί όπως πολύ καλά θυμούνται οι ακροτές εκπομπής, μιλούσαμε σε τακτά χρονικά διαστήματα στην πορεία του πρωταθλήματος, αλλά ακόμα και στην τελική του ευθεία για τις βάσιμες μη προσδοκίες των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις την αναφορά σου?
2: Κοίταξε, θα σταθώ σε αυτό που είπες ότι ο Ολυμπιακός είναι ο δίκαιος πρωταθλητής. Κυρίως γιατί η παρουσία του όλη τη σεζόν είχε μια σταθερότητα. Τέλειωσε αίτητος στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχει κάνει μόνο μια ήττα. Έκανε μόνο τις δύο ήττες στα play-offs με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Δεν είχε κάνει άλλη ήττα στη μέση σεζόν. Ήταν με βάση τα αποτελέσματα η πιο σταθερή ομάδα. Είχε μια αντίστοιχη παρουσία και στην Ευρώπη με την Ευρωλίγκα. Και γενικά η σύγκριση με τον Παναθηναϊκό στη φετινή σεζόν είναι υπέρ των ευρωεύκων και νομίζω ότι πέρα από τα παιχνίδια που κάνουν οι ομάδες σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι, ο ουδέτερος φίλος, ο πολύς ο κόσμος, ο οποίος δεν βλέπει με χρωματιστά γυαλιά αυτό που συμβαίνει πάνω στο παρκέ, μπορεί να καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα στηριγμένη σε αρχές ομαδικού παιχνιδιού. Ήξερε πως έπαιζε άμυνα σαν ομάδα, ήξερε πως έπαιζε επίθεση σαν ομάδα. Όχι ότι της έλειπαν τα αστέρια, είχε και παιδιά με προσωπικότητα που μπήκαν μπροστά στις κρίσιμες στιγμές. Και από την άλλη μεριά της καρδιάς, ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ πολύ δυνατό ρόστερ με παίκτες οι οποίοι σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης θα μπορούσαν να είναι στη βασική πεντάδα και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά ποτέ δεν
1: να είναι οι κεντρικές φυσιονομίες της ομάδας, ναι.
2: Δεν είχε τη συνοχή αυτή που θα έπρεπε να έχει. Μια ομάδα που διεκδικεί προαθλήματα δεν είχε αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το πώς κάνουμε επίθεση, το πώς αμυνόμαστε. Πιο πολύ φαίνονταν ότι τα πράγματα ήταν στα χέρια των παιχτών. Και όταν βγήκε από την εξίσωση ο Λούκας, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος playmaker και μόνο η παρουσία του πάνω στο παρκέ λειτουργεί σαν προπονητής, τότε πραγματικά έμενε στον Παναθηναϊκό μόνο το ταλέντο.
1: Για την απουσία του Σλούκα και τις επιπτώσεις της, μπορεί να καταλογίσει κανείς την τεχνική ηγεσία γενικότερα στην ομάδα, την απουσία πρόνοιας για την αντικατάστασή του, για την απάντηση στην απουσία με άλλες διορθωτικές κινήσεις?
2: Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλοί Σλούκες στην αγορά για να πεις ότι έχει ένα δεύτερο. Θα μπορούσε φυσικά να παίζει λίγο λιγότερο, ας πούμε, ή σε σημεία που θα χρειαζόταν έτσι ώστε να είναι έτοιμο στην τελική ευθεία. Αλλά γενικά ο Λούκας σε φετινή σεζόν ερχόταν από τον πάγκο, δεν ήταν το παιδί που θα έπαιζε 30 λεπτά. Πιο πολύ ερχόταν σε μεγάλα παιχνίδια για να κάνει στη παρουσία του να δώσει λύσεις. Από την άλλη μεριά με τον Ολυμπιακό να έχει ένα ρόστερ που έμοιαζε με ποδοσφαιρικό. Με δύο εισάξιες 11, όπως λέγαμε πιο παλιά. Το μπάσκετ προς τα εκεί πάει. Δηλαδή χρειάζεται να έχει μεγάλο ρόστερ. Όταν είμαστε παίζουν 80-90 παιχνίδια τη σεζόν και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα που τη βλέπουμε στο NBA για κάποια χαλαρά παιχνίδια ή κάποια παιχνίδια που να μην το αρνητικό αποτέλεσμα να μην σε βάζει σε μια κατάσταση, ας πούμε, ζωστρέφειας και να δημιουργεί θέματα. Εδώ στην Ευρώπη κάθε μάτι είναι σημαντικό. Χάνεις από τον Κολοσσό για παράδειγμα και την επόμενη εβδομάδα γίνεται πόλεμος. Αν και αυτό το αποτέλεσμα από μόνο του δεν λέει κάτι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Όσον αφορά την...
1: Μάλλον θέλω να επιστρέψουμε στον Ολυμπιακό. Αυτή η σταθερότητα του Ολυμπιακού, η κυριαρχία του θέστα rebound, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που ήταν εμφανέστατο και κραυγαλαίο χθες. Αλλά γενικότερα στο πρωτάθλημα και ειδικότερα χθες, πώς αναλύεται τεχνικά αυτή η ανώτερότητα του Ολυμπιακού?
2: Ο Ολυμπιακός έχει την τύχη και την ασφαλώς είναι και θέμα πολιτικής διοίκησης να έχει τον ίδιο προπονητή 7 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες που είναι όλο αυτό το καιρό στην ομάδα και είναι αρκετοί αυτοί που είναι μαζί του από την ημέρα νούμερο 1 έχουν ας πούμε εμπεδώσει την φιλοσοφία του προπονητή, ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο και έχει μπει σε μια διαδικασία Ολυμπιακός που λειτουργεί αυτόματα. Αυτό είναι οι αυτοματισμοί στο μπάσκετ, είναι το α και το μέγα στη σημερινή εποχή που πια δεν είναι όπως πιο παλιά που οι προπονητές έβαζαν κάποιες κομπίνες με κάποια plays και οι πλάκτες απλά εκτελούσαν τα plays.
1: Εδώ είμαστε, συγγνώμη, αυτός ο αυτοματισμός πώς αναλύεται τεχνικά, δηλαδή με τεχνικά χαρακτηριστικά?
2: Και στο μπάσκετ την μπάλα είναι μία και οι παίκτες είναι πέντε. Αν αυτός που έχει την μπάλα παίζει μόνο για τον εαυτό του και η κίνησή του δεν δημιουργεί πλεονέκτημα, τότε έχουμε μια ομάδα που είναι εύκολο να την αντιμετωπίσει ο αντίπαλος. Αν όμως τη στιγμή που κινείται η μπάλα και οι παίκτες που δεν έχουν την μπάλα πηγαίνουν στο σωστό σημείο ανάλογα με την κίνηση του χειριστή, δημιουργείται αυτό που λέμε ο αυτοματισμός. Δημιουργούνται συνθήκες που η άμυνα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και αυτόματα υπάρχει ένα ελεύθερο σουτ το οποίο ο παίκτης που έχει το ταλέντο και την ικανότητα μπορεί να το εκτελέσει με υψηλά ποσοστά. Αυτό το πρόβλημα ο Ολυμπιακός το έχει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται στην πάσα, παίζει το μπάσκετ που πολλοί θα ήθελαν να παίξουν, αλλά είναι δύσκολο να το εκτελέσουν. Και είναι και αυτό που φέρνει τα αποτελέσματα.
1: Πού έγκυται η δυσκολία?
2: Κοίταξε, είμαστε στο 2026. Οι παίκτες 9 στους 10 παίζουν για τον εαυτό τους. Άμα δεις και στο YouTube, οι φάσεις που βλέπουν, που έχουν εκατομμύρια likes, είναι αυτοί που κάποιος κάνει 10 τρίπλες κάτω τα πόδια και καρφώνει την μπάλα μόνος ή πάνω από τον αντίπαλο. Αυτά όμως είναι στην θεωρητική σφαίρα. Στην πράξη η άμυνα θα μπει μπροστά σου και θα πρέπει να πασάρεις την μπάλα. Το μπάσκετ ήταν και είναι ένα ομαδικό παιχνίδι και άμα δεν καταφέρεις να το παίξεις σαν ομάδα, σε τιμωρεί. Αυτή νομίζω ότι είναι και η μαγική λέξη για τον Ολυμπιακό. Είναι η λέξη πάσα, η λέξη ομάδα.
1: Όσο για τα rebound, για την χαόδη διαφορά που υπήρχε χθες στα rebound που μάζεψαν δύο ομάδες, θεωρείς ότι είναι το στοιχείο βαρόμετρο του χθεσινού παιχνιδιού πέρα από όσα λες?
2: Το rebound είναι μια υπόθεση στο μπάσκετ που δεν έχει
1: αυτό,
2: να κάνει.
1: Αυτό εννοώ. Συγγνώμη, το rebound, η ικανότητα ή η αδυναμία εντάσσεται σε αυτό που ανέλησες πριν?
2: Προφανώς έχει σχέση, γιατί όταν μια ομάδα επιτίθεται με ατομικό τρόπο, το rebound είναι σχετικά εύκολη δουλειά όταν οι υπόλοιποι δεν κινούνται. Όταν κινούνται οι πάντες, είναι πολύ πιο δύσκολο για την άμυνα να έχει το μυαλό της και στην μπάλα και στον παίκτη που θα έρθει να διεκδικήσει το rebound. Το rebound 9 φορές 10 δεν το παίρνει αυτός που κάνει το shoot, το παίρνει κάποιος άλλος. Αυτός ο άλλος λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια ομαδική δουλειά στο να το βγάλει έξω από τη ρακέτα και να μην τον αφήσει να πηδήσει, να πιάσει, να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός είχε αυτή τη στιγμή το spacing, τις αποστάσεις, που και στην επίθεση αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, να πάρει το θετικό rebound. Αλλά και από την άλλη μεριά, αν η άλλη ομάδα δεν. Αν ο Παναθηναϊκός έχει προηγούμενη περίπτωση επιτίθεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με μια ατομική ενέργεια, είναι σχετικά εύκολο να μαζέψει το αμυντικό rebound.
1: Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι, θεωρώ, και το θέτω από την κρίση σου, προπονητής να έχει μια εξειδικευμένη τεχνική γνώση για τον μπάσκετ, για να κατανοήσει ότι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ήταν αυτή η απουσία ενέργειας των παικτών του. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι που κρίνει ένα πρωτάθλημα, η λογική το υπαγορεύει. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το συμπεράνει αυτό. Ότι πρέπει να έχει ενέργεια να διεκδικήσει από την αρχή την νίκη, τέλος πάντων, την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός ήταν παθητικός. Μπήκε παθητικός στο γήπεδο.
2: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη πριν από 2 χρόνια στην πρώτη χρονιά του κότς Αναμάν να διεκδικήσει την Ευρωλίγα και να την κερδίσει. Ήταν ένα εκπληκτικό επίτευγμα που λογικά δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί την πρώτη χρονιά που αναλαμβάνει ένας προπονητής ή που φτιάχνεται μια καινούργια ομάδα.
1: Ναι, αλλά φέτος είναι άλλη ομάδα, ε!
2: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η κατάκτηση πιστεύω ότι έβαλε λίγο αλαζονία στον Παναθηναϊκό και ίσως να δημιουργήσει τη διαθέσιση ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή να παίζει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο που παίχθηκε το παιχνίδι την πρώτη χρονιά, που ο Παναθηναϊκός πήγε με λίγους παίχτες, αν θυμάσαι, ένα πολύ μικρό rotation, και με τον Λούκα και τον Άννα κάνουν απίστευτη σεζόν, απίστευτες ποδοσφαιρικές φάσεις. Κατέκτησε την Ευρωλίγα, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να συμβεί μια φορά. Δεν ξέρω, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορεί να συμβαίνει κάθε χρόνο. Θα πρέπει να είσαι καλύτερος από αυτό για να μπορείς να έχεις να πετύχεις αυτό το στόχο και δεύτερη και τρίτη χρονιά.
1: Μάλιστα. Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψεις εσύ τη συζήτησή μας, τόσο για το χθεσινό παιχνίδι, όσο για το φετινό πρωτάθλημα.
2: Κοίταξε, εμένα, όπως έχουμε ξαναπεί και φορά, Σπύρο, δεν μ' αρέσει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει μια ομάδα η οποία είναι στηριγμένη σε ξένους παίκτες. Προφανώς παίζει όλο μπάσκετ, είναι μπάσκετ που μπορεί να το διδάσκει και, ας πούμε, και στις ακαδημίες, αλλά θα ήθελα να βλέπω περισσότερους Έλληνες παίκτες. Ένα παιδί που χαρήκαμε όλοι χθες ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, που πραγματικά του βγάζω το καπέλο για τον τρόπο που στάθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ήταν μια ευχάριστη εκπλήξη να βλέπεις ένα Ελληνόπουλο, ο οποίος όλη τη χρονιά ήταν, αν μου επιτρέψει την έκφραση, παρακαθισμένος στον πάγκο, να παίζει ένα τόσο καθοριστικό ρόλο σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής τη στιγμή που ακριβοπληρωμένοι παίκτες από το NBA δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους και στην ουσία έβγαιναν από την εξίσωση.
1: Η προοπτική του Ολυμπιακού στην ευρωπαϊκή συμμετοχή του πλέον.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει
1: αυτή. Όμοια με τη φετινή.
2: Πιστεύω ότι θα είναι σταθερά πρωταγωνιστής και νομίζω ότι τώρα πια δεν χρειάζεται να κάνει και μαγικές μεγάλες κινήσεις. Θα πρέπει να προσθέτει τα κομμάτια του παζλ που θα λείψουν. Όπως για παράδειγμα ο Πίτερς που είναι δεδομένο ότι θα φύγει, θα πρέπει κάποιος να έρθει που να μπορεί να παίξει το ρόλο του και να θέλει να τον παίξει.
1: Διορθωτικές κινήσεις πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Καλά, ευχαριστώ.

0: Αυτά για το αγωνιστικό σχέλος της χθεσινής διαδικασίας του χθεσινού παιχνιδιού του κριτήριου για την τελική έκβαση του πρωταθλήματος. Αλλά όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, βεβαίως αν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού, πανηγυρίζεις και πανηγυρίζεις τρελά για την επικράτηση απέναντι στον Παναθηναϊκό, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν όμως συντηρείς και την ιδιότητα του συνειδητοποιημένου πολίτη, μορφάζεις με δυσαρέσκεια για τα συνθήματα, για τις μάνες, για την τοξική παλιά ατμόσφαιρα. Έτσι ξεκίνησα για τη χθεσινή εκπομπή εν όψη του παιχνιδιού και τόνισα την παρουσία οπαδών που τον είδα και χθες. Τουλάχιστον ένα οπαδό είδα εγώ και μου βεβαίωσαν σαν άλλο ότι ήταν πολύ περισσότεροι, που κρατούσαν το παιδί τους στο χέρι τους ή το είχαν δίπλα τους, ούρλιαζαν για τη μάνα του αντιπάλου το υβριστικό σύνθημα. Νέστορας Τζαλίδης, ψυχολόγος, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Το ψυχογράφημα, αυτό θέλω, του οπαδού πολίτη που κάνει αυτό, που έχει το παιδί στο χέρι του, το παιδί του, και βρίζει τη μάνα του αντιπάλου.
1: Ο τρόπος που το θέτεται είναι πολύ βαθύς και είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι συχνό στα, δυστυχώς, στα ελληνικά γήπεδα, ύβρις προς γενικά πρόσωπα και κατεξοχήν προς τη μητέρα. Είναι δυστυχώς ένα από τα πιο βαθιά ριζωμένα και δομικά φαινόμενα της ελληνικής γηπεδικής κουλτούρας. Στην προσπάθεια να το αναλύσουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε ένα zoom out, να δούμε τη γενική εικόνα, για να κατανοήσουμε ότι ένας κατά τα άλλα λειτουργικός πολίτης πώς μπορεί να μετατραπεί σε έναν υβριστή στις κερκίδες, και να μπορέσουμε αυτό το φαινόμενο να το καταλάβουμε. Για να το καταλάβουμε, ας φέρουμε έτσι τρεις βασικούς μηχανισμούς για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο πολίτης, και πώς από πολίτης μπαίνει ένας και γίνεται ένας ευρυστής.
0: Πώς απαντάει ο ψυχολόγος στα ίδια ερωτήματα?
1: Ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς το φαινόμενο της αποατομικοποίησης. Δηλαδή, όταν μπαίνει στο γήπεδο αυτός ο άνθρωπος, η προσωπική του ταυτότητα υποχωρεί και αντικαθιστάται από μια συλλογική ταυτότητα της μάζας. Αυτή η ανωνυμία μέσα στο πλήθος του μειώνει όλες τις εσωτερικές αναστολές, και αυτή η ηθική φραγμή που στην καθημερινότητα λειτουργούν, στη δουλειά του λειτουργούν, στην οικογένειά του λειτουργούν, εκείνη τη στιγμή καταραίουν. Καθώς όλη η ευθύνη για την ύβρη διαχέεται σε ολόκληρη την κερκίδα. Δεν βρίζω εγώ, λέει, βρίζει όλη η κερκίδα. Και ναι. Ένα δεύτερο πολύ για μένα σημαντικό.
0: Αυτό απενοχοποίηση, έτσι.
1: Ναι, μοιράζεται η ευθύνη. Μοιράζεται η ευθύνη από ατομική σε συλλογική.
0: Ναι.
1: Και ένα δεύτερο που για μένα απαντάει είναι η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας και στην πόλωση. Είναι ότι οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν τον κόσμο στην έσω ομάδα και στην έξω ομάδα. Οπότε, ειδικά στην Ελλάδα και στο ελληνικό οπαδικό πλαίσιο, η προσκόλληση στην έσω ομάδα είναι ταυτοτική. Έχει να κάνει με την ύπαρξή του.
0: Παρακαλώ, διευκρινήσεις για να κατανοήσω όσους μας ακούν. Έσω ομάδα, έξω ομάδα. Ο ορισμός τους.
1: Η έσω ομάδα είναι είμαι εγώ Ολυμπιακός, είναι εγώ, η δική μου η ομάδα, και η αντίπαλη είναι η έξω ομάδα. Και αυτό δεν είναι απλά ότι είναι μια άλλη αθλητική ομάδα. Εκείνη τη στιγμή η έξω ομάδα, ο αντίπαλος, είναι ένας εχθρός που απειλεί συνολικά την αυτοεκτίμηση τη δική μου. Η ύβρις, οπότε, γίνεται ένα εργαλείο για να μειώσω, να διαλύσω τον αντίπαλο, κάνοντας είτε την νίκη μου πιο ένδοξη, είτε την ήττα μου λιγότερο επώδυνη.
0: Υπάρχουν βιώματα καταχωρημένα στη σκέψη του από την παιδική, την εφηβική ηλικία, από τις δικές του παραστάσεις που παίζουν το δικό τους ρόλο?
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποια συνάφεια εκεί, όμως η τοποθέτησή μου θέλω να σταθεί λίγο πιο κοινωνική, σε κοινωνικό επίπεδο, και να αναλύσουμε αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το κάνει αυτό στη δουλειά.
0: Κύριε Τζαλίδη, με συγχωρείτε, θα το κάνουμε σε λίγες στιγμές από τώρα, μετά την αναγκαία διακοπή. Παρακαλώ, μείνετε στη γραμμή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Πιάνω. Πιάνω. Βάζω. Βάζω. Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και την εκπομπή του Σπυροκόλου με τον Σπύρο Τσάμα στο μικρόφωνο, με αφορμή την τοξική ατμόσφαιρα χθες στο Σταδίο της Κεφυλίας, την αντίστοιχη ατμόσφαιρα πριν από δύο μέρες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τις βρισιές σε χορό για μητέρες και τα παιδιά που συνόδευαν τους υβριστές, αναζητούμε με τη βοήθεια του Νέστορα Τζαλίλη, του ψυχολόγου, τις αιτίες, και δεν πρόκειται για απλή ηθικολογία εκ μέρους μου σήμερα, μία μέρα μετά τον τελικό και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εγώ λαμβάνω, γιατί όπως είπα και χθες, η καθημερινότητα είναι μόνη της σφιγμομέτρηση. Λαμβάνω παρόμοια μηνύματα από συμπεριφορές πολλών κατηγοριών πολιτών και αυτό με τρομάζει, όχι απλώς με ανησυχεί πλέον στην εποχή μας. Και ξέρετε, από τις... Και Τζαλίδη, από τις δικές αναφορές, τις οποίες θα σας καλέσω να συνεχίσετε τώρα, ελπίζω μήπως κάποιος από όσους μας ακούει αναγνωρίσει τον εαυτό του και αναγνωρίσει την ανάγκη να αλλάξει. Παρακαλώ, συνεχίστε την σκέψη σας.
1: Ναι, θέλω να το τονίσω αυτό. Σίγουρα οι άνθρωποι φέρουμε τα παιδικά μας πράγματα και όλα αυτά που έχουμε αναλύσει μαζί στο παρελθόν. Όμως εδώ θέλω να τονίσω το φαινόμενο της αποτομικοποίησης, το οποίο η προσωπική μου ταυτότητα τη στιγμή που μπαίνω στο γήπεδο αντικαθιστείται από αυτή τη συλλογική ταυτότητα. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια που το θίξατε αρκετές φορές, γιατί τη μητέρα. Υπάρχει μια ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θέλουν να αποδομήσουν, που είναι η μητέρα.
0: Που είναι ο ορισμός του ιερού προσώπου, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Θέσατε την κατάλληλη λέξη. Γιατί η μητέρα, την ελληνική κοινωνία, αποτελεί το απόλυτο ιερό σύμβολο, ουσιαστικά τον συνεκτικό δεσμό της οικογένειας, και είναι πολύ συγκεκριμένη η επιλογή αυτή να αποδομήσουμε, γιατί μεγιστοποιεί την ψυχολογική ζημιά που θέλει να κάνει ο φύλαφλος, ο οπαδός, προς τον αντίπαλο.
0: Γιατί είπατε, πώς απαντάτε αυτό το γιατί εσείς? Γιατί τη μητέρα?
1: Ναι, είναι αυτό που είπατε, είναι πολύ ξεκάθαρο. Στην ελληνική κοινωνία είναι ένα ιερό σύμβολο, οπότε το να
0: αυτή είναι αιτία να μην μπλήξεις το ιερό σύμβολο με το υβριστικό σύνθημά σου.
1: Ναι, ναι, αυτό όταν εγώ είμαι μόνος μου, όταν εσέρχομαι στο γήπεδο και ο στόχος μου είναι να μεγιστοποιήσω την ψυχολογική ζημιά του αντιπάλου, γιατί το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσει η ομάδα μου με την οποία είμαι ταυτισμένος, εκείνη τη στιγμή αυτή γίνεται μια άρση αυτών των αναστολών.
0: Και αυτοί που δεν το κάνουν, αυτοί που δεν φωνάζουν αυτά τα χυδαία συνθήματα, πού υπερτερούν σε σύγκριση με αυτούς που τα φωνάζουν ψυχολογικά?
1: Θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, να το πούμε λίγο πιο ψυχαναλυτικά, ένα πιο δομημένο εγώ, το οποίο δεν παρασύρεται τόσο εύκολα από αυτή την ψυχολογία της κερκίδας, την συλλογική ταυτότητα της μάζας, και συγκρατούν αυτό το εγώ, βάζει ένα φρένο, ένα ηθικό φρένο θα λέγαμε, στο να περάσει να βρει και αυτό στην μητέρα ή ό,τι άλλο ιερό έχει ο αντίπαλος. Επίσης, είναι σημαντικό αυτό που έχετε θέσει με την παρουσία των παιδιών. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι η επένδυση στο μέλλον και πρέπει να το κατανοήσουμε πολύ σωστά, ο είπατε, ότι πολλοί άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι είχαν τα παιδιά τους. Αυτό όμως έχει μια διπλή ευθύνη όταν φέρεις και το παιδί σου. Γιατί η εικόνα ενός πατέρα να βρεις χυδαία κρατώντας το παιδί είναι σοκ για εμάς, αλλά μπορούμε να το εξηγήσουμε μέσα από την θεωρία της κοινωνικής μάθησης και πόσο μεγάλο επιρροή έχει αυτό στα παιδιά. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν τη ματέωση, το άγχος, την αδικία, παρατηρώντας τους γονείς. Όταν ο γονέας χρησιμοποιεί αυτή τη χειδεολογία ως απάντηση σε μια λάθος διαιτητική
0: αυτό από το παιδί καταγράφεται ως δόκιμη αντίδραση, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Το παιδί το εσωτερικεύει ότι η επιθετικότητα είναι ένας σωστός, ένας έγκυρας και κοινωνικά αποδεκτός μηχανισμός να διαχειριστούμε μια κρίσιμη κατάσταση.
0: Κύριε Ζαλίδη, με συγχωρείτε, είστε και εσείς πατέρας.
1: Ναι, φυσικά.
0: Άρα λοιπόν, τι έχετε να πείτε σε δεύτερο πρόσωπο, παρακαλώ, στον πατέρα που μας ακούει.
1: Το γεγονός ότι έχει ταυτιστεί με την ομάδα και έχει όλη αυτή την και συναισθηματική σύνδεση είναι πολύ ωραίο και είναι και ως και αποδεκτό. Τη στιγμή όμως που κρατάει το παιδί στο χέρι είναι πρωτίστως πατέρας και λειτουργεί ως ένα μοντέλο για το παιδί του, ένα πρότυπο για το παιδί του. Οπότε εκείνη τη στιγμή ας κάνει ένα βήμα πίσω, ας πάρει ένα λεπτό να σκεφτεί τι είναι πιο σημαντικό, να πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα ή να παραδώσει στην κοινωνία ένα παιδί που θα μάθει ότι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ματέωση ή την αδικία, αν ήταν ένα σφύριγμα όχι τόσο σωστό, είναι άλλος από το να βρίζουμε ή να βιοπράγουμε οποιοδήποτε.
0: Καταστάσεις τις οποίες το ίδιο το παιδί θα τις βρει αλλεπάλληλες στην διάρκεια της δικής του ζωής.
1: Ακριβώς. Αυτό το παιδί θα το συναντάει συνέχεια στην καθημερινότητά του, οπότε εκείνη τη στιγμή που θα έχει να επιλέξει μεταξύ της επικοινωνίας, της επίλυσης συγκρούσεων με την επικοινωνία, με τρόπους που είναι αποδεκτοί και από την κοινωνία αλλά και από τον ίδιο, θα επιλέξει αυτό ή θα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τον πατέρα του να βρίζει τη μητέρα, να βρίζει ιερά και όσια του αντιπάλου. Οπότε το να βρίσει το συμμαθητή του, το να βρίσει τον συνάνθρωπό του, είναι κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο και πιο αποδεκτό από τη στιγμή που το κάνει ο πατέρας.
0: Αν μας ακούει κάποιος από όσους έβριζαν χθες τις μητέρες των αντιπάλων ή προχθές στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, έλαβε από εσάς ικανά ερεθίσματα για ανασύσταση και ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Όσο για μας θα υπογράψουμε αυτή τη συζήτηση, έχουμε πει θα ακούμε στη διάρκεια των εκπομπών εντός του Παγκοσμίου Κυπέλλου τραγούδια από όλο τον κόσμο. Σάλσα.

0: Αύριο είναι η επέτειος του θανάτου του Πάνου Χατζηδάκη, το 1994. Θα ήθελα πολύ να ακούσω, να ήταν παρόν, να ήταν ζωντανός, να ακούσω τις κέρυες, όπως πάντα, απόψεις του, τις ουσιαστικές απόψεις του και για κρούσματα όπως αυτά τα οποία αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, αυτά για τα οποία θες από τους προβληματισμούς μας τον ψυχολόγο, τον κύριο Τζαλίδη. Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ πριν δώσουμε το λόγο για το τέλος εκπομπής στον Πάνο Χατζηδάκη. Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ για να πούμε ότι σήμερα στις 8 είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Γερμανία Κουρασάο, όχι μόνο για την παρουσία της ομάδας που εκπροσωπεί το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα από την Καραϊβική, το Κουρασάο, στην παρθενική του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά και γιατί ο γυραιότερος προπονητής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων θα συναντήσει στον διπλανό πάγκο το νεότερο του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Ο Dick Advocat είναι ο ένας, ο Julian Nagelsmann είναι ο άλλος. Να θυμίσω εδώ ότι το ρεκόρ του γεραιότερου προπονητή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου έμενε, πώς να το πω, ακατάρρυπτο επί 16 χρόνια. Το κρατούσε από το 2010 ο τότε 71χρονος δικός μας, ο Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Πόσα του χρωστάμε, αλήθεια. Φέτος το ίδιο ρεκόρ του Ρεχάγκελ καταρρύπτεται και μάλιστα τρεις φορές. Η αρχή έγινε πριν από τρεις μέρες, το βράδυ στην πρεμιέρα του Αστέκα μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής με τον Ούγκο Μπρος. Ο Βέλγος προπονητής τον Μπαφάνα Μπαφάνα είναι γεννημένος το 1952. Το ρεκόρ του όμως είχε μικρή ζωή, ήταν βραχίβιο, καθώς το κατέριψε 5 ώρες αργότερα ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, ο εκλέκτορας της Τσεχίας, ο οποίος στην πρεμιέρα της διοργάνωσης έχασε 2-1 από την Νότια Κορέα, θυμίζω, γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1951. Σήμερα μαθαίνουμε ότι, και θα είναι πολύ ωραίο φολκλωρικό στοιχείο του παιχνιδιού, ότι υπάρχει πυρήνας οπαδών από τα νησιά Κουρασάο με λίγες χιλιάδες κατοίκους στη Νότια Καραϊβική. Αυτή είναι η γοητεία του παγκοσμίου κυπέλου. Και όχι βέβαια ο φόβος, τον οποίο εκφράζουν πολλά μέλη αποστολών που βρίσκονται ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους από όσα έχουν ζήσει μέχρι στιγμής και από όλα όσα θα ζήσουν ως το τέλος της διοργάνωσης. Απορώ βέβαια και μαζί τους γιατί δεν διαμαρτύρονται, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ το είπε πριν από τρεις μήνες. Δεν εγγυώμαι την ασφάλεια των μελών των αποστολών που θα έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οικοδεσπότης κατά τα άλλα. Φιλόξενος οικοδεσπότης. Περισσότεροι από ένας λόγοι υπάρχουν για να δώσουμε στο τέλος εκπομπής μία απάντηση πολιτισμού. Μάνος Χατζηδάκης. Η υπογραφή της σημερινής εκπομπής θα είναι η απάντησή μας σε όσους έβρισαν και πάλι προημερών εγχωρώ μάνες στα γήπεδα. Θα είναι μία απάντηση με πολιτισμό, αν και ξέρουμε ότι δεν πρόκειται η απάντηση πολιτισμού να τους αγγίξει. Δεν θα τους αγγίξει επειδή δεν την κατανοούν. Δεν κατανοούν το περιεχόμενό της. Σαν αύριο, 15 Ιουνίου του 1994, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Μακάρι τα λόγια του και η μελοποιημένη ποίηση, τα τραγούδια του, να αφυπνίσουν. Για εμάς, τους δημοσιογράφους και την στάση ζωής μας απέναντι στη δημιουργία αλλά και στις δυσκολίες της ζωής. Προτείνουμε η ΕΣΥΕΑ να δίνει ηχογραφημένη αυτή τη δήλωσή του στα νέα μέλη της.
1: Θα πρέπει να λογαριάζω ότι η πνευματική δεκτικότητα ορισμένων νεαρών δημοσιογράφων, νεαρών τρόπος που λένε, που περιφέρονται αυτάρεσκα σαν μύγες πάνω από τα εφήμερα ερωτήματα πιστεύοντας ακράδαντα πως γνωρίζουν τις απαντήσεις και το χειρότερο, πιστεύοντας πως ασκούν εξουσία με το να πηγαίνουν έρχονται αδιάκοπα μες στις σκανδαλοθυρικές λεπτομέρειες των εντοπίων γεγονότων. Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύω τα αυταπόδεικτα για να μην τύχει και θυγούνε πρόσωπα, σχήματα ιερά, οργανισμοί δημόσιου και δημοσίου δικαίου, γραφεία και υπουργεία. Βλέπετε, στις μέρες μας και στον τόπο μας όλοι διαθέτουν την απαραίτητη ευτυχία για να φωνασκούν διαμαρτυρόμενοι και να πετούν την δίωξη των πάντων. Όμως κανείς, σχεδόν κανείς, δεν έχει εκείνη την ειδική ευαισθησία που χρειάζεται για να απαιτήσει την αλήθεια και την αποσαφήνιση, για να παραιτηθεί αν είναι ανάγκη. Ακόμα είναι απαραίτητη μια πιο εκλαϊκευμένη διατύπωση των όσων θέλω να πω, για να μην θυμώνουν όσοι δεν δύνανται να καταλάβουν. Γιατί θυμώνουν όσοι δεν καταλαβαίνουν και επικαλούνται τη δημοκρατία, τα δικαιώματά τους αφορολογούμενοι πολίτες, την ηθική και άλλα παρόμοια που αυθονούν στις στήλες των εφημερίδων πάσης πολιτικής αποχρώσεως.
0: Μάνος Χατζηδάκης, για νίκη και την ευεργεσία της ήττας.
1: Βλέπετε, μονάχα η ήττα προκαλεί τη σκέψη, την αναθεώρηση και την περισυλλογή. Με την ήττα μόνο ξαναγεννιόμαστε και έχουμε το κουράγιο να ξαναζήσουμε από την αρχή σε καινούριες φόρμες τα ίδια λάθη. Ενώ η νίκη είναι πανολευρία του αισθήματος και εξευτελισμός της ψυχικής ισορροπίας. Η νίκη οδεύει τους νικητές στα ταβερνία και στα πορνεία.

0: παροιμιώδης η δήλωσή του για το τέρας. Το τέρας της καθημερινότητας, της καθημερινής ζωής, το τέρας εντός μας, την συνευθύνη, ας την πούμε και έτσι, ανοχή μας για την παρουσία ανεπαρκών δημόσιων λειτουργών. Λες και δεν πέρασε μια μέρα από τότε που το είπε.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αλλά αμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά.
0: Για τον Μάνο Χατζηδάκη που έφυγε σαν αύριο του 1994, μεταξύ άλλων, η εκπομπή μας είχε ρωτήσει τη Δήμητρα Γαλάνη.
2: Είχε τεράστια ευθύνη για την αισθητική του κόσμου.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα, πιστέψτε με, αν δεν υπήρχε αυτός ο χαδερφισμός και ο τζίρος στην ευτέλεια, πιστέψτε με ότι θα ήμασταν πολύ διαφορετικοί σαν χώρα, σαν λαός. Για μένα η μουσική, η παράδοσή μας έχει. Τη μεγάλη μας παράδοση.
0: Το δημοτικό τραγούδι.
2: Το δημοτικό τραγούδι και όχι μόνο, τη δημοτική μουσική.
0: Ναι.
2: Μετά πάμε στο ρεμπέτικο.
0: Το οποίο ο Μάνος το υπερασπίστηκε.
2: Το οποίο όχι απλά το υπερασπίστηκε, το αφομοίωσε. Μείωσε κιόλας με συγκλονιστικό
0: ακριβώς.
2: Μετά πάμε στο Τσιτσάνι, ο οποίος δημιουργεί, και αυτός με αφομοιωμένο το ρεμπέτικο, δημιουργεί τη σχολή του λαϊκού τραγουδιού, τη μεγάλη, για να έρθουμε στους έντεχνους, στον Χατζηδάκη και στους μετά από αυτόν. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι κορυφαία πρόσωπα αυτά. Γι' αυτό μιλάμε το Χατζηδάκη τώρα. Ο Χατζηδάκης είναι. Γυρίζει όλο το πράγμα. Παίρνει δηλαδή τα πάντα από πριν και τα αφομοιώνει με ένα μεσογειακό, ευρωπαϊκό. Ανακατεύει τη Δύση με την Ανατολή με ένα συγκλονιστικό τρόπο.
0: Ακριβώς και όλα αυτά, και όλα αυτά με ένα προσωπικό ύφος όμως. Ανεπανάληπτο. Ακριβώς. Επίσης την Αρλέτα.
3: Ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η μουσική του. Δηλαδή, ο Μάνος δεν είναι μόνο η μουσική του. Είναι η προσωπικότητά του γενικώς και μια προσωπικότητα που και παρεξηγήθηκε και αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα οι προσωπικότητες δεν φτουράνε. Όταν λέω για προσωπικότητα, μιλάω για πραγματικές προσωπικότητες, δεν μιλάω για μουσια. Ο Χατζηδάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά υπεράσπιζε αυτό το οποίο ήταν. Και αυτό το οποίο ήταν, ήταν ένας άνθρωπος ευφυής και με μια συναισθηματική ευφυΐα στο έπακρο, πολύ ψηλά. Πολλοί τη συζητούν αυτή την λέξη τώρα, συναισθηματική ευφυΐα, αλλά λίγοι ξέρουν τι είναι πραγματικά.
0: Αυτό που το οποίο μου έχεις πει τότε και επαναφέρεις τώρα είναι ότι η μουσική του Μάνου είναι η ευφυΐα του συναισθήματος.
3: Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ανάλυση. Το συνέστημα έχει ευφυΐα περισσότερη από ό,τι έχει λογική. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο.

0: Μάνος Χατζηδάκης, αύριο 15 Ιουνίου είναι η επέτειος της φυγής του. Η Στεφανία Τσακίρη και ο Τάσος Σοηλεμέζης ρύθμισαν τον ήχο. Από τον Σπύρο Τσάμι, καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 12.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μια ονειρεμένη μπασκετική χρονιά ολοκληρώθηκε χθες για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τον τίτλο της EuroLeague και του Super Cup κατέκτησε και αυτόν του πρωταθλητή Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη και 16η φορά στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στο 5ο μεταξύ τους τελικό, έχοντας πρώτους σκόρερς τον Φουρνιέ με 22 και τον Βεζένκοφ με 19 πόντους, ενώ κορυφαίοι σκόρερς για τους πράσινους ήταν ο Τολιόπουλος με 21 και ο Σόρτς με 14 πόντους. Το σημερινό ήταν ένα παιχνίδι δίκαιο, ωστόσο τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Εργκίν Άταμαν μετά το μάτς, ενώ με αφορμή το τέταρτο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ως προπονητής του Ολυμπιακού, ο κόουτς των τίτλων είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κυριαρχεί, δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, αγαπώ όλους τους παίκτες μου οι οποίοι θα μείνουν στην ιστορία». Από εξωαγωνιστικά επεισόδια μαυρώθηκε ο πέμπτος τελικός με τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει ότι ο Tyreek Jones γρονθοκόπησε τον Kendrick Nunn στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση και τους πράσινους να προτίθενται να υποβάλουν μήνυση στον παίκτη του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Nunn, ισχυριζόμενοι ότι πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Jones, αλλά και εις βάρος του Lesor για επίθεση του Γάλλου Σέντερ σε όργανο της τάξης. Με ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε την επίθεση του Tyreek Jones στον Kendrick Nunn, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή. Με κάταγμα στα πλευρά, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Nunn, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν χρόνο, ανεβάζοντας τη συνολική απαγόρευση στους 19 μήνες. Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η χθεσινή τρίτη μέρα του Μουντιάλ, Κατάρ και Ελβετία έμειναν στο 1-1 με τους Ασιάτες να ισοφαρίζουν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η εξαιρετικά συμπαγής και άριστη τακτικά Αυστραλία επιβλήθηκε με 2-0 της Τουρκίας, τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη της διοργάνωσης. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο τελείωσαν με 1-1 στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Σκωτία επικράτησε με 1-0 της Αϊτής στη Βοστόνη. Η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με δύο ακόμη παιχνίδια. Στις 8 στο Χιούστον παίζουν Γερμανία, Κουρασάο και στις 11 στο Ντάλλας, Ολλανδία, Ιαπωνία. Στη μία το μεσημέρι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης η υποδοχή της πρωταθλήτριας Ευρώπης ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Στους άνδρες ο Ολυμπιακός έχασε με 16-13 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό και έμεινε εκτός μεταλλίων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Μπαρτσελονέτα που επικράτησε με 17-16 της Προ-Ρεκό. Για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, η Εθνική Γυναικών επικράτησε με 3-2 της Πορτογαλίας στη Λάρισα και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς, ενώ σήμερα στις 7 το απόγευμα οι άνδρες παίζουν με τη Βόρεια Μακεδονία στη Γλυφάδα. Οι New York Knicks νίκησαν 94-90 τους San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Από την pole position του Grand Prix της Formula 1 στη Βαρκελόνη θα εκκινήσει ο George Russell, ενώ στη δεύτερη θέση θα είναι ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
1: Era Sport 101,8.
2: Και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον! 0-1 το Μαρόκο με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό.
3: Πατάει περιοχή, δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες, κλείνεται από τρεις, θα βρει το Βινίσιο από τα αριστερά, στο δεξί φέρνει την μπάλα Βινίσιο, μέσα στην περιοχή το σουτ! Τι έβαλε ο Βινίσιος! Βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32!
4: Και τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία με το Μακίν και θα βάλει και το γκολ μετά από μπαλιά του Ντόακ, ο τερματοφύλακας ο Πλατσίντε απέκρουσε το πλασέ του Τσε Άνταμς. Η μπάλα όμως έφτασε στο ύψος του πέναλτι για τον Μαγκίν που έκανε το πλασέ. Βρήκε και σε αμυντικό η μπάλα. Η Σκωτία έτσι λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο 21ο λεπτό.
5: Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Αυστραλοί. Θα πλασάρει γκολ. Γκολ. 1-0. Οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα θα βγουν στην κόντρα. Θα τριπλάρι τον Ντεμιράλ, ο οποίος βρέθηκε τετατέτ με τον Τσακίρ και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Γκολ για τους Αυστραλούς που κάνουν το 2-0 με τον γκολ του Τσιρκάτη στο 75ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε έξω από την περιοχή σε μια αδράνεια της άμυνας των Τούρκων και με δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Τσακίρ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
8: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Με την πάροδο των ετών έχουμε δει ποδοσφαιριστές να φορούν φανέλες με ας το πούμε περίεργα νούμερα. Αμυντικοί να φορούν νούμερα επιθετικών, τον Ζαμποράνο να βάζει 1-8 γιατί του πήραν το 9, τον Ζερουάλι με το 0 και πάει λέγοντας. Μέχρι τον Ροζέριο Σένι που κατέβηκε με φανέλα τριψήφια για το ρεκόρ αγώνων που συμπλήρωνε. Στο Μουντιάλ του 1974, τόσο η Ολλανδία όσο και η Αργεντινή αποφάσισαν να δώσουν τα νούμερα στους παίχτες τους αλφαβητικά. Στους Μένο Ράνιε, η εξαίρεση ήταν ο Πολής Γιώχαν Κρόιφ που πήρε το 14, στη δε Αργεντινή οι τερματοφύλακες. Έτσι, ο Ρουτ Γκέλς, ένας επιθετικός, εμφανίστηκε με το νούμερο 1 στην πλάτη γράφοντας ιστορία. Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε από την Αργεντινή το 78 και το 82 και επειδή τα ισπανικά είναι πιο φυσιολογική γλώσσα και έχουν και ονόματα με φωνήεντα, έγιναν γνωστοί οι Νορμπέρτο Αλόνσο και ο Σβάλντο Αρντίλες, παίζοντας με το 1 χωρίς να είναι τερματοφύλακες. Το έθιμο συνεχίστηκε και το 1986 με τον Σέρχιο Αλμυρόν, αλλά μετά ήρθε ο Ντιέγκο. Πήρε το 10 το καλό και το ίδιο έκαναν άλλες παλιοσυρές όπως η Πασαρέλα, Βαλντάνο, παίρνοντας το 6 και το 11 αντίστοιχα. Όπως ήταν λογικό, οι τερματοφύλακες σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρναν ό,τι τους τύχαινε, με βάση το επώνυμό τους. Για παράδειγμα, ο Πάτο Φιλιόλ της Αργεντινής είχε πάρει το 5. Το 1997, σε ένα Κόπα Αμέρικα της εποχής, η Αργεντινή κατέβηκε με τα δεύτερα, μία που λίγες μέρες πιο πριν έπαιζε προκριματικά για το Μουντιάλ της Γαλλίας λόγω κακού προγραμματισμού. Στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Εκουαδόρο, ο τερματοφύλακάς της, Νάτσο Γκονζάλες της Ρασί Κλουμπ, φόρεσε το νούμερο 10. Μετά τον Μάριο Κέμπες και τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Γκονζάλες. Αργότερα, βέβαια, τα παγκόσμια κύπελα επέστρεψαν σε νορμάλ νούμερα.
6: Ακούτε Eraspor.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα σπορ.
11: Με
10: 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Μπεζέγκο φέρνει και Μιλουτίνο. Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει. 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ακούτε Eraspor.

0: Και μου ήθελες εσύ την προηγούμενη Κυριακή να σου κάνω πρόβλεψη για το Μονακό. Ναι. Μου έλεγες, πες μου και τι βλέπεις και ποιος θεωρείς και τι και πώς. Εδώ έγινε ο κακός χαμός.
1: Πού να το πω. Κακός χαμός έγινε. Στο Μονακό έγινε, δώσανε ποινές που δεν έπρεπε να δώσουν.
0: Πώς να μπορώ εγώ να προβλέψω. Συνήθως λέω.
1: Ρε φίλε, την πρόβλεψη την κάνεις έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα το τι μπορεί να συμβεί. Ναι, μπορεί να, ξέρω εγώ, να έχει πανδημία και να μην γίνει.
0: Ναι, okay.
1: Τι σημαίνει αυτό. Άμα ήταν έτσι, δεν υπήρχε τόσο στοίχημα στη ζωή μας, άμα όλοι σκέφτονται σαν και εσένα.
0: Δεν είμαι φαν του στοιχήματος, οπότε ίσως.
1: Καλά,
0: έτσι,
1: ούτε εγώ.
0: Ίσως έτσι εξηγείται.
1: Αλλά όταν κάνουμε κουβέντα, δεν στοιχίζει τίποτα. Δεν σου είπα να βάλεις τα λεφτά σου σε κάτι, σου είπα πες κάτι.
0: Την καμπάνα.
1: Εδώ κάθεσαι και λες, ας πούμε, και δεν σε πειράζει που λες ότι είναι ανύπαρκτος ο Νόρις και παίρνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και κολλάς να πεις, ας πούμε, ότι θα πάει 1-2-3 αυτό.
0: Στο Μονακό δεν το πέρα, δεν θα έκανα πρόβλεψη.
1: Στη Βαρκελόνη θα κάνεις, δηλαδή στο τέλος της εκπομπής.
0: Να στην κάνω τώρα.
1: Ναι, για πες.
0: Ράσελ νικητής.
1: Αντωνέλη εγκατάλειψη τίποτα.
0: Μπορεί 2 ή 3.
1: 2 ή 3. Και ο Χάμιλτον.
0: Εκεί δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αν θα είναι ο Χάμιλτον 2 και 3 ο Αντωνέλη, αν θα είναι ο Αντωνέλη 2 και 3 ο Χάμιλτον.
1: Την πετσέτα του Αντωνέλη θα την έχει ο Χάμιλτον ή η Καρντάσιαν.
0: Την πετσέτα
1: δεν
0: του.
1: Δεν ξέρεις το θέμα.
0: Το ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν.
1: Πετσέτα άλλη επιστράφει, το ξέρουμε. Λέω εκείνη την πετσέτα. Ή μάλλον πρέπει να δούμε και αυτή την πετσέτα. Αλλά στην πετσέτα θα
0: αρχίσουμε
1: μετά.
0: Να ασχολούμαστε με πετσέτες.
1: Ωραία, τι θες να μας πεις για το Μονακό? Συνήθως, ότι άλλαξε η απόφαση.
0: Συνήθως λέω όταν βγαίνω να κάνω ενημέρωση για ένα Grand Prix ότι περιμένουμε να πέσει καρό σημαία, να περάσουν και 2, 3, 4, 5 ωρίτσες και μετά θα δούμε αν τελικά αυτή είναι η κατάταξη που είδαμε. Στο Μονακό είχαμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Είδαμε 1-2-3, πέρασε σχεδόν μια εβδομάδα και την Παρασκευή μάθαμε ότι το 1-2-3, βέβαια στο επίσημο site γράφανε provisional results. Δεν ήταν τα επίσημα, ήταν τα. Πώς μεταφράζεται το provisional, τα πιθανά.
1: Όχι, είναι τα πρώτα, προκαταρκτικά, ναι, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Αυτό, ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα τελικά. Λοιπόν, μεγάλη εμφάνιση από τον Κίμι Αντωνέλη μέσα στο Μονακό. Έδειξε, νομίζω, από την αρχή.
1: Τα προσωρινά, για την ακρίβεια.
0: Τα προσωρινά, έχει δίκιο. Λοιπόν, έδειξε από την αρχή μέχρι το τέλος την ωριμότητά του. Έδειξε το πόσο συγκεντρωμένος ήταν.
1: Τι μας λες τώρα για αυτό που έγινε πριν 8 μέρες στον Αντωνέλη?
0: Ναι, θέλω να το σχολιάσω.
1: Κατέληξε κάπου.
0: Δεύτερος Λούις Χάμιλτον. Φυλάκια στην. Kim Kardashian από το βάθρο. Τρίτη θέση είδαμε να ανεβαίνει ο Άιζακ Χάιτζαρ.
1: Ναι.
0: Τελικά όμως δεν είναι ο Άιζακ Χάιτζαρ τρίτος, είναι ο Πιέρ Γκασλί.
1: Ναι. Γιατί είχε τερματίσει τρίτος ο Γκασλί. Είχε τερματίσει τρίτος.
0: Είχε τερματίσει τρίτος.
1: Να τα λες κανονικά.
0: Είχε πάρει ποινή. Και στο βάθρο τελικά είχε ανέβει ο Άιζακ Χάιτζαρ.
1: Ο τετάρτος Χάιτζαρ.
0: Η ποινή, να πούμε, ότι ήταν για υπέρβαση ορίου μέσα στο pit lane.
1: Ορίο ταχύτητας. Στο pit lane που πρέπει να πας συγκεκριμένη ταχύτητα. Όμως δεν το είχαν μετρήσει σωστά.
0: 60 χιλιόμετρα, όχι, δεν το είχαν μετρήσει σωστά.
1: Και αποφασίσαν δηλαδή μετά από 5-6 μέρες ότι η μέτρηση ήταν λάθος.
0: Την Παρασκευή. Έκανε, βέβαια, υπήρξε αντίδραση από την Αλπίν, έκανε ένσταση στην ποινή. Η ένσταση την κοίταξε οι αγωνοδίκες και τα λοιπά και τα λοιπά και τελικά του επεστράφει το πόντιουμ.
1: Είναι φοβερό πάντως να μην ξέρεις αν πρέπει να πανηγυρίσει ή όχι. Εγώ αρχίζω και πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχουν τα λάθη. Ό,τι αποφασίσει εκείνη τη στιγμή και τελείωσε. Γιατί πραγματικά μας δημιουργεί και εμάς πρόβλημα. Δηλαδή θες να δώσεις, κάνεις μια μετάδοση παράδειγμα. Θες να δώσεις λίγο ένταση. Τρίτος αυτός, να πούμε, και καταρρύπτεται μετά. Ξέρω, εγώ έκανα στίβο χθες. Κάνει ο Τεντόγλου 853, φιλέ. Αρχίζω και φωνάζω, αλλά δεν έχω οπτική με το ανεμόμετρο. Το κόβω, ας πούμε, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ αέρα. Το αισθάνομαι ότι μπορεί να είναι πάνω από αυτό. Και λέω, για να δούμε και τον αέρα. Δεν ήξερες τι να πεις. Να έβλεπες ρεκόρ αυτά, χρόνους καταπληκτικούς και όλοι ήταν πάνω από τα 2 μέτρα ευνοϊκό άνεμο. 4,3 ήταν τυφώνας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, είχε τόσο αέρα στη Βάρη.
1: Είχε καταρχάς παντού χθες αέρα.
0: Ναι, είχε.
1: Απλώς εκεί πέρα που είναι το στάδιο, που γίνανε τα δρόμια, είναι και πολύ άνοιχτος χώρος. Δηλαδή είναι υποθέτω, αν και δεν φαινόταν κοντά η θάλασσα, κάπου στο βάθος του ορίζοντα, αλλά είναι πολύ ανοιχτός ο χώρος, οπότε όταν έχει αέρα φυσάει, ρε παιδί μου, 4,3, 3,8, άλλος κάνει κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα, ένας Βέλγος στα 100, ας πούμε. Ήταν ευνοϊκός και είναι και κρίμα για τους αθλητές, δηλαδή, γιατί τους έπαιρνε τα ρεκόριο αέρας, που λένε. Και στο καλά με τον ποδόσφαιρο δεν το συζητώ, αυτό που γίνεται, περιμένεις να πανηγυρίσεις, να μην πανηγυρίσεις και αυτά. Ας κόψουμε να πάμε στα λάθη. Και τι έγινε, συμφωνείς?
0: Απόλυτα.
1: Αλήθεια λες?
0: Απόλυτα.
1: Δεν το περίμενα.
0: Είδες, κάνω, σου κάνω τις τρύπες.
1: Ο Αταμάν, γιατί φωνάζεις τον τριανταφύλλο εκεί?
0: Φωνάζει τον τριανταφύλλο και είναι έξαλλος, γιατί μπήκε ο Τζόνς.
1: Εγώ ήμουν σου λέω στο Στίβο και δεν έχω δει τίποτα. Μάλιστα. Οκ. Καταλαβαίνω ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν ασχοληθεί με τον μπάσκετ, φαντάζομαι, τον πέμπτο τελικό, εκτός από μένα.
0: Ναι.
1: Ναι, οκ.
0: Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά ναι.
1: Όχι, δεν μου το χαλάς καθόλου. Είναι επιλογή μου να μην παρακολουθώ τον μπάσκετ, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δημοφιλές ανάμεσά μας, και ειδικά όταν παίζουν οι ομάδες που δημιουργούν τα πάθη.
0: Λοιπόν, να επανέλθω στο Μονακό, να αναφέρω ότι από την αρχή μέχρι το τέλος έβρεχε ποινές. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι ο Max Verstappen δεν ξεκίνησε ποτέ. Είχαμε πάρα πολλές ποινές, κυρίως για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Εκτός από τον Max Verstappen, οι δύο προηγούμενοι νικητές του Grand Prix δεν τερμάτισαν ποτέ, ο Λάντο Νόρις και ο Leclerc. Είδαμε δύο αυτοκίνητα ασφαλείας. Στην ίδια στροφή έφυγε τόσο ο Στρόλ όσο και ο Leclerc. Να αναφέρω ότι ο Leclerc ήταν έξαλλος όμως. Τον άκουσα κατά τη διάρκεια της...
1: Έχεις δύο λεπτά, έτσι, γιατί πρέπει να πάμε στη Βαγκελόνη. Μας λες πράγματα τα οποία είναι... Δεν θέλω να σε διακόψω πολύ, αλλά πες. Για πες, γιατί ήταν έξαλλος.
0: Ήταν έξαλλος γιατί έλεγε ότι δεν θέλω να αναλάβω την ευθύνη. Υπήρχε πρόβλημα με τα φρένα. Δεν περίμενε κανείς ότι ο Μονεγάσκος εντός έδρας θα καταλήξει στις μπαριέρες. Να δώσουμε την τελική κατάταξη τελικά όπως διαμορφώθηκε. Αντωνέλη Χάμιλτον, Γκασλί, Χάτζαρ, Πιάστρι, Λόσον, Λίντμπλαντ, Άλμπον, Οκόν και δέκατος Φερνάντο Αλόνσο. Βαθμός.
1: Ο φίλος ο Ιρλ Ερλ υπογράφει. Επίσης λέει ποινές στο Μονακό δόθηκαν διότι στην είσοδο, ενώ έχει μια ψευτοστροφή, οδηγεί την έκοβαν και τα στήματα διάβαζαν ότι πάνε πιο γρήγορα, οπότε εξού και το θέμα.
0: Να, έχει απόλυτο, έχει απόλυτο δίκιο. Επίσης να αναφέρω, επειδή λέμε καμία φορά ότι το Μονακό και το Μονακό και το Μονακό και τι ωραίο που είναι το Μονακό, ότι κατά το τρακάρισμα του Λεκλέρ, επειδή εκείνο το σημείο είχε καινούργια άσφαλτο από τα φρένα, έφυγε άσφαλτος.
1: Αλήθεια.
0: Έφυγε άσφαλτος.
1: Έφυγε.
0: Εντάξει, φέρανε βούρτσες, τρίβανε, προσπαθούσανε, οπότε...
1: Τότε δεν θα συνέβαινε ποτέ στο Λουτράκι, φίλε.
0: Ναι,
1: όντως. Τα έχουμε πει αυτά. Εκεί πρέπει να μεταφερθεί το Grand Prix του Μονακό. Έχουν αντιγράψει, το Μονακό έχει αντιγράψει το Λουτράκι και έχει καλύτερο marketing. Τα έχουμε πει αυτά. Έτσι. Λοιπόν, έχεις να μας πεις κάτι άλλο για το Μονακό? Γιατί σου αρέσει να κάνεις ανασκόπηση της χρονιάς σε κάθε εκπομπή?
0: Δεν μου αρέσει, απλά επειδή δεν έχουμε προλάβει να τα συζητήσουμε και την Τετάρτη που ήμασταν μαζί δεν καταφέραμε να πούμε το τι έγινε. Ναι. Να αναφέρουμε απλά τι έγινε στο προηγούμενο Grand Prix.
1: Εντάξει, απλώς ο κόσμος που ενδιαφέρεται φαντάζομαι το έχει δει και είμαστε μπροστά πλέον λίγο πριν το Grand Prix της Βαρκελόνης και ήδη έχουν γίνει κάμποσα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο, τελευταία χρονιά είναι φέτος για το Grand Prix της Καταλωνίας.
0: Είναι από του χρόνου θα είναι να αλλάξει. Όχι, είναι του χρόνου, είναι το Spa. Μετά είναι ξανά ίσως η Βαρκελόνη.
1: Okay.
0: Να πούμε ότι φέτος
1: το Ισπανικό Grand Prix γίνεται η Μαδρίτη πια.
0: Ναι, πλέον φέτος θα έχουμε δύο αγώνες στην Ισπανία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έχει ενδιαφέρον σήμερα τι θα γίνει στη ζέστη της Καταλωνίας, πολύ διαφορετικές συνθήκες, παρότι και το Μονακό στην ίδια γραμμή είναι, αλλά Η ζέστη που έχει και το πόσο καταπονούνται τα ελαστικά στην Καταλωνία νομίζω δεν παίζει σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Είναι, χτες ακούσαμε τους οδηγούς να λένε ότι με τα μαλακά λάστιχα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία προσπάθεια. Δεν βγάζουν τα λάστιχα δεύτερη.
1: Ξεκίνησε ο Νίκος να λέει την πρόβλεψή του για πρώτη φορά, έτσι έκανε ρελάντς, γιατί συνήθως δεν λέει. Έτσι, για να μην την πω άλλο, ότι ο Τζορτζ Ράσελ θα πάρει τη νίκη. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την pole position. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πάρει τη νίκη? Επίσης έκανε μια αναφορά για τον Αντωνέλη, είπε κάτι για τις αντιγραφές, για τις προσαρμογές και όλα αυτά. Μου φάνηκε σε ένα κατηγορία μέσω στη Mercedes ότι τον αβαντάρει.
0: Δεν το έχω πάρει.
1: Θα σου πω τώρα τι ακριβώς στην πρώτη ευκαιρία. Πώς σου φάνηκε αυτό το πρώτο διήμερο με τα ελεύθερα και με το... θα πούμε αναλυτικά τι έγινε στις κατατακτήριες. Θα έχω εγώ τα Q1 κλπ. Ένα πρώτο γενικό σχόλιο παίζουν.
0: Είπα ότι η πρόβλεψη βασίζεται ότι κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών έβλεπα το Ράσελ να είναι ταχύτατος, και κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων ήταν αρκετά ψηλά, εκτός από την pole position σε όλα το Q1, το Q2 ήταν μες στην τριάδα. Άκουσα τη δήλωση, θα την ακούσουμε και μετά, του Αντωνέλη, ότι δεν έχω βρει ακόμα ρυθμό με το μονοθέσιο. Ο Ράσελ στο Μονακό, ενώ ήταν ψηλά, δέχτηκε ποινή 10 δευτερολέπτων γιατί δεν είχε εκτίσει ποινή των 5 δευτερολέπτων και έπεσε εκτός βαθμών. Αν ο Ράσελ θέλει να συνεχίσει να κυνηγάει το πρωτάθλημα, γιατί η Mercedes φαίνεται ότι είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα φέτος για το πρωτάθλημα, αν θέλει να συνεχίσει να κυνηγάει το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει ρελάντς. Ναι. Αλλιώς, εάν και σήμερα.
1: Και ρελάντς δυνατή.
0: Δυνατή,
1: δηλαδή,
0: αυτό ακριβώς. Εάν και σήμερα ο Ράσελ βρεθεί πίσω ή εκτός βαθμών από τον Αντωνέλη, αντίο πρωτάθλημα.
1: Ναι, και ιδανικά για αυτόν, παρότι ο Τότο Βόλφ δεν θα το θέλει, να κερδίσει αυτός και να μην τερματίσει ο Αντωνέλη για να κλείσει μια τέτοια διαφορά. Μιλάμε για τεράστια διαφορά που έχει δημιουργηθεί. Αλλά εντάξει, είναι και άλλοι οδηγοί. Δηλαδή ο Χάμιλτον δείχνει πάρα πολύ καλή εικόνα, λέω εγώ, φέτος, σε γενικές γραμμές απέναντι στο Λεκλέρ. Και τι μοναδικό έγινε,
0: τι μοναδικό
1: σε αυτές τις κατατακτήριες στην ουρά.
0: Στην ουρά, α, το είδα.
1: Πες.
0: Είναι πρώτη φορά που ο Αλόνσο χάνει από το Lance Stroll. Το είδαμε και αυτό, ζήσαμε και το είδαμε και αυτό.
1: Είναι πόσο, 2 χρόνια, μπράβο. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό.

0: Ωραία, πάμε στο Βασίλη Μότση. Η αποστολή του Ολυμπιακού στο πόλεμο στις γυναίκες και στις άντρες επέστρεψε. Γυρίσατε, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Γυρίσαμε και έχω και δίπλα με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Τον προπονητή του Πρακτή Ευρώπης του Ολυμπιακού, Γιώργο Ντόσκα. Κύριε Ντόσκα, επιστρέψατε στην Ελλάδα ως πρωταθλητές Ευρώπης. Είχατε θέσει αυτό το στόχο από την που αναλάβατε και εσείς την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και φτάσατε στην επίτευξή του. Τι ήταν αυτό που μέτρησε περισσότερο για να το πετύχει?
2: Νομίζω ότι
3: δεν ακούγεται, Βασίλη.
1: Φάνηκε και τα κορίτσια να είναι αποφασισμένα.
3: Βασίλη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Μας ακούς.
1: Το πετύχουν κιόλας το πίστευαν. Και εσείς το λέγατε. Και μετά τους τελείπους είναι διπουλιαγμένοι.
3: Δυστυχώς δεν ακούγεται. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε με τον Βασίλη Μότση για να ακούσουμε τον προπονητή. Εντάξει, τον ακούγαμε αρχικά καλά, αλλά στη συνέχεια
0: μετά τον χάσαμε.
3: Κάπου χάθηκε. Συμβαίνουν αυτά.
0: Στις ζωντανές εκπομπές, θα το λέω σωστά.
3: Στις ζωντανές εκπομπές, δεν είδες πως προσπαθούσαμε να συνδεθούμε χτες και ο τραπεζανής δεν το είχε καταλάβει ότι είναι στον αέρα και πέταξε το το έτσι του.
0: Το κάτι τη.
3: Συμβαίνει, ξέρεις. Αυτά είναι που
0: γίνονται. Πάμε ξανά στο Βασίλη. Πάμε ξανά στο Βασίλη.
2: Δεν θυμάμαι πάρα πολύ και σαν αθλήτρες αλλά κυρίως σαν ανθρώπους αυτό που θα έχουμε να συζητήσουμε. Θέλω να έρθουμε με τις παίκτριες να μην είναι μια σχέση προπονητή αθλητή, να είναι μια σχέση κυρίως ανθρώπων οι οποίοι έχουν κοινό όραμα, κοινούς στόχους, είναι στα πάντα μαζί, προσπαθούν κάθε μέρα μαζί για να πετύχουν πολύ ψηλά, πολύ ψηλή στόχους.
1: Και το κάνατε πράξη αυτό με το Triple Crown. Και θέλω να ρωτήσω απλά στο τελικό, υπήρξε σημείο στο οποίο μπορεί να αγχωθήκατε?
2: Όχι, δεν αγχώθηκα σε ένα σημείο. Είναι κάτι το οποίο το λέμε πάντα, ότι από την αρχή μέχρι το τελευταίο Triple Crown προσπαθούμε. Ήξερα ότι θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Είχαμε σταθιάτηση σε κάποια κομμάτια, αλλά νομίζω ότι στο τέλος δείξαμε υπομονή. Είχαμε τις ευκαιρίες, εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες με την υπομονή και την ευκαιρία που είχαμε. Και καταφέραμε να γυρίσουμε ένα παιχνίδι που για άλλου μπορεί να θεωρούνται χαμένο. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές φέτος. Θα το κάνουμε ακόμα περισσότερες φορές στο μέλλον. Νομίζω ότι η πίστη που έχουμε ο ένας τον άλλον είναι αυτό που μας κάνει και πετυχαίνουμε τόσο μεγάλα πράγματα.
1: Και μια τελευταία ερώτηση: έχει ταβάνει αυτή η ομάδα, γιατί έχει πολύ νεανικό μέσο όρο ηλικίας?
2: Ταβάνει, όχι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από μόνο σαν οργανισμός δεν έχει ταβάνει. Οι τίτλοι είναι συμφασμένοι με το όνομα του Ολυμπιακού. Η ομάδα είναι πολύ νεανική. Νομίζω ότι το μέλλον θα έχουμε ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δώσε. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Δώσε, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σαν αντίλωση. Την Άμπι Άντριος θα μπορούσαμε να κάνουμε. Άμπι, την. Λέω congratulations, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πάμε λίγο πιο πέρα γιατί είναι την Παρτέτα. Μπράβο. Θα μιλήσουμε λίγο στα αγγλικά, Νίκο, εκτός αν θες αυτά να τα κάνω ούτως ή άλλως. Να τα πω μετά, δεν ξέρω πώς προτιμάς. Μπορώ να έρθω να επανέλθω και να σου πω τι είπε η Άμπι Άντριος αργότερα.
0: Ωραία, ωραία, κάνε την συνέντευξη.
1: Εντάξει, ωραία. Εντάξει, ό,τι θες. Λοιπόν, Άμπι, congratulations first of all. You are the MVP of the final four. You were great. Final.
4: Which are your things right now?
3: Δεν ακούγεται δυστυχώς, οπότε θα το πάρουμε. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία. Θα μας μεταφέρει τι υπόθηκε ο Βασίλης Μότσης αργότερα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια διαφημιστικά. Πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
7: Είναι ιστορία.
8: Είναι αναμνήσεις.
9: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
10: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
11: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
6: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
5: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
12: Ακούτε Era Sport.

0: ακούτε Ερασπόρ 101,8. Είναι η εκπομπή στον ήλιγκο της ταχύτητας. Ούτε συστάσεις κάναμε, τίποτα.
1: Μοιράζουμε και σφινάκια. Ό,τι θέλετε.
0: Θα κάνεις το σχόλιο, θα κάνεις το σχόλιο για το τραγούδι. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, Αντιγόνη Δρακάτου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Χρήστος Αράντος
1: και Νίκος Μουσχονάς.
0: Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, το μήνυμά σας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς tafpapakier.gr και στο γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber, το οποίο το κοιτάει ο κύριος ο Σαράντος, το έχει μπροστά του.
1: Ναι, και έχω να πω δύο πραγματάκια. Σκεφτείτε, λέει, πόσο άδικο ήταν για τον Πιάστρη το Ράσελ που εξέτησαν ποινή στο πι τους για τον ίδιο λόγο που ο Γκασλή αθωώθηκε. Και οι δύο θα ήταν για βάθρο, λέει ο Σάββας. Ο Βαγγέλης λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Δυστυχώς η Μακλάρεν είναι πίσω.
0: Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει.
1: Ο Κώστας λέει: καλημέρα από Βέρεια. Χάμιλτον σήμερα για νίκη. Και συμφωνεί και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος σήμερα όλα στον Λουί, γυναίκες, σπίτια, λεφτά, παιδιά και πεθερές.
0: Και
1: όλα.
0: Πεθερές.
1: Και πεθερές μέσα.
0: Το θέμα με τις πεθερές το καταλαβαίνω. Του έχει δώσει όθηση του Χάμιλτον η Κιμ.
1: Και Χάμιλτον και η Κατερίνα που λέει: καλημέρα στους κυρίους. Χρήστο, εγώ αγάπησα τη Φόρμουλα 1 λόγω Χάμιλτον. Σου προτείνω να αγαπήσω τον μπάσκετ λόγω Ολυμπιακού. Κοίταξε να δεις, Κατερίνα, τι έχω πάθει. Επειδή είμαι μεγάλος τώρα, δεν αγαπάω πολύ εύκολα. Έτσι, δεν ξέρω. Όταν ήμουν μικρός, ερωτευόμουν συνεχώς. Είχα ερωτευτεί, ας πούμε, το Λάρι Μπέρντ όταν έπαιζε μπάσκετ. Σταμάτησε μετά. Από τότε μου είναι λίγο αδιάφορο. Μεγαλώνοντας, υπήρχαν άλλες αγάπες οι οποίες ήταν διαχρονικές. Όπως ο Στίβος, όπως το ποδόσφαιρο, όπως το τένις. Δεν χωράει τόσο πολλά η καρδιά μου.
0: Τώρα έχει μπει και το βόλι.
1: Και το βόλι. Το βόλι, εντάξει, υπήρξα αθλητής του βόλι, οπότε απλώς ήταν ξαναμπήκα τότε. Το μπάσκετ κάναμε κάτι μονάκια, ξέρεις, σουτάκια μέχρι εκεί.
0: Εντάξει.
1: Παίζαμε δηλαδή
0: και
1: σε μια μπασκέτα σωστά, καρολόι.
0: Πού να τα ξέρουν αυτά τώρα τα νέα παιδιά, πού να ξέρουν τι είναι το ρολόι.
1: Απλώς ξέρεις πως σταμάτησε η καριέρα μου στο μονό. Παίζουμε πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ, 16-17 χρονών, εμείς να πούμε, λέγαμε, πηδάγαμε στο Θεό, πιάναμε, σχεδόν καρφώναμε, και μας καλούν να παίξουμε ένα μονό, 4 τύποι, οι οποίοι ήταν κοντοί, χοντροί, αυτά, και ξεκινάμε και τα γράφανε από παντού, φίλε. Ήταν παλιά ομάδα της Φιλοθέης, λέει, που ήταν κάτι μαύρα χέρια. Black hand. Και δεν ακουμπήσαμε την μπάλα. Εκεί λέω, άστο, δεν κάνει το άθλημα για μένα.
0: Εκεί η καριέρα τελείωσε.
1: Λοιπόν, και να σου πω για κάτι, εντάξει. Ακόμα κι αν δεν δούλευα και ήμουνα θεατής, χθες τα δρόμια θα έβρευα. Το meeting, το οποίο είναι Silver Continent στην Ευρώπη σε σχέση με τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Στο λέω ξεκάθαρα. Θα είχα μία. Ξέρεις πώς το λένε.
0: Με απογοητεύεις.
1: Σίγουρα. Δεν συζητάω.
0: Με έχει πάρει από κάτω. Δεν θα βλέπεις Βαρκελόνη, δηλαδή.
1: Δεν θα βλέπεις Βαρκελόνη. Λέω μεταξύ δρομίων, Στίβου κλπ. Αν ήταν Βαρκελόνη, θα βλέπα πάλι δρόμια. Αν ήταν το Βραζιλία-Μαρόκο Μουντιάλ, θα βάζα δύο οθόνες. Και λοιπά, μέχρι να δω ότι η Βραζιλία είναι να επιβεβαιώσω ότι είναι λίγα πράγματα. Και εκεί θα ξαναγύριζα στα
0: παιδιά,
1: δρόμια.
0: Με αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν έχω
1: καταλάβει. Καλά, μα ήταν και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τέτοιο στιγμό.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν θα τα έβγαζα όλα στην άκρη.
0: Λοιπόν,
1: τι δεν έχεις καταλάβει.
0: Με έχει τσακίσει με τη Ρεάλ. Τώρα πάει να με τσακίσει και με τη Βραζιλία.
1: Πάει να με τσακίσει. Η Βραζιλία είναι ομάδα. Συγγνώμη, η Βραζιλία για πρώτη φορά δεν έχει πλάγια μπακ. Ποια η Βραζιλία. Δηλαδή είδα κάτι τσουρουκάδες, center back πρέπει να ήταν αυτοί που παίζαν. Ναι ρε φίλε, τους έκανε, δεν ήταν το Μάροκο, είδα 20 λεπτά μετά δεν άντεξα, παιδιά, έχω ξεκινήσει από 7
0: το
1: πρωί.
0: Εγώ το είδα όλο.
1: Το είδες όλο και είσαι ευχαριστημένος από τη Βραζιλία.
0: Ενώ υποστηρίζω Βραζιλία, όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος.
1: Εντάξει, ο Βινίσιος θα βάλει το αφοβερά του, θα τα κάνει, εντάξει.
0: Θα σου πω κάτι, μου άρεσε πάρα πολύ το Μάροκο. Μου άρεσε.
1: Το Μαρόκο το είχαμε δει. Ρε,
0: ναι, ωραία ομάδα. Ωραία ομάδα. Δηλαδή δεν φοβήθηκε.
1: Και στο προηγούμενο δεν έπαιξε φανταστικά.
0: Δεν φοβήθηκε τίποτα. Πήγαινε εκεί κανονικά.
1: Μα έχει καλούς παίκτες. Έχει καλούς παίκτες. Παικταράδες έχει. Είναι άτοπο λίγο να το λες αυτό. Αλλά οι τεχνίτες δεν ήταν στη Βραζιλία, ήταν στο Μαρόκο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Μου λες, έλεγες πριν για τις αγάπες. Εγώ έχω αγαπήσει στη Βραζιλία γιατί κάποτε είχε τεχνίτες που κάναν πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι με την μπάλα. Κάποτε. Και τώρα μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, τον έναν-δύο. Αλλά είναι ένας-δύο στους 10, στους 11.
1: Έχει μια περίεργη φτώχεια η Βραζιλία από ποδοσφαιριστές, είναι η αλήθεια. Έχει πολλούς οι οποίοι είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχει πολλούς τόπο όπως είχε.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από το 2014 και μετά, εκείνο το 7-1 από τη Γερμανία, αλλά και πάλι είχε παίχτες. Και ξέρεις, δεν είχε και πίσω παίχτες.
0: Έχει δει Ρονάλντο, έχει δει.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί. Και τώρα είναι κάποιοι
0: έχεις...
1: καλοί. Ο Βινίσιος είναι καλός παίχτης.
0: Είναι... Ναι, εντάξει.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Σαν παίχτης είναι καλός.
1: Και ο Ροντρίγκο που έχει η Ρεάλ είναι καλός. Είναι τραυματίας, δεν είναι στην αποστολή. Έχει κάποιους. Τώρα ο Ιγκόρ Ζεζούς να είναι κορυφή επίθεση. Καλός παίχτης. Στην Μπρέτφορντ παίζει, έτσι. Δηλαδή τέτοιοι παίχτες οι οποίοι παίζουν, ας πούμε, στην Μπρέτφορντ, στην Άουξμπουργκ, στην West Ham, τέτοια. Δεν περιμένει. Περιμένει στους πρωτοκλασσέ.
0: Ωραία, να το πω διαφορετικά. Αγρανάπαυση.
1: Ναι.
0: Έτσι, να περάσει λίγο καιρό και θα βγουν κι άλλοι. Εντάξει, ναι, τώρα έχει ζήκιο. Εντάξει. Ίσως χρειάζεται και μία αγρανάπαυση.
1: Κρατάει πολύ όμως. Δηλαδή έχουν περάσει 12-13 χρόνια για να δούμε μια αξιόπιση, μια πάρα πολύ καλή Βραζιλία.
0: Εντάξει.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ για Βραζιλία. Όταν ξεκινάμε στο μυαλό μας, για... καταρχάς είναι η μόνη ομάδα που έχει παίξει σε όλες τις τελικές φάσεις.
0: Σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Έτσι.
0: Και όταν... άκουγα χτες ένα στατιστικό, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν έχω προλάβει να το ψάξω, ότι στον όμιλο συνήθως τερματίζει πάντα πρώτη.
1: Ναι, εντάξει, ναι, βέβαια, βέβαια. Εγώ δεν τη θυμάμαι να έχει τερματίσει δεύτερη ποτέ. Καλά, δεν σημαίνει τώρα με ισοπαλία με το Μαρόκο ότι θα τερματίσει δεύτερη. Έτσι. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Απλώς. Ο Καρλέτο έχει δύσκολη δουλειά. Βέβαια ο Αντσελότη είναι ρεαλιστής προπονητής. Τον έχουμε δει με καλούς παίκτες στη Ρεάλ να παίζει πίσω και αντεπίδεση. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα βγει το μάτς. Δεν έχω και πλήρη εικόνα γιατί πραγματικά δεν άντεξα να δω το δεύτερο.
0: Είναι και πρώτη φορά άκουγα πάλι χτες τον συνάδελφο
1: Τουρκία.
0: Που έχει προπονητή ο οποίος δεν είναι Βραζιλιάνος. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, για πρώτη φορά έχουν μη Βραζιλιάνο προπονητή. Αυτό ξεκινήσαν οι Άγγλοι που εδώ και με τον Σβεν Γκόραν Έριξον εδώ και πάνω από 20 χρόνια άλλαξαν προπονητή που και αυτοί δεν είχαν εκτός εθνικότητας. Οι Βραζιλιάνοι, το τελευταίο Κάστρο έπεσε.
0: Να.
1: Δηλαδή είναι και αυτοί που βάλανε ούτε καν Πορτογάλο, ρε παιδί μου, προπονητή. Εγώ περίμενα, ξέρεις, ότι θα το πάνε λαού-λαού με έναν προπονητή ο οποίος μιλάει την ίδια γλώσσα. Θα τον πάρουν από την Πορτογαλία. Καταρχάς ήταν πολύ σπάνιο και στο πρωτάθλημά τους. Που Όχι. πήγε ο Ζεζούς Πορτογάλος πρώτη φορά και μπήκε μέσα κλπ. Τόσο, αν μην ξεφύγουμε τόσο πολύ, Τουρκία, είδες, την πάτησε.
0: Ναι, την πάτησε από την Αυστραλία. Άκουσε με, άκουσε με. Να πενέσουμε και το σπίτι μας. Έπρεπε να δω. Έπρεπε. Ήθελα να δω τη φόρμουλα. Yeah. Μετά να δω το μπάσκετ. Να δω και λίγο μουντιάλ. Γιατί στην ΕΡΤ τα βλέπεις όλα. Εντάξει, φόρμουλα δεν ήταν. Όλα τα υπόλοιπα όμως ήταν στην ΕΡΤ. Τι να πρωτόδω και ο άνθρωπος. Τι να πρωτόδω.
1: Ναι, εντάξει. Κάποια στιγμή υπάρχει και κούραση. Πρέπει να κοιμηθούμε και 2-3 ώρες. Γιατί σήμερα είναι η μέρα μεγάλη και σήμερα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Ξεκινάμε με το τιμημένο Κουρασάο. Γερμανία Κουρασάο, το μάτς που δεν χάνει και το έχουν βάλει νωρίς για το Μοσχονάρι.
0: Πάμε μπλε.
1: Τι ώρα είναι, είναι και 8 νομίζω. Τι ώρα το έχουν βάλει, 11 το πρωί να παίξει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, με το που τελειώσει η Ισπανία.
1: Έχει 8-10.
0: Ναι, 8-10. Με το που τελειώσει η Βαρκελόνη, δηλαδή πρέπει να αρχίσω να φωνάζω. Ναι. Πάμε Κουρασάο και πάμε Κουρασάο.
1: Ναι. Που έχει προπονητή τον Dick Advocaat. Ο Dick Advocaat είναι Ολλανδός προπονητής, τον οποίο εγώ θυμήμουν να νιώσω όταν ήταν.
0: Είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του Μουντιάλ.
1: 78 χρονών είναι. Ο οποίος, εγώ είμαι σίγουρος ότι έχει συμβεί αυτό. Οι Ολλανδοί, όπως ξέρουμε, έχουν σχέση με το Κουρασάο, γιατί ήταν Ολλανδική αποικία. Έτσι. Και πολλοί προέρχονται, οι ποδοσφαιριστές έχουν περάσει από Ολλανδικές ομάδες κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ο Advocaat πήρε συντάξει, πήγε στο Κουρασάο, άραξε σε μια καλύβα. Εκεί με την οικογένειά του και κάποια στιγμή είδαν, του λένε: έχουμε μαζέψει κάτι ποδοσφαιριστές που είναι καλοί. Δεν έρχεσαι. Το από να τρέχουμε.
0: Αν θέλει και βοηθώ και με άλλη καλύβα λίγο πιο κάτω, εγώ βολεύομαι. Έρχομαι. Ναι. Έρχομαι.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς να πας και μάλιστα να δημιουργήσεις προϋποθέσεις ώστε να σε 10 χρόνια να υπάρχει μια πίστα Φόρμουλα 1 εκεί.
0: Στο
1: Κουρασάο.
0: Με 115.000 κόσμο, δύσκολο το βλέπω.
1: Και τι έγινε, θα βουλιάζει το νησί, θα 500.000 το Σαββατοκύριακο.
0: Θα διακόψουμε τη συζήτησή μας, ξαναπάμε στο Βασίλη. Έλα Βασίλη.
2: Νίκο, ναι, δεν μπορεί να το ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ εδώ από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Επειδή κάναμε ταυτόχρονα και για την τηλεόραση, λέω ότι καλύτερα θα μεταφέρω εγώ αργότερα. Ακούσαμε, λέει, τον Γιώργο Τόσχα και επειδή με την άδειά του θα μιλήσουμε στα αγγλικά, γι' αυτόν τον λόγο είπα να κλείσουμε νωρίτερα. Λοιπόν, η Άμπι Άντριους ήταν η MVP του Final Four. Ήταν πραγματικά καταπληκτική έτσι, και στον ημιτελικό και στον τελικό. Και αυτό που είπε ότι ουσιαστικά λέτε, περίμενα ότι θα ζητούσα τέτοιες στιγμές τόσο μεγάλη χαρά όταν ερχόμουν στην Ελλάδα. Εντάξει, ήξερε βέβαια, λέει, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο σωματείο, ότι έχει μεγάλους υψηλούς στόχους και εξέφρασε πάρα πολύ μεγάλη χαρά της έτσι, για το γεγονός ότι αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως είπε, είμαστε μια ομάδα αστέρων, έχουμε δηλαδή παίκτριες πολύ υψηλού επίπεδου στο ρόστερ μας, έχουμε ομαδικό πνεύμα και όλα αυτά μάλλον λειτουργήσαν ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου μας, που ήταν η κατάκτηση του τροπέου του Champions League. Και για την ίδια, επίσης, τόνισε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη που πέτυχε το στόχο. Όχι, δεν πέτυχε το στόχο, απλά που πήρε αυτό το βραβείο της κορυφαίας στο Final Four. Και η Σοφία Τορνάρου μας μίλησε και αυτό που είπε η Ελληνίδα αμυντικός είναι ότι στα δύο προηγούμενα ευρωπαϊκά τρόπια του Ολυμπιακού, στο Champions League 4 συνολικά Ολυμπιακός, ήταν παρούσα, αλλά ήταν πολύ νεαρή ηλικία. Αυτό είναι το πιο γλυκό, έτσι το χαρακτήρισε, και για την ίδια, η οποία πλέον αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Ολυμπιακού και βοήθησε εκείνη τα μέγιστα για να έρθει ο τίτλος. Και να σας πω ότι ήδη ετοιμάζεται μια έτσι μίνι υποδοχή των πρωταθλητριών Ευρώπης στο Γεώργιος Καρεσκάκης, όπου έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους οι αθλήτριες του Γιώργου Τόσου, οι αθλήτριες του Ολυμπιακού. Θα πάει εκεί ο κόσμος δηλαδή των Ερυθρολέπων για να τις αποθεώσει έτσι, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, για το Triple Crown που πέτυχαν φέτος, το οποίο είναι δηλαδή το Double στην Ελλάδα και το Champions League.
0: Βασίλη, Βάσο Πλευρίτου θα το επιστρέψει το κύπελο, γιατί είδα μια φωτογραφία το οποίο το βράδυ που το κατακτήσανε κοιμήθηκε με το...
2: Κοιμήθηκα, λέγει, με πάρα πολύ ωραία και ήρεμα και γαλήνια, γιατί και αυτή μας μίλησε η Βάσο Πλευρίτου, η αρχηγός, η οποία είπε ακόμη ότι ήταν ένας τελικός έτσι πολύ, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός μεταξύ δύο ομάδων με πολύ μεγάλη ποιότητα όπως είναι και η Φερεντσβάρος, και η ίδια λέει ότι σιγά σιγά συνειδητοποιώ έτσι τι έχουμε πετύχει. Τα συναισθήματά της προφανώς αισθάνεται υπέροχα, αυτό το τόνισε δηλαδή και η ίδια, και σε σχέση με τη μάχη με την αδερφή της, την ιδιότυπη αυτή η μονομαχία, στο πούμε έτσι, της σύγκρουσης σε εισαγωγικά προφανώς, τη λέξη δύο πολύ αγαπημένων αδερφών ως αντίπαλων σε τελικό Champions League, σε τελικό που κρίνει τρόπαιο, αυτό που είπε είναι ότι το τι συζητήσαμε μετά εννοείται ότι θα μείνει μεταξύ μας, γιατί όταν την είχα κάνει την ίδια ερώτηση
0: ήταν πάρα πολύ συγκινημένη,
2: ήταν πάρα πολύ συγκινημένη ακριβώς, και τώρα πάλι την είδα να συγκινείται. Λέει ότι ο Δήλος είναι πολύ χαρούμενη όμως για την αδερφή της που πήγε στην Ουγγρική ομάδα της Φερεντσβάρος, η οποία ιδρύθηκε το 2017 έτσι, η γυναική ομάδα, και κατάφερε και κάτι να βρω την παλίτσα μου, ναι. Κατάφερε λοιπόν, με συγχωρείς Νίκο, λοιπόν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα της μέχρι και το τελικό του Champions League, να φτάσει μαζί της μέχρι και το τελικό του Champions League. Υπάρχει εδώ η φημολογία να σου πω ότι η Φερεντσβάρος έχει ήδη καταθέσει πρόταση και στη Βάσο Πλευρίτου, τόσο ώστε να πάει και η Βάσο Πλευρίτου μαζί με την Ελευθερία τη νέα σεζόν στην Ουγγαρία. Και ήταν πολύ, δείχνει πόσο αγαπάει την αδερφή της, είναι πάρα πολύ αγαπημένες και οι τρεις αδερφές, και η Μαργαρίτα Πλευρίτου, η οποία πριν από 2 χρόνια είχε αποσυρθεί από την εθνική ομάδα και πέρυσι έφυγε από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα της στον Πανιόνιο, και φάνηκε αυτό και στις δηλώσεις. Έτσι, βέβαια και η ίδια είναι προφανώς πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί κατέκτησε ένα ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο με τον Ολυμπιακό. 8 έχει ο Ολυμπιακός, 8 ήταν παρούσα, έστω και αν πιο μικρή στους πρώτους, δηλαδή στο Len Trophy του 14 και στο Champions League του 15 η Βάσο Πλευρίτου, η οποία τώρα είναι 28 χρονών, αλλά είναι μια σπουδαία αθλήτρια για αυτή, όπως και η αδερφή της Ελευθερίας και η Μαργαρίτα Πλευρίτου. Αυτά, Νίκο, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, καλή ξεκούραση.
1: Καλώς ήρθες, Βασίλη.
2: Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, παιδιά.
0: Ήταν ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στη Μάλτα, ο Βασίλης Ομότης, ο οποίος έφερε μαζί με τον Ολυμπιακό
1: γουρού του πόλο των μεταδόσεων, να πούμε, κορυφαίος.
0: Μαζί με τα κορίτσια ο Βασίλης και εκείνος έφερε την κούπα, το Champions
1: φέρνει,
0: League.
1: Φέρνει κούπες ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης, ο Μότης, ναι, φέρνει. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στο τι έγινε, να ξεκινήσουμε από τις ελεύθερες δοκιμές, έτσι να πάρουμε μια εικόνα τι γίνεται στη Βαρκελόνη για να μπεις μετά εσύ στις κατατακτήριες. Λοιπόν, αναφέρω ότι στις ελεύθερες δοκιμές τις πρώτες ταχύτερος ήταν Ράσελ, Πιάστρι, Λεκλέρ, αυτή ήταν η τριάδα. Εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι είχαμε πολλές αλλαγές. Στην McLaren, αντί για τον Λάντο Νόρις, αγωνίστηκε ο Φορναρόλη. Στην Mercedes, αντί για τον Αντωνέλη, είχαμε τον Βέστη. Στη Red Bull, στη θέση του Χάτζαρ, αγωνίστηκε ο Ιουάσα. Στη Ferrari, αντί για τον Χάμιλτον, ο Μπεγκάνοβιτς. Στη Williams, αντί για τον Άλμπον, ο Μπράουνινγκ. Στην Audi, αντί για τον Χούλκεμπερκ, ο Άρον. Και στην Cadillac, αντί για τον Σέρχιο Πέρες, το μονοθέσιο δοκίμασε ο Κόλτον Χέρτα.
1: Ποιοι είναι αυτοί, ρε φίλε, θα μας πεις, ας πούμε, κάτι, μα μην μας πετάς
0: ονόματα. Ανερχόμενα ταλέντα.
1: Ναι, ποιος είναι το πιο ανερχόμενο? Έχεις, πώς το λένε, κάνει scouting, να μας πεις.
0: Φυσικά και έχω κάνει scouting, αλλά άλλο να πάρεις το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2 και άλλο μετά να βρεθείς.
1: Ποιος θεωρείται, ας πούμε, μεγάλο όνομα, δηλαδή από τα νέα παιδιά, αυτός που μπορεί να κάνει καριέρα? Μπορείς να μας προτείνεις έναν, δύο?
0: Όλα τα ονόματα, όλα
1: μπορείς
0: τα.
1: Μπορείς να μας πεις από πού είναι? Είναι Άγγλοι? Είναι, τι είναι αυτή? Όχι, δεν μπορείς να μας
0: τώρα,
1: τα πεις.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, όχι.
1: Μας πετάς ονόματα στο κεφάλι και εγώ τι θα θυμάμαι μετά?
0: Να θυμάσαι το όνομα Φορναρόλη, Βέστη, Φορναρόλη.

0: ταχύτερος Νόρις, δεύτερη θέση Ράσελ, τρίτος Πιάστρη.
1: Ναι.
0: Και στις ελεύθερες δοκιμές επανήλθαμε στη σωστή σειρά, Ράσελ, Πιάστρη, Λεκλέρ.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Πιάστρη φαίνεται ότι το έχει βρει λίγο στην πίστα αυτή.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει και στον αγώνα. Υπήρξαν και κατακτήριες, λοιπόν, οι οποίες, όπως είπαμε, κάνουμε μια μικρή αναφορά. Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την pole position για το Grand Prix της Μπαρκελόνης Καταλωνίας, αλλά ο Λιούις Χάμιλτον ήταν αυτός που στέρισε από τη Mercedes μια πρώτη σειρά, ας πούμε, μαζί με τον Αντωνέλη, μπήκε ανάμεσά τους. Αλλά βεβαίως είχαμε και τον Σαρλ Λεκλέρ με τη σύγκρουση στο Q3. Αλλά να τα πάρουμε έτσι με την σειρά. Στο Q1 η πρώτη φάση των κατατακτήριων δοκιμών είχε σχετικά λίγο δράμα, όχι πολλά πράγματα, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν να πετύχουν τους καλύτερους χρόνους από τα ελαστικά τους, αντιμετωπίζοντας αυτή την πρόκληση της θερμοκρασίας που υπάρχει στη Βαρκελόνη στο οδόστρωμα που ήταν στους 50 βαθμούς. Ο Λεκλέρ έβαλε αρχικά τη Φεράρι στην κορυφή, αλλά ο Κίμι Αντωνέλη επέδειξε τις δυνατότητες του συνέχεια με τη Mercedes, φτάνοντας στο 1/100 του δευτερολέπτου λιγότερο χρόνο από αυτόν. Ο Τζορτζ Ράσελ έβαλε τη Mercedes στην κορυφή, αλλά ο Χάμιλτον βρήκε ελάχιστα περισσότερα για τη Φεράρι του, νικώντας τον αντιπαλό του με 1:15-6:25. Υπήρξε και εκεί ένα περιστατικό που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στα Grand Prix. Η οδήγηση του Χάμιλτον τράβηξε την προσοχή του ελέγχου του αγώνα, του έδειξαν ασπρόμαυρη σημαία για άσκοπη αργή οδήγηση, το οποίο συνέβη σε πολλές περιπτώσεις. Μόνο οι μισοί οδηγοί επέστρεψαν στην πίστα για μια τελευταία στροφή εκείνη την ώρα. Ο Νίκο Χούλκεμπερκ ήταν ο μοναδικός οδηγός της Audi που επανεμφανίστηκε και ανέβηκε εντυπωσιακά στην πέμπτη θέση, ωστόσο δεν υπήρξε καμία αλλαγή μεταξύ των 6 τελευταίων δρομέων μετά την ολοκλήρωση και των τελευταίων δοκιμών. Είχαμε ο Κον Άλμπον που αποχώρησαν μαζί με τις δύο Κάντιλα και την Άστον Μάρτιν, και όπως λέγαμε πριν, η μοναδική έκπληξη της περίοδου αυτής ήταν ότι ο Λαντ Στρολ νίκησε οριακά το Φερνάντο Αλόνσο στις κατατακτήρες. Ήταν πρώτη φορά σε 42 Grand Prix, ένα σερί σχεδόν 2 ετών, που προσπέρασε τον Αλόνσο. Πατέρας του πανηγυρίζει, πιστεύεις?
0: Τι, για μία, για μία, αυτή δεν νομίζω. Δεν το νομίζω. Ολοκλήρωσε με το Q1.
1: Ναι, ναι, να μου πεις.
0: Λοιπόν, ταχύτερη Χάμιλτον, Ράσελ, Λεκλέρ, όπως είπε ο Χρήστος. Εκτός συνέχειας, δεν συνέχισαν στο Q2 ο Κον, Άλμπον, Πέρες, Μπότα, Στρόλ, Αλόνσο. Εκείνο που κράτησα εγώ είναι ότι στον τελευταίο γύρο, στον τελευταίο γρήγορο γύρο, βγήκανε μόλις 11 πιλότοι. Οι πρώτοι 11 μείνανε στα πίτ, ήταν τόσο πολύ σίγουροι. Οι 11 που από κάτω το παλέψανε.
1: Ναι.
0: Τραγική εμφάνιση της Άστον Μάρτιν, η οποία ήταν 1 δευτερόλεπτο πίσω από την Κάντιλακ. Ένα δευτερόλεπτο. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το σημείωσα και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Και 3,5 δευτερόλεπτα νομίζω από τον πρώτο. Δηλαδή, φίλε, 3,5 δευτερόλεπτα μια, είναι χάος, μισή πίστα.
0: Μία αιωνιότητα. Και το αξιοσημείωτο, αυτό που σημείωσε ο Χρήστος, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε, είναι ότι ο Αλόνσο θα ξεκινήσει τελευταίος. Ναι. Και πού? Στην πατρίδα
1: του. Στην πατρίδα του. Στο Grand Prix του, το δικό του, Σάινθ και λοιπά, όπως συνηθίζουμε να λέμε όταν είναι ντόπιοι οδηγοί.
0: Έχει κάνει και μία δήλωση ο Αλόνσο. Θα τη συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε στο Q2.
1: Στο Q2 ο Ράσελ ήταν ο πιο γρήγορος και παρέμεινε εκεί στη δεύτερη περίοδο. Αν και ο teammate του και η Φεράρι συνέχισαν την πίεση. Η Λεκλέρ και Αντωνέλη ολοκλήρωσαν και δύο τους γύρους τους με διαφοράς 1/10 από το Ράσελ. Τα αυτοκίνητα των Mercedes, Ferrari και Red Bull κατέλαβαν τις 6 πρώτες θέσεις μετά τους πρώτους γύρους τους. Και οι ομάδες ένιωσαν αρκετά ασφαλείς ώστε να μην ξανατρέξουν και να φυλάξουν ένα ακόμη πολύτιμο σετ ελαστικών για τον αγώνα. Και οι δύο οδηγοί της McLaren αντιμετώπισαν προβλήματα, ωστόσο καθώς έμεναν πίσω από τον Arvid Lidbland μετά τους πρώτους γύρους, επέλεξαν να ξανατρέξουν. Οι Νόρις και Πιάστρη εξασφάλισαν την πρόοδό τους, την πρόκρισή τους στη δεύτερη φάση, αλλά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο σετ ελαστικών. Ο Λίτμπλαν δεν μπόρεσε να βελτιωθεί και έμεινε εκτός στην 11η θέση, ενώ ο teammate του πέρασε. Ο Νίκο Χούλκεμπερκ είχε μια νευρική περίοδο, θα μπορούσε να πει κανείς, χάνοντας τη χρονομέτρηση στον πρώτο του γύρο λόγω παραβίαση των ορίων πίστας στην 1η στροφή και λαμβάνοντας προειδοποίηση.

0: κινητοποίηση για άσκοπη αργή οδήγηση και αυτός. Τα κατάφερε ωστόσο ξεπερνώντας τον Λίτμπλαν κατά λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Οι συναθλητές τους δεν προχώρησαν παραπέρα και κατέληψαν με τους Όλιβερ Μπέρμαν, Κάρλος Σάιντ Τζούνιορ και το δίδυμο των Αλπίν, κυρίες και κύριοι, που έμειναν εκτός.
1: Εκείνο που μου έκανε εμένα εντύπωση στο Q2 ήταν ότι από την αρχή της διαδικασίας είδαμε να περνάνε 4 λεπτά χωρίς να έχουμε δράσει στην πίστα. Ήταν λίγο πιο χαλαρή, καθώς η μαλακή γόμα που χρησιμοποίησαν οι περισσότεροι έδινε λόγω ζέστης, αυτό που ανέφερες, μόνο ένα γύρο. Μπορούσες να κάνεις ένα γύρο. Εξαιρετικοί οι Λόσον Χούλκεμπερκ, οι οποίοι προκρίθηκαν στο Q3.
0: Στο Q3 τώρα δεν ξέρω, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε την αναφορά, και είναι το σημαντικότερο σκέλος, γιατί εκεί βγαίνει η πόλη και υπήρχε και αυτή η πρόσκρουση, η πολύ δυνατή πρόσκρουση του Λεκλέρ που έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου. Ευτυχώς βγήκε άθικτος, γιατί έτσι όπως έφυγε αρκετά δυνατά πάνω στις μπαριέρες ήταν αρκετά επικίνδυνο. Δεν είχε τραυματισμό, αλλά σίγουρα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό για την Ferrari, που θα μπορούσε να έχει μια καλή μέρα.
1: Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μια ονειρεμένη μπασκετική χρονιά ολοκληρώθηκε χθες για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τον τίτλο της EuroLeague και του Super Cup κατέκτησε και αυτόν του πρωταθλητή Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη και 16η φορά στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στο 5ο μεταξύ τους τελικό, έχοντας πρώτους σκόρερς τον Φουρνιέ με 22 και τον Βεζένκοφ με 19 πόντους, ενώ κορυφαίοι σκόρερς για τους πράσινους ήταν το Λιόπουλος με 21 και ο Σόρτς με 14 πόντους. Το σημερινό ήταν ένα παιχνίδι δίκαιο, ωστόσο τα πρώτα δύο στο σεφ δεν ήταν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Εργκίν Άταμαν μετά το μάτς, ενώ με αφορμή το τέταρτο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ως προπονητής του Ολυμπιακού, ο coach των τίτλων είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κυριαρχεί, δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου οι οποίοι θα μείνουν στην ιστορία». Από εξωαγωνιστικά επεισόδια μαυρώθηκε ο 5ος τελικός με τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει ότι ο Ερικ Τζόνς ουρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση και τους πράσινους να προτίθενται να υποβάλουν μήνυση στον παίκτη του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Ναν, ισχυριζόμενοι ότι πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Τζόνς, αλλά και εις βάρος του Λεσόρ για επίθεση του Γάλλου Σέντρα σε όργανο της τάξης. Με ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε την επίθεση του Ταϊρικ Τζόνς στον Κέντρικ Ναν, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή. Με κάταγμα στα πλευρά αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Ναν, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν χρόνο, ανεβάζοντας τη συνολική απαγόρευση στους 19 μήνες. Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η χθεσινή τρίτη μέρα του Μουντιάλ, Κατάρ και Ελβετία έμειναν στο 1-1, με τους Ασιάτες να ισοφαρίζουν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η εξαιρετικά συμπαγής και άριστη τακτικά Αυστραλία επιβλήθηκε με 2-0 της Τουρκίας, τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη της διοργάνωσης. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο τελείωσαν με 1-1 το μεταξύ τους παιχνίδι στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Σκωτία επικράτησε με 1-0 τη Σαϊτή στη Βοστόνη. Η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με 2 ακόμη παιχνίδια. Στις 8 στο Χιούστον παίζουν Γερμανία Κουρασάο και στις 11 στο Ντάλλας Ολλανδία Ιαπωνία. Σε λίγη ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης η υποδοχή της πρωταθλήτριας Ευρώπης ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που επέστρεψε στην Αθήνα. Στους άνδρες Ολυμπιακός έχασε με 16-13 από τη Φερεντσβάρος τον μικρό τελικό και έμεινε εκτός μεταλλίων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Μπαρτσελονέτα που επικράτησε με 17-16 της Προρέκο. Για την τετάρτη αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, η Εθνική Γυναικών επικράτησε με 3-2 της Πορτογαλίας στη Λάρισα και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς, ενώ σήμερα στις 7 το απόγευμα οι άνδρες παίζουν με τη Βόρεια Μακεδονία στη Γλυφάδα. Οι Knicks νίκησαν 94-90 τους Spurs, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Από την pole position του Grand Prix της Formula 1 στη Βαρκελόνη θα κινήσει ο George Russell, ενώ στη δεύτερη θέση θα είναι ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή στον Ήλικο της Ταχύτητας με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον! 0-1 το Μαρόκο με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό.
3: Πατάει περιοχή, δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες, κλείνεται από τρεις, θα βρει το Βινίσιο από τα αριστερά, στο δεξί φέρνει την μπάλα ο Βινίσιο, μέσα στην περιοχή το σουτ! Τι έβαλε ο Βινίσιος! Βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32!
4: Και τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία με το Μαγκίν και θα βάλει και το γκολ μετά από μπαλιά του Ντόακ, ο τερματοφύλακας ο Πλατσίντε απέκρουσε το πλασέ του Τσε Άνταμς. Η μπάλα όμως έφτασε στο ύψος του πέναλτι για τον Μαγκίν που έκανε το πλασέ. Βρήκε και σε αμυντικό η μπάλα. Η Σκωτία έτσι λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο 21ο λεπτό.
5: Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Αυστραλοί. Θα πλασάρει γκολ. Γκολ 1-0. Οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα θα βγουν στην κόντρα. Θα τριπλάρει τον Ντεμιράλ, ο οποίος βρέθηκε τετατέτ με τον Τσακίρ και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Γκολ για τους Αυστραλούς που κάνουν το 2-0 με τον γκολ του Τσιρκάτη στο 75ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε έξω από την περιοχή σε μια αδράνεια της άμυνας των Τούρκων και με δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Τσακίρ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Eraspor.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 79-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
5: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Συνεχίζεται η στοιχηματική αλίευση σημείων από το Μουντιάλ σε ένα παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο έχει και αυτό τις μικρές δικές του ιδιαιτερότητες, αλλά και εκπλήξεις οι οποίες μεταφράζονται κυρίως ως προς τον αριθμό τερμάτων, καρτών, ακόμα και σημείων ως προς τη νίκη ή ισοπαλία ενός αποτελέσματος. Για σήμερα θα πάμε με 2,5 παιχνίδια. Και όταν εννοώ 2,5, μισό βάζουμε το παιχνίδι Γερμανία-Κουρασάο. Εκεί όπου όλοι πιστεύουν ότι η Γερμανία θα έχει εύκολο έργο απέναντι στο Κουρασάο και όχι άδικα, το ζήτημα είναι πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Βέβαια, θυμίζουμε ότι η δουλειά μπορεί να γίνει και με το 1 ή 2-0, αλλά από εκεί και πέρα οι αποδόσεις είναι απαγορευτικές για οτιδήποτε αφορά το συγκεκριμένο ματ ή με πιθανότητα νίκη τη Γερμανία με χάδικα, ακόμα και με τέρματα. Ωστόσο, εμείς για το Κουρασάο θεωρούμε ότι έχει αξία να βρει τουλάχιστον ένα γκολ σε αυτά τα παιχνίδια των ομίλων. Μια ομάδα η οποία έχει παίκτες γεννημένους στην Ολλανδία με τον Big Advocate στον πάγκο και μια ομάδα η οποία απαλλαγμένη από άγχος δεν μεν είναι η πιο αδύναμη της διοργάνωσης αλλά δεν αποκλείεται να εκμεταλλευτεί ένα κενό σε κάποια μάτς σήμερα ή αυτά που ακολουθούν και να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ. Οπότε από τα ειδικά πονταρίσματα του παγκοσμίου κυπέλου και με αφορμή το σημερινό μάτς Γερμανία-Κουρασάο έχει αξία το Κουρασάο ένα συγκολ σε μια δυο λεπτά ταυρόνητη απόδοση για όποιον πιστεύει ότι το Κουρασάο μπορεί να γράψει ιστορία όχι μόνο με τη συμμετοχή αλλά και με ένα γκολ. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια πάμε στο Ολλανδία-Ιαπωνία. Εδώ θα πάρουμε ρίσκο είναι η αλήθεια γιατί έχουμε δύο ομάδες με βίους αντίθετους. Η Ιαπωνία μια ομάδα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια έρχεται από ένα διαφορετικό γκρουπ ομάδων που είχε να αντιμετωπίσει και από την άλλη η Ολλανδία η οποία δεν έχει ιτηθεί από την Ιαπωνία σε τρία μάτς. Αλλά από εκεί και πέρα είναι από τα πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι αξίζει να ρίξουμε περισσότερη ματιά για μια Ολλανδία η οποία από παιχνίδι σε παιχνίδι παρουσίαζε ένα πολύ διαφορετικό προφίλ σε σχέση με τους Ιάπωνες οι οποίοι δείχνουν ότι εμπνέουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ποιοι είναι η βασική μας επιλογή για το συγκεκριμένο παιχνίδι που είπαμε ότι θα πάρουμε το ρίσκο, ενώ για το Σουηδία την Ισία έχει αξία το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Μάλιστα τη Σουηδία, την είχαμε δει και στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα, αλλά και αυτά που είχαν προηγηθεί, φιλικά παιχνίδια μεν έδειξε ότι έχει αδυναμίες στην άμυνα, αλλά δεν πάβει να είναι και μια ομάδα εξαιρετικά παραγωγική μέσω επιθετικά, που μπορεί να βρει ανα πάσα στιγμή γκολ. Την Ισία είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται, οπότε πάμε με τις επιθέσεις και των δύο ομάδων, γι' αυτό το γκολ-γκολ αποτελεί τη βασική μας πρόταση σε μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Οπότε με μια τιμή που πλησιάζει στο 7, πάμε. Ολλανδία-Ιαπωνία ισοπαλία και από εκεί και πέρα Σουηδία-Τινησία στο γκολ-γκολ και όποιος θέλει σε ένα εναλλακτικό ποντάρισμα ξεχωριστά από τα υπόλοιπα το Κουρασάο να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ στη φάση των ομίλων του Κουρασάο το οποίο παίζει ξημερώματα σήμερα με τη Γερμανία. Αυτά από εμάς για σήμερα. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.
6: Eraspor 101,8.

0: Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στον ήλικο της ταχύτητας, για να συζητήσουμε τις κατατακτήρες στη Βαρκελόνη και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Είχαμε μείνει στο Q3, εδώ που το συζητάγαμε με τον Νίκο Μοσχονά.
1: Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ρύθμιση των ήχων, Αντιγόνη Δρακάντου στην επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και είμαστε εδώ λοιπόν για να πούμε τι έγινε στο Q3. Εντάξει, ο Verstappen ήταν ο πρώτος οδηγός που σημείωσε χρόνο στο τελευταίο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών, αλλά το 1.15.328 που έκανε ξεπεράστηκε αμέσως. Ο Πιάστρη ανέκαμψε από το κακό ξεκίνημα στο Q2, παίρνοντας τον καλύτερο χρόνο πάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον οδηγό της Red Bull. Η Hamilton και Norris ήταν σε καλό δρόμο στην συνέχεια για να σημειώσουν ανταγωνιστικούς χρόνους, ξεπερνώντας τους αντιπάλους στον πρώτο γύρο, στον πρώτο και στο δεύτερο τομέα αντίστοιχα, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να ολοκληρώσουν τους γύρους τους, γιατί εμφανίστηκε κόκκινη σημαία.
1: 8:30 πριν το πέσιμο, το κλείσιμο της διαδικασίας, ο Λεκλέρ εκτός πίστας και στις μπαριέρες, ο Μονεγάσκος βγήκε εκτός τη στροφή 4 και κάπου εκεί τελείωσαν οι προσπάθειές που με τη Φεράρι.
0: Χτύπησε κατευθείαν με τη μύτη του SF26 στην μπαριέρα, αλλά αυτό, ευτυχώς, όπως έλεγα και πριν, έφυγε χωρίς τραυματισμό. Όταν η περίοδος ολοκληρώθηκε, όταν τέλος πάντων καθάρισε η πίστα με 8,5 λεπτά να απομένουν στο χρονόμετρο, οι οδηγοί της Mercedes μαζί με τους Χάτζαρ και Χάμιλτον επέστρεψαν στην πίστα με τα χρησιμοποιημένα έτσι λάστιχα για να σημειώσουν τους πρώτους τους χρόνους. Ακόμη και με τα λιγότερο φρέσκα λάστιχα του, ο Ράσελ είχε τη δυνατότητα να πάρει το χρόνο από τον Πιάστρη με 1.15.145, ωστόσο προειδοποιήθηκε και αυτός ότι οδηγούσε άσκοπα αργά πριν σημειώσει το χρόνο του. Ο Αντωνέλη κατάφερε να τερματίσει μόλις τέταρτος πίσω από τους οδηγούς που ολοκλήρωσαν τους πρώτους γύρους, όταν ήταν τα ελαστικά τους ολοκένουργια, αλλά μόλις πήρε ένα νέο σετ ελαστικών, σημείωσε ένα δυνατό μεσαίο τμήμα και κατέκτησε την προσωρινή pole position με 1.14.998. Ο Ράσερ που έτρεχε πίσω του είχε ακόμα περισσότερο τα πράγματα στα χέρια του, νίκησε τον Αντωνέλη και στους τρεις τομείς και διέσχισε και πέρασε την γραμμή του τερματισμού με χρόνο 1.14.679, ένας χρόνος που φάνηκε ότι ήταν δύσκολο να ξεπεραστεί. Ο Verstappen και ο Hamilton έδωσαν μια ωραία μάχη. Ο οδηγός της Red Bull ήταν πρώτος στον πρώτο τομέα, αλλά στο τέλος του γύρου έμεινε πίσω από τη Mercedes και τον Norris, ο οποίος πλησίασε 3 χιλιοστά από το να ξεπεράσει τον Αντωνέλη. Ο Hamilton είχε ένα δυνατό τέλος στο γύρο του, ωστόσο πηγαίνοντας καλύτερα από όλους στο μεσαίο τομέα, πλησίασε τον Ράσελ σε απόσταση ενός δεκάτου του δευτερολέπτου, αλλά αυτό ήταν αρκετό μόνο για να εκτοπίσει στην πίσω, στη δεύτερη γραμμή εκείνης, τον Αντωνέλη από την πρώτη σειρά που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Τελική κατάταξη: Ράσελ, Χάμιλτον, Αντωνέλη, Νόρις, Verstappen, Χάτζαρ, Πιάστρι, Λόσον, Χούλκεμπερκ και Λεκλέρ. Τρίτη pole position για τον Ράσελ μέσα στη χρονιά. Μόλις 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου η διαφορά του Βρετανού πιλότου της Mercedes με τον έτερο Βρετανό της Ferrari, τον Lewis Hamilton. Είχαν μια φοβερή μάχη. Για πρώτη φορά φέτος ο Κίμι Αντωνέλη δεν θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Η προηγούμενη pole position που είχε πάρει βέβαια ο Ράσελ δεν του βγήκε σε καλό. Ήταν στον Καναδά όπου δεν τερμάτισε, που παρουσιάστηκε το πρόβλημα με την μπαταρία. Να δούμε τώρα πώς θα είναι τα πράγματα. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, κάτσε το χαβρί, τι το έκανα τώρα. Έλεγε ότι ο Ράσελ κατηγορεί την προσέγγιση του Αντωνέλη για αυτό που του συμβαίνει. Πιστεύει οφείλεται υπερβολικά στην προσέγγιση του συναλλητή του στο στήσιμο του αυτοκινήτου της Mercedes. Λέει είναι η ρύθμιση του αυτοκινήτου, η νοοτροπία, απλώς η επιστροφή στα βασικά. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι τόσο περίπλοκα, τα ελαστικά είναι περίπλοκα, οι μονάδες ισχύωση είναι περίπλοκες και είναι δύσκολο να τα καταφέρεις. Ο Ράσελ είπε ότι ο Αντωνέλη τα πήγαινε τόσο καλά που άρχισε να προσπαθεί να υιοθετήσει αυτό που έκανε ο συναθλητής του με το αυτοκίνητο, δηλαδή ο ίδιος. θα μου πεις γιατί είναι κακό αυτό. Είναι κακό, δηλαδή δεν να υιοθετείς τα καλά.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, τώρα όσο ο Ράσελ θα βρει.
0: Έκανε copy-paste, είπε, ναι, στην πραγματικότητα.
1: Okay. Εγώ ξέρω ότι αν συνεχίσει να είναι πίσω και να μην κλείνει η διαφορά, θα αρχίσουν και οι μουρμούρες, φταίει το ένα, φταίει το άλλο, φταίει το τρίτο. Γενικά οι Βρετανοί έχουμε ακούσει να διαμαρτύρονται αρκετά. Το έχουμε δει και από τον Ράσελ και από τον Χάμιλτον στο παρελθόν και από τον Νόρις. Ο Νόρις όχι τόσο πολύ. Εντάξει, σίγουρα ο Ράσελ θέλει να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Και όσο βλέπει τον Αντωνέλη να παίρνει βαθμούς, να προηγείται και η διαφορά αυτή να αυξάνεται αντί να κλείνει, έχει παράπονο. Θες να ακούσουμε τη δήλωση αμέσως μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά.
2: It's been a great weekend so far. I kind of feel like my old self again, where sort of every lap I'm doing my job, always fighting those top positions. Obviously, the last few races, for numerous reasons, haven't quite been on our side. But I came in this weekend with just a clean slate, felt good, and yeah, just great to be on pole. I think it's going to be an interesting race tomorrow. You know, Lewis did an amazing job to get up there. I think that was a real surprise. We thought the fight was with ourselves and McLaren. And then, you know, Lewis has been really quick all this session. So I'm sure there's going to be a fight on our hands. Obviously, Kimi's been doing an amazing job. So tomorrow is not going to be easy from every standpoint, but I feel I'm ready.
1: Ήταν ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο μέχρι στιγμής. Νιώθω ότι έχω ξαναβρει τον παλιό μου εαυτό, ότι σε κάθε γύρο κάνω τη δουλειά που πρέπει και παλεύω συνεχώς για τις κορυφαίες θέσεις. Προφανώς τους τελευταίους αγώνες τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί όπως θέλαμε για διάφορους λόγους. Όμως ήρθα σε αυτό το Σαββατοκύριακο με καθαρό μυαλό, ένιωσα καλά από την αρχή και είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στην pole position. Πιστεύω ότι θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. Ο Λούις έκανε εξαιρετική δουλειά για να βρεθεί εκεί μπροστά. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν μια έκπληξη. Πιστεύαμε ότι η μάχη θα ήταν ανάμεσα σε εμάς και την McLaren. Όμως ο Χάμιλτον ήταν πολύ γρήγορος σε όλη τη διαδικασία των κατατακτήριων. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια δύσκολη μάχη. Ο Κίμι κάνει επίσης εκπληκτική δουλειά όλη τη χρονιά, οπότε τίποτα δεν θα είναι εύκολο κατά τη διάρκεια του αγώνα από οποιαδήποτε πλευρά και αν το δεις. Παρόλα αυτά αισθάνομαι έτοιμος για την πρόκληση.
0: Μάλιστα, νομίζω βιάζεται να πει ότι ξαναβρήκε τον παλιό του εαυτό, πρέπει να περιμένει και τον αγώνα, αλλά okay, καλό είναι να δηλώνει έτσι ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πιλότος της Ferrari, ο Lewis Hamilton, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση.
3: It feels great to be up here with them. Honestly, this weekend's been so difficult. Missing P1 was... Normally it's okay to miss P1, but it had a huge offset. So every time... So we went into P2, I was a second... Just over a second off. And then we just didn't feel quite comfortable and up to it. And these tires only last one lap, right? So you only have two shots at it in each session. And even if you do a cool down lap and go again, the car balance is completely off, so it's not a good reference. So then I went to P3, and again I was easily 4/10, 5/10 off, and I was thinking, geez, where am I going to get that pace? And I went and left the track between qualifying and between P3 and qualifying.
4: Where did you go?
3: I went back to my motorhome.
4: Okay.
3: Came back, and then Q1 I was first, and so I knew that I had good balance and good. I was really comfortable in that first session. Q2 was a little bit harder with traffic and everything. And then, right, you know, these guys did a great lap, naturally. Congrats to George. But we're in a good position to be able to fight for tomorrow, so we have a race.
1: Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ, πάνω μαζί με τους οδηγούς της Mercedes. Ειλικρινά, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ δύσκολο. Η απουσία μου στις ελεύθερες δοκιμές της πρώτης είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυο από ό,τι συνήθως. Κανονικά μπορεί να χάσεις μία περίοδο δοκιμών χωρίς να επηρεαστείς ιδιαίτερα. Όμως αυτή τη φορά βρέθηκα στις ελεύθερες δοκιμές 2 περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω, δεν ένιωσα άνετα με το μονοθέσιο και αυτά τα ελαστικά ουσιαστικά αποδίδουν μόνο για έναν γύρο. Έχεις 2 ευκαιρίες σε κάθε περίοδο. Ακόμα και αν κάνεις ένα γύρο να πέσουν οι θερμοκρασίες και προσπαθείς ξανά, η ισορροπία του μονοθεσίου αλλάζει εντελώς. Στις ελεύθερες δοκιμές 3 ήμουνα 4 με 5 δέκατα πίσω και σκεφτόμουν πραγματικά από πού θα βρω αυτόν τον χρόνο. Μετά το τέλος της περίοδου έφυγα από την πίστα, πήγα στο motorhome και επέστρεψα λίγο πριν τις κατατακτήριες. Στο Q1 βρέθηκα στην κορυφή και τότε κατάλαβα ότι είχα καλή ισορροπία και ένιωσα πραγματικά άνετα μέσα στο μονοθέσιο. Το Q2 ήταν λίγο πιο δύσκολο λόγω της κίνησης και άλλων παραγόντων. Τα παιδιά μπροστά έκαναν εξαιρετικούς γύρους. Συγχαρητήρια στον George για την pole position. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε σε καλή θέση για να παλέψουμε στον αγώνα. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα και όλα είναι ανοιχτά.
0: Πριν ακούσουμε τον Αντωνέλη, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι θα τον φάει στην εκκίνηση το Ράσελ? Φεράρι έχουν δείξει καλά στοιχεία στις εκκινήσεις.
1: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση μέχρι την πρώτη στροφή. Δεν ξέρω, θα βρεθεί δίπλα, θα δοκιμάσει ο Χάμιλτον να βρεθεί πίσω του για να πάρει το slipstream. Δεν ξέρω να σου πω. Είναι και το θέμα ότι η Φεράρι είχε δείξει μέχρι τώρα ότι στις μεγάλες ευθείες υστερεί. Αλλά η πίστα της Βαρκελόνης είναι μια πολύ ιδιαίτερη πίστα. Θέλει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Θέλει πάρα πολύ αεροδυναμικά να είναι σωστά στημένο το μονοθέσιο. Αυτό που ανέφερε και ο Ράσιλ ότι έκανε copy-paste. Βασίζεται στην αεροδυναμική και στα ελαστικά. Αυτά τα δύο παίζουν το βασικό ρόλο. Αν ο Χάμιλτον εκμεταλλευτεί το slipstream, μπορεί στην πρώτη στροφή να στρίψει πρώτος. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτοί οι τρεις οδηγοί τους βλέπω να πηγαίνουν και για βάθρο. Τώρα τη σειρά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος.
0: Να ακούσουμε λοιπόν σιγά σιγά, να πάμε και στον Αντωνέλη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
3: A little bit of a difficult weekend so far for me. Didn't really have the feeling with the car, but yeah, long run was strong yesterday. So definitely we can, you know, that's a positive. But today I've been lacking a little bit, but looking forward to tomorrow. Yeah, I mean, we'll try to get a good start, and then for sure we'll try to make the best use of the tow. Also, without using, we won't use any OSM. So definitely the slipstream is going to be even stronger. So yeah, now obviously a lot of work to do in order to be ready for tomorrow.
1: Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για μένα. Δεν έχω την κατάλληλη αίσθηση από το μονοθέσιο, όμως οι προσομοιώσεις αγώνα ήταν καλές ελεύθερες δοκιμές και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Υστερούσα, αλλά ανυπομονώ για τον αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή εκκίνηση και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το slipstreaming. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Ο Αντωνέλη νομίζω ότι ήταν λίγο απογοητευμένος και μόνος του δήλωσε ότι υστερούσε, δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό.
0: Αυτό το οποίο είπε, διάβαζα κάποιες δηλώσεις του Τότο Βολφ, εξήγησε, λέει, γιατί ο Αντρέα Ακίμη Αντωνέλη παραπονέθηκε ότι δεν είχε μπαταρία στο τέλος του τελευταίου γύρου που έκανε στις κατατακτήριες. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω αν το διέκρινες, αλλά λέει ότι το είπε αυτό. Αφού πήρε την καρό σημαία, ο Ντονέλη είπε στο μηχανικό αγώνα, τον Πίτερ Μπόνιγκτον, αυτόν τον Πίτερ Μπόνιγκτον, φίλε, δεν είχα μπαταρία στο τέλος του γύρου. Ο Βόλφ είπε ότι ο Αντωνέλη είχε κάνει ένα μικρό λάθος με το συγχρονισμό της κατανάλωσης ενέργειας στο τέλος του γύρου. Νομίζω, λέει, ότι πάτησε το κουμπί ίσως λίγο αργά και δεν είχε την πλήρη ανάπτυξη. Αυτό είπε στο Sky Sports το αγγλικό, αλλά ήταν ελάχιστο. Ο Μπόνιγκτον είχε υπενθυμίσει στον Αντωνέλη το χρόνο που πατούσε το κουμπί του, το χρονικό σημείο δηλαδή που πατούσε το κουμπί πριν από τον τελευταίο γύρο. Απλώς έκανε το πάτημα λίγο νωρίτερα, ειδικά στη στροφή 14, σημείωσε ο Τότο Βόλφ για αυτή την ιστορία, που μπορεί να έπαιξε και το ρόλο στο χρόνο.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Λοιπόν, είχα και μια αντίδραση, προλαβαίνω για μερικά δευτερόλεπτα πριν πάμε στη διαφημιστικά, από τη McLaren, που λέει: σήμερα χάσαμε μια ευκαιρία. Στα social media ποστάρουν διάφορα. Σήμερα χάσαμε μια ευκαιρία, κυρίως γιατί ο Λάντο ήταν εξαιρετικά τυχώς με την κόκκινη σημαία, εννοεί του Λεκλέρ. Ήταν σε ένα πολύ δυνατό πρώτο γύρο με 250 μέτρα να απομένουν για τη γραμμή του τερματισμού. Αναγκάστηκε να είναι προσεκτικός στην τελική του προσπάθεια για να εξασφαλίσει το χρόνο. Και η Williams, η οποία, λέει, δεν είμαστε καλοί στη Βαρκελόνη τα τελευταία χρόνια και παρά τις μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς, αυτό παραμένει μια υπόθεση πραγματική. Επομένως, θα πρέπει να σκάψουμε βαθιά να καταλάβουμε τα θέματα που έχουμε. Ξέρουμε ότι το αυτοκίνητο δεν είναι στο όριο του βάρους που πρέπει και σε αυτές τις πολύ ζεστές θερμοκρασίες αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στις εμφανίσεις μας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Στις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα πρέπει να βρούμε λύση, γιατί μας επηρεάζει σε όλα τα Grand Prix και τα Circuit και όχι μόνο στη Βαρκελόνη.
1: Το ανέφερε και ο Ράσελ, για να συμπληρώσω αυτό που είπες, το ακούσαμε. ότι περιμένανε να είναι και η McLaren στο πάρτι. Δεν περιμένανε με τόσο πολύ ίσως τη Ferrari. Θα δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Era Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Ναι. Τι σχόλιο να κάνω, αφού εγκληματίζεις πάντα. Αυτό κάνεις. Δηλαδή τώρα πήρες το Upside Down, ας πούμε, το γνωστό κομμάτι, και μου το έβαλες από εδώ, μου το τράβαξες, μου το ξεχύλωσες, μου έβαλες πριν,
1: ούτε πριν για τους Faithless και το Remix.
0: Το προηγούμενο
1: αυτό
0: καλό ήταν.
1: Α, το προηγούμενο του άρεσε.
0: Ήτανε καλό. Ναι, εντάξει. Τούτο εδώ είναι μεγάλη αποτυχία. Μη μασάς οτιδήποτε σου δίνουνε.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Δηλαδή, σου κάνα, αγάπας τα Remix, το καταλαβαίνω. Θες και ντάπα-ντούπα. Γιατί είσαι ο τύπος της παραλίας, να πούμε, που φοράει το λουλουδωτό που καμισάκι από κάτω τη βερμούδα και ένα ψάθινο καπελάκι και ένα κοκοράκι και θες να κουνιέσαι με ένα κοκτέιλ στο χέρι. Το καταλαβαίνω αυτό. Είσαι σε αυτή τη φάση. Την έχουμε περάσει και εμείς όταν ήμασταν μικροί. Σαν και εσένα.
1: Μετά θα μου περάσει, λοιπόν, δηλαδή. Α, πάρω μια
0: ναι, όχι, δεν μόνο του θα περάσει. Θα φύγει, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται, πώς λέει ο γιατρός, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Θα περάσει μόνο του, θα φύγει. Okay. Λοιπόν, είσαι σε αυτή τη φάση. Διάλεξε. Κάνε ένα ξεσκαρτάρισμα. Δηλαδή τώρα το Upside Down δεν χρειάζεται. Ήταν μια χαρά καρέκλα.
1: Καρέκλα.
0: Ήταν μια χαρά, να πούμε. Ναι. Ήταν Diana Ross και λοιπά, πεζόταν κανονικά, ακούγεται και τώρα έτσι. Δεν χρειάζεται να μου πετάς, ας πούμε, φτερά γύρω-γύρω και πούπουλα.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε μια μουσική εκπομπή.
0: μια σοβαρή συζήτηση.
1: Μια μουσική εκπομπή, εμείς οι δύο. Όχι αθλητική ούτε, μια μουσική.
0: Να σου πω, έχεις δει οι κλασικές επιτροπές που ήταν σε talent show πάντα μια ζωή. Είχαν ένα τύπο που κρίνιαζε πάντα, εγώ είμαι αυτός. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω αν δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν είναι κάτι πάρα πολύ καλό θα σου πω okay.
1: Okay.
0: Το προηγούμενο ήταν καλό, πραγματικά ήταν καλό remix το πρώτο. Καλό. Θα σου πω okay, είναι πάρα πολύ καλό και λοιπά. Άμα είναι και θεσπέσιο θα σου το πω. Αλλά μην περιμένεις τις μετριότητες και λοιπά να ψάχνω τα θετικά. Δεν μπορώ να παίξω το ρόλο, θυμάσαι παλιά, έχεις προλάβει τον Άι Ευκαιρία.
1: Θα έρθει η
0: τον
1: ώρα.
0: Τον Άι Ευκαιρία το έχεις προλάβει.
1: Θα έρθει η
0: δεν
1: ώρα.
0: Δεν μπορώ να παίξω το ρόλο της Ασαντάριο, δεν μπορώ να το
1: παίξω. Θα έρθει η ώρα που θα μπαίνει συνοδηγός στη Δέσποινα. Θα έρθει η ώρα.
0: Ναι, και
1: θα ακούς τραπ στο δρόμο.
0: Όχι, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Θα έρθει η ώρα.
0: Νομίζει ο άνθρωπος ότι τα κορίτσια 15 χρονών, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου, δεν είναι δημοτικό το παιδί.
1: Ναι.
0: 15 okay. χρονών ήδη έχει ξεκινήσει,
1: ναι,
0: και είναι στο πίκ της,
1: ναι,
0: στα αυτά που ακούει. Ξέρω τι ακούει. Μου τα βάζει. Έχω ακούσει. Δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Ακόμα.
0: Το τραπ δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση okay. στη ζωή της.
1: Okay.
0: Μετά θα περάσει μια φάση που θα ακούσει τα ροκάκια, τα παλιά, τα okay. οποία δεν ήξερε.
1: Okay.
0: Θα τα μάθουν τα παιδιά, κάνουν αυτό τη γύρα, ναι, και μετά θα καταλήξει σε okay. αυτό που την αρέσει.
1: Εγώ σου είπα τι θέλω.
0: Την
1: δεν σου είπα. Εγώ θέλω να μπει συνοδηγός και να σου πει πάμε κάπου ρε μπαμπά και να ακούσεις τραπ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ρεσί. Δεν γίνεται. Δεν
1: εντάξει,
0: υπάρχει περίπτωση.
1: Εγώ
0: και γιατί
1: θέλω
0: να ακούσω τραπ. Εσύ μου βάζεις τραπ. Δεν μιλάμε
1: όχι,
0: για την τραπ
1: όχι,
0: εδώ, μιλάμε για άλλα πράγματα.
1: Εγώ δεν σου βάζω τραπ.
0: Τώρα, αυτοί που ακούνε τραπ, ακούνε από μικρή τραπ.
1: Λοιπόν,
0: και δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι δικό του θέμα.
1: Δικό του. Ο καθένας, ό,τι του αρέσει.
0: Ναι.
1: Ό,τι του αρέσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι φέτος η Βαρκελόνη φιλοξενεί το 7ο Grand Prix της σεζόν. Είναι ο πρώτος από τους δύο αγώνες που θα πραγματοποιηθούν επί ισπανικού εδάφους. Η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου διεξάγει αγώνες στη Φόρμουλα 1 από το 1967 σε διάφορες πίστες, έτσι δεν ήταν, υπήρχε και πριν η Χερέθ, υπήρχαν και άλλες πίστες. Λόγω της μετακίνησης του Grand Prix Ισπανίας στη Μαδρίτη, η Βαρκελόνη από του χρόνου θα εναλλάσσεται με το Spa στο Βέλγιο. Θα έχουμε μία Spa, μία Βαρκελόνη.
0: Ξέρουμε πολύ καλά γιατί φτιάχτηκε, μάλλον πώς φτιάχτηκε αυτή η πίστα. Ήταν στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πόλης λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, έτσι, που έγιναν εκεί. Οπότε σου λέει ας φτιάξουμε και μια πίστα, Φόρμουλα 1. Στην πίστα το 1991 αγωνίζονταν το Ισπανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού και δύο εβδομάδες αργότερα η Φόρμουλα 1 το δοκίμασε για μια βόλτα. Ο Νάιτζελ Μάνσεν και ο Άριτον Σένα κατέληξαν σε ένα αγώνα τρέχοντας τροχό με τροχό στην ευθεία. Και θέλω να πω απλώς πριν συνεχίσεις με τα πολύ ειδικά και τις στροφές και τα μεγέθη και όλα τα σχετικά, ότι ναι μεν μπορεί να λογίζει εδώ η εντός έδρας πίστα του Φερνάντο Αλόνσο που όπως είπαμε νωρίτερα θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση και του Κάρλος Σάινθ, αλλά στην πραγματικότητα Νίκο είναι και όλων των υπολείπων με την έννοια ότι ξεκινάνε εκεί οι πρώτες δοκιμές οπότε την έχουν τρέξει και οι υπόλοιποι, γίνεται κάθε χρόνο, πηγαίνουν προς τα εκεί. Οι δοκιμές τις οποίες συνήθως δεν παίρνουν οι δημοσιογράφοι, έτσι δεν είναι, αυτές ήταν οι ιδιωτικές δοκιμές που είχαν γίνει, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια πίστα που δεν την βλέπουν απλώς μία φορά το χρόνο, έχουν δοκιμάσει πράγματα εκεί, έχει προηγηθεί και στη φετινή σεζόν αυτό, οπότε στην πραγματικότητα είναι μια καταγεγραμμένη πίστα στη συνείδηση, στις λεπτομέρειες και σε όλα όσον αφορά όλες τις ομάδες.
1: Ο καιρός ευνοεί τις μεσογειακές χώρες. Η Βαρκελόνη έχει εκμεταλλευτεί αυτό το κενό και εκεί γίνονται δοκιμές. Γι' αυτό που είπες ότι αποτέλεσε η πίστα ένα έργο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, να αναφέρω ότι η πίστα η συγκεκριμένη αποτέλεσε το χώρο τον οποίο ξεκίνησε και τελείωσε ο αγώνας για το αγώνισμα της ομαδικής ποδηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, ένα ιστορικό, ανέφερε στην μάχη με τον Νάιτζελ Μάνσελ και τον Σένα. Ξέρετε πόσο αγαπάω τον Σένα. Οπότε είναι μία από τις πίστες τις οποίες τις θυμόμαστε πάρα πολύ. Οι περισσότερες από τις αργές τροφές είναι οι αριστερές και οι περισσότερες από τις δεξιές είναι οι γρήγορες. Συνεπώς οι ομάδες ενδέχεται να υιοθετήσουν ελαφρώς διαφορετικές ρυθμίσεις στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά των μονοθεσίων. Αυτό το χαρακτηριστικό της πίστας σημαίνει ότι τα ελαστικά της αριστερής πλευράς καταπονούνται πιο γρήγορα, ενώ τα ελαστικά της δεξιάς πλευράς λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι, να δούμε και κάποια τεχνικά στοιχεία. Οι αργές τροφές όπως οι 5 και οι 10 αναδεικνύουν τα μονοθέσια με καλή μηχανική πρόσφυση, ενώ οι ταχύτερες όπως οι 3 και οι 9 ευνοούν τα μονοθέσια με καλύτερη αεροδυναμική απόδοση. Όπως συμβαίνει από το 2023, χρησιμοποιείται η γρήγορη χάραξη χωρίς το Σικέιν που είχε αντικαταστήσει την ταχύτατη τελευταία στροφή 16 από το 2007 ως το 2022. Πολυνίκης ο Μίκαελ Σουμάχερ μαζί με τον Λούις Χάμιλτον από 6 νίκες, 4 νίκες έχει ο Φερστάπεν, 3 ο Μάντσελ, ο Πρόστ και ο Χάκινεν, τους άλλους δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Μόνο θα πω ότι 2 νίκες έχει καταφέρει να πάρει ο Φερνάντο Αλόνσο μέσα στο Grand Prix της πατρίδας του. 12 νίκες για τη Ferrari, 9 έχουν Mercedes McLaren, 8 η Williams, 7 η Lotus, 6 η Red Bull. Να δούμε και κάποια τεχνικά στοιχεία. Το μήκος της πίστας είναι 4.657 μέτρα, 66 γύρι σήμερα, η συνολική απόσταση του αγώνα είναι 307 χιλιόμετρα και 236 μέτρα. Το ρεκόρ γύρου το έχει ο Όσκαρ Πιάστρη από πέρσι, 1.15.743. Το απόλυτο ρεκόρ 1.11.383 από το 2024 ο Λάντο Νόρις, και τα δύο ρεκόρ στη Μακλάρεν. 14 στροφές, 6 αριστερές, 8 δεξιές. Θα έχουμε 4 ζώνες λειτουργίας ευθείας μεταξύ των στροφών 3, 4, 5, 7, 9, 10 και 14 με 1. Η θέση της pole position είναι στην αριστερή πλευρά. Η απόσταση της pole position μέχρι την πρώτη στροφή είναι 565 μέτρα και η απώλεια του χρόνου σε pit stop είναι γύρω στα 23 δευτερόλεπτα. Το μήκος του pit lane είναι 368 μέτρα.
0: Επειδή είπες για τα pit stop, θεωρείς ότι με βάση την καταπώνηση των ελαστικών θα υπάρξει ανάγκη για 3 pit stop στον αγώνα?
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Αν έχει τόση ζέστη όσοι είχε και χτες, νομίζω ότι δεν ξέρω με 2 αν βγαίνουν. Το θεωρώ δύσκολο.
0: Με 2 έχει γίνει στο παρελθόν. Έχει καταφέρει ο Verstappen με εντελώς φθαρμένα λάστιχα να κάνει 2 pit stop και να κρατήσει ένα προβάδισμα και μια νίκη. Νομίζω είχε συμβεί πρόπερση αυτό. Νομίζω ότι έτσι είχε γίνει, γιατί όντως ήταν αρκετές ομάδες και αρκετοί οδηγοί που χρειάστηκε να κάνουν 3 pit stop. Δηλαδή, μάλλον ο κανόνας είναι παρά
1: θα εξαρτηθεί αν θα έχουμε κάποιο αυτοκίνητο ασφαλείας, κάποιο virtual safety car, ώστε να το εκμεταλλευτούν αυτό και να μπουν για ένα γρήγορο. Πριν μου πεις τι έχεις δει από ειδήσεις, να αναφέρω ότι το είδαμε όσοι παρακολουθήσαμε τις δοκιμές, ότι με ειδικό χρωματισμό αγωνίζεται η Racing Bulls για να γιορτάσει την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA που φιλοξενείται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Μεξικό και από τον Καναδά. Έχει έναν ειδικό χρωματισμό που σύμφωνα με τους ειδικούς με αυτόν τον χρωματισμό ενώνεται ο κόσμος με τους αγώνες ποδοσφαίρου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν χρωματισμός.
0: Δεν τον είδα.
1: Ήταν κάτι το οποίο εμένα μου άρεσε. Θα δεις, θα σου δείξω κάποια φωτογραφία.
0: Λοιπόν, ναι, θα το δω στην πορεία. Τα χρώματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον αθλητισμό. Μια που το ανέφερε, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη αναφορά. Επειδή όλες οι εταιρείες που προμηθεύουν παπούτσια στις ομάδες του παγκόσμιου κυπέλλου λένε ότι επιλέγουν τα έντονα χρώματα για πολλούς και διάφορους λόγους που ευνοούν και έχουν επιλέξει το ροζ. Αν προσέξεις, πολύ καλά η Βραζιλία που έχει να πω την εταιρεία, δεν πειράζει, την πω την Nike, ροζ, όλοι. Δηλαδή για πρώτη φορά μου τράβηξε το μάτι γιατί φοράγαν όλοι το ίδιο. Ας πούμε ο Μέση έχει ένα τυρκουάζ μπλε στο παπούτσι. Ο Πούλισιτς έχει ένα μπλε με την αστερόεσα σαν αμερικάνικο. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, τι έγινε με την πετσέτα του Αντωνέλη το θέμα. Πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε καταρχάς τι σημαίνει γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν. Το Σαββατοκύριακο των αγώνων του Μονακό τα φώτα της δημοσιότητας λοιπόν τράβηξε η φίλη του Μοσχονάη Kim Kardashian στο Paddock, παρευρέθηκε στον αγώνα για να υποστηρίξει τον Lewis Hamilton, με το ζευγάρι να φέρεται να βγαίνει από την αρχή της χρονιάς, αλλά η συζήτηση γύρω από την Kardashian αυτή τη φορά έγινε γιατί κυκλοφόρησε ένα βίντεο που τη δείχνει να παίρνει την πετσέτα που προοριζόταν για τον νικητή του Μονακό, τον Κίμι Αντωνέλη, στην τελετή ανόδου στο Βάθρο, ενώ περνούσε από ένα box που είχε προοριστεί για να τοποθετήσει ο Αντωνέλη το κράνος του μετά τον αγώνα. Αυτή είναι μια πρακτική με τα, όχι box, βάση, stand που καθιερώθηκε στην πανδημία για να βοηθηθούν οι οδηγοί να έχουν αυτή την κοινωνική απόσταση μεταξύ τους. Αφήναν, πέραν μια πετσέτα, τους βάζαν σε ένα σημείο αποστηρωμένη και αφήναν το κράνος πέραν την πετσέτα.
1: Για να βοηθήσω, έχει μια πετσέτα, ένα μπουκαλάκι νερό ή τέλος πάντων κάτι, αφήνουν το κράνος τους, λίγο ξεκουράζονται. Ναι. Είναι αυτό που λες, μες στην πανδημία καθιερώθηκε αυτό.
0: Η πετσέτα υπήρχε μόνο όταν πέρασε η Kardashian, την πήρε, σκουπίστηκε και την πήρε σπίτι της. Ο Αντωνέλη, βλέποντας ότι αυτό το βίντεο έγινε viral και οι Mercedes φυσικά μπήκαν για το να το εκμεταλλευτούν. Οι Mercedes έσπευσε να βασιστεί σε αυτό και να κάνει παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης για ένα συνεργάτη της ομάδας, η Mercedes γύρισε ένα βίντεο με τον Αντωνέλη να πλένει τα χέρια του προτού γυρίσει την κάμερα και να ρωτήσει «Μήπως είδες την πετσέτα μου?». Η Mercedes συνέχισε το αστείο δημοσιεύοντας ένα ακόμα βίντεο στους λογαριασμούς της από την ημέρα των μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη, όπου ο Αντωνέλη έλεγε ότι εξακολουθούσε να ψάχνει την πετσέτα του και μάλιστα ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου που είχε η FIA την Πέμπτη εν ώψη του Grand Prix που έχουμε σήμερα, που είπε, τον ρώτησαν αν βρήκαν την πετσέτα και είπε όχι, ακόμα την ψάχνω. Όμως την Παρασκευή, στο τέλος της δεύτερης, ας πούμε, προπόνηση των δεύτερων δοκιμαστικών, οι τηλεοπτικές κάμερες έδειξαν ένα μέλος της ομάδας της Mercedes να κρατάει μια περτσέτα που είχε μια κορδέλα δώρου γύρω της και όταν βγήκε ο Αντωνέλη την ξεδίπλωσε και έγραφε «Προς τον Κίμι από την Kim». Το είχε κεντήσει πάνω και πάρα πολύ ωραία.
1: Και ωραίο λόγο παίχνιο.
0: Ναι. Και ο Αντωνέλη το έβγαλε κανονικότατα στο Instagram λέγοντας «Πού είναι η πετσέτα μου?». Του την έδωσε την πετσέτα ο άλλος, ευχαριστώ Kim, και έτσι έκλεισε όλο το παιχνιδάκι με την πετσέτα που έγινε viral και είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα, πώς το λένε, μάθημα θα μπορούσε να διδασκόταν στα μεταπτυχιακά του marketing, διοίκηση επιχειρήσεων, πώς μπορείς από το τίποτα να βγάλεις μια μεγάλη δημοσιότητα, να προβάλλεις πράγματα που θέλεις. Έτσι, από μία πετσέτα και μία κίνηση που έγινε viral, μιας διάσημης.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν την πετσέτα δεν την είχε πάρει η Kim και την είχε πάρει.
0: Εντάξει, δεν ασχολείται κανείς, ρε φίλε.
1: Η πελαγία. Περνώντας η πελαγία, κάποια από το staff το είχε πάρει. Θα γινόταν όλο αυτό?
0: Σίγουρα δεν θα γινόταν όλο αυτό. Θα μπορούσε να το κάνει, γιατί υπάρχει διασημότητα και από την άλλη πλευρά. Είναι δηλαδή ο Αντωνέλη Μερτσέντες, οπότε εκεί παίζουν σε άλλο επίπεδο. Τώρα εμείς αν το κάνουμε το Μοσχονά, τι να αυτό εγώ.
1: Ποιο ασχοληθεί.
0: Μοσχονάς είναι, εντάξει, είναι σελεμπριτόνι.
1: Τι είμαι?
0: Θα γίνει.
1: Σελεμπριτόνι, καρεκλάς.
0: Σελεμπριτόνι, δεν είσαι? Εντάξει, δηλαδή παίρνεις τον Μπενούλη και του λες, κοίταξε Μπενούλη, 12η ομάδα όταν μιλήσεις και πεις, όταν κλείσουν οι ομάδες θα είναι κινέζικοι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το είπε μόνος του αυτό, το έχεις πει.
1: Εγώ, ότι όχι, εγώ δεν του το είπα. Μόνος του το αποφάσισε και γι' αυτό τσακωθήκαμε.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Δεν ήθελα.
0: Έχει αδικό.
1: Δεν ήθελα. Εγώ
0: δεν ήθελες να δεσμευτεί?
1: Δεν ήθελα. Του λέω, Νούλη, όχι
0: κράτα.
1: Τώρα. Κράτα.
0: Να σου πω, είχες παίξει ρόλο και στον Αντρέτη που δεν μπήκε η ομάδα τότε?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εκεί το θέλεις τον Αντρέτη?
1: Εκεί τον ήθελα τον Αντρέτη. Αλλά τώρα του Νούλη του λέω, κάτσε, περίμενε να δούμε και τι άλλους θα έχεις.
0: Τότε που μπήκε ο Αντρέτη, έγινε, πώς το λένε, αυτός που δέχεται όλα τα πυρά. Πώς το λένε αυτό που και παίζει άμυνα. Ο Αντρέτη, ας πούμε, που είναι πολύ μεγάλο μπραντ στη Φόρμουλα 1, είχε μπει και απορρίφθηκε η είσοδος της ομάδας, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τότε είχε απορριφθεί γιατί υπήρχε μεγάλη αντίδραση, θα μοιραστεί το πακέτο τώρα σε 11 ομάδες και όλα τα σχετικά, αλλά στην ουσία έβαλε τη βάση για να συζητηθεί κάτι, επειδή ήταν πολύ σοβαρή περίπτωση. General Motors μετά, Cadillac και λοιπά, οπότε είχαν καμφθεί κάποιες αντιδράσεις, μεγάλωσε και το πακέτο, γιατί αυτή είναι η ιστορία. Η φόρμουλα μπορεί να μεγαλώσει το πακέτο. Δεν θα χάσει κανείς από αυτή την περίπτωση.
1: Όχι.
0: Όπως δεν θα χάσει, πιστεύω, και αν μπει η κινέζικη ομάδα.
1: Μα εγώ τσακώθηκα με τον Νούλη, γιατί του λέω, κάτσε, περίμενε, διαβάζουμε δεξιά και αριστερά για την BYD. Τι άλλες εταιρείες? Γιατί να θυμίσω ότι υπήρχε στο παρελθόν η πεποίθηση ότι θέλει να μπει και η Porsche. Θέλανε να μπουν και άλλες ομάδες.
0: Φίλε, αλλά εκείνα είναι πολύ μεγάλη αγορά και βλέπουν ότι και το Grand Prix στη Σαγκάη πηγαίνει μια χαρά. Υπάρχουν πάρα πολλοί, έχουν μετρήσει ότι πολύ νεαρός κόσμος ασχολείται με τη Φόρμουλα 1, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης κάποια στιγμή νομίζω, όταν το ευνοήσουν οι συνθήκες, είμαι σίγουρος ότι θα το ψάχνουν, θα πρέπει να μπουν και στην Ινδία. Η Ινδία το ξέρουμε έτσι ότι έχει προσπεράσει την Κίνα, είναι πολύ πληθέστερη χώρα στον κόσμο, και όμως αθλητικά δεν γίνεται τίποτα πουθενά
1: να μπει,
0: εκεί.
1: Κάτσε. Να μπει ομάδα, να μπει.
0: Όχι να μπει ομάδα, με κάποιο
1: γιατί
0: τρόπο να μπει σε εμπορικά και στην Ινδία.
1: Να δω μονοθέσιο τάτα.
0: Ο αθλητισμός και γενικά, λέω, ναι. Εσύ. Δεν έχει μπει ποτέ στην Ινδία, δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να πω, είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και δεν παίζει μπαλίτσα.
1: Δεν παίζει μπαλίτσα.
0: Στον αθλητισμό. Δεν υπάρχει γενικώς. Αν εξαιρέσεις, ξέρεις, ένα μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στο στίβο, υπάρχουν πολλοί ακοντιστές που είναι όλοι Ασιάτες τώρα. Έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Και έχουν εκεί οι Ινδοί, έχουν οι Πακιστανοί. Αλλά σε λίγα πράγματα, στο κρίκετ που είναι πάρα πολύ, ξέρεις, διαδεδομένο και εκεί, από τις αποικίες των Άγγλων όταν ήταν η Ινδία και τέτοια, δεν υπάρχει όμως παρθένα αγορά εκεί πέρα. Απλώς, εντάξει, τώρα εγώ δεν έχω κάνει κάποια μελέτη σε αυτό, θεωρώ ότι το ψάχνουν και εκεί. Αλλά για την ώρα υπάρχει πολύ η Κίνα που είναι πιο προχωρημένη,

0: ακολουθώ Στίβο. Έχω μείνει στον κορυφαίο ακοντιστή, τον Κώστα Γκατσιούδη. Τώρα μου λες ότι έχουν ανέβει οι Ασιάτες.
1: Εγώ μιλάω για τώρα. Είναι πάρα πολλοί Ασιάτες. Καταρχάς έχει βγει ένας καταπληκτικός από τη Σρι Λάνκα φέτος, ο οποίος έκανε 92 μέτρα, ξεπέρασε το ρεκόρ. Ο Γκατσιούδης ήταν εκεί 91,5. Ο Γκατσιούδης είναι στο μεγάλο κλαμπ των 90 μέτρων. Δηλαδή δεν είναι πολλοί αθλητές, καμιά δεκαπενταριά είναι. Πρέπει να είναι ενδέκατος ή δωδέκατος όλων των εποχών, έτσι. Μιλάμε για μεγάλους, για σπουδαίο ακοντιστή. Αλλά είναι αρκετοί Ασιάτες. Ενώ πριν ήταν, ξέρεις, Τσέχοι, Φιλανδοί, Έλληνες, είχαμε καλό ακοντισμό, Γερμανοί και λοιπά, πολλοί Ευρώποι. Τώρα έχουν μπει και οι Ασιάτες, όπως και το κορίτσι εκείνο το 18χρονο που ρίχνει το ακόντιο και φεύγει, ξαφανίζεται. Λοιπόν, η Γιάννη Ζηγή.
0: Λοιπόν, έχω αρκετά θεματάκια που έχουμε αφήσει πίσω. Νομίζω θα έχουμε το χρόνο την άλλη εβδομάδα να τα συζητήσουμε, καθώς μετά τον Grand Prix του Μονακό είχαμε τα αποτελέσματα του Αντούο, είχαμε κάποιες αρχικές αποφάσεις για το τι θα γίνει με τους κινητήρες. Θα συζητηθούν βέβαια μέχρι τέλος του μήνα, οπότε έχουμε αφήσει θεματάκια εκτός το ότι θα γίνει στο Grand Prix της Βαρκελόνης, που σίγουρα θα το συζητήσουμε. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Σε σένα, ναι. Και στους ακροατές της Eurosport, και να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Επειδή κατά περιόδους με κατηγορείς ότι θέλω να διώξω πιλότους. Ναι, ναι, εσύ. Ότι θέλω να φάω τον Αλόνσο, θέλω να φάω τον έναν, θέλω να φάω τον άλλον. Εάν θέλατε ένας οδηγός να επιστρέψει στη Φόρμουλα 1 από αυτούς που φύγανε. Ένας.
1: Οποιονδήποτε, δηλαδή, και από αυτούς που έχουν πεθάνει, ας πούμε.
0: Όχι. Θα δώσω ονόματα. Θα θέλατε να επιστρέψει ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, ο Κέβιν Μάγνουσεν, ο Γιούκι Τσουνόντα, ο Ζου, ο Ντεβρίς, ο Ντούχαν, ο Μίκ Σουμάχερ, ο Ντάνιλ Κβίατ, ο Βαντόρμ, ο Μαζέπιν ή ο Τζιοβινάτσι?
1: Εύκολη απάντηση για μένα, ο Ρικιάρντο.
0: Ωραία. Κατευθείαν, δεν πρόλαβα. Εγώ σου είπα να το πάρεις και χρόνο να το σκεφτείς.
1: Δεν θέλω να σκεφτώ.
0: Ωραία. Το δέχομαι. Οδηγικά σου λείπει ή σου λείπει σαν σύνολο?
1: Όχι, γενικότερα αυτό. Σαν περσόνα. Και οδηγικά, εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε οδηγικά. Έκανε, ας πούμε, τις αλλαγές του που δεν του βγήκανε. Οι περισσότερες στη Red Bull ήταν πάρα πολύ δυνατός οδηγικά. Δεν ήταν, ναι, στην πρώτη του εννοώ περίοδο.
0: Στην πρώτη του περίοδο ήταν.
1: Μετά McLaren, Alpine και λοιπά είχε θεματάκια πάρα πολλά. Στη McLaren δεν είχε πάει άσχημα, νομίζω. Στην Alpine ήταν.
0: Στην McLaren όχι, ψιλοκαλούτσικα τα
1: είχε
0: πάει.
1: Ήταν καλά και μετά αλλάζει, κάνει την αλλαγή για την Alpine στο καινούριο project που θα έκανε η ομάδα, η οποία τελικά από εκεί άρχισε την ελεύθερη πτώση προς τα κάτω. Εντάξει, φέτος το έχει σώσει λίγο με τις μεγάλες αλλαγές. Παρότι τώρα εδώ στις κατατακτήριες χθες δεν τα πήγε καλά, με βάση αυτό που είχαμε δει τον προηγούμενο καιρό. Αλλά εντάξει, ο Ρικιάρντο εμένα μου αρέσει από όλες τις απόψεις. Κυρίως βέβαια σαν περσόνα.
0: Εντάξει, εγώ επειδή...
1: Εμένα με ενδιαφέρει και αυτό, έτσι.
0: Ναι, το δέχομαι. Εγώ το ακούω. Λοιπόν, ναι. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, να θυμίσουμε...
1: Εσύ δεν μας είπες.
0: Εγώ ποιον θα ήθελα. Ναι. Θα συμφωνήσω ότι σαν περσόνα... Σαν περσόνα, ναι. Και το όλο πακέτο. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε και πολύ χιούμορ. Ήταν ένας ο οποίος...
1: Ωραία, άλλο, τι θα διάλεγες όμως? Πες το αλλά
0: Όχι, δεν έχει αλλά. Και ο Τζιοβινάτσι μου άρεσε σαν οδηγός. Θεωρώ ότι ήταν καλός πιλότος. Δηλαδή,
1: Το Λατίφι δεν μου τον έβαλες μέσα που θα τον διάλεγα.
0: Τον Λατίφι δεν τον έβαλε επίτηδες μέσα. Γιατί ο Λατίφι ήταν η χαρά του αυτοκινήτου ασφαλείας.
1: Ναι, έδινε αλάτι όμως.
0: Τι έδινε?
1: Πιπέρι.
0: Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, όλα τα μπαχαρικά τα έδινε. Δεν έδινε ένα. Λοιπόν, να θυμίσω, 4 η ώρα έχουμε Grand Prix στη Βαρκελόνη. Να θυμίσουμε μια τελευταία, ολοκληρωμένο το grid. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Eurosport και μετά μπορούμε να χαιρετήσουμε. Λοιπόν, George Russell με Lewis Hamilton στην πρώτη σειρά, Antonelli Norris στη δεύτερη, Verstappen Hadjar, οι δύο Red Bull στην τρίτη σειρά, Πιάστρι Αλόνσο, Χούλκεμπερκ Λεκλέρ, Λίμπλαντ Μπορτολέτο, Κολαπίντο Γκασλί, Μπέρμαν Σάινθ, Οκόν Άλμπον, Πέρες Μπότας, και στην τελευταία θέση του grid θα είναι οι δύο Άστον Μάρτιν, Λαντ Στρόλ και Φερνάντο Αλόνσο. Νομίζω ότι θα είναι

0: Άλλο ένα συναρπαστικό Grand Prix. Εγώ το περιμένω πως και πως. Να υπενθυμίσω ότι την άλλη Κυριακή δεν έχουμε Grand Prix. Θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε το τι έγινε στη Βαρκελόνη και όλα τα θέματα που ανέφερα πριν. Και το αμέσως επόμενο, μένουμε Ευρώπη, είναι στην Αυστρία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το δίωρο με τη Φόρμουλα 1, η οποία υπάρχει, ζει και βασιλεύει ανάμεσα σε όλα τα μεγάλα που συμβαίνουν, στο Μουντιάλ και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στο ρύθμιση του ήχου.
0: Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Ο Νίκος Μουσχονάς
0: και ο Χρήστος Αράντος. Μένετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί Θάνος Μπλούνας. Ο κύριος Λούβαρης διάλεξε Highway to Hell για κλείσιμο. Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Εντάξει, και κάτι κλασικό για σένα.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποια

0: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Μπεζέγκο φέρνει και Μιλουτίνοβιτς. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ακούτε Eraspor.

0: 12 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Ολοκληρώθηκε χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το πρωτάθλημα μπάσκετ. Νικητής ο Ολυμπιακός πήρε αυτό το πρωτάθλημα, νίκησε στον πέμπτο τελικό τον Παναθηναϊκό και έκανε το 3-2 στην σειρά των αγώνων, σφραγίζοντας έτσι μια άκρος επιτυχημένη χρονιά, αφού σε αυτήν προστίθεται ασφαλώς και η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μουντιάλ όσον αφορά στα αγωνιστικά, με δύο αγώνες το σημερινό πρόγραμμα, στις 8 Γερμανία Κουρασάο και στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, και βεβαίως υπάρχουν αγώνες και μετά τα μεσάνυχτα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 μετά τα μεσάνυχτα Σουηδία Τινησία. Υπάρχει σήμερα και αγωνιστική δράση στο βόλεϊ, βέβαια και οι αγώνες του Μουντιάλ από τα κανάλια της ΕΡΤ και εδώ από την ΕΡΑΣΠΟΡ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η μετάδοσή τους. Υπάρχουν και αγώνες στο βόλεϊ, European League γυναικών που διεξάγεται στην Λάρισα, ένα παιχνίδι σήμερα, Πορτογαλία-Κόσοβο, ΕΡΤ Sports 2. Και ο αγώνας της Ελλάδας με την Βόρεια Μακεδονία για το European League ανδρών στην Γλυφάδα μέσω της ERT Sports 3, μέσω της πλατφόρμας ERTflix δηλαδή, αλλά και εδώ μέσα από την ERASPOR, από τις συχνότητές της, μπορείτε να τον ακούσετε. Στις 7 ο αγώνας των ανδρών, στις 6 ο αγώνας των γυναικών. Και βεβαίως θα ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων ποδοσφαίρου. Είμαστε σε μια φάση που οι ομάδες αναδομούνται, φεύγουν παίχτες, έρχονται παίχτες, υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις, υπάρχουν εκκρεμότητες, θα ασχοληθούμε με όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε όμως από το μπάσκετ, γιατί και εκεί με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα είχαμε βέβαια και όσα ακολούθησαν στο χώρο των αποδυτηρίων μεταξύ του Jones και του Nan, αλλά έχουμε πλέον και την επόμενη μέρα και στις δύο ομάδες, και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και το δεύτερο διαδοχικό, το είχε πάρει και πέρυσι. Υπάρχει έντονο τρίτο ημίχρονο και από την πλευρά του Ολυμπιακού και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον Νίκο Μπιντέλα που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της ERASPOR.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα και όσα έγιναν στην Φυσούνα. Διαβάζουμε για μηνύσεις του Ολυμπιακού στον Ναν και στο Λεσόρ, του Παναθηναϊκού στον Τζόουνς. Φαίνεται ότι ο τελικός τελείωσε, αλλά συνεχίζεται.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει τρίτο ημίχρονο, όπως υπάρχει σε κάθε παιχνίδι στη σειρά των τελικών, όχι μόνο φέτος, όλα τα χρόνια. Αυτό που γίνεται ξεκίνησε από μια διαμάχη ανάμεσα σε Ναν και Τζόουνς, που άρχισε μέσα στο παρκέ και συνεχίστηκε και στο χώρο των αποδυτηρίων. Όλα ξεκίνησαν από μια φάση όπου ο Κέντρικ Ναν χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ.
0: Στην τρίτη περίοδο,
1: Ναι, ναι. Ήταν 3 και 17, αν θυμάμαι καλά, πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Είχαν ένα διάλογο οι δυο τους, γιατί ο παίκτης του Παναθηναϊκού είπε στον άσο του Ολυμπιακού ότι κάνει flopping, ότι κάνει θέατρο δηλαδή. Εκεί μπήκε στη μέση ο Τζόνς και τα άναψαν τα αίματα. Αποβλήθηκαν και οι δύο παίχτες στη συγκεκριμένη φάση, και ο Ναν και ο Τζόνς. Ο Ναν χρεώθηκε με τεχνική ποινή, ήταν η δεύτερη του στο παιχνίδι, αλλά ήταν και το πέμπτο του φάουλ αυτή η τεχνική ποινή, επομένως έπρεπε να αποβληθεί και στις δύο περιπτώσεις. Και ο Τζόνς αποβλήθηκε γιατί χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ και τεχνική ποινή στην ίδια φάση, κάτι που σηκώνει απευθείας αποβολή. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Φαίνεται εκεί ο Τζόνς να τον χτυπάει έτσι στο λαιμό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Και γι' αυτό χρεώθηκε.
1: Ναι, ναι. Και συνεχίστηκαν και μέσα στα ποδητήρια.
0: Μετά τη λήξη του αγώνα.
1: Ναι, ακριβώς η ένταση. Νομίζω, Θάνο, το συγκεκριμένο περιστατικό, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι την ώρα που και οι δύο πήγαιναν στα αποδυτήρια, δεν είναι μετά τη λήξη του αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν δηλαδή την ώρα που αποβλήθηκαν και οι δύο.
0: Άρα τα αίματα ήταν ακόμη έβραζαν, ήταν εν θερμού. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν δηλαδή όσο το παιχνίδι συνεχιζόταν στην τρίτη περίοδο και οι δύο παίχτες πήγαν στα αποδυτήρια γιατί αποβλήθηκαν, εκεί έγινε όλο το σκηνικό. Όπου φαίνεται, υπάρχει ένα βίντεο χαρακτηριστικά τώρα, νομίζω και οι δύο κάνουν κίνηση να χτυπήσουν ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω τώρα ποιος πέτυχε ποιον. Είναι η αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε από αυτό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, προτίθεται να καταθέσει μήνυση εναντίον του Tyreek Jones, καταγγέλλοντας ότι χτύπησε τον Kendrick Nunn στον χώρο των αποδυτηρίων. Ήταν μια φάση για την οποία ξέσπασε κιόλας ο Έργιν Άταμαν στις δηλώσεις που έκανε μετά στην κάμερα της ΕΡΤ. Και πάντως ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση σχετικά με αυτό στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το παιχνίδι. Ενώ να απαντήσει στις καταγγελίες ότι τον χτύπησε ο Tyreek Jones. Mm-hmm. Πάντως, εφόσον καταθέσει μήνυση ο Παναθηναϊκός, η πλευρά του Ολυμπιακού διαμηνύει ότι και αυτή θα προχωρήσει σε κάτι αντίστοιχο, γιατί στον Ολυμπιακό λένε ότι τα ξεκίνησε όλα ο Νάν και ότι πρώτος αυτός έπιασε από το λαιμό τον Jones, αλλά στον Ολυμπιακό σκοπεύουν να κάνουν μήνυση και στον Ματίας Λεσόρ, αναφέροντας ότι χτύπησε αστυνομικό στο χώρο των αποδυτηρίων. Υπήρχε μεγάλη ένταση και μετά το τέλος του παιχνιδιού.
0: Και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Γιατί εκεί βλέπουμε και αστυνομικές δυνάμεις με παίχτες και ανθρώπους ομάδος του Παναθηναϊκού να συγκρούονται.
1: Ακριβώς. Υπήρχε μια δημιουργία των ΜΑΤ μέσα στο χώρο των αποδυτηρίων και ήρθαν σε σύγκρουση με όλη την αποστολή του Παναθηναϊκού, κυρίως με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό που έχει κυκλοφορήσει προς τα έξω είναι ότι μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήθελαν να κατευθυνθούν προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για αυτό το περιστατικό που έγινε ανάμεσα σε Jones και Nunn. Θέλησαν να πάνε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού επειδή ο Jones χτύπησε τον Kendrick Nunn. Εκεί παρενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και υπήρχε αυτή η μεγάλη ένταση για μερικά λεπτά ανάμεσα στην αστυνομία και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά στο τέλος οι ψυχραιμότεροι λειτουργήσαν καλύτερα και όλο αυτό το σκηνικό σταμάτησε.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στα αγωνιστικά, αντιδράσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού για τον τελικό και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Είχαμε και δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλου.
1: Ακριβώς.
0: Αγγελόπουλου.
1: Ακριβώς, Θάνο. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τρομερά μία σεζόν που έχει και την κατάκτηση Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν η πρώτη φορά που το κάνει ο Ολυμπιακός αυτό μετά το 2012. Είναι κάτι που το τόνισαν αυτό και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το πόσο σημαντική είναι αυτή η χρονιά για την ομάδα τους. Μάλιστα τότε το 2012 ήταν και η τελευταία σεζόν που δεν σημειώθηκε εκτός έδρας νίκη στη σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως συνέβη και φέτος δηλαδή. Και ο Ολυμπιακός πέτυχε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του τελικού ότι ο αντίπαλος μιλάει 365 μέρες το χρόνο και κάνει 3.000 αναρτήσεις, ενώ οι ίδιοι μιλάνε μέσω της κατάκτησης τίτλων. Ήταν μια χαρακτηριστική ατάκα των προέδρων του Ολυμπιακού. Προφανώς απευθύνθηκαν έτσι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τοποθετήθηκε έπειτα από ερώτηση που έγινε σχετικά με διάφορα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κυκλοφορούν και έχουν στόχο τον ίδιο, και τόνισε ότι προσπαθούν να του πειράξουν το μυαλό, αλλά έχει μάθει να το διαχειρίζεται όλο αυτό τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τους χαρακτήρισε ως σύγχρονους Γκέμπελς και τόνισε ότι αυτοί ενισχύουν το κίνητρο, το ήδη υψηλό κίνητρο που έχει για να πετύχει πράγματα στον Ολυμπιακό. Επιπλέον μίλησε και για διάφορες δηλώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς από τον Έργιν Άταμαν. Μάλιστα τόνισε ο προπονητής Ολυμπιακού ότι ο συνάδελφός του έχει πει «Μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα». Μία δήλωση που έκανε ο Άταμαν πριν το ξεκίνημα των τελικών ότι εμείς θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε ότι αυτές οι δηλώσεις έχουν ενισχύσει το κίνητρο των παικτών του. Γιατί πάντα το κίνητρο είναι πολύ σημαντικό στον αθλητισμό, όπως ανέφερε. Και το είπε αυτό γιατί και ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση EuroLeague φαινόταν να έχει αδειάσει ψυχολογικά, όμως βρήκε τον τρόπο να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά θα είναι όσον αφορά τα όσα Μάλιστα. είπαν μετά το τέλος.
0: Από την πλευρά του Παναθηναϊκού?
1: Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν βρέθηκε κανένας στη συνέντευξη τύπου, ούτε ο Έργιν Άταμαν ούτε ο βοηθός του, ο Χρήστος Σερέλης. Είχαμε τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού στην κάμερα της ΕΡΤ, όπου τόνισε ότι ο πέμπτος τελικός ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι και δεν είχε σχέση με τα όσα έγιναν στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που διεκτήθησαν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, είχε και ένα ξέσπασμα στην κάμερα της ΕΡΤ σχετικά με το περιστατικό ανάμεσα σε Ναν και Τζόουνς, αλλά πρέπει να σταθούμε νομίζω σε μια δήλωση που έκανε, μάλλον στην ομιλία του, να το πω καλύτερα, προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού στον χώρο των αποδυτηρίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά το φινάλε του πέμπτου τελικού. Και το λέω αυτό διότι μέσα στην ομιλία του αυτή φαίνεται ξεκάθαρα και στο βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού λέει στους παίκτες του: σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που κάνατε και τη στήριξη που δείξατε σε μένα, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για κανέναν να δουλεύει μαζί μου. Αυτά είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Μία δήλωση που για μένα, Θάνο, μπορούμε να τη λάβουμε και ως ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Σαν κάτι τέτοιο μου δίνει την εντύπωση.
0: Για επανέλαβε την.
1: Ναι, είπε ότι σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που mm-hmm. κάνατε και τη στήριξη που δείξατε. Γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο για κανένα να δουλεύει μαζί μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σίγουρα μπορεί να τη λάβουμε και
0: τώρα,
1: έτσι.
0: Τώρα μου δίνεις πάσα, γιατί το επόμενο ναι. που θα σε ρωτούσα είναι ποια είναι η επόμενη μέρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας ως πάσα αυτή τη δήλωση του Αταμάν και τη δική σου ερμηνεία. Μένει ή φεύγει ο Αταμάν?
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα φύγει. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση και νομίζω όλοι συνηγορούμε σε αυτό. Άλλωστε θυμίζω εγώ
0: όλες οι εκτιμήσεις
1: ότι, ναι, mm-hmm. άλλωστε θυμίζω εγώ Θάνο ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν είχε πει ότι αν στο τέλος της σεζόν δεν κατακτήσουμε ούτε το πρωτάθλημα ή την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσω. Ναι. Δηλαδή, άρα αυτό επιβεβαιώνεται τώρα στο ένα κομμάτι.
0: Σε σχέση με τη δήλωση, ναι. βέβαια πολλές φορές οι δηλώσεις αναιρούνται. Καλά, θα το δούμε ναι. αυτό, εντάξει.
1: Ναι, ναι, απλώς ναι. θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήρε κανέναν από τους δύο τίτλους.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή, με βάση τα όσα είχε πει ο Άταμαν, θα πρέπει να αποχωρήσει. Mm-hmm. Βέβαια, και του είχε γίνει σχετική ερώτηση και στη Βαλένθια όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν θέλησε να απαντήσει.
0: Βέβαια, υπήρχε το πρωτάθλημα τότε. Υπήρχε η προοπτική του πρωταθλήματος, τώρα ναι. δεν υπάρχει.
1: Φυσικά, φυσικά. Βέβαια, να πούμε ότι έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολέου mm-hmm. με τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος τεχνικός. Αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι έχουν κυκλοφορήσει και οι φήμες σχετικά με προσέγγιση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στον Ζέλικο Μπράντοβιτς για να επιστρέψει στον πάγκο του Τριφυλιού.
0: Ο οποίος ο Μπράντοβιτς είναι ελεύθερος τώρα, δεν έχει πάει σε κάποια ομάδα.
1: Ακριβώς, δεν mm-hmm. έχει πάει σε καμία ομάδα. Έχει αρνηθεί τις όποιες φήμες κυκλοφορούν σχετικά με το μέλλον του και τον έχουν συνδέσει και με την Μπαρτσελώνα
0: ναι.
1: Ότι ενδιαφέρονται οι Καταλανοί για τον Σέρβο τεχνικό. Έχει πει ο ίδιος ότι μέσα στο καλοκαίρι θα αποφασίσει, είχε πει νωρίτερα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι δεν έχει πάρει ακόμη κάποια απόφαση και ότι δεν ισχύουν αυτά που κυκλοφορούν. Και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σχετικά με το μέλλον του τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω μέσα στον Ιούλιο θα ξέρουμε περισσότερα. Άλλωστε τώρα είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό, αφού δεν έχουν περάσει καν 24 ώρες από το ναι. φινάλε του πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω τα δεδομένα προς το παρόν είναι συγκεκριμένα σχετικά
0: φεύγει
1: με την
0: ο Αταμάν και έρχεται ο Μπράντοβιτς. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ας κρατήσουμε για αρχή ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού Έργιν Άταμαν. Τώρα το τι θα γίνει με την περίπτωση του Μπράντοβιτς είναι ένα άλλο ζήτημα. Προφανώς και είναι διακαής πόθος για όλους στον Παναθηναϊκό η επιστροφή του πολύπειρου Σέρβου τεχνικού.
0: Τώρα, από συμβόλαια παιχτών στον Παναθηναϊκό, κάποια που λήγουν, σημαντικών παιχτών.
1: Δεν υπάρχουν συμβόλαια που λήγουν τώρα στον Παναθηναϊκό, γιατί είχαν τον βασικό κορμό της ομάδας που είχε οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague το 2024. Η διοίκηση ομάδας είχε φροντίσει να ανανεώσει όλους αυτούς τους παίχτες, δηλαδή και τον Grant και τον Nan και τον Juan Hernán Gómez και τον Lesor και τον Sluka, όλους. Όλοι αυτοί οι παίχτες έχουν συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά.
0: Άρα να περιμένουμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή, ώστε να δούμε πώς θα σχεδιαστεί ο Παναθηναϊκός για τη νέα σεζόν και ποιες επιλογές θα γίνουν.
1: Σαφώς, γιατί δεν είναι και το ότι έχουν συμβόλαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα συνεχίσουν όλοι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια ξεκάθαρα αποτυχημένη χρονιά, όπου κατέκτησε μόνο το κύπελλο Ελλάδος, έχοντας το ακριβότερο μπάτζετ στην Ευρώπη. Άρα, δηλαδή, σίγουρα θα γίνουν πολλές αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν κάποιες φήμες που συνδέουν τον DJ Shorts με τη Βαλένθια, παίχτης που έχει συμβόλαιο και αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό, αλλά η σεζόν σίγουρα δεν κύλησε όπως θα ήθελε ο ίδιος, αλλά ούτε και ο Παναθηναϊκός πήρε όσα περίμενε από τον Αμερικανό Guard, ο οποίος είχε έρθει στον Παναθηναϊκό με μεγάλες περγαμηνές από την χρονιά που είχε κάνει στην Παρί. Και νομίζω ότι ο Μάριος Γκριγκόνης είναι γνωστό πλέον ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ζάλγκιρις, θα επιστρέψει δηλαδή στην πατρίδα του.
0: Μάλιστα. Τώρα, στον Ολυμπιακό βεβαίως δεν υπάρχει θέμα Μπαρτζόκα, θεωρείται απολύτως επιτυχημένος, αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι το εξής, ο Μπαρτζόκας έχει συμβόλαιο ή λήγει το καλοκαίρι?
1: Όχι, όχι, λήγει το συμβόλαιο του Θάνο.
0: Α, μάλιστα.
1: Λήγει το συμβόλαιο του προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά είναι δεδομένο ότι θα ανανεωθεί. Πληροφορίες λένε ότι η επέκταση που θα γίνει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα θα είναι μέχρι το 2029, θα έχει δηλαδή τριετή διάρκεια, και περιμένουμε το επόμενο διάστημα και τις επίσημες ανακοινώσεις. Και οι δύο πλευρές απέφυγαν να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το θέμα. Έγινε μια σχετική ερώτηση συνέντευξη τύπου, αλλά οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είπαν ότι τώρα είναι η μέρα χαράς, δεν είναι ώρα για ρεπορτάζ. Αυτό ήταν χαρακτηριστικά λίγη ώρα μετά τον τελικό.
0: Όλες οι ώρες είναι ώρες για ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, αλλά
0: εντάξει, όμως, δεν ήθελα να απαντήσουν. Σημαίνει κάτι αυτό, εκτιμάζω ότι σημαίνει κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι δεδομένο ότι θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του προπονητή του Ολυμπιακού. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει επίσημο αυτό και αν τελικά θα επιβεβαιωθεί ότι θα είναι μέχρι το 2029. Πάντως, με τη χρονιά που έγινε στον Ολυμπιακό, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Και νομίζω και το πρωτάθλημα να μην έπαιρνε ο Ολυμπιακός, πάλι δηλαδή οι δύο πλευρές θα έφταναν σε συμφωνία για την επέκταση συνεργασίας.
0: Τώρα, από παίχτες, υπάρχουν παίχτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους στον Ολυμπιακό ή παίχτες που δεν τους υπολογίζει ο Μπαρτζόκας για την επόμενη σεζόν?
1: Υπάρχει το συμβόλαιο που λήγει, είναι του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολύμπια Μιλάνο. Δεν βλέπουμε ότι πρόκειται να αλλάξει κάτι σε αυτή την υπόθεση. Ο Αμερικανός forward θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλική ομάδα.
0: Νομίζω ότι και σε δηλώσεις που έκανε μέσος πλήν σαφώς αποχαιρέτησε.
1: Ναι, ναι. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι, τότε ήταν το ιδανικό φινάλε. Είχε και μια αγκαλιά για αρκετά δευτερόλεπτα με τον προπονητή του Ολυμπιακού μετά το τέλος του τελικού. Γνώρισε και την αποθέωση από το κατάμεστο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την περίπτωση του Πίτερς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παίχτες που δεν υπολογίζονται. Ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Μόντε Μόρις, νομίζω και ο Κόρι Τζόζεφ, και αυτός αποτελέσει παρελθόν, αν και είχε σημαντικό ρόλο στον Ολυμπιακό και στους τελικούς και στο Final Four. Και το λέω αυτό διότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη δύο μεταγραφές στα σκαριά για την θέση του Playmaker. Και μιλάω για τον Σκόντι Μίλλερ Μακιντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα και τον Γιάν Μοντέρο από τη Βαλένθια. Είναι δύο παίκτες που κατά 99%, για να μην πω 100%, κατά 99% θα είναι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να χαλάσει κάτι και το επόμενο διάστημα θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Άλλωστε η Βαλένθια παίζει ακόμη στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι σε αυτή την υπόθεση τώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το συμβόλαιο του Κώστα Παπανικολάου, το οποίο λήγει, αλλά λογικά θα υπάρξει ανανέωση με τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα.
0: Για να κλείσει εκεί την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Το είπε και ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το χθεσινό παιχνίδι, ότι θέλει να συνεχίσει κανονικά. Νομίζω δύο πλευρές θα τα βρουν τώρα και θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η χρονική διάρκεια του συμβολέου του αρχηγού του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις με παίχτες που έχουν συμβόλαια και μένει να δούμε τι θα γίνει, γιατί και στον Ολυμπιακό θα γίνουν αλλαγές. Να δούμε τι θα συμβεί και με την περίπτωση του Μακίσικ, που είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός που έχει στην ιστορία του Ολυμπιακού και το συμβόλαιο του 36χρονου Άσου Λίγη. Υπάρχουν υποθέσεις όπως με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος έχει συμβόλαιο, αλλά οι Έλληνες παίκτες είναι δυσέβρετοι και στον Ολυμπιακό θέλουν να του ανανεώσουν πρόωρα το συμβόλαιο και με αυξημένες αποδοχές. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Από εδώ και πέρα η μεταγραφολογία Θάνο και οι υποθέσεις των συμβολέων των παικτών που ήδη βρίσκονται στις ομάδες θα αρχίσει να μας απασχολεί όλο και περισσότερο τώρα που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στον χθεσινό τελικό. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του στην ΕΡΤ ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Καταρχήν, δεν μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου σαν τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγα που ήταν ο μεγάλος στόχος μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο σαν τον Παναθηναϊκό, το σημερινό τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώς στην νευρικότητα και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή σαν Ολυμπιακός και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές τις καταπληκτικές επιτυχίες είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Παπανικολαίου.
3: Δείξαμε επιμονή, δείξαμε τρομερή προσπάθεια. Είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε κέρυες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά. Όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό. Καλά, σαφέστατα, το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και δεν ξέρω κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός με τρομερούς παίχτες, γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση όπως πρέπει να είναι η τελική. Και νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνίδια που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σουτ από πολλούς παίχτες. Όλα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γύρει προς μια μεριά. Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο 100%. Δεύτερον,
4: που το αφιερώνουν.
3: Ναι. Στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, σαφέστατα, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό.
4: Σε όλους όσους σε στηρίζουν.
3: Σε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μου και όπως αφιερώνω όλους μου τις κατακτήσεις, όλα αυτά.
4: Η επόμενη μέρα έχει αρχηγό Ολυμπιακού. Εσένα.
3: Δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους πρόεδρους. Πρέπει να.
4: Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Να συνεχίσει κανονικά.
3: Ναι, όχι, εγώ είμαι.
4: Ωραία. Αυτή είναι η είδηση, παιδιά. Συγχαρητήρια και πάλι.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού στην κάμερα της ΕΡΤ. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα όσων δήλωσε ο Έργκιν Αταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι το σημείο που διαμαρτύρεται για το χτύπημα του Τάιρικ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν. Πάμε να τα ακούσουμε.
5: Και οι δύο, ναι.
6: Ναι, γυρίζει ο κύριος Αταμάν, προφανώς θέλει να μου πει κάτι. The Tariq Jones come to locker room and he hit Kendrick Nunn on the locker room. Okay, now my players are waiting to him. Is that fair? What happened in the Greek basketball now? Is not fair because we accept to lose. What is fucking this Tariq Jones? Come to locker room. Kendrick Nunn is injured. Now he came to our locker room to hit him. What is this? What is this? Let's to play basketball. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Αταμάν νομίζω το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Τάιρικ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού αυτά, είπε ο κύριος Αταμάν. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι, αφού συνεχάρει τον Ολυμπιακό, είπε ότι οι παίκτες του προσπάθησαν πάρα πολύ και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα η οποία τα βάζει με όλους και δεν φοβάται κανένα.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το ξέσπασμα του Έργιν Αταμάν. Νωρίτερα, αρχικά, είχε δηλώσει στην κάμερα της ΕΡΤ αναφερόμενο στον αγώνα αυτών καθ' αυτών. Ήταν εξαιρετική τελική. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ο νικητής. Συγχαρητήρια και στους παίχτες μου. Είμαι περήφανος για αυτούς. Τα έβαλαν με όλους σε αυτήν τη σειρά. Σήμερα ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Αν ήταν έτσι το πρώτο και το τρίτο μάτς, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Κανείς δεν θα μιλάει όμως γι' αυτό σε λίγους μήνες. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για τη στήριξη. Μετά τη σεζόν αυτή θα πρέπει να είναι περήφανοι για τους παίχτες. Μας, είπε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού. Κλείνουμε την ενότητα μπάσκετ όσον αφορά στη σειρά των τελικών της GBL. Αργότερα θα μιλήσουμε γιατί έχουμε εξελίξει σήμερα στην Θεσσαλονίκη με την άφηξη του Γιώργου Σπανούλη στον Άρη. Πρώτα όμως θα μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θα πάμε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αλλά για να συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη και να μάθουμε τι γίνεται με την υπόθεση του Λουτσέσκου, ποιες είναι οι παράμετροι που υπάρχουν στο θέμα της παραμονής ή όχι στον πάγκο του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά. Γιάννη Βοητσίδη, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου Θάνο, καλό μεσημέρι σε εσένα, στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Νομίζω ότι πλέον τα περιθώρια χρόνου έχουν στενέψει ασφυκτικά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Μάλιστα, σε τρεις μέρες θα μάθει και τον πρώτο ευρωπαϊκό του αντίπαλο, την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά του Europa League στις 23 και 30 Ιουλίου. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι σε μια εβδομάδα ξεκινά η προετοιμασία και υπάρχει ακόμα αυτή η πολύ μεγάλη σημαντική εκκρεμότητα για κάθε ομάδα, φυσικά μεγάλη εκκρεμότητα και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βαδίζει τα τελευταία χρόνια με τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, θυμίζουμε, έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Από την άλλη, είναι δεδομένο ότι τον βαραίνει η αποτυχία των δύο τελευταίων σεζόν. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα το 24, ακολούθησαν δύο σεζόν στις οποίες η ομάδα σε γενικές γραμμές είχε μια αποτυχημένη πορεία, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, άρα λοιπόν είναι κάτι που τον βαραίνει. Τώρα, οι πληροφορίες τουλάχιστον που έρχονται από τη Ρουμανία, εκεί όπου έχει μιλήσει πάρα πολύ ο Λουτσέσκου αυτές τις τρεις εβδομάδες από τότε που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, είναι ότι έχει γίνει μια συζήτηση μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου, ότι ο προπονητής έστειλε το μήνυμα, μίλησε ξεκάθαρα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και είπε ότι δεν θέλει να πάει κάπου αλλού, θέλει να συνεχίσει, θέλει να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του και πιστεύει ότι μπορεί να κάνει πράγματα με την ομάδα ολοκληρώνοντας αυτήν την χρονιά, αυτό το συμβόλαιο το τριετές, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το τι τελικά θα κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος δείχνει ότι θέλει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Το είδαμε αυτό βέβαια και με τις ανακοινώσεις, με τον Λέο Μάτος που ανέβλαβε καθήκοντα, τον Αντρέ Βιερίνια, ακόμη και τον διευθύνοντα σύμβουλο που πλέον θα είναι ο κ. Τουμαζάτος και όχι η κυρία Γκοντσάροβα που ήταν μέχρι πρότινος. Υπάρχει διάθεση του ιδιοκτήτη. Από την άλλη, δεν είναι και μια εύκολη απόφαση όταν μιλάμε για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που όπως και να το κάνουμε είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι. Και όχι μόνο αυτό.
0: Όταν λες, Γιάννη, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι δεν είναι μια δύσκολη απόφαση, εννοείς ότι. Ότι δεν είναι εύκολη απόφαση. Ναι. Σωστά. Εννοείς ότι η δυσκολία είναι στο να αποφασίσει ο Σαββίδης να πορευτεί ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Λουτσέσκου, ή η δυσκολία έγκυται στον τρόπο που θα λυθεί η συμφωνία σε κάτι που είναι ήδη αποφασισμένο?
7: Όχι, όχι, δεν υπάρχει λυμένη απόφαση, γι' αυτό άλλωστε και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επίσημη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εδώ και τόσο καιρό που ο Λουτσέσκου βγαίνει και λέει εγώ έχω συμβόλαιο, δεν υπάρχει θέμα και όλα τα σχετικά, δεν υπάρχει ούτε μία διαρροή, ούτε μία τοποθέτηση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που θα μπορούσε ενδεχομένως να διαψεύσει το ότι υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν ότι υπάρχει θέμα υπάρχει και οι πληροφορίες τουλάχιστον και πριν από λίγο καιρό έλεγαν ότι το πολύ πολύ πιθανό σενάριο ήταν να μην συνεχίσει ο Λουτσέσκο. Από την άλλη βέβαια όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας καταλαβαίνει κανείς ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε πως ενδεχομένως ο Ιβάν Σαββίδης κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις πέρα από την αρχική που ήταν να τα αλλάξει όλα κατά κάποιο τρόπο μέσα στην ομάδα. Και βέβαια Θάνο, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο η απόφαση του να πάρεις ένα διαζύγιο με τον προπονητή, είναι και ποιον θα φέρεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
7: Είναι το πιο σημαντικό.
0: Άρα Γιάννη, λες, μισό λεπτό, λες ότι όσο περνάνε οι μέρες, όσο κυλάει ο χρόνος και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πιο επίσημη, ας το πω έτσι, ο χρόνος κυλάει υπέρ της παραμονής του Λουτσέσκου.
7: Ναι, γιατί όπως είπα, η ομάδα την Κυριακή ξεκινάει προετοιμασία 29 του μήνα, δηλαδή σε δύο εβδομάδες πηγαίνει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι. Τώρα, από την άλλη βέβαια, νομίζω ότι επειδή αυτό το σύριαλ κάπου έχει κουράσει όλη την οικογένεια του ΦΑΟΚ και είναι και άσχημο για την ομάδα, γιατί θα πρέπει να είναι και ένας προπονητής, ο οποίος να δει και τα μεταγραφικά κλπ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να τραβήξει πάνω από μία-δύο μέρες ακόμη. Δηλαδή μπορεί αύριο ή μεθαύριο να έχουμε μια οριστική κατάληξη. Mm-hmm. Ενδεχομένως ο Ιβάν Σαββίδης να έκανε κάποιες σκέψεις για αλλαγή, αλλά να μην βλέπει και στην αγορά κάτι στα δεδομένα τα οικονομικά του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν μιλάμε για κάποιους προπονητές που μπορεί να είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Μπορεί να μην βλέπει και κάποιον προπονητή ο οποίος να γίνει δεκτός με ικανοποίηση από το φιλάθλο κόσμο. Γιατί το να φύγει ο Λουτσέσκου και να έρθει ένας προπονητής που θα αρχίσει η γκρίνια των φιλάθλων και θα λένε ποιος είναι αυτός τώρα και τι έχει κάνει και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή τόσο με το ότι ενδεχομένως πρέπει να του δώσει μια αποζημίωση η ΠΑΕΠΑΟΚ του Λουτσέσκου για να φύγει, όσο και αν είναι, επειδή μιλάνε όπως φαίνεται Λουτσέσκου και Ιβάν Σαββίδης, αν τελικά ο Ιβάν Σαββίδης έχει πάρει την οριστική απόφαση και τι έχει μπροστά του εφόσον την πάρει για να διαλέξει έναν άλλο προπονητή. Την κοίταξε την αγορά, ενδεχομένως μέχρι τώρα να μην έχει βρει και αυτό το οποίο θα τον έκανε να πάρει πιο εύκολα την απόφαση για να,
0: και ένα, ανακοινώσει, για να ανακοινώσει το Λουτσέσκου τις αλλαγές. Επειδή αναφέρθηκε στον κόσμο του ΠΑΟΚ και επειδή τώρα στην εποχή των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που βρισκόμαστε, εύκολα μπορούμε να καταγράφουμε το κλίμα που υπάρχει. Το κλίμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ σχετικά με τον Λουτσέσκου και την πιθανή αποχώρησή του, ποιο είναι? Οι περισσότεροι είναι αρνητικοί, είναι θετικοί, είναι μοιρασμένα τα σχόλια?
7: Νομίζω Θάνο, είναι μοιρασμένο αυτό το θέμα. Δηλαδή αν μιλούσαμε πριν από μερικούς μήνες, μπορεί το 80% να έλεγε ναι, είμαστε με τον Λουτσέσκου. Είναι αλήθεια ότι έχει βαρύνει αυτή η κατάρρευση της ομάδας στο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο της τελευταίας σεζόν και στο ο χαμένος τελικός του Βόλου με τον Όφη, ακόμη βέβαια και το ότι ο ΠΑΟΚ δεν βγήκε δεύτερος για να παίξει προκριματικά Champions League. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή, αν μπορούσα, αν και είναι κάπως έτσι αυθαίρετο αυτό, θα έλεγα ότι λίγο πολύ ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Κάποιοι λένε ότι έχει προσφέρει πολλά, έχει δώσει πράγματα, άρα δεν πρέπει να λειτουργεί και η ομάδα στη λογική του ότι αν παίρνει το πρωτάθλημα είναι καλός και άμα μια χρονιά δεν πάει καλά ότι φταίει για όλα ο προπονητής. Από την άλλη είναι και πολλοί κάποιοι που θεωρούν ότι ουσιαστικά ο Λουτσέσκου είναι το αλεξικέραυνο για τη διοίκηση τα τελευταία χρόνια, ότι έχει σηκώσει μεγαλύτερο βάρος ακόμη και επικοινωνιακά σε κάποια πράγματα, άρα λοιπόν ότι δεν μπορεί να πέσουν όλα τα βάρη στο Λουτσέσκου και ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά που πέφτουν στο Λουτσέσκου για το ότι η ομάδα για παράδειγμα κάποια στιγμή έφτασε να μην έχει ούτε καν εναλλακτικές λύσεις σε ορισμένες θέσεις με τους τραυματισμούς κλπ. Ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη διοίκηση και δεν είναι κάτι για να το χρεωθεί ο Λουτσέσκου. Γενικά το κλίμα δεν μπορώ να πω όντως ξεκάθαρα ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θέλουν ή δεν θέλουν. Κάπου νομίζω είναι λίγο θολό το τοπίο σε αυτό.
0: Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι. Μάλιστα. Ένα τώρα... τελευταίο. Ναι, στα μεταγραφικά, παρότι όλα αυτά εξαρτώνται από το θέμα του προπονητή, αλλά υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ουκρανία για τον Κετζιόρα και την για φερόμενη συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου.
7: Ναι, υπάρχουν όντως από την Ουκρανία αυτά τα δημοσιεύματα. Μην ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ από την Δυναμό Κιέβου πήρε τον Κετζιόρα, έτσι, όταν ακόμη ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν προπονητής στην ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ένα πίθανο σενάριο ο Κετζιόρα που από τη Δυναμό πήγε στον ΠΑΟΚ να επιστρέψει εκεί. Από την άλλη, ο Κετζιόρα είναι αλήθεια ότι είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Παίζει ακατάπαυστα και επιπλέον, αν πούμε ότι υπάρχει ο Μιχαηλίδης ως ένας βασικός στόπερ, πίσω από αυτόν και τον Κετζιόρα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, εμείς θεωρώντας δεδομένο ότι ο Κετζιόρα θα παρέμενε τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες μέρες, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο στόπερ ακόμη, γιατί ούτε ο Βολιάκο θα παραμείνει, ούτε ο Λόβρεν, που εντάξει και λόγω ηλικίας δεν τα πήγε και καλά όσο ήταν στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ με δεδομένο τον Κετζιόρα έψαχνε δύο στόπερ. Τώρα να φύγει ο Κετζιόρα και να ψάχνει τρεις, δεν αποκλείεται και αυτό. Μάλιστα. Οι Ουκρανοί το γράφουν, αλλά δεν σημαίνει πάντα πως ό,τι γράφεται από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση για αυτό το θέμα. Ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει παίκτες σε πολλές θέσεις, και αριστερό μπακ και χαφ. Υπάρχει και η κρεμότητα με τον Οσντόεφ, με τον Ντάισον, παίκτες που ήταν βασικοί, ολοκληρώθηκαν τα συμβόλαιά τους, αν θα παραμείνουν στην ομάδα. Το θέμα του Σέντερ Φορ, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ στην Κρούζα Ζούλ για να κρατήσει τον Γιακουμάκη. Στο Μεξικό γράφεται ότι ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως με ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια θα ήθελε να τον κρατήσει, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να τρέξει τίποτα από όλα αυτά. Είναι και η κρεμότητα βέβαια στο θέμα του Γιαννούλη, που είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει μαζί του, αλλά έχει παγώσει και αυτό το θέμα. Η Augsburg δεν έκανε δεκτή την πρόταση του ΠΑΟΚ για 3+1 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, μεν υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, θα πρέπει να τρέξουν. Είναι ανησυχητική αυτή η στασιμότητα, έτσι, για μια ομάδα που είπαμε έχει μπροστά της, σε μια εβδομάδα το ξεκίνημα της προετοιμασίας και εν πάση περιπτώσει 23 Ιουλίου παίζει και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, να είναι τόσες οι εκκρεμότητες. Άρα νομίζω θα πρέπει σε πρώτη φάση αύριο μεθαύριο να έχουμε τις οριστικές πλέον ανακοινώσεις για το Λουτσέσκου και από εκεί και πέρα έπεται συνέχεια με τα γραφικά ζητήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ με την μεγάλη εκκρεμότητα στο θέμα του προπονητή και πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει νέα, υπάρχουν εξελίξεις και με την αποχώρηση, τη γνωστοποίηση της αποχώρησης 5 ποδοσφαιριστών, τα είπαμε και χθες, και την αλλαγή στο σχήμα, στο οργανόγραμμα μάλλον, με τον Κοτσόλη να αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, αλλά περιμένουμε και μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα, τη Δευτέρα, το ακούσατε χθες από τον Σιλίο Σωτηρόπουλο, η συνάντηση Αλαφούζου Κομπότη με θέμα την μεταγραφή του Τσάπρα. Έχουμε και την έναρξη το πρώτο ραντεβού για την επόμενη χρονιά, την ερχόμενη Τρίτη, και βεβαίως ονόματα που ακούγονται ως υποψήφιοι στόχοι του Παναθηναϊκού, άλλοι υποψήφιοι στόχοι όπως ο Φαντρόγγελεν και ο Κρίστιανσεν, άλλοι που φέρονται να είναι πιο κοντά για να φορέσουν τα πράσινα όπως ο Εντιέν Καμαρά. Θα δώσουμε το λόγο εμείς στο Στέλιο Σωτηρόπουλο για να μας τα πει πιο αναλυτικά και πιο κατατοπιστικά. Καλησπέρα, Στέλιο.
8: Καλό μεσημέρι, Θάνο, σε όλες και σε όλους. Πολύ σωστή, όπως πάντοτε, η εισαγωγή σου. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση όμως, την οποία εγώ όφιλα να έχω κάνει τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Η ημερομηνία βέβαια είναι η Τρίτη, κατόπιν όμως αιτήματος του νέου προπονητή, του Γιάκου Μνίστρουπ. Την Τρίτη στο Κοροπή θα συγκεντρωθεί ο ίδιος με το τεχνικό επιτελείο του, Άρτη Αφιχθέντεση στην Αθήνα, για την Τρίτη μεθαύριο μιλάω. Όμως δεν θα είναι παρόντες οι ποδοσφαιριστές, Θάνο. Την Τρίτη θα γίνει συνάντηση του Γιάκου Μνίστρουπ με το επιτελείο του και με τους υπεύθυνους του σχεδιασμού του Παναθηναϊκού, χωρίς όμως την παρουσία ποδοσφαιριστών. Η παρουσία των ποδοσφαιριστών θα είναι την επόμενη μέρα, Θάνο, στο Κοροπή, την Τετάρτη. Δηλαδή, πρώτα θέλει να γνωριστεί ο Δανός νέος coach του Τριφυλιού, να ξαναδεί για παράδειγμα τον Στέφανο Κοτσόλη, με τον Μεγκενάρχερ Κορώνα. Πλέον ο ίδιος ο Δανός μαζί με το επιτελείο του και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να κάτσουν κάτω να το πω λαϊκά και όλοι μαζί πλέον να αναλύσουν το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Δανός εν ώψη της νέας σεζόν. Θα είναι δηλαδή ένα meeting όπου θα παρευρίσκονται όλοι εκτός από τους ποδοσφαιριστές τους εναπομείνοντες του Παναθηναϊκού οι οποίοι θα πάνε στο Κοροπή την επόμενη μέρα Θάνο την Τετάρτη για τις πρώτες εξετάσεις αιματολογικές και λοιπές τις μετρήσεις. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη χωρίζεται σε δύο σκέλη, σε αυτό πλην των παιχτών την Τρίτη και όλοι μαζί πλέον την Τετάρτη. Και εδώ επίσης πριν σου δώσω πάλι το λόγο να πω ότι ενώ ήταν για τις 16 Ιουνίου η παρουσίαση του Νίστρουπ προγραμματισμένη, πιθανότατα θα γίνει Θάνο μία μέρα πριν αναχωρήσουν για την Ολλανδία στις 21 του μηνός που είναι Κυριακή. Τότε λοιπόν αναμένεται να γίνει, να συναντηθεί ο Δανός προπονητής με τους εκπροσώπους του τύπου σε πρώτη γνωριμία και την επόμενη μέρα θα πετάξουν για την Ολλανδία από όπου θα γυρίσουν στις 4 Ιουλίου. Αυτό είναι για το πλαίσιο της πρώτης συνάντησης. Mm-hmm. Τώρα για τα ονόματα που είπες πολύ σωστά επίσης, ο Ετιέν Καμαρά το ανέφερες. Είναι πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, πιθανότητα να ανακοινωθεί σήμερα αύριο εκτός πάντοτε συγκλονιστικού απρόπτου η απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό και να αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζεται, να ολοκληρώνεται για την ακρίβεια το puzzle το οποίο φέτος είναι Θάνο πολυδιάστατο βάσει των αποχωρήσεων και των αναμενόμενων αφήξεων. Τώρα για τον τριεντάφυλλο Τσάπρα επίσης είχαμε πει και ξέραμε για Δευτέρα, τίποτα όμως δεν αποκλείεται, δηλαδή μπορεί για παράδειγμα σήμερα Κυριακή το βράδυ ή και Δευτέρα μέσα στη διάρκεια της ημέρας, αν όχι το μεσημέρι που είπαμε χθες, στις επόμενες ώρες της Δευτέρας. Σίγουρα πάντως έτσι όπως είναι η ατμόσφαιρα Θάνο, θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ θετικό πλέον πρόσημο ώστε να έχει εκείνος, ο Παναθηναϊκός, τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν. Α, και επίσης κάτι που δεν είπαμε χθες, μου είχες κάνει νήξη και όντως για τον Σβιντέρσκι. Αργότερα μετά τη μεσημεριανή μας επικοινωνία πάνω χθες του Σαββάτου, πολεμικά μέσα ανέφεραν ότι ο Σβιντέρσκι, ο οποίος θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 28 θα

0: για τι θα γίνει, πιστεύω, με την υπόθεση του Ντέσσερς. Σίγουρα, όπως λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, η απόδοση του Νιγηριανού Σίριλ Ντέσσερς, που υπενθυμίζω αποκτήθηκε πέρυσι αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ για βασικός, αλλά τελικά δεν λόγω τραυματισμών. Άσχετα λοιπόν την παρουσία του στην προετοιμασία την καλοκαιρινή του Παναθηναϊκού, θα αποκτηθεί ένας σεντερφόρ, καθότι επίσης, όπως όλα δείχνουν, θα χωρίσουν οι δρόμοι έστω και προσωρινά του Παναθηναϊκού με τον Πάντοβιτς, καθώς ο μεν Σέρβος Πάντοβιτς θέλει να μείνει. Ο δε Παναθηναϊκός πιστεύει ότι αν δοθεί δανεικός, ίσως θα είναι καλύτερα και για τον ίδιο, ώστε να πάρει περισσότερα παιχνίδια και χρόνο συμμετοχή στα πόδια του σε άλλη ομάδα. Θάνο για τον Πάντοβιτς, πάντα αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, για άλλες περιπτώσεις που διαβάζουμε, όπως ας πούμε του Φαν Ντρόγκελεν, για τον οποίο γράφεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση, ή για τον Κρίστιανσεν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Λέστερ.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο από χθες. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Φαν Ντρόγκελεν, ναι. Δεν ξέρω αν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση στη Samsung Sport από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή με ορίζοντα συμβολέου, με χρήματα κλπ. Δεν νομίζω ότι έχει κατατεθεί πρόταση, επίσημη τουλάχιστον. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον. Οπωσδήποτε χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, το λέει ο Παναθηναϊκός, έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα είναι αυτό που λέμε βράχος, έτσι. Καθώς και τα σωματικά προσόντα του Φαν Ντρόγκελεν, αλλά και η παρουσία του, σε αυτό συγκλίνουν, ότι δηλαδή θα αποτελεί έναν γρανίτη στην άμυνα. Γιατί όχι μαζί και με τον Ίγκασον, έτσι. Δηλαδή ο Ίγκασον δεν φεύγει από όσο γνωρίζουμε. Δεν είμαστε όμως 100% σίγουροι ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και με τον Μπάλμερ Μπράουν. Δηλαδή,
1: και τον Γκεντβάη επίσης, και αυτός είναι προς αποχώρηση.
0: Ναι, ναι, το είχαμε αναφέρει πολύ σωστά, το είχαμε αναφέρει χθες. Δεν υπολογίζει το Γκεντβάη. Είναι δηλαδή στη λίστα των παιχτών που θα αποχωρήσουν. Το ζήτημα είναι να βρει κάπου να συνεχίσει την καριέρα. Το ξέραμε για τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι ένας, όπως είχα πει και χθες, ένας οργανισμός που πάλι το Παναθηναϊκός, ο πράσινος οργανισμός, και θα έχει μέχρι και την πρώτη μέρα του conference. Έχει και μετά, πιστεύω.
1: Και μετά, γιατί είναι σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή, τερματοφύλακα θα αναζητήσει. Και μάλιστα βασικό τερματοφύλακα, αφού έφυγε ο Ελαφών. Δεξί μπακ, αύριο είναι το ραντεβού με τον Τσάπρα. Έχει φύγει ο Κότσιρας, έχει μείνει ο Καλάμπρια. Έτσι δεν είναι? Ο Καλάμπρια έχει μείνει. Ωραία, στόπερ, μας είπες τουλάχιστον έναν, και θα δούμε τι θα γίνει με αυτούς που είναι στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Αριστερά έφυγε ο Ερνάντεθ, άρα έχει μείνει μόνο ο Κυριακόπουλος στην άμυνα.
0: Αριστερά, σε θέση αριστερού μπακ υπάρχει ο Κυριακόπουλος. Ο Ερνάντες, ο οποίος δεν απέδωσε ούτε ως αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ούτε ως αριστερός ακραίος αμυντικός, αναζητείται λύση. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βασίλης Ζαγαρίτης, ή αν θα είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που όπως είπαμε και χθες όμως έχει θέματα τραυματισμών.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό, η κατάσταση δηλαδή της υγείας του. Ο Ετιέν Καμαρά για το εξάρι, ενώ θα αποκτηθεί κι άλλος για τον άξονα στις θέσεις 6-8.
1: Για τη θέση του Ρενάτο, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Ρενάτο επίσης έχει φύγει. Ο Μπακασέτας είναι στη διαδικασία αποχώρησης. Και εδώ επίτρεψέ μου να πω, Θάνο, το εξής.
1: Ναι.
0: Το είπα και χθες, πρέπει να υπάρξει ένας προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός κλεισμός με τον Μπακασέτα, που είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος και μέχρι πρότιμες και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, δεν μπορώ να συλλάβω την έννοια ότι ο Μπακασέτας, για παράδειγμα, δεν θα ακολουθήσει τον γκρουπ στην Ολλανδία και θα καθίσει να προπονείται μόνος του στην Αθήνα. Δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει. Δεν λέω ότι θα συμβεί αυτό, έτσι. Αλλά πρέπει να υπάρξει ένας προσεκτικός κλεισμός για τον Μπακασέτα από τον Παναθηναϊκό, βάσει της προσφοράς του και στον Παναθηναϊκό και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και στην εθνική ομάδα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ο Χίψη, είναι ο Τάσος Μπακασέτας.
1: Ναι.
0: Κάθε παίκτη δηλαδή χρειάζεται σεβασμό, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Ναι. Και νομίζω ότι θα το κάνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, στην επίθεση είπαμε, αναζητεί έναν επιθετικό, έχοντας ήδη Ντέζερτς και Τετέι, και με τον Ζιντέρσκι να οδεύει, όπως όλα δείχνουν, προς την Βίτζεβ Λότζ. Και από εκεί και πέρα, στα άκρα, ο Πελίστρι νομίζω είναι ένα ερωτηματικό αυτή τη στιγμή, αν θα μείνει ή όχι.
0: Τεράστιο ερωτηματικό είναι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει και στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα κάνει και οι Σελέστε στο

0: στο Μουντιάλ και ανάλογα με την απόδοση του Πελίστρη ή όχι στο παγκόσμιο κύπελο θα δούμε τι μελιγενέστε με τον 24χρονο Ουρουγουανό εξτρέμ Φαγκούντο Πελίστρη. Επίτρεψέ μου επίσης θα να πω το εξής. Εγώ έχω πει ότι βέβαια θα δούμε ξαναλέω και τι θα γίνει και στο Μουντιάλ, αλλά ίσως θα έπρεπε ο Νίστρουπ και γενικά ο Παναθηναϊκός να επιμείνει στην περίπτωση του Πελίστρη, γιατί είναι ένας μόλις 24 ετών, δεν είναι 25 ο Πελίστρη, ναι. Δεν είναι κλείστη 25. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αν δουλέψει με το σωστό προπονητή τα τελειώματά του μπορεί να φτάσει πολύ ψηλότερα και να διορθώσει τις ατέλειές του. Είναι ένας διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ, κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, οπωσδήποτε βέβαια αν έρθει μια πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον Πελίστρη, ξέρω εγώ, λέμε τώρα 20 εκατομμύρια ευρώ, παράδειγμα, ή μπορεί και παραπάνω, εκεί να το σκεφτεί ο Παναθηναϊκός, αλλά μήπως θα έπρεπε να του δώσει μια ακόμα ευκαιρία.
1: Θα τα δούμε, θα τα αξιολογήσει και ο προπονητής αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Eraspor 101,8.
1: Και τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία με το Μαγκίν και θα βάλει και το γκολ μετά από μπαλιά του Ντόακ. Ο τερματοφύλακας ο Πλατσίντε απέκρουσε το πλασέ του Τσε Άνταμς. Η μπάλα όμως έφτασε στο ύψος του πέναλτι για τον Μαγκίν που έκανε το πλασέ. Βρήκε και σε αμυντικό η μπάλα. Η Σκωτία έτσι λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο 21ο λεπτό.
2: Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Αυστραλοί. Θα πλασάρει γκολ. Γκολ 1-0. Οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα θα βγουν στην κόντρα. Θα τριπλάρει τον Ντεμιράλ, ο οποίος βρέθηκε τετατέτ με τον Τσακίρ και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Γκολ για τους Αυστραλούς που κάνουν το 2-0 με τον γκολ του Τσιρκάτη στο 75ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε έξω από την περιοχή σε μια αδράνεια της άμυνας των Τούρκων και με δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Τσακίρ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας.
3: Και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον. 0-1 το Μαρόκο με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό.
4: Πατάει περιοχή, δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες, κλείνεται από τρεις. Θα βρει το Βινίσιο από τα αριστερά, στο δεξί φέρνει την μπάλα ο Βινίσιο, μέσα στην περιοχή το σουτ.
3: Τι έβαλε ο Βινίσιος. Βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100k κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Eraspor.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Βόκαπ φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8 είναι μαζί σας η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα διαρκέσει έως τις 4, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς, ένας προπονητής που ήρθε ενώ δεν τον περίμενε κανένας. Θυμάμαι πέρυσι το καλοκαίρι ο χρόνος περνούσε, ξέραμε ήδη πολύ νωρίτερα ότι έχει διακοπεί η συνεργασία της ΑΕΚ με τον Αλμέιδα και ξαφνικά μέσω δημοσιευμάτων από τη Ρωσία, και ενώ όλοι ψαχνόμασταν και λέγαμε ποιος θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, δεν προέκυπτε καμία πληροφορία. Όλοι, δεν είχε πάει κανένας το μυαλό ότι θα αναζητούσε προπονητή η ΑΕΚ που ήταν σε ομάδα της Ρωσίας. Ξαφνικά από τη Ρωσία βγήκαν δημοσιεύματα για Νίκολιτς και ΑΕΚ, επήλθε συμφωνία και τα αποτελέσματα τα είδαμε στην φετινή χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη χρονιά του Σέρβου προπονητή από την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας για να μας πει τι άλλο υπάρχει, κυρίως όσον αφορά τις ανανεώσεις συμβολέων του Γιώβιτς, του Πίλιου, αλλά και τις δύο προσθήκες που θέλει να κάνει η ΑΕΚ όσον αφορά στην θέση του στόπερ και στην θέση των χαφ. Καλησπέρα, Νίκο Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα, Χάνο. Να τα βάλουμε σε μία σειρά όλα. Ναι, έτσι όπως είπες, είναι. Σαν σήμερα συμπληρώνεται ουσιαστικά ένας χρόνος από την ημέρα που ο Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάστηκε την συνέντευξη τύπου τότε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις σπάνιες φορές που ό,τι ουσιαστικά έταξε ο προπονητής προς τους δημοσιογράφους τότε και στον κόσμο της ομάδας το έκανε πραγματικότητα. Μίλησε για μια ομάδα η οποία θα παλεύει όλα τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο, μίλησε για μια ομάδα η οποία θα παίξει ποδόσφαιρο που θα θέλει να φέρει τα αποτελέσματα. Αυτό ήταν το οποίο είχε τότε σημασία, η πρόκριση το Conference League. Τα κατάφερε και στην πρώτη του χρονιά να φέρει και το πρωτάθλημα, εκπληρώνοντας πλήρως όλες τις υποσχέσεις. Αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο λόγος για τον οποίο είχε καθυστερήσει και τόσο η πρόσληψή του, ήταν και ο τελικός κυπέλλου στην Ρωσία, ο οποίος είχε δώσει τότε με την ΤΣΚΑ Μόσχα. Έπρεπε να τελειώσει και αυτό για να τελειώσουν ουσιαστικά όλες οι υποχρεώσεις του σερβοτεχνικού.
0: Ναι, θυμάμαι Νίκο ότι τότε λέγαμε ότι έχουν τελειώσει όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η ΑΕΚ δεν προκύπτει κάποια πληροφορία, δηλαδή, για κάποιο προπονητή, γιατί έλεγε ότι το ρεπορτάζ έλεγε ότι η ΑΕΚ θέλει ένα προπονητή που ήδη είναι σε ομάδα. Τελειώνουν τα πρωταθλήματα, τελειώνουν όλες οι διοργανώσεις και το κύπελο δηλαδή, και δεν έβγαινε τίποτα προς τα έξω. Γιατί όλοι κοίταζαν προς την Ευρώπη και όχι κανένας προς τη Ρωσία.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και η ιδιαιτερότητα με την Ρωσία σχετικά με τα χρήματα, το πώς θα καταβληθούν.
0: Ναι. Και προς τη Δυτική Ευρώπη, έτσι, για να είμαι και σωστός, έτσι, γιατί και η Ρωσία θεωρείται Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ευρασία, ας πούμε.
1: Ιδιαιτερότητα με την Ρωσία. Και γι' αυτό μάλιστα κλήθηκε ο Μάρκο Νίκολης να καλύψει τη ρήτρα του, που ήταν 600.000 ευρώ, και μετέπειτα η ΑΕΚ του κατέβαλε το ποσό. Αυτά για τον Μάρκο Νίκολης. Από εκεί και πέρα, τις ανανεώσεις, το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα, είμαστε σε καλό δρόμο και για τον Σταύρο Πίλιο και για τον Λούκα Γιώβιτς. Ο στόχος της ομάδας είναι να κλείσουν αυτά τα θέματα μέχρι να έχει φύγει για την προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε κάποια άμεση εξέλιξη το προσοχές διάστημα. Θα περιμένουμε να επιστρέψουν και οι ποδοσφαιριστές και έπειτα ουσιαστικά να γίνουν και οι οριστικές κουβέντες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και την Ένωση για την παραμονή τους. Μέχρι το 2029 είναι η πρόθεση της ΑΕΚ να ανανεώσουν και ο Λούκα Γιώβιτς και ο Σταύρος Πίλιος. Είμαστε σε θετικό δρόμο. Ακόμα δεν έχουμε οριστική συμφωνία, όπως υπήρξε ένα δημοσίευμα. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα συμφωνήσει για την παραμονή τόσο του Λούκα Γιώβιτς όσο και του Σταύρου Πίλιου, αλλά και φυσικά και την επέκταση συνεργασίας με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Το θέμα, άμα με ρωτάς, είναι τυπικό ουσιαστικά να βρεθεί ο Χαβιέρ Μπάλτα με τον Μάριο Ηλιόπουλο και να κάνουν αυτή την οριστική συζήτηση όπου θα κρατήσει κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας τον Χαβιέρ Μπάλτα για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως είναι και ο Μάρκο Νίκολιτς, μέχρι το 2029. Ο Χαβιέρ Μπάλτα από την άλλη τρέχει πλήρως τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ένωσης, στόχος και επιθυμία των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να είναι πριν το βασικό στάδιο προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου οι 2 ποδοσφαιριστές που αναζητά τόσο στο κέντρο όσο και στον άξονα όσο και στην άμυνα. Θέλει ο Χαβιέρ Μπάλτα μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς να κλείσουν τα ζητήματα τα μεταγραφικά πριν η ομάδα φύγει για την προετοιμασία στο Άπελντον και έπειτα αυτή θα να κλείσει έτσι ο πρώτος κύκλος με τις μεταγραφικές ανάγκες της ΑΕΚ και έπειτα στην συνέχεια, ίσως και με οποιαδήποτε πώληση η οποία υπάρχει, αλλά και με τις διαπιστώσεις από το βασικό στάδιο προετοιμασίας, να έχουμε ακόμα νέες μεταγραφές. Να πούμε ότι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας θα έχει μαζί του σίγουρα 3 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο ένας είναι ο Ζώης ο Καραργύρης, ο επιθετικός, ο οποίος είχε και συμμετοχή με την, πρώτη ομάδα την φετινή χρονιά. Πέστη όμως τραυματισμό, ρήξη προς του και έμεινε για μεγάλο διάστημα έξω. Πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αναμένεται να τον δούμε στην προετοιμασία, ώστε να κρίνει και ο Μάρκο Νίκολιτς την κατάστασή του και πώς μπορεί να βοηθήσει την Ένωση. Ο Σταύρος ο Ψηρόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός της K19, και αυτός δεν έχει κάνει συμμετοχή, ωστόσο ήταν στην αποστολή της ΑΕΚ για την League Face του με τον Όφη. Είναι ένα από τα project τα οποία πιστεύουν όλο και περισσότερο στην ΑΕΚ προκειμένου να αναδειχθούν για την συνέχεια. Ο Αργύρης ο Αργυρίου είναι ένα παιδί το οποίο στην K17 έκανε ρεκόρ με το με επίτευξη τερμάτων, έχει συμμετάσχει σε αρκετές προπονήσεις στην ΑΕΚ όσο στην κανονική διάρκεια αλλά και σε φιλικό και είχε κάνει ουσιαστικά τον Μάρκο Νίκολιτς να τον προσέξει ιδιαίτερα, ενώ επόμενος ποδοσφαιριστής ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Ολλανδία είναι ο Σπύρος ο Χριστακόπουλος. Αγωνίζεται ως δεξί μπακ και χαφ, είναι μέλος των Ακαδημιών από το 2023, αυτό σημαίνει πάνω ότι συμπληρώνει και τα απαραίτητα 3 χρόνια για να μπορεί να είναι γηγενής στην λίστα της UEFA. Οπότε είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η ΑΕΚ και θα βρίσκεται και αυτός στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, εκεί όπου θα κρυφθούν και καλύτερα και οι μεταγραφές οι οποίες έκανε η Ένωση τον Ιανουάριο, αυτές οι 2 κινήσεις με τον Μάρτιν Γεωργίεφ και τον Καρίμ Τσαχάμπο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αφήνουμε την ΑΕΚ, αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για μπάσκετ, διότι όλος ο οργανισμός του Άρη κινείται σήμερα γύρω από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, του νέου προπονητή της ομάδας. Περισσότερες πληροφορίες και το κλίμα που επικρατεί θα το μάθουμε τώρα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Προς το παρόν έχει ζέστη, πάντως με ένα που και που έχει και ένα αεράκι στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει μια ζέστη 32 βαθμούς είδα στο θερμόμετρο του αυτοκινήτου. Εντάξει, περιμένουμε κόσμο. Θα έχει κόσμο φυσικά στο αεροδρόμιο. Καθώς ετοιμάζουν την υποδοχή οι φίλοι του Άρη, έχουν το ραντεβού τους, είναι προγραμματισμένο για τις 6 ώρα. Θα βγει από άλλη έξοδο σε σχέση με τη συνηθισμένη, με την κεντρική δηλαδή έξοδο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα βγει από το Τελωνείο. Ήδη μάλιστα οι άνθρωποι του Άρη έχουν ενημερώσει τους φίλους της ομάδας μέσα στο social media, ούτως ώστε να μην σταθούν στην κεντρική έξοδο, κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του αεροδρομίου Μακεδονία, οι οποίοι θέλουν από την άλλη πλευρά να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υποδοχή σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα για τον Βασίλη Σπανούλη, και αύριο είναι για μένα τα σπουδαία. Και λέω σπουδαία γιατί πέρα από την παρουσίαση του 44χρονου προπονητή στην συνέντευξη τύπου που θα ξεκινήσει σε 12 η ώρα, παρουσία και του Ρίτσα Τσιάου, πρώτα θα μιλήσει η διοίκηση σχετικά, σχετικά με τη σκέψη του για την ομάδα και τα μελλοντικά του σχέδια, και νομίζω ότι Για μένα έχει εξίσου πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρουσιάζει μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολύ απλά ο Λίτσα Τσιάο δεν έχει μιλήσει ποτέ μα ποτέ για τα σχέδιά του.
0: Α, μάλιστα. Άρα θα μιλήσει αύριο, λες.
2: Θα μιλήσει αύριο για πρώτη φορά. Και λέω ποτέ, γιατί το μόνο που έχει πει και σε μένα στην κάμερα ήταν ότι πόσο απόλαυσε μια ατμόσφαιρα στο παλέ. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα θα μιλήσει για τα σχέδιά του, θα μιλήσει προφανώς για το τι σκοπεύει να κάνει για την ομάδα για τα επόμενα χρόνια, πέρα από την επένδυση που ήδη διαπιστώνουμε, ξεκινώντας από τα όσα έκανε πέρσι και όσα θα συνεχιστούν φέτος, αλλά και με βάση το πλάνο το τριετές το οποίο έχει καταστρώσει και το οποίο έφερε και τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς βάζω ακριβώς το ίδιο επίπεδο αξίας στην παρουσία του ΣΥΑΟ με την αντίστοιχη της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία, όπου εκεί θα πάμε φυσικά πέρα από τα κλασικά, ας πούμε, τα οποία πάντα ζητάς από ένα προπονητή να σου απαντήσει, δηλαδή περί κινήτρου, περί στόχων κτλ. Θα πάμε στο πιο αγωνιστικό κομμάτι, τι ομάδα θέλει να δημιουργήσει, αν και κάποια πράγματα είναι φανερά από τις 5 κινήσεις που έχει κάνει ο Άρης μέχρι στιγμής, παρότι αυτές δεν έχουν ανακοινωθεί, είτε με τον Δημητρίγεβιτς, με τον Μοκόκα, είτε με τον Λιντέλ, είτε με τον Μπίρτς, είτε με τον Χαραλαμπόπουλο, και περιμένουμε λογικά άλλες 4 τουλάχιστον κινήσεις. Θα εξαρτηθεί φυσικά και από το αν θα υπάρξουν και αφαιρέσεις παικτών από το ρόστερ.
0: Υπάρχει και η περίπτωση του Θανάση Αντετοκούμπο για τον Άρη?
2: Νομίζω ότι από πέρσι υπάρχει περίπτωση του Θανάση Αντετοκούμπο. Νομίζω ότι φέτος, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν μπορεί να σπάσει. Δηλαδή ότι ο Θανάση Αντετοκούμπο θα είναι στο ρόστερ του Άρη την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάντα αφήνεις ένα ανοιχτό παράθυρο, γιατί πολύ απλά έχουμε καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το μέλλον του Θανάση Αντετοκούμπο εξαρτάται από αυτό του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης λέγεται ότι είναι πολύ κοντά στο Μαϊάμι για να γίνει αυτό το trade και να φύγει από τους Milwaukee Bucks. Από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω μέχρι στιγμής, το σενάριο δεν περιλαμβάνει τον Θανάση Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι, οπότε σε αυτό το ενδεχόμενο θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει ο δρόμος για να αγωνιστεί στον Άρη.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, αυτό το τριετές πλάνο του Σιάο προβλέπει τον Άρη στην Ευρωλίγκα?
2: Ναι, αυτό καταρχάς τα συμβόλαια τα οποία υπέγραψαν η δέσμευση μάλλον των 22 ομάδων στο EuroCup δεν είναι πενταετής, είναι 3+2 χρόνια. Μάλιστα η σχέση που ανέπτυξαν 22 ομάδες και μέσα στις οποίες φυσικά είναι και ο Άρης με το EuroCup περιλαμβάνει και ρήτρες σε περίπτωση αποχώρησής τους που φύγουν να δει από την Ευρωλίγκα συνολικά. Δεν αλλάζει κάτι αν γίνει διεύρυνση της Ευρωλίγκα και ο Άρης είναι μέσα στις ομάδες στις οποίες θα θελήσει η Ευρωλίγκα, είτε κατακτήσει το EuroCup και εξασφαλίσει θέση στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, και επειδή αυτή τη στιγμή το NBA Europe δεν έχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά τις ομάδες, ο Άρης επέλεξε να παραμείνει στην οικογένεια της Ευρωλίγκα για 4η διαδοχική χρονιά, και επειδή ξέρει ότι εντός της περίοδου 2026-2027 θα ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δηλαδή το τι θα κάνει το NBA Europe, αν υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας αντίπαλου δέους της Ευρωλίγκα, αν υπάρχει το ενδεχόμενο συγχώνευσης, αναλόγως μετά θα πάρει τις αποφάσεις του.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο και εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον Άρη, τουλάχιστον στην αρχή της συζήτησής μας με τον Θόδωρο Χατζιπαντελή, για τον ποδοσφαιρικό Άρη όμως αυτή την φορά, στον οποίο δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα. Θυμάμαι ότι μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στα play-off θέσεις 5 έως 8, το καθημερινό ρεπορτάζ περιστρεφόταν γύρω από το ιδιοκτησιακό κομμάτι, δηλαδή στο κατά πόσο θα υπάρξει ενδιαφέρον, θα υπάρξει κάποια πρόταση για την αγορά του Άρη από την οικογένεια Καρυπίδη. Τελικά, μόλις ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας με τον Γρηγορίου ως προπονητή, κόπηκε κάθε συζήτηση περί του ιδιοκτησιακού της ομάδας, ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής, αλλά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη όσον αφορά τα μεταγραφικά. Και αυτό, Θόδωρε Χατζηπαντελή, ίσως έχει να κάνει με τα 19 συμβόλαια που έχει ο Άρης ως ενεργά συμβόλαια, εννοώ, αυτή τη στιγμή, και θέλει κάποιους παίχτες από αυτούς που έχουν συμβόλαια να μην τους διατηρήσει στο ρόστερ της ομάδας και ίσως εκεί να δίνεται αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη βάση και όχι στους παίχτες που θα έρθουν. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, στο μυαλό μου είσαι. Λοιπόν, πράγματι χθες μιλούσαμε για τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου και όλο αυτό το καπνό που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και που τελικά μπορεί να εξελιχθεί και σε φωτιά. Τώρα πάμε στον Άρη, αλλά όχι για το θέμα προπονητή, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο πράγματι υπήρχε και εκεί καπνός, αλλά τελικά μάλλον η φωτιά έχει σβήσει εδώ και δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι άλλο όσον αφορά τουλάχιστον το ιδιοκτησιακό, όπως είπες και εσύ, και να συνεχίσει δηλαδή ο Άρης να πορευτεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και φυσικά με τον Μιχάλη Γρηγορίου, όπως σωστά ανέφερες, που παραμένει στον πάγκο της ομάδας του Άρη και για τη νέα χρονιά. Τώρα, αυτά φαίνεται ότι είναι τα δεδομένα και δεν θα αλλάξουν. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, φαίνεται ότι ο Άρης, επειδή αυτό το καλοκαίρι, μάλλον αυτός ο Ιούνιος, είναι ίσως ο πιο ήσυχος Ιούνιος των τελευταίων χρόνων, γιατί ακριβώς ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ενώ συνήθως τα προηγούμενα χρόνια είχε και μάλιστα επειδή έπαιρνε την τελευταία θέση και ήταν αυτή που έπρεπε να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, γιατί ξεκινούσε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα αποκριματικά από πολύ νωρίς. Για τον λόγο αυτό λοιπόν έπρεπε να ετοιμάσει ένα ρόστερ από το Μάιο, όχι από τον Ιούνιο. Άρα λοιπόν έτρεχε τέτοια εποχή και δεν έφτανε. Ενώ τώρα έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί πιο ήρεμα, πιο ήσυχα, ο Ιούνιος να είναι ένας μήνας του οποίος δεν θα έχει από ό,τι φαίνεται εξελίξεις σε τέτοια θέματα, αλλά τα 19 ενεργά συμβόλαια τα οποία ανέφερες είναι αυτά τα οποία κρατούν τον Άρη σε επαγρύπνηση για το τι ακριβώς θα κάνει με αυτά. Σίγουρα κάποια από αυτά θέλει να τα ξεφορτωθεί. Φαίνεται ότι ο Μωρόν, ο Ισπανός φόρο, ο οποίος έκανε πολλά καλά χρόνια στην ομάδα του Άρη, αλλά τον τελευταίο χρόνο δεν τα πήγε καλά, είχε προτάσεις για να πουληθεί, δεν πουλήθηκε και τώρα φαίνεται ότι θα φύγει σε αυτό το καλοκαίρι και δεν θα είναι στην επόμενη χρονιά. Εκτός όμως από τον Μωρόν υπάρχει ο Αλφαρέλα, ο Γένσεν, ο Γαλανόπουλος, ο Τεχέ, ο Δόνης, ο Μπουσαΐτ, αυτοί είναι μια ντουζίνα παίκτες τους οποίους φαίνεται ότι ο Άρης δεν θέλει να έχει και τη νέα χρονιά, με βάση τα όσα έδειξε και ο Μιχάλης Γρηγορίου στα τελευταία παιχνίδια, στα οποία ήταν και προπονητής στην ομάδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεφορτωθεί τα μισά από τα 19 περίπου συμβόλαια ο Άρης. Αντίθετα φαίνεται ότι ο Ρόουζ, ο Φρίντεκ και ο Γιαννιώτας θα μείνουν στην ομάδα του Άρη και την νέα χρονιά. Για τους δύο πρώτους μάλιστα δεν ήταν από τους παίκτες που χρησιμοποιούνταν με τον προηγούμενο προπονητή, αλλά ο Γρηγορίου είναι αυτός που τους έβαλε στην εντεκάδα και όπως είπαμε αλλάζουν τα δεδομένα πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο και θα μείνουν στην ομάδα. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του Σενεγαλέζου Διαντί. Είναι στάσιμο το θέμα της μεταγραφής του, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως αυτή την εποχή για τον Άρη μπορούμε να μιλάμε μόνο γενικά, διότι όπως είπαμε και στην αρχή και το θέμα το ιδιοκτησιακό δεν έχει κάτι, δηλαδή δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι και προπονητής υπάρχει και μεταγραφικά δεν φαίνεται να κινείται τίποτα. Βέβαια στο παρασκήνιο μπορεί να γίνονται κάποιες κινήσεις και κάποιες συζητήσεις με παίκτες που θα φύγουν ή θα έρθουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάτι ούτε ειδησιογραφικά ούτε και επίσημα.
0: Τουλάχιστον δεν υπάρχει η πίεση του χρόνου, αυτό που είπες στην αρχή.
3: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, σωστά.
0: Τώρα, να αφήσουμε τον Άρη και το ποδόσφαιρο, να πάμε στο βολέι, γιατί εσύ είσαι στην Ίσουν, στη Λάρισα.
3: Παρακολούθησε.
0: Α, και είσαι.
3: Και
0: είσαι. Μάλιστα, είσαι στη Λάρισα λοιπόν. Εκεί διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Χθες είχαμε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Πορτογαλία. 3-2 στα σετς. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
3: Ναι, ακριβώς. Αλλά χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Θα εξηγήσω γιατί, εφόσον έχουμε το χρόνο. Να πω καταρχήν ότι είμαι καθοδόν για το γήπεδο, γιατί οι αγώνες κρατούν 3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με τις 2 νίκες που έκανε επί του Κωσόβου με 3-0 και επί της Πορτογαλίας με 3-2 και συμπλήρωσε 4 νίκες από τα 2 τουρνουά τα οποία έχει η διοργάνωση αυτή, λέγεται European League. Συμμετέχουν 28 ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά μόνο οι 4 πρώτες προκρίνονται στα ημιτελικά. τελικά και στη συνέχεια αυτές οι δύο που θα περάσουν στον τελικό. Και θυμίζω και πάλι ότι οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο ανέφερες στη συνέχεια, απευθείας, ενώ δίνουν οι νίκες, δίνουν και βαθμούς, δίνουν δηλαδή μπόνους στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, έτσι ώστε να έχει μια καλύτερη κατάταξη στην παγκόσμια κατάταξη, για να έχει και καλύτερες και καλύτερους έτσι αντιπάλους, έτσι πιο εύκολους, να το πω έτσι, αντιπάλους για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, για να το κάνω έτσι πιο λιανά. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Κόσοβο. Παιχνίδι το οποίο δεν έχει ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά βεβαίως εφόσον εντάσσεται μέσα στο τουρνουά, θα γίνει κανονικά η μετάδοση από το Ed Sports 2 στις 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι ούτε το Κόσοβο ούτε η Πορτογαλία, το Κόσοβο έχει και 3 ήττες, η Πορτογαλία έχει 2 ήττες, δεν έχουν καμία τύχη από εδώ και πέρα για την διοργάνωση, αλλά όπως είπαμε, οι νίκες μετράνε και για την παγκόσμια κατάταξη. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον για τις δύο αυτές ομάδες υπάρχει. Όσον αφορά την ελληνική ομάδα, και για να εξηγήσω γιατί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία, η εθνική μας πήρε το πρώτο σετ με 25-15 και το τρίτο με 25-14. Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε με 7 πόντους διαφορά και είχε φτάσει στους 20, δηλαδή προηγήθηκε με 20-13. Και αυτό το σετ το έχασε 26-24. Η νίκη ήρθε βέβαια, αλλά ήρθε και δίνει μόνο 2 βαθμούς έναντι ενός που πήρε η Πορτογαλία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μαθηματικά ότι ακόμα και αν κάνει 2 νίκες στο επόμενο τουρνουά που είναι στην Εστονία, αυτό που περιμένουμε να γίνει και να συμπληρώσει τις 6 νίκες, σίγουρα θα βρεθούν 4 ομάδες από τις 28 οι οποίες θα κάνουν 6 καθαρές νίκες. Δηλαδή θα πάρουν 3-6-18 βαθμούς. Άρα, με μία, ας το πούμε σε εισαγωγικά, βρώμικη νίκη δηλαδή, που δίνει μόνο 2 βαθμούς, η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να μείνει 5η ή 6η και να μείνει εκτός της τετράδας. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να περιμένουμε βέβαια, μακάρι και οι άλλες ομάδες να κάνουν τέτοιες νίκες, δηλαδή να μην φτάσουν όλες να έχουν 6 στα 6 με καθαρές νίκες, αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν καλές ομάδες, είναι η Σλοβενία, είναι η Ουγγαρία, που ήδη έχουν 4 καθαρές νίκες, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος.
0: Για να πάρει 3 βαθμούς θα έπρεπε να νικήσει με...
3: Να νικήσει 3-0 ή 3-1.
0: 3-0 ή 3-1, μάλιστα. 3-1. Άρα είναι το δεύτερο σετ που έχασε.
3: Ναι, με 26-24 και το τέταρτο 25-21 καθαρά, εκείνο καθαρά. Mm-hmm. Ωστόσο το δεύτερο ήταν η μεγάλη ατυχία που το έχασε ενώ ήταν μπροστά με 7 πόντους. Και όταν ρώτησα μετά τον Αποστόλη τον οικονόμου, τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, πώς έγινε αυτό, δηλαδή είναι τόσο κρίμα και τόσο άδικο για αυτή την ομάδα που είναι τόσο καλύτερη από την Πορτογαλία. Λέει, αυτά είναι με τις γυναίκες, καμιά φορά λέει, γίνονται και αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, Θάνο.
0: Και σε σένα καλή συνέχεια στην μετάδοση του αγώνα για την European League γυναικών Πορτογαλία-Κόσοβο. ERT Sports 2 μέσω ERTflix, μέσω της πλατφόρμας της ERT. Στις 6 το παιχνίδι αυτό και στις 7, να θυμίσουμε, στο κλειστό της Γλυφάδας, European League Ανδρών, πάντα στο βόλεϊ, Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία, μέσω της ERT Sports 3, τηλεοπτικά και μετάδοση εδώ από την ERA Sport.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
4: Ακούτε Ερασπόρ.

0: 31 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 ραδιοεφημερίδα και βεβαίως το θέμα των ημερών είναι η διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου στην Αμερική, στο Μεξικό δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Είχαμε σήμερα τρία παιχνίδια που έχουν ήδη διεξαχθεί, Ιράν-Αργεντινή 3-0, Τουρκία-Γαλλία είχαμε τρία παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο κύπελο. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή-Σκωτία 0-1 και Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Και δύο παιχνίδια στη συνέχεια της βραδιάς, στις 8 Γερμανία-Κουρασάο και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία. Περισσότερα από τον Δημήτρη Λιαργόβα, ο οποίος στις 8 θα μεταδώσει για λογαριασμό της Ερασπόρ για τον αγώνα της Γερμανίας. Τι περιμένουμε εκεί, Δημήτρη?
1: Με μια ομάδα
0: που είναι σε πολλούς έτσι ιδιαίτερα προσφυλής. Το Κουρασάο εννοώ, έτσι.
1: Ισχύει. Νομίζω ότι έχει κερδίσει τη συμπάθεια του ποδοσφαιρικού κοινού. Είναι η πρώτη συμμετοχή, άλλωστε πρώτη φορά στην ιστορία του που το Κουρασάο θα βρεθεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και περιμένουμε να δούμε, βέβαια, από πλευράς αποτελέσματος. Νομίζω ότι είναι μία μάχη της οποίας το αποτέλεσμα πρέπει να το θεωρούμε προκαθορισμένο, καθώς είναι πολύ μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Η Γερμανία, η οποία ρίχνεται στη μάχη του παγκοσμίου κυπέλου, θέλοντας έτσι να ξεπλύνει την ντροπή σε εισαγωγικά των δύο τελευταίων διοργανώσεων, όπου αποκλείστηκε, δεν κατάφερε να περάσει ούτε καν από τον όμιλο. Είναι παταγώδης αποτυχία, κρίνοντας και από το μέγεθος της Γερμανίας, η οποία είναι δεύτερη σε κατακτήσεις πίσω από τη Βραζιλία. Έχει 5 η Βραζιλία, τα περισσότερα τρόπαια από οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα, και ακολουθεί η Γερμανία και η Ιταλία που έχουν από 4. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι το να λάβει μέρος και σε εκείνο στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 και στο Κατάρ το 22 και να μην καταφέρει να περάσει από τη φάση των ομίλων για τη Γερμανία είναι βαρύ πλήγμα, και οι παίκτες του Νάγκελσμαν θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή πορεία στο Μουντιάλ.
0: Πάντως δεν τη δίνουν ως φαβορή. Δεν τη δίνουν ως φαβορή τη Γερμανία, έτσι, οι στοιχηματικές και γενικώς τα προγνωστικά που υπάρχουν. Για την κατάκτηση εννοώ. Ναι.
1: Σύμφωνα τώρα με τις στοιχηματικές, πρώτο φαβόρι προβάλλει η Ισπανία, ακολουθεί η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει σκοράρει 12 φορές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τα δύο τελευταία άλλωστε τουρνουά η Γαλλία πανηγύρισε τον τίτλο το 18 και έχασε τον τελικό το 22, οπότε έχει καταφέρει να αναπτύσσει σταθερά μια δυναμική και να πηγαίνει μακριά στις συμμετοχές της σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Και μετά τρίτη είναι η Αγγλία, η οποία σταθερά είναι εκεί δεύτερη τρίτη σε κάθε διοργάνωση ανεξαρτήτως πορείας.
0: Μάλιστα.
1: Με εξαίρεση το 66 πάντως δεν έχει πάει καλά άλλη φορά.
0: Μάλιστα. Πάντως σήμερα απόψε θα έχει ένα εύκολο έργο η Γερμανία, όπως αναμένεται. Δεν ξέρω για την Ολλανδία που παίζει στις 11 κόντρα στην Ιαπωνία.
1: Η Ολλανδία ακριβώς αντιμετωπίζει την Ιαπωνία, σύμμαχος για τους Οράνιε η παράδοση, καθώς τελευταία φορά που η Ολλανδία έχασε σε πρεμιέρα της σε παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1938. Από τότε λοιπόν παραμένει αίτητη, μετρώντας 7 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 9 πρεμιέρες. Mm-hmm. Από εκεί και μετά ο Γιούριεν Τίμπερ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, με τον Ρόναλντ Κούμαν να καλέσει τη θέση του τον Λουτσάρελ και Τρούιντα, και αντιμετωπίζει μια Ιαπωνία η οποία λαμβάνει μέρος σε τελική φάση για 8η φορά, χωρίς να έχει μπορέσει ποτέ να φτάσει πέρα από τους 16. Άξιο αναφοράς όμως είναι πως οι Σαμουράι κέρδισαν και τις δύο τελευταίες πρεμιέρες τους, αμφότερες με σκορ 2-1, και μάλιστα απέναντι σε ισχυρές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, την Κολομβία. Επιβλήθηκαν της Κολομβίας το 2018 και επικράτησαν της Γερμανίας το 2022. Τρεις σημαντικές απουσίες για τους Ιάπωνες στο τουρνουά: ο εξτρέμ Μιτόμα, ο επίσης εξτρέμ Μιναμίνο και ο μέσος Έντο. Στη θέση του τελευταίου κλήθηκε ο επιθετικός Ματσίνο. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμα αναμετρήσεις που θα γίνουν ξημερώματα Δευτέρας. Είναι το ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ, μία μάχη με το καλημέρα, έτσι ένα κρίσιμο παιχνίδι στη μάχη που θα δώσουν και οι δύο ομάδες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Και στις 5 η Σουηδία θα αντιμετωπίσει την Τινησία. Η Σουηδία έχει μεν τον τίτλο του φαβορή, μόνο σε θεωρητικό επίπεδο όμως, καθώς την αντιμετώπιση και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε φιλικό, οι Σουηδοί έχουν πολύ μεγάλα αμυντικά προβλήματα, λες και έχουν κάνει κάποια συμφωνία να δέχονται γκολ σε κάθε παιχνίδι, οπότε θα πρέπει να βελτιώσουν τις αμυντικές τους επιδόσεις προκειμένου να ξεκινήσουν νικηφόρα απέναντι σε μια ομάδα που στο προηγούμενο Μουντιάλ κατάφερε να μην δεχθεί γκολ στη φάση των ομίλων, κερδίζοντας μάλιστα τη Γαλλία 1-0.
0: Μάλιστα. Τώρα, στα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, το περίμενες, την ισοπαλία της Βραζιλίας?
1: Κοίτα, να δεις, η εκπλήξη
0: από το παιχνίδι πάντως δεν φαίνονταν ότι είναι έκπληξη, βλέποντας κάποιος τον αγώνα.
1: Ισχύει, θα συμφωνήσω μαζί σου 100%. Οι εκπλήξεις με ή χωρίς εισαγωγικά ξεκίνησαν βέβαια από χθες το βράδυ, όπου Κατάρα και Ελβετία ήρθαν 1-1. Ναι. Η Ελβετία ήταν κυρίαρχος στην αναμέτρηση, ωστόσο από τη στιγμή που δεν βρήκε ποτέ το δεύτερο γκολ, δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε δεύτερο τέρμα, δίνοντας ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών, δέχτηκε την ισοφάριση σαν τιμωρία, μπορούμε να πούμε, στην τελική ευθεία του αγώνα. Ο χρόνος ήταν ελάχιστος στη συνέχεια για να αντιδράσει και έτσι το Κατάρ πανηγύρισε τον βαθμό στην πρώτη έτσι έκπληξη του τουρνουά. Ακολούθησε το 1-1 ανάμεσα στη Βραζιλία και Μαρόκο, το οποίο βάσει εικόνας κρίνεται δίκαιο. Και η Βραζιλία δεν ήταν όσο καλή την περιμέναμε, αλλά και το Μαρόκο στάθηκε πραγματικά εξαιρετικά. Mm-hmm. Ακολούθησε η νίκη της Σκωτίας απέναντι στην Αϊτή σε αναμέτρηση η οποία δεν πρόσφερε πολλές συγκινήσεις. Η Αϊτή πραγματικά έκανε μια αξιέπαινη προσπάθεια, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να της χαρίσει κάτι απέναντι στους σκληροτράχτυλους Σκοτσέζους. Ενώ το πρωί η Αυστραλία επιβλήθηκε της Τουρκίας 2-0, ένα παιχνίδι που πραγματικά απέδειξε ένα ακόμα γιατί το ποδόσφαιρο θεωρείται βασιλιάς των σπορ, καθώς η Τουρκία ήταν κυρίαρχος, είχε τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, ουσιαστικά περιόρισε σε ρόλο κομπάρθου την Αυστραλία, ωστόσο η Αυστραλία παίζοντας με διπλή ζώνη άμυνας και στείνοντας ένα πούλμαν μπροστά από την αιστεία τους και έχοντας σε σπουδαία βραδιά τον τερματοφύλακά του στον Μπιτ. Από τη μία κατάφερε ο τερματοφύλακας της Αυστραλίας να παραμείνει, να κατεβάσει ρολά, που λέμε μια έκφραση που χρησιμοποιούμε στο ποδόσφαιρο, και να αποκρούσει κάθε επιθετική ενέργεια των Τούρκων. Από την άλλη τα καγκουρό ήταν κοινικά στην κόντρα και σημειώνοντας δύο γκολ στις άριθμες καλές στιγμές που είχαν, πήραν τη νίκη, επικράτησαν 2-0 και ξεκίνησαν νικηφόρα. Την επόμενη αγωνιστική, δεύτερη στο συγκεκριμένο όμιλο, η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, που επίσης κέρδισαν την Παραγουάη, ενώ οι δύο χαμένοι, Παραγουάη και Τουρκία, κρίνονται τίθενται αντιμέτωπες σε έναν πρόωρο τελικό, καθώς εφόσον μία ομάδα από τις δύο γνωρίσει δεύτερη ήττα, νομίζω ότι μετά η υπόθεση πρόκρισης στα νοκάουτ θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα και να θυμίσουμε πολύ πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας. Στις 8 Γερμανία Κουρασάου, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία Ερασπορ και στα κανάλια της ΕΡΤ η μετάδοση αυτών των αγώνων. Αφήνουμε το Μουντιάλ, αφήνουμε το ποδόσφαιρο προς το παρόν, θα επιστρέψουμε. Θα πάμε τώρα σε κάτι που συνέβη λίγες ώρες πριν στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχαμε την άφιξη των αποστολών του Ολυμπιακού, της ομάδας πόλο ανδρών και γυναικών. Η ομάδα πόλο των ανδρών συμμετείχαν και οι δύο στο Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών που έγινε στην Μάλτα και ολοκληρώθηκε χθες. Η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού δεν τα κατάφερε, τερμάτισε στην τέταρτη θέση, όμως η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, είναι γνωστό αυτό από προχθές, ήρθε πρώτη, κατέκτησε την διοργάνωση, έφερε το κύπελο στην Ελλάδα και πάμε να ακούσουμε, υπήρξε υποδοχή στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντότσκας.
2: συνέστημα πάρα πολύ και σαν αθλήτρες, αλλά κυρίως σαν ανθρώπου. Αυτό που θα έχουμε να συζητήσουμε, θέλω να έχουμε με τις παίκτριες. Να μην είναι μια σχέση προπονητή αθλητή, να είναι μια σχέση κυρίως ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κοινό όραμα, κοινούς στόχους, είναι στα πάντα μαζί, προσπαθούν κάθε μέρα μαζί για να πετύχουν πολύ ψηλά, πολύ ψηλούς στόχους. Δεν αγχώθηκα σε ένα σημείο. Είναι κάτι το οποίο το λέμε πάντα, ότι από την αρχή μέχρι το τελευταίο πρόγραμμα προσπαθούμε. Ήξερα ότι θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Είχαμε σταθεί άτυχοι σε κάποια κομμάτια, αλλά νομίζω ότι στο τέλος δείξαμε υπομονή. Είχαμε τις ευκαιρίες, εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες με την υπομονή και την ευκαιρία που είχαμε και καταφέραμε να γυρίσουμε ένα παιχνίδι που για άλλους μπορεί να θεωρούνται χαμένο. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές φέτος. Θα το κάνουμε ακόμα περισσότερες φορές στο μέλλον. Νομίζω ότι η πίστη που έχουμε ο ένας τον άλλον είναι αυτό που μας κάνει και πετυχαίνουμε τόσο μεγάλα πράγματα. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από μόνος σαν οργανισμός δεν έχει ταβάνι. Οι τίτλοι είναι συμφασμένοι με το όνομα του Ολυμπιακού. Η ομάδα είναι πολύ νεανική. Νομίζω ότι το μέλλον θα. Στο μέλλον θα έχουμε ακόμα καλύτερα πράγματα.
0: Αυτά λοιπόν. Στο μέλλον θα έχουμε ακόμη καλύτερα πράγματα, είπε ο προπονητής της Γενικής Ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού. Αλλάζουμε σπορ, αλλά μένουμε στην ίδια ομάδα. Φεύγουμε δηλαδή από τον Ολυμπιακό του Πόλο και πάμε στον Ολυμπιακό του Ποδοσφαίρου. Έχουμε κρεμότητα. Δεν μιλήσαμε νωρίτερα με τον ρεπόρτερ μας, τον Γιάννη Ράνιο. Τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι γίνεται στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, πόσο κοντά είναι οι Ερυθρόλευκοι στην απόκτηση του Ρόκα και του Καντιού, τι γίνεται με άλλες περιπτώσεις όπως αυτή του Καντσελιέρη και αν μπλοκάρει, δυσκολεύει μάλλον το θέμα του Μαρμόλ λόγω και του ενδιαφέροντος της Θέλτα για την απόκτησή του. Καλησπέρα Γιάννη.
3: Καλησπέρα για εμένα και στους ακροατές. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το συνδέσω το προηγούμενο θέμα με το Πόλο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για αυτό το γενναίο
0: έκανε, πριν. Έκανε κάτι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Για πες μας, ναι. Τι έκανε.
3: Λοιπόν, τα κορίτσια του Ολυμπιακού ήταν πριν από δύο ώρες. Είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους για να τους παραλάβουν, εν πάση περιπτώσει, και οι φίλοι τους έξω από το Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκεί περίμεναν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού να τους αποθεώσουν. Αλλά από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ υπήρχε στο Πούλμαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κώστα Καραπαπά, έναν εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, ο οποίος μετέφερε μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη σε ανοιχτή ακρόαση, έτσι όπως λέμε, για ένα πρίμιο ύψους 100.000 ευρώ. Βέβαια, ξέρουμε ότι τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά στο ποδόσφαιρο ανδρών από το πόλο γυναικών, αλλά είναι και οι επιτυχίες τέτοιες που κρατούν αρκετά ψηλά το σύλλογο. Και καταλαβαίνεις ότι ήταν έτσι και τα συνθήματα των κοριτσιών και όλο αυτό το κλίμα το οποίο πραγματικά εξοξεύτηκε. Οπότε η είδηση εδώ είναι τα 100.000 ευρώ πριν του Βαγγέλη Μαρινάκη στα κοριτσιά του Πόλου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα να πούμε τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι το εξής, ότι είναι όλο και πιο κοντά και όλο απομακρύνεται. Και για να είμαι ειλικρινής, αν και δεν το έχω πει στην Ερασπόρα, αλλά το είχα ως σκέψη και θέλω να το πω σήμερα. Εάν μιλούσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα σου έλεγα ότι στην εβδομάδα που έρχεται θεωρούσα ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κλείσει έναν, ίσως και δύο παίχτες. Αυτό έδειχναν εκείνα τα στοιχεία. Αυτό τι μας δείχνει, δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Ότι υπάρχουν θέματα τα οποία καλείται ο Ολυμπιακός να τα επιλύσει και πλέον αρχίζει να στενεύει το χρονικό περιθώριο. Γιατί? Επειδή ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προετοιμασία του 29 Ιουνίου, δηλαδή περίπου σε δύο εβδομάδες. Ακόμα πλην του Κώστα Φορτούνη, που εντάξει, ήταν μια δρομολογημένη κίνηση. Αν σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να αλλάξει σχεδόν μια ολόκληρη ενδεκάδα, όχι απαραίτητα βασικών παιχτών, μαζί με τους παίκτες που θα φύγουν, θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Άρα ο χρόνος πιέζει και για να έχει τη βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία ο Μεντιλίπαρος παίκτες και εν όψη των προκριματικών σε αντίθεση με πέρυσι και πρόπερσι που ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άρα, επειδή στο Ολυμπιακό δεν θέλουν να κάνουν βιαστικές κινήσεις, αλλά και από την άλλη δεν μπορούν να περιμένουν. Το λέω έτσι για να σκιαγραφίσουμε λίγο και να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται με τους παίχτες τους οποίους κινείται ο Ολυμπιακός και στον τρόπο με τον οποίο θέλει να δει κάποιους παίχτες ακόμα και αυτοί που θα παραχωρηθούν. Καταρχάς, η Τωρίνο, να πούμε ότι φαίνεται να προχωράει ολόνα και περισσότερο για την περίπτωση του Στεφέτσα και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα μπορεί να δώσει ακόμα και 4,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Επίσης, από τις άλλες περιπτώσεις περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι να δουν τι ακριβώς θα γίνει με την περίπτωση του Τσάπρα. Αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα ότι ενώ περιμένουν και να δουν και τον Λεβαδιακό, ο οποίος σταθμίζει τις προτάσεις που έχει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει δική του πρόταση για τον συγκεκριμένο δεξιό πιστοφύλακα, μπαίνει δυναμικά και ο Παναθηναϊκός, οπότε είναι μια περίπτωση που δεν περνά έτσι απαρατήρητη.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή θα επιμείνει ή θα περιμένει να δει τι θα γίνει στο ραντεβού που όπως λέγεται θα γίνει από εβδομάδα Κομπότη Αλαφούζου για να δει πώς θα κινηθεί.
3: Εγώ αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω επιβεβαιωμένα και μπορώ να σου μεταφέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει την τελική του πρόταση.
0: Μάλιστα.
3: Και από εκεί και πέρα περίμεναν και περιμένουν από τον Λεβαδιακό να δουν αν θα του πει το ναι ή το όχι.
0: Ναι, η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις του Λεβαδιακού που λέγεται ότι είναι στα 3 εκατομμύρια ή υπολείπεται. Ή υπερκαλύπτει, δεν ξέρω.
3: Θα σου πω, επειδή πολλές φορές τόσα χρόνια έχουμε μάθει να στεκόμαστε λίγο περισσότερο στο τι ακριβώς γίνεται στα ποσά τα οποία δίνει ή παίρνει μια ομάδα πλέον. Τα πράγματα αλλάζουν σημαντικά.
0: Ναι, λες για το ποσοστό υπάρχουν... μεταπόλησης. Ε?
3: Μπράβο. Ναι. Υπάρχουν bonus, υπάρχουν ρήτρες, υπάρχουν φορολογίες, αλλά κυρίως το ποσοστό μεταπόλησης. Εκεί είναι το ζήτημα που αποτελεί έτσι ένα αγκάθι σε πάρα πολλές περιπτώσεις για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Παράλληλα, υπάρχει περίπτωση του Νοά Καρντιού. Αυτό το οποίο προκύπτει βάσει ρεπορτάζ είναι ότι ο παίχτης είναι θετικό στη μετακίνηση του Ολυμπιακού, όμως η Λοριάν από την πρώτη στιγμή ήταν αντίθετη για έναν Γάλλο μέσο, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα φέτος. Θεωρεί ότι μπορεί να τη βοηθήσει στο πρωτάθλημα και ενδεχομένως του χρόνου να τον πουλήσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Αυτή είναι η πλευρά της γαλλικής ομάδας. Τώρα, εάν ο Ολυμπιακός δώσει χρήματα παραπάνω που μπορούν να δελεάσουν τη Λοριάν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ διαφορετικό θέμα. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έχει ασφυκτικό pressing και για τον Καντιού αλλά και για τον Μίκα Μαρμόλ. Απλά η διαφορά είναι ότι για τον αριστεροπόδαρο Ισπανό στόπερ δεν υπάρχει διαπραγμάτευση με άλλη ομάδα, αλλά μόνο με την πλευρά του παίχτη. Το συμβόλαιο του οποίου με τη Λας Πάλμας ολοκληρώνεται και τυπικά αυτές τις ημέρες. Για να δούμε λίγο πού ο Ολυμπιακός μιλά μόνο με παίχτη και πού μιλά με ομάδες.
0: Ναι. Τώρα, διαβάζουμε για την περίπτωση του Βρουσάη ως μια επιλογή για τη θέση του δεξιού αμυντικού. Έχει βάση αυτό, Γιάννη?
3: Είναι ένα από τα ονόματα, ναι, πράγματι έχει βάση. Τα ονόματα εξετάζονται από τη Ρίο Άβε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία έχουν παίξει ως σκέψη, δηλαδή είτε λέγεται Κάρβο για παράδειγμα ή ακόμα και ως ο Βρουσάβος. Έκανε ένα καλό πρωτάθλημα μια λύση αυτό με τη Ρίο Άβε. Το θέμα είναι και πάλι ο Ολυμπιακός πότε θα έχει το πράσινο ή το οριστικό κόκκινο φως από κάποιους παίχτες ή από τις ομάδες για να μην προχωρήσει και να δει τι θα κάνει με το plan B, που θεωρητικά από τέτοιες περιπτώσεις όταν κάποιος έρχεται από την Νότιχα ή έρχεται από την Ρίο Άβε είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία, γι' αυτό και ανέφερα τα ονόματα αυτών των δύο παιχτών. Mm-hmm. Από την άλλη όμως υπάρχει και το όνομα του Ζωέλ Ρόκα. Είναι μια πρόταση που έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός από την Τζιρόνα, δηλαδή μέχρι και χθες αυτό που γνωρίζαμε χωρίς να έχουμε μάθει κάτι περισσότερο και δεν έχει διαρρεύσει κάτι περισσότερο, είναι ότι η μεταγραφή βρίσκεται σε καλό δρόμο.
0: Ναι.
3: Καλός δρόμος. Μέχρι το να δει υπογραφή, ξέρεις ότι έχει τεράστια διαφορά, mm-hmm. σε αντίθεση με την υπόθεση του Καντσελιέρη που από την πρώτη στιγμή...
0: Εδώ για το Ρόκα, για το Ρόκα μιλάμε για εξτρέμ.
3: Ακριβώς, για εξτρέμ.
0: Δεξί ή αριστερό, δεξιό ή αριστερό.
3: Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και με ανάποδο πόδι, mm-hmm. και στις δύο πλευρές. Είναι ένας 29χρονος εξτρέμ που μπορεί να παίξει και στη δεξιά πτέρυγα και να λύσει αρκετές από τις περιπτώσεις τις οποίες θέλει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι έρχεται από μια γεμάτη χρονιά με 31 συμμετοχές, αλλά με 3 γκολ και 1 assist. Αν κάτι λέει σε κάποιους.
0: Mm-hmm.
3: Αντίθετα για τον Κατσελιέρη, μιας και μιλάμε για αυτές τις θέσεις. Η περίπτωση αυτή από την πρώτη στιγμή η Ερασπόρ είχε πει ότι είναι πολύπλοκη και περίπλοκη. Και αυτό γιατί ο Καντσελιέρη αφενός έχει καλές προτάσεις από την Πάρμα, αλλά κυρίως από τη Φιωρεντίνα. Η Λάτσιο το συζητάει για να τον πουλήσει, αλλά προς το παρόν ο παίκτης δεν έχει κάνει σαφείς προθέσεις του. Πάντως φαίνεται ότι θέλει να μείνει στην Ιταλία και να πάει σε μια καλύτερη ομάδα, ή μάλλον η Σάξια, εν πάση περιπτώσει, με τη Λάτσιο. Γι' αυτό και ίσως η προοπτική της Ελλάδας να μην είναι κάτι αυτή τη στιγμή που να τρέχει, γιατί είναι ένα όνομα που είχε παίξει και πέρυσι για τον Ολυμπιακό, αλλά και πάλι δεν πέρασε. Ναι. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περιμένουμε να δούμε σε μια κρίσιμη εβδομάδα που έρχεται τι και πώς μπορεί να κινηθεί ο Ολυμπιακός για να αρχίσει σιγά-σιγά να φτιάχνει το ρόστερ σε διάφορες θέσεις.
0: Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω για μια ακόμη περίπτωση ποδοσφαιριστή που είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν ξέρω, αυτό θέλω να μας πεις, κατά πόσο είναι βέβαιη η παραμονή του. Μπιανκόν.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι βέβαιη η παραμονή του. Είχε, η καλύτερη πρόταση που υπήρχε από πλευρά του Ολυμπιακού ήταν περίπου στα 2,5 με 3 εκατομμύρια από τη Λανς. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η Λανς εξετάζει μόνο αυτή την περίπτωση. Γιατί τον θέλει τον Μπιανκόν για αναπληρωματικό στόπερ. Οπότε ίσως κοιτάζει και κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί την επόμενη εβδομάδα να λέμε κάτι διαφορετικό, που δεν νομίζω όμως για την περίπτωση του Μπιανκόν. Φαίνεται ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενδεχομένως να αποτελέσει παρελθόν για τους Ερυθρόλευκους. Αλλά το ζήτημα είναι πού μπορεί να κλείσει, γιατί είναι η αλήθεια ότι δεν είναι μόνο η Λαντς που παίζει για τον συγκεκριμένο παίχτη. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που έρχονται και από την Ολλανδία και από το Βέλγιο. Και να μην ξεχάσω μόνο να πω και για την περίπτωση του Στάνιτς, την οποία έχουμε αναφέρει εδώ και μέρες, και έχει διαρρεύσει, αλλά είναι κάτι μυστικό. Ο Πέτερ Στάνιτς της Λουντογκόρετς, από τη στιγμή που η Λουντογκόρετς ζητά 10 εκατομμύρια κατέβατα για το συγκεκριμένο παίχτη, είναι ένα απαγορευτικό νούμερο. Αν πέσει η ομάδα, εκεί ίσως γίνει η συζήτηση, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται να τα έχει βρει με τον παίχτη. Γενικά είναι η πρόσβαση που έχει με τον ποδοσφαιριστή θετική. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η ομάδα της Βουλγαρίας θα μείνει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη
0: στα χρήματα που ζητάει. Χθες το Βραζιλία-Μαρόκο είχαμε συμμετοχή του LKB.
3: Έτσι όπως ήταν οι αγώνες, μάλλον έτσι όπως ήταν ο αγώνας και η παρουσία και των δύο ομάδων, δεν χρειάστηκε. Να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί το λες?
3: Για το Μαρόκο.
0: Επειδή πέτυχε τον γκολ δηλαδή και...
3: Ακριβώς, ήταν ο Σαϊμπάρη, ο οποίος έκανε εκπληκτική δουλειά. Ήταν ο Ντίας δεξιά, ήταν ο Ελκαμούς, ήταν ο Ουναχή λίγο πιο πίσω. Ήταν παίχτες που ούτως ή άλλως φαινόντουσαν από την πρώτη στιγμή ότι είναι ποδοσφαιριστές που πολύ δύσκολα μπορούν να χάσουν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα τουλάχιστον. Και γι' αυτό από την άλλη πλευρά δεν είδαμε τον Ελκαμπή. Αλλά σε ένα τόσο επίπονο και μουντιάλ που τραβάει σε μάκρος, δεν αποκλείεται να χρειαστεί σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια, έστω και αν έρθει από τον πάγκο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο και θα κλείσουμε με μια αναφορά στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix της Βαρκελόνης, η κίνηση του οποίου έχει προγραμματιστεί σε λίγα λεπτά, στις 4, περισσότερα από τον Νίκο Μοσχονά.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρ. Όπως ακριβώς το είπες, σε 8 λεπτά ξεκινάει το σημερινό Grand Prix. Η Βαρκελόνη φιλοξενεί το 7ο Grand Prix της σεζόν, που θα είναι ο πρώτος από τους δύο αγώνες που θα πραγματοποιηθούν επί ισπανικού εδάφους. Τρίτη pole position για το Ράσελ στη χρονιά, ενώ για πρώτη φορά μέσα στο 2026 ο Αντωνέλη δεν θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά, είναι τρίτος. Ανάμεσά τους ο Νούις Χάμιλτον με Φεράρι, που έχει να βρεθεί στην πρώτη σειρά από το Βρετανικό Grand Prix στο Silverstone το 2024. Τέταρτη θέση για τον Λάντο Νόρις με Μακλάρεν, πέμπτος ο Φερστάπεν, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Όσκαρ Πιάστρι, όγδοος θα εκκινήσει ο Λίαμ Λόνσον με Racing Bull, ένατος ο Νίκο Χούλκεμπερκ με Audi, δέκατος ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, ο οποίος εχθές κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών είχε μία έξοδο, είναι καλά και θα ξεκινήσει δέκατος. Ενδέκατη θέση για τον Lindblad με Racing Bull, Μπορτολέτο, Κολαπίντο, Γκασλί, Μπέρμαν, Σάινθ, Οκόν, Άλμπον, Πέρες, Μπότας, οι υπόλοιποι οδηγοί. Ακολουθούν σε σχηματισμό Λαντ Στρολ και Αλόνσο. Είναι η πρώτη φορά που ο Αλόνσο έχασε μάχη στις κατατακτήριες από τον doing mate του στην Aston Martin, τον Λαντ Στρολ, και θα ξεκινήσει τελευταίος. Η θερμοκρασία πίστες αυτή τη στιγμή είναι στους 51,6 βαθμούς Κελσίου. Είναι αρκετά υψηλή, έχει ζέστη στη Βαρκελόνη. Και να αναφέρουμε ότι από πλευρά στρατηγικής αναμένουμε 2 pit stop, ίσως και 3. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρχει εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας

0: αυτοί οι τρεις θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσουν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσχονά. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Θα μας μεταφέρει τι γίνεται στο Grand Prix της Βαρκελόνης, στην Φόρμουλα 1. Και κάπου εδώ, 56 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Eraspor με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Κωνσταντίνος Λούβαρης και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Σε λίγο μαζί σας ο Σίφης Βοτζάκης.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα εδώ στην Ερασπορ. Καλό απόγευμα σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τα ξημερώματα ασχολούμαστε όχι μόνο εμείς, οι περισσότεροι, ειδικά οι Αμερικάνοι, πολύ περισσότεροι από ότι με το Μουντιάλ, με τους Knicks. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα ξημερώματα έπαιζαν στη Νέα Υόρκη στο MetLife Stadium η Βραζιλία με το Μαρόκο. Οι Νεοϊορκέζοι, έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία αν κατάλαβαν ότι γινόταν στην πόλη τους αγώνας Μουντιάλ. Θα μας τα πει λεπτομερώς αργότερα και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης που βρίσκεται στην Νέα Υόρκη. Οι περισσότεροι Νεοϊορκέζοι είχαν στρέψει το βλέμμα τους στον μεγάλο αγώνα, στον τελικό του NBA, εκεί που οι Knicks κατάφεραν κάτι που δεν ξέρω πόσοι περίμεναν στο ξεκίνημα της σεζόν, αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν το 8ο φαβορί για να πάρουν φέτος τον τίτλο στο NBA. Ήταν πίσω ακόμη και από τους Bucks του Αντετοκούμπο στα προγνωστικά, και όμως τα κατάφεραν 53 χρόνια μετά. Το μπάσκετ είναι ομαδικό σπορ και εννοείται ότι επιβραβεύεται η ομαδικότητα, αλλά ατομικά δεν μπορεί κανείς να μην αποθεώσει τον Τζέιλεν Μπράνσον, τον οποίο τον θυμόμαστε από την πρώτη παρουσία του σε διεθνή διοργάνωση πριν από 11 χρόνια περίπου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φίβων που είχε γίνει στην Κρήτη, που ήταν μάλιστα και ο MVP του τουρνουά. Ο Μπράνσον λοιπόν όχι απλώς δικαιώθηκε, αλλά απέδειξε ότι πρωταθλητής δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Και στην περίπτωση τη δική του αυτό ισχύει. Ο έκτος παίκτης ήταν στον Ντάλλας, πολύ πίσω από τον Ντόνσιτς, ο οποίος έπαιρνε στους Mavericks το 80% των προσπαθειών στα περισσότερα μάτς που είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν την κρισιμότητα για να προχωρήσει η ομάδα του Ντάλλας. Ο Μπράνσον λοιπόν έκανε υπομονή μία διετία, πήρε τη μεγάλη απόφαση, μετακινήθηκε στη Νέα Υόρκη, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Θα επανέλθουμε στο NBA, θα υπάρξει και ειδική ενότητα στο δίωρο που θα είμαστε μαζί για το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Επιτέλους τελειώσαμε Ολυμπία, θα βρούμε την ησυχία μας, γιατί με όλη αυτή την τοξικότητα που είχε προκύψει το τελευταίο διάστημα, το πιθανότερο ήταν να βλέπαμε έντονους πυγμαχικούς αγώνες και όχι μπασκετικούς. Όχι ότι δεν είδαμε και πυγμαχία δηλαδή. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής. Λίγο ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Μπούκα για το τι έγινε στα επινίκια του Ολυμπιακού, εκεί που από ό,τι πληροφορούμαστε έκανε ατομικό ρεκόρ στα λουλούδια ο Βεζένκοφ. Ερασπορ Μπαλαντέρ με Ολυμπία Γιαννικοπούλου, να που είμαστε ξανά μαζί μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Δεν θυμάμαι να ήμασταν μαζί Κυριακή. Η τριάδα είναι εδώ και σήμερα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου 2 ώρες ο Σύφης Βοντζάκης. Η Ερασπορ που, όπως έχετε αντιληφθεί, έχει μπει ήδη σε φουλ μουντιαλικούς ρυθμούς. Προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε γκολ στο Μουντιάλ, σε μια διοργάνωση που μόνο εύκολη δεν είναι να ανακαλυφθεί, καθώς θα έχετε παρατηρήσει ότι οι αγώνες, οι περισσότεροι αγώνες είναι μετά τα μεσάνυχτα. Το Μουντιάλ που αποτελεί χωρίς αμφιβολία το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού, ταυτόχρονα είναι και ένα τεράστιο τηλεοπτικό γεγονός, καθώς εκατομμύρια φιλάθλων παγκοσμίως παρακολουθούν από τα τηλεοπτικά δίκτυα τους αγώνες. Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι φέτος σε αυτή τη διοργάνωση να μεταφέρουμε με δυναμικό τρόπο το Μουντιάλ και στα Ερτζιάνα. Έχουμε προσαρμόσει ήδη το πρόγραμμά μας και αυτό θα το κάνουμε μέχρι και την ολοκλήρωση του τουρνουά στις 19 Ιουλίου. Έχουμε προσαρμόσει το πρόγραμμά μας στη συνάντηση του Μέση, του Ρονάλτο, του Μπαπέ, του Βινίσιους, του Γιαμάλ, του Ράις, του Χάλαντ, όλων των αστέρων του ποδοσφαίρου που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά. Και με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων διεξάγεται σε μεταμεσονύκτιες ώρες, έχουμε μπροστά μας και εμείς μια μεγάλη πρόκληση. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας και εφαρμόζουμε καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ 24ωρο
καθημερινό πρόγραμμα. Και όποιος αντέξει Ολυμπία.

Σε όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου θα έχουμε και ειδικές εκπομπές ενότητας για το Μουντιάλ, χωρίς όμως να περιορίσουμε και την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, καθώς είμαστε ήδη σε μεταγραφική περίοδο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν ξεχνάμε ότι φέτος θα ξεκινήσουν και νωρίτερα οι συμμετοχές μας στα ποδοσφαιρικά κύπελα Ευρώπης. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την πρώτη κλήρωση. Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις πρώτες αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Δεν εντυπωσιαζόμαστε, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Είναι μια διευρυμένη διοργάνωση με 48 ομάδες. Είναι μια διοργάνωση στην οποία οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν έχουν ήδη την επιβάρυνση από την αγωνιστική περίοδο που ολοκλήρωσαν με τους συλλόγους τους. Είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο τα πρώτα μάτς να μην έχουν σούπερ ρυθμό και να μην έχουν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση, για να μην πω τη βεβαιότητα, σε αυτό το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο ότι οι ρυθμοί θα ανέβουν, το ίδιο και το ενδιαφέρον μας, στη δεύτερη φάση των αγώνων που ξεκινούν τα νοκάουτ. Και επειδή ακούω πάρα πολύ και από πολλούς να αναρωτιούνται για το ποιος είναι το φαβορί για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι ίσως η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που όντως υπάρχει φαβορί. Και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι η Γαλλία εμφανίζει την πληρέστερη ομάδα. Δεν μπορεί βεβαίως κανείς να απαντήσει με τα βεβαιότητος στο ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, γιατί μπορεί να είσαι φαβορί, αλλά στο δρόμο τα μισά κάτι να προκύψει και εν τέλει να μην τα καταφέρεις. Αυτό πάντως που εισέπραξα χθες από την Βραζιλία, την οποία την εκτιμώ ιδιαιτέρως, παρότι γνωρίζετε, τα έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές αυτά, ότι έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στην Αργεντινή λόγω Μαραντόνα και όχι μόνο. Αυτό που εισέπραξα από την Βραζιλία είναι ότι πρέπει μάλλον να ξεχάσουμε εκείνο το παλιό, το βραζιλιάνικο, το θεαματικό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν υπάρχει πια. Και δεν υπάρχει πια για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί η Βραζιλία έχει μεν καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει τους παίκτες που είχε κάποτε. Η τελευταία μεγάλη Βραζιλία με τα πολλά ρο, με τον Ρονάλντο, με τον Ριβάλντο, με τον Ροναλντίνιο, νωρίτερα με τον Ρομάριο και τον Μπεμπέτο, αυτή η Βραζιλία πλέον δεν υπάρχει. Η σύγχρονη Βραζιλία έχει κάποιους καλούς παίκτες. Και ο δεύτερος βασικός λόγος είναι που αλλάζει το προφίλ, το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό των Βραζιλιάνων, είναι ότι πλέον έχουν ένα προπονητή ο οποίος είναι επιτυχημένος, είναι υπερεπιτυχημένος θα έλεγα, με πάρα πολλές επιτυχίες και πολλές κούπες. Δεν τον ενδιαφέρει το να μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο και να κάνουν τις μπαλαρίνες και να κάνουν θεαματικά πράγματα με την μπάλα. Τον ενδιαφέρει πρωτίστως το αποτέλεσμα. Ο Αντσελότη είναι ο άνθρωπος του αποτελέσματος, είναι ο άνθρωπος που παίρνει κούπες. Για να τα καταφέρει λοιπόν και με τη Βραζιλία, να είστε σίγουροι ότι θα τον απασχολήσει περισσότερο το αποτέλεσμα και λιγότερο το θέαμα. Όσο και αν απογοητεύει αυτό τους φίλους της Βραζιλίας που μεγάλωσαν, οι μεγαλύτεροι με τον Πελέ και τον Ζαϊρζίνιο και τον Κάρλος Αλμπέρτο, και οι λίγο μεγαλύτεροι με τον Ζίκο, τον Σόκρατες, τον Ζούνιορ, τον Φαλκάο, τον Τυρσέου, και οι επόμενες γενιές που μεγάλωσαν με τα πολλά ρο, η Βραζιλία εκείνη ανήκει στο παρελθόν. Ήταν η μάγη της μπάλας, πλέον η Βραζιλία δεν είναι το νούμερο ένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει αρκετά και σε αυτό το Μουντιάλ. Παρακολουθώντας τον αγώνα των Βραζιλιάνων με το Μαρόκο, το συμπέρασμά μου, και θα το πω παρότι ενδεχομένως κάποιοι να αντιδράσουν, είναι ότι εν τέλει τον βαθμό τον πήρε η Βραζιλία από το Μαρόκο και όχι το Μαρόκο από τη Βραζιλία. Οι Μαροκινοί που στο πρώτο ημίχρονο ομολογώ ότι με εντυπωσίασαν. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ συγκροτημένη ομάδα, με προσανατολισμό μέσον αγωνιστικό χώρο. Είχαν και την τεράστια ευκαιρία στο 93-94 να πετύχουν δεύτερο γκολ και να πάρουν την νίκη. Ήταν το ντέρμπι του ομίλου αυτό. Και λέω ντέρμπι γιατί εκείνοι που θεωρούσαν ότι η Βραζιλία είναι το απόλυτο φαβορί, προφανώς δεν γνωρίζουν ότι η Βραζιλία είναι το νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη και το Μαρόκο το νούμερο 7. Δεν είναι και τεράστια η διαφορά. Στη σημερινή εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη κυρίως στο Μουντιάλ θα φροντίσουμε να σας βάλουμε με δυναμικό τρόπο σε μουντιαλικούς ρυθμούς.
Και ξεκινώ με τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους μας, κυρίως για τους μικρούς ακροατές μας, τους μικρούς σε ηλικία εννοώ, και τους μεγαλύτερους θα δώσουμε την εκπληκτική εφετινή συλλογή της Panini για το Μουντιάλ. Ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, για τους πιτσιρικάδες που με πάθος ξέρω ότι μαζεύουν τα αυτοκόλλητα και δυστυχώς πλέον είναι και ακριβά τα φακελάκια. Δεν είναι όπως στη δική μας εποχή που μπορούσες πιο εύκολα να ολοκληρώσεις μια συλλογή. Ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο και για τους συλλέκτες των συλλογών της Panini που στη χώρα μας ξέρω ότι είναι πάρα πολύ. Ακόμη θα σας προσφέρουμε και ένα βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, είναι ομολογώ μια υπέροχη έκδοση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο Νίκος, ο οποίος προσεγγίζει το Μουντιάλ με έναν ξεχωριστό διαφορετικό τρόπο, γιατί το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι μόνο αθλητισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό ισχύει και για το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι η διοργάνωση που διαμορφώνει δεδομένα, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, παγκοσμίως, και ο Νίκος έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο στο οποίο γίνονται αναλυτικές αναφορές για όλα αυτά. Και το τρίτο δώρο που θα σας δώσουμε σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, Goal, από τις εκδόσεις 8, με εικονογράφηση των θέσεων των ποδοσφαιριστών, με κανονισμούς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι χρήσιμο για όλους μας. Γιατί κακά τα ψέματα, ασχολούμαστε πάρα πολύ παγκοσμίως και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ, κυρίως με αυτά τα δύο προβεβλημένα ομαδικά αθλήματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι τους κανονισμούς δεν τους ξέρουμε στο 100%. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στην σελίδα της Era Sports στο Viber με την γνωστή εύκολη διαδικασία που ακολουθούμε πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας με SMS στο 54160. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Και για τους φίλους και τις φίλες που έχουν αυτή τη δυνατότητα, έχουμε επικοινωνία και μέσω Messenger. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που θα προσφέρουμε σήμερα. Διευκρινίζω εξ αρχής, γιατί εμείς επιβραβεύουμε τη συμμετοχή και όχι τη γνώση. Μας ενδιαφέρει και η γνώση, αλλά κυρίως αυτό που μετράει για εμάς είναι η συμμετοχή. Στην κλήρωση θα μπουν όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που θα στείλουν μηνύματα στην σημερινή εκπομπή. Σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Θα πάμε στην Νέα Υόρκη να μιλήσουμε για το Μουντιάλ γενικότερα και για τους Νίκς ειδικότερα, γιατί όπως και να το κάνουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα ξημερώματα το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, να είστε σίγουροι, δεν είναι το Μουντιάλ. Είναι το NBA, είναι το ότι οι ιστορικοί Νίκς της Νέας Υόρκης επανήλθαν στην κορυφή μετά από 53 χρόνια. Στις 8 στο Χιούστον θα παίξουν η Γερμανία με το Κουρασάο, στις 11 στο Ντάλλας ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, ακολούθως στις 2 τα ξημερώματα στην Φιλαδέλφια η ακτήρια φαντοστού υποδέχεται, αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ. Ο επόμενος αγώνας θα είναι στο Μοντερέι στο Μεξικό τα ξημερώματα στις 5 η Σουηδία απέναντι στην Τινησία. Αύριο το απόγευμα στις 7 στην Ατλάντα η Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήριο. Και στις 10 στο Σιάτλ στις Ηνωμένες Πολιτείες το μάτς Βέλγιο-Αίγυπτος.

Γρήγορη υπενθύμηση στα μάτς που έγιναν από τα ξημερώματα μέχρι και το πρωί. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Το Μαρόκο που προηγήθηκε με τον γκολ του Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό. Ο Βινίσιους Ζούνιορ ισοφάρισε για τη Βραζιλία στο 32. Σε ένα μάτς το οποίο το είπα και νωρίτερα, νομίζω ότι είναι το γενικότερο συμπέρασμα για αυτή την αναμέτρηση. Η Μαροκινή ήταν εξαιρετική, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

0: Αϊτή Σκωτία 0-1 με γκολ του Μαγκίν στο 28 λεπτό. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στον αγώνα, δεν ξέρω λεπτομέρειες γιατί δεν τον παρακολούθησα. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι αν δεν ήταν η Σκωτία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο Ολυμπία και αν είχαμε καταφέρει να βγούμε πρώτοι στον όμιλό μας και να έχουμε πάρει την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ, θα παίζαμε εμείς με τη Βραζιλία και το Μαρόκο. Δεν θα ήταν εύκολο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεωρούσαν ότι η Τουρκία θα έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά στον πρώτο αγώνα τους στο Μουντιάλ ήρθε η ανώμαλη προσγείωση, παρότι οι αριθμοί εδώ είναι η απόδειξη ότι δεν λένε πάντα την αλήθεια στο ποδόσφαιρο. Οι Τούρκοι λοιπόν είχαν 75% κατοχή της μπάλας και 30 τελικές προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά οι Αυστραλοί επικράτησαν με 2-0. Ο Ιρανκούντα στο 27ο λεπτό το πρώτο γκολ για την Αυστραλία και ο Μετκάλφη στο 75 το 2-0. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και σας υπόσχομαι ότι περίπου σε 5 λεπτά θα πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στη Νέα Υόρκη να μιλήσουμε και για Μουντιάλ και για NBA. Προς το παρόν όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στη Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε αγώνα στη Βαρκελόνη και έχουμε και τον ειδικό για να μας ενημερώσει, Νίκος Μοσχονάς. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες. Έτσι, όπως το είπες, νομίζω ότι θα πεις ότι είμαι στη Βαρκελόνη.
0: Α, το ήθελες πάρα πολύ, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Πάρα πολύ, ναι, είναι αλήθεια. Δυστυχώς δεν έχει συμβεί, λοιπόν. Εδώ και 25 λεπτά έχει ξεκινήσει ο 7ος αγώνας της χρονιάς, το Grand Prix στην Βαρκελόνη. Να θυμίσω ότι είναι το πρώτο Grand Prix του επί Ισπανικού εδάφους, καθώς φέτος θα έχουμε και Grand Prix στη Μαδρίτη. Είμαστε στο 16ο γύρο από τους 66. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λεκλέρ, ο οποίος ξεκίνησε από τη 10η θέση. Είχε μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση, κέρδισε τρεις θέσεις. Έχει βρεθεί επικεφαλής, καθώς ήταν ο μοναδικός αγώνας από τους οδηγούς μπροστά που δεν έχουν κάνει pit stop. Τώρα μπαίνει για το pit stop, πέφτει στην κατάταξη, οπότε θα πάρει τη θέση που πρέπει. Άρα, επικεφαλής ο Τζορτζ Ράσελ, δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Νόρις, Φερστάπεν, Λεκλέρ, Πιάστρι, Λίντμπλαντ, Μπέρμαν, Λόσον, Χάτζαρ, Χουλκέμπερκ, Κολαπίν, τον Γκασλί, Σάινθ, Αλόνσο, Οκόν, Άλμπον, Μπορτολέτο, Πέρες. Στα pit 21ος είναι αυτή τη στιγμή ο Βάλτερ Μπότας. Έχει εγκαταλείψει εδώ και μερικούς γύρους ο Λαν Στρόλ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, υπήρχε πρόβλημα με το κυβότιο ταχυτήτων. Να σου πω ότι όλα ξεκίνησαν ομαλά, δεν είχαμε κάτι περίεργο στην εκκίνηση. Να αναφέρω απλά ότι Χάμιλτον, Φερστάπεν, Χούλκεμπερκ, Κολαπίτο, Σάινθ, Οκόν και Πέρες επέλεξαν την μαλακή γόμα. Οι δύο Άστον Μάρτιν επέλεξαν τη μέση γόμα. Όλοι οι υπόλοιποι, οι 13 οδηγοί που μένουν, ξεκίνησαν με τη μέση γόμα. Σύμφωνα με την Pirelli, αναμένουμε στρατηγική 2 pit stop. Ο Χάμιλτον, ο οποίος ξεκίνησε με την μαλακή γόμα, ίσως δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και πάει και για 3 στην προσπάθειά του να είναι ο νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης.
0: Και δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός της Φόρμουλα 1 για να καταλάβεις ότι η νέα μόδα στην Φόρμουλα 1 λέγεται Αντωνέλη.
1: Δεν είναι μόδα, είναι ένας οδηγός ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στις μικρότερες κατηγορίες. Η Mercedes πέρσι δέχτηκε να κάνει αυτό το πείραμα, να βάλει έναν πολύ νέο οδηγό στη θέση του επτάκης παγκόσμιου πρωταθλητή, του Lewis Hamilton, που έφευγε για την Ferrari, και έτσι αυτό το στοίχημα που βάλανε στην Mercedes προς το παρόν τους βγαίνει.
0: Πολύ ωραία. Θα σε παρακαλέσω να σταματήσεις να στέλνεις μηνύματα για το άλμπουμ της Πανίνη, γιατί δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής. Αν θέλεις άλμπουμ, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως, μέσα από τη διαδικασία τη σημερινή, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Επειδή άκουσα το σχόλιο σου που έκανες για την Τουρκία, θέλω να μου σχολιάσεις, δεν ξέρω, δεν σε άκουγα πριν, και την εμφάνιση της αγαπημένης μου Βραζιλίας. Σου άρεσε?
0: Το έκανα. Το ξεκίνημα της εκπομπής αυτό αφιερώθηκε.
1: Ήταν
0: να μην επαναληφθώ.
1: Σε σένα.
0: Το Μαρόκο πάρα πολύ.
1: Το Μαρόκο σε και εμένα μου άρεσε, η Βραζιλία λοιπόν, όχι.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: για να το κάνουμε σε Steel Quiz το σημερινό, που δεν είναι διαγωνισμός, γιατί ούτως ή άλλως τα δώρα θα τα δώσουμε, είτε απαντήσετε σωστά στα ερωτήματα που θα βάλω είτε όχι. Θέλω λοιπόν, ξεκινώντας, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να εντοπίσουμε τις πέντε χώρες, γιατί πέντε είναι, έξι είναι οι χώρες που διοργάνωσαν παγκόσμιο κύπελο και κατάφεραν να το κατακτήσουν. Συνήθως οι διοργανωτές αποτυγχάνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η τελευταία φορά που η διοργανώτρια κατάφερε να πάρει την κούπα, από τότε έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια, λέω το περίπου για να μην σας πω ακριβώς ποια είναι η χρονιά του συγκεκριμένου Μουντιάλ. Αναζητούμε λοιπόν τις έξι χώρες που διοργάνωσαν παγκόσμιο κύπελο και κατάφεραν να το κατακτήσουν.
2: Era Sport 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Ερασπόρ, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, όπως έλεγε και ο Άλκης Θέας, οι παλιότεροι θυμούνται. Μαζί μας ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, που εμείς τον στείλαμε αποστολή για το Μουντιάλ. Αλλά κοίτα πώς θα φέρνει η μοίρα, Πέτρο. Θα μας μιλήσεις για NBA, γιατί καταλαβαίνω τι γίνεται στη Νέα Υόρκη.
1: Γεια σου, Σύφη μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, δηλαδή, εδώ από τη Νέα Υόρκη, γιατί είναι εδώ 9.30 ώρα το πρωί. Που η αλήθεια είναι ότι είναι μια πόλη που δεν κοιμάται, που δεν κοιμάται γενικότερα. Εχθές δεν κοιμήθηκε καθόλου. Ακόμα και τώρα μαζεύουν τα συντρίμια τους από τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα των New York Knicks μετά από 53 χρόνια. Καλά, το τι έγινε στήθη δεν περιγράφεται έτσι, είναι αδιανόητο.
0: Θύμισε Ελλάδα το στυλ των πανηγυρισμών. Γιατί λίγο πολύ. Κοίτα, αναμενόμενο ήταν. 53 χρόνια περιμένουν οι Knicks.
1: Χειρότερα. Μη χειρότερα κιόλα. Πραγματικά ήταν αδιανόητο. Μέσα στην ατυχία λοιπόν ήταν τυχερό, γιατί ερχόμενοι από το Βραζιλία-Μαρόκο από το γήπεδο, μπλέξαμε σε αδιανόητη κίνηση. Δηλαδή μια διαδρομή, α το πω τώρα, 50 λεπτών, χωρί κίνηση μπορεί να είναι και 30 τέλο πάντων, την κάναμε γύρω στι 2 ώρε και κάτι. Κάποια στιγμή είδε και από είδε η Φιλινάδα που οδηγούσε το Πούλμαν και λέει: Κατεβείτε εδώ. Και κατεβήκαμε. Γκρίνιαζα μέσα και δημοσιογράφοι άλλοι από τα ξένα μέσα. Τέλο πάντων, μα παρατάει κάπου, γιατί ήταν και το παιχνίδι τη Βραζιλία με το Μαρόκο, αλλά και είχαν αρχίσει να κλείνουν του δρόμου. Γιατί είχαμε μια εμπειρία, γιατί τη μέρα που φτάσαμε στην Νέα Υόρκη ήταν όταν έκαναν το 3-1 η Knicks. Οπότε καταλάβαμε ότι.
0: Και με ποιο τρόπο το έκαναν,
1: ναι.
0: Με σούπερ ανατροπή.
1: Ναι, σωστά. Καταλάβαμε ότι θα γίνεται ένα χαμό. Τέλο πάντων, σκυνόμαστε με το στεριγείο έξω για να πετύχουμε τα πλάνα και τελικά τα πετύχαμε πραγματικά την ώρα που τελείωνε. Και πάλι γιατί η ψηλοανατροπή ήταν και στο φινάλε, α πούμε, όχι τόσο μεγάλη βέβαια. Και έγινε πραγματικά χαμό. Τι σε δέντρα ανεβαίνανε, τι σε φανάρια. Δεν το συζητάμε τι γινόταν στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Και τώρα αυτά όλα σε ένα κομμάτι, ας πούμε, στο οποίο βρισκόμαστε εμείς. Φαντάζομαι δηλαδή σε όλη την πόλη έγινε πραγματικά χαμός. Δηλαδή δεν ασχολιόμαστε με το Μουντιάλ τόσο. Οι Αμερικανοί, ένας λόγος παραπάνω τώρα. Πιστεύω τώρα μετά τους τελικούς του NBA να ρίξουν και μια ματιά παραπάνω στο σόκερ.
0: Στη Νέα Υόρκη ήταν μεγάλο ζητούμενο το να πάρουν οι Knicks το πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Στο μάτς της Βραζιλίας με το Μαρόκο, όπως το διαπίστωσες και εσύ, γιατί εκεί ήσουν, ήταν πάρα πολύ και οι Βραζιλιάνοι και οι Μαροκινοί. Αλλά είναι λογικό να περνάει αυτό το μάτς απαρατήρητο για τους Νεοϊορκέζους, γιατί περίμεναν τον μεγάλο αγώνα. Με το που έλεγε το ποδοσφαιρικό μάτς του Μουντιάλ, ξεκινούσε ο αγώνας στο Σαν Αντώνιο.
1: Ναι. Πραγματικά ήταν ακριβώς τα ρίχνα, ταιριαγμένο πραγματικά, ναι. Και κοίτα, να σου πω την αλήθεια, και στο γήπεδο δηλαδή, αυτά τα πλάνα που δείχνει τα μάτριξ του σταδίου ο σκηνοθέτης πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πολύ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, δείχνει κάποια στιγμή έναν τύπο ο οποίος φοράει μπλούζα Βραζιλίας, πήγε να δει μάτς, αλλά δείχνει Knicks in 5, ένα καπέλο, ας πούμε, ότι οι Knicks θα κερδίσουν σε 5 για το παιχνίδι που ερχόταν. Έχουν, δεν το έχουν ακόμα βάλει κατά καλά την νοοτροπία του και στην κουλτούρα του στο ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά η πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ για τα δικά του δεδομένα έκανε πάρα πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης και τρίβει τα χέρια του το Fox από ικανοποίηση. Και το λέω αυτό, είναι λίγο παραθλητική η συγκεκριμένη ιστορία. Το Fox ήταν από τα πρώτα, όχι δεν θα γινόταν και θυμάστε, θα το περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει, ότι στη διακοπή για την ενυδάτωση, δεν το λένε cooling break, το λένε hydration break εδώ πέρα. Αυτή είναι η καινούργια ονομασία του cooling break, τέλος πάντων.
0: Παντού έχουν η Ελλάδα. Εμείς να ξέρεις ότι είμαστε η αφετηρία για οτιδήποτε καλό η αρχαία Ελλάδα. Και για οτιδήποτε κακό είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Δυστυχώς.
1: Σωστά. Και βάζουμε και εκεί διαφημίσεις. Αυτό το περιμέναμε, ρε παιδί μου. Αλλά το θέμα είναι, και μάλιστα πραγματικά γίνεται πάρα πολύ μεγάλο δώρο στη συζήτηση εδώ, για το γεγονός ότι οι διαφημίσεις καμιά φορά υπερβαίνουν το δίλεπτο που είναι η διακοπή για το cooling break. Το εκμεταλλεύτηκαν και αυτό δηλαδή. Βάλε και λίγο τηλεθέαση τα παιχνίδια με τους Αμερικανούς. Τώρα παίζουν και με την Αυστραλία, αν θυμάμαι σωστά. Οπότε ένας λόγος παραπάνω. Έχουν ενθουσιαστεί και μπεσάρα που ρίξανε στην Παραγουάη. Οπότε ξέρεις, είναι πολύ ενθουσιασμένοι από τηλεθέαση κτλ. Ανεξάρτητα από τις γεγονές, παραλαμβάνεται αυτή η τεράστια πόλη και η τεράστια χώρα. Δεν μπορεί να πει ότι έχει στην ιδιοσυγγραφία τη που λέμε, όπως εμείς, όπως οι Ευρωπαίοι γενικότερα, το ποδόσφαιρο αυτό καθεαυτό.
0: Το ποδόσφαιρο δεν είναι το πρώτο άθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και επειδή ξέρω ότι κάνεις και το σχετικό ρεπορτάζ για την τηλεόραση, αν ρωτήσεις 10 Αμερικάνους και οι 10 θα σου πούν ότι η Αμερική θα το πάρει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Εδώ μάλιστα
0: δεν έχουν συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Όχι. Τα πολύ μεγάλα ειδησιογραφικά site έκαθαν και βρήκαν οι αθεόφοβοι 13 λόγους, όχι που δίνουν πιθανότητα στην Αμερική, 13 λόγοι για τους οποίους θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, μέσα σε αυτά ήταν για παράδειγμα ότι η Γαλλία να μην χαίρεται γιατί ποτέ παίχτης που έχει πάρει τη χρυσή μπάλα η ομάδα του δεν έχει πάρει το παγκόσμιο. Ποτέ προπονητής ποτέ ομάδα που ήταν στο ranking νούμερο 1 δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελλο. Άρα εμείς ξέρεις, δηλαδή πώς θα αυξήσουν τις δικές τους ελπίδες. Και καλά, αλλά εντάξει, αυτά έχουν και λίγο χιούμορ και λίγο πλάκα να γίνονται, άσχετα που κάποιοι μάλλον φαίνεται να τα πιστεύουν κιόλας, έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Μένα μου αρέσει αυτό, γιατί το Μουντιάλ, πέρα από την αγωνιστική δράση, είναι και ένα βασικό θέμα κουβέντας για όλο το καλοκαίρι. Ακόμη και αν ακούγονται υπερβολές, εμένα αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Να ξέρεις ότι βλέποντας και την πρεμιέρα των Αμερικάνων, διαπίστωσα ότι μπορεί ποδοσφαιρικά να μην έχουν την ιστορία που έχουν άλλες εθνικές ομάδες, αλλά εμφανίζουν μια πολύ καλή ομάδα και δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να πάνε καλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αποκλείω το ενδεχόμενο όμως να το κατακτήσουν.
1: Ναι, όλοι νομίζω εκεί βρισκόμαστε. Εντάξει, για τους Αμερικανούς, όσο και πολύ προχωρήσουν στη διοργάνωση, τόσο πιο καλά θα είναι για τη διοργάνωση γενικότερα. Έτσι, όσο και πολύ προχωρήσουν το ΝΑΤΟ, τόσο πιο καλά θα είναι για τη διοργάνωση. Το περιμένουμε δηλαδή να πάνε καλά μετά από αυτή την πολύ μεγάλη νίκη και ευρεία νίκη και που σκόρπισε και ενθουσιασμό και τρόμαξε και λίγο, αν θέλει, και του υπόλοιπου αντιπάλου. Δηλαδή, να περάσουν τη φάση των ομίλων και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια το τουρνά για τους διοργανωτές. Να πω ΣΥΦΗ σήμερα ότι είναι μια σχετικά κρίσιμη μέρα, να το πω έτσι, με την έννοια ότι η εθνική ομάδα του Ιράν φεύγει από την Τιχουάνα για να πάει στο Λος Άντζελες με μια 20 λεπτή πτήση και εν ώψη του παιχνιδιού που θα δώσει την εθνική ομάδα του Ιράν. Μάλιστα, εδώ πρέπει να πω ότι με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων υπάρχει περίπτωση να παίξουν και μεταξύ τους Ιράν και ΗΠΑ. Και αυτό το αναφέρω γιατί ούτως ή άλλως τα βλέμματα είναι γραφημένα πάνω στην εθνική ομάδα του Ιράν, αλλά και γιατί έχουν καλέσει σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αύριο έξω από το γήπεδο. Έτσι, αναμένει δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι να πάρει διαμαρτυρηθεί και μάλιστα οι άνθρωποι και από την Ομοσπονδία του Ιράν, αλλά και οι σχετικοί υπουργοί εξωτερικών κλπ. Έχουν τονίσει πάρα πολλές φορές ότι θα είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και θα παρακολουθούν πάρα πολύ έντονα το τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του εθνικού ύμνου, αν θα σηκωθούν σχετικές σημαίες στο γήπεδο κτλ. Πράγματα τα οποία εδώ που τα συζητάμε μεταξύ μας, η FIFA τα ψιλοτρέμει. Δεν θέλει δηλαδή να δει τέτοια πράγματα. Γενικώς προσπαθεί να αποφεύγει όσο γίνεται, γιατί δεν γίνεται 100% τα πόλη στο ποδόσφαιρο. Αλλά πραγματικά αυτό θα έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον.
0: Προφανώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η υπόθεση. Αν θες την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παρότι επικρατεί αυτό το χάος στην Μέση Ανατολή το τελευταίο δίμηνο, το Ιράν συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, σωστά, είναι σημαντικό. Και μάλιστα, εγώ έλεγα στις επόμενες ότι ήρθα στη Νέα Υόρκη και έδωσε πρωτάθλημα στους Νίκς μετά από 53 χρόνια. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, και αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία για την πάυση του πολέμου έπρεπε να έρθει εγώ ήδη για να τα κακοποιήσω αυτά τα ζητήματα. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Θα δούμε τώρα.
0: Πάθια να καταπιείς, εννοείται.
1: Έλατε.
0: Καταρχάς απορώ με τις αντοχές σου, γιατί καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, υποχρεωσή σου είναι, απεσταλμένος μας είσαι. Συμμετέχεις σε όλες τις εκπομπές του προγράμματος, αλλά έχεις και τέτοιο τηλεοπτικό φορτίο που, ειλικρινά σου μιλάω, στην ηλικία σου απορώ πώς θα καταφέρνεις.
1: Στην ηλικία μου,
0: την είπα την καλή κουβέντα.
1: Ναι, γι' αυτό στείλατε μένα, επειδή είμαι νεαρός και αντέχω.
0: Εντάξει, και μου επιτρέπεις να κάνουμε ξανά μία παρένθεση με τον μπάσκετ και να συνεχίσουμε με το Μουντιάλ. Γιατί το ότι πήραν πρωτάθλημα οι Νίκς μετά από 53 χρόνια είναι κάτι που δεν μπορείς να το κουβεντιάσεις μόνο 3-4 λεπτά και μάλιστα με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτόν τον κύριο, τον Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος έβλεπε την πλάτη του Ντόνσιτ στον Ντάλλας για περίπου 2 χρόνια. Ήταν έκτος παίκτης στους Mavericks. Όχι απλώς πήρε τη μεγάλη απόφαση να πάει στη Νέα Υόρκη, αλλά ο άνθρωπος έχει μετατρέψει ένα ομαδικό άθλημα σε ατομικό. Γιατί αυτό που έκανε τα ξημερώματα δεν έχει προηγούμενο. Ένας παίκτης ο οποίος...
1: Ναι, Πέτρο. Έχουν μεγάλη καψούρα στον OG. Πιο πολύ αυτόν αγαπάνε. Λίγο παραπάνω μάλλον τον αγαπάνε, αλλά και ο Μπράνσον βέβαια δεν το συζητάμε. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη καψούρα για με το συγκεκριμένο. Δηλαδή, οι περισσότερες φανέλες που βλέπεις, εκτός του Ewing, ας πούμε, που είδα πάρα πολλές φανέλες από τα παλιά, είναι λίγο του OG. Πιο πολύ.
0: Εντάξει, ο Ανονόμπι, μην ξεχνάς ότι έχει και μια εμπειρία πρωταθλητισμού, έτσι, με το Τορόντο.
1: Ναι.
0: Ο Μπράνσον όμως είχε το προσωπικό του κίνητρο χωρίς να έχει πρωταγωνιστήσει μέχρι τώρα σε ομάδα η οποία πήγε τελικό ή πήρε κούπα. Έβαλε 45 πόντους σε ένα μάτς που η μπάλα έκαιγε. 45 πόντους σε 40 λεπτά συμμετοχής. Δεν γίνεται εύκολο αυτό.
1: Όχι, βέβαια. Εντάξει, αναδείχθηκε και MVP των τελικών, να θυμάμαι καλά. NBA Finals. Γενικά είναι. Εντάξει, σκέψου ότι ο ιδιοκτήτης των Knicks είπε χθες, με συγχωρείτε που καθυστερήσαμε τόσο πολύ να κάρουμε σωστές κινήσεις. Μία από αυτές είναι και ο Μπράνσον που λέει και εσύ για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και μπορώ να σου πω ότι ακόμα και τώρα, που εδώ πλησιάζει 10 η ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, γιατί χάσει τις ώρες, μπράβο, 10 παρα 20. Ακόμα και τώρα δηλαδή διαπιστώνεις ότι ακόμα έχει ανθρώπους που περπατάνε με τις φανέλες των Νίξης για να πάνε στις δουλειές τους κυριακάτικα, θα μου πεις, αλλά γενικώς όντως είναι δηλαδή, πώς να σου πω, εμείς παίρνοντας το Euro, ας πούμε, είμαστε τι γίνεται τότε στην Αθήνα, έτσι, και στο Καλλιμάρμαρο και στην Ομόνια και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εδώ μπορώ να πω ότι είναι επί 10. Επί 10, γιατί πάντα στο συλλογικό είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι αφορά την εθνική ομάδα. Σου λέω, ανεβαίνουν σε δέντρα, ανεβαίνουν σε φανάρια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Δηλαδή, χαρακτηριστικά θα σου πω ότι ανεβαίνει κάποιος ένα δέντρο. Το κουνάει. Με αδιανόητο κίνδυνο να πέσει εδώ μεταξύ. Τυχερός δεν πέφτει. Κατεβαίνει κάτω. Και του λέει η αστυνομία, πάμε, και αυτός πήγε, γιατί ήξερε, ας πούμε, ότι θα τον συλλάβουν μετά από αυτό που έκανε. Ανεβαίνοντας πάνω στα φανάρια και τα λοιπά. Οι δρόμοι κλειστοί, χάος, στο σημείο που στάθηκα εγώ γύρω στις 2,5-3 ώρες, ήταν ένας φουκαράς ταξιδής, και μεταξύ άλλων δηλαδή, ο οποίος βγήκε από τα μάξη του και περίμενε κάποια στιγμή, μήπως και σταματήσουν οι, να το πω, εκδηλώσεις, και μπορέσει ο άνθρωπος να συνεχίσει να πάει στη δουλειά του ή στο σπίτι του. Όλοι οι δρόμοι κλειστοί, η αστυνομία καθόλου διακριτική παρουσία, πάρα πολύ έντονη μάλιστα, αλλά για να προσέχουν και να έχουν. Κάποια μικροεπισόδια, δηλαδή πέφτουν πάνω σε κάτι κουμπάδες για να τους πάσουν πάνω στον ενθουσιασμό τους. Okay, θεωρώ ότι αυτά συμβαίνουν, που λέει, και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά ναι, ότι το χάρηκαν και το χαίρονται με την ψυχή. Δηλαδή, εγώ το πρωί, τα ξημερώματα, δηλαδή 3 η ώρα που ανέβηκα στο δωμάτιο για να πάω, είδα την τηλεόραση του ξενοδοχείου που έπαιζε εκπομπή Νίξ, πρωτάθλημα κλπ. Και κατευθύνονται μετά από 4-5 ώρες, πάλι το ίδιο πράγμα. Η ίδια εκπομπή συνέχεια, κύριε Πορτάς, πράγματα.
0: Θα σου πω μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Η Νέα Υόρκη αποδεδειγμένα είναι η πόλη του αθλητισμού στην Αμερική. Δεν είναι ούτε το Λος Άντζελες, ούτε η Βοστόνη. Η Νέα Υόρκη στο ποδόσφαιρο είναι πρωτοπόρος. Θυμάσαι τον κόσμο της Νέας Υόρκης, που ήταν αυτή η ομάδα η αφορμή για να μάθουν οι Αμερικάνοι το σόκερ, όπως το λένε εκείνοι.
1: Σωστά.
0: Μέχρι τότε αγνοούσαν ότι υπάρχει ποδόσφαιρο, παρότι είχαν συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα.
1: Πολλά άλλα δεν ήταν τότε.
0: Όχι. Εγώ σου μιλάω για δεκαετία 70 που πήγε στον κόσμο της Νέας Υόρκης ο Πελέ, ο Μπέκενπάουερ. Τεράστια συμβόλαια, όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές φινάλε στην καριέρα τους έκαναν εκεί, εκείνα τα χρόνια. Ο Κινάλια, ο Ιταλός. Δεύτερον, στο αμερικάνικο φούτμπολ ξέρουμε πολύ καλά τι σημαντικό ρόλο έχει παίξει η Νέα Υόρκη. Τρίτον, στο μπάσκετ. Οι 9 στους 10 θεωρούν ότι το μπάσκετ στην Αμερική ξεκίνησε με το NBA. Μύθος. Το NBA ξεκινάει το 1955-56-57. Αλλά πριν εμφανιστούν οι Lakers και οι Βοστόνοι, που είναι οι δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες του NBA, στην Αμερική υπήρχε μπάσκετ από το 1920. Και η ομάδα που ήταν μακράν της δεύτερης η καλύτερη ήταν η Celtics, αλλά της Νέας Υόρκης, όχι της Βοστόνης. Η πρώτη πόλη που πρωταγωνίστησε στο μπάσκετ στην Αμερική είναι η Νέα Υόρκη.
1: Ναι, και συνεχίζουν. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Να πω, τα περισσότερα δεν τα ήξερα. Και οπότε φτάσαμε εδώ, τώρα τελείωσαν. Θα μαζέψουν λίγο την πόλη, θα τη συνεφέρουν. Είναι και κυριακή σήμερα και ενδεχομένως αυτό βολεύει. Οπότε πάμε παρακάτω που λέμε.
0: Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ για να μην σα ταλαιπωρήσουμε περισσότερο.
1: Κανένα πρόβλημα, ναι.
0: Θέλω την γενικότερη άποψή σου για αυτό το πρώτο τριήμερο-τετραήμερο μιας διοργάνωσης που είναι διευρυμένη και είναι λογικό να είμαστε επιφυλακτικοί και να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Αλλά μια εικόνα την έχουμε ήδη.
1: Την έχουμε, ναι. Κοίτα, θέλω να σου πω τώρα για να σου απαντήσω. Εγώ, ρε παιδί μου, όταν λέει υπάρχει Μουντιάλ, δηλαδή λέω κάποια στιγμή για πλάκα στους φίλους ότι άμα μου, δηλαδή, παίζει, ξέρω εγώ, ένας πρώην τελικός Μουντιάλ και μου πούνε οι φίλοι μου, πάμε έξω και τους πω έρχομαι, σημαίνει ότι θα είμαι άρρωστος. Άρα δεν θα δω το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι εγώ το περιμένω πάρα πολύ, όπως και πολλοί άλλοι ποδοσφαιρόφιλοι σαν και εμένα, σαν και εσένα και η πλειοψηφία των φίλων μας στην Ελλάδα και που μας ακούνε τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα, ρε παιδί μου, θα μου άρεσε ούτως ή άλλως. Αλλά βλέπω, εκτός από κάτι χαζά οργανωτικά ζητήματα που ενδεχομένως αυτά να είναι πολύ ξεκίνημα για να τα σημειώσουμε ως απόλυτα αρνητικά, βλέπω ότι είναι μια χαρά. Τα γήπεδα είναι ψηλογεμάτα. Δηλαδή κάποια πολύ λίγα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά το παιχνίδι της Τσεχίας, ότι και καλά υπήρχε ανακοίνωση για sold out, αλλά τελικά δεν έγινε. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι τους οποίους χρησιμοποιούμε εδώ στην Αμερική για να το εξηγήσουν το συγκεκριμένο κομμάτι, ότι και καλά δεν μπόρεσαν τελικά να έρθουν, ότι τα είχαν κλείσει, κάτι τέτοιο για να το δικαιολογήσουν. Γενικώς εγώ βλέπω μια διοργάνωση όμως, η οποία έχει γίνει πολύ show, Δηλαδή, βλέπεις τι γίνεται στις πρεμιέρες, τι γίνεται όταν μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, πώς πάμε στα ανάκριση των εθνικών ύμνων, που παραθάρσονται όλοι μαζί με τους κοινούς κανονισμούς που έχουν μπει για να κάνουν ακόμα πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο. Ψέμα, μπορώ να πω ότι δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα εξαιρετικό, αν εξαιρέσει τις ΗΠΑ. Αλλά μπορώ να πω ότι γενικότερα εγώ είμαι πολύ OK και ξέρεις, για μένα, όχι για τους παίχτες, αλλά για μένα, the more the better που λένε και εδώ πέρα, όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά.
0: Όλα λειτουργούν άψογα εκτός από το ποδοσφαιρικό θέαμα. Είναι όμως νωρίς ακόμη. Είναι μια διοργάνωση 40 ημερών και οι ομάδες, όπως καταλαβαίνεις, προφανώς κρατούν δυνάμεις για να δείξουν αυτό που πρέπει στην πορεία της διοργάνωσης. Και αυτό αποτελεί μια δικαιολογία.
1: Αν κάνουμε μια νίκη την πρώτη αγωνιστική, μετά έχουμε ήδη αυξήσει μανιμάνι τις πιθανότητες μας για πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Η πιθανότητα να μην προκριθούμε είναι μηδαμινή με μια νίκη. Ισχύει
1: αυτό. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει και σκοπιμότητα. Δεν θυμίζω, Αντζελότη είπε χθες για το Βραζιλία-Μαρόκο ότι δεν είναι καθόλου αποτέλεσμα. Σου λέει αυτό ήταν το τέρμι του ομίλου. Εδώ να ξαναπώ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και συγγνώμη που κουράζω τον κόσμο, αλλά το Μαρόκο είναι νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Η Βραζιλία είναι.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι δηλαδή και διαολεμένη διαφορά.
0: Το είπα και εγώ νωρίτερα, βέβαια εδώ να βάλουμε ένα αστερίσκο. Με επιτρέπει να βάλουμε ένα αστερίσκο, έτσι. Το Μαρόκο είναι νούμερο 7, διότι βοηθήθηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι πήρε το Κόπα Αφρικά με τον τρόπο που το πήρε στα χαρτιά και ανέβηκε περίπου 10 θέσεις. Από νούμερο 18 πήγε νούμερο 7, ναι.
1: Ναι, σαν δεύτερη, σαν φιναλίστη και όχι σαν τροπαιούχος, δεν θα ήταν 7, θα ήταν 10, ξέρω. Θέλω να πω πάλι, όχι, και δεν χρειάζεται να δουν την κατάταξη. Βλέπουμε τους παίκτες που έχει μέσα. Ο σκόρερ, δηλαδή, του τέρματος του Μαρόκο χθες, μόλις πριν από μερικούς μήνες είχε πάρει το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στην Ολλανδία. Παίχτης που έχει πάρει Αϊτχόβεν από πιτσιρίκο και κάθε χρόνο έχει διπλά νούμερα σε γκολ και ασίστ.
0: Και δηλαδή, το τι είναι η Μαροκινή, Πέτρο μου, φαίνεται από το γεγονός ότι ο Ελκαμπή δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο.
1: Ναι. Πραγματικά. Και εγώ προσπάθησα εδώ να βρω Μαροκινού και τέτοια να πω: Ελκαμπή, παιδιά, θα βάλει κανένα γκολ και τέτοια. Λέει μόνο άμα χρειαστούμε να βάλουμε ψαλιδάκι. Προφανώς και τον ήξερα τον άνθρωπο, προφανώς και ήξερα που αγωνίζεται. Μιλάω για αυτού τώρα που πήγαν στο γήπεδο και είχαν το ποδοσφαιρικό μέσα του, όχι για αυτού που ήταν απόλυτα τουρίστες. Αλλά πράγματι, είναι ένα παίχτη που βάζει καμιά κοσαριά γκολ το χρόνο, δεν χρησιμοποιείται ούτε λεπτό στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Βραζιλία.
0: Κοίτα, δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες. Περιμένουμε βέβαια τις πρεμιέρες των Γερμανών, των Ισπανών, των Ολλανδών, των Άγγλων. Των Ιταλών δεν την περιμένουμε γιατί μου στέλνουν αρκετοί φίλοι μήνυμα. Δύο-τρεις είναι και με ρωτάνε τι θα κάνουν οι Ιταλοί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τίποτα δεν θα κάνουν γιατί δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Ομολογώ ότι η Βραζιλία ούτε με εντυπωσίασε ούτε με απογοήτευσε. Η Βραζιλία του Αντσελότη δεν θα είναι η Βραζιλία του θεάματος της δρίπλας και θα είναι η Βραζιλία της ουσίας, να είσαι σίγουρη αυτό. Ο Αντσελότη βάζει άλλο καλούπι ακόμη και στους Βραζιλιάνους. Για το Μαρόκο όμως.
1: Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς ο Αντσελότη, να το πούμε και αυτό. Δεν έχει ούτε κακά, έχει ούτε Ρομπερτοκάρλος, έχει ούτε Ρονάλντο φαινόμενο, έχει ούτε τίποτα.
0: Δεν έχει κάποιους παίκτες όμως. Μια χαρά είναι όχι, οι παίκτες που έχουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, εκεί που έπαιζε ο Κακά παίζει ο Πακετά. Εκεί που έπαιζε το φαινόμενο παίζει ο Τιάγκο. Μια χαρά παίχτης. Δεν μπορώ να πω, αλλά ξέρεις. Στο μυαλό μας έχοντας ακούγοντας Βραζιλία, λες πάμε να το πάρουμε. Τζόγκο Μπονίτο, 5 γκολ στο μάτι, Ριβάλντο Ρονάλντο και γκολ. Δεν είναι έτσι, είναι πολύ διαφορετικό το ρόστερ.
0: Αυτή είναι η παλιά Βραζιλία που περιγράφεις, έχεις δίκιο. Καμία σχέση με το τώρα.
1: Για λοιπόν που είπε ότι έχει τον πάγκο, εντάξει, ξέρουμε ότι για να λέει αυτό δεν είναι κακό το αποτέλεσμα. Ότι μπήκε μέσα ταμπουρωμένο και έδωσε λίγο την μπάλα στο Μαρόκο, είχε λόγο που το έκανε. Εγώ είμαι σίγουρο για αυτό το πράγμα. Γιατί μα πήγα και το γυαλί χθε που την κουστούμάρα την Ιταλική ο Καρλίτο. Είναι προφανώ κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν θα παίξει με την Αιτή και με τη Σκωτία, θα δούμε τι θα γίνει, να πάρω 7 βαθμού και θα χαίρεται.
0: Έτσι. Είχα την εντύπωση ότι ο πιο καλοντημένο που έχω δει είσαι εσύ με την Αθλητική Κυριακή, αλλά ο Αντσελότη χθε ξεπέρασε. Μοντέλο ήταν.
1: Ξεκάθαρα. Και να σα πω και κάτι, επειδή αυτό δεν φάνηκε στην εικόνα. Μπαίνοντα οι ομάδε, ο σκηνοθέτη προφανώ και πολύ καλά κάνει, επικεντρώνεται εκεί στο κέντρο του γηπέδου που είναι απλωμένε οι σημαίε, το σήμα τη FIFA και παρατάσσονται όχι οι 11, αλλά όλη η αποστολή, οι παίχτε για του εθνικού ύμνου κτλ. Ο Κάρλο Αντσελότη, όπω και άλλοι προπονητέ, περνάνε πίσω από τσεχτή για να πάνε να πάρουν θέση στου πάγκου. Καλά. Το τι έγινε με το που μπήκε στο γήπεδο από του Βραζιλιάνου, καταλαβαίνει. Και αυτοί επειδή ξέρουν μπάλα, ξέρουν μέσα του επειδή δεν είμαστε η ομάδα του παρελθόντο, αλλά σου λέει έχουμε αυτόν. Αυτόν. Μπορεί κάτι να κάνουμε επειδή έχουμε αυτόν στο παγκόσμιο.
0: Τους καταλαβαίνει κιόλας τους Βραζιλιάνους ο Αντσελότη. Είδες ότι τους έκανε το χατήρι, κάλεσε τον Νέιμαρ. Είδα και τα κοντινά πλάνα του Νέιμαρ. Κάποτε ήταν ποδοσφαιριστής αυτός.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι 34.
0: Τώρα ξεχωρίζουν μόνο τα σκουδαρίκια του.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται θα χάσει όλη τη φάση των ομίλων. Εντάξει, παιδί που αδείξει τον εαυτό του στην πραγματικότητα, αλλά τρέλα η Βραζιλιάνη με την πάρτι του, να ξέρει. Καψούρα.
0: Καλά, δηλαδή, λογικό είναι αυτό. Λογικό.
1: Συνθήματα υπέρ του Νεϊμάρ, όχι υπέρ, συνθήματα για τον Νεϊμάρ και τα λοιπά. Δηλαδή,
0: μα είναι ο τελευταίος σπουδαίος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Αλλά ποτέ δεν έγινε Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ρομάριο κτλ.
1: Όχι, γιατί έμπλεξε με τις τεχνολογίες, με τα social media, με τα πάρτι της αδερφής του, το ένα, το άλλο κτλ. Λίγο το θέατρο, λίγο παραπάνω από την ουσία που έτρωγε. Όλα αυτά πράγματι δεν θα τον κατατάξουν σε αυτήν την κάστρα των ποδοσφαιριστών που ανέφερε. Για παράδειγμα, υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί. Είναι Ρονάλντο φαινόμενο, Ρομπέρτο Κάρλος και κακά και βλέπουν το παιχνίδι. Και είναι όπως σαν να λένε τι να αυτοί, πού τους βρήκαμε και κάπως έτσι, ας πούμε. Ήταν τα ύφη στο πρόσωπό τους, ας πούμε. Είχαν μια φάση να το πω έτσι.
0: Λοιπόν, χωρίς να θέλω να αναστατώσω τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, υπενθυμίζω ότι περιμένω τα μηνύματά σας για το άλμπουμ της Πανίνη που δίνουμε σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Θα πω αναλυτικά τον σημερινό διαγωνισμό μας, γιατί έχουμε τρία δώρα, Πέτρο. Και το πρώτο δώρο, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν είναι ένα απλό δώρο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 970 αυτοκόλλητα. Ένα μήνα θέλεις να τα κολλήσεις.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Για πάρτι μου και θα βρω εγώ τρόπο να τα κολλήσω. Μη στεναχωρήσεις.
0: Πέτρο.
1: Μένεις στο γραφείο, παρακαλώ.
0: Πέτρο, κλείνουμε την επικοινωνία μας με την πρόβλεψή σου για τα δύο ντέρμπι του διημέρου. Στις 8 απόψε Γερμανία Κουρασάο και αύριο στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήριο.
1: Εντάξει, και τα δύο νομίζω θα είναι αυτό που είναι να είναι. Αλλά...
0: πρέπει να δείξουν σεβασμό και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί. Να ξέρεις ότι με ενοχλεί πάρα πολύ όταν βλέπω ισχυρούς να κάνουν σάκο του μπόξ τον αντίπαλό τους.
1: Ναι, ναι,
0: και αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο Μουντιάλ. Όχι σε αυτό, τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, στα προηγούμενα. Σου λέει, αφού ήρθες εδώ, φίλε, επίσημο παιχνίδι είναι. Άμα είναι να πας 4, θα πας 4. Άμα είναι να πας 5, θα πας 5. Και οι Γερμανοί, ξέρεις, ως γνωστόν, δεν αστείευονται σε αυτά. Μόνο να πω.
0: 7 έβαλαν στη Βραζιλία στο... και μάλιστα στο Μουντιάλ που γινόταν στη Βραζιλία.
1: Ναι, ναι, εκεί
0: το Κουρασάο θα σκεφτούν.
1: Ναι, ναι, όντως. Να πω μόνο για το Ολλανδία, η Ιαπωνία, Ολλανδία, Ομαδάρα κτλ. Και τέτοια. Είναι δυνατό outsider οι Ιάπωνες, να ξέρεις, έτσι, το συζητάνε και εδώ πέρα γενικότερα, οπότε ας το έχουμε λίγο στο νούμερο.
0: Και με Παπάζογλου στη μετάδοση, γίνεται ακόμη πιο δυνατό ο Τσάιντερ η Ιαπωνία, να ξέρεις.
1: Γίνεται ακόμη πιο δυνατό. Θέλω να λέει εκεί, βέβαια η Ιαπωνία δεν είναι τόσο, έχει το Κουέντα, Κούμπο, Νακαμού, Καμάντα, είναι πιο εύκολη σε σχέση με τους Κορεάτες. Θυμάμαι άλλο στη σύφη μου μια θρελική περιγραφή σου με την Νότια
0: Κορέα. Με τις Κορεάτες, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ήταν ωραίο και να ξέρεις ότι το απολάμβανα και εγώ, γιατί από κάποια στιγμή και μετά καταλάβαινα ότι από την περιγραφή μου προέκυπτε και γέλιο στους ακροατές. Με τους Κιμ, τους Κιμ, τους Κιμ, τους Κιμ και τους Γιούγκ, Γιούγκ, Γιούγκ. Αξέχαστο Μουντιάλ αυτό του 6 στη Γερμανία, παρέα με Αλέκο Θεοφιλόπουλο και Γιώργο Τραπεζανίδη, ένα μήνα. Μεγάλη εμπειρία.
1: Να σου πω και ένα ωραίο πριν σε αφήσω, ότι η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας πρώτον βρήκε το μεγαλύτερο κομμάτι του εξοπλισμού της που είχαν κλέψει και δεύτερον ότι έφταξαν ένα φιλικό με τη Miami FC στα Μουλοχτά, κλειστό και κλεισμένο το χειρό, δεν το πήρε και πολύ κόσμο στα μπάρι. 6-0 κερδίσανε παίζοντας 2-25 λεπτά. Μάλιστα είχαν και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι, δεν μπήκαν στη διαδικασία να αγωνιστούν. Ας το πούμε, ξεκουράστηκαν, πήρανε μια ανάσα, αλλά επειδή έχουμε και τους σκόρερ, ας πούμε ότι έκανε hat-trick ο Τόνι, ο Τζόνταν Χέντερσον έβαλε ένα, ο Νουανέρι έβαλε άλλο ένα και ο Ρίο Εγκομόχα, αυτός ο πιτσιρίκος, έβαλε και αυτός ο 17χρονος, έβαλε και αυτός άλλο ένα και τελείωσε το παιχνίδι 6-0 με τον εργαστήριο της Miami FC.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας και τιμή μας που ήσουν στην παρέα μας.
1: Αλίμονο, βρε.
0: Θα τα ξαναπούμε περίπου σε μισή ώρα.
1: Εντάξει, μέσα στο θέλεις.
0: Δεκτών. Καλή συνέχεια και να απολαμβάνεις το Μουντιάλ, γιατί αυτές οι στιγμές δεν ξεχνούνται ποτέ, Πέτρο.

Και ακόμη ένα βιβλίο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, Γκολ, από τις εκδόσεις 8. Περιμένω τα μήνυματά σας που είναι ήδη πάρα πολλά και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί παρότι η ώρα είναι δύσκολη, υποθέτω ότι περισσότεροι στις παραλίες είναι αυτή τη στιγμή, γιατί έχει και ζέστη σήμερα. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι την Era Sport στηρίζεται ακόμη και την θερινή περίοδο που η ζέστη μας οδηγεί στην θάλασσα και όχι στο ραδιόφωνο. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber, με SMS στο 54160 γράφουμε Sport, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160 και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να εντοπίσουμε τους τρεις φίλους ή φίλες που θα πάρουν τα δώρα μας. Στην κλήρωση, όπως είπα και νωρίτερα, μπαίνουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες που θα στείλουν σήμερα μήνυμα στην εκπομπή, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή λάθος στα ερωτήματα που θέτω για το Μουντιάλ. Το πρώτο ερώτημα το έχω βάλει, ποιες είναι οι 6 χώρες που διοργάνωσαν παγκόσμιο κύπελο και κατάφεραν να το κατακτήσουν. Διακόπτουμε για λίγο, θα ακούσουμε ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Βίκη Σπύρου και επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαιρετέ στο μικρόφωνο η Δίκη Σπυρού. Επέστρεψε στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης είχαν ετοιμάσει στο πάρκινγκ του γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων. Πριν συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε στις παίκτριες ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουντούρης. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης στη σειρά των τελικών της Greek Basket League, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ο Καλός Γκάρτ, εκτός από την ανάδειξή του σε MVP, πέτυχε και ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο στατιστικής, καθώς ολοκλήρωσε τους τελικούς με συνολικά 114 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει σημειωθεί στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 109 πόντων που κρατούσε από το 1994 ο αείμνηστος Roy Tarpley. Ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε την επίθεση του Τάιρικ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση των παικτών στον πέμπτο τελικό, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη, ντροπιαστική και έσχρη. Με κάταγμα στα πλευρά αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Ναν, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για ένα χρόνο, ανεβάζοντας τη συνολική απαγόρευση στους 19 μήνες. Στο Μοντιάλ τώρα, η εξαιρετικά συμπαγής και άριστη τακτικά Αυστραλία επιβλήθηκε με 2-0 της Τουρκίας, τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη της διοργάνωσης. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Νιου Τζέρσι, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Σκωτία επικράτησε 1-0 της Αϊτής στη Βοστόνη. Η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με ακόμη δύο παιχνίδια. Στις 8 στο Χιούστον παίζουν Γερμανία Κουρασάο και στις 11 στο Ντάλλας Ολλανδία Ιαπωνία. Στο βόλεϊ τώρα, την τέταρτη νίκη της σε άριθμους αγώνες πανηγύρισε η Εθνική Γυναικών, επικρατώντας το κλεισό της Νεάπολης στη Λάρισα με 3-2 σετ της Πορτογαλίας για το European Link. Η Εθνική Ανδρών νίκησε 3-0 την Ισλανδία στο κλεισό της Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, ξεκινώντας με ιδανικό τρόπο το δεύτερο τουρνουά του European League. Σήμερα στις 7 το εθνικό μας συγκρότημα παίζει κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία. Τέλος του θρόνου του NBA επέστρεψαν οι New York Knicks μετά από 53 χρόνια, νικώντας τους San Antonio Spurs με 94-90, κάνοντας έτσι το 4-1 στη σειρά των τελικών. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Era Sport 101,8.
2: Και τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία με το Μαγκίν, και θα βάλει και το γκολ μετά από μπαλιά του Ντόακ. Ο τερματοφύλακας ο Πλατσίντε απέκρουσε το πλασέ του Τσε Άνταμς. Η μπάλα όμως έφτασε στο ύψος του πέναλτι για τον Μαγκίν, που έκανε το πλασέ. Βρήκε και σε αμυντικό η μπάλα. Η Σκωτία έτσι λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο 21ο λεπτό.
3: Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Αυστραλοί. Θα πλασάρει γκολ. Γκολ. 1-0. Οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα θα βγουν στην κόντρα. Θα τριπλάρει τον Ντεμιράλ, ο οποίος βρέθηκε τετατέτ με τον Τσακίρ και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Γκολ για τους Αυστραλούς, που κάνουν το 2-0 με τον γκολ του Τσιρκάτη στο 75ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε έξω από την περιοχή σε μια αδράνεια της άμυνας των Τούρκων και με δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Τσακίρ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας.
4: Και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον. 0-1 το Μαρόκο με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό.
5: Πατάει περιοχή, δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες, κλείνεται από τρεις. Θα βρει το Βινίσιο από τα αριστερά, στο δεξί φέρνει την μπάλα Βινίσιο μέσα στην περιοχή, το σουτ.
4: Τι έβαλε ο Βινίσιος. Βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
12: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
11: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
12: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
11: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
13: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
14: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Έρα Σπορ.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
16: Κάποια

απόγευμα Κυριακής παρέα με την Ερασπόρ και ειλικρινά πόσο ευχάριστο είναι να βλέπω τέτοια συμμετοχή σε μια κυριακάτικη απογευματινή εκπομπή, ενώ οι θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν να ακούμε ραδιόφωνο αυτή την ώρα. Οι περισσότεροι καταλαβαίνω είσαι στην παραλία. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η Ερασπόρ είναι οι ακροατές της και εννοείται και τα παιδιά που δίνουν τα πάντα εδώ προκειμένου να συνεχίζουμε στη βάση που έβαλαν πριν από 34 χρόνια ο Κώστας Μότσης και ο Ηρακλής Κοτζιάς. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, σταθερή αξία στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Σταθερή αξία και η Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου μία ώρα ακόμη ο Σύφης Μοντζάκης. Η αλήθεια είναι ότι αν μπω στη διαδικασία Ολυμπία να διαβάσω όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει όχι μόνο για τον διαγωνισμό, θα χρειαστούμε όχι μία ώρα, ένα τρίωρο τουλάχιστον. Υπενθυμίζω ότι μπαίνοντας και εμείς πλέον σε full μουντιαλικούς ρυθμούς για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ακροατές μας, δίνουμε την εκπληκτική εφετινή συλλογή της Πανίνη για το Μουντιάλ. Είναι ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, για τους πιτσιρικάδες που με πάθος μαζεύουν τα αυτοκόλλητα, και καταλαβαίνω και τους γονείς πόσο δύσκολο είναι κάθε μέρα να δίνουν χρήματα για να συμπληρωθεί η συλλογή, αλλά και για τους συλλέκτες των συλλογών της Πανίνη που στη χώρα μας είναι πάρα πολύ, και όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως πλέον. Ακόμη σας προσφέρουμε και το υπέροχο βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, είναι μια πολύ ωραία έκδοση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και το τρίτο δώρο μας για σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το Goal, είναι από τις εκδόσεις 8. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στη σελίδα της Ερασπόρ στο Viber. Με SMS γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160 και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι στην κλήρωση θα μπουν όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που στέλνουν μηνύματα στη σημερινή εκπομπή, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή όχι στα ερωτήματα που θα βάλουμε, που δεν θα είναι και πολλά, γιατί ούτως ή άλλως δεν θέλω να κάνουμε τεστ γνώσεων εδώ, παρέα θέλω να κάνουμε. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό ζητούμενο. Η πρώτη ερώτηση ήταν για τις χώρες που έχουν διοργανώσει παγκόσμιο κύπελο και το έχουν κατακτήσει, και είναι μόνο 6. Πάρα πολλοί ακροατές έχουν απαντήσει σωστά μέχρι τώρα. Ουρουγουάι 1930, Ιταλία 1934, Αγγλία 1966, η Γερμανία ως Δυτική Γερμανία τότε το 1974, η Αργεντινή το 1978 και η Γαλλία το 1998 με το σόου του Ζιζού, του Ζινεντίν Ζιντάν. Πάω και στα δικά σας μηνύματα, θα μου επιτρέψετε όμως για να κερδίσουμε χρόνο, δεν θα διαβάζω μηνύματα, απλώς θα πω μια καλησπέρα στους φίλους που μας τιμούν με την παρουσία τους και σήμερα. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα, στον Αθανάσιο, στον φίλο τον Στέλιο που ακούει Αέρα Σπορ όχι μόνο την περίοδο του Μουντιάλ, αυτό θέλουμε και εμείς φίλε μου. Καλό απόγευμα στον Μιχάλη τον Μιλιά από την Αλεξανδρούπολη, στον φίλο μας τον Σάκη, στον Κώστα τον Μπακή που απαντάει σωστά στο quiz που βάλαμε και βάζει και ένα δικό του ερώτημα για τη συνέχεια. Θα το χρησιμοποιήσω φίλε Κώστα. Λευτέρης Ιρογλίδης από την Δράμα, ο φίλος μας ο Δήμος, η Δέσποινα η Καλογύρου, ο Χρήστος ο Κορονιάς, ο Γιάννης ο Σταρατζής που κάνει και αναφορά αναλυτική στις εθνικές ομάδες που κατάφεραν να κατακτήσουν εντός έδρας παγκόσμιο κύπελο. Καλό απόγευμα στον Τάνο τον Καλτσόγιανο, στον Χρήστο τον Καράμπελα, στον Κώστα τον Αδαμόπουλο, τον Λεωνίδα τον Κούτρα, τον Γιάννη τον Σμυρνάκη, τον φίλο τον Αλέξη, τον Μάνδαλη
τον φίλο μας τον Νίκο, τον Μάνο τον Χαλκιά, την καλησπέρα μας τον Αντώνη τον Σιδηρόπουλο, τον Χρήστο τον Καλυμάνη. Πώς αντέχουν, λέει, οι συνάδελφοί σου Σύφη μέχρι τα ξημερώματα? Αντέχουν, γιατί εδώ περνάμε καλά. Είμαστε μια αγαπημένη παρέα και έχουμε καλά αποδυτήρια.

0: Καλό απόγευμα στον Λάζαρο τον Σιατήρα, στον Αντώνη τον Δημηρούδη. Αν κάνω κάποιο λάθος στους τονισμούς των επωνύμων, μη με παρεξηγήσετε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Την καλησπέρα μας στην Αγγελική την Δαρδαμάσκου, στον Στέλιο τον Σφιντήλη, τον φίλο μας τον Αντώνη, τον Σπύρο τον Πλαρινό, τον Πάνο τον Βαρνάβα που μας ακούει από την Κόρινθο, τον Άρη από την Πετρούπολη, τον φίλο μας τον Θεοφάνη τον Παπαδόπουλο, τον φίλο τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο τον Κατσορίδη, τον Κρίς, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, τον Τζόρτζιο. 3 ώρες τουλάχιστον χρειάζομαι. Αν διάβαζα και τα μηνύματα και όχι μόνο ονοματεπώνυμα, 4ωρο. Εδώ είναι και ο φίλος μας ο Μάνος, ο Ηλίας ο Γκίζ, ο Χρήστος, ο Γιάννης ο Λαζάρου, ο φίλος ο Άγγελος, ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι θέλω με πάθος το Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλου, εσύ και άλλοι 200, να είσαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο το κρατάμε και στη συλλογή μας. Δεν είναι μόνο ένα απλό άλμπουμ για το Παγκόσμιο Κύπελο, είναι μια υπέροχη συλλογή, την οποία πάρα πολλοί κόσμος την κρατάει από το Παγκόσμιο Κύπελο του 1970. Τότε ήταν η πρώτη έκδοση της Πανίνη για το Μουντιάλ. Μέξικο, 1970. Καλό απόγευμα στον Χρήστο τον Χριστοφορίδη, στον φίλο τον Νικηφόρο Κλειδαρά από του Ζωγράφου, στην Κατερίνα από τα Πετράλωνα, στον Ανδρέα από την Κεφαλονιά, στον Μιχάλη τον Μιλιά που έχει στείλει μήνυμα και στο Viber και στο SMS, την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Δημητράκη τον φύλακα από το Δρυμό Βόνιτσας. Καλό απόγευμα στον Ευάγγελο Γεωργίου, στον Νικηφόρο από του Ζωγράφου, στον Σωτήρη τον Υψηλάντη, στην Άννα Μαρία Χατζιστάμου. Τι μεγάλη και ωραία παρέα είμαστε. Βλέπω ότι από αυτό το ανάγλυφο που βλέπω στα μηνύματα, μηνύματα υπάρχουν από όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο από την Αθήνα, από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο και από τους Οθόνους μέχρι το Καστελόριζο, γιατί αυτή είναι η Ρασπορ, είναι το πανελλήνιο αθλητικό ραδιόφωνο. Καλό απόγευμα στον φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στον Νικόλαο τον Κιτρινάκη, στον φίλο τον Νίκο τον Μάνταλη, στην Κατερίνα από τα Πετράλωνα, στον Παναγιώτη από τον Πύργο. Πάω και στο Messenger να μην αδικήσω τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους και εδώ. Θα ξεκινήσω με τον σταθερό ακροατή μας, τον Βικέντιο από την Κεφαλονιά, από το πανέμορφο Λιξούρι. Την καλησπέρα μου στην Αθανασία Κοζομπόλη από την Καλαμάτα, στον Χρήστο τον Μάχημο, στον Γιώργο τον Μητρόπουλο, τον Κωστάκη από την Καλαμάτα, τον Γιώργο τον Αποστόλου, τη Δέσποινα Κόνστα, τον Γιώργο τον Διαμάντη από την Κέρκυρα, που είναι το διαμάντι των νησιών του Ιωνίου. Το λέω αυτό παρότι ξέρω ότι ακούει η Αγγελικούλα που έχει πάθος με την Κεφαλονιά. Όλα τα νησιά είναι υπέροχα και όχι μόνο του Ιωνίου. Και εννοείται όχι μόνο η Κρήτη. Απλώς η Κρήτη, λόγω του ότι εμείς οι Κρητικοί είμαστε και λίγο τοπικιστές, την έχουμε λίγο παραπάνω. Καλό απόγευμα στον Ηλία τον Μαλαμή, στον φίλο τον Λευτέρη από την Αργολίδα, στην παρέα που μας ακούει από το Εγάλεο. Καλό απόγευμα με ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που είστε εδώ πάντα και στηρίζετε την Ερασπορ. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Ανδρέα από την Σπάρτη. Βάζουμε και την επόμενη ερώτηση για τον σημερινό διαγωνισμό. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην παρεξηγηθούμε, στην κλήρωση για τα δώρα που δίνουμε θα μπουν όλοι, είτε απαντούν σωστά είτε λάθος στις ερωτήσεις που βάζουμε. Ψάχνουμε λοιπόν τις τρεις χώρες που έχουν βάλει τα περισσότερα γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση. Δεν θέλω ακριβώς τον αριθμό, ότι για παράδειγμα το Μαρόκο έχει βάλει 215 γκολ. Το Μαρόκο δεν είναι στην πρώτη τριάδα. Παράδειγμα φέρνω. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε τις τρεις εθνικές ομάδες που έχουν σκοράρει περισσότερες φορές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Δίνω ένα βοηθητικό στοιχείο. Οι δύο από τις τρεις είναι από τη Λατινική Αμερική. Θέλουμε να βρούμε την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη. Και για να μην παρασύρουμε τον Νίκο Μοσχονάκη, δώσει λανθασμένη απάντηση, για να μην μπεις Αγγλία, να σου πω ότι η Αγγλία είναι στο νούμερο 7, έχοντας σκοράρει, Νίκο, μόνο 104 φορές σε παγκόσμιο κύπελο σε τελική φάση. Η εθνική ομάδα που είναι στην πρώτη θέση έχει βάλει 237 γκολ, 238 πλέον. Η Γερμανία έχει 232, αποκαλύπτω τη μία από τις τρεις εθνικές ομάδες, και η τρίτη εθνική ομάδα με τα περισσότερα γκολ στην τελική φάση έχει 152. Πάμε τώρα στον Νίκο Μοσχονά, αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, μας ενδιαφέρει και η Φόρμουλα 1, να μάθουμε τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Νίκο μου, σε ακούμε.
1: Δεν θα μπω σε πειρασμό να χρησιμοποιήσω το Google για να σου απαντήσω στο quiz.
0: Και να το χρησιμοποιήσεις αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Το ξέρω,
0: βρεις. Πρέπει να γκουγκλάρεις και να ψάξεις αρκετή ώρα.
1: Θα παίξουμε δίκαια. Λοιπόν, 11 γύρια απομένουν στο 7ο Grand Prix της χρονιάς που διεξάγεται στην Βαρκελόνη. Ο Lewis Hamilton με Ferrari προηγείται. Έχει χτίσει μια διαφορά 11 δευτερολέπτων από τον δεύτερο George Russell με Mercedes. Τρίτος ο Αντωνέλη επίσης με Mercedes. Ακολουθείται από τον Norris με McLaren. Αυτοί οι τρεις οδηγοί είναι αρκετά κοντά ο ένας με τον άλλον. Μένει μέχρι το τέλος να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Πέμπτος ο Verstappen, έκτος ο Leclerc, έβδομος ο Piastri, όγδος ο Χάτζαρ, ένατος ο Γκασλί, δέκατος ο Κολαπίντο. Εάν τέλειωνε τώρα ο αγώνας, οι δύο Αλπίν θα πέρανε βαθμό. Εκτός βαθμών, ενδέκατος ο Λόσον, 12ος ο Λίντμπλαντ, 13ος ο Σάινθ, 14ος ο Μπέρμαν, 15ος ο Οκόν, 16ος ο Μπορτολέτο, 17ος ο Πέρες, 18ος, αλλά 8 γύρους πίσω ο Άλμπον. Θυμίζω έχουν εγκαταλείψει Αλόνσο, Χούλκεμπερκ, Μπότας και Στρόλ. Μεγάλη μέρα για τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος προσπαθεί να πάρει την 106η νίκη στην καριέρα του, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν έχει καταφέρει από τότε που έφυγε από την Mercedes να γευτεί τη νίκη με τη Ferrari. Ίσως σήμερα είναι η μέρα που θα το καταφέρει.
0: Σαν το παλιό καλό κρασί. Αν και η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια δεν είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη Φόρμουλα 1.
1: Δεν είχε ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Δεν ξέρω, η Ferrari έχει φέρει 8 αναβαθμίσεις σε αυτό το Grand Prix. Φαίνεται ότι λειτουργούν όλες. Οπότε, εάν μέχρι το τέλος δεν έχουμε κάποιο απρόπτο, νομίζω ότι ο Lewis Hamilton θα αποδείξει ότι, παρόλο το ότι δεν είναι στα νεανικά του χρόνια, εξακολουθεί να είναι ένας πάρα πάρα πολύ γρήγορος πιλότος.
0: Και μπράβο του, γιατί παραμένει στο προσκήνιο παρότι τα χρόνια έχουν περάσει. Θέλω να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό μας, να πεις και εσύ την άποψή σου για το ποιες είναι οι τρεις καλύτερες επιθέσεις σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πες μας μια τριάδα.
1: Βραζιλία, Αργεντινή. Στην τρίτη θέλω τη βοήθειά σου.
0: Δεν θα την έχεις. Γιατί το έχω πει ήδη, αλλά μάλλον δεν άκουγες.
1: Ναι, όχι, αφού παρακολουθώ το.
0: Στην προηγούμενη αναφορά που έκανα, μου ξέφυγε και τη μία από τις τρεις εθνικές ομάδες την ανέφερα. Ωραία, αλλά είσαι σε πολύ καλό επίπεδο. Μπράβο σου, Νίκο Μοσχονά. Και επίσης να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι έχουμε συνηθίσει να ακούμε τον Νίκο το τελευταίο διάστημα την Κυριακή νωρίς το μεσημέρι και τις υπόλοιπες μέρες μετά τις 8 το βράδυ με μικρόφωνο στα γήπεδα και ραδιοεφημερίδα. Σήμερα θα κάνουμε την έκπληξη. Για πες μας.
1: Άκουσα πριν το μήνυμα του ακροατή που ανέφερες, γιατί ακούω κάποιες στιγμές όταν μπορώ, ότι πώς αντέχουν οι συνάδελφοι με το ξενύχτη, και ότι ανέφερες ότι είμαστε μια πολύ καλή παρέα. Όντως, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Το βράδυ λοιπόν, 3 με 6, μαζί με τον Δημήτρη και Χανατζή, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι εσύ έχεις και ένα επιπλέον αβαντάζ για να αντέξεις, ότι είσαι μικρός ακόμη. Δεν είσαι στην ηλικία μας.
1: Εντάξει, δεν είμαι και τόσο μικρός.
0: Είσαι 2 χρόνια μικρότερος. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Αυτό αρκεί, ναι, έχει δίκιο.
0: Καλή συνέχεια. Σε περιμένουμε και αργότερα στην παρέα μας να ενημερωθούμε για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Βαρκελόνη. Υπενθυμίζω, στις 8 θα παίξουν η Γερμανία με το Κουρασάο, περιγραφή από τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Στις 11 στον Ντάλλας, Ολλανδία-Ιαπωνία, περιγραφή από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Τα ξημερώματα στις 2 ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ με Γιάννη Παπαγεωργίου και στις 5 Σουηδία την Ισία με Δημήτρη Λουκάκη. Ο οποίος Δημήτρης Λουκάκης επιστρέφει στην αγαπημένη μας Ερασπόρ μετά από ένα δεκαήμερο στην Βόρεια Αφρική. Είδα αναρτήσεις του στο Facebook, είχαν βόλτες στην Σαχάρα, οπότε επιστρέφει δυνατός. Και έχω την εντύπωση, Ολυμπία, νομίζω συμφωνείς και εσύ, ότι ο Λουκάκης για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα κάνει 14 στα 14. Ούτε ένα ρεπό.

συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς του Μουντιάλ είναι άνευ προηγουμένου. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ελκυστικό το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο και χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί απαντήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και το ερώτημα για τις τρεις εθνικές ομάδες που έχουν σκοράρει περισσότερες φορές σε παγκόσμιο κύπελο. Η Βραζιλία είναι η πρώτη επίθεση στην τελική φάση παγκοσμίων κυπέλων. Έχει βάλει 238 γκολ, το 238 γκολ το έβαλε ο Βινίσιους στον αγώνα τα ξημερώματα με το Μαρόκο. Οι Γερμανοί έχουν βάλει 232 γκολ, αλλά δεν αποκλείω το ενδεχόμενο σήμερα να ξεπεράσουν τους Βραζιλιάνους, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 6 από την Βραζιλία η Γερμανία, αλλά απόψε παίζει με το Κουρασάο. Δεν είναι και απίθανο να βάλουν 6 γκολ οι Γερμανοί. Και στην τρίτη θέση είναι η Αργεντινή με 152 γκολ. Ακολουθούν οι Γάλλοι με 136, οι Ιταλοί με 128, η Ισπανία έχει 108, η Αγγλία 104, η Ολλανδία 96, η Ουρουγουάη 89 και η Ουγγαρία συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα με 87 γκολ.

0: Γιάννης, ο Λαζάρο, ο Χαράλαμπος, ο Γιαμουρίδης, ο Προκόπης Γάβαλης, ο Αντώνης Δημητρούδης, ο Αναστάσιος Αβραμίδης, ο Φώτης Τίτο, ο Φίλος ο Σάκης, ο Θάνος ο Καλτσόγιανος, ο Μπάμπης ο Καραπίτσιας, ο Βασίλης Ρασούλης, ο φίλος μας ο Αντώνης, ο Μιχάλης που θέλει και ενημέρωση για το μπάσκετ, μα το είπα και νωρίτερα, ότι περίπου στις 5.30, σε λίγα λεπτά δηλαδή, θα είναι εδώ ο Δημήτρης Μπούκας για το τρίτο ημίχρονο των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Την καλησπέρα μας στον Άγγελο, στον φίλο τον Γιώργο, στον Χρήστο, τον Μάνο, τον φίλο τον Τζόρτζιο. Πάω και στα μηνύματα που έχετε στείλει στο SMS για να δούμε τι κάνατε με το δεύτερο ερώτημα για το Μουντιάλ. Ο Βαγγέλης ο Γεωργίου είναι ο πρώτος που απάντησε σωστά. Ο φίλος ο Βαγγέλης από τον Γκίζη που είναι σταθερά στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Χειμώνα καλοκαίρι ο Βαγγέλης είναι εδώ μαζί μας, παρότι έχει την πίκρα του με την ΑΕΛ και με την εφετινή αποτυχία της. Ο φίλος ο Ανδρέας από τη Σπάρτη. Ο Νίκος ο Κίτρινάκης. Η Άννα Μαρία Χατζηστάμου. Ο Γιώργος ο Διαμάντης επανέρχεται με νέο μήνυμα, ο Δήμος ο Καζάνης είναι μαζί μας, ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος που περιμένει λέει να δει την πρεμιέρα των Γερμανών στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι περιμένεις Γρηγόρη, με το κουρασάο παίζει η Γερμανία, δεν είναι τεστ αυτό για τους Γερμανούς για την φετινή διοργάνωση του Μουντιάλ, τα επόμενα μάτς είναι τα σημαντικά για τη Γερμανία. Την καλησπέρα μου και στον Βαγγέλη τον Ανδρέου, στον φίλο μας τον Κώστα από την Κατερίνη, στην παρέα που μας ακούει από το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο που λογικό είναι στηρίζει την Eraspor και ειδικά τώρα που έχουμε Μουντιάλ. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με την επίσημη κατάταξη της FIFA για τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Είναι η κατάταξη που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2026, λίγες μόλις μέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εμείς λοιπόν ψάχνουμε την πρώτη πεντάδα σε αυτή την κατάταξη. Για να σας διευκολύνω, θα σας πω ότι σε αυτή την πρώτη πεντάδα δεν είναι η Βραζιλία και δεν είναι και η Γερμανία. Αναζητούμε την πρώτη πεντάδα της επίσημης κατάταξης της FIFA για τις εθνικές ομάδες από το που ανακοινώθηκε το Μάιο του 2026. Σε αυτή την πρώτη πεντάδα υπάρχουν 4 ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες και μία από την Λατινική Αμερική.
1: Eraspor 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Eraspor.

μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Μπαλαντέρ με μια αφιέρωση ειδική για όλους εσάς. YouTube.

0: Απόγευμα Κυριακής, ακούτε πάντα την Eraspor. Εδώ με τον Δημήτρη Μπούκα θα παίξουμε δύο ημίχρονα. Το ένα θα είναι μπασκετικό και το άλλο θα είναι η κλήρωση. Θα μας βοηθήσεις να κάνουμε την κλήρωση, περίπου σε 15 λεπτά θα την κάνουμε, περίπου στις 6 παρα 10, για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις φίλοι μας ή οι τρεις φίλες μας που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ της Panini για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ένα βιβλίο του Νίκου Μποσγιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, και ένα εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το βιβλίο Goal. Το ερώτημα λοιπόν που τρέχει, Δημήτρη Μπούκα, και σε καλωσορίζω στην παρέα μας, είναι να βρούμε την πρώτη πεντάδα των εθνικών ομάδων με βάση την επίσημη κατάταξη της FIFA το Μάιο του 2026. Ρίξε μια ματιά. Έχουμε πολλές απαντήσεις, τι λες?
1: Αμέτρητες. Πόσες εκπομπές θα χρειαζόσουν για να διαβάσεις όλα?
0: Η σήμερα, αν μπαίναμε στη διαδικασία, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θέλω να επιβεβαιώσεις αυτό που έλεγα εγώ νωρίτερα. Πόσο χρόνο θα θέλαμε για να διαβάσουμε όλα αυτά τα μηνύματα που βλέπεις εδώ?
1: Ήθελες σίγουρα άλλες 4 ώρες εκπομπή, σίγουρα ήθελες, για να διαβάσεις όλα τα μηνύματα, όλα.
0: Στον ένα ημίχρονο από το Γερμανία Κουρασάο που ξεκινάει στις 8. Με Δημήτρη Γιαργόβα να υπενθυμίσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μπάσκετ. Και θα έλεγα, επειδή το έχουμε εξαντλήσει το θέμα του τι έγινε σε σειρά των τελικών, έχω και μία ανακούφιση που ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτή η σειρά που έφερε μεγάλη τοξικότητα με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος ολοκληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία σούπερ σεζόν για αυτόν, καθώς κατέκτησε και Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Να βρούμε την ηρεμία μας τώρα που τελείωσαν οι τελικοί, γιατί είχαμε και πυγμαχικούς αγώνες δυστυχώς. Θέλω να εστιάσουμε στο τρίτο ημίχρονο.
1: Καταρχήν, όπως το είπες, νομίζω πνευματικά είμαστε όλοι πολύ, είναι εξουθενωμένοι από τη σειρά των τελικών. Όλοι οι παίχτες, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι, νομίζω όλοι ήθελαν να τελειώσει αυτή η σειρά των τελικών. Εντάξει, το αγωνιστικό δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Σύμφωνα απόλυτα μαζί, ο Ολυμπιακός πήρε τους δύο πιο σημαντικούς τίτλους στη φετινή σεζόν, Ευρωλίγκα και Πρωτάθλημα, είναι απόλυτα επιτυχημένος. Ο Παναθηναϊκός δεν κατόρθωσε έτσι να αποδώσει τα αναμενόμενα όλη τη σεζόν. Τώρα, Σύφη, για την κοκορομαχία τώρα, τα Eric Jones τώρα και Τρικνά, νομίζω ότι και οι δύο φταίνε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο σέντερ του Ολυμπιακού δεν καταλαβαίνω γιατί είχε τόσο θυμό μέσα του, όχι μόνο στο σημείο, γενικά στη σειρά ήταν αρκετά έτσι.
0: Δεν θέλω να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στο τι έγινε στα αποδυτήρια με πρωταγωνιστές τον Jones και τον Αν, γιατί θέλω να εστιάζουμε στο μπάσκετ, αλλά προφανώς προκύπτουν ερωτήματα. Πρώτο και βασικό ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ολόκληρη δημιουργία ΜΑΤ στα αποδυτήρια και να καταφέρει ο Τζόνς να φτάσει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού? Δηλαδή είναι μια
1: εύλογη απορία.
0: Απορία που την καταθέτω, γιατί μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Και δεύτερον, πώς γίνεται να υπάρξει τέτοιο επεισόδιο στα αποδυτήρια με αρνητικούς πρωταγωνιστές παίκτες και να μην γίνει χρήση αυτοφόρου? Παράλογο αυτό πρώτα?
1: Καθόλου παράλογο. Και η αλήθεια είναι ότι χθες και δίπλα στο γραφείο Story Sports που ήμασταν με τον Ανδρέα Φούντα, δηλαδή αυτό σκεφτόμαστε. Δηλαδή δεν θα γίνει αυτόφορο για αυτό που συνέβη. Δηλαδή είναι. Οι παίχτες έπαιξαν γροθιές μεταξύ τους.
0: Το κλείνουμε.
1: Το κλείνουμε αυτό.
0: Και το
1: τέλος.
0: Κλείνουμε, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι εικόνα που προσβάλλει το μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνονται οι σειρές των τελικών, να γίνονται με ήρεμο τρόπο, να επικρατεί ο καλύτερος. Τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ έχει χαθεί η μπάλα με αυτά που βλέπουμε. Χωριζόμαστε, χωρίζουμε την Ελλάδα σε κόκκινους πράσινους με έναν τρόπο τέτοιο που η τοξικότητα μας οδηγεί και σε τσακωμούς και πολύ μακριά από το γήπεδο. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άγχος, μια πίεση, ένας εκνευρισμός που πρέπει να το ξεπεράσουμε πια. Έχει κουράσει πια.
1: Μα ένας λόγος που και τα γήπεδα δεν γέμισαν σε όλους τους τελικούς είναι ότι και ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την τοξικότητα που λες.
0: Δηλαδή όχι, όλοι όμως.
1: Όχι όλοι, όλοι σίγουρα.
0: Ναι,
1: αλλά πολλοί κόσμοι.
0: Αλλά δεν είναι οι περισσότεροι.
1: Δηλαδή όλοι μας έχουμε κουραστεί από αυτό. Δηλαδή αντί να απολαύσουμε, νομίζω, το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρώπης, γιατί ξανά έχουμε πλέον το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρώπης από το που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα υψηλά επίπεδα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Σε
0: δεν
1: Ελλάδα
0: έχουμε
1: και
0: το
1: Ευρώπη.
0: Καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί το ισπανικό.
1: Όχι,
0: είναι το καλύτερο.
1: Είναι το καλύτερο, αλλά έχουμε, έχουμε το κορυφαίο όμως ντέρμπι της Γυρίας Ήπειρου στην καλαθοσφαίριση.
0: Γιατί το Ρεάλ Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ πλέον δεν έχει τη λάμψη που είχε κάποτε.
1: Δεν έχει την ίδια έκλη και νομίζω ότι και ο αποκλεισμός της Ρεάλ από τα ημιτελικά της Λίγκα Εντένσα το επιβεβαιώνει κιόλας, έτσι, ότι δεν είναι και το. Και τόσο δυνατή η Real, αλλά και όπως δήλωσε και ο coach Σκαριόλο μετά το Final Four.
0: Επηρεασμένη από το Final Four, σίγουρα.
1: Η ομάδα άδειασε εντελώς.
0: Από τους τραυματισμούς.
1: Άδειασε εντελώς.
0: Πάμε στο τρίτο ημίχρονο.
1: Λοιπόν,
0: έχω πληροφορίες.
1: Πες μου.
0: Αλλά θέλω λεπτομέρειες από σένα. Η πληροφορία που έχω λοιπόν είναι ότι παρότι ο Βεζένκοφ ακούει YouTube, προτίμησε τη Λιόλου και έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ στα λουλούδια.
1: Ναι. Εδώ να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε και διασκέδασε στα μπουζούκια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έπαιξε και ήταν και DJ, έγινε για λίγο ο Σάσα Βεζένκοφ. Δηλαδή αυτός και ο Μιλουτίνοφ.
0: Το κορυφαίο το είπε στον Μπαρτζόκα. Του λέει η coach, λέει, να αποκαλύψω ότι παρότι επέμενες να μην ερχόμαστε στα μπουζούκια, εγώ κάποιες φορές, λέει, ήρθα αλλά καθόμουν πίσω και δεν με έβλεπε κανείς.
1: Ναι. Μα, ο Βεζένκοφ, όπως και ο Μιλουτίνοφ, έχουν ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή, τους αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος διασκέδασης και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Δηλαδή, στην Ελλάδα είναι και νομίζω και ο Φουρνιέ πήρε έτσι και αυτός μια γεύση από το TST μπουζούκια, γιατί δεν ήξερε ο άνθρωπος. Δηλαδή, είχε δοκιμάσει όλα τα ελληνικά φαγητά, όλα τα εδέσματα της ελληνικής κουζίνας, όμως δεν είχε καταλάβει τι στην μπουζούκια.
0: Λοιπόν, εσύ τι επιλέγεις, αλήθεια? Προσωπικά δεδομένα είναι, αλλά το καλό φαγητό ή τα μπουζούκια?
1: Καλό φαγητό πλέον.
0: Λάθος απάντηση.
1: Πλέον καλό φαγητό.
0: Λάθος απάντηση.
1: Είχα φάει τα κουτάκια.
0: Και τα δύο είναι σωστή απάντηση.
1: Και τα δύο.
0: Βέβαια. Γιατί να ακυρώσεις το ένα για να έχεις το άλλο?
1: Έχεις δίκιο.
0: Αφού μπορείς να έχεις και τα δύο.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, τα οποία είναι λίγο πολύ έτσι γνωστά. Ο
0: Ολυμπιακού λίγο πολύ είναι γνωστά. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει θολοτοπίο. Θέλω να μας βάλεις αυτό το κλίμα, παρότι είναι πολύ νωρίς για να το αναλύσουμε, αλλά έτσι μια πρώτη γεύση δώσω.
1: Όπως κατάλαβε ο πολλής κόσμος, πολύ δύσκολα θα μείνει ο Έρκιν Άταμαν. Νομίζω ότι και με τη χθεσινή του ομιλία ουσιαστικά ευχαρίστησε τους παίχτες.
0: Αποχαιρετιστήρια.
1: Ναι, ήταν αποχαιρετιστήρια. Νομίζω ευχαρίστηκε τους παίχτες με τους οποίους δούλεψε ως επιτοπλίστων αυτά τα 3 χρόνια. Παραδέχτηκε ότι δεν είναι κάποιος εύκολο να δουλεύει μαζί του.
0: Δεν είπε τίποτα για διαιτησία για τον τελευταίο αγώνα.
1: Τίποτα δεν είπε.
0: Άφησε αιχμές για τους προηγούμενους. Η έντονη αντίδραση για τη διαιτησία από πλευράς Παναθηναϊκού ήρθε από τις σύζυγους των παικτών.
1: Ναι. Και η σύζυγος του Γκραντ είχε πολλά παράπονα, αλλά και η σύζυγος του Κέντρικ Ναν. Πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Γενικότερα ο οργανισμός ήταν αρκετά πιο ήρεμος στο πέμπτο παιχνίδι, που η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε χθες κάποια ανακοίνωση, όχι για τη διαιτησία του χθεσινού παιχνιδιού, η οποία εντάξει, πέρασε απαρατήρητη. Γενικότερα ήταν ήρεμα τα πράγματα.
0: Σχόλιο του Αταμάν για τη διαιτησία ήταν στα πρώτα δύο μάτς που έπαιξε η ομάδα του στο σεφ με τον Ολυμπιακό
1: και ότι έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό εμένα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και ο ίδιος σε αυτή τη σειρά των τελικών αναγνώρισε ότι φέτος δεν ήταν η χρονιά του, ότι έκανε πάρα πολλά λάθη. Το αναγνώρισε αυτό και αυτό το είπε στο τέταρτο παιχνίδι. Που ο Άταμαν γενικότερα όχι δεν παίρνει ευθύνες, γενικότερα έριχνε τις ευθύνες αλλού.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, γιατί σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για το διαγωνισμό μας.
1: Λοιπόν,
0: να μας πεις τι προκύπτει σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αν και για τον Παναθηναϊκό μάλλον νωρίς είναι ακόμη.
1: Είναι νωρίς και νομίζω μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα πάντως είναι πιθανό να ανακοινωθεί ότι ο Έρκιν Άταμαν δεν θα συνεχίσει στην ομάδα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε τι ακριβώς θα συμβεί το διάδοχο, γιατί είναι λίγο θολό το τοπίο. Νομίζω και ο οργανισμός θα πάρει λίγες μέρες off, λίγες μέρες άδεια, λίγο να καθαρίσει και λίγο το μυαλό, να καταλαγιάσει και η ένταση από τους τελικούς και να πάρθουν έτσι γενναίες αποφάσεις και για το ρόστερ αλλά και για τον επόμενο προπονητή των Κυπελούχων Ελλάδος.
0: Για τον Ολυμπιακό θέμα προπονητή δεν υπάρχει, γιατί μπορεί το συμβόλαιο του Μπαρτζόκα να ολοκληρώνεται, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο.
1: Μόνο αν το θέλει ο ίδιος, που ο ίδιος νομίζω ανανεώθηκε και μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ισχυροποιείται σε μεγάλο βαθμό στη θέση του Πόνικα.
0: Και ο Μπαρτζόκας ισχυροποιείται.
1: Πάρα πολύ.
0: Και σε ό,τι αφορά τα χρήματα που θα έχει στο νέο το συμβόλαιο, γιατί είναι απολύτως λογικό ότι το νέο συμβόλαιό του θα έχει καλύτερους οικονομικούς όρους.
1: Σίγουρα, γιατί απέδειξε ότι η ομάδα του ήταν η καλύτερη στην Ευρώπη φέτος, όπως και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έπαιξε κατά γενική ομολογία το πιο όμορφο μπάσκετ. Ο κότς Μπαρτζόκας θα μείνει στη θέση του πολύ λογικά, καθώς είναι από τους κορυφαίους προπονητές στη Γυραιά Ήπειρο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα ισχυροποιηθεί πάρα πολύ στη θέση του Άσου.
0: Έχει κάνει ήδη μεγάλη μεταγραφή. Ο Μοντέρο, ειδικά, είναι τεράστια.
1: Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, ο οποίος είναι και 22 ετών. Δηλαδή είναι και μια κίνηση και για το παρόν αλλά και για το μέλλον του συλλόγου, όπως και ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ένα γκάρ το οποίο είναι δημιουργικό, ένα γκάρ το οποίο πιέζει την άμυνα, ένα γκάρ το οποίο σκοράρει άμα χρειαστεί.
0: Με μεγάλη εμπειρία στην Ευρωλίγκα, όπου και αν έπαιξε ήταν εξαιρετικό.
1: Νομίζω είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Τόμας Γόκ από Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Δηλαδή είναι στα 31 του, είναι στην καλύτερη φάση τη καριέρα του και τα προσφέρει σε πάρα πολλού τομεί. Και ο Άλεκ Πίτερς και με αυτά που δήλωσε και χθες, αποχαιρετάει τον Ολυμπιακό. Ναι μεν αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, έχει ανοίξει και μαγαζί. Ναι μεν αγαπάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, όμως θέλει ρόλο βασικού ο Άλεκ Πίτερς, θέλει χοντρά λεπτά στο παρκέ και νομίζω ότι εκεί θα αναζητηθεί μια λύση για τον Ολυμπιακό στη θέση του αναπληρωματικού τεσσαριού, καθώς ο Σάσα
0: Βεζέγκοφ. Δεν ήταν καλή η παρουσία του Πίτερ στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν από τους κορυφαίους στο Final Four που ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα. Και ο Πίτερ στην Αρμάνι Μιλάνο θα έχει ρόλο πρωταγωνιστή, παρότι βάζουμε αυτό τον αστερίσκο. Στο Μιλάνο τα τελευταία χρόνια κι άλλοι έχουν πάει για να είναι πρωταγωνιστές και οι περισσότεροι απέτυχαν.
1: Και δεν έχουν πιάσει καθόλου και ελπίζουμε να μην συμβεί το ίδιο με τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά που έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, πολύ ευγενικό παιδί, πολύ συναισθαλμένος αθλητής.
0: Και από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος σούτερ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λοιπόν, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
1: Αυτά.
0: Κλείνουμε εδώ την μπασκετική ενότητα. Έχεις δύο επιλογές. Ή μένεις μαζί μας για 5 λεπτά για να κάνουμε την κλήρωση περίπου σε 5 λεπτά, ή επανέρχεσαι σε 5 λεπτά. Η επιλογή είναι δική σου. Πριν κλείσουμε τον σημερινό διαγωνισμό μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε και σε περιμένουμε να μας τα πεις με μεγάλο ενδιαφέρον, Νίκο, αν ο Χάμιλτον είναι πλέον πρώτος στη Βαρκελόνη.
2: Επειδή ξέρω πόσο αγαπάς την Κρήτη, λέω να σου το πω με ένα κριτικό τρόπο.
0: Για επιχείρησέ το να δούμε, θα τα καταφέρεις.
2: Ο Λύκος κι αν εγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη του άλλαξε, μήτε την κεφαλή του.
0: Ευτυχώς που έβαλες ως επίλογο την πρώτη επιλογή και όχι τη δεύτερη, γιατί στην Κρήτη τον έλεγε και με άλλο τρόπο, να ξέρεις. Τρόμαξα λίγο, να το ξέρεις.
2: Όχι. Ο Λούις Χάμιλτον είναι ο μεγάλος νικητής του 7ου αγώνα της χρονιάς που διεξήχθη στην Βαρκελόνη. Πρώτη νίκη με τη Φεράρι, 7η νίκη στη Βαρκελόνη. Περνάει πρώτος, καθώς είχε από 6 νίκες μαζί με τον Μίκαελ Σουμάχερ. Έγινε ο μοναδικός οδηγός στη Βαρκελόνη που έχει 7 νίκες, 106 νίκες στο σύνολο, 206 παρουσίες στο πόντιουμ και μπορώ να λέω τα ρεκόρ του Χάμιλτον μέχρι αύριο το πρωί, αν θέλετε. Στη Φεράρι είχαν να δουν νίκη από το 2024 στο Μεξικό, όταν τότε την νίκη την είχε πανηγυρίσει ο Κάρλος Σάινθ, εντάξει, έξαλλη πανηγυρισμία από την ομάδα, από την Ιταλία. Στη δεύτερη θέση ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, τρίτος ο Λάντο Νόρις. Άλλο ενδιαφέρον στατιστικό που βρήκα είναι ότι είχαμε να δούμε τρεις Βρετανούς στο πόντιουμ από το 1968, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλος άτυχος ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος στον 61ο γύρο, μόλις 5 γύρους πριν από το πέσιμο της Καροσημαίας, πέρασε τον Ράσελ, ανέβηκε στη δεύτερη θέση, έναν γύρο όμως μετά εγκατέλειψη. Εγκατάλειψη είχαμε και για τον Λεκλέρ, ένα γύρο μετά από τον Αντωνέλη, στον 63ο με πρόβλημα στα υδραυλικά. Οπότε στην τέταρτη θέση ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Γκασλί, όγδος ο Κολαπίντο, ένατος ο Λόσον και δέκατος ο Λίντμπλαντ.
0: Και απομένουν, Νίκο μου, πόσοι γύρι για την ολοκλήρωση του αγώνα?
2: Κανένας.
0: Ολοκληρώθηκε?
2: Τι σου λέω τόση ώρα?
0: Οπότε εμείς, συγγνώμη, τι βλέπουμε στον Αντένα? Βλέπουμε 41ος γύρος στους 66. Σε μαγνητοσκόπηση είναι.
2: Το Grand Prix.
0: Μα δεν με αφήνει και ο Ολυμπιακός σε ησυχία, μου μιλάει συνέχεια και δεν άκουσα ότι το πες.
2: Μάλιστα, η Ολυμπία φταίει.
0: Ναι, η Ολυμπία και ο Μπούκας, ξεκάθαρα.
2: Okay, εντάξει, το δέχομαι.
0: Και εγώ.
2: Να θυμίσουμε ότι την επόμενη Κυριακή δεν έχει Grand Prix, θα έχουμε μία ανάπαυλα,
0: ναι.
2: Και ακολουθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο το Grand Prix της Αυστρίας, την έδρα της Red Bull.
0: Ωραία, λύσε μας και αυτή την απορία. Σε μαγνητοσκόπηση είναι το Grand Prix?
2: Είναι με καθυστέρηση.
1: Ναι, είναι με καθυστέρηση.
2: Live delay, δηλαδή αντί το αντένα να ξεκινήσει 4 η ώρα, ξεκινήσαν 4.30.
0: Οπότε αυτή ήταν μια τρίπλα που μου έκανε ο Αντένα, όπως οι τρίπλες που έκαναν οι Μαροκινοί χθες στους Βραζιλιάνους.
2: Συνεχίζει να με επικραίνεις, επειδή σου είπα ότι στηρίζω τη Βραζιλία.
0: Σ' αγαπάμε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Νικό, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, είναι εδώ ο Δημήτρης Μπούκας για να κλείσουμε το σημερινό διαγωνισμό. Να πούμε την πρώτη πεντάδα στην επίσημη παγκόσμια κατάταξη, όπως την έδωσε η FIFA τον Μάιο του 2026. Η Γαλλία είναι πρώτη, η Ισπανία δεύτερη, η Αργεντινή τρίτη, η Αγγλία τέταρτη και η Πορτογαλία πέμπτη. Να διευκρινίσω ότι η καρέκλα που τρίζει είναι δική σου.
1: Δεν είναι, ναι, δική μου, είναι δική μου, ναι, ναι, δική μου.
0: Και να πω ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους σου ακροατές που ήταν και σήμερα εδώ μαζί μας με άπειρα μηνύματα, όχι μόνο για το διαγωνισμό. Σας υπόσχομαι ότι με την ηρεμία μου θα διαβάσω και αναλυτικά το τι γράφετε στα μηνύματά σας, γιατί κάποια από εσάς θέλετε και κάποια ειδικά θέματα για το πρόγραμμα της Eurosport σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελλο και όχι μόνο. Θα τα διαβάσω με προσοχή όλα τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελλο, άλμπουμ της Panini. Οι πιτσιρικάδες, ξέρεις Δημήτρη, μαζεύουν με πάθος τα αυτοκόλλητα, αλλά υπάρχουν και συλλέκτες πάνω από 30-40 χρόνια που παγκοσμίως συμπληρώνουν αυτές τις συλλογές.
1: Εντάξει, είναι, πολύ ωραίες αυτές, είναι πολύ ωραίες αυτές τις συλλογές τώρα, εντάξει, είναι και για μικρούς και μεγάλες νομίζω.
0: Διαπιστώνω ότι από τα μηνύματα που έχουν έρθει, που είναι πάνω από 250, μπορεί και παραπάνω, τα περισσότερα είναι για το άλμπουμ. Έχουμε μόνο ένα διαθέσιμο και θα το δώσουμε με τη γνωστή διαδικασία και θα το κάνουμε ευθύς αμέσως. Ξεκινήσαμε, Δημήτρη μου, 4 και 17 πρώτα λεπτά, κλείνουμε το διαγωνισμό 5 και 52. Θέλω, θα σε παρακαλέσω να μου δώσεις μία ώρα αποστολής μηνύματος σε αυτό το χρονικό διάστημα από τις 4 και 17 έως τις 5 και 52, αλλά θα βάλεις οπωσδήποτε και δευτερόλεπτα, γιατί μπορεί να είναι και θέμα δευτερολέπτων με τη συχνότητα που έχουν έρθει.
1: Ναι, ναι, το εννοώ, μα τα βλέπω.
0: Ώστε να είμαστε δίκαιοι.
1: Μα τα βλέπω.
0: Θα δούμε όλα τα μηνύματα αναλυτικά που έχετε στείλει στο Viber, στο SMS και στο Messenger, και περίπου στις 6 και 4 θα επανέλθω στην εκπομπή που ακολουθεί στον Ηλία Δρυμώνα και θα ανακοινώσω τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Πάμε λοιπόν πρώτα, Δημήτρη μου, να δώσουμε το άλμπουμ της Panini για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, 17.
0: Ωραία.
1: 17, 15 και 30.
0: 17, 15 και 30.
1: Ναι.
0: Γιατί είπες 17, 17. Οπότε 17, 15, 15 30. 30.
1: Πολύ ωραία. Είναι για το άλμπουμ. Νομίζω είναι και το πιο ελκυστικό δώρο, δεν ξέρω. Θα δείξει.
0: Και τα άλλα δύο έχουν μεγάλη αξία, ειδικά το βιβλίο του Νίκου του Μποσγιονέλου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Ναι, όχι.
0: Είναι
1: το έχω
0: υπέροχο.
1: Δει.
0: Είναι το Μουντιάλ εμπιστευτικό. Είναι μια εκπληκτική έκδοση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που προσεγγίζει το Μουντιάλ όχι μόνο με ποδοσφαιρικούς όρους. Γιατί το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα και πάρα πολλά χρόνια. Αυτές οι διοργανώσεις νομίζω έχουν και πάρα πολλές μικρές κρυμμένες ιστορίες.
0: Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, Μουντιάλ εμπιστευτικό.
1: Πάμε 16, 45 και 50.
0: Και 50. Και πάμε να δώσουμε και το τρίτο δώρο που είχαμε για τους ακροατές μας σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, γκολ. Λοιπόν, βάλε τον γκολ σου.
1: Λοιπόν, πάμε 17, 47, 50. Α, όχι, 55. 55 βάλε.
0: 50-55, αποφάσισε.
1: 55, εντάξει, 50 βάλα πριν.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Ξέρω ότι και ο Δημήτρης Μπούκας έχει πολύ μεγάλο φορτίο, γιατί δεν είναι μόνο η Eurosport, είναι και το earthsports.gr που επενδύει στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Τα παιδιά αφιερώνουν ατελείωτες ώρες στο Μουντιάλ με πολύ ωραίες βάρδιες και χαίρομαι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχουν και στο πρόγραμμα της Eurosport. Επαναλαμβάνω, θα επανέλθω περίπου σε 20 λεπτά με τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Θα είμαστε εδώ σε λίγο μαζί με τον Ηλία Δρυμώνα. Επενθυμίζω, στις 8 θα παίξουν η Γερμανία με το Κουρασάο, ο Δημήτρης Διαργόβας στην ενημέρωση για τον αγώνα αυτό. Ολλανδία, Ιαπωνία με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου στις 2 τα ξημερώματα. Στις 11 θα παίξουν η Ολλανδία με την Ιαπωνία. Στις 5 το πρωί η Σουηδία με την Τινησία με τον Δημήτρη Λουκάκη. Αύριο το απόγευμα η πρεμιέρα των Ισπανών απέναντι στο πράσινο ακροτήριο. Θα παίξουν ακόμη στις 10 το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Το Μουντιάλ συνεχίζεται και η Eras Sport ξεκάθαρα είναι σε μουντιαλικούς ρυθμούς.

Επιλογή χειμώνα καλοκαίρι είναι το στούντιο, είναι η Ερασπορ. Είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου που και σήμερα ήταν μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου και η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου 2 ώρες ο Σύφης Βοτζάκης. Μείνετε εδώ παρέα με τον Ηλία Δρυμώνα. Περίπου σε 20 λεπτά επιστρέφω με τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Επέστρεψε στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης είχαν ετοιμάσει το πάρκινγκ του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων, ενώ πριν 100.000 ευρώ, επιβράβευσε τις παίκτριες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Ιβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης στη σειρά των τελικών της Greek Basket League, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ο καλός γκάρτ, εκτός από την ανάδειξή του σε MVP, πέτυχε και ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο στατιστικής, καθώς ολοκλήρωσε τους τελικούς με συνολικά 114 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει σημειωθεί στη διοργάνωση, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 109 πόντων που κρατούσε από το 1994 ο αείμνηστος Roy Tarpley. Με ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε την επίθεση του Ταρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Νάν στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση των παικτών στον πέμπτο τελικό, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή. Με κάταγμα στα πλευρά αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Νάν, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις τις οποίες υπευλήθη. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν χρόνο, ανεβάζοντας τη συνολική απαγόρευση στους 19 μήνες. Στο Μοντιάλ τώρα, η εξαιρετική συμπαγής και άριστη τακτικά Αυστραλία επιβλήθηκε με 2-0 της Τουρκίας στην μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη της διοργάνωσης. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεταξύ τους μάτς στο Νιου Τζέρσι, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Σκωτία επικράτησε 1-0 τη Σαϊτή στη Βοστόνη. Η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με ακόμη δύο παιχνίδια. Στις 8 στο Χιούστον παίζουν Γερμανία Κουρασάο και στις 11 στον Ντάλλας Ολλανδία Ιαπωνία. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάν Αρντάν, στον οποίο απαγορεύτηκε είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει στο παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ο Αρντάν ανακρίθηκε για 11 ώρες από τις Αμερικανικές Αρχές Μετανάστευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι τη Δευτέρα, προτού του υποθεί ότι δεν θα του επιτραπεί είσοδο στη χώρα αφού απορρίφθηκε το διπλωματικό του διαβατήριο και η Αμερικανική βίζα απλής εισόδου. Στο βόλεϊ, την τέταρτη νίκη της σε αριθμούς αγώνες πανηγύρισε η Εθνική Γυναικών, επικρατώντας το κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα με 3-2 σετ της Πορτογαλίας για το European League. Η Εθνική Ανδρών νίκησε 3-0 την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, ξεκινώντας με ιδανικό τρόπο το δεύτερο τουρνουά του European League. Σήμερα στις 7 το εθνικό μας συγκρότημα παίζει κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία. Στο θρόνο του NBA επέστρεψαν οι New York Knicks μετά από 53 χρόνια, νικώντας τους San Antonio Spurs με 94-90, κάνοντας το 4-1 στη σειρά των τελικών. Τέλος, ο Lewis Hamilton αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Ο Βρετανός έφτασε άνετα στην 7η νίκη της καριέρας του, αλλά και στην παρθενική επιτυχία του από τότε που εντάχθηκε στη Ferrari το 2025. Με την νίκη αυτή διακόπηκε η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes, καθώς και το σερί 5 διαδοχικών νικών του Κίμι Αντωνέλη στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
0: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Το παγκόσμιο κύπελλο του 1966 διεξήχθη στην Αγγλία, καθώς με τη συμπλήρωση τότε ενός αιώνα από τη δημιουργία της σύγχρονης έκδοσης του ποδοσφαίρου, η FIFA έκρινε ότι η διοργάνωση έπρεπε να γίνει στη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Πρόεδρος της FIFA ήταν τότε ο Στερ Στάνλεϊ Ράους, ο οποίος, όπως λένε τότε, έλαβε τα μέτρα του ώστε να ευνοηθεί η εθνική ομάδα της πατρίδας του. Η Αγγλία βρέθηκε σε έναν εύκολο όμιλο, και ορίστηκε να δώσει όλους τους αγώνες της στο Wembley, πράγμα που ποτέ άλλοτε δεν είχε συμβεί σε διοργανώτρια χώρα. Το τουρνουά βρήκε στο τέλος τριαμβεύτρια τη γηπεδούχο Αγγλία, η οποία με 4 νίκες έφτασε στο τελικό. Στις 30 Ιουλίου στο Wembley στο τελικό, Αγγλία και Γερμανία έπαιξαν σε τελικό που έμεινε στην ιστορία. Δύο από τους διαιτητές, ο Ελβετός διαιτητής Gottfried Dist και ο Ρώσος εφόπτης Μπακράμοφ, έπειτα από περίπου 2 ώρες έγιναν πρωταγωνιστές. Στο 11ο λεπτό της παράτασης και με το σκορ στο 2-2, ο Τζεφ Χέρστ σούταρε από μακριά. Η μπάλα χτύπησε κάπου στη γραμμή. Ο διαιτητής αμφιταλαντεύτηκε. Ο εφόπτης δεν έδειξε σέντρα. Ο Dinst συμβουλεύτηκε κατά την πίεση των Άγγλων και τελικά γκολ. Ακόμη και σήμερα δεν έχει δοθεί κατηγορηματική απάντηση. Πάντως, φοιτητές του Cambridge με υπολογιστή συμπέραναν ότι η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή. Το τελευταίο λεπτό ο Χέρστ σημείωσε κι άλλο γκολ και η Αγγλία του Αλφ Ράμσι γιόρτασε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 79-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Μπεζέκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ακούτε Eraspor.

Θυμάμαι το Χάρι Κλίν το 1994 να λέει σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι κάποιοι μπασκετμπολίστες με τον προπονητή τους, τον αείμνηστο Κώστα Βολίδη, κατάφεραν εκείνες τις μέρες του Ιούνιου, 3 με 14 Ιουνίου, σαν σήμερα είχε γίνει ο τελικός με αντίπαλο τη Σοβιετική Ένωση. Αυτοί λοιπόν οι μπασκετμπολίστες και ο προπονητής πρόσφεραν στο λαό κάτι που δεν του το είχαν προσφέρει ποτέ η πολιτική του, την περηφάνεια. Εν ολίγης είχε πει ο Χάρι Κλίν ότι στο μπάσκετ καταφέραμε να κάνουμε την πρώτη διεθνή επιτυχία μας, διότι σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είχαμε υποστεί, όπως είχε πει, πολλές καρπαζιές.

Και η σημερινή μέρα, παρότι ολοκληρώθηκαν χθες οι τελικοί της Α1 και ευτυχώς που ολοκληρώθηκαν και ησυχάσαμε και ξεβρώμησε και η ατμόσφαιρα εδώ που τα λέμε, σήμερα το γεγονός εντός των τυχών έχει να κάνει πάλι με τον μπάσκετ και θεωρώ ότι δεν είναι και τυχαίο αυτό που έχει συμβεί με τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί πάει ο Άρης και ανακοινώνει την υπογραφή τριετού συμβολέου με τον Βασίλη στις 3 Ιουνίου, την ημέρα δηλαδή που ξεκινούσε το Ευρωμπάσκετ το 87, και τον περιμένει στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης σε 45 λεπτά από τώρα, ενώ έχουμε 14 Ιουνίου. Δεν μου το βγάζετε από το μυαλό ότι επέλεξαν συνειδητά αυτές τις δύο ημερομηνίες. Εδώ είμαστε στην Era Sport, σε κλίμα βεβαίως μουντιαλικό, καθώς ξεκίνησε και με καλό τρόπο εδώ που τα λέμε όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το παγκόσμιο κύπελο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα μονοπολεί πλέον την προσοχή μας αυτή η διοργάνωση που έχει πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Θυμίζω, ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου, 40 μέρες ποδόσφαιρο. Η παρέα έχει εδώ τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων, ο οποίος ήταν ούτε 12 χρονών τον Ιούνιο του 87. Λίγο νωρίτερα τον είχαν κάνει οι γονείς, θα έχω τρουπώσει και εκείνος μέσα. Κανείς δεν ξέρει τελικά, Αλέξανδρε, πόσοι βρίσκονταν στο στάδιο της Κηφιλίας αυτή την συγκεκριμένη ημερομηνία. Είχε μπει πολλοί κόσμος και έξτρα κόσμος εκείνη τη βραδιά. Εγώ, για παράδειγμα, τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, τον είχα βάλει με πρόσκληση μιας μέρας. Είχαμε και ημερήσεις προσκλήσεις τότε, κάτι σαν πάσο δηλαδή, έκτακτο πάσο εισόδου. Είναι η Έλλη Ζαφυροπούλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα έχουμε εννοείται συνδέσεις και τηλεφωνικές και μέσω ΕΤΡΙΑ με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Να φανταστείτε, οι φίλοι του Άρη άρχισαν να συγκεντρώνονται τις 6 και αν μαζεύεται από ό,τι καταλαβαίνω τόσος πολλής κόσμος, ή μάλλον το περίμεναν θα μαζευτεί πολλής κόσμος, που άλλαξαν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου τον αρχικό σχεδιασμό, δηλαδή από πού θα βγει ο Σπανούλης, πού θα πάει ο κόσμος. Θυμίζω ότι αύριο στο Αλεξάνδριο θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του στις 12 το μεσημέρι. Και εντάξει, εννοείται ότι ένας λόγος που επιλέχθηκε σήμερα η άνοδος του Θεσσαλονίκη είναι το γεγονός ότι έληξαν χθες τελική και θα μπορούσε όλος ο κόσμος πλέον να στραφεί, ή αν θέλετε να στρέψει την προσοχή του προς τη Θεσσαλονίκη και τον Βασίλη Σπανούλη. Στα 44 του ήδη αναγνωρίζεται ως ένας από τους λεγόμενους ανερχόμενους προπονητές, ήδη αξίζει πολλά και πληρώνεται πολλά. Και εδώ με την ευκαιρία, επειδή ένα σωρό άνθρωποι και δημοσιογράφοι και φίλαθλοι του Παναθηναϊκού γράφουν ότι μετά τον Αταμάν ποιος να διαδεχθεί πέρα του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει άλλος καλός προπονητής, αυτό είναι ένα λάθος, ξέρετε. Υπάρχουν οι καταξιωμένοι σαν τον Ζέλικο, υπάρχουν και οι ενενεργοί, οι ζεστοί όπως λέμε προπονητές που κάνουν επιτυχίες ήδη, και υπάρχουν και αυτοί που λέμε ότι είναι έτοιμοι για να κάνουν δέμα παραπάνω. Εντάξει τώρα, δηλαδή μην υπερβάλλουμε, δεν είναι ο Άταμαν το τέλος του κόσμου. Άνετα θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός και χωρίς αυτόν και χωρίς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αφού έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να μπορούμε να βάλουμε, μάλλον είναι αδύνατο να βάλουμε το χέρι μας αυτή τη στιγμή στη φωτιά για το αν θα αποδεχτεί ή όχι πρόσκληση του Παναθηναϊκού. Έλεγα λοιπόν ότι δεν τελειώνει ο κόσμος μετά από αυτούς τους δύο προπονητές. Δόξα σε ο Θεός, και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για το Παναθηναϊκό, για όλες τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ του μπάσκετ, προπονητές βγαίνουν, παιδιά. Αρκεί να ξέρεις τι θέλεις σαν σύλλογος, αρκεί να καταλάβεις από πού θα το βρεις αυτό που θέλεις. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και στη διάρκεια αυτού του δίωρου θα έχουμε βεβαίως συνδέσεις και με την Γλυφάδα, γιατί έχουμε τον αγώνα βόλεϊ της εθνικής μας ομάδας με την Βόρεια Μακεδονία.
οποίο θα μεταδώσει η R3 Sports. R Sports 3, είδατε. Με την τρίτη τα κατάφερα. R Sports 3, λοιπόν, τη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, και θα έχουμε συνδέσεις μέσω αυτής με το κλειστό της Λιφάδας. Το οποίο κλειστό της Λιφάδας, αυτό να το αναφέρω, είναι πλέον περιζήτητο γήπεδο. Διότι ενώ φτιάχνουμε ομάδες καλές για να παίζουν στις κορυφαίες διοργανώσεις των συλλόγων, δεν μας φτάνουν τα γήπεδα. Να φανταστείτε, δύο ομάδες σπουδαίες έχει ο Παναθηναϊκός στο Βόλι, πήγαν και οι δύο, ψάχναν και οι δύο έδρα, τελικά μόνο μία από τις δύο θα φιλοξενηθεί στην Γλυφάδα. Δεν βγαίνει το πρόγραμμά της, έτσι κι αλλιώς είναι δηλωμένη έδρα, θυμίζω, του Πανιωνίου στο μπάσκετ. Έχει γίνει εκείνο το λαθάκι, νομίζω ότι μπορεί να διορθωθεί στο μέλλον, αν και δεν είμαι ειδικός σε αυτά, με το κλειστό του ΆΚΑ, δηλαδή με το Νίκ Γκάλης γήπεδο, έτσι όπως το ονομάσαμε εδώ στην Αθήνα, το κλειστό του ΆΚΑ, που μπήκε το γυάλινο παρκέ, το glass floor δηλαδή, από πλευράς ΚΑΕ Παναθηναϊκού, και δεν είχε προβλεφθεί όταν πάρθηκε η απόφαση να τοποθετηθεί ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει και αγώνες βόλεϊ. Δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα μελλοντικά. Πάντως το είδατε και φέτος με την γυναική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, αναγκάστηκε να πάει κάποια στιγμή στη Γλυφάδα για τον τελικό με την Μερσίν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και του χρόνου. Γι' αυτό και τελικά η μία από τις δύο ομάδες βόλεϊ του Παναθηναϊκού αναγκάστηκε να κατέβει διοργάνωση. Αφού δεν μπορεί να παίξει την κορυφαία και να χρησιμοποιήσει την νότια Γλυφάδα, αναγκάστηκε να δηλώσει συμμετοχή στην δεύτερη την τάξη διοργάνωση. Αλέξανδρε, αστείο δεν είναι? 2004 κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά από 20 κάτι χρόνια δεν έχουμε γήπεδα για τις μεγάλες διοργανώσεις. Φοβερό. Φοβερό, αλλά αναμενόμενο, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα που διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά γέμισε με λευκούς ελέφαντες. Λευκούς ελέφαντες έχουμε ονομάσει τα γήπεδα που δεν παραδόθηκαν μετά προς χρήση. Δηλαδή, τα φτιάξαμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και πολλές άλλες χώρες φτιάχνουν καινούργιες εγκαταστάσεις όταν αναλαμβάνουν αυτό το χρήσμα, αλλά μετά τα αξιοποιούν. Εμείς είμαστε οι μοναδικοί που δεν κατάφεραν να τα αξιοποιήσει. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Σε λίγο θα έχουμε και τους νικητές του διαγωνισμού από το Σύφη Βοτζάκη. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber. Εκεί μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Μπορεί να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr. Μπορεί να στείλετε SMS από το κινητό σας, να γράψετε δηλαδή πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, μετά να αφήσετε ένα κενό. Να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160, και υπάρχει και επιλογή προσωπικού messenger στο Facebook Ηλίας Αδρημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θυμίζω στις 8 θα, με τη συνδρομή του Δημήτρη Λιαρκόβ εδώ από τον booth, θα ακούσετε τον αγώνα της Γερμανίας με το τρομερό κουρασάο για το παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο κουρασάο είναι λίγο μεγαλύτερο, για να σας βοηθήσω να καταλάβετε την έκτασή του, λίγο μεγαλύτερο τη Ζάκυνθο. Εντάξει, είναι 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα το κουρασάο και 406 η Ζάκυνθος. Και οι κάτοικοι αυτού του νησιού είναι λίγο παραπάνω από τους κατοίκους του νομού Χανίων στην Κρήτη.

Εντάξει, που βρίσκεται το κουρασέ, νομίζω ότι έχετε προλάβει να το μάθετε, ότι είναι δηλαδή στην Καραϊβική και έχει συνολικά 155.000 κατοίκους. Θα σας πω, μόλις ένας από τους παίκτες του κουρασέ έχει γεννηθεί στο νησί του. Όλοι οι υπόλοιποι γεννήθηκαν, σχεδόν όλοι, στην Ολλανδία. Δηλαδή από εκεί έλκουν απλώς την καταγωγή τους, από το νησί Κουρασάο. Και η εθνική ομάδα του μικρού αυτού νησιού, που απέκλεισε παρακαλώ τη Τζαμάικα, έδωσε τον πρώτο της αγώνα τον Αύγουστο του 2011. Μέχρι τότε εθνική ομάδα Κουρασάο δεν υπήρχε. Επίσης να πω και μια λεπτομέρεια ακόμα για τους διεθνείς του Κουρασάο. Οι περισσότεροι, 18, έχουν παίξει με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, αφού εκεί γεννήθηκαν. Οι Ολλανδοί εισέβαλαν στο νησί πριν από περίπου 500 χρόνια, πιο συγκεκριμένα το 1634. Μέχρι τότε το είχαν Ισπανοί.

0: Μόλις σας πει ο Σέφης Βοντζάκης στους νικητές, θα σας διαβάσω το καλύτερο κείμενο που έχω ανακαλύψει μέχρι τώρα και έχει να κάνει με τον τελικό του 1987. Ένα κείμενο που ανέρτησε σήμερα ο συνάδελφος Δημήτρης Δραγόγιας και πραγματικά αξίζει να το μοιραστώ μαζί σας. Αλλά προηγούνται οι νικητές του διαγωνισμού, κύριε Βοντζάκη, κύριε Προϊστάμενε.
1: Και για να μπει στο διαγωνισμό, γιατί θέλω να μπει και εσύ, το δικαιούσε, θα μας πεις ποιο ήταν το πιο πολυσυζητημένο ματς του Μουντιάλ του 1978 και γιατί.
0: Εντάξει, το πιο πολύ συζητημένο ήταν το 6-0 της Αργεντινής επί του Περού. Δεν το συζητάμε. Αφού θεωρήθηκε με πολλαπλούς τρόπους θυμμένο για να μείνει έξω η Βραζιλία. Διότι δεν έφτανε νίκη των Αργεντινών, έπρεπε να βάλουν και.
1: Ήθελε και σκορ.
0: 5 γκολ διαφορά, τελικά βάλαν 6. Για να μείνει έξω η Βραζιλία, γιατί ήταν το σύστημα με τις τρεις ομάδες. Έφευγε μόνο μία από τις τρεις προχωρούσε.
1: Και για να μην παίρνω πολύ χρόνο από την εκπομπή σου, επειδή.
0: Πάντως είχαν σπουδαία ομάδα έτσι κι αλλιώς.
1: Τώρα, αλλά αυτό το 20 λεπτό που έκανε στην εισαγωγή σου, μπήκα στη διαδικασία και διάβασα κάποια μηνύματα, γιατί πριν δεν προλάβαινα. Ήταν τόσα πολλά που δεν προλάβαινα.
0: Είναι όλες ώρες που κι εγώ.
1: Είναι πολλοί ακροατές.
0: Συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Παρακαλώ.
0: Οι μονόρες εκπομπές, τις οποίες έχω συνηθίσει τώρα με τα πρωινά, ώρες-ώρες φαίνονται πολύ φτωχές. Κατάλαβες.
1: Κανένα πρόβλημα. Ηλίαδρη, μόνο το καλοκαίρι θα τις κάνουμε 3 ώρες. Αφού έχεις αυτή τη διάθεση, κανένα
0: όχι,
1: πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Για το καλοκαίρι,
1: μας βοηθάς κιόλας
0: για όλο τον χρόνο.
1: Λοιπόν, πολλοί φίλοι ακροατές που συμπαθούν προφανώς στη Βραζιλία έκαναν αναφορές στην Βραζιλία το 82, πόντως ήταν μια ομάδα γεμάτη ποδοσφαιρική ποιότητα.
0: Ενώ
1: είναι παρελθόν αυτή η Βραζιλία. Μη συγκρίνουν τη σημερινή με εκείνη.
0: Ενώ έγινα εκείνη τη χρονιά και παραμένω ακόμα φανατικός γαλλόφιλος, δάκρυσα για λογαριασμό των Βραζιλιάνων μετά τον αποκλεισμό από την Ιταλία. Δάκρυσα γιατί θεωρήθηκα ήταν πολύ άδικο το αποτέλεσμα.
1: Δεν ήταν όμως άδικο. Γιατί οι Ιταλοί ήταν η πρώτη φορά που κατάφεραν να πάρουν πρόκριση βάζοντας 3 γκολ και όχι με τον Κατανάτσιο.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ήταν τόσο ωραίο το θέμα αυτής της ομάδας.
1: Ναι, αλλά που με Βαλτίρ Πέρες δερματοφύλακα.
0: Δεν ήταν μόνο ο δερματοφύλακας, όλη η αμυντική συμπεριφορά. Όχι μόνο η αμυντική. Όχι, μισό λεπτό, κάτσε να το διορθώσουμε λίγο. Δεν είναι η αμυντική μόνο το πρόβλημα. Το ξέρεις, το σύνολο ποδόσφαιρο. Είναι
1: και
0: όλη η ομάδα
1: που δεν μάρκαρε κανείς.
0: Ακριβώς. Βάζα τον γκολ πολύ εύκολα.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά θα έμενα αρκετή ώρα να το αναλύσουμε αυτό, αλλά δεν θα το κάνω τώρα. Θα το κάνουμε την επόμενη Κυριακή που θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Θα έχουμε φέτος λέει τελικό πράσινο ακροτήρι κουρασάο. Το παίζει κανείς.
1: Μα είπα ότι τα μεγάλα ντέρμπι είναι αυτά που έχουμε σήμερα και αύριο. Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι και η Γερμανία με το κουρασάο. Ελπίζω οι Ισπανοί και οι Γερμανοί να σεβαστούν τους αντιπάλους, γιατί ειδικά σε τελική φάση Μουντιάλ να ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν καθόλου τα μεγάλα σκορ.
0: Εδώ με την ευκαιρία να σας πω κάτι, επειδή σήμερα προέκυψε το Αυστραλία.
1: Έχω ένα λεπτό να πω τους νικητές γιατί έχουμε διαφημιστικά. Λοιπόν, τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά, γι' αυτό και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να βρούμε τους νικητές. Το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο το κερδίζει ο Βασίλης Ρασούλης που έστειλε μήνυμα στις 17 και 15 και 30. Το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το παίρνει ο Χρήστος Καράμπελας που έστειλε μήνυμα.
0: Ξεκινήσει και το διαβάζω, αλλά δεν προλαβαίνω να τελειώσω ακόμα.
1: Αυτό το βιβλίο θέλει ένα δίμηνο, τρίμηνο για να το διαβάσει.
0: Όχι, δεν θέλει, αλλά εγώ φταίω. Τρέχει σαν νεράκι.
1: Είναι εκπληκτική δουλειά του Νίκου. Εκπληκτική. Ναι. Χρήστος Καράμπελας λοιπόν παίρνει το βιβλίο του Μποζιονέλου και το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το Γκολ, το κερδίζει ο Νικηφόρος Κλειδαράς. Για να μην μπω στη διαδικασία να ψάχνω και τα τηλέφωνα, θα παρακαλέσω.
0: Ξέρω το Facebook.
1: Ζωγράφου. Σταθερός ακροατής.
0: Ναι.
1: Θα παρακαλέσω λοιπόν τους τρεις νικητές μας να επικοινωνήσουν τώρα στο 210-6012-991 με την Έλλη Ζαφυροπούλου να μας δώσουν στοιχεία, διευθύνσεις κτλ. Για να δούμε πώς θα πάρουν τα δώρα τους. 210-6012-991. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε και πάμε στα διαφημιστικά που όρισε ο κύριος Βοντζάκης.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
4: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
5: Είναι ιστορία.
6: Είναι αναμνήσεις.
7: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
8: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
9: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
4: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
2: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1995 στα 47 του μόλις χρόνια ο Ρόρι Γκάλαχερ, ο άνθρωπος για τον οποίο κόντεψα να αφήσω τα κοκαλάκια μου σύφη στη Νέα Φιλαδέλφια 12 Σεπτέμβρη του 1981. Είναι η μέρα που ο ίδιος ο Ρόρι Γκάλαχερ, αποχωρώντας τρομαγμένος από τη σκηνή κατά την βία επίθεση των ΜΑΤ εναντίον μας, είχε πει μετά ότι έτρεξα να γλιτώ, φοβήθηκα ότι και εγώ θα πεθάνω. Και όσοι τρέξαμε τότε που βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο του Νίκος Γκούμας τότε να γλιτώσουμε από την επίθεση των ΜΑΤ, καταλήξαμε στην κλειστή σκεπαστή. Μόνο ένα πορτάκι της εξόδου αυτής ήταν ανοιχτή. Ποδοπατηθήκαμε σύφη. Είχαμε στο μυαλό μας αυτό που είχε συμβεί.
1: Προσπαθώ να το αποσυντονίσω τώρα.
0: Ναι, προσπαθώ. Προσπαθώ να δείξω ότι είσαι δίπλα μου. Ξεκίνησε με συνοστισμό, μετά άρχισαμε να ποδοπατιόμαστε, όπως ακριβώς είχε συμβεί 7 μήνες νωρίτερα στην τραγωδία της Θύρας 7 στο Καραϊσκάκης, και ευτυχώς βρέθηκαν κάποια παλικάρια και έσπασαν απ' έξω το λουκέτο της Θύρας σκεπαστής και καταφέραμε να επιζήσουμε. Αλλά κανείς δεν έμαθε ποτέ, γιατί δεν υπήρχε τότε και η ενημέρωση που υπάρχει σήμερα, πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν εκείνη τη βραδιά στην νομίζω πιο αιματοβαμμένη συναυλία που έχει συμβεί ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Το Moonchild, αν το θυμάμαι καλά, και όχι μόνο εγώ και άλλοι που βρίσκονταν τότε στη Νέα Φιλαδέλφεια, πρέπει να ήταν η αποθέωση του Ρεγκάλα. Είχε γονατίσει παίζοντας την κιθάρα του σχήμα τραγούδι. Έχω και τη σχετική φωτογραφία από τα χρονικά εκείνης εποχής. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε όλοι πόσο διαφορετικά την ενημέρωση του 81 με σήμερα, όλο αυτό το σκηνικό τρόμου στη Φιλαδέλφια δεν μεταδόθηκε εκείνη τη βραδιά, σιωπή από τα τότε μέσα ενημέρωσης, και την άλλη μέρα που άρχισε να μαθαίνει ο κόσμος τι είχε συμβεί στο γήπεδο, η επικεφαλίδα σχεδόν όλο το ρεπορτάζ ήταν ότι ροκάδες έβαλαν φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφια, είχε αποσιοποιηθεί εντελώς ο άσχημος ρόλος τότε των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Κάτσε, ξαναπέστε.
1: Λέω, παρότι είμαι παρασύρος με αυτά που λες και έχω διάθεση να μείνω περισσότερο μαζί σου, αλλά δεν θα το κάνω γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να οργανωθούμε και για την επόμενη εβδομάδα. Σου υπενθυμίζω ότι το 1981 ήταν μια δύσκολη χρονιά για πολλούς λόγους. Θυμάσαι, είχαμε και τον μεγάλο σεισμό. Ήταν μια χρονιά που μας ταλαιπώρησε για πολλούς λόγους.
0: Γενικώς υπήρχαν φοβερά γεγονότα το 1981.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, δεν θα πολυλογήσω άλλο γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε, άρχισε εδώ και από τις 6 τουλάχιστον ήταν ραντεβού το φίλο του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εγώ πιστεύω, Νίκο, το λέω προκαταβολικά, αφού σου πω καλό απόγευμα, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κόσμου για προπονητή.
1: Ναι, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς όπως το περιγράφεις και καταρχήν μπορεί να περιγραφεί με λόγια αυτό που γίνεται μέσα στην Τάλα. Πραγματικά με τον ήλιο να χτυπάει κατά κούτελα. Έχει συγκεντρωθεί πάρα πολύ κόσμο. Από το σημείο που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Είναι βέβαιο ότι θα είναι χιλιάδες όταν ο Βασίλης Σπανούλης θα βγει από την πόρτα εδώ του δεύτερου τελωνίου του αερολιμένα Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Βρισκόμαστε εδώ που κάποτε λεγόταν πύλη εμπορευμάτων και επειδή είσαι πολύ παλιός, εδώ είχε γίνει υποδοχή όταν είχε καταφτάσει η αποστολή του Άρη από την Προύσα.
0: Κάτοχος
1: του κυπέλου Κόρατς τότε. Κόρατς, είναι το ίδιο σημείο, απλά έχουμε μια μετρομασία, έχει αλλάξει.
0: Το είπα και νωρίτερα ότι άλλαξε ο σχεδιασμός λόγω της πληθώρας του κόσμου. Δεν μπορεί να βγει από την κεντρική αίθουσα.
1: Και λόγω του ότι είμαστε σε τουριστική περίοδο και καταλαβαίνεις ότι είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι αφήξεις που έρχονται και φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία και εξυπηρετούν τουρίστες. Καταφτάνουν στην Θεσσαλονίκη, καταφτάνουν στην Ελλάδα από διάφορα σημεία της Ευρώπης για να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Για να μην δημιουργηθεί λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα, ένας τόσο μεγάλος συνωστισμός, σε συνεννόηση με τους ανθρώπους, τους υπευθύνους της Fraport, του αεροδρομίου Μακεδονία και φυσικά των διοικούντων της Sky Aris, αποφασίστηκε να γίνει εδώ η υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε, επειδή κυκλοφορούν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήδη τον έχουν ξεπροβοδίσει και φίλοι του Άρη και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βρέθηκαν εκεί, φορώντας κυτρινόμαυρα ακριβώς. Ναι, ναι, είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ήδη αναρτήσει φωτογραφίες. Αυτές που λένε μη σωστά.
0: Νίκο, λύσε μου μια απορία, γιατί εγώ θεωρώ ότι τίποτα δεν έγινε τυχαία από την Sky Aris. Ναι. Το Ευρωμπάσκετ του 87 ξεκίνησε 3 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε σαν σήμερα 14 ναι, Ιουνίου. Ναι. Ο Άρης ανακοίνωσε το Σπανούλη ναι, 3 Ιουνίου και τον υποδέχεται 14.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Επίτηδες να το κάνανε.
1: Ναι, ούτε επίτηδες να το κάνανε, πραγματικά. Δηλαδή, σε μια τόσο σημαντική, μια τόσο σημαντική μέρα, 39 χρόνια μετά το θρίαμβο, το έπος, όπως και να το πεις νομίζω ναι, μέσα είσαι, το 1987, της πρώτης τεράστιας πολύ μεγάλης επιτυχίας, η οποία βέβαια έβγαλε εκατομμύρια Έλληνες
0: εννοείται
1: στους δρόμους.
0: Άλλαξε την κοινωνία, όχι μόνο την αθλητική, ακριβώς, γενικότερα. Γι' αυτό και μνημόνευσα ναι, τον Χάρη Κλίν που είχε πει το 1994 ότι είναι η μοναδική φορά που ο σύγχρονος Έλληνας αισθάνθηκε εθνικά υπερήφανος.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή Ηλία προστίθεται και άλλες πολλές εκατοντάδες φίλων του Άρη, οι οποίοι καταφτάνουν εδώ με τη μηχανοκίνητη πορεία, η οποία ξεκίνησε από το κέντρο της πόλης. Είναι κυρίως οργανωμένη
0: πλήρωση. Γράφει ιστορία ο Σπανούλης.
1: Ναι, φυσικά.
0: Έχουν γίνει μεταγραφές αεροδρομίου, αλλά όλες αφορούσαν παίκτες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ποτέ πραγματικά, προπονητή,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Τελείριο ενθουσιασμού και πιστεύω ότι και ο Kill Bill πραγματικά θα καταλάβει, φτάνοντας εδώ πέρα, πόσο μεγάλη είναι η τρέλα του κόσμου και πόσο μεγάλη είναι η ανυπομονησία του να τον δει να κάθεται στην άκρη του πάγκου του Άρη στην αυτή χρονιά.
0: Βάζω στοίχημα, επειδή τα μυαλά του τα ξέρουμε πλέον όλοι, τα γνωρίζω όλα αυτά προκαταβολικά, δεν θα βάζε την υπογραφή του σε συμβόλαιο αν δεν ήξερε αυτή ακριβώς τη συνθήκη που περιγράφεις τώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια να πούμε ότι καταληκτικό ρόλο, όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν το λέμε ούτε πρώτοι, ούτε χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις για να το καταλάβεις πόσο σημαντική καθώς ήταν η παρουσία του Νίκου Ζήση σε μια τόσο κομβική θέση όπως είναι του General Manager. Και μιλάμε για δύο άνδρες οι οποίοι είναι μαζί από μικρά παιδιά, δωμάτιο μαζί ακόμα από την Εθνική Παμπέδων, από τα κλιμάκια που γνωρίζουν. Δηλαδή πολλές δεκαετίες πλέον φουμπάρι.
0: Και χτίστηκε και μια φιλή, οικογενειακή σχέση.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω γιατί τέτοιες σχέσεις αγωνιστικές μπορούν να χαλάσουν. Έχει συμβεί αυτό άλλωστε.
1: Ναι.
0: Το ξέρει ο Νίκος Ζήσης. Μπορεί να χαλάσουν την πορεία να μην γίνουν και οικογενειακές. Εδώ όμως έχουμε και οικογενειακή σχέση.
1: Φυσικά είναι κουμπάρι. Οι σύζυγοί τους είναι δύο πάρα πολύ καλές φίλες. Φυσικά και τα παιδιά τους, επειδή και οι δύο έχουν και πάρα πολλά παιδιά. 6 έχει ο Σπανούλης, 4 έχει ο Ζήσης. Ζωή να έχουν και να τα χαίρονται.
0: Αυτοί μέχρι και δεκάδα ποδοσφαίρου συγκροτούν, άμα χρειαστεί.
1: Αν δηλαδή όπως πάνε τα τελευταία χρόνια διακοπές, χρειάζονται ένα μίνι μπας, ένα λεωφορείο. Για να μπορέσουν όλοι μαζί να επιβαστούν και να κάνουν τις διακοπές τους. Να περάσουμε τώρα στα σοβαρά. Περιμένουμε τον Βασίλη Σπανούλη. Λογικά, αν δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση μερικά λεπτά μετά τις 7, σε αυτή την αποθετική υποδοχή που το ετοιμάζουν να την επιφυλάξουν οι φίλοι του Άρη. Αύριο 12 η ώρα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
0: Όπου δεν θα χωράνε όλοι οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό και υπάρχει ειδική πρόβλεψη.
1: Να το πούμε γι' αυτό. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ότι μας ζητήθηκε διαπίστευση για τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου και φυσικά θα μπαίνει με λίστα. Όποιος είναι το όνομά του μέσα στο χρονικό περιθώριο που έθεσε η ΚΑΕ Άρης, αυτός θα βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας αυτής, θα λέει το ονοματεπώνυμό του για να μπορεί να εξασφαλίζει την είσοδό του σε αυτή την ιστορική συνέντευξη τύπου, στην οποία, να πούμε, θα είναι παρόν και ο Ρίτσαρντ Τσιάο, ο οποίος έχει κάνει το Αμερική Θεσσαλονίκη και Ασία Θεσσαλονίκη, γιατί είναι τώρα στην Ασία με την οικογένεια Τετοπούκο. Όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, Χαριλάου, νέος συνδρομητικός σταθμός, ένα δρομολόγιο του ΟΑΣ. Πραγματικά, ναι. Θα είναι εδώ ο Ρίτσαρντ Τσιάο και δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει από αυτή την ιστορική συνέντευξή του. Και μάλιστα θα τον ακούσουμε και για πρώτη φορά να τοποθετείται δημόσια σε μια συνέντευξη τύπου για διάφορα πράγματα. Ενδεχομένως να απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις που θα θέσουν οι εκπρόσωποι του τύπου. Να πούμε ότι είναι 2-1 ουσιαστικά η ΕΑ. Είναι συνέντευξη τύπου απολογιστική που κάνει κάθε χρονοϊκά η ΕΑΡΙΣ, όπου και εκεί θα συμποθούν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την έναρξη των εργασιών για την επέκταση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, να μπουν δηλαδή τα συνεργεία μέσα για να είναι δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμο. Και φυσικά αυτό που κέρδισε φίλου του Άρη είναι πότε θα τεθείσουν και προφορία τα ειστήρια διαρκείας. Καταλαβαίνει και τι θα γίνουν ανάρπαστα.
0: Και τι θα γίνει και, και με το έργο ανακατασκευής του, ανακατασκευής μάλλον, προσθήκης εξεδρών στο Αλεξάνδριο για να πάει και πάνω από 6.000.
1: 6.500 λένε ότι θα πάει η χωρητικότητα.
0: Αλλά όπως έλεγε ο Βασίλης Βλαχόπουλος, είναι μπλεγμένα 7 υπουργεία για αυτό το έργο. Και έπεσαν άσκελα όταν μας το είπε.
1: Ναι, 7 υπουργεία και.
0: Αν είναι δυνατό, τα υπουργεία μας.
1: Επειδή ξέρουμε ότι στην Ελλάδα πραγματικά η γραφειοκρατία πολλές φορές καθυστερεί.
0: Είναι ανίκητη η γραφειοκρατία.
1: Χρειάστηκε ευελιξία, επαφές, συζητήσεις επί συζητήσεων για να μπορέσει ο Άρης να απεγκλωβιστεί από όλο αυτό και να ξεκινήσει. Γιατί 15 Αυγούστου, μετά το 15 Αυγούστου, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το παραδοσιακά ξεκινεί την προετοιμασία οι ομάδες. Είναι τώρα ένα ζήτημα αν ο Άρης και πότε θα μπορεί να μπει στο γήπεδο. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι τέλη Σεπτέμβρη πέρυσι ξεκίνησε το EuroCup, μπορεί να έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
0: Μπράβο. Μιας και το ανέφερες, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Βασίλης υπέγραψε συμβόλαιο για 3+2 χρόνια. Γιατί ακριβώς. 3 χρόνια πλέον, το μάθαμε και επίσημα, είναι εγγυημένη η συμμετοχή του Άρη στο EuroCup. Όπως και του ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Και χωρίς αυτό βέβαια να συμβαίνει ότι και για τους δύο ομάδες, ότι εφόσον μια εκ των δύο εξασφαλίσει την κατακτώντα το EuroCup, εννοείται ότι δεν υπάρχει, δεν έχει κάποιο λόγο, κάποιο πρόβλημα. Θα αγωνιστεί στην πρώτη
0: τάξη
1: στη EuroLeague χωρίς να υπάρχει το παραμικρό
0: επίσης το τριετές εγγυημένο δεν αποκλεί το ενδεχόμενο μία από τις δύο ή και οι δύο μελλοντικά, δηλαδή μετά από 2 χρόνια ίσως, να κερδίσει με άλλο τρόπο την άνοδο της στην EuroLeague. Όλα είναι ρευστά σε αυτές τις περιπτώσεις, συν ότι είναι ακόμα ανοιχτό και το σχέδιο NBA Europe, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς, φυσικά. Να πούμε ότι θα είναι εξπρές το ταξίδι του Σπανούλη. Σήμερα έρχεται, αύριο θα αναχωρήσει και πάλι για την Αθήνα, διότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν και κλήσεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό. Μην ξεχνάμε αυτή την ιδιότητά του. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, στον πάγο του την νέα αγωνιστική χρονιά και για τα επόμενα χρόνια. Διότι υπάρχουν αρχές Ιουλίου 2 παιχνίδια για την τερματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με την Ρουμανία στην πόλη Ραντέα και με την Πορτογαλία στη Σανέλα Αρένα των Άλλων Λιωσίων. Επομένως, ο Σπανούλης τώρα θα έχει ένα διάστημα να κρατάει 2 καρπούζια τα παιδιά μας κάνει.
0: Μη φοβάσαι, το ξέρει. Το έχει επιλέξει αυτό.
1: Και επίσης, να πούμε ότι παρόν αύριο θα είναι. Τι να ρωτήσει κάτι που θέλει. Ναι. Και ο Μίσκο Ραβνάτοβιτς, ο ατζέντη του εδώ και από τότε που αγωνιζόταν ο Βασίλης Σπανούλης. Θα είναι παρόν στη συνέντευξη τύπου. Τους είδαμε και σε μια φωτογραφία στα social media μαζί σε ξενοδοχείο στην Βουλιαγμένη. Όπου μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Σέρβος των μεγαλύτερων μάναζερ στην Ευρώπη. Τελευταίες προετοιμασίες για τη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας. Και φυσικά μαζί συζητά και άλλα θέματα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, διότι εκπροσωπεί πάρα πολλούς παίκτες και πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες ο Σέρβος. Και φυσικά κάποιοι εξ αυτών είναι σε επαφές με τον Άρη. Κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη συμφωνήσει να συνεχίσουν την καριέρα του στον Άρη. Και η επόμενη εβδομάδα.
0: Πόσα δεν το κούμπο θα παίζουν στον Άρη του χρόνου, εδώ σε θέλω.
1: Νομίζω 2 έτσι όπως πάει το πράγμα.
0: Έτσι όπως πάει και ο Θανάσης και ο Κώστας.
1: Ναι, γιατί ο Κώστας είναι διακαής πόθος των ανθρώπων του ΆΕΚ να τον κρατήσουν. Mm-hmm. Θα υπάρξουν συζητήσεις από αύριο, φαντάζομαι, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, διότι αγωνίστηκε δανεικός φέτος τον Άρη από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης, mm-hmm. ο οποίος θέλει να τον αποκτήσει ως ελεύθερο. Και ο ίδιος ο παίκτης.
0: Νομίζω αυτό θα συμβεί. Νομίζω αυτό θα συμβεί, Νίκο. Ναι.
1: Ό,τι αφορά τον Θανάση, επειδή βλέπουμε τελευταία τα δημοσιεύματα να είναι ακόμα πιο πυκνά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Για την ανταλλαγή του Γιάννη σε κάποια άλλη ομάδα, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι μάλλον είναι η ώρα για τον επαναπατρισμό του Θανάση.
0: Του Θανάση. Και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι ο νέος Άρης έχει τις ευλογίες του για το κούμπο.
1: Φυσικά, εννοείται αυτό. Φυσικά. Τον είδαμε στο Μονακό μέσα στο ταχύπλο να φωνάζει Άρης Άρης και θα απέναντί του το Ρίτσαρντ Τσιάο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, οι φίλοι του Άρη, εγώ νομίζω ότι εισπράττουν αυτό που μόνοι τους έφτιαξαν. Εκείνο το τρομερό σύνθημα που φώναξαν, που το συνέθεσαν μέσα σε δύο λεπτά για το γέννητο το κούμπο, νομίζω ότι η ανταπόδοση είναι αυτή που ζούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν να ξέρα τι θα συμβεί, είναι ρε παιδί μου. Σαν να ξέρα τι θα συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Πυκνώνει εδώ και φυσικά είμαστε εν αναμονή και σε πτήσεις που θα μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη από την Αθήνα. Και νομίζω ότι ούτε και αυτό θα πιστεύει στα μάτια του με αυτό που θα αντιχρήσει σε λίγη ώρα εδώ στο δεύτερο τελωνείο του Αερολιμένα Θεσσαλονίκη.
0: Νίκο, θα συνδεθούμε αργότερα με σένα, όπως θα κάνουμε βέβαια και συνδέσεις και με την εταιρεία που θα έχει απευθεία σύνδεση με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς, και
0: να είσαι καλά.

Θα μπορούσα να ζητήσω τον Νίκο Καραγιώργη και άλλη έξτρα πληροφορία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το θέμα είναι συγκεκριμένο όσον αφορά δηλαδή την συζήτηση που έχει ήδη κάνει ο Βασίλης Πανούλης με τον Τολιόπουλο για να πάει να παίξει στον Άρη, αλλά επειδή έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Τολιόπουλος και επειδή έκανε αυτές τις εμφανίσεις που έκανε με αποκορύφωμα την χθεσινή στους τελικούς Α1, ας είμαστε λίγο υπομονετικοί, γιατί αυτό που θεωρούσαμε δεδομένο ίσως μερικοί πριν από μερικές μέρες τώρα δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο.

Και επειδή πολλοί κόσμος, ειδικά στα μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησε από χθες το βράδυ και σήμερα ακόμα να δείτε περισσότερο, να προσπαθούν να δουν ποιο θα είναι το αύριο για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν είναι μία εκτίμηση αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από μία εκτίμηση τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο προπονητής της επόμενης περίοδου στον Παναθηναϊκό.

0: Για να συνδεθούμε τώρα με την βοήθεια της Earth News με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός του φίλων του Άρη. Ο Ηλίας ο Κρητικός, ο οποίος είναι στην κάμερα.
0: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά και τον ήχο και την εικόνα, αλλά αν με βάλετε αυτή τη στιγμή να κρίνω με βάση τα πλάνα, πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο πάνω από 3.000 φίλοι του Άρη. Λοιπόν, πάμε εδώ με τα δικά μας. Να θυμίσω, επαναλαμβάνω, στις 8 έχουμε την σέντρα του αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανάμεσα σε Γερμανία και Κουρασάο. Και εδώ σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε πάλι το χρόνο 39 χρόνια πίσω, δηλαδή στην 14η Ιουνίου του 1987.

Ο συνάδελφος και συγγραφέας πλέον Δημήτρης Δραγόγιας έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο για το τι συνέβη στις 14/87 και νομίζω ότι αξίζει να το μοιραστώ μαζί σας. Θα στο διαβάσω επιλέξει όπως έκανε σχετική ανάλυση στο Facebook. 14 Ιουνίου 1987. Δεν είχε μπει ακόμα βαθιά το καλοκαίρι. Εδώ κάνω μία παρένθεση. Καύσωνα είχαμε ήδη πάντως. Απλά τον Ιούλιο του 87 έγινε ο χειρότερος. Συνεχίζει ο Δημήτρης. Η Ελλάδα μύριζε ασβέστη, υδρότα, γιασεμί, βενζίνη και τηγανιτές πατάτες από ανοιχτές κουζίνες. Τα μπαλκόνια είχαν ανθρώπους. Είχαν πλαστικές καρέκλες, τσιγάρα, φανέλες, ραδιόφωνα που έπαιζαν δυνατά, τηλεοράσεις που τρεμόπαιζαν σαν μικρά εθνικά καντήλια. Η χώρα δεν μιλούσε ακόμα με αριθμούς. Μετρούσε γειτονιές, μετρούσε φωνές από παράθυρα, μετρούσε παιδιά που έπαιζαν μπάλα ώσπου να σκοτεινιάσει και μανάδες που φώναζαν ονόματα από τα μπαλκόνια σαν να διάβαζαν κατάλογο Αγίων. Και εγώ, 17 χρονών, στεκόμουν μπροστά στην οθόνη, σαν να στεκόμουν μπροστά σε πόρτα που μόλις είχε ανοίξει. Δεν ήξερα ακόμα πόσο βαραίνουν τα χρόνια, πόσο αθόρυβα μετακινείται ο άνθρωπος από το θα στο ίσως. Πόσο ύπουλα μπαίνει η σκόνη πάνω στα παλιά του καλοκαίρια. Ήξερα μόνο πως ήμουν νέος, πως η ζωή είχε ακόμα τη μυρωδιά του άστρωτου δρόμου, πως κάτι ερχόταν, πως κάπου έπρεπε να πάμε όλοι μαζί, έστω και αν κανείς δεν ήξερε πού. Ένας Γκάλης στον αέρα, ένας Γιαννάκης με σφιγμένα δόντια, ένα στάδιο ειρήνης και φιλίας που εκείνη τη νύχτα έγινε κάτι περισσότερο από όνομα. Μία μπάλα που γύριζε γύρω από τη στεφάνη σαν να δίσταζε ιστορία και ύστερα έπεφτε μέσα στο καλάθι. Κάθε καλάθι έβγαζε από πάνω μας ένα κομμάτι μικρότητας. Έβγαζε από πάνω μας τη μυρολατρεία, την επαρχιωτική συστολή απέναντι στους μεγάλους. Εκείνη τη φτωχή τέχνη να λέμε δεν γίνεται αυτό πριν το δοκιμάσουμε. Η Ελλάδα απαντούσε με υδρότα, απαντούσε με σουτ, με άμυνα, με ανάσα κομμένη, με εκείνη την αρχαία λέξη που ποτέ δεν μπήκε σε σύνταγμα, τη λέξη ψυχή. Κάπου ακούστηκε, σχεδόν παιδικά, σχεδόν προφητικά, είμαστε πια πρωταθλητές. Και η φράση πέρασε από τα μεγάφωνα στους δρόμους, από τους δρόμους στα σπίτια και από τα σπίτια μέσα μας. Ήμασταν οι εκδρομείς της δεκαετίας του 80, με ξεβαμμένα τζιν, κασέτες τότε στο αυτοκίνητο, αφήσεις στους τοίχους, πίστη χωρίς πρόγραμμα, αφέλεια χωρίς ντροπή. Μία γενιά που πήγαινε προς το άγνωστο τραγουδώντας λίγο φάλτσα, αλλά με όλη της την καρδιά. Η Ελλάδα εκείνης της νύχτας είχε σκοτάδια, είχε αυταπάτες, μικροεξουσίες, πλαστικά τραπεζομάντιλα, μεγάλες κουβέντες σε μικρά καφενεία. Είχε όμως και κάτι που δεν καταγράφεται σε στατιστικές. Έναν κοινό παλμό. Οι πολυκατοικίες ανέπνεαν μαζί, οι δρόμοι άνοιγαν χωρίς συνεννόηση. Άγνωστοι αγκαλιάζονταν με αγνώστους. Η χαρά δεν είχε ακόμα μάθει να ντρέπεται. 39 χρόνια μετά, εκείνος ο 17χρονος στέκεται ακόμα μπροστά στην τηλεόραση. Δεν γυρίζει να με κοιτάξει, καλύτερα έτσι. Εγώ τώρα είμαι 56. Έχω μάθει να χαμηλώνω την ένταση όταν κοιμούνται οι άλλοι. Να κρατώ μερικές συγκινήσεις για μέσα μου. Να μην διακόπτω εύκολα τη σιωπή. Στο σπίτι υπάρχουν δύο γη, παιδιά του 2004 και του 2006. Γεννήθηκαν μετά τις μεγάλες κραυγές. Μεγάλωσαν σε χρόνια που οι λέξεις έγιναν πιο βαριές από τα πράγματα. Κρίση, μνημόνιο, πανδημία, πόλεμος, οθόνες, ηρωνία, ταχύτητα. Ένα μέλλον που ζητούσε από τα παιδιά να είναι ψύχρεμα πριν προλάβουν να είναι ανέμελα. Τους έχω μιλήσει για εκείνη τη νύχτα του 87. Όπως μιλά κανείς για τόπο που δεν υπάρχει πια στο χάρτη. Για μπαλκόνια που φώναζαν, για δρόμους που γέμιζαν ξαφνικά,

ένας έφηβος με μάτια αναμένα. Περνά μια χώρα με κοντά σορτσάκια και ιδρωμένες φανέλες. Περνούν οι εκδρομές του 80, λίγο αστείοι, λίγο συγκινητικοί με τα τραγούδια τους, τις υπερβολές τους, τα εισιτήρια χωρίς επιστροφή. Και περνούν και δύο αγόρια που δεν ήταν εκεί, που δεν άκουσαν τις πολυκατοικίες να ρουλιάζουν, που δεν είδαν την Ελλάδα να πετάγεται τον καναπέ της σαν να την είχε χτυπήσει ρεύμα, που έμαθαν νωρίς να ζουν χωρίς μεγάλες αφηγήσεις. Αλλά εγώ δεν τους το λέω έτσι. Μόνο αφήνω καμιά φορά την παλιά εικόνα να παίζει λίγο παραπάνω. Τον Γκάλι στον αέρα, το Γιαννάκι να σφίγγει τα δόντια, την μπάλα να διστάζει, το πλήθος να κρατά την αναπνοή του. Ίσως κάποτε σε κάποια δική τους άγνωστη νύχτα, σε ένα άλλο γήπεδο, με άλλο φως, με άλλα τραγούδια, να ακούσουν και εκείνοι κάτι να ανεβαίνει από βαθιά. Όχι τη δική μας φωνή, τη δική τους. Και τότε, χωρίς να χρειαστεί να τους εξηγήσει κανείς τίποτα, θα καταλάβουν γιατί ένας 56χρονος άνδρας σταματά κάθε 14 Ιουνίου μπροστά σε ένα παλιό στιγμιότυπο και για λίγα δευτερόλεπτα μοιάζει να είναι πάλι 17 ετών. Αυτό το σπουδαίο κατά γνώμη μου σημείωμα ανήκει, είπαμε, στον συνάδελφο Δημήτρη Δραγόγια, ο οποίος νομίζω ή μάλλον είμαι βέβαιος ότι ξεχωρίζει από όλους μας σε επίπεδο γραφής. Αλλά με τη δική του βοήθεια νομίζω καταλαβαίνετε γιατί το δικό μου κορμί ανατεχιάζει κάθε φορά που ξεκινάει το final countdown του τον Europe. Είναι σαν να με επιστρέφει σε εκείνη τη βραδιά, τη 14η Ιουνίου 1987, που ήταν ευλογημένη, πραγματικά το πιστεύω αυτό, για όσους μπορέσαμε τότε να στριμωχτούμε στο στάδιο μιας κηδείας. Άλλοι έχοντας, όπως εγώ, τη δημοσιογραφική διαπίστευση, άλλοι το πάσο της τελευταίας στιγμής.

Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Βίκη Σπύρου και σας θυμίζω ότι αμέσως μετά το δελτίο θα συνδεθούμε πάλι με την Θεσσαλονίκη και το λαό του Άρη που περιμένει η ειδήσιό μας είναι αντικρίσει τον νέο προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Επέστρεψε στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της Γενικής Ομάδας Πόλου του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης είχαν ετοιμάσει στο πάρκινγκ του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων, ενώ με πριν 100.000 ευρώ επιβράβευσε τις παίκτριες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης στη σειρά των τελικών της Greek Basket League, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ο Γάλλος Γκάρντ, εκτός από την ανάδειξή του σε MVP, πέτυχε και ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο στατιστικής, καθώς ολοκλήρωσε τους τελικούς με συνολικά 114 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει σημειωθεί στη διοργάνωση, ξεπερνώντας

0: νώντας το ρεκόρ των 109 πόντων που κρατούσε από το 1994 ο αείμνηστος Ρόι Τάρπλεϊ. Με ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε την επίθεση του Τάιρικ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν στην Φυσούνα κατά την αποχώρηση των παικτών στον 5ο τελικό της Greek Basket League, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για ένα χρόνο, ανεβάζοντας τη συνολική απαγόρευση στους 19 μήνες. Στο Μοντιάλ τώρα, η εξαιρετικά συμπαγής και άριστη τακτικά Αυστραλία επιβλήθηκε με 2-0 της Τουρκίας στην μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη της διοργάνωσης. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεταξύ τους μάτς στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Σκωτία επικράτησε με 1-0 της αετής στη Βοστόνη. Η σημερινή ημέρα ολοκληρώνεται με ακόμη δύο παιχνίδια. Στις 8 στο Χιούστον παίζουν Γερμανία Κουρασάο και στις 11 στον Ντάλλας Ολλανδία Ιαπωνία. Ο Σομαλούς διαιτητής Ουμάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει στο παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ο Αρτάν ανακρίθηκε για 11 ώρες από τις Αμερικανικές Αρχές Μετανάστευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι τη Δευτέρα, προτού του υποθεί ότι δεν θα του επιτραπεί είσοδο στη χώρα αφού απορρίφθηκε το διπλωματικό του διαβατήριο και η αμερικανική βίζα απλής εισόδου. Στο βόλεϊ τώρα, την τέταρτη νίκη της σε άριθμους αγώνες πανηγύρισε η Εθνική Γυναικών επικρατώντας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα με 3-2 σε της Πορτογαλίας για το European League. Η Εθνική Ανδρών νίκησε με 3-0 την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, ξεκινώντας έτσι με ιδανικό τρόπο το δεύτερο τουρνουά του European League. Σήμερα στις 7 το εθνικό μας συγκρότημα παίζει κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία. Στο θρόνο τέλος του NBA επέστρεψαν οι New York Knicks μετά από 53 χρόνια νικώντας τους San Antonio Spurs με 94-90 κάνοντας το 4-1 στη σειρά των τελικών. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερους τίτλους και στο earthnews.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Και τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία με τον Μαγκίν και θα βάλει και το γκολ μετά από μπαλιά του Ντόακ. Ο τερματοφύλακας ο Πλατσίντε απέκρουσε το πλασέ του Τσε Άνταμς. Η μπάλα όμως έφτασε στο ύψος του πέναλτι για τον Μαγκίν που έκανε το πλασέ. Βρήκε και σε αμυντικό η μπάλα. Η Σκωτία έτσι λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο 21ο λεπτό.
3: Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Αυστραλοί. Θα πλασάρει γκολ. Γκολ 1-0. Οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα θα βγουν στην κόντρα. Θα τριπλάρει τον Ντεμιράλ, ο οποίος βρέθηκε τετατέτ με τον Τσακίρ και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Γκολ για τους Αυστραλούς που κάνουν το 2-0 με τον γκολ του Τσιρκάτη στο 75ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε έξω από την περιοχή σε μια αδράνεια της άμυνας των Τούρκων και με δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Τσακίρ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας.
4: Και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον. 0-1 το Μαρόκο με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό.
5: Πατάει περιοχή, δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες, κλείνεται από τρεις. Θα βρει το Βινίσιο από τα αριστερά, στο δεξί φέρνει την μπάλα ο Βινίσιο, μέσα στην περιοχή το σουτ.
4: Τι έβαλε ο Βινίσιος. Βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να είμαι σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
12: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
11: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
12: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
11: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
13: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
14: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
15: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
14: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
15: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
14: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
15: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
14: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
16: Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
19: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
18: Έρα Σπορ.
19: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
18: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο υποτιθέμενο γκολ από τα αποδυτήρια. Στην πραγματικότητα τι είναι, μικρόφωνο στο γήπεδο θα είναι και αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή παίζουν βόλεϊ στην Γλυφάδα η εθνική μας ομάδα των ανδρών εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας για την European League και έχουν time out αυτή τη στιγμή δύο ομάδες. Στο πρώτο σετ προηγούνται οι διεθνείς μας με 8-5. Θα κάνουμε σε λίγο μια σύνδεση με την Sports 3 που μεταδίδει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάνω στη Θεσσαλονίκη γίνεται ο χαμός με τους φίλους του Άρη που περιμένουν να δουν μπροστά στα μάτια στο Βασίλη Σπανούλη, όπου να είναι, φαντάζομαι θα υπάρχει σύνδεση και με την 3. Συνθήματα, καπνογόνα, χιλιάδες κόσμου που περιμένουν τον νέο προπονητή του Άρη να βγει από την πλευρά του τελωνίου.

Έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα. Να ξεκινήσω καλύτερα βέβαια με τον Γιώργο Διαμαντή που μου έγραψε ένα ολοκληρό κατεβατό, γιατί είναι πολλά χρόνια συνδεδεμένος με την Era Sport. Να του στείλω λοιπόν την καλησπέρα μου και εγώ.

Ο Σπανούλης έχει ήδη φτάσει στο χώρο που βρίσκονται οι φίλοι του Άρη. Περιμένουμε την απευθεία σύνδεση, είτε μέσω της R3 θα είναι, γιατί έχει άλλο πρόγραμμα αρχείο αυτή τη στιγμή η R News, ενώ τρέχει αυτή τη στιγμή το δελτίο ειδήσεων στην R3.

0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον Νίκο Καραγιώργη, ο οποίος είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Νίκο, έφτασε ο Βασίλης από ό,τι είδα στα πρώτα πλάνα.
1: Η λέξη αποθέωση, Ηλία, νομίζω είναι λίγη για να περιγράψει αυτό το οποίο ζει αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης. Πραγματικά, μόλις έγινε αντιληπτός, ξεκίνησαν τα συνθήματα των φίλων.
0: Ποιο σύνθημα κυριαρχεί, Νίκο?
1: Κυρίως συνθήματα που δεν είναι προσωποκεντρικά, δηλαδή δεν αφορούν τον Βασίλη Σπανούλη,
0: πέρα από
1: το
0: γνωστό
1: το όνομα του πόρημό του, κυρίως συνθήματα όμως για τον Άρη, μάλιστα στο σημείο όπου βγήκε ο Βασίλης Σπανούλης, τον υποδέχτηκαν κάποιοι οργανωμένοι φίλοι του Άρη, οι οποίοι τον οδήγησαν μέσα στο πλήθος. Και πραγματικά άναψαν υπηρεσίες, συνθήματα. Νομίζω ότι μόνο εικόνα μπορεί να περιγράψει. Δεν μπορεί με λόγια να περιγράψει αυτό το οποίο γίνεται. Φυσικά ήταν ο Νίκος Ζήσης, αλλά και τα μέλη της διοίκησης του Άρη, τα οποία είχαν φυσικά, υπήρχε η Μέρινα και τον υποδέχτηκαν μέσα στην αίθουσα αφήξεων εδώ, του συγκεκριμένου χώρου που να επαναλάβουμε δεν είναι ακριβώς στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι το δεύτερο τελωνείο, σε μια απόσταση 400-500 μέτρων από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και φυσικά αυτή τη στιγμή το βάντο στο οποίο θα επιβαστεί έχει εγκλωβιστεί εκεί μπροστά από τους χιλιάδες φίλους του Άρη που έχουν έρθει σήμερα εδώ για να τον υποδεχθούν. Φυσικά αυτή και μαζί με τον Νίκο Ζήση, τον general manager της ΑΕΑΡΙΣ, είναι εδώ και ο manager της ομάδας του Σταπούτος, ο οποίος επίσης υπήρξε για πολλά χρόνια συμπαίκτης μαζί του στις εθνικές ομάδες, στις μικρές εθνικές ομάδες και συνέχεια αντίπαλοι σε επίπεδο Α1. Είναι άλλωστε την ίδια χρονιά γεννημένη, το 1982, και με αυτόν του συνδέουν πολλά.
0: Είδαμε και τον κύριο Χρήστος είναι συνομήλικος, δεν το χάσετε.
1: Ναι, γεννημένη το 82. Και ο κύριος Βίρονας Αντωνιάδης τον είδαμε, τον επιχειρησιακό διευθυντή της ΚΑΕΑΡΙΣ, ένα από τα πρόσωπα που θα είναι αύριο παρόντα και στην συνέντευξη τύπου. Άρη Γερά, εμείς θα ξαναφέρουμε το πάσχο στο Βορρά. Ακούγεται τώρα το σύνθημα, έχει ακουστεί αρκετές φορές από τα χείλη των οπαδών του Άρη, οι οποίοι ονειρεύονται να ζήσουν και πάλι πολύ μεγάλες στιγμές, όπως τη δεκαετία του 80, όπως αρχές της δεκαετίας του 90.
0: Έχω δεχτεί ένα μήνυμα που πρέπει να το ακούσει και εσύ, Νίκο, ότι ο Άρης του μπάσκετ είναι το καλύτερο παράδειγμα πώς ο λαός μπορεί να κρατήσει ζωντανή μια ομάδα. Πολύ σωστό.
1: Ισχύει. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι μην κοιτάμε το σήμερα, Ηλία. Ο Άρης πριν από μερικά χρόνια πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Ο Άρης κινδύνευε με υποβασμό.
1: Στην παραμονή του στην κατηγορία. Θυμόμαστε εκείνη τη χρονιά που διεκόπη το πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού, λόγω της πανδημίας. Ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση.
0: Και πιο νωρίς. Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα κινδύνευε ο Άρης να πέσει.
1: Ακριβώς. Στο νέο μιλένιο, ακριβώς. Με τον πολιτή Σιλιατζόγκου τότε. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικά χρόνια, πριν από 6 χρόνια, τον μπάτζετ του Άρη ήταν 350.000, το μικρότερο της Α1, στην πρώτη χρονιά με τη σοφή του Γιάννη Καστρίτη στον πάγο των Κιτρινόμαυρων. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό συνέβη, αν θυμάμαι καλά, 2019-2020. Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολλά τα χρόνια, γι' αυτό δεν είναι καλό ποτέ να ξεχνάς τα δύσκολα. Τώρα, με πάρα πολύ δυσκολία, μπορούμε να δούμε το βαν στο οποίο έχει επιβαστεί ο Βασίλης Σπανούλης. Προσπαθεί να περάσει μέσα από το πλήθος, είναι αδύνατον φυσικά, με πάρα πολύ μικρές ταχύτητες, ώστε να πάει κάπου που θα συναντηθεί με τους διοικητές της ΚΑΕΑΡΙΣ.
0: Πόσος κόσμος είναι μαζεμένος?
1: Χιλιάδες. Δεν μπορώ από το σημείο που είμαι, είναι χιλιάδες. Και όπως μας έλεγαν εδώ οι παλαιότεροι, αυτό δεν ξέρω να το πάμε και νωρίτερα, ότι είναι περισσότερος ο κόσμος από ό,τι ήταν στην υποδοχή την άνοιξη του 1997, όταν από αυτό το σημείο είχε βγει η τότε κάτοχος ομάδα του Κυπέλλου Κόρας, με τον Δευτέρη Σούμποντη προπονητή, τον Παναγιώτη Λιαδένη, τον Τίνο Αγγελίδη, τον Μάριο Μπόνι, τον αείμνηστο Χωσέ Πιπολίου Ναρκίτ και επίσης τον αείμνηστο Σαλ Σάκρεφορντ από τα στέλια της ομάδας, όταν είχε επικρατήσει στο δεύτερο τελικό της Τόφας Μπούρσα μέσα στην Τουρκία, είχε κατακτήσει τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο των κυκλώματων.
0: Είδες, ενώ δεν είναι πολλά τα χρόνια, κάποιοι έχουν ήδη φύγει από τη ζωή.
1: Ναι. Είναι ιστορικές στιγμές. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική και πραγματικά σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής. Μπορεί να συμπληρώνεται σε μερικές μέρες ένας χρόνος από την ημέρα που ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έγινε ο Ρίτσαρ Φιάο και το ΦΑΝΤ.
0: Που είναι μικρότερο σε ηλικία και από παίκτες του Άρη, να το θυμίσουμε αυτό.
1: 25 χρονών. Είναι 25 χρονών.
0: Στην ανάπτυξη είναι ακόμα.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Όμως νομίζω ότι τον αναμένουμε και αυτόν τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη για να έχει την πρώτη διαζώση σε γνωριμία με τον Βασίλη Σπανούλη, επίσημα προπονητή του Άρη, γιατί δεν αποκλείουμε στο περιθώριο της παρουσίας του Ρίφερ Φιάου τις ημέρες του Final Four της Euroleague που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα στην Αθήνα, να έγινε και κάποια συνάντηση του με τον Βασίλη Σπανούλη, διότι θυμάστε ότι είχε γίνει τότε μια επαφή γνωριμίας και κάτι και συζήτηση για την προοπτική του Άρη να αγωνιστεί τα επόμενα χρόνια στην Euroleague, του κύριου Τσουσμπουένο, του διευθύνοντα συμβούλου της Euroleague, με τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Αντωνιάδη, τα δύο στελέχη, τους δύο διευθύντες της ΚΑΕ και φυσικά παρόντος και του Νίκου Ζήση.
2: Σε εδώ περιμένει, από εδώ και πέρα Νίκο, σε περιμένει πολλή δουλειά. Αρκετά έχεις κάτσει τα τελευταία χρόνια.
1: Καλύτερα να ασχολούμαστε με τέτοια θύματα παρά με μπαν, μεταγραφό,
2: και στο λέω, και στο λέω ως παλαιότερος δημοσιογράφος της Αθήνας που ανεβοκατεβαίναμε Θεσσαλονίκη για να ζούμε την ατμόσφαιρα των τρομερών εκείνων αγώνων Άρη ΠΑΟΚ και την κατάκτηση πρωταθλήματος με φιλάθλους και των δύο ομάδων στις κερκίδες του Αλεξάνδρου.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα γίνει και πάλι δημοφιλές πλέον το 2-31-0 για όσου θέλουν να κάνουν ρεπορτάζ αλλά και να μάθουν νεότερα για Άρη και για ΠΑΟΚ.
2: Το παλιό 0-31 έτσι για εμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Okay. Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο για οτιδήποτε προκύψει. Βεβαίως επικοινωνείς πάλι φυσικά, μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, υπάρχει συνομήλικό σας που έβλεπε τον τελικό στο σπίτι του το 1987 και συμπεριφέρθηκε για πρώτη και τελευταία φορά άσχημα στη μάνα του, η οποία δεν καταλάβαινε γιατί το παιδί της πανηγύριζε έτσι και γιατί ουρλιάζε και της είπε «Ασέρεμα», της μήνης άσχημα, λέει, «Δεν καταλαβαίνεις εσύ μάνα μου τι γίνεται αυτή τη στιγμή». Αλλά έχει άδικο ο ακροατής μας, γιατί εκείνη τη βραδιά κατάλαβαν και οι μανάδες και οι γιαγιάδες. Σας λέω, 5 παρατέταρτο το πρωί στο Σύνταγμα, την ώρα δηλαδή που γυρνούσα με τη μηχανή που οδηγούσα τότε στο σπίτι, υπήρχαν παππούδες και γιαγιάδες που δεν είχαν βγει για τον πρωινό περίπατό τους, αλλά ήταν ακόμα ξάγρυπνοι.

Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Νέα Σμύρνη ότι δεν αναφέρθηκα καθόλου στο χθεσινό τελικό του μπάσκετ, γιατί κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα. Βρέθηκε αυτή που τράβηξε τη φανέλα του διαιτητή Παπαπέτρου, Παναγιώτη μου. Την ήξεραν όλοι εξ αρχής ποια ήταν, αλλά χρειάστηκε να την αναφέρει στην απόφαση του ο αθλητικός δικαστής για να τη μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος. Η σύντροφος του Κέντρικ Νάν ήταν. Τρομερό αυτό, το μάθαμε το αθλητικό δικαστή. Μέχρι τότε το όνομά της έμενε κρυφό. Έχει δίκιο και ο ακροατής μας που λέει ότι μετά από 39 χρόνια υπάρχουν δύο απόντες που συνδέθηκαν με το Ευρωμπάσκετ του 87, ο προπονητής Κώστας Πολίτης και ο συνάδελφος Φίλιππος Συρίγος που είχε τις μεταδόσεις εκείνα των αγώνων της Εθνικής Ομάδας και που την επόμενη χρονιά έφτιαξε το ντοκιμαντέρ «Ο δρόμος προς τη δόξα», το οποίο εύκολα, άμα το αναζητήσετε, θα το δείτε στο διαδίκτυο και αξίζει να το δείτε, γιατί ήταν όλη η ανασκόπηση με πολύ ωραία επίσης μουσική επένδυση τότε για λογαριασμό της ΕΡΤ.

Δίκιο έχει και η Νεκταρία. Γιατί είχε βγει, λέει, με τα μωρά στο Πασαλιμάνι και εγώ ήταν εντός αγωγικών το Πασαλιμάνι. Ήταν σαν να αναγεννήθηκε όλη η Ελλάδα εκείνη τη βραδιά του 1987. Πράγματι, Νεκταρία, σας είπα και προηγουμένως πως ακόμα καλύτερα από όλους μας το είχε διατυπώσει μετά από μερικά χρόνια ο Χάρη Κλίν το σκηνικό που ζήσαμε 14 Ιουνίου του 1987. Σε σημείο που ο άθλος της Εθνικής Ποδοσφαίρου το 2004 στην Πορτογαλία, ενώ θεωρήθηκε αγωνιστικά ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη σε σχέση με τον Πάσο 87, δεν είχε όμως την επίδραση του Έλληνα πολίτη εκείνο το πανηγύρι του 87, γιατί ήταν η πρώτη φορά το 87. Οι θριαμβολογίες του 2004 για πολύ κόσμο ήταν μία επανάληψη απλώς. Βέβαια, το 2004 συνέβη κάτι που δεν είχε συμβεί το 87, γιατί τότε ήμασταν γηπεδούχοι. Ήταν η υποδοχή της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Ελευθέριο Βενιζέλος και μετά η πορεία της μέχρι το Καλλιμάρμαρο, όπου συνολικά είχε εκτιμηθεί από την αστυνομία ότι στους δρόμους τότε της πρωτεύουσας, ξεκινώντας από την Αττική Οδό, μαζεύτηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Κάνει πλάκα ο Αντώνης, η γνωστή πλάκα για όσους είμαστε παλαιότεροι. Τι ωραία χρόνια ήταν αυτά του Πασόκ το 87. Ήταν όμως και μοιραία, Αντώνη μου, το ξέρεις. Είναι τότε που ζούσαμε σε έναν ψεύτικο οικονομικό παράδεισο στη χώρα με τη γνωστή μοιραία κατάληξη. Διονύσης τελείωνε την τρίτη γυμνασίου όταν κατακτούσαμε το μήνυμα του Ευρωμπάσκετ. Η μεγαλύτερη χαρά ήταν όταν είδα τον πατέρα μου αγκαλιά με το γείτονα πανηγυρίσουν μετά από χρόνια τσακωμού. Ο Διονύσης είναι από το Μεσολόγγι. Με πόσους αγνώστους αγκαλιαστήκαμε εκείνες τις μέρες, ο Διονύση, δεν μπορεί να τους μετρήσει κανείς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στα δημοσιογραφικά του Σταδίου της Κηφυλίας, όπου βρισκόμασταν και επαναλαμβάνω θεωρούμε αυτούς ευλογημένους που είχαμε εκείνη την τύχη, δεν ξεχάσω ποτέ το συνάδελφο που δεν γνώριζα ποιος ήταν στην πίσω σειρά, ο οποίος πάνω στη χαρά του με τη λήξη του τελικού με τη Σοβιετική Ένωση πέταξε, αλήθεια είναι, πέταξε τον τηλεοπτικό δέκτη που είχε μπροστά του, τον διέλυσε.

0: να κάνουμε με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Πιστορόπουλου που είναι στον κόσμο. Τον έχω μια σύνδεση με τη Γλυφάδα. Να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο που μεταδίδει τον αγώνα βόλεϊ των εθνικών ομάδων ανδρών Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας.
1: Μπούχλιας με μονό μπλοκ. Δεν μπορεί στη μισοζώνη εκεί να βγάλει με τον Ήλιεφ. 22-16. Η ελληνική ομάδα έχει τον απόλυτο έλεγχο.

0: Σερβίς πάνω στο φιλέ. Με τον Σαββόφσκι. Ετοιμάζεται για το δικό του σερβίς. Κεντρικός. Κορυφαίος του 23 στην Σερβική Λίγκα. Εδώ. Ο ύψος 2-10. Τζαμφλοτ σέρβις. Δυσκολεύει την υποδοχή από τον Χανδρινό. Πίσω από το τρίμετρο επίδεση. Δεν βγήκε με την καλύτερη συνθήκη από τον Μούχλια. Η μπάλα κατευθείαν out. 22-18. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση.
1: Λοιπόν, 22-18 πρωί η τεχνική μας. Είναι το πρώτο σετ. Συνεχίζουμε να ακούμε την μετάδοση από τον Γιάννη Ράνιο για λογαριασμό του Sports 3.
0: Γρήγορα εκτελεσμένη σε πρώτο χρόνο από τον Βουλκίδη. Από την έξω και πάσα του Γαλλιώτου. Έτσι το σκορ γίνεται 23-18. Εδώ ξανά. Με μονό μπλοκ.
1: Θυμίζω εγώ ότι η εθνική μας έχει παίξει τρεις αγώνες για την European League και έχει δύο νίκες και μία ήττα έως τώρα.
0: Την υποδοχή της Βόρειας Μακεδονίας. Ράπτης σημαδεύει πλάγια γραμμή out. 23-19. Στο Γιάννοφ, ο αναπληρωματικός Πασαδόρος για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Στο Γιάννοφ σερβίς, out, 24-19, set point για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και Βουλκίδης με τις ιαχές και τις φωνές εδώ του κοινού της Γλυφάδας. Εκτελεί το σερβίς, ψάχνει τον άσο, δεν μπορεί, βγήκε από τον Ρίτσλιεφ. Επίθεση, όχι ιδιαίτερα καλή, από τη Βόρεια Μακεδονία και το γύρισμα με τη δεύτερη προσπάθεια, δεν χρειάστηκε καν πάσα, Γαλλιώτος, Πασαδόρος, κάνοντας εκπληκτικό παιχνίδι στο πρώτο σετ, κλείνει 25-19 και κάνει το 1-0 για την Ελλάδα, η οποία πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά με κυρίαρχο το μπλοκ. 5-0 τα μπλοκ. Λέει αναμφίβολα τον τρόπο με τον οποίο διάβασε τις επιθέσεις του αντιπάλου και πως και ίδια κατάφερε από τις δικές της επιθέσεις να βρει τρόπο να επωφεληθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 25-19 και η εθνική μας ομάδα το πρώτο σετ εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας. Για όσους δεν παρακολουθήσατε νωρίτερα Ερασπόρ, να πούμε ότι στα 41 του χρόνια ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε το Grand Prix της Βαρκελόνης, πήρε την πρώτη νίκη με τα χρώματα της Φεράρι, μπαίνει και αυτό στη μάχη του τίτλου. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Λάντο Νόρις, εγκατέλειψε ο Κίμι Αντωνέλη. Πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Era Sport.
1: Να σας δώσω και μια είδηση πολύ φρέσκια, ότι η Real Madrid μετά τον Bernardo Silva, μετά τον Dumfries και τον Konaté, κατέληξε συμφωνία με τη Chelsea και για την απόκτηση του Κουκουρέγια. Μάλιστα, ο Κουκουρέγια, μαθαίνουμε από τον καθόλου έγκριτο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, θα κοστίσει στη Βασίλισσα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κουκουρέγια ήταν μήλο της έρηδος για την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο. Μπήκε όμως στη μέση η Ρεάλ μετά που εισήγει στο Ζωσέ Μουρίνιο και τον έκανε δικό της. Έχουμε και ενδεκάδες για τον αγώνα Γερμανίας Κουρασάου, τον οποίο θα ακούσετε σε λίγο από την Era Sport. Θα είναι εδώ στο στούντιο ο Βασίλης Παπα-Νικολάου και ο Δημήτρης Διαργκόβα στο booth για τη μετάδοση. Λοιπόν, 4-2-3-1 σύμφωνα με την εκτίμηση το αγωνιστικό σχήμα των Γερμανών. Τερματοφύλακας ο Νόιερ, δεξί μπακ ο Κίμι, αριστερό μπακ ο Μπράουν, στόπερ η Σλότερμπερ και Τά, στα χαφ εν μέτσα Παύλοβης και τριάδα Μουσιάλα Βίρτσανε με κορυφή της επίθεσης των Χάβερτς. Ο Αντώνης της Κηφισιάς είναι στον πάγκο του Κουρασάο. Η δική του ενδεκάδα, εντάξει, έχει ονόματα που λίγος πολύ είναι άγνωστα. Ρουμ τερματοφύλακας, στην άμυνα Φλωράμους, Φόνβιλ, Μπαζόρ και Ομπίσπο. Στα χαφ Κομενένσια, Μπακούνα, δεξί εστρέμο Χάνσεν, δεκάριο Τσόν, κορυφή επίθεσης Ολοκάντια.

Θα σωστά ότι η βαθμολογία των οδηγών για την Φόρμουλα 1 αυτή τη στιγμή λοιπόν παραμένει πρώτος ο Αντωνέλη με 156 βαθμούς. Ο Χάμιλτον πέρασε δεύτερος με 115, ο Ράσελ έχει 106 και την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν ο Λεκλέρκ με 75 βαθμούς, ο Νόρις 73 και ο Πιάστρη 68. Έβδομος είναι ο Verstappen με 55.

Για τον Ολυμπιακό υπάρχει είδηση ότι έχει στρέψει το ενδιαφέρον του προς τον Γιόελ Ρόκα. Έκλεισε τα 21 του, έκανε ντεμπούτο ο Καταλανός στη Λα Λίγκα στα 17 του και είναι δεξιοπόδαρος εξτρέμ της Χιρόνα.

Επίσης, να ξέρετε ότι οι Πορτογάλοι στο παγκόσμιο κύπελο κυκλοφορούν καθημερινά, οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας, με ειδικά βραχιολάκια, τιμούν τη μνήμη του Διόγο Ζώτα. Θυμίζω, ο Ζώτα έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Έχασε τη ζωή του και αυτός και ο αδελφός του.

Στην Αμερική γράφουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχεται πιέσεις πλέον από τους Boston Celtics, ότι αυτοί έχουν προσεκίσει το Milwaukee για την σχετική ανταλλαγή. Προσωπικά, έως πρότινος, θεωρούσα ότι είναι φαβορή, έχοντας σχετική πληροφόρηση στις ΗΠΑ και το περιβάλλον του Γιάννη, η Νέα Υόρκη, που στέφθηκε πρωταθλήτρια μετά από 53 χρόνια. Κατά τα φαινόμενα, το μόνο που θεωρούμε πλέον σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης θα είναι στην Ανατολική Περιφέρεια. Μόνο αυτό θεωρείται σίγουρο αυτή τη στιγμή, αλλά βέβαια είναι και πολλές οι ομάδες.

Σωστά, με ρωτάτε εκτός από τη βαθμολογία των οδηγών στη Φόρμουλα 1 ποια είναι και η βαθμολογία των κατασκευαστών. Λοιπόν, η Mercedes είναι πρώτη με 262 βαθμούς, η Ferrari ακολουθεί με 190, η McLaren έχει 141 και στην τέταρτη θέση σε αρκετά μεγάλη απόσταση είναι η Red Bull με 89. Τις υπόλοιπες δεν θα το αναφέρουν, πολύ πιο χαμηλά.

0: Πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιανακοπούλου με το κλειστό της Γλυφάδας. Ακούμε τώρα Γιάννη Ράνιο στη μετάδοση του αγώνα Ελλάδας Βορείας Μακεδονίας.
1: Το ψάτι δεν θα τα καταφέρει. Έξω η μπάλα. 4 όλα. Να λοιπόν προσμασεύεται η διαφορά. Εδώ, προηγούμενη φάση. Πρώτο ψάλτης, ο οποίος είναι στους 6, πρώτος κόρης εθνικής μας ομάδας. Με δάχτυλα ο Ράπτης στην υποδοχή, ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Ράπτη στη μικρή διαγώνιο. Εντυπωσιακή εκτέλεση, 5-4. Δεν με επιτρέπει στην Βόρεια Μακεδονία να προσπεράσει. Εδώ ξανά. Δίπλα, από εκεί που βρισκόταν ο Κώστικ.

Δύσκολα υποδοχή βγήκε τελικά από τον Ρίτσλιεφ. Επίδεση. Πόντος από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας για να πάρει τον μπλοκάουτ. Από δύσκολη γωνία ο Κώστικς.

0: Πέντε όλα. Εδώ από το σερβίς του Γεωργίεφ. Με δάχτυλα ο Ράπτης στην υποδοχή. Γαλλιώτος με το ένα χέρι. Ανάποδα η πάσα. Όμως δεν με no look υπό άλλες συνθήκες. Εκεί ήξερε τι ακριβώς θα κάνει ο Μούχλιας. Εντυπωσιακή φάση. 6-5. Κοιτάξτε, εδώ χωρίς να βλέπει με το ένα χέρι. Εξαιρετικά δύσκολη για να κρατήσει και τη σταθερότητα της μπάλας. Ράπτης ρίχνει στην υποδοχή. Γεωργίεφ σε τριπλό μπλοκ. Θα καταφέρει με ένα ρολ στην επίδεση ο Κώστικ να φέρει την μπάλα πάνω από το αντίπαλο μπλοκ και να προσγειωθεί στην ελληνική πλευρά, αναγκάζοντας να πάρει time out ο Κώστας Χρυσοβιδέλης εδώ, πως ρολάρει πάνω στο παλάμι του παίκτη από τη Βόρεια Μακεδονία. Time out λοιπόν από την ελληνική πλευρά.
1: Λοιπόν, αφού υπάρχει time out στην Γλυφάδα, να σας πω εγώ ότι σε 20 λεπτά έχουμε τη σέντρα του αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο. Στις 11 η ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα παίξουν Ολλανδία, Ιαπωνία και μετά θα πάμε δύο τα ξημερώματα για όσους αντέχουν να δουν εκτή ελεφαντος του Εκουαδόρ και πέντε τα ξημερώματα, αυτό νομίζω είναι πιο εύκολο για κάποιους, Σουηδία, Τινησία. Αυτό είναι το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάντως πληροφοριακά σας λέω ότι που σήμερα... Α, και ο κύριος Δημήτρης Λιαγκόβας που θα μεταδώσει τον αγώνα σε λίγο και Γερμανίας Κουρασάου. Τους έχεις μάθει όλους τους παίκτες Κουρασάου απ' έξω, ε? Είπαμε, είναι λίγο περισσότεροι από τον νομό Χανίων. Στους κατοίκους του νομού Χανίων οι κάτοικοι του Κουρασάου.

εδώ σε αυτό το σημείο με επιτρέψτε να πω κάτι για τον Εβάν Φουρνιέ, γιατί πραγματικά πέρσι το καλοκαίρι ακούγονταν διάφορα πράγματα για, σε βάρος του Φουρνιέ, με κορυφαίο εκείνο το ότι δεν έπρεπε να ανανεώσει ο Ολυμπιακός συμφωνία του με τον Γάλλο παίκτη. Είναι πράγματι, όπως το διάβασα και εγώ, ένα από τα κορυφαία bloopers που έχουν υποθεί ποτέ στο, από το φίλαθλο κοινό αλλά και από το δημοσιογραφικό. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι ο Φουρνιέ έκανε ρεκόρ πόντων σε τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Εγώ να θυμίσω λοιπόν ότι ο παίκτης που τάχα μου δεν μπορούσε να κάνει προσωπικές φάσεις και δεν μπορούσε να παίρνει αποφάσεις δικές του για τα τελειώματα των επιθέσεων, στα play-off με την Μονακό είχε κατά μέσον όρο 17 πόντους, 4,7 rebound, 4,3 assist και 50% στο τρίποντο. Στο Final Four της Αθήνας ο Φουρνιέ είχε κατά μέσον όρο 15 πόντους, 4,5 rebound, 4 assist και 40% στο τρίποντο. Γι' αυτό και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, αν και εγώ προσωπικά σας είπα θα επέλεγα τον Peters. Και στους τελικούς, τους 5 τελικούς με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, ο Φουρνιέ έφτασε πλέον στους 22,8 πόντους, φανταστείτε να μην είχε δηλαδή προσωπικές φάσεις, 4,8 rebound, ανέβηκε στις 6 assist και σταθερά ικανό στο τρίποντο με 44%.

Επίσης να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή και ένα ακόμα μέλος από την αρχική ενδεκάδα της Βραζιλίας το καλοκαίρι του 70. Αναφέρομαι στον κεντρικό αμυντικό, τον Μπρίτο, ο οποίος είναι ο πέμπτος στάρ από εκείνη την ενδεκάδα της Βραζιλίας που φεύγει από την ζωή. Και θεωρείται, θυμίζω, εκείνη η Βραζιλία του 70, η κορυφαία ομάδα που παρουσιάστηκε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Ο Μπρίτο, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1939, αλλά ήταν σε ηλικία 31 ετών όταν στέφθηκε πρωταθλητής κόσμου με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Μια από τις ωραιότερες ειδήσεις Ολυμπία που έχω διαβάσει αυτές τις μέρες παγκοσμίου κυπέλου, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν κάποια μυαλά που λειτουργούν καλύτερα τα δικά μας, είναι αυτή η είδηση που μας ήρθε από την Αργεντινή. Άκου, Ολυμπία, τι αποφάσαν η κυβέρνηση της Αργεντινής. Να δώσουν μια μαύρη λίστα στους Αμερικανούς με 13.000 πατεράδες που δεν πληρώνουν διατροφή για τα παιδιά τους, ώστε να απαγορευτεί η είσοδός τους στη χώρα, και στην περίπτωση, είπαν η κυβέρνηση Αργεντινής στους Αμερικανούς, σε περίπτωση που σας ξεφύγουν στα σύνορα, μην τους αφήσετε να μπουν σε γήπεδο. Σημαδεμένοι 13.000 ανεύθυνοι, κατά τη γνώμη μου, γονείς.

Θέλω να πω, αν και δεν μου αρέσουν οι μαύρες λίστες, το ξέρετε, τα ξέρετε τα μυαλά μου όσοι ακούτε τακτικά την Era Sport και δει τις δικές μου εκπομπές, αυτή η μαύρη λίστα πραγματικά μου άρεσε. Το δε σύνθημα που κυκλοφορεί από χθες στη Νέα Υόρκη με αφορμή την κατάξη του τίτλου από τους Knicks είναι «Go ahead and cry». Ξεκινήστε να κλαίτε όλοι εκεί στη Νέα Υόρκη. Απερότερα, Βασίλη, έτσι ναι, Βασίλη Παπανικόλα, απερότερα συνθήματα που έχουν ακουστεί ποτέ. «Go ahead and cry». Α, και είδατε βεβαίως, οι Knicks κέρδισαν μέσα στην έδρα του Σαν Αντώνιο τον τίτλο, η απονομή έγινε κανονικότατα. Όπως πάντα βεβαίως στο NBA, στην έδρα του αντιπάλου, και ένας όλο κόσμος φυσικά χειροκρότησε, φίλοι των Spurs δηλαδή, χειροκρότησαν τους πρωταθλητές Knicks. MVP ο Jaylen Brown, τον οποίο τον είχαμε μάθει πριν από 11 χρόνια εμείς οι Έλληνες σε εκείνο το παγκόσμιο πρωτάθλημα για εθνικές ομάδες μέχρι 19 ετών στα δύο ωράκια του Ηρακλείου. Ήταν μέλος, όπως και ο Tatum, αυτοί οι δύο δηλαδή έγραψαν τη μεγαλύτερη καριέρα στην πορεία στο NBA. Ήταν ο Jaylen Brown στην Εθνική Ομάδα Αμερικανών που είχαν κερδίσει τότε τους δικούς μας διεθνείς σε αγώνα νοκάουτ.

0: Πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με το κλουστό της Γλυφάδας, να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο, περιγράφει τον αγώνα βόλη ανδρών Ελλάδας Βορείς Μακεδονίας.
1: Τον Κώστικ, ξανά με τριπλό μπλοκ. Στην πίσω ζώνη ο πρωτοψάλτης, τρέχει ο Γαλιώτος. Για το Μούχλια φτιάχνει την ισορροπία του, δεν κατάφερε να τελειώσει τον πόντο. Αλλά δεν θα τα καταφέρει και ο Κώστικ. Το μπλοκ είναι εκεί. Μπλοκ νούμερο 7 για την Ελλάδα. 7-0 τα μπλοκ. Είναι από τις περιπτώσεις που λες ξεκάθαρα ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, δείχνοντας κυρίως το πρώτο σετ πως έχει λειτουργήσει το μπλοκ άμυνα για την Ελλάδα. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η εθνική μας, μιας και το ίδιο διάστημα του πρώτου σετ είχε αποσπαστεί με 5 πόντους και είχε εκεί μια διαφορά μεταξύ 4-6 πόντων όταν και έκλεισε το συνέξι στο 25-19. Ράπτης. Γράφει στο σερβίς. Out. 13 όλα. Και σειρά του Κώστικ. Με τους 6 πόντους. Το βλέπετε εδώ. Πρώτο σκόρε μέχρι στιγμής για τη Βόρεια Μακεδονία. Η οποία κέρδισε χθες εδώ σε αυτό το γήπεδο της Ισλανδία 3-0. Out. Challenge, θεωρώντας ότι η μπάλα έχει βρει έστω γραμμή. Για να δούμε. 13-13, περιμένοντας για αυτό το challenge.
0: Λοιπόν, η εθνική μας πήρε το πρώτο σετ και είναι τώρα ισόπαλη 13-13 με την ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Ως δημοσιογράφος, ως υπεύθυνος δηλαδή για αυτά που λέω, αυτά που μεταδίδω, αυτά που γράφω, φυσικά έτσι πρέπει να αναφέρεται ο συγκεκριμένος αντίπαλος. Μπορεί εσείς ανεύθυνα να ονομάσετε τη συγκεκριμένη χώρα όπως θέλετε. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με την υπευθυνότητα του δημοσιογράφου. Λοιπόν, στο πλαίσιο της υπευθυνότητας, να πούμε ότι τελικά μας βοήθησε η διοίκηση του ΣΕΦ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός που μας είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ, από την κάμερα ασφαλείας δηλαδή του γηπέδου. Άκου το και εσύ, Βασίλη Παπα-Νικολάου. Έχουμε λοιπόν πλέον ολόκληρη την εικόνα της συμπλοκής του Kendrick Nunn με τον Tyreek Jones και όπως βλέπουμε λοιπόν από την κάμερα ασφαλείας και έχουμε πλέον πλήρη εικόνα, οι δύο παίκτες συναντήθηκαν στο διάδρομο που οδηγεί προς τα αποδυτήρια. Φάνηκε αρχικά, γιατί φυσικά δεν μπορεί κανείς να ακούσει εκείνη τη στιγμή, να καταλάβει από τα χείλη ποιος είναι ο διάλογός τους, και ξαφνικά ο Nunn σπρώχνει με δύναμη τον Tyreek Jones που πάει να επιτεθεί. Το συγκρατούν κάποια από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί γύρω και μετά πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού επιτίθεται ο Tyreek Jones στον Kendrick Nunn και αυτό το σκέλος το είχαμε ήδη δει από χθες. Δεν είχαμε δει την αρχή του καυγά που επαναλαμβάνω περιλαμβάνει το σπρώξιμο του Nunn, ενώ αρχικά φαίνεται ότι απλώς συζητάνε, μετά χάνεται ο έλεγχος. Θυμίζω ότι ανακοίνωση έβγαλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Καλωθευστών εναντίον του Tyreek Jones, μην έχοντας ακόμα γνώση του συγκεκριμένου βίντεο ντοκουμέντου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο.

0: και με την βοήθεια αυτού του βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα όλοι μας, γιατί αναρωτιόμασταν βλέποντας τα ιδιωτικά βίντεο που είχαν δοθεί χθες στη δημοσιότητα, αναρωτιόμασταν πώς έφτασε σε αυτό το σημείο το Eric Jones, δηλαδή πώς ξέφυγε τόσο πολύ, πώς εκνευρίστηκε τόσο πολύ για να πάρει φόρα να χτυπήσει με γροθιά τον Ναν. Τώρα νομίζω που έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, βγάζουμε καλύτερα άκρη με αυτό το επεισόδιο, που θυμίζω ότι μετά ολοκληρώθηκε μια τριτοκοσμική εικόνα στο αποδητήριο Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, διότι δεν συνιστά αθλητικό πολιτισμό αυτό που είδα μετά, να προσπαθούν, μάλλον να συμπλέκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού με αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα αποδητήρια του Ολυμπιακού για να ζητήσουν τα αρέστα από τον Eric Jones. Το μεγάλο ερωτηματικό, το δικό σας αλλά και δικό μου φαντάζομαι και του Βασίλη, είναι ότι πώς γίνεται η ελληνική αστυνομία, Βασίλη μου, ενώ εμάς μας συλλαμβάνουν για ψήλου πίδημα και χωρίς να έχουμε κάνει και τίποτα, δηλαδή με πολύ ευκολία μας βουτάνε. Εδώ στο στάδιο της Κεφυρίας χθες είδαν ανθρώπους να ανταλλάσσουν χτυπήματα, να επιτίθονται ή μάλλον να συγκρούνται, λέω καλύτερα, με αστυνομικούς. Σύλληψη καμιά. Έχουν ειδική μεταχείριση όλοι αυτοί. Ναι, πες μου τη γνώμη σου.
1: Εμένα περισσότερο με ενοχλεί το γεγονός ότι μέσω των social κυρίως έχουμε εδώ Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και ουδέτερους και τα λοιπά, να λένε ποιος είναι πιο μάγκας, ο ένας Αμερικάνος ή ο άλλος Αμερικάνος.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Εδώ δηλαδή ποιος θέτερε ποιον. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Είναι δύο Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή που παίζουν στην Ελλάδα, κονομάνε ένα σκασμό λεφτά, ο κάθε ένα σύμφωνα με δεν, και κάθονται εδώ οι δικοί μας να πούνε ποιος είναι πιο μάγκας Αμερικάνος. Ο ένας που την έριξε στον άλλον ή όχι, ή δεν τον πέτυχε.
0: Ποιος έδωσε περισσότερο, ποιος έφαγε λιγότερο. Έχουμε πέσει πάρα πολύ χαμηλά, το ξέρω. Αλλά ειλικρινά το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμος χθες και σήμερα, βλέποντας μέσα κοινωνική δήλωση, λέει συγγνώμη, η αστυνομική.
1: Εγώ δεν το πίστευα αυτά που διάβαζα, δηλαδή. Δεν το πίστευα
0: ούτε αυτά που είδες φυσικά.
1: Όχι αυτά που είδα. Αυτά που είδα.
0: Προηγουμένως μετά θα το βάλω κιόλας να παίζει για να το δεις και εσύ αυτό το βίντεο που δόθηκε από τη διοίκηση του Ειρήνης και Φιλίας και έχει να κάνει με την. Με το ξεκίνημα του επεισοδίου, γιατί αυτό το βίντεο πριν από λίγο το είδαμε, και ανακαλύπτουμε σε αυτό το βίντεο ότι ο πρώτος που επιτίθεται είναι ο Ναν τελικά στον Tyreek Jones. Δες εδώ.
1: Ποιος ξέρει τι υπόθηκε, πάντως δεν.
0: Ναι, δεν ξέρω τι υπόθηκε. Κοίτα, εδώ. Περιμένει ήρεμος, υποτίθεται ο Ναν, περνάει ο Tyreek Jones, οι δυο τους. Έχουν μια συνομιλία.
1: Τι συνομιλία είναι αυτή,
0: δεν ξέρουμε. Και, λένε... και δες τώρα.
1: Πάντως, ποιος είναι πιο καλή ομάδα Ολυμπιακός από
0: αυτήν. Ξαφνικά σπρώχνει ο Ναν τον Tyreek Jones και ξεκινάει ο καυγάς. Σε πρώτη φάση αποφεύγεται η συμπλοκή, αλλά σε δεύτερο χρόνο ο Tyreek Jones επιτίθεται στον Ναν.
1: Αυτό πια δεν είναι οπαδικό. Αυτό είναι προσωπικό τελείως. Εγώ το βλέπω ως προσωπικό των δύο.
0: Εγώ λέω ότι η τοξικότητα των τελικών, η οποία φέτος ανέβηκε επίπεδο, οδηγεί σε αυτά τα έκτροπα που είδαμε χθες στα αποδυτήρια. Και επαναλαμβάνω, δεν φανταζόμουν ποτέ. Ένα τέτοιο επεισόδιο θα μπορούσα να το φανταστώ. Αλλά τη συμπλοκή παικτών Παναθηναϊκού με αστυνομικούς δεν την περίμενα εδώ ποτέ.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω τι έγινε εκεί μετά.
0: Ναι, δηλαδή εγώ νομίζω ότι ξεφύγαμε τελώς. Και επαναλαμβάνω, ο κόσμος απόρρισε γιατί κανείς δεν συνελήφθη. Ούτε κατατέθηκαν μήνυση τελικά που υπόθηκε. Δεν κατατέθηκε ακόμα καμία μήνυση.
1: Αν είχε κατατεθεί, θα υπήρχε και αυτό φορό χθες.
0: Ναι, δεν πληροφορηθήκαμε καμία μήνυση να υπάρχει. Λοιπόν, εγώ αποχωρώ, σου παραδίδω τη σκυτάλη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ωραία. Με το θεαματικό αγώνα που ακολουθεί η Γερμανία, Κουρασάο.
1: Θα είναι.
0: Έτσι, μ' αρέσει. Έτσι. Πάντως, είδα το πρωινό, μ' άρεσε πολύ. Το Αυστραλία-Τουρκία. Μ' άρεσε πολύ και εδώ με την ευκαιρία να πω ότι σύμφωνα με όσους έχουν ανακατευθεί με τους υπολογιστές και βγάζουν σενάρια προκρίσεων, το 2-0 της Αυστραλίας κατά 90% την έχει προκρίνει στην επόμενη φάση. Λένε μετά από τις υπεραναλύσεις που κάνουμε 100.000 συνδυασμούς ότι το οποίο η ομάδα κερδίζει, κάνει μία νίκη κατά 67% προκρίνει.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μικρόφωνο στα γήπεδα, ένα λεπτό πριν από τις 8. Πάντα συντονισμένοι στην Air Sport, παγκόσμιο κύπελο. Ένα ακόμη παιχνίδι που ακούτε από την Air Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Νέλη Ζαφυλοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Βασίλης Παπανικολάου εδώ στο στούντιο. Ο Δημήτρης Ηλιακόβας θα είναι στην περιγραφή του αγώνα Γερμανία-Κουρακάου. Παιχνίδι για τον 5ο όμιλο, σε ένα γκρουπ που συμμετέχει επίσης το Εκουαδόρ και η ακτή Ελεφαντοστού. Όλα αυτά λοιπόν θα αρχίσουν σε λίγο. Μια διαφήμιση και αμέσως μετά πάμε παγκόσμιο κύπελο.
1: Air Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Air Sport.
0: Ακούτε Air Sport, η ώρα είναι ακριβώς 8. Η τετράκης νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλλου του Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρακάο που κάνει ντεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελλο. Πάμε να συνδεθούμε εδώ με το στούντιο που βρίσκεται ο Δημήτρης Ηλιακόβας και θα μας περιγράψει το παιχνίδι. Ο Δημήτρης, ο οποίος θα έχει φαντάζομαι και άλλα ενδιαφέροντα, θα κουβεντιάζουμε για κατά τη διάρκεια του αγώνα για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν στο σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, σε όσους είναι συντονισμένοι στην Air Sport. Γερμανία Κουρασάο. Πρώτη παρθενική συμμετοχή, ιστορική στιγμή για το νησί της Καραϊβικής. Από την άλλη, η τετράκης, όπως σωστά είπες, παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία. Μόνο η Βραζιλία έχει σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο περισσότερες φορές από τους Γερμανούς. Και μάλιστα οι Γερμανοί απόψε κυνηγούν να την φτάσουν όσον αφορά και τα τέρματα, ενώ έχουμε σέντρα τώρα στο παιχνίδι, τα τέρματα που έχουν πετύχει στην ιστορία τους στη διοργάνωση. Με το ένα που σημείωσαν οι Βραζιλιάνοι κόντρα στο Μαρόκο, έφτασαν τα 238 στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ από την άλλη οι Γερμανοί είναι στα 232, κάτι που σημαίνει ότι εάν βρουν δίχτυα 6 φορές στο σημερινό παιχνίδι, θα φτάσουν τους Βραζιλιάνους.

0: Αν σημειώσουν 7, θα τους περάσουν και θα γίνουν η χώρα που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Ένα φάουλ που κερδίζει τώρα ο Κίμικ από τα δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κουρασάο. Επειδή πάνω απ' όλα το ραδιόφωνο είναι εικόνες και δημιουργεί τέτοιες εξάπτητη φαντασία, να πούμε πως η Γερμανία παρατάσσεται με την καθιερωμένη της εμφάνιση, άσπρες φανέλες, μαύρα σορτσάκια και άσπρες κάλτσες. Μάλιστα, η φετινή εμφάνιση της Γερμανίας θυμίζει αρκετά, ίσως για μένα τουλάχιστον, την ωραιότερη που έχουμε δει από ομάδα σε Μουντιάλ, εκείνη του 1990. Δεν ξέρω, Βασίλη, εσύ ποια θα ψήφισες για καλύτερη? Δεύτερη για μένα είναι μετά της Ολλανδίας του 1974.
1: Δεν ξέρω, είναι μεγάλη ερώτηση αυτή για να...
0: Θέλει σκέψη.
1: Για να σου πω, θέλει σκέψη. Θα σου πω κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
0: Εντάξει,
1: απάντησε.
0: Δεκτό. Α, το Κουρασάο από την άλλη, μπλε φανέλες, κίτρινα σορτσάκια και μπλε κάλτσες. Είναι από την πρώτη στιγμή εμφανής η διάθεση της Γερμανίας.
1: Τελικά, Δημήτρη, το λέμε, είναι Κουρασάο, έτσι, γιατί το βλέπω
0: Κουρασάο,
1: αλλού,
0: ναι.
1: Κουρακάο το βλέπω να το γράφουν, Κουρασάο, έτσι.
0: Κουρασάο, η σταχτοπούτα του Μουντιάλ, το μικρό έθνος της Καραϊβικής.
1: 2010 ιδρύθηκε.
0: Ναι, είναι το μικρότερο έθνος της Καραϊβικής, το μικρότερο που αγωνίζεται σε τελικά κορυφαίας διοργάνωσης. Αποτελεί και την έκπληξη των προκριματικών.
1: Πόσους κατοίκους έχει, 116, 156,
0: ναι.
1: Κάτι σε 6 πάντως τελειώνει.
0: Ναι.
1: Όσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Πάτρα.
0: 158.000 κατοίκους, 171 τετραγωνικά μίλια είναι η έκτασή του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η Γερμανία...
1: Έχουν τη συμπάθειά μας πάντως.
0: Ναι. Ξεκάθαρα. Και όχι αυτή η μπλε, η άλλη εμφάνιση νομίζω είναι από τις ωραιότερες ομάδων στο Μουντιάλ. Μια έτσι μπιζ κίτρινο. Να πούμε στις συνθέσεις. Η Γερμανία παρατάσσεται με τον Νόιερ στο τέρμα. Ο αϊθαλής θερματοφύλακας της Μπάγερ Μονάχου, ο οποίος επιστρέφει κάτω από την εστία της Εθνικής μετά από 2 χρόνια. Τετράδα στην άμυνα ο Κίμικ, ενώ το Κουρασάο προσπαθεί να βγει από τα δεξιά με τον Λοκάντια, ο οποίος κανονικά γορίζεται στην κορυφή της επίθεσης, αλλά έχει τραβηχτεί τώρα στην άκρη. Βάζει και μια κόντρα, η μπάλα καταλήγει out, με τον Νόιερ να ζητάει την μπάλα από το ball boy γρήγορα προκειμένου να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τετράδα λοιπόν στην άμυνα για τους Γερμανούς, ο Κίμικ, ο Τα, ο Σλότερμπεργκ, ο Μπράουν. Διάδα στα χάφ, ο Παύλοβιτς με τον Ενμέτσα. Ο Σανέ, ο Μουσιάλα και ο Βίρτς συνθέτουν την τριάδα που κινείται ελεύθερα πίσω από τον Χάβερτς, ο οποίος έχει πάρει θέση στο 9. Για το Κουρασάο, ο Ρουμ, τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά και προς τα αριστερά, Φλωράνους, Μπαζούρ, ο Μπίσιο, Φονβίλ. Ο Κομενέτσια με τον Μπακούνα είναι το δίδυμο στα χάφ. Χάνσεν, Τσόγκ, Μπακούνα, η τριάδα πίσω από τον Λοκάντια, που έχει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Να πούμε ότι από τους 26 παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή του Κουρασάο, οι 25 έχουν έτσι γεννηθεί οι ρίζες από την Ολλανδία. Μόλις ένας έχει γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί της Καραϊβικής. Είναι εμφανής η διαφορά ανάμεσα στην δυναμικότητα των ομάδων και σε κάθε κόντρα. Δεν πρέπει να έχουν χάσει προσωπική μονομαχία οι Γερμανοί. Να αναφέρουμε επίσης ότι διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Μαροκινός Τζαλάλ Τζαγέντ. Είναι 39 ετών και σύμφωνα με τα στατιστικά του τη βγάζει συχνά πυκνά την κάρτα από το τσεπάκι, όπως υποδεικνύει και με σχετική ευκολία την υπόδειξη, την παράβαση, την εσχάτη των ποινών, το πέναλτι. Λοιπόν, στο χώρο του κέντρου τώρα, με τον Χάβερτς να έχει γυρίσει πίσω προκειμένου να βρει λίγο παραπάνω χώρο, αφήνει στον Κίμιχ, ο οποίος έχει ανέβει στα χαφ. Άλλωστε, η προσοχή που πρέπει να δείχνουν οι Γερμανοί στα μετόπισθεν δεν είναι τόσο μεγάλη. Το Κουρασάο από το ξεκίνημα έχει πάρει θέση πίσω και θα προσπαθήσει να βρει χώρους. Καταπληκτική κάθε την παλιά από τα αριστερά. Κάνει και το σουτ, ωστόσο μπλοκάρεται. Είναι πολύ ωραία η παλιά στον Βίρτζ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής, ωστόσο κάποιος παίκτης εκεί, ο Μουσιάλα ήτανε, πρόλαβε και του έβαλε την κόντρο, οπότε δεν ολοκλήρωσε η τελική του, δεν βρήκε εστία. Νέο σουτ και το γκολ. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός με τον Ενμέτσα να ανοίγει το σκορ μόλις το έκτο λεπτό. Η Γερμανία λοιπόν προηγείται 1-0, Γερμανία Κουρασάο 1-0 στο 6 με τον Ενμέτσα, ο οποίος έπαιξε το 1-2, κινήθηκε κάθετα η γερμανική ομάδα. Έγινε αποδέκτης της μπάλας μετά το συνδυασμό με συμπαίκτη του. Σούταρε, πλάσαρε με τη μία, διαγώνιο πλασέ στην απέναντι εστία. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον τερματοφύλακα Ρουμ του Κουρασάο και κάπως έτσι ανοίγει το σκόρ για τους Γερμανούς. Γερμανία Κουρασάο 1-0 μόλις το 6.
1: Δημήτρη, νομίζω ότι θα βγουν αληθινοί εκείνοι που έλεγαν ότι θα έχουμε σκορ πολλό, κρίκετ, δεν ξέρω τι πώς θα το πω.
0: Ναι, με τον Βίρτζ έπαιξε το 1-2, είναι εκπληκτικό το πλασέ. Εντάξει, ναι, το Κουρασάο είναι μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας, ωστόσο σε τέτοιο πλασέ δεν ξέρω και ο Μπουφό να ήταν στο τέρμα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά ο συνδυασμός εκεί που γίνεται στο ύψος της μεγάλης της περιοχής.
0: Ναι, ανενόχλητος.
1: Δηλαδή ανενόχλητος, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, άλλες σοβαρές ομάδες, ας πούμε, δεν αφήνουν τέτοιο συνδυασμό, τέτοιο 1-2 να γίνει εκεί στο ύψος της μεγάλης της περιοχής. Μπορεί και να γίνει, δηλαδή. Για να δούμε, εντάξει.
0: Ο Μουσιάλο, ο οποίος επιτίθεται κατά μέτωπο, το σούτ του θα κοντράρει. Ωστόσο επιμένουν οι Γερμανοί, είναι ο Μπράουν τώρα από τα αριστερά, προσπαθεί να κάνει το γύρισμα, γίνεται διπλή κόντρα εκεί και υπάρχει out. Δεν κατάφερε να πάρει το corner.
1: Κοίταξε, πάντως για τη Γερμανία, την οποία έχουμε συνηθίσει και τη βλέπουμε ως μια πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μια ομάδα η οποία το έχει κατακτήσει, όπως είπαμε και πριν, 4 φορές, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Πάει να κάνει ένα comeback. Να σκεφτούμε ότι στα προηγούμενα 2 Μουντιάλ είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία για τους Γερμανούς, οι οποίοι ναι μεν έχουν κατακτήσει 4 φορές το παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο στα 2 τελευταία Μουντιάλ δεν κατάφεραν καν να περάσουν από τους ομίλους. Μάλιστα στο πιο πρόσφατο, στο Κατάρ το 2022, οι Γερμανοί τήθηκαν στην πρεμιέρα από την Ιαπωνία 2-1. Φάνηκε από νωρίς έτσι ότι δεν θα είναι καλό το Μουντιάλ για αυτούς. Τώρα έχουν την ευκαιρία να όχι μόνο να ξεκινήσουν νικηφόρα, έχουν θέσει τις βάσεις από νωρίς για αυτό.
1: Και αλλά απλώς επειδή είπαμε για 4 φορές στη Γερμανία, να θυμίσουμε και ποιες χρονιές ήταν αυτές. Το 54, το 74, το 1990 και το 2014. Αυτές ήταν οι χρονιές που η Γερμανία το σήκωσε, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Παραλίγο να χρηστεί δεύτερη φορά σκόρερ ο Ενμέτσα, ο οποίος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή και προς τα δεξιά. Η μπάλα πέρασε για λίγο out, έγλειψε ουσιαστικά το δεξί κάθετο δοκάρι του Ρουμ, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με ένα βολέ. Να πούμε ότι ο σκόρερ, ο Ενμέτσα, είναι 25 ετών, αγωνίζεται στην Borussia Dortmund και είναι η 7η παρουσία του στην εθνική ομάδα και το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει με την φανέλα της ομάδας. Από τα αριστερά τώρα είναι ο Μπράουν, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Σλότερμπεργκ, εκείνος για τον Τα, τον θηριώδη στόπερ της Bayern. Το Κουρασάο, το οποίο θα κλέψει την μπάλα με τον Χάνσεν, θα προσπαθήσει να κάνει 1-2 τρίπλες, ωστόσο η δύναμη των Γερμανών είναι τέτοια που με ένα μικρό τζαρτζάρισμα ανακτούν την κατοχή και έχουν και πάλι την μπάλα στα πόδια τους. Με τον Κίμιξ σε θέση δεξιού μπακ, δίνει για τον Τα. Εκείνος για τον Παύλοβιτς, ο οποίος έρχεται κοντά σαν στήριγμα. Ο Μουσιάλα έχει γυρίσει πίσω, κάποιες πάσες στο χώρο της μέσης γραμμής. Μουσιάλα ξανά για τον Τα. Ο Χάβερτς, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά και μοιράζει παιχνίδι, δίνει για τον Σανέ, ο οποίος έχει έρθει από τα αριστερά. Ωραία προσπάθεια του Βίρτς, προσπάθησε να βρει τον Χάβερτς στην πλάτη της άμυνας, δεν τα κατάφερε, ξανά η μπάλα σε γερμανικά πόδια. Ο Μουσιάλα τώρα κάνει το τακουνάκι για τον Βίρτς, με δεύτερη προσπάθεια πηγαίνει η μπάλα στα πόδια του, κάνει την κοφτή τρίπλα. Κατάφερε να ξεφορτωθεί έναν αντίπαλο, εκεί έπεσαν ακόμα δύο πάνω του, βάλαν την κόντρα, απομάκρυναν όμως για λίγο μονόλογο στο παιχνίδι, έτσι το περιμέναμε άλλωστε. Ένα φάουλ το οποίο θα μπορούσε να σφυρίξει εδώ ο διαιτητής, άφησε πλεονέκτημα σωστά θεωρώ, καθώς η μπάλα δεν έφυγε από τα πόδια των Γερμανών. Ο Σανέ έχασε για λίγο την μπάλα, ωστόσο αυτή παρέμεινε σε πόδια συμπαικτών του, με τον Κιμίκ πίσω στον Τα, Ωραίο Μουσιάλα, παίζει το 1-2, τροφοδοτεί πάρα πολύ ωραία η πρώτη τρίπλα, το πλασέ out corner, έχω την εντύπωση. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Σανέ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής από τα αριστερά. Ανά πάσα στιγμή οι Γερμανοί φαίνονται ικανοί με έναν συνδυασμό, έτσι με 1-2, να εξουδετερώσουν πλήρως, να αποσυνθέσουν την αμυντική γραμμή του Κουρασάο, να βρεθούν σε θέση βολής και να εκτελέσουν. Οπότε είναι και ζήτημα κινητικότητας. Ναι, όπως φαίνεται και στο replay, η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Μπαζούρ, στο γόνατο συγκεκριμένα, ο οποίος πέφτοντας έβαλε την κόντρα και έτσι έφυγε έξω. Συνεπώς αυτό ήταν corner, παρόλα αυτά ο διαιτητής δεν το είδε, έδωσε out. Με την μπάλα να στείνεται στη γραμμή της μικρής περιοχής του Κουρασάο και τον Ρουμ, τον τερματοφύλακα, να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Γερμανία Κουρασάο 1-0 από το τέρμα του Ενμέτσα στο 6. Και οι Γερμανοί, οι οποίοι εκδηλώνουν επίθεση με τον Παύλοβιτς, να δίνει στον Χάβερτς, εκείνος για τον Μπράουν. Δεν βιάζεται κάποιες πάσες με τον Σλότεμπεργκ. Ξανά ο Μπράουν, ο οποίος περνά το χώρο του κέντρου, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κουρασάο από τα αριστερά. Αφήνει στον Χάβερτς, εκείνος πιο πίσω στον Σλότεμπεργκ, ο οποίος είναι σε θέση half. Από εκεί, αν ήταν ο Μπαστόν ίσως και να δοκίμαζε το πόδι του, είναι τόσο κοντά, έφτασε στην εστία. Πάρα πολύ ωραία κάθε την παλιά για τον Ενμέτσα, ο οποίος κινείται διαρκώς σε θέση κρυφού φορ, κατέβασε εξαιρετικά, ωστόσο δεν κατάφερε να πάει μπάλα, να κρατήσει την μπάλα τόσο κοντά του ώστε να ολοκληρώσει την προσπάθεια με καλύτερο τρόπο. Ένα ανεμικό πλασέ με το μητάκι, κατέληξε μπάλα στα χέρια του Ρουμ, ο οποίος κράτησε παραβία στην εστία του τουλάχιστον για δεύτερη φορά. Διατηρείται το 1-0 Γερμανία Κουρασάο, ενώ είμαστε στο 13ο λεπτό του αγώνα. Ένα φάουλ του Λοκάντια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα δυνατή να κρατήσει και μπάλα το Κουρασάο, έτσι να πάρει κάποιες ανάσες, ενώ προσφέρεται αυτή τη στιγμή replay του τέρματος με το οποίο προηγείται η Γερμανία μέσα από την κάμερα που έχει πάνω του ο διαιτητής. Ήρεμα η Γερμανή πίσω με τον Σλότεμπρεκ να δίνει για τον Τα. Ακριβώς τώρα περνάει το χώρο της μέσας γραμμής και βρίσκεται μέσα στο ημικύκλιο. Κρατάει την μπάλα στα πόδια του, πάντα με ψηλά το κεφάλι. Έτσι αρχοντικός δίνει στο Σλότεμπρεκ, εκείνος μοιράζει αριστερά. Είναι ο Μπράουν, ξανά για τον Σλότεμπρεκ, ξανά για τον Μπράουν. Ο Μπράουν, ο οποίος είναι 22 ετών και αγωνίζεται στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, τέταρτη συμμετοχή του με τα Πάντσερ. Διαρκώς πάσες εκεί μεταξύ της τριάδας αυτής, Μπράουν, Σλότεμπεργκ και Κετά. Να είναι η αλήθεια ότι έχουν πάρει θέσεις και δεν επιτρέπουν κάτι καλύτερο οι παίκτες του Κουρασάο.
1: Η αλήθεια είναι τώρα ότι περιμέναμε λίγο, μήπως βγουν λίγο παραπάνω, δηλαδή λίγο προς το κέντρο, αρχίσουν εκεί δηλαδή να μαρκάρουν, αλλά δεν το βλέπουμε αυτό, δηλαδή μένουν σε ένα πλάνο, κάνουμε άμυνα, ίσως είναι και σοκαρισμένοι από το πολύ γρήγορο γκολ, αλλά συνεχίζει, το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο, στο ένα τρίτο του γήπεδου.
0: Ναι, ακριβώς, ο Βίρτς τώρα από τα αριστερά κάνει τρίπλες, βρίσκει χώρο, σουτάρει για λίγο out την μπάλα, διαγώνιο σούτ από τα αριστερά, κινήθηκε σε θέση αριστερού εξτρέμου Βίρτς, συνέκλεινε, έκανε αρκετές τρίπλες έτσι περνώντας τα πόδια του πάνω από την μπάλα, βρήκε χώρο, έκανε το δεξί σούτ πλασέ, διαγώνια, η μπάλα πέρασε για λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ρουμ, μία ακόμα τελική προσπάθεια που καταγράφεται στο παιχνίδι, έπεσε, έκανε την... έτσι τον μπλονζώνει ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, φαινόταν όμως να ελέγχει 100% τη φάση, δεν ανησύχησε παραπάνω. Και το Κουρασάο από τις λίγες φορές που περνά το χώρο του κέντρου και μάλιστα είναι και στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Γερμανίας, προσπάθησε εκεί να κάνει μια τρίπλα ο Μπακούνα, ωστόσο δεν του βγήκε, η κόντρα δεν τον ευνόησε, τελευταίος αυτός ήταν που τον ακούμπησε η μπάλα, πλάγιο out από τα δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Γερμανίας για τους Γερμανούς. Εκτελείται το πλάγιο out, απομακρύνουν οι παίκτες του Κουρασάου, ωστόσο η μπάλα πηγαίνει στα γερμανικά πόδια με τον Κίμικ να γυρίζει πίσω στον Νόιερ.
1: Ξέρεις πώς το λένε το Κουρασάου, άλλοι ένα όνομα έτσι το οποίο έχουν, η μπλε οικογένεια.
0: Η μπλε οικογένεια,
1: Οικογένεια, και αυτό με οδηγεί στο να σκεφτώ εκείνο που θυμάσαι ένα ποτό.
0: Το ποτό, Blue Curaçao.
1: Το Blue Curaçao.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σύμπτωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή τη χώρα του λένε μπλε οικογένεια. Μετά βγαίνει ένα ποτό που λέγεται Blue Curaçao. Έτσι θα έχουν μια κάποια σχέση αυτά τα δύο.
0: Νησί της Καραϊβικής, κοκτέιλ. Σε κοκτέιλ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι Τζαμάικα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εδώ που κοιτάζαμε νωρίτερα.
0: Ναι. Οκ, okay. Πιθανό να σχετίζεται, να σχετίζεται λοιπόν.
1: Και έχει και πολύ ωραίο σύντομο, αλλά πολύ μελωδικό εθνικό ύμνο το Κουρασάο. Πολλοί δεν το ξέρανε, το ακούσαν για πρώτη φορά. Δεν είναι και εύκολο, δεν είναι και να πετύχει τον εθνικό ύμνο του Κουρασάο. Το Μουντιάλ δίνει και αυτή τη δυνατότητα να, είτε να ξανακούμε γνωστούς εθνικούς ύμνους, είτε να ακούμε μερικές φορές για πρώτη φορά, όπως για το Κουρασάο τώρα. Έτσι.
0: Ισχύει. Το Κουρασάο άλλωστε ακούστηκε, ήχησε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης ο εθνικός ύμνος. Το Κουρασάο, το οποίο έτσι αξιοποίησε, μην πούμε εκμεταλλεύτηκε που έχει μια αρνητική έννοια ως λέξη, αξιοποίησε την διεύρυνση του τουρνουά και κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του προκριματικού τουρνουά της Συνομοσπονδίας Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, και με 4-4 νίκες να κατακτήσει την κορυφή στον όμιλο που σχημάτισε, πετώντας εκτός Τζαμάικα, Τρινιντάτ και Τομπάγκο και Βερμούδες.
1: Ιδίως στη Τζαμάικα, το οποίο έχει ένα μικρό παρασκήνιο αυτό το παιχνίδι με τη Τζαμάικα του Κουρασάο, είχε άλλο προπονητή το Κουρασάο. Είχε δηλαδή τον Advocat, ο οποίος τον Ολλανδό.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος επικαλέστηκε κάποια προσωπικά, είχε ο άνθρωπος κάποια προσωπικά θέματα και έφυγε. Και ανέλαβε για το κρίσιμο παιχνίδι εναντίον της Τζαμάικα στο Kingstown ο βοηθός του. Και ο βοηθός του οδήγησε το Κουρασάο, έληξε 0-0 το παιχνίδι και το Κουρασάο πήρε την πρόκριση. Έτσι. Αυτό είχα διαβάσει δηλαδή για τη συμπαθέστατη αυτή χώρα.
0: Ναι, ο Advocat, ο πολύπυρος, ο Ολλανδός προπονητής, γενικά είναι πολύ δεμένη η ιστορία του Κουρασάο.
1: Ολλανδική απικία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε παίκτες και σε προπονητές με τους Ολλανδούς. Ο Dick Advocat, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο του Κουρασάο τον Φεβρουάριο για προσωπικούς λόγους, τη θέση του πήρε ο Fred Rutten, ο οποίος παραιτήθηκε 12 Μαΐου και μία μέρα αργότερα στις 13 Μαΐου ανακοινώθηκε η επιστροφή του Advocat, Βασίλη. Ένα φάουλ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον σκόρερ, τον Ενμέτσα, πάνω στον... σε ποιον έγινε ο φάουλ, στον Μπαζούρ, ο οποίος είχε ανέβει έτσι από την άμυνα στα χαφ, κέρδισε τη μονομαχία και προσπαθούν τώρα οι παίκτες του Κουρασάο να κρατήσουν μπάλα όσο είναι αυτό εφικτό. Ο Μπακούν, ο οποίος είναι αριστερό εξτρέμο, ωστόσο είχε τον ελέγχο της μπάλας σε θέση αριστερού μπακ, πιέστηκε, γύρισε πίσω στον Φλωράνους, κακή έτσι κυκλοφορία της μπάλας από την ομάδα του Κουρασάο.
1: Πάντως,
0: η μπάλα έφυγε έξω.
1: Σε σχέση, λίγο να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, διαβάζω ότι όταν ο Advocat δεν ήταν διαθέσιμος για τον τελικό προκριματικό αγώνα εναντίον της Τζαμάικα για οικογενειακό. Για να δούμε το.
0: Ναι, από δεξιά ο Κομενέτσι, ο οποίος κάνει τη σέντρα, θα βρει εκεί το κεφάλι. Είναι ο Λοκάντια έξω από την περιοχή. Στρώνει στον Μπακούνα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να σουτάρει. Το κάνει άλλος παίκτης που έρχεται από πίσω. Είναι ο με το νούμερο 10 ο Μπακούνα, ο οποίος εξαπέλυσε το σουτ. Η μπάλα έφυγε με το αριστερό, η μπάλα έφυγε όμως αρκετά ψηλά έξω από την εστία του Νόιερ. Δεν τον ανησύχησε στο ελάχιστο. Νωρίτερα στη σέντρα έκανε την κεφαλιά ο Τσόγκαστα, αλλά περισσότερο ως αμυντικός λειτουργήσε παρά ως επιθετικός. Τον βρήκε μπάλα στο πάνω μέρος του κεφαλιού και έφυγε προς τα πίσω. Να λοιπόν που παρόλα αυτά δειλά το Κουρασάο εκδηλώνει μια επίθεση, μια τελική προσπάθεια, έστω και αν δεν
1: να
0: βρήκε
1: πάρει
0: αιστεία.
1: Και λίγο θάρρος, Μουντιάλ.
0: Έτσι, ναι. Σωστά.
1: Και όλο αυτό. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, αυτό που διαβάζω είναι ότι ο Advocat δεν ήταν διαθέσιμος για το παιχνίδι, το κρίσιμο παιχνίδι εναντίον της Τζαμάικα για οικογενειακούς λόγους. Ανέλαβε, σύμφωνα με αυτά που γράφει το BBC τώρα, ο βοηθός προπονητή που λεγόταν Dean Gore, ο οποίος επέβλεψε αυτό το παιχνίδι, την ισοπαλία χωρίς γκολ στο Kingston, η οποία εξασφάλισε και την πρόκριση. Εσύ είχες κάτι άλλο, είπες κάτι άλλο, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάπως αλλιώς τον είπες, δηλαδή, αυτόν που ανέλαβε.
0: Ναι, όχι ως υπηρεσιακός. Στη συνέχεια υποτίθεται το Κουρασάο θα πήγαινε στο Μουντιάλ με τον Φρεντ Ρούτεν, ο οποίος όμως παραιτήθηκε 12 Μαΐου για να αναλάβει μια μέρα μετά ο Advocat.
1: Πάλι, ναι.
0: Το Κουρασάο έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του με τον Φονβίλ να τροφοδοτεί τον Ομπίσιο. Εκείνος από τα δεξιά αλλάζει εντελώς παιχνίδι και κινείται κάθετα τώρα με τον Μπακούνα να προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Τσόγκ. Δεν θα τα καταφέρει. Στρώνεται την μπάλα και τον γκολ! Στρώνεται η μπάλα, αν είναι δυνατόν. Ο Κομενέτσια ισοφαρίζει με ένα αριστερό πλασέ και το γήπεδο σύεται. Το Κουρασάο ισοφαρίζει στο 21ο λεπτό και νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό γκολ από κάθε άποψη. Ο Advocat, ο οποίος μου φαίνεται τουλάχιστον εμένα ότι έχει δακρύσει, έχει συγκινηθεί, έχει ζήσει πάρα πολλά στους πάγκους όλα αυτά τα χρόνια σε διαφορετικούς πάγκους ομάδων. Ωστόσο, το να οδηγεί το Κουρασάο στην πρώτη του ιστορική παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο και αυτό το μικρό νησί της Καραϊβικής να καταφέρνει ο Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ να ορθώνει ανάστημα και να βρίσκει γκολ ισοφάριση στο 21ο λεπτό είναι κάτι θαυμάσιο, κάτι υπέροχο. Είναι από τις όμορφες στιγμές, τις μαγικές που το ποδόσφαιρο μόνο μπορεί να προσφέρει. Ένα πολύ ωραίο αριστερό σούτ, πρέπει να βρει και μπάλα και σε πόδια Γερμανών.
1: Ελπίζω να μην τους ακυρώσουν πάντως. Στην πρώτη πάσα...
0: Δεν είναι offside, δεν πρέπει να είναι offside.
1: Ελπίζω να μην είναι, πραγματικά ελπίζω.
0: Φάνηκε να μην είναι στην κάθετη που έγινε εκεί.
1: Θα εξεταστεί βέβαια η φάση, στην αρχή που γίνεται η πάσα, ξέρεις. Στον έξω δεξιά.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι.
1: Κανονικά μέτρησε.
0: Κανονικά μέτρησε, ναι, ναι. Στον Μπακούνα έγινε, προσπάθησε να μπει στην φάση ενώ φεύγει τώρα ξανά ο Λοκάντι. Ένας με έναν με τον Τα. Από θέση αριστερά. Όχι, δεν προσπάθησε εκεί την να ζητήσει πέναλτι. Όχι, είναι και θηριώδης. Τον προειδοποιεί και ο Μαροκινός ρέφερι τώρα ότι να μην δω κάτι ανάλογο. Βρέθηκε ένας με έναν. Τον πλησίασε, έτσι είναι και θηριώδης ο Τα. Ο Λοκάντια βρέθηκε στο χορτάρι, ενώ τώρα έχουμε διακοπή προκειμένου να δροσιστούν οι παίκτες των ομάδων. Να πούμε ότι το παιχνίδι γίνεται στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ επικρατεί έτσι ενθουσιασμός στις εξέδρες και οι παίκτες του Κουρασάου τώρα πηγαίνοντας στον πάγκο για να πάρουν έτσι τα παγουρίνα τους, να πιούν λίγο νερό. Κάνουν στο κοινό που υπάρχει, ειδικά κάποιοι φίλοι του Κουρασάου πίσω από τον πάγκο της ομάδας, τους κάνουν νοήματα να ξεσηκωθούν και να πανηγυρίσουν, να φωνάξουν ακόμα πιο δυνατά. Και έχω την αίσθηση μπορεί έτσι το στάδιο να φαίνεται ότι στην πλειοψηφία του ο κόσμος φοράει άσπρες φανελίτσες και είναι Γερμανοί. Ωστόσο, οι ουδέτεροι, αλλά ακόμα και οι Γερμανοί δεν έχουν λόγο τώρα, γιατί να μην χειροκροτήσουν το γκολ και μια τέτοια προσπάθεια όταν υπάρχει και τέτοια διαφορά δυναμικότητας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να μείνει το σκορ στο 1-1 ακόμα για πολύ. Γερμανία Κουρασάο 1-1 λοιπόν στο 24, λοιπόν, και να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει το παιχνίδι.
1: Έχει έρθει ο Βοτζάκης εδώ, ο οποίος πανηγυρίζει για τον γκολ του Κουρασάο. Υπάρχει και ένας ακροατής επίσης ο οποίος πανηγυρίζει. Έχουμε δύο ήδη ένθερμους υποστηρικτές του Κουρασάο. Ο Βοτζάκης θεωρεί ότι το Κουρασάο έχει ελπίδες να το πάει ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, να συνδεθούμε λίγο με το βόλεϊ. 2-0 στο Εθνικές Ομάδες παίζει η Ελλάδα με τη Βόρεια Μακεδονία. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με R3 Sports, να ακούσουμε το Γιάννη Ράνιο πόσο είναι το τρίτο σετ.
2: Σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει ψυχασμός ακόμα και μεγαλώσει η διαφορά.
3: Με επαφή στο φιλέ, η μπάλα είναι out. Με τα spin η μπάλα έφυγε προς τα έξω και όχι προς τα μέσα, όπως προφανώς θα ήθελε ο Έλληνας κεντρικός. Και όλα έτοιμα με το σερβίς του Κώστικ. Μοναδικός διψήφιος αυτή τη στιγμή είναι ο Γεωργίεφ για την Βόρεια Μακεδονία. Αποδοχή βγαίνει από το Ράπτη. Από την απέναντι πλευρά θα παίξει με τον πρωτοψάλτη και θα δικαιωθεί ο Γαλλιώτος. Χτυπάει από τη θέση 4. Παρά το γεγονός ότι είχε προλάβει το αντίπαλο μπλοκ, βρίσκει τον τρόπο για ακόμα μια φορά. Εδώ κοιτάξτε τη μετατόπιση του αντίπαλου μπλοκ. Αργεί παρόλα αυτά. Αντίπαλος κεντρικός, αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται. Κυνήγει στον κεντρικό μπλοκέρ που κινείται και δικαιώθηκε ο πρωτοψάλτης. Γεωργίεφ τώρα με ένα βαθύ χτύπημα, μεγάλη διαγώνιο, θα απαντήσει.
1: 2-0 στα σετ η εθνική μας ομάδα. Μπροστά προηγείται και 16-15 στο τρίτο σετ. Μάλλον θα είναι το τελευταίο, θα το δούμε αυτό. Και θα σας ενημερώσουμε να επιστρέψουμε στο Δημήτρη Λιαργκόβα. Δημήτρη, πάλι άργησε παιχνίδι να ξεκινήσει, έτσι. Όχι μεγάλη καθυστέρηση αυτή τη φορά. 2 λεπτά. Αλλά ποτέ δεν ξεκινάει παιχνίδι στην ώρα του εκεί πέρα, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ισχύει. Είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει και εγώ, παρακολουθώντας έτσι τα παιχνίδια και την εξέλιξή τους και ως θεατής και είτε στο site του Air Sports είτε από την Era Sport. Σε κάθε περίπτωση, ναι, παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις, οι οποίες τυπικό είναι το ζήτημα, αλλά δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με την οργάνωση του συνολικά, με την οργάνωση που υπάρχει ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Για να δούμε, έχει ξεκινήσει ξανά το μάτς μετά τη διακοπή για να δροσιστούν οι ομάδες. Ο Σανέ, ο Μουσιάλα, ο οποίος από τα δεξιά προσπαθεί, εκεί τα έβαλε με έναν, δύο και τρεις παίκτες του Κουρασάου, τελικά κέρδισε το φάουλ, το οποίο είναι περίπου σαν κόρνερ. Ο Κίμικ στείνει την μπάλα για να το εκτελέσει.
1: Ο Κίμικ πρέπει να τη βρει και λίγο την μπάλα στο γκολ του Κουρασάου.
0: Πρέπει να βρει και στο γόνατό του.
1: Ναι, πρέπει να τη βρει και λίγο.
0: Ναι. Οπότε πήρε η μπάλα τα φάλτσα, έσκασε κάτω και
1: εστία σημάδευε, εστία πήγαινε, αλλά τη βρήκε λίγο ο Κίμικ και της άλλαξε ελάχιστα πορεία τόσο όσο.
0: Και δυσκόλεψε τον Νόιερ. Για να δούμε τώρα την σέντρα στο δεύτερο. Δοκάρι ψηλά. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ρουμ. Εντυπωσιακή επέμβαση ήταν η εκτέλεση του Κίμικ στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί πιο ψηλά από όλους πήδηξε ο Σλότερμπεργκ, ο οποίος όμως νικήθηκε. Ο Ρουμ, ο τερματοφύλακας της Κουρασάου, του είπε όχι με μια εντυπωσιακή επέμβαση. Απομάκρυνε, έδωσε μία στην μπάλα, την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κόρνερ από τα δεξιά για τους Γερμανούς, με το διαιτητή αυτή τη στιγμή τον Μαροκινό να καλεί τους παίκτες και να τους κάνει παρατηρήσεις, κάποια σπροξήματα ανάμεσα στα δύο νούμερο 23 εκεί της Γερμανίας και του Κουρασάου, του Ενμέτσα και του Μπαζούρ. Εκτέλεση λοιπόν από τα δεξιά, βγαίνει με τις γροθιές ο Ρουμ και απομακρύνει. Παραμένει όμως η μπάλα σε πόδια Γερμανών. Με τον Μπράουν, ο οποίος έχει εκτελέσει και το κόρνερ, προσπαθούν να κάνουν ένα συνδυασμό. Οι Γερμανοί δεν τους βγαίνει. Ο Μπράουν κάθεται την παλιά για τον Μουσιάλα. Καταφέρνει να γίνει κάτοχος της μπάλας ο τελευταίος. Ωστόσο πέφτει στα πόδια του ο Μπίσο και παραχωρεί το κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Γερμανούς. Ένα ακόμα κόρνερ για τη Γερμανία, η οποία μετά το 1-1 αυξάνει την πίεση. Δεν θέλει να ζήσει κάτι ανάλογο όπως στο τελευταίο Μουντιάλ, όπου γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα από την Ιαπωνία και στη συνέχεια δεν κατάφερε καν να πάρει την πρόκληση από τον Όμιλο. Θεωρητικά είναι το πιο εύκολο, το πιο βατό παιχνίδι της Γερμανίας στη φάση των Ομίλων. Ένα παιχνίδι του οποίου η εξέλιξη για πολλούς είναι προκαθορισμένη.
1: Εντάξει, οι στοιχηματικές το δίνουν πριν αρχίσει το μάτς 1-0-4.
0: 1-0-4, ναι.
1: Της Γερμανίας,
0: στο παλιό ορθόδοξο κουπόνι.
1: 17 το Χ και 41 το διπλό.
0: Σε αντίστοιχες περιπτώσεις ήταν Δέλτα Π. Δεν προσφέρεται.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν δεν υπήρχαν οι στοιχηματικές στο διαδίκτυο, ήταν μόνο το κουπόνι το περιοδικό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τους Γερμανούς. Από τα αριστερά με τον Σανέ να στρώνει, θα κάνει το σούτ εκεί. Πάρα πολύ ωραίο ο Παύλοβιτς με το αριστερό. Με αυτοθυσία πέφτει ο Κομενέτσια στην πορεία της μπάλας με ένα τάκλιν. Κόρνερ από την άλλη μεριά. Τα δύο τελευταία της Γερμανίας ήταν από τα δεξιά. Τώρα η μπάλα θα πάει από την αριστερή πλευρά. Όλο και αυξάνει την πίεσή της η Γερμανία. Ο Κίμικ πηγαίνει να το εκτελέσει, είναι και ο Χάβερτς πάνω στην μπάλα, ωστόσο ο Κίμικ τον διώχνει και λογικά θα το εκτελέσει με σέντρα. σφυρίζει τώρα ο διαιτητής, καθώς έχουν περάσει αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να αποφασίσουν οι Γερμανοί πώς θέλουν να εκτελέσουν το κόρνερ, με κομπίνα ή με σέντρα. Ο Κίμιχ ετοιμάζεται, σηκώνει το χέρι δίνοντας έτσι στίγμα για το που θα πάει στους συμπαίκτες του. Στο δεύτερο δοκάρι, έτσι, εκεί ψηλότερα από όλους, θα διώξει ο Μπακούνα και ακόμα πιο μακριά από τον Φον Βίλ. Σε ένα σημείο που κινείται ο Σόγκ, δεν θα δει τον Τσόγκ, ο οποίος έφευγε ολομόναχος. Ωστόσο είναι πεισματάρης και κερδίζει την μπάλα από τα αριστερά ο Τσόγκ. Σε δεύτερο χρόνο θα του πάρει την τη μονομαχία, ωστόσο ήταν εκεί ο Χάβερτς, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω, ο Βίρτς, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω και κέρδισε την φάση. Ίσως έχει πειραχθεί και λίγο εγωισμός των Γερμανών. Παρ' όλα αυτά έχουν χάσει την ψυχραιμία. Πιθανόν να τους έχει πειράξει και το μυαλό η ισοφάριση. Δεν περίμεναν τέτοια αντίσταση από το Κουρασάο. Και μετά το 1-0 σαν να άφησαν το πόδι από το γκάζι, το οποίο όμως το πλήρωσαν. Δεν προσπάθησαν να βρουν άμεσα ένα δεύτερο γκολ, να μετουσιώσουν την περιοχή τους σε ένα δεύτερο τέρμα που νομίζω πολύ μετά πολύ δύσκολα θα άλλαζε κάτι ως προς το που θα καταλήξει το τρίποντο. Ωστόσο το Κουρασάο έβγαλε αντίσταση, έβγαλε αντίδραση, βρήκε γκολ ισοφάρισης και αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Μια κάθετη προσπάθησε να περάσει ο Μουσιάλα, εδώ δεν τα κατάφερε. Με το Κουρασάο εδώ και ένα τακουνάκι εντυπωσιακό από τον Χάνσεν στον Τσόγκ, ο οποίος όμως θα χάσει την μπάλα. Πέφτουν όταν αποφασίσουν να πέσουν. Ωραία, σε θέση βολής κάθετη κοιμήθηκε η άμυνα του Κουρασάο. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει την προσπάθεια ο Σανέ και σε δεύτερο χρόνο ο Χάβερτς κόπηκε. Θα κερδίσουν και το πλάγιο οι παίκτες του Κουρασάο, οι οποίοι μετά από κάθε κερδισμένη μονομαχία, σκηνές τις οποίες συνήθως βλέπουμε και στο βόλεϊ, μετά από κάθε κερδισμένο πόντο και στο μπάσκετ, πηγαίνει ο ένας και χτυπάει σε εισαγωγικά τον άλλον, τον εψυχώνει, του δίνει κουράγιο να συνεχίσει αυτή την αντίσταση. Ήταν μεγάλη ευκαιρία, πραγματικά πολύ όμορφη κάθε την παλιά για τον Σανέ. Κοιμήθηκε η άμυνα του Κουρασάου, έμειναν αγάλματα όλοι. Βρίσκεται σε θέση βολής, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, αφού εκεί ο αμυντικός έπεσε, έγινε ένα με το χορτάρι, οριζοντιώθηκε και του έκοψε τον δρόμο. Έκοψε τον δρόμο της μπάλας προς την εστία, σώζοντας την ομάδα του και τους συμπαίκτες του. Για να δούμε λοιπόν, η Γερμανία είναι ξανά στο προσκήνιο, γνώριμο το σκηνικό από τα αριστερά, τώρα είναι ο Βίρτζ, ο οποίος κάνει κίνηση ο Μουσιάλα, δεν θα τον δει, θα επιλέξει τον Τάο, ο οποίος θα σπάσει δεξιά στον Σανέ. Ο Σανέ κατά μέτωπο πατάει περιοχή, δίνει πίσω στον Κίμικ, εκεί θα μπερδευτεί με τον τερματοφύλακα, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όμως δεν είναι κανένας. Ο Μουσιάλα έκανε κίνηση προς τα μέσα, η σέντρα ήταν με φάλτσα προς τα έξω. Δεν κατάφερε να βρει το συμπέκτη του πάνω στην κίνηση ο Κίμικ με το αριστερό σε μια σέντρα με φάλτσα. Καταλήγει out, ανάσα για το Κουρασάο. Επικρατεί μια πλημμύρα, στο πούμε, στους Γερμανούς. Δεν έχουν την ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό να βάλουν την μπάλα κάτω και να δείξουν την ποιότητά τους στο μάτς. Μάλλον είναι εμφανής η ποιότητά τους, να αυτή την ποιότητα και την ανωτερότητα να τη μετουσιώσουν σε ευκαιρίες και σε γκολ. Ξεκάθαρα επηρεασμένοι μετά την ισοφάριση οι Γερμανοί, ενώ ήδη έχουν σηκωθεί κάποιοι παίκτες από πλευράς Γερμανίας για ζέσταμα. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν έδωσε εντολή, καθοδηγεί την Γερμανία σε δεύτερη μεγάλη διοργάνωση μετά το Euro του 2024. Ο 38χρονος, ο νεότερος τεχνικός στην ιστορία της National Mannschaft και μία από τις μεγαλύτερες αναμφίβολα ελπίδες της γερμανικής προπονητικής σχολής. Το Κουρασάο κρατάει μπάλα τώρα όσο μπορεί. Ο Μπακούνα θα δώσει για τον Κομενέτσια, εκείνος για τον Φλωράνους. Ο Τσόγκ, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω στα χαφ. Μία μπαλιά τώρα προς τα αριστερά, εκεί που κινείται ο Χάνσεν, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι από τα δεξιά, έχει μετακινηθεί στα αριστερά τώρα. Προσπαθεί να πάει σε ένας με έναν με τον Κίμικ. Σπάει στον Μπακούνα. Ο Μπακούνα έξω από την περιοχή. Έχει χώρο, θα επιχειρήσει το σουτ. ψηλά, δεν ανησυχεί τον Νόιερ, ο οποίος τρέχει γρήγορα να τη ζητήσει, να ζητήσει μια άλλη μπάλα, αφού από το σούτ του Μπακούνα η μπάλα πήγε στις εξέδρες από τα ball boy, και να δώσουν έτσι, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βέβαια η αμυντική του γραμμή δεν φαίνεται να ενστερνίζεται έτσι τη βιασύνη του τερματοφύλακα, καθώς κινείται σε αργούς ρυθμούς με τον Τα να τροφοδοτεί τον Κίμικ. Εκείνος κάνει μια κίνηση να σπάσει δεξιά στον Σανέ, ωστόσο το μετανιώνει, ξαναδίνει στον Τα. Παίζει το 1-2 με τον Βίρτζ, ο οποίος έχει ανέβει στα χαφ προκειμένου να βρει χώρους και να πάρει μαζί ουσιαστικά τον αντίπαλό του για να δημιουργήσει κενό στην άμυνα του Κουρασάου. Αυτό το όποιο κενό μπορεί να προκύψει προσπαθούν να διαβάσουν οι Γερμανοί. Μέχρι τότε κρατάνε την μπάλα πίσω και ανταλλάσσουν πάσες μεταξύ τους. Τώρα αποφάσισαν να κάνουν μια κίνηση με τον Μουσιάλα, ο οποίος είναι κεντρικά, σπάει αριστερά στον Μπράουν. Όλα αυτά σχεδόν περπατώντας τα κάνουν οι Γερμανοί. Γυρίζει μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου με τον Κιμίκ να δίνει κάθετη πάσα στον Παύλοβιτς, ωστόσο εκείνος θα κοπεί. Νέα μπαλιά στον Χάβερτς μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Παράλληλο γύρισμα, κόρνερ. Βάζει την κόντρα ο Μπαζούρ και παραχωρεί κόρνερ για τους Γερμανούς. Ένα ακόμα.
1: Τέταρτο.
0: Τέταρτο και τρίτο από την δεξιά πλευρά. Προσπαθούν να το εκτελέσουν γρήγορα οι Γερμανοί, ωστόσο δεν είχε στηθεί η μπάλα, δεν πατούσε καλά στην γραμμή και τώρα κάνει και παρατηρήσεις. Μάλιστα νευριασμένος ο διαιτητής, καθώς αντέδρασαν οι Γερμανοί στο γεγονός ότι δεν τους επιτράπει να εκτελέσουν όσο γρήγορα θα ήθελαν το κόρνερ. Προσπάθησαν να το εκτελέσουν γρήγορα με πάσα, οπότε τώρα θα γίνει αυτό με σέντρα. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης, τώρα πηγαίνει ο Βίρτζ δειλά-δειλά. Να δούμε αν ο Μπράουν που βρίσκεται πάνω στην μπάλα θα κάνει σέντρα ή θα τροφοδοτήσει τον Βίρτζ που είναι δίπλα του. Για καλό και για κακό, πάντως ο Μπίσπο.
1: Εγώ ναι, απλώς να πω ότι η Εθνική Βόλεϊ κέρδισε όπως αναμενόταν 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία στο Βόλεϊ. Θα σας πούμε περισσότερα αργότερα. 25-22 το τρίτο σετ. Έλα, Δημήτρη.
0: Ο Μπίσπο είναι εκεί κοντά. Και να το γκολ. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Κινείται στην πορεία της μπάλας ο Σλότεμπεργκ και με διαγώνια κεφαλιά δίνει προβάδισμα στους Γερμανούς απομακρύνοντας το άγχος. 38ο λεπτό, Γερμανία Κουρασάο 2-1. Σε μία ακόμα εκτέλεση κόρνερ, σε μία ακόμα στημένη μπάλα, οι Γερμανοί ήταν αυτοί που πήγαν πάνω στην μπάλα πρώτοι. Υπερέχουν ξεκάθαρα σε δύναμη, προφανώς και σε εμπειρία, γνωρίζοντας πώς να κινηθούν και να αξιοποιήσουν τέτοιες στιγμές. Ο Σλότεμπεργκ ξέφυγε από το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Ο Μπράουν εκτέλεσε στο πρώτο δοκάρι, πετάχτηκε και ο Σλότεμπεργκ, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του, την κίνησή του από το δεύτερο, βγήκε πρώτος στο πρώτο δοκάρι και με διαγώνια κεφαλιά παραβίασε την εστία του Κουρασάου για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Ανήμπορος να κάνει οτιδήποτε ο τερματοφύλακας του Κουρασάου, ο Ρουμ. Είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Για το Γερμανία Κουρασάου 2-1.
1: Ο ίδιος παίκτης δεν ήταν που είχε πάρει νωρίτερα την κεφαλιά και έδιωξε τερματοφύλακα σε κόρνερ.
0: Πολύ σωστά, είχε πάρει την κεφαλιά νωρίτερα που είχε πάρει και είχε απομακρύνει ο Ρουμ, δίνοντας μία στην μπάλα, στέλνοντάς την πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
1: Άρα τη δεύτερη φορά πάλι δεν τον πρόσεξαν, πάλι τους ξέφυγε στα μαρκαρίσματα. Το πλήρωσε το Κουρασάο. Άντε πάλι από την αρχή τώρα για την ισοφάριση.
0: Δεν ίσχυσε το μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις. Εδώ πέρα αρκούσε η δεύτερη προσπάθεια για να δικαιωθεί ο Σλότερμπεργκ και να χρηστεί σκόρερ.
1: Εφαινόταν ότι εντάξει, έχουν δουλεμένες τις φάσεις οι Γερμανοί, οι στημένες φάσεις δηλαδή, που το πώς βγήκε εντελώς ελεύθερος όπως περιέγραψες και εσύ και χωρίς προσωπικό αντίπαλο εκεί. Ακόμα και κοιτιόντουσαν μεταξύ τους οι αμυντικοί εκεί πέρα πώς έχασαν τον παίκτη, αλλά τον έχασαν. Τελείως μόνος του, πήρε την κεφαλιά, εύκολη δουλειά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Πολύ σωστά, Βασίλη. Ο Μπράουν, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό συνολικά παιχνίδι, ο αριστερός μπακ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, 22 ετών, παρόλα αυτά κάνει ένα όριμο παιχνίδι, πολύ καλές συνολικά οι κινήσεις του. Και ο σκόρερ, ο Νίκος Λότεμπεργκ, 26 ετών, στην 26η παρουσία του με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Σημειώνει το πρώτο γκολ με τη φανέλα αυτής. Προσπαθούν τώρα να βρουν με μια κάθετη παλιά. Εδώ ο Παύλοβιτς τον Χάβερτς δεν τα κατάφερε. Κλέβει την μπάλα η ομάδα του Κουρασάο. Δίνει μάχες εκεί ο Μπακούνα, όμως τις χάνει. Μια παλιά στην πλάτη της άμυνας, δεν κατάλαβε έτσι την πρόθεση του συμπαίκτη του. Ο Σανέ έτρεξε, μήπως καταφέρει να την κερδίσει. Δεν κατάφερε καν να γκρεμίσει τον αντίπαλο. Γκρεμίστηκε ο ίδιος. Η μπάλα κατέληξε out για το Κουρασάο. Τώρα βλέπουμε ένα replay, παρακολουθούμε ένα replay του δεύτερου γκολ της Γερμανίας μέσα από την κάμερα του διαιτητή και ένα ακόμα πίσω από την εστία.
1: Ο Σλότερμπεκ, έτσι λέγεται, Σλότερμπεκ. Πέρασε στην Dortmund.
0: Dortmund ακριβώς.
1: Ενώ της Κουρασάο ο σκόρερ, ο Κομέντσια, παίζει στη Ζυρίχη.
0: Στη Ζυρίχη, σωστά. 22 ετών στην ελβετική Ζυρίχη. 19η παρουσία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τον Κομέντσια. Δεύτερο γκολ. Ναι.
1: Επίσης σκόρερ, και ο πρώτος σκόρερ της Γερμανίας παίζει στην Dortmund.
0: Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια εδώ. Ωστόσο τα δύο τερματοφύλακας ο Ρουμ στα πόδια του Χάβερτς θα τον προλάβει. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια του Μουσιάλα. Αντί να ολοκληρώσει ο ίδιος με ένα πλασέ, επέλεξε να κάνει κάθετη πάσα στον Χάβερτς. Άργησε να κινηθεί προς την πορεία της μπάλας. Ο τελευταίος βγήκε στα πόδια του ο Ρουμ και την μάζεψε. Γύρισμα πίσω στον Νόιερ, ο οποίος διώχνει όπως με ένα βολέ. Πρώτος στην κεφαλιά ο Μπίσπο, ο στόπερ του Κουρασάο. Απρόσεκτη πάσα από τον Παύλοβιτς. Γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Μπακούνα. Προσπαθεί να δώσει με μια κάθετη παλιά στον Λοκάντια. Δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα μένει σε πόδια παικτών του Κουρασάο. Με τον Κομέντσια να γυρίζει στον Φονβίλ. Παίζουν το 1-2 και ο Κομέντσια τώρα έχει χώρο από τα αριστερά. Μαρκάρεται από τον Κίμικ. Ολομέτωπη επίθεση ένας με έναν. Στέκεται, τροφοδοτεί τον Μπακούνα, ο οποίος όμως καθυστερεί και έρχεται από πίσω ο Μουσιάλα για να του βάλει την προβολή και να κλέψει την μπάλα. Και η Γερμανία φεύγει ταχύτητα τώρα από τα αριστερά με τον Μπράουν, ο οποίος κινείται από θέση αριστερού μπακ. Κινείται τόσο γρήγορα που βρίσκεται σε θέση εξτρέμ. Ωστόσο, εκεί κάπου πατάει την μπάλα, γυρίζει πίσω και είναι ο Παύλοβιτς, ο οποίος δίνει στον Βίρτζ. Ο Βίρτζ ένας με έναν με τον προσωπικό του αντίπαλο, δίνει για τον Παύλοβιτς ξανά. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κουρασάο είναι ο Κίμικ. Θα δώσει για τον Ενμέτσα. Εκείνος ο Σλότεμπεργκ λίγο πιο αριστερά τώρα η μπάλα στον Βίρτζ. Προσπαθεί να παίξει ένας με έναν, ωστόσο ντουπλάρουν το μαρκάρισμα οι παίκτες του Κουρασάο. Δεν θα βγει η τρίπλα στον Βίρτζ, θα κερδίσει όμως το κόρνερ. Ένα ακόμα πέμπτο συνολικά και δεύτερο από την αριστερή πλευρά.
1: Χρειαζόμαστε προσοχή τώρα, πρέπει να κάνουμε καλύτερη άμυνα.
0: Ναι. Εμείς οι Κουρασάο τώρα πρέπει να αμυνθούμε καλύτερα. Λίγο να αφήσουμε την ζώνη, να κοιτάξουμε τα προσωπικά μαρκαρίσματα.
1: Πάλι παίχτες της Dortmund, μας βάλει κανένα τρίτο. Dortmund έχει πάρει πάνω της σήμερα.
0: Ναι. Dortmund Κουρασάο 2-0. Λοιπόν, για να δούμε. Φεύγει ο Βίρτζ, ο οποίος αρχικά ήταν εκεί στο κόρνερ. Πήγε ο Κίμικ. Λογικά θα πέσει το δεύτερο δοκάρι. Ναι. Πάλι την κεφαλιά ο ίδιος παίκτης την πήρε, ο Σλότερμπεργκ. Στο δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά ήταν σκαστή χαμηλά. Εκεί βρέθηκε αμυντικός του Κουρασάο και απομάκρυνε, παραχώρησε ένα ακόμα κόρνερ από την άλλη πλευρά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Προσπάθησε να τον μαρκάρει ο Μπακούνα, ο οποίος υστερεί και σε ύψος και σε δύναμη. Μάλλον προσπαθούν να παίξουν αυτή τη μία ζώνη οι παίκτες του Κουρασάου και δεν τους βγαίνει. Αποφεύγουν τα προσωπικά μαρκαρίσματα. Βέβαια και στα προσωπικά μαρκαρίσματα επίσης υστερούν σε δύναμη, οπότε τι να σου κάνει. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Από τα αριστερά ο Μπράουν βγαίνει με γροθιές, ο Ρούμα απομακρύνει και ακόμα πιο μακριά όπως ο Φονβίλ. Εκεί όμως είναι ο Κιμίκ, πανταχού παρόν. Στο χώρο της μέσας γραμμής τροφοδοτεί αριστερά τον Μουσιάλα, ο οποίος ετοιμάζεται για ένας μέναν σε θέση αριστερό εξτρέμ. Πατάει η περιοχή, κάνει την τρίπλα. Για να δούμε το παράλληλο γύρισμα. Αποσοβεί τον κίνδυνο, όχι, δεν είναι αρκετό. Σε κόντρες διαδοχικές, σουτ πάνω στη γραμμή, απομακρύνει η παίκτη του Κουρασάου με το γόνατο. Γίνεται εκεί χαλασμός μες στην περιοχή του Κουρασάου. Τελικά η μπάλα θα απομακρυνθεί από μηχανής θεός ο Κομενέτσια διώχνει όπως όπως.
1: Επειδή το Κουρασάο είναι φύση επιθετική ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους. Δηλαδή θέλαν να κάνουν τρίπλα μέσα στην περιοχή για να βγουν ελεύθεροι να κάνουν τη σωστή πάσα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να συγκεντρωθούμε λίγο περισσότερο στην άμυνα, γιατί είναι το Κουρασάο φύση επιθετική ομάδα, αλλά δεν πρέπει και να το παράκανε.
0: Ισχύει. Ο Μπακούνα με τον Μυρό ήταν εκεί, λειτουργήσε σαν από μηχανής θεός, σώζοντας την ομάδα του, την αιστεία της ομάδας του από τρίτη παραβίαση. Προσπαθούν να βγάλουν τώρα μία κάθετη παλιά ψιλοκρεμαστή στον Χάβερτς από τα αριστερά. Δεν θα τα καταφέρουν οι Γερμανοί. Κόβουν, πέφτουν με αυτοθυσία πάνω στην μπάλα οι παίκτες του Κουρασάου, με τον Μπακούνα, ο οποίος είναι αριστερό εξτρέμο, ωστόσο περισσότερο πίσω γυρνάει για να βοηθήσει παρά διακρίνεται για κάτι που κάνει μπροστά. Και δειλά-δειλά να που το Κουρασάο ξεδιπλώνει μία ακόμα επίθεση για να δούμε αν θα καταφέρει να διατηρήσει την κατοχή του, την μπάλα στην κατοχή του. Κομενέτσια τροφοδοτεί από τα αριστερά. Όχι, είναι πολύ αδύναμο το σου του Χάνσεν. Από τα δεξιά, από τα αριστερά, πήρε την μπάλα, συνέκλεινε προς τα δεξιά, βρήκε χώρο. Πολύ αδύναμο όμως το σουτ, δεν ανησύχησε καθόλου τον Νόιερ, ο οποίος μπλόκαρε και έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Λάθη τώρα από πλευράς Γερμανών. Παίρνουν την μπάλα, κερδίζουν οι παίκτες του Κουρασάου και γυρίζουν στον τερματοφυλάκα του στο Ρουμ, ο οποίος με ένα βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα περάσει η μπάλα από την μονομαχία. Προσπάθησε εκεί να τη διεκδικήσει ο Λοκάντια. Διαμαρτύρεται διαφάουλ στο διαιτητή. Παίζεται, λέει ο Μαροκινός ρέφερι. Και οι Γερμανοί με ευκολία φτάνουν έξω από την περιοχή του Κουρασάου. Εκεί όμως τους περιμένει διπλή ζώνη άμυνας. Να δούμε τώρα τι θα σκαρφιστούν. Γίνεται το παράλληλο γύρισμα σε θέση βολής. Εδώ πέναλτι πρέπει να είναι. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Πήρε την μπάλα ο Ενμέτσα, ο οποίος έκανε μία τρίπλα στη δεύτερη. Πρέπει να τον βρει και χαμηλά. Ίσως έπεσε λίγο καθυστερημένα ο Ενμέτσα, ο οποίος είχε σκοράρει για το 1-0. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει στο VAR. Αν ο Ενμέτσα έπεσε εντυπωσιακά και μας ξεγέλασε, γιατί πάνω στη ροή φάνηκε να τον βρίσκει και να είναι πέναλτι. Ναι, ναι, πρέπει να είναι πέναλτι. Εδώ, ναι, βέβαια.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με βαριά καρδιά, αλλά συμφωνώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πέναλτι και λογικά θα το επιβεβαιώσει και το VAR. Και η Γερμανία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει απόσταση ασφαλείας, με ένα τρίτο γκολ να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, να κάνει το 3-1, να αποτινάξει το όποιο άγχος και την όποια πίεση της πρεμιέρας και του πρέπει που υπάρχει για τρίποντο, και να δούμε αν αυτό θα την ωφελήσει και θα την κάνει να αποδώσει ακόμα καλύτερα στο δεύτερο μέρος. Ο Χάβερτς, ο οποίος στείνει την μπάλα στην άσπρη βούλα, και είναι έτοιμος να πανηγυρίσει το 22ο γκολ με τη φανέλα της Γερμανίας στην 58η συμμετοχή του. Ο επιθετικός της Γερμανίας με τον αριθμό 7. Kai Havertz, 27 ετών. Κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες οδηγίες τώρα από τον διαιτητή, ενώ συμπληρώνονται τα 4 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Χάβερτς απέναντι από τον Ρουμ. Παίρνει μια ανάσα ο Χάβερτς, ετοιμάζεται με το αριστερό. Στη μία γωνία ο Ρουμ, στην άλλη μπάλα Γερμανία Κουρασάο 3-1. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Χάβερτς και η Γερμανία αποκτά σαφές προβάδισμα νίκης. Γερμανία Κουρασάο 3-1 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου στο Χιούστον, και το τρίποντο πλέον ξεκάθαρη πλάστιγκα γέρνει προς την πλευρά της Γερμανίας, η οποία όπως όλα δείχνουν μετά από δύο αποτυχημένες πρεμιέρες σε Μουντιάλ θα επιστρέψει σε θετικά αποτελέσματα σε πρώτο μάτς.
1: Για τον Κουρασάο ήταν ωραίο όσο κράτησε. Έτσι. Όσο κράτησε το όνειρο, 1-1 με τη Γερμανία, το βγάζεις και φωτογραφία το φωτεινό ταμπλό, αλλά μετά Δεν τα πήγε καλά.
0: Θα έχει να το λέει πως κράτησε την Γερμανία 5 λεπτά μέχρι να ανοίξει το σκορ και άλλα 17 από το 21 μέχρι το 38, 22 λεπτά συνολικά με το σκορ σε ισορροπία. Μάλιστα το γκολ του Κομένσια στο Κομενέτσια στο 21 θα είναι το highlight για την ομάδα του Κουρασά, η οποία εντάξει, τι απαιτήσεις να είχε. Πάνω απ' όλα θεωρώ να το ζήσουν όσο δυνατόν περισσότερο μπορούν, θέλουν και οι ίδιοι.
1: Ακριβώς έτσι. Εντάξει, αυτό το γκολ το οποίο έβαλαν θα παίζει και θα ξαναπαίζει εκεί στα δικά τους τα κανάλια. Έτσι, κάνα χρόνο, δύο. Είναι ιστορικό γκολ, όπως και να το κάνεις, και απέναντι στη Γερμανία είναι ιστορικό γκολ. Έτσι κάναμε και εμείς. Μην τα ξεχνάμε και τα δικά μας, έτσι κάναμε και εμείς. Πρώτη φορά που βάλαμε γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο, έτσι κάναμε και εμείς. Λοιπόν, ημίχρονο.
0: Σαφέστατα. Ημίχρονο Γερμανία Κουρασάο 3-1, με τη Γερμανία να ανοίγει το σκορ στο 6 με τον Εντμέτσα, του Κουρασάο να ισοφαρίζει στο 21 με τον Κομενέτσια, τη Γερμανία να ανακτά το προβάδισμα με τον Σλότερμπεργκ στο 38 και να διευρύνει το προβάδισμα κάνοντας το 3-1, το οποίο είναι και σκορ ημιχρόνου στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χάβερτς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γαργκούβα. Θα τον ακούσουμε πάλι σε περίπου 15 λεπτά. Η ώρα είναι 9 παρά 7 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι βεβαίως στην Ερασπορ.

0: Στο ημίχρονο λοιπόν η Γερμανία προηγείται 3-1 του Κουρασάου. Εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτά τα λεπτά μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, για να πάμε Θεσσαλονίκη, όπου πριν από λίγη ώρα υποδοχή Μεσσία πραγματικά από χιλιάδες Αριανούς στον Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Νίκος Καραγιώργης είναι στη τηλεφωνική γραμμή, ήταν εκεί και θα μας πει λεπτομέρειες, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από την Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λόγια αυτό το οποίο βιώσαμε και ζήσαμε πριν από μερικές ώρες. Όχι στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά σε μια πύλη εμπορευμάτων, όπως λεγόταν παλαιότερα, Βασίλη, διότι όπως καταλαβαίνεις, για να μην διαταραχθεί η ηρεμία στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με την έννοια ότι διανύμει τουριστική περίοδο, έρχονται συνέχεια και αναχωρούν πτήσεις
0: και
1: μεταφέρουν τουρίστες.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μέρος το οποίο είναι κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω. Και στη συνεννόηση της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία με την ΚΑΕ Άρης, αποφασίστηκε και νομίζω πολύ ορθά να γίνει εκεί η υποδοχή στο Βασίλειο.
0: Είχαν ειδοποιήσει, τον κόσμο δηλαδή, και είχε πάει ο κόσμος στο σωστό μέρος.
1: Μάλιστα, ναι. Η ΚΑΕ Άρης είχε φροντίσει μέσω των δημοσιογράφων να σταλεί το στίγμα της τοποθεσίας, ώστε οι οπαδοί του Άρη, όσοι μπορέσουν να παρκάρουν εκεί, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε και μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της πόλης. Μια μερίδα των οργανωμένων ήρθαν εκεί με μηχανές, με αυτοκίνητα, με κονβόι, αν μπορώ να το πω έτσι, και πραγματικά προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο. Ήταν σαν μια κερκίδα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Νικ Γκάλης Κόλ, στο Παλαιό, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Νομίζω ότι η χωρητικότητα του γηπέδου ήταν σαν ένα γήπεδο να μεταφέρει και σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στον αερολιμένα Μακεδονία, για να υποδεχθεί ως μεσσία τον Βασίλη Σπανούλη. Μιλάμε για μια αποθεωτική υποδοχή.

0: θέλουμε να μειώσουμε οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Και βέβαια η σημερινή μέρα ουσιαστικά σηματοδοτεί και τη νέα εποχή του Άρη. Υπό την ηγεσία του Ρίτσαρτ Σιάου, πάντως, παρότι συμπληρώνεται ένας χρόνος σε μερικές μέρες από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι το ΦΑΝΤ, του οποίου ηγείται ο Ασιάτης επιχειρηματίας, αναλαμβάνει τις τύχες της ΚΑΙ Άρης, ήταν περίπου τέλη Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, 26-27 Ιουνίου. Σε λίγο θα έχουμε έναν χρόνο με τον Σιάου στην ηγεσία του μπασκετικού Άρη. Αλλά πραγματικά αυτό το οποίο συνέβη σήμερα είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι οι παλαιότεροι έλεγαν ότι υπήρχε διπλάσιος, μπορεί και περισσότερο κόσμος παραπάνω από τη σεζόν 96-97, όταν ο Άρης είχε κατακτήσει το κύπελο κόρας στην Προύσα. Αν θυμούνται παλαιότεροι, με ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε στην Τουρκία, μια πολύ σπουδαία ομάδα που είχε τότε ο Άρης. Και τότε η υποδοχή είχε γίνει στην πύλη εμπορευμάτων, στο ίδιο ακριβώς σημείο, που τώρα βέβαια έχει μετονομαστεί και φυσικά έχει μεταξελιχθεί, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος χώρος. Επομένως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή ήταν περισσότερος κόσμος από ότι μετά από μια κατάκτηση ενός εκ των πιο...
1: Φοβερός ο ενθουσιασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Τελείριο ενθουσιασμού. Και βέβαια η συνέχεια αναμένεται αύριο πλέον, διότι αυτό το διήμερο κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί στον Άρη διήμερο Βασίλη Σπανούλη. Σήμερα η άφηξη και αύριο στις 12 η ώρα η παρουσίασή του στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στην αίθουσα τύπου του Αλεξανδρίου Μέλαθρου, και αφού πρώτα θα γίνει η συνέντευξη τύπου του δικού του Τσκαϊάρης, που έχει τον χαρακτήρα του απολογισμού για τη σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε. Και εδώ αναμένονται πάντως να υποθούν σημαντικά πράγματα, πριν δηλαδή γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, διότι θα μάθουμε πλέον από επίσημα χείλη πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την επέκταση της χωρητικότητας στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, που υπολογίζεται μετά τις εργασίες που θα γίνουν με την τοποθέτηση της πτυσσόμενης κερκίδας ότι θα φτάσει η χωρητικότητα στις 6.500 θέσεις. Και ταυτόχρονα αυτό που καίει και απασχολεί όλους τους Αριανούς, Βασίλη, πότε θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας. Καταλαβαίνεις, θα γίνουν ανάρπαστα.
1: Ανακοινώσει και καινούριους παίκτες, γιατί οπωσδήποτε τώρα περιμένουν.
0: Αυτό θα ακολουθήσει από την Τρίτη. Έτσι είναι το προγραμματισμό.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια, όπως λες, τα διαρκείας. Αλλά ο κόσμος είναι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και μεγάλα ονόματα στην ομάδα, οι παίκτες.
0: Ναι, φυσικά. Ήδη υπάρχουν συμφωνίες πάρα πολύ σημαντικές με τον Δημητρίγεβιτς, τον Σκοπιανό, ο οποίος πριν από λίγο ήταν ο κορυφαίος της Μπάγερ Μονάχου στο 2-0 επί της Άλμπα Βερολίνου στους τελικούς του γερμανικού πρωταθλήματος. Τον Κεν Μπίρτς, γνωστό μας από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, υπήρξε συμπαίκτης με τον Σπανούλη. Τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που έπαιξε πέρυσι στην ΑΕΚ, έκανε πολύ καλή σεζόν, ο οποίος έχει συμφωνήσει. Με τον Ιντζέι Λιντέλ, τον Αμερικανό NBA, που αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι δηλαδή κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήδη έχουν συμφωνήσει με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος ταυτόχρονα αναμένεται να έχει πλέον τις συζητήσεις, αφού τελείωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του κατακτώντας το πρωτάθλημα με τους διοικητές Ερυθρόλευκης της ΚΑΕ, για την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούμπο. Ο Άρης θέλει να τον αποκτήσει ελεύθερο, φέτος αγωνίστηκε δανεικός. Και δεν αποκλείεται να έχουμε πακέτο Κώστα και Θανάση την επόμενη χρονιά στο Νίκ Γκάλιστολ. Δηλαδή τα δύο αδέρφια να αγωνίζονται ταυτόχρονα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Καθώς όπως όλα δείχνουν, ο Γιάννης θα αφήσει το Μιλγουόκι και ο Θανάση σκέφτεται πλέον πάρα πολύ σοβαρά τον επαναπατρισμό του, να αγωνιστεί δηλαδή και πάλι για κάποια ελληνική ομάδα. Και φυσικά, εφόσον σε δει αυτό, αυτή η ομάδα θα είναι ο Άρης. Είναι γνωστές στις στενές φιλικές σχέσεις που έχει η οικογένεια Αντετοκούμπο με τον Ρίτσαρτ Σιάου. Άλλωστε, πριν από μερικές ώρες ήταν όλοι μαζί σε μια περιοδία στην Ασία. Βρέθηκαν στο Χονγκ Κονγκ μεταξύ άλλων, σε διάφορες χώρες εκεί όπου έπαιξαν μπάσκετ. Προφανώς είχε να κάνει και με εμπορικούς λόγους αυτή η επίσκεψη των αδερφών Αντετοκούμπο, παρόντος πάντοτε του Ρίτσαρτ Σιάου, ότι πραγματικά ο Άρης, ο οποίος βιώνει και ζει εποχές προηγούμενων δεκαετιών, με τον κόσμο πλέον να ανυπομονεί από τώρα, παρότι είμαστε στα μέσα Ιουνίου, πότε θα ξεκινήσει η επόμενη αγωνιστική περίοδος, για να δει και τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, αλλά για να δει και όλα αυτά τα σημαντικά μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας να αγωνίζονται όλοι μαζί μέσα στο παρκέ. Ένα γεμάτο καλοκαίρι για τον Άρη, και σίγουρα ένα καλοκαίρι το οποίο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ζήσει τις μεγάλες εποχές του Άρη το βιώνουν με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά. Και ο ίδιος βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι φάνηκε να απολαμβάνει αυτές τις στιγμές, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις εικόνες αποθέωσης που βίωσε. Σήκωσε το χέρι, χαιρέτησε στον κόσμο, πέρασε ανάμεσα από τον κόσμο για να επιβαστεί στο βανάκι το οποίο τον μετέφερε στο κέντρο της πόλης, αλλά και στο σημείο.
1: Με κασκόλ του Άρη. Με κασκόλ
0: φυσικά,
1: του Άρη.
0: Οι οργανωμένοι έσπασαν αμέσως να του φορέσουν το κασκόλ στο λαιμό. Και πραγματικά ο Βασίλης Σπανούλης νομίζω ότι και αυτός θα θυμάται σίγουρα αυτή την ημέρα, παρότι έχει ζήσει πάρα πολύ μεγάλες στιγμές ως αθλητής, με πάρα πολλούς τίτλους και προπονητής τελευταία. Μην ξεχνάμε ότι πριν από.

0: ένα χρόνο πριν από περίπου 10 μήνες οδήγησε την δική μας ομάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Την τελική φάση του οποίου έγινε στη Ρίγα. Και μάλιστα.
1: Τη Μονακό στο τελικό του Ευρωμπάσκετ.
0: Ακριβώς. Τη Μονακό κατέκτησε τίτλους με την Μονακό, παρότι δεν μπόρεσε να στεφτεί πρωταθλητής την περασμένη χρονιά. Αλλά σίγουρα μιλάμε για έναν αντίο που έχει στον ενδικητικό του, στο παλμαρέ του και πάρα πολλούς τίτλους, αλλά και αμέτρητες ατομικές διάκρισεις. Γενικά πάρα πολλές χαρές.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ τον Νίκο Καραγιώργη. Στο μεταξύ, πάρα πολλά βίντεο έχουν κυκλοφορήσει από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Τον υποδέχτηκε, ήταν εκεί και ο Νίκος Ζήσης εκ μέρους της διοίκησης του Άρη. Αύριο, όπως ακούσατε, στις 12 το μεσημέρι, η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, ενώ λίγο νωρίτερα. Από εκ μέρους της ΚΑΕ θα υποθούν διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: για να δούμε και λίγα στατιστικά για το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο. 3-1 θυμίζουμε. Τα αναμενόμενα γκολ 2,38 για την... τα expected goals, τέλος πάντων, 2,38 για τη Γερμανία, 0,14 για το Κουρασάο. Το κάνει το γκολ. 70-30 κατοχή μπάλας στο πρώτο ημίχρονο. 16 σουτ συνολικά για τη Γερμανία, 4 για τη ομάδα του Κουρασάο. Κόρνερ 6-0. Τι άλλο. Για να δούμε αν υπήρχε κάτι άλλο. Κίτρινη κάρτα δεν υπήρχε, τίποτα. Εντάξει, κανονικά αυτά είναι τα στατιστικά. Ενώ πάσες δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν αυτά. Τώρα 288-326-88% η επιτυχία στις πάσες για την Γερμανία, 81% για το Κουρασάο που είχε βέβαια στην μπάλα πολύ λιγότερο στην κατοχή του. Δεν έχουμε κάτι άλλο, να δούμε πως θα πάει και το δεύτερο ημίχρονο. Πολλοί υποθέτουν ότι θα ανέβει αρκετά το σκορ, αλλά θα το δούμε όλα αυτά, θα το δούμε, εκτός αν έχουμε την απάντηση από το Κουρασάο. Δεν το νομίζω, δηλαδή δεν το πολύ βλέπω. Μετά τον γκολ που δέχτηκε ο Νόιερ, είναι πια πολύ πιο προσεκτική και η αμυντική και η μέση της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Πάμε, γιατί βλέπω τους παίκτες να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά και περιγραφή μετά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο.
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ακούτε Eraspor.
0: Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, είμαστε πολύ κουρασαονίστας. Είναι πολύ. Ενώ ο Μανώλης λέει: γερά Κουρασάο, πάμε τελικό με Αυστραλία. Σκέφτεσαι. Και ο Χρήστος έστειλε, όπως είπαμε, τα μπράβο του στο Κουρασάο με την ισοφάριση. Μετά μαζευτήκαμε λίγο. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Δημήτρης Λιαργκούβας έχει το λόγο. Δημήτρη.
19: Εντάξει, μπορεί να το ήθελε γκολ-γκολ ο φίλος, οπότε καλύφθηκε και με το παραπάνω. Τώρα από εκεί και μετά το Κουρασάο βοηθάει και σε ένα over, δεν ξέρω, 4,5-5,5, ό,τι έχει κυνηγήσει καθένας. Και να το γκολ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο 47, κάθετη μπαλιά στον Μουσιάλ από τα δεξιά, με τη μία το πλασέ γύρισε το σώμα του, ίσως δεν το περίμενε κιόλας ο τερματοφύλακας του Κουρασάου, ο Ρουμ, διαγώνιο πλασέ από τα δεξιά στην απέναντι γωνία του Ρουμ και 46 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα η Γερμανία κάνει το 4-1. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μετά το pop δεν θα έχει stop, αφού αποτείναξαν το όποιο άγχος και την όποια πίεση, διότι εμφανώς ήταν ξεκάθαρο πως οι Γερμανοί με την αντίσταση προέβαλε το Κουρασάο δεν το περίμεναν, χάλασε το μυαλό τους το γκολ της ισοφάρισης, επικράτησε πλημμύρα για ένα μικρό διάστημα στην γερμανική ομάδα. Από τη στιγμή όμως που έκανε το 2-1 ο Σλότερμπεργκ, όλα έγιναν ξεκάθαρα, το παιχνίδι τους ηρέμησε και με τον Χάβερτς ουσιαστικά να κλειδώνει το τρίποντο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το είχαμε πει ότι προμηνύεται καταιγίδα στο δεύτερο μέρος και μας επιβεβαιώνουν οι Γερμανοί με το ξεκίνημα. 62 δευτερόλεπτα στο δεύτερο μέρος και η Γερμανία βρίσκει δίχτυα με τον Μουσιάλα να προσθέτει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Γερμανία Κουρασάο 4-1 και είμαστε τώρα στο 48ο λεπτό του αγώνα.
0: Στο μεταξύ μπήκε και ο δικός μας, έτσι, της Κηφισιάς.
19: Ναι, ακριβώς. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αλλαγή για το Κουρασάο. Η μοναδική στο παιχνίδι, ο Αντωνίσε, αντικατέστησε τον Χάνσεν.
0: Στην Κηφισιά ο Αντωνίσε.
19: Σωστά, ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς. Ο Αντωνίσε, ο οποίος θα τον δούμε, φοράει τον αριθμό 11. Ο Τζέριμι Αντωνίσε, 24 ετών. Ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, 25 εμφανίσεις και 3 τέρματα με την εθνική ομάδα του Κουρασάο. 26η εμφάνιση η απόψινή. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα ο Μπράουν εκτελεί ένα πλάγιο, τροφοδοτεί τον Σλότερμπεργκ και χτίζει μία επίθεση από πίσω η Γερμανία σταθερά με τον Τάνα, τροφοδοτεί τον Κίμικο, ο οποίος έχει έρθει πιο κεντρικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάθετα κινείται ο Παύλοβιτ, δίνει για τον Σανέ, δεν θα περάσει μπαλιά του στον Μουσιάλα. Ωστόσο μάχεται εκεί, δεν τα παρατάει ο Μουσιάλα, ξανακερδίζει την μπάλα. Ο Ενμέτσα δίνει για τον Μουσιάλα, κάθετα λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Κόβεται η προσπάθεια που πήγε να κάνει, πηγαίνει, καταλήγει μπάλα δεξιά στον Κίμικ. Ο Κίμικ εκεί μπερδεύεται, προσπάθησε να κάνει κάποιες τρίπλες, αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά καμία σχέση με τον Πορτογάλο. Χάνει την μπάλα, θα μπερδευτεί. Πολυεργαλεί ο Κίμικ, αλλά φαντεζή παίκτη δεν τον λες. Και ένα φάουλ που κερδίζει ο Σανέ από τα δεξιά. Όχι, πιο πολύ είναι μεταξύ της γωνίας της μεγάλης περιοχής και της τελικής γραμμής από τα δεξιά. Πιάνει στον ύπνο την ομάδα του Κουρασάο η Γερμανία. Το εκτελεί γρήγορα με πάσο. Εν Μέτσα βρίσκεται σε θέση βολής. Σουτάρει με τον Ρουμ να απομακρύνει σε κόρνερ. Επηρεασμένοι από το εκρηκτικό ξεκίνημα των Γερμανών οι παίκτες του Κουρασάο αδυνατούν να παρακολουθήσουν έτσι τον υψηλό ρυθμό που προσπαθούν να επιβάλλουν οι Γερμανοί. Πολύ ωραία τρίπλα εδώ από τα δεξιά από τον Μπράουν. Θα κοπεί όμως, ξανά επιμένουν οι Γερμανοί με τον Σλότερμπεργκ. Να τροφοδοτεί τον Βίρτζ. Ξανά στο Σλότερμπεργκ έχει γυρίσει πίσω. Ο Βίρτζ είναι κάτι το οποίο κάνουν πολλές φορές οι Γερμανοί στο παιχνίδι. Δηλαδή οι επιθετικογενείς παίκτες να τραβιούνται ψηλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να συμμετέχουν στο χτίσιμο του αγώνα, τραβώντας παράλληλα τον προσωπικό τους αντίπαλο. Ενώ ο Μουσιάλα τώρα προσπαθεί, πατάει η περιοχή, προσπαθεί να κάνει ένα τακουνάκι, δεν θα του βγει. Ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ ο Σανέ, ωστόσο με τη φόρα που είχε βγει και με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Παρασύρθηκε από τον ενθουσιασμό. Λέγαμε λοιπόν ότι προσπαθούν οι επιθετικογενείς παίκτες της Γερμανίας, ανεβαίνοντας ψηλά, να παρασύρουν μαζί και τον προσωπικό τους αντίπαλο, έτσι να δημιουργήσουν κενά στην αντίπαλη άμυνα. Γι' αυτό τους βλέπουμε πολλές φορές έτσι πίσω και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ακούνε οι φίλες και οι φίλοι τον Σλότεμπερκ, ας πούμε, ή τον Τάι, τον Μπράουν να δίνουν πάσα στον Μουσιάλα και τον Βίρτσο Σανέ και ξανά να παίρνουν την μπάλα οι αμυντικοί. Το Κουρασάο τώρα χτίζει, προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση από τα αριστερά με τον Φονβίλ. Θα διστάσει εκείνο στο κτροφοδότη, στον Μπακούνα. Ο Μπακούνα όμως κάνει φθηνό λάθος εκεί, όμως είναι ο Κομένη έτσι να διορθώσει την κατάσταση και να δώσει σε θέση δεξιού μπακ στον Φλωράνους. Εκείνος θα δώσει για τον Τσόγκ, ο οποίος έχει τραβηχτεί στα πλάγια. Ένα φάουλ από τον Μπράουν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γερμανίας.
0: Αν σου ζητούσα πρόβλεψη για το τελικό σκορ...
19: 7-1 θα πω.
0: 7-1. Ναι. Και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος εκεί είναι. Για να δούμε πώς θα πάει. Πάντως ο Νάγκελσμαν αναμένεται να κάνει αλλαγές τώρα, αρκετές, έτσι, ο προπονητής Εθνικής Ομάδας Γερμανίας.
19: Σίγουρα.
0: Από την άλλη, πρέπει να πει κάποιος και ένα μεγάλο μπράβο στον άδβοκα τον Ολλανδό, τον προπονητή του Κουρασάου, ο οποίος αναλαμβάνει ένα ρίσκο, έτσι, έχοντας μια τέτοια ομάδα και πηγαίνοντας στα Μουντιάλ και παίζοντας εκεί με μεγαθύρια, γιατί, εντάξει, έχει όνομα, έχει και μια φήμη και τα λοιπά. Μπράβο του που δεν διστάζει. Έτσι, για τον άδβοκα την λέμε τώρα, για να αναλάβει μια μικρή εθνική ομάδα, όπου το φυσιολογικό είναι το φυσιολογικό, λέμε, να γίνει σάκος του μπόξ. Αλλά παρόλα αυτά είναι εκεί.
19: Είναι εκεί και βλέπουμε και το Κουρασάο να προσπαθεί να παίξει αυτό που μπορεί. Δεν
0: ναι,
19: είναι...
0: τον έδειξε η κάμερα λίγο πριν, ξέρω εγώ, σκεπτικό και όλα αυτά, γι' αυτό και το... σχολιάζομαι.
19: Δεν είναι ότι το Κουρασάο μπορεί να αποδώσει επιθετικό ποδόσφαιρο, να συναρπάσει με την μπάλα, ενώ σε θέση βολής βρίσκεται τώρα ο Βίρτζ. Ωστόσο, ήταν πολύ ωραία μπαλιά του Κίμικ, κατέβασε με το στήθος ο Βίρτζ, γύρισε. Ωστόσο, ήταν και ο Μπαζούρ, του έβαλε την κόντρα και παραχώρησε κόρνερ. Δεν είναι ότι μπορεί να θέλξει με την απόδοση το Κουρασάο, ωστόσο αυτό που μπορεί, αυτό παίζει. Δεν είναι, εφαρμόζει μια καταστροφική προσέγγιση να όλοι πίσω, να στήσει πούλμαν διπλή ζώνη άμυνας μπροστά από την εστία του και να καταστρέψει το παιχνίδι της Γερμανίας, να αρχίσει να κλωτσάει. Όπως είδαμε, ας πούμε, την Αυστραλία με την Τουρκία το πρωί, όλοι πίσω και να χτυπήσεις την κόντρα. Βέβαια, ακόμα και αυτό θα πρέπει να μπορείς να το υπηρετήσεις. Αλλά το Κουρασάο προσπαθεί με αυτό το 4-2-3-1 να αποδώσει όπως μπορεί. Αυτό μπορούμε, αυτό παίζουμε. Στο τελευταίο τεστ, στην τελευταία δοκιμασία άλλωστε, πριν το παγκόσμιο κύπελο, το Κουρασάο γνώρισε την ήττα με 4-1 από την Σκωτία, η οποία δεν είναι κάποια ομάδα που προκαλεί ενθουσιασμό με το επιθετικό της ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να σκοράρει 4 φορές απέναντι στο Κουρασάο. Άρα γιατί η Γερμανία να μην μπορέσει να βάλει και τα διπλά, εφόσον επιδείξει την ανάλογη θέληση. Ένα σούτ του Παύλοβιτς έφυγε αρκετά ψηλά λίγο νωρίτερα. Η μπάλα είναι σε πόδια Γερμανών, με τον Σλότεμπερκ να οργανώνει μια επίθεση πολύ ωραία. Με τη μία προσπάθησε να βρει τον Μπράουν ο Βίρτζ. Ο Μπράουν, ο οποίος έφυγε από το αριστερό άκρο, κινήθηκε σε θέση εξτρέμ. Ωστόσο, η παλιά παρά ήταν δυνατή και το Κουρασάο κέρδισε την μπάλα. Και προσπαθεί μάλιστα να βγει και γρήγορα, να παίξει γρήγορα, να εκδηλώσει έτσι δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Ο Μπακούνα, ωστόσο, δέχτηκε δυνατό μαρκάρισμα, έχασε την μπάλα. Απρόσεκτη πάσα τώρα από τον Μουσιάλα εκεί.
0: Στο μεταξύ, Δημήτρη, να σου πω κάτι.
19: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή και σε σένα, στους ακροατές περισσότερο. Παντού όπου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί είναι τέτοια η ώρα, το βλέπουν στην Ευρώπη το παιχνίδι, όλοι είναι με το Κουρασάο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Γερμανία πρέπει να είναι τελείως μειοψηφία στους οπαδούς, έτσι. Σε ό,τι αφορά, γιατί διαβάζω και βλέπω φωτογραφίες από Ολλανδικά μπαρ, από Αγγλικά μπαρ, από διάφορες καφετέριες και τα λοιπά, όπου όλοι είναι με το Κουρασάο και τους δείχνει και σχολιάζουν βεβαίως, προσπαθούν να ζητοκραυγάσουν σε κάθε επίθεση, υποτιθέμενη επίθεση από το Κουρασάο. Παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέρνει μέχρι τώρα η ομάδα.
19: ή καταφέρνει, εξαρτάται το τι προσδοκίες υπήρχαν πριν από το μάτς, τι περίμενε να καταφέρει κάποιος. Yeah, και μόνο που έχει σκοράρει απέναντι στη Γερμανία, νομίζω ότι είναι σπουδαίο από μόνο του. Οι Γερμανοί, οι οποίοι συνεχίζουν ασφαλώς να υπερέχουν και σε επίπεδα ενέργειας και σε ρυθμό, έχουν επιβάλει τον τρόπο παιχνιδιού τους, ελέγχουν πλήρως τη ροή. Ωστόσο προσπαθούν έτσι να βγάλουν και κάποιες πιο εντυπωσιακές συνεργασίες, κάτι το οποίο δεν τους βγαίνει, γι' αυτό και δυσκολεύονται να φτάσουν σε τελική προσπάθεια. Τώρα πέσανε κάποιες ψηλές, ας το πούμε έτσι. Μια κλωτσιά πάνω στο Βίρτζ δεν έδωσε φάουλ, διότι άφησε το πλεονέκτημα. Με τους Γερμανούς να απαντάνε, με τον Μπράουν έτσι να δίνει μια γερή στον παίκτη του Κουρασάου, κάνοντας του το φάουλ. Ο Μουσιάλα νωρίτερα είχε φάει την κλωτσιά. Ανταπέδωσε ο Μπράουν, πήρε το αίμα του πίσω. Το πρώτο φάουλ δεν καταλογίστηκε. Ο διαιτητής έδωσε εκείνο για το Κουρασάο, το οποίο προσπαθεί να βγει στην επίθεση με μια βαθιά παλιά για τον Τσόγκ. Ωστόσο εκεί θα κινηθεί πρώτος πιο γρήγορα στην πορεία της μπάλας, ο Σλότεμπερκ θα την κερδίσει, και από την μονομαχία εκεί του Βίρτς με τον Μπακούνα, νικητής ο πρώτος, κερδίζει το πλάγιο out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Εκτελείται πίσω ο Νόιερ, θα τροφοδοτήσει τον Τα, ο οποίος με την μπάλα στα πόδια τώρα κερδίζει αρκετά μέτρα, βρίσκεται στο ημικύκλιο του κέντρου προς τη μεριά της Γερμανίας. Δίνει στον Κίμικ, εκείνος θα προσπαθήσει με μια κάθετη παλιά να τροφοδοτήσει τον Μουσιάλο, ωστόσο είναι δυνατή η παλιά του, ελέγχει άμυνα του Κουρασάου, γυρίζει τον τερματοφύλακα τον Ρουμ. Διώχνει εκείνος με βολέο όπως, καθώς είχε ήδη τρέξει πάνω του Μουσιάλα για να του ασκήσει πίεση. Πηγαίνει μπάλα στο χώρο του κέντρου, με τους Γερμανούς να χτίζουν μια ακόμα επιθετική προσπάθεια. Άλλο ένα φθηνό λάθος από τους Γερμανούς, με το Κουρασάο να φεύγει στην επίθεση γρήγορα, με τον Κομονέτσια να τροφοδοτεί τον Λοκάντι, ο οποίος αργεί λίγο, ωστόσο τροφοδοτεί τώρα τον Φόνβιλ, εκείνος δίνει για τον Τσόγκ. Για να δούμε, όχι, καθυστερούν και χάνουν την μπάλα. Είναι αρκετές οι φορές που ο Τσόγκ έγινε αποδέκτης της μπάλας, ωστόσο δεν κατάφερε να την διατηρήσει στην κατοχή του. Ο Τσόγκ, ο οποίος είναι 26 ετών, πέμπτη συμμετοχή με τη φανέλα του Κουρασάο, ποδοσφαιριστής της Sheffield United. Έτσι, για να γνωρίζουμε και κάποια πράγματα σιγά σιγά για τους παίκτες του Κουρασάο, αφού οπωσδήποτε θα τους δούμε σε δύο ακόμα αναμετρήσεις της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Πλάγιο out τώρα που κερδίζουν στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Κουρασάο οι Γερμανοί. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Μουσιάλα για τον Κιμίκο, ο οποίος έχει ανέβει. Εκεί κλείνεται κοντά στο σημαίκι του κόρνερ, καταφέρει να ελευθερωθεί, γυρίζει προς τα πίσω, ζητάει από τους συμπαίκτες του να κάνουν κίνηση. Κανένας όμως δεν θα το πράξει. Ο Παύλοβιτς θα του δώσει στήριγμα και εκείνος πιο πίσω στον Τα. Ο Τα τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κουρασάο. Δίνει αριστερά στον Χάβερτς, εξαιρετική κάθετη παλιά στον Μπράουν, ο οποίος κινήθηκε σαν κρυφός επιθετικός, τον πρόλαβε όμως, μυρίστηκε τη φάση ο Ρουμ, τη διάβασε, βγήκε γρήγορα, έπεσε στα πόδια του Μπράουν και μπλόκαρε την μπάλα, ενώ από το replay που μας δίνεται τώρα και να είχε συμβεί το οτιδήποτε, η φάση θα ήταν ως μη γενόμενη, καθώς ο Μπράουν είχε φύγει λίγο πιο πριν από ό,τι έπρεπε, είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του και ήταν μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό του Κουρασάο, συνεπώς θα υπήρχε υπόδειξη για offside. Με το Κουρασάο να έχει τώρα την μπάλα και τον Φλωράνους να τροφοδοτεί τον Μπαζούρ. Κάνει την βαθιά μπάλια για τον Λοκάντια, θα κόψουν οι Γερμανοί μάχες στο χώρο της μισής γραμμής, με τον Παύλοβιτς να κάνει φάουλ στον Τσόγκ και το Κουρασάο να κερδίζει την κατοχή και ένα φάουλ λίγο πιο κάτω, κάμποσα μέτρα πιο κάτω από το χώρο της μισής γραμμής και προς την εστία του Νόιερ. Ευκαιρία λοιπόν και ξεσηκώνει το γήπεδο, υπάρχει και το κύμα στις εξέδρες. Το γιορτάζουν οι φίλοι που βρίσκονται στο γήπεδο. Εκτελείται με βαθιά μπαλιά, αναταραχή έξω από την περιοχή της Γερμανίας. Πηγαίνει με επιβλητικό τρόπο ο Τα, κερδίζει, απομακρύνει, ωστόσο ο Σανέ θα χάσει την κατοχή και το Κουρασάο είναι αυτό που προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση. Γίνεται μπαλιά στον Λοκάντια από τα αριστερά. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Κατάφερε, έκανε το κοντρόλ, ρόλαρε πάνω στο κορμί του Τα. Υποχρέωσε τον στόπερ της Γερμανίας να τον ανατρέψει και να του κάνει φάουλ. Φάουλ σε καλό σημείο και για το Κουρασάο.
0: Και επειδή, Δημήτρη, θα γυρίσουμε, δεν θα το χάσουμε το φάουλ, αλλά επειδή ρωτάνε και κάποιοι φίλοι πόσο είχε η απόδοση goal-goal για το μάτσα αυτό, είχε 3. 3 ήταν η απόδοση. 3-0-5, 3-10 εκεί. Για να δούμε το φάουλ.
19: Να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα εξετάσει.
0: Ούτε εγώ το είχα εξετάσει, τώρα το είδα.
19: Το περίμενα πιο ψηλά κιόλας.
0: Όχι, εκεί ήταν 3.
19: Μάλιστα. Ένα φάουλ τώρα από τα αριστερά για την ομάδα του Κουρασάο. Εκεί πρέπει να είναι 3-4 μέτρα έξω πλάγια από τη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία για γέμισμα από τον Μπακούνα, εκτός και αν τροφοδοτήσει τον Κομενέτσι, ο οποίος έχει πάρει θέση. Αν του τη στρώσει εκεί, μπορεί να σουτάρει με τη μία. Τελικά όχι. Κεφαλιά, η μπάλα out. Πολύ ωραία φάση. Κομπίνα, κοιμήθηκε η άμυνα της Γερμανίας. Πήρε ο Μπακούνα την κεφαλιά. Εκτέλεσε το φάουλ ο Αντωνίσε. Στο πρώτο δοκάρι ο Μπακούνα γύρισε. Η μπάλα πέρασε για λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νόιερ. Να λοιπόν που το Κουρασάο καταγράφει μία ακόμα τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Αν δεν απατώμε, είναι η τρίτη.
0: Προσπάθησα και
19: παραπάνω πρέπει να είναι. Ωραία, κάθε την παλιά για τον Σανέ. Πλασέ, και όμως το χάσε. Και όμως το χάσε, ήταν μια υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Κουρασάο. Ο Σανέ κατέβασε την μπάλα μαεστρικά με το μυτάκι του παπουτσιού. Την έφερε μπροστά του, εκτέλεσε με τη μία. Δεν υπήρχε offside, την μπαλιά την έκανε ο Τα. Κατέβασε εκπληκτικά, εκτέλεσε με τη μία με το αριστερό. Με την μπάλα να περνάει για λίγο out, να ξυρίζει το αριστερό κάθε το δοκάρι της εστίας του Ρουμ. Τεράστια ευκαιρία για την
0: αυτό
19: Γερμανία.
0: Αυτό που λέμε δεν χάνεται, έτσι. Δεν χάνεται,
19: ναι, ειδικά για
0: και όταν είσαι και χαλαρός δηλαδή. Γιατί τώρα η Γερμανία είναι χαλαρή. Οι παίκτες είναι μπροστά, το σκόρ είναι 4-1. Άρα μπορούν δηλαδή να σημαδέψουν χωρίς άγχος, χωρίς οτιδήποτε, και το χάσε αυτό.
19: Από την άλλη μπαίνει στην εξίσωση ο παράγοντας της υπερβολικής χαλάρωσης. Μάλλον παρά ήταν σίγουρος ο Σανέ, γιατί ακριβώς η ποιότητα δεν του λείπει.
0: Λοιπόν, μιας και ρώτησες νωρίτερα, τα σούτ έχουμε. Σούτ στο στόχο για τη Γερμανία 8, για το Κουρασάο 2 ήταν. Μεγάλες ευκαιρίες, δεν ξέρω τώρα αν χαρακτηρίζεται αυτό ως μεγάλη ευκαιρία η κεφαλιά. Άρχισε τις αλλαγές ο προπονητής της Γερμανίας που λέγαμε νωρίτερα. Φυσιολογικό είναι αυτό. Μεγάλες ευκαιρίες δεν είχε το Κουρασάο. Δεν ξέρω τώρα αν θα καταγραφεί αυτή ως μεγάλη ευκαιρία η κεφαλιά, δηλαδή πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πάντως ήθελε λίγο θράσος να έχει κερδίσει φάουλ και να κάνει σέντρα, δηλαδή απέναντι στους πανύψηλους Γερμανούς, έτσι. Υπολογίζοντας ότι κάποιος δικός σου θα πιάσει κεφαλιά.
19: Ισχύει.
0: Να, όμως που έγινε.
19: Ισχύει, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, άλλαξε επιθετικό το Κουρασάο. Πέρασε στον αγώνα ο Μαργαρίτα. Μπλέξαμε με τα κοκτέιλ από Blue Curaçao και ο Μαργαρίτα.
0: Καλά τα λες.
19: Ναι. Ο Μαργαρίτα λοιπόν.
0: Εκεί μπορεί όμως να είναι συνηθισμένο το όνομα.
19: Ισχύει. Ποδοσφαιριστής της Μπέβερεν, 26 ετών, 22η παρουσία με το Κουρασάο. Έχει σημειώσει και 5 γκολ σε 21 μάτς. Δεν τα λες λίγα, ειδικά όταν φοράς τη φανέλα του Κουρασάο, το οποίο δεν σκόραρε και πολύ συχνά. Στην προκριματική φάση βέβαια το έκανε με συνέπεια, σε τέτοιο βαθμό που ήταν αρκετό να του χαρίσει την πρόκριση. Από την άλλη, για τη Γερμανία πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Ντένις Ουντάβ, ο επιθετικός της Στουτγκάρδης. 8η παρουσία του με το εθνόσημο. Έχει και 4 γκολ, ο 29χρονος επιθετικός. Αντικατέστησε τον Μουσιάλα. Τώρα που μπήκε ο Ουντάβ, είναι η αλήθεια, περιμένω έτσι να ανέβει η θέληση και το πείσμα
0: δεν των Γερμανών. Δεν σ' αρέσει ο Μουσιάλα.
19: Όχι, θεωρώ ότι θα έχει πράγματα να δείξει ο Ουντάβ, οπότε ο Μουσιάλα ως βασικός σου λέει έλα 4-1 είναι. Ίσως να τραβήξει το πόδι από τον Γκάζινο. Ο Ουντάβ θα θέλει να δικαιολογήσει την παρουσία του, να διεκδικήσει μια παρουσία στο αρχικό σχήμα στα επόμενα παιχνίδια.
0: Στουτγκάρδι παίζει.
19: Στουτγκάρδι, ναι. Κάνει φάουλ. Φάουλ το οποίο παραχώρησε ο Ουντάβ, έτσι μπήκε. Όχι, εδώ είναι offside ξεκάθαρα. Σταμάτησαν και οι ίδιοι οι παίκτες του Κουρασάο. Το κατάλαβε, δηλαδή βρέθηκε στο σουτ που
11: έγινε
19: ξεχασμένος.
11: Όσο το
19: VAR
11: το εξετάζει.
19: Θα εμείς πανηγυρίζουμε. Γκολ για τον Κουρασάο λοιπόν. Περιμένουμε με αγωνία το VAR. Όχι. Στο σουτ που έγινε ήταν
11: και 4 μέτρα.
19: 4 μέτρα, ναι. Πραγματικά.
11: Δύο παίκτες μάλιστα. Δηλαδή. Okay. Ξεχαστήκαμε λίγο μπροστά στον τερματοφύλακα. Ναι.
19: Εντάξει. Λοιπόν, παραμένει το 4-1. 67ο λεπτό της αναμέτρησης Γερμανία-Κουρασάο. 4-1 στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γερμανία λοιπόν επιστρέφει σε πρεμιέρα με νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά από δύο Μουντιάλ, καθώς το 2018 έχει χάσει από το Μεξικό και το 2022 από την Ιαπωνία. Η Γερμανία, όπως είχες πει Βασίλη, η οποία έχει κατακτήσει 4 τρόπαια, το 54, το 74, το 90 και το 2014, έχει φτάσει 4 ακόμα φορές στον τελικό χωρίς να τον κερδίσει, ενώ μετράει ισάριθμες νίκες σε μικρό τελικό. Είναι η 21η παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για την Γερμανία, οι 19 είναι διαδοχικές και είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τις περισσότερες παρουσίες. Μόνο η Βραζιλία έχει περισσότερες, μοναδική
0: χώρα. Τώρα αυτός ο δρόμος, αν περάσει και φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, πέφτει πάνω στη Γαλλία.
19: Γκόλ είναι αυτό, μετράει. Θα το εξετάσει, ο Μπράουν είναι ο σκόρερ από το συνδυασμό. Να δούμε αν θα μετρήσει, αν θα είναι το 5ο γκόλ. Οι Γερμανοί είναι μια αγκαλιά όλοι μαζί, πανηγυρίζουν. Ο Μπράουν με τον αριθμό 18, ο Νατάνιελ, 22 ετών, ποδοσφαιριστής Άιντραχτ Φραγκφούρτ, στην τέταρτη συμμετοχή του. Όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να μετράει το γκολ. Έκανε πολύ ωραία προσπάθεια ο Βίρτς, ο συνδυασμός.
0: Εγώ το βλέπω για offside.
19: Ναι, και εγώ νομίζω ότι εξέχει λίγο, θα εξεταστεί. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα εκεί στο 1-2, εκτέλεσε με τη μία με το δεξί, όχι με το καλό του πόδι, ας το πούμε, αφού είναι αριστερό μπακ. Εκτέλεσε με τη μία με το δεξί, έσκασε η μπάλα πρώτα κάτω και στη συνέχεια κατέληξε στη δεξιά γωνία της εστίας του Ρουμ, παραβιάζοντάς την για πέμπτη φορά. Περιμένουμε βέβαια την επιβεβαίωση από το VAR για να δούμε αν το γκολ θα μετρήσει. Τώρα πέφτει η γραμμή. Ναι, είναι onside, ναι, όμως καλύπτεται. Το χέρι, η παλάμη που εξήχε δεν πιάνεται. Οπότε γίνεται το 5-1. Γερμανία Κουρασάο 5-1 στο 68 και έχουμε διάλειμμα προκειμένου να δροσιστούν οι παίκτες.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάρε και σε μια ανάσα, Δημήτρη Λιακόβα. Είμαστε στο 70ο λεπτό της συνάντησης. 5-1. Μπράουν το 5ο γκολ. Ο Μουσιάλα είχε κάνει το 4-1 στο 47ο λεπτό. Τα υπόλοιπα γκολ, ο Εν Μενσά, ο Σλότεμπερκ και ο Χάβερτς. Ενώ το γκολ για το Κουρασάο, ο Κομενένσια. Θυμίζουμε ότι μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ο παίκτης της Κηφισιάς, ο Αντωνίσε, για να ενισχύσει την εθνική ομάδα του Κουρασάο.

0: Ο Βασίλης λέει, εμείς εδώ πάντα στη Γερμανία υποστηρίζουμε Γερμανία. Λογικό, θα έλεγα εγώ. Ναι, υπάρχει Χριστό, υπάρχει. Ρότκα Κουρασάο, λέει ο Χάρης. Okay. Λοιπόν, είναι ευκαιρία αυτή, παιδιά, έτσι, να ξεπάρουμε και λίγο από όλα εδώ τα δικά μας, όλα αυτά που μας έχουν τυραννίσει, μας έχουν ευχαριστήσει, μας έχουν στενοχωρήσει, μας οτιδήποτε, να δούμε λίγο και άλλες ομάδες, να δούμε άλλο κόσμο που λέμε, παραπέρα από εδώ, από τα φτωχά τα δικά μας. Το Μουντιάλ προσφέρεται και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο ραντεβού. Όλες οι χώρες, σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, που λέει ο λόγος έτσι, όλες οι χώρες του κόσμου, φιλές, διαφορετικές, Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, τα πάντα, όλα ένα παγκόσμιο ραντεβού το οποίο φέρνει κοντά τους λαούς. Για να δούμε, συνεχίζεται το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες, τώρα ξαναμπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει πια, το μόνο που αυτή τη στιγμή απομένει να δούμε είναι το που θα σταματήσει το σκορ, πόσο θα το ανεβάσουν οι Γερμανοί. Κάνει το Κουρασάο κάποιες προσπάθειες, φιλότιμες προσπάθειες, είναι όμως το χάσμα, είναι πολύ μεγάλο στην ποιότητα των παικτών, ομαδική δουλειά, οτιδήποτε μπορεί να βάλει κανείς στη ζυγαριά, δεν υπάρχει να ζυγίσει κάποιος πράγματα μεταξύ στο ποδόσφαιρο, μεταξύ των δύο ομάδων. Για πάμε πάλι στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
1: Έχουμε μαζεμένες αλλαγές από πλευράς Γερμανίας. Ο Ρούντιγκερ αντικαθιστά τον Τα. Ενώ περιμένουμε να γίνει και στη συνέχεια θα γίνει η σέντρα για να επανεκκινήσει το παιχνίδι. Επόμενη αλλαγή, ο Ενμέτσα, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της Γερμανίας, ο οποίος βγαίνει για να περάσει στη θέση του ο Γκορέτσκα. Ο Γκορέτσκα, ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο πολλών ομάδων της Ευρώπης, αφού όλα δείχνουν πως θα προχωρήσει από την Μπάγερ Μονάχου. Και ο Μπράουν είναι αυτός ο οποίος βγήκε.
0: Ο σκόρερ.
1: Σκόρερ και αυτός ακριβώς, για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 22, ο Ράουμ. Ο Ράουμ, Νταβίδ Ράουμ, ποδοσφαιριστής της Λειψίας, 28 ετών. Και ένας ακόμα παίκτης της Λειψίας, να πούμε, που έχει κληθεί στην αποστολή, είναι ο Ασάν Ουεντραόγκο, μέσος, ο οποίος κλήθηκε την τελευταία στιγμή προκειμένου να αντικαταστήσει τον Λέναρτ Κάρλ, τον μεσοεπιθετικό της Bayern, ο οποίος τέθηκε εκτός τελευταία στιγμής λόγω τραυματισμού, ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, ο οποίος τραυματίστηκε και χάνει την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Δεδομένου όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Οπότε μία αλλαγή που είχε κάνει ο Νάγκελσμαν νωρίτερα με τον Ουντάβ, με τον οποίο συνδυάστηκε για να σκοράρει το πέμπτο τέρμα της Γερμανίας ο Μπράουν, έπαιξε το 1-2 για να εκτελέσει στη συνέχεια με τη μία ο αριστερός μπακ της Γερμανίας πρωτού αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Στο 68 βρήκε δίχτυα, στο 71 μετά την ολοκλήρωση του διαλύματος δροσιάς για τους παίκτες αποχώρησε. Και τρεις ακόμα αλλαγές με Ρούντιγκερ, Γκορέτσκα και Ράουμ να περνούν στον αγωνιστικό χώρο και τους Μπράουν, Ενμέτσα και Τα να αφήνουν τον αγωνιστικό χώρο. Μια προσπάθεια τώρα για το Κουρασάο από τα δεξιά με τον Τσόγκ. Πολύ ωραία πατάει περιοχή, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες της Γερμανίας. Τον μάρκαραν εκεί οι νεοεισελθόντες Ράουμ και Ρούντιγκερ, πέρασε ανάμεσά τους με περισσή μαεστρία. Ωστόσο στη συνέχεια η προσπάθειά του, δεν ξέρω, εάν υπήρχε κάποιος παίκτης, δεν υπήρχε κανένας μέσα στο κουτί. έκανε κάτι σαν σέντρα για σούτ, ήταν υπερβολικά αδύναμο, άστοχο. Τέλος πάντων, η μπάλα κατέληξε.
0: Πάντως, να πούμε, τα 5 γκολ της Γερμανίας είναι από 5 διαφορετικούς σκόρερ.
1: Σωστά. Πολυφωνία για τους Γερμανούς. Το Κουρασάο πατάει ξανά περιοχή από τα αριστερά. Αυτή τη στιγμή και ίσως είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για το Κουρασάο στο παιχνίδι μετά το γκολ, το οποίο είχε σημειώσει μια πολύ ωραία προσπάθεια με τον παίκτη ο οποίος πέρασε ως αλλαγή, τον Μαργαρίτα, τον παίκτη με το 16. Ένα όμορφο δεξί πλασέ πέρασε για λίγο out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νόιερ, ο οποίος καλού κακού έπεσε, έκανε την επέμβαση, δεν χρειάστηκε να βρει την μπάλα για να την απομακρύνει. Ωστόσο, ήταν συνολικά πολύ ωραία η κίνηση του Μαργαρίτα από τα αριστερά, όπως κινήθηκε, συνέκλινε, υψηλός όμως επιθετικός, έτσι με μεγάλο άνοιγμα ποδιών, πάτησε καλά, έκοψε προς τα μέσα, γύρισε, έκανε ωραίο πλασέ, ωστόσο δεν ήταν εύστοχο. Οι Γερμανοί τώρα επιχειρούν να παίξουν λίγο βόλεϊ, να κάνουν κάτι εντυπωσιακό μέσα στην περιοχή του Κουρασάο, ωστόσο βγαίνει και καθαρίζει τη φάση ο τερματοφύλακας Ρουμ. Γεμάτη χαμόγελα οι φίλοι του Κουρασάο στις εξέδρες. Τι κι αν η ομάδα τους έχει δεχτεί ήδη 5 γκολ από την Γερμανία. Πραγματικά για αυτούς είναι γιορτή η αναμέτρηση και πώς όχι.
0: Και πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν και αξίζουν συγχαρητήρια τα εύσημα. Αλλά εντάξει, έχουν ανέβει σε επίπεδο τώρα οι απαιτήσεις των αγώνων. Και αυτό τους οδηγεί μέχρι στιγμής σε ένα αρνητικό ρεκόρ, το οποίο μπορεί και να το πάρουν μόνοι τους. Είναι η πρώτη ομάδα που δέχεται 5 γκολ.
1: Ο Κιμίκ τώρα σε θέση βολής, γυρίζει ο Ουντάβ, γκολ! 6-1 η Γερμανία. Ο Ουντάβ με τον αριθμό 26, ο οποίος είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, προσθέτει το όνομά του στον πίνακα, τον σκόρερ. 6 γκολ για τη Γερμανία με 6 διαφορετικούς παίκτες να βρίσκουν δίχτυα. Ασίστ από τον Κιμίκ. 6-1 η Γερμανία και πιάνει τη Βραζιλία στα 238 γκολ. Σε ένα quiz που έθεσε νωρίτερα στην εκπομπή στην Era Sport ο Σίφης Βοτζάκης, η Βραζιλία η οποία έφτασε στα 238 γκολ με το τέρμα απέναντι στο Μαρόκο. Η Γερμανία φτάνει τα 238 με τα 6 απέναντι στο Κουρασάο. Και πλέον στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έχουμε Βραζιλία και Γερμανία να έχουν σημειώσει από 238 γκολ. Και στα λεπτά που απομένουν, οι Γερμανοί έχουν την ευκαιρία με ένα ακόμα να γίνουν η ομάδα που έχει σκοράρει, έχει πανηγυρίσει περισσότερες φορές στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου από κάθε άλλη, περισσότερες φορές από κάθε άλλη.
0: Απλώς έλεγα νωρίτερα, τώρα βεβαίως το έχει σπάσει το ρεκόρ, το Κουρασάο είναι η πρώτη ομάδα που δέχεται 6 γκολ στον πρώτο της αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο. Είχε δεχθεί το προηγούμενο ρεκόρ, το είχε η Νέα Ζηλανδία στον πρώτο της αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο, είχε φάει 5 από τη Σκωτία. 5-2 είχε τελειώσει εκείνο το μάτς το 1982, δηλαδή στην πρεμιέρα. Το Κουρασό αυτή τη στιγμή δέχεται 6 τέρματα και έχει το ρεκόρ, έτσι, ομάδας πρωτοεμφανιζόμενης με τα περισσότερα γκολ παθητικό.
1: Λίγο έλειψε εδώ το Κοντέρ να γράψει 7, καθώς το παράλληλο γύρισμα του Βίρτς προς τον Χάβερτς κόπηκε τελευταία στιγμή. Το Κουρασάο προσπαθεί να εκδηλώσει τώρα μια επίθεση, ωστόσο ο Ρούντιγκερ βάζει ωραία το κορμί του μπροστά από τον Μαργαρίτα και κερδίζει την προσωπική μονομαχία. Δίνει πίσω ακουμπά με ηρεμία, με ψυχραιμία την μπάλα στον Νόιερ και ο κίνδυνος απομακρύνεται για την περιοχή των Γερμανών. Μια μικρή ένταση τώρα μεταξύ Βίρτζ και μεταξύ Ουντάβ και Μπακούνα. Έτσι μια παρεξήγηση για ένα πλάγιο, για ένα πλάγιο, να συμβαίνουν και αυτά. Μπορεί το σκορ να είναι 6-1, μπορεί το Κουρασάο να το βιώνει ως γιορτή. Ωστόσο η αδρεναλίνη υπάρχει, το αίμα βράζει, η ένταση είναι υψηλή, οπότε υπάρχουν και αυτά. Κάποιες πάσες τώρα πίσω στην άμυνα με τον Ρούντιγκερ να δίνει στον Κίμιχ, ο οποίος ψάχνει να βρει που θα την ακουμπήσει. Τελικά επιλέγει τον Ρούντιγκερ, εκείνος αριστερά στον Ράουμ. Έχει γυρίσει πίσω ο Χάβερτς να δώσει στήριγμα. Ο Χάβερτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή πίσω τριάδα στα στόπερ, είναι ο Χάβερτς με τον Ρούντιγκερ και τον Κίμικ, όπως διαμορφώθηκε η διάταξη της Γερμανίας. Λάθος πας από τον Χάβερτς, ο οποίος έκανε την παλιά και έτρεξε αμέσως να ανέβει, ωστόσο είχε το μυαλό του περισσότερο στο ανέβασμα παρά στο να την δώσει με σωστό τρόπο και έτσι έκανε λάθος. Ωστόσο δεν έμεινε η κατοχή για πολύ στα πόδια των παικτών του Κουρασάου. Η Γερμανία επιτίθεται δεξιά, ο Σανέ κάνει το παράλληλο γύρισμα, κερδίζει το κόρνερ από την προβολή του Φονβίλ. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Γερμανούς. Τα σούτ, οι τελικές είναι 24 για τη Γερμανία, 7 για το Κουρασάο. 8 κόρνερ για τους Γερμανούς, 17-8 τα φάουλ, 564 πάσες επιτυχημένες για τη Γερμανία, 269 για το Κουρασάο και 7-17 τα τάκλιν. Για όποιον έχει έτσι απορία, κάποια στατιστικά. Κόρνερ το οποίο τώρα θα εκτελεστεί από τα δεξιά με τον Ράουμ, τον αριστερό μπακ, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Μπράουν. Άσχημα εκτελεσμένο στο δεύτερο δοκάρι, κακή συνεννόηση. Όλοι οι Γερμανοί έκαναν κίνηση στο πρώτο. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο, έσκασε περίπου κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής και με τα φάλτσα που είχε κατέληξε out από την απέναντι
0: πλευρά. Και επειδή, Δημήτρη, έχουν μπει πολλά γκολ, θα πηγαίνει το μυαλό κάποιον στη... ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο. Μεγαλύτερη νίκη λοιπόν που έχει σημειωθεί σε παγκόσμιο κύπελλο, η μεγαλύτερη νίκη είναι της Ουγγαρίας το 1982 επί του Ελ Σαλβαδόρ με 10-1. 10-1 η Ουγγαρία το Ελ Σαλβαδόρ το 1982, η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο, σε τελικά παγκοσμίου κύπελλου. Δεν νομίζω δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καν να το πλησιάσει τώρα η Γερμανία. Είναι στο
1: πολύ
0: δύσκολο. Να δούμε αν το πιάσετε εσείς που είπατε 7-1.
1: Πολύ δύσκολα να πάει σε αυτά τα επίπεδα. Ένα χέρι τώρα ξεκάθαρα εδώ. Ναι, το σφύριξε ο διαιτητής. Απλά ο παίκτης του Κουρασάου δεν σταμάτησε την προσπάθειά του, συνέχισε να παίζει μόνος του. Πολύ δύσκολο, ναι, να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Είναι το μεγαλύτερο εύρος νίκης, είναι και το παιχνίδι που έχουν σημειωθεί τα περισσότερα γκολ ή όχι.
0: Δεν ξέρω, λέω στα η διαφορά, η μεγαλύτερη
1: όσον αφορά
0: νίκη,
1: τη διαφορά, ναι, σαφέστατα, εύρος νίκης.
0: Δεν μπορώ,
1: ναι,
0: να το, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως και ναι, περισσότερα από 11 γκολ να έχουν σημειωθεί σε άλλο παιχνίδι.
1: Δύσκολα.
0: Δεν πάει τώρα το μυαλό μου, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας, δεν ξέρω γιατί. Πάντως η μεγαλύτερη νίκη που έχει σημειωθεί είναι αυτή που είπαμε, το 82 της Ουγγαρίας επί του Ελ Σαλβαδόρ, 10-1.
1: Το Κουρασάο τώρα προσπαθεί να εκδηλώσει μια επίθεση. Ο Αντωνίσε από τα αριστερά δίνει για τον Μαργαρίτα, ωστόσο εκείνος θα κοπεί από τον νεοεισελθόντα τον Άντων, ο οποίος αντικατέστησε τον Κίμικ. Ανάσες για τον Κίμικ, ο οποίος ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ για το έκτο τέρμα της Γερμανίας, το οποίο πέτυχε ο Ουντάβ. Ο επιθετικός της Στουτγκάρδης σημείωσε το πέμπτο του τέρμα με την φανέλα της Γερμανίας. Εκτελείται το κόρνερ εκεί πιο ψηλά από όλους, ο Παύλοβιτς απομάκρυνε. Και η Γερμανία, η οποία φεύγει στην επίθεση με τον Ουντάβ να σπάει δεξιά στον Χάβερτς, εκείνος όμως δεν βρίσκει χώρο, τον κλείνει ωραία ο Αντωνίσε, υποχρεώνεται να ακουμπήσει την μπάλα πίσω στον Ρούντιγκερ. Ξανά εκείνος για τον Χάβερτς από τα δεξιά, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει την μπάλα τώρα ο Σανέ. Για να δούμε, δίνει στον Ράουμ. Ο Ράουμ Κάνει το 1-2 με τον Σλότεμπεργκ. Ωραία με τον Ουντάβ. Βρίσκεται σε θέση βολής. Ο Ράουμ πλασάρει από θέση έξω αριστερά στην κλειστή γωνία του Ρουμ. Δεν έχει πρόβλημα όμως, δεν είναι δυνατό το σούτ. Αρχικά με το πόδι θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Κουρασάο και στη συνέχεια με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα, θα καταλήξει στην αγκαλιά του. Παραμένει το Γερμανία Κουρασάο 6-1, ενώ βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Γερμανία, να πούμε ότι έχει πρώτο σκόρερ στην ιστορία
0: 6-1
1: του...
0: και ξαναλέμε όλα τα γκολ, γιατί αυτό το είπαμε στο 5-1. Όλα τα γκολ της Γερμανίας διαφορετικό σκόρερ.
1: Ακριβώς. 6 γκολ, 6 διαφορετικοί σκόρερ. Η Γερμανία, η οποία έχει μια μπαλιά τώρα, ναι, ελέγχει ξεκάθαρα ο Σλότεμπεργκ. Με το κεφάλι δίνει την μπάλα στον Νόιερ. Και ολοκληρώνεται αυτή η επιθετική προσπάθεια του Κουρασάο. Η Γερμανία, η οποία έχει πρώτο σκόρερ στην ιστορία του, τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος έχει σημειώσει 16 γκολ, ενώ πρώτος σε συμμετοχές είναι ο Λόταρ Ματέους, θρυλικός, με 25, έχοντας συμμετοχή σε 5 παγκόσμια κύπελα. Το σύνολο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν πετυχαίνει την έκτη διαδοχική νίκη σε επίσημα μάτς. Μια παλιά τώρα του έμπνευση του Ρούντιγκερ προσπάθησε να βρει τον Χάβερτζ, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Κουρασάου. Ήταν όμως αρκετά άστοχη η παλιά. Άργησε να την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Κουρασάου, ο Ρουμ, κρατώντας την μπάλα αρκετά στα πόδια του, δείχνοντας να διάθεση και να ροκανίσει το χρόνο. Σκέφτεται μη δεχτεί και 7ο τέρμα η ομάδα του. Εδώ φάνηκε λίγο ότι είναι κάπως άτεχνος ο Άντων, ο οποίος μπήκε και καλύπτει τη θέση του δεξιού μπακ αντικαθιστώντας τον Κίμικ. Προσπάθησε να κάνει κάτι περίτεχνο με την μπάλα στα πόδια, δεν του πέτυχε και έφυγε η μπάλα έξω. Βασικά μοιάζει να είναι πολύ βαρύ κορμί, ειδικά για αυτή τη θέση. Σαν να έχει γυρίσει με τριάδα στην άμυνα η Γερμανία, η οποία όμως φεύγει αυτή τη στιγμή με τον Χάβερτς. Πλασάρει αριστοτεχνικά, 7-1. Υπέροχο πλασές του Χάβερτς στην κόντρα. Βρίσκει γκολ για δεύτερη φορά. Να λοιπόν που φτάνει τα 7 γκολ η Γερμανία, αλλά υπάρχει κάποιος που σημειώνει περισσότερα από ένα. Δεύτερο γκολ για τον Χάβερτς, ο οποίος είχε κάνει το 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Βρίσκει γκολ στη ροή του αγώνα στο 88 λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Χάβερτς στο παιχνίδι και 23ο συνολικά με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας. Γερμανία Κουρασάο 7-1 στο 88.
0: Πολύ ωραίο γκολ, έτσι.
1: Πολύ ωραίο γκολ. Κάθεται η μπαλιά στο Χάβερτς, ανοιχτή η άμυνα του Κουρασάο. Ο Χάβερτς δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει στον σπριντ τον Ομπίσπο. Απέναντι από τον Ρουμ ψύχραμα έσκαψε την μπάλα και την έστειλε να αναπαυθεί στο βάθος της εστίας. Εντάξει, τον βοήθησε λίγο, γιατί όπως φαίνεται στο πλασέ βρήκε στον μυρό του Ομπίσπο, όπως είχε πέσει για τάκλιν στην προσπάθεια να αποσοβήσει, να ανακόψει την προσπάθεια του Χάβερτς. Ο Ομπίσπο έπεσε για τάκλιν. Στο πλασέ του Χάβερτς μπάλα βρήκε στο μυρό του, πήρε το ύψος που χρειαζόταν, πέρασε πάνω από τον Ρουμ και αναπαύθηκε η μπάλα στο βάθος της εστίας του Κουρασάου για το 7-1. Εμφατική νίκη με εμφατικό σκορ για τη Γερμανία, ιδανικός τρόπος να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στο Μουντιάλ. Τώρα μέσα στην περιοχή από τα αριστερά κάνει τη σέντρα ο Ράουμ, κόβεται ωστόσο από καμωμένοι παίκτες του Κουρασάου. Έχουν δεχτεί 4 τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς να βρουν κάποια απάντηση. 3-1 το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Και ενώ μέχρι το 38 το σκορ ήταν στο 1-1, με τη Γερμανία στο 38 να παίρνει εκ νέου προβάδισμα, είχε ανοίξει το σκορ στο 6 και να αποκτά προβάδισμα 2 τερμάτων στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το γκολ αυτό απελευθέρωσε τους Γερμανούς, έδιωξε όποιο άγχος υπήρχε από τα πόδια. Είχαν αγχωθεί εμφανώς οι Γερμανοί από την προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, η σοφάριση του Κουρασάο. Θόλωσε το μυαλό τους, ωστόσο, αφού έκαναν το 2-1, πάτησαν γκάζι, δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, φτάνοντας σε μια πανηγυρική νίκη. Μια νίκη με πανηγυρικό σκορ, μάλλον. Το Κουρασάο τώρα...
0: Πάντως τα πειράγματα, γενικά, πάνε και έρχονται, έτσι, όσο ήταν 6-1 το σκορ. Κάποιος Γερμανός έγραφε σε σχόλιο ότι πάντως το Κουρασάο τα πάει καλύτερα από ότι η Βραζιλία το 2014.
1: Καλό. Καλό.
0: Εντάξει. Από αυτά τα πειράγματα δεν μας φτάνει.
1: Και τι να πει το Κουρασάο, 7 έχει φάει και η Βραζιλία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ήταν τότε μια νύχτα ντροπή που καίγαμε τις Χαβαγιάνες. Δεν μπορούσαμε να σταθούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αν και προσωπικά ξέρεις, μετά την Ιταλία, η δεύτερη ομάδα που υποστηρίζω τώρα, τι να πεις, χωρίς παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη διαδοχική φορά, οι ελπίδες...
0: Λυψό παγκόσμιο κύπελο, πες το όπως το νιώθεις, λυψό χωρίς αυτό, την Ιταλία, αυτό. Είναι λυψό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Με κάλυψες πλήρως, ευχαριστώ Βασίλη Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Όχι, να τα λέμε, δεν χρειάζεται να
1: τα κρίνουμε. Ναι, καλύπτει το κενό η Αργεντινή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεύτερη επιλογή, ναι. Αυτό
0: μα πρέπει να είναι και η Αργεντινή, πρέπει να είναι και η Ιταλία. Μερικές ομάδες πρέπει να παίρνουν wild card τώρα. Πάει τελείως, τι προκριματικά τώρα, για 5-6 ομάδες τώρα δεν πρέπει να υπάρχουν προκριματικά. Τι θα κάνουμε τώρα. Έλα, εντάξει τώρα.
1: Ισχύει.
0: Τι να λέμε, ότι δεν μας λείπει η Ιταλία τώρα που δεν είναι εκεί.
1: Αναμφίβολα. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες του Κουρασάου έτσι να κάνουν κάτι από τα δεξιά. Ο Μπακούνα έτσι έκανε μια περίτεχνη τρίπλα, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Του έφυγε, πήγε πλάγιο out από τα αριστερά για τη Γερμανία, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Νόιερ. Και οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν την μπάλα, δέχονται την πίεση ψηλά, όμως και το Κουρασάο πατάει περιοχή. Δεν θα καταφέρει εκεί όμως ο Μπακούνα να κάνει κάτι παραπάνω, αφού οι Γερμανοί ντουμπλάρουν το μαρκάρισμα με τον Ουντάβο, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει, και θα ανακτήσουν την κατοχή της μπάλας και μάλιστα εκδηλώνουν και ταχύτατα αντεπίθεση. Για να δούμε, δεν θα του βγει η κάθετη παλιά του Γκορέτσκα. Ωστόσο είναι πεισματάρης, θα κερδίσει ξανά την μπάλα, θα μοιράσει στα δεξιά, εκεί όμως θα γίνει το λάθος. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί έξω από την περιοχή, ο Γκορέτσκα γίνεται κάτοχος της μπάλας, νέο λάθος, σαν να μην πατάει και τόσο καλά.
0: Τα 5 λεπτά καθυστερήσεις, τι θα θέλει ο διαιτητής τώρα?
1: Υποθέτω ότι είναι υποχρεωμένος τουλάχιστον 3 από το διάλειμμα που υπάρχει για να δροσιστούν οι παίκτες, είναι τις όποιες αλλαγές. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει η Γερμανία έξω από την περιοχή του Κουρασάο, 5-6 μέτρα μακριά από το έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ευκαιρία για να απειλήσουν οι Γερμανοί με μια καλή εκτέλεση. Ο Παύλοβιτς ήταν αυτός που κέρδισε το φάουλ. Θα στηθεί η μπάλα εκεί, να δούμε αν θα το επιχειρήσει απευθείας κάποιος. Τρέμει η πρόγνωση του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου για 7-1.
0: Και δική σου.
1: Και δική μου. Να δούμε αν θα διατηρηθεί το 7-1 ή το παιχνίδι μας επιφυλάσσει και 8ο τέρμα για την Γερμανία και 1 το συνολικά στο παιχνίδι. Βρισκόμαστε, διανύουμε το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του

0: Ο Ράουμ φαίνεται ότι θα το εκτελέσει. Κάνει την παλιά στον Χάβερτς, ο οποίος τη γυρνά πίσω στον Γκορέτσκα. Θα μπορούσε αυτό να ήταν ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Ωστόσο, λίγο του ότι ο Χάβερτς γύρισε πιο πίσω, δηλαδή ο βηματισμός του Γκορέτσκα ήταν λίγο πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε. Λίγο του ότι δεν αντέδρασε καλά για να την κατεβάσει με το κατάλληλο κοντρόλ. Πέρασε η ευκαιρία. Και αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα στο Χιούστον, Γερμανία, Κουρασάο 7-1. Ιδανικό ξεκίνημα για την Γερμανία, η οποία αγχώθηκε μόνο από το 21 και μετά, όταν δέχτηκε την ισοφάριση, μέχρι το 38 όταν και πήρε ξανά προβάδισμα με τον Σλότεμπερκ. Ο Ενμέτσα έδωσε προβάδισμα στη Γερμανία στο 6, ο Κομέντσια ισοφάρισε για το Κουρασάο 1-1 στο 21, Σλότεμπερκ το 2-1 για τη Γερμανία, η οποία πάτησε γκάζι χωρίς να κοιτάξει ξανά πίσω. Χάβερτς έλυσε το όποιο άγχος από τα πόδια, απελευθερώνοντας τους Γερμανούς, ευστοχώντας σε χτύπημα πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Γιορτή το δεύτερο ημίχρονο εντός αγωνιστικού χώρου για τη Γερμανία και για τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες. Στο 47 ο Μουσιάλα έκανε το 4-1. Ο Μπράουν πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 68. Ο Ουντά βρήκε δίχτυα στο 78. 6 γκολ για τη Γερμανία με 6 διαφορετικούς σκόρερ. Το έσπασε αυτό ο Χάβερτς, καθώς έγινε ο μοναδικός που βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά στο 88, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα Γερμανία Κουρασάο 7-1.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Αυτό ήταν λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Γερμανία Κουρασάο 7-1. Τέλειωσε λοιπόν το παιχνίδι. Θα εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Τα χαιρετίσματα και στη Δέσποινα και στον Πάνο που έστειλαν τα τελευταία μηνύματα. Πάνω κάτω συμφωνούμε και με τους δύο. Λοιπόν, από μένα, από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, την Έλλη Ζαφυροπούλου, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

Eraspor 101,8. Eraspor 101,8.

0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ στις 10 και 3 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τα 4 από τα 5 παιχνίδια της σημερινής τέταρτης ημέρας του Μουντιάλ έχουν ολοκληρωθεί. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αιτή-Σκωτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0 και Γερμανία-Κουρασάο 7-1, με τον Τζέρεμι Αντώνησε της Κηφισιάς να κάνει την παρθενική του συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, μπαίνοντας αλλαγή στο 46. Σε μία ώρα αρχίζει ο τελευταίος αγώνας της ημέρας, Ολλανδία-Ιαπωνία στο Ντάλλας. 4 μάτς γίνονται αύριο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Η Σέντρα στο Ακτή Ελεφάντος του Εκουαδόρ στις 5 τα ξημερώματα, στο Σουηδία την Ισία στις 7 το απόγευμα, στο Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, ενώ το παιχνίδι Βέλγιο Αίγυπτος θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Επέστρεψε σήμερα στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης από ερυθρόλευκους οπαδούς στο πάρκινγκ του Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ με πριν 100.000 ευρώ επιβράβευσε τις παίκτριες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στο μπάσκετ, 5.000 οπαδοί του Άρη υποδέχτηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ανέλαβε τις στίχες του ιστορικού συλλόγου με στόχο να ξανακάνει τον Άρη πρωταγωνιστή. Είναι φανταστικό, αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη, ανέφερε ο ομοσπονδιακός μας εκλέκτορας στις πρώτες δηλώσεις του, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα από την Μακεδονική ΚΑΕ αύριο το μεσημέρι στις 12, παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Ρίτσαρντ Σιάο. Στα απόνερα του χθεσινού πέμπτου τελικού στην Basket League, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε με χθεσινή ανακοίνωσή του την επίθεση του Tyreek Jones στον Kendrick Nunn, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή, ενώ στο βόλεϊ και για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μετά τη νίκη της επί της Ισλανδίας με 3-0, σήμερα η Εθνική των Ανδρών νίκησε με το ίδιο σκορ και τη Βόρεια Μακεδονία. Με επικράτηση 79-78 επί της Βουλγαρίας και απολογισμό 2 νικών, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη η Εθνική των Γυναικών, κατακτώντας την πρώτη θέση. Στο ποδόσφαιρο ξανά, αλλά εντός των τυχών, την ώρα που ο Ρασβάν Λουτσέσκου έλεγε στον Ιβάν Σαββίδη ότι θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του συμβολέου του, σύμφωνα με ουκρανικό δημοσίευμα, η Δύναμο Κιέβου τα έβρισκε με τον δικέφαλο του Βορρά για την απόκτηση του Τόμας και Τζιόρα. Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Κάρολ Σβιντέρσκι από την Βίτσεβ Λότζ, με τον Παναθηναϊκό να βάζει στο ταμείο του 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού εξτρέμ Τζοέλ Ρόκα. Και στα νέα από το εξωτερικό, στη Ρεάλ θα συνεχίσει ο Μαρκ Κουκουρέ για την καριέρα του μετά την συμφωνία των Μερέγγες με την Τσέλσι. Θυμίζουμε ότι επί της νέας προεδρίας του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο Ζωσέ Μουρίνιο επέστρεψε μετά από 13 χρόνια στον πάγκο, ενώ πριν τον Κουκουρέ αποκτήθηκαν ο Ντάμφρις, ο Κονατέ και ο Μπερνάντο Σίλβα. Τέλος, ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης, παίρνοντας την παρθενική του πρωτιά από όταν εντάχθηκε στη Σκουντερία το 2025. Με την νίκη του Βρετανού διακόπηκε η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes, αλλά και το σερί 5 διαδοχικών νικών του Κίμι Αντωνέλη στο εφετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ με Mercedes ανέβηκε σήμερα δεύτερο στο πόντιουμ και τρίτος ο Λάντο Νόρις με McLaren. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Την ενημέρωσή σας μέχρι τα μεσάνυχτα αναλαμβάνει ο Άγγελος Τίμος.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο τη δύναμη του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Το 1966 η Ιταλία έχει στις τάξεις της του Σάντρο Ματσόλα, Τζιάνι Ριβέρα, Τζατσίντο Φακέτη, Ενρίκο Αλμπερτόζη, Ταρτσίτζιο Μπούργκιντς και άλλους. Στο Μίτλεσμπρο στις 19 Ιουλίου η Βόρεια Κορέα με τέρμα του Πακ Ντου Ικ νίκησε 1-0 την Ιταλία, αποκλείοντάς της από τον πρόωρο γύρο και στέλνοντας πρόωρα τους Ιταλούς στην πατρίδα τους. Αποδοκιμασίες, ηρωνίες και σάπια λαχανικά περίμεναν τους Σατζούρι στην πατρίδα τους. Οι Βορειοκορεάτες, που ήταν και η παρθενική τους εμφάνιση σε Μουντιάλ, φάνηκαν ορεξάτοι και για νέα έκπληξη στον προημιτελικό. Στις 23 Ιουλίου προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό με 3-0 της Πορτογαλίας, τον Εουσέμπιο, Κολούνια, Σιμόες, Τόρες και Αουγκούστο. Αλλά 4 γκολ του Εουσέμπιο και 1 του Αουγκούστο οδήγησαν την ομάδα τους στα ημιτελικά με σκορ 5-3. Ο άτυχος της διοργάνωσης ήταν ξανά ο Πελέ. Τραυματίστηκε στην πρεμιέρα από τον Βούλγαρο Ζέτσεφ και μία εβδομάδα αργότερα από τον Πορτογάλο Μωράης. Η προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία επέστρεψε άπρακτη στο Ρίο Ντετζανέιρο, καθώς ιτήθηκε με 3-1 από την Πορτογαλία, που είχε τον Εουσέμπιο, τον αποκαλούμενο και μαύρο πάνθυρα, που με 2 προσωπικά γκολ οδήγησε την Πορτογαλία σε θρίαμβο.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποια

0: Καλησπέρα σας, 13 λεπτά μετά τις 10. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι πολύ αργά, καθώς σε περίπου 45 λεπτά από τώρα έχουμε την αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ιαπωνία και φυσικά αργότερα μετά τα μεσάνυχτα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Να θυμίσω ότι πριν λίγο η Γερμανία κέρδισε το Κουρασάο με 7-1. Ήταν αναμενόμενη η νίκη της National Mannschaft, ενώ το βράδυ έχουμε, όπως είπαμε, Ολλανδία ή Ιαπωνία. Αργότερα θα δούμε και τις άλλες αναμετρήσεις. Όμως αφήνουμε για λίγο το Μουντιάλ και το Παγκόσμιο Κύπελο στην άκρη και θα υποδεχτούμε μία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Να καλησπερίσω λοιπόν την Ειρήνη Νίνου, τη Διεθνή Περιφερειακή του Ολυμπιακού. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε καταρχήν που είσαστε κοντά μας. Λοιπόν, Ειρήνη.
1: Χαρά μου.
0: Χαρά δική μας να φιλοξενούμε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τέταρτο ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό. Τα συναισθήματα καταρχήν.
1: Εντάξει, τα συναισθήματα τώρα σιγά σιγά που έχουμε αρχίσει να τις χρησιμοποιούμε κιόλας, που έχει φύγει έτσι και η ένταση των ημερών, είναι πολύ όμορφα, απερίγραπτα θα έλεγα. Εμένα προσωπικά είναι το πρώτο μου, οπότε είναι και πρωτόγνωρα όλα αυτά. Πολύ μεγάλη χαρά, περηφάνεια, συγκίνηση, αυτά.
0: Σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις, να μην μείνεις το πρώτο, αλλά τέλος πάντων, αυτό το λέω χάρη να στεϊσμού, να πάρεις όσα περισσότερα τρόπαια μπορείς και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό και φυσικά με την εθνική ομάδα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Ειρήνη, το τι λέγατε οι παίκτριες μεταξύ σας πριν από τα παιχνίδια με τη Σαμπατέλ, γιατί από εκεί ξεκίνησε πλέον να σοβαρεύει πάρα πολύ το πράγμα. Όχι ότι νωρίτερα δεν ήταν, αλλά από εκεί πλέον τα πράγματα ήταν ή προχωράμε ή πάμε σπίτι μας.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα τα παιχνίδια πριν μπούμε στο Final Four που κληρωθήκαμε με τη Σαμπατέλ, που ήταν μια ομάδα που ξέραμε ότι έχει κερδίσει πάρα πολλά ευρωπαϊκά τρόπαια, έχει μια εμπειρία, γνωρίζαμε ότι δεν θα είναι εύκολα παιχνίδια εξ αρχής. Δώσαμε νομίζω την απαραίτητη προσοχή, δηλαδή γενικότερα πριν γίνει η κλήρωση μεταξύ μας λέγαμε ότι δεν θέλουμε ούτε να επιλέξουμε αντίπαλο, ακόμα και μεταξύ μας, δηλαδή να πούμε θα προτιμούσαμε αυτόν ή τον άλλον, γιατί θεωρούμε ότι κάθε ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και έχει τα δυνατά της σημεία και τα πιο αδυνατά σημεία της, αλλά γενικότερα ξέραμε ότι εφόσον κληρωθήκαμε τη Σαμπατέλ είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουμε μια πολύ καλή ομάδα εκτός Final Four. Θεωρώ ότι ήταν καλό που παίξαμε το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Αλλά γενικότερα επικρατούσε το κλίμα το ότι πρέπει να πάμε δυνατά. Περιμένουμε μια πολύ καλή εμφάνιση από την Σαμπατέλ. Αλλά θεωρώ ότι ήμασταν σε καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Είχε προηγηθεί μια διακοπή του πρωταθλήματος πριν γενικότερα το αποχώρησε με τον Ολυμπιακό λόγω της εθνικής ομάδας. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι εντάξει, ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένες με τη Σαμπατέλ. Ξέραμε ότι είχε κάποιες πολύ καλές παίκτες, αλλά θεωρώ ότι σημαντικό είναι ότι αυτό που λέμε μεταξύ μας είναι πάντα να επικεντρωνόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς και μετά το τι θα κάνει ο αντίπαλος.
0: Σωστό. Άλλωστε, για να φτάσεις στο τρόπαιο πρέπει να κερδίσεις τους καλύτερους. Έτσι. Όταν θέλεις να πάρεις το Champions League με τον Ολυμπιακό στην υδατοσφαίριση γυναικών, πρέπει να αποκλείσεις τη Σαμπατέλ, την Ματαρό, τέλος πάντων τις καλύτερες ομάδες.
1: Ναι, καλώς και κακώς θα πέσεις κάποια στιγμή και εσύ μια πολύ καλή ομάδα. Είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τα παιχνίδια με τη Σαμπατέλ, έρχεται η πρόκριση στο Final Four και ταξιδεύετε για Μάλτα. Πώς είναι το κλίμα πλέον, γνωρίζοντας και τον ημιτελικό, τον αντίπαλο στον ημιτελικό και περιμένοντας τον τελικό. Πώς είναι το κλίμα?
1: Εντάξει, έχοντας κατακτήσει πριν λίγες μέρες, συγκεκριμένα ούτε μια εβδομάδα δεν είχε λήξει το ελληνικό πρωτάθλημα και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδος απέναντι στην Βουλιαγμένη, το οποίο το είχαμε χάσει την προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Θεωρώ ότι μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο και αυτοπεποίθηση. Οπότε σίγουρα ταξιδέψαμε έχοντας παίξει 4 στο σύνολο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με τη Βουλιαγμένη, πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Επιπέδου Final Four, γιατί και η Βουλιαγμένη αποκλείστηκε στα πέναλτι από τον Ανδρέο. Ξέραμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή προπόνηση και σε ό,τι αφορά τακτικά κομμάτια και ευρωπονητικά στη φυσική κατάσταση, όσο και αν δύσκολο και αν ήταν. Αλλά θεωρώ ότι υπήρχε μια σιγουριά στην ομάδα γενικότερα. Είχαμε πει βέβαια πηγαίνουμε βήμα-βήμα, δεν προτρέχουμε, δεν κοιτάμε το τελικό. Πρώτα-πρώτα θα παίξουμε τον ημιτελικό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ματαρό, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Οπότε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας είναι ότι είμαστε προπονημένες, πολλή αυτοπεποίθηση έχουμε, έχουμε παίξει καλά, έχουμε κάνει καλά παιχνίδια με τη Βουλιαγμένη. Πάμε βήμα-βήμα, δεν προτρέχουμε, αυτό που είπα και πριν, ώστε να παίξουμε πρώτο ημιτελικό και μετά ό,τι είναι να έρθει θα έρθει.
0: Λοιπόν, τελειώνει το παιχνίδι με τη Ματαρό. Έρχεται η πρόκριση στον τελικό. Τα συναισθήματα ποια είναι και το τι λέτε αναμεταξύ σας. Αυτό είναι νομίζω που πρέπει να πούμε στον κόσμο. Γιατί τα αγωνιστικά λίγο πολύ θα τα εξαντλήσουμε πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι πιο πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο να μάθει πώς σκέπτονται οι αθλητές και οι αθλήτριες εν όψη τόσων μεγάλων παιχνιδιών που έχουν μπροστά τους και τέτοιων προκλήσεων.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε. Γενικότερα, το να, όταν νικήσαμε τη Ματαρό, μας έφυγε ένα μεγάλο άγχος. Διότι πέρσι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό του Final Four και υπήρχε αυτό το κάτι μέσα μας, που, αυτή η πικρία, που θέλαμε να μας φύγει αυτό το μεγάλο άγχος, ώστε να μην αποκλειστούμε πάλι από το τελικό. Οπότε σίγουρα μας έφυγε ένα βάρος.
0: Να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα, μου επιτρέπεις. Ναι. Προκρίνεστε, σας φεύγει το ένα βάρος, αλλά έρχεται το βάρος του τελικού μετά.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό ένα βάρος. Απλά το είναι από πριν είναι προθετικό. Δηλαδή, όταν έχεις να μπροστά σου και έναν ημιτελικό και ο στόχος σου είναι ο τελικός, σιγά σιγά όταν φτάνεις στον τελικό, τουλάχιστον λες τώρα όλα για όλα.
0: Εντάξει.
1: Περάσαμε, θα τα παίξουμε όλα. Γενικά ενθουσιαστήκαμε, δηλαδή κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στη Ματαρό. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή και να είχαμε νικήσει, αλλά μην είχαμε κάνει ένα καλό παιχνίδι, δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ξέραμε ότι είχαμε παίξει καλά, ξέραμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Θυμάμαι τότε μας είπε και ο προπονητής μας, ο κύριος Ντόσκας, ότι μην ενθουσιάζεστε πολύ.
0: Το είπε αυτό, έτσι.
1: Μας το είπε αυτό, ναι. Δηλαδή με το που το παιχνίδι. Ναι. Γιατί εντάξει, ήταν εκεί πέρα και οι φιλάθλοι, οι οποίοι είναι πάντα εκεί πέρα και μας στηρίζουν.
0: Θα μιλήσουμε και για τους οπαδούς σε λίγο, για τους φιλάθλους. Απλά για πάμε να επικεντρωθούμε εκεί πέρα, στο τι λέει ο προπονητής στις παίκτριές του και τι λένε οι παίκτριες.
1: Ναι, εκείνη τη στιγμή με το που τελειώνει το παιχνίδι, λέμε μπράβο, μας λέει μην ενθουσιάζεστε. Χαιρετηθείτε με τις αντιπαλές τους και αυτά. Αλλά γενικά το κεφάλι κάτω και συνεχίζουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή ήταν η οδηγία. Και γενικότερα μεταξύ μας, επειδή ο Ολυμπιακός, καλός και κακός, ο στόχος του είναι το Champions League, δεν το θεωρήσαμε την υπέρτατη επιτυχία. Οπότε και εμείς από μόνες μας ήμασταν πιο μετριόφιλοι, ας πούμε.
0: Και φτάνει, ναι, και φτάνει η ώρα του τελικού. Πώς ξυπνάτε εκείνο το πρωί, τι λέτε, τι κάνετε, γενικά πώς είναι η ρουτίνα σας μέχρι που θα πάτε στο γήπεδο να παίξετε, στην πισίνα.
1: Κοιτάξτε, η ρουτίνα είναι η ίδια, να ξέρετε, γιατί ξέρω ότι η ρουτίνα για έναν αθλητή είναι πάρα πολύ σημαντική. Να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο που ξυπνάει το πρωινό του, τα πάντα.
0: Άρα αυτά μένουν με όποιον αντίπαλο, μένει η ρουτίνα ίδια, δεν αλλάζει.
1: Η ρουτίνα είναι η ίδια, ναι. Δηλαδή η προπόνηση πριν τον αγώνα είναι η ίδια, η πρωινή. Υπάρχει ένα έτσι ενθουσιασμό, λέμε πάμε σήμερα. Πάμε δυνατά, πώς είμαστε. Δηλαδή υπάρχει αυτό το εμψυχωτικό στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά η ρουτίνα μένει η ίδια. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή μας κρατάει βασικά focus στο στόχο. Οπότε εντάξει, ξυπνήσαμε. Εντάξει, το σκεφτόμασταν σήμερα είναι η μέρα. Δηλαδή θυμάμαι το που ξύπνησα στο δωμάτιο που ήμουν με την Άμπη, την Άντρες. Λέμε, μου λέει στα αγγλικά επειδή είμαι Αυστραλέζα, today is the day. Και ήμασταν ενθουσιασμένες, δηλαδή αυτά υπάρχουν το πρωί, θα τα πούμε. Αλλά προσπαθούμε να μένουμε συγκεντρωμένες και να μην ενθουσιαζόμαστε.
0: Ωραία, φτάνουμε στην πισίνα λοιπόν και πάμε για τον τελικό. Εκεί δε, τι γίνεται εκεί. Ποια είναι τα συναισθήματα, τα δικά σου, των συμπαικτριών σου, τι λέτε.
1: Εντάξει, υπάρχει άγχος.
0: Είμαστε ένα λεπτό πριν ξεκινήσει. Ναι. Είμαστε πριν το σπριντ.
1: Ναι, υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση. Προσπαθούμε να σκεφτούμε και να κατατάξουμε στο μυαλό μας όλες τις οδηγίες του προπονητή μας τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς. Αλλά νομίζω το μόνο που σκεφτόμαστε και γενικότερα το είχαμε αυτό είναι ότι δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα σήμερα αν δεν πάρουμε το Champions League.
0: Πολύ ωραία.
1: Σίγουρα δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα σήμερα αν δεν ξέρουμε ότι θα βγούμε από την πισίνα και ας έχουμε χάσει, αν έχουμε χάσει δίκαια, αλλά να ξέρουμε ότι τα δώσαμε όλα. Ότι αυτό είχαμε, δεν είχαμε κάτι παραπάνω. Και αυτό μας το λέει και ο προπονητής μας. Να βγούμε τουλάχιστον και να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις, θα μπορούσα να κάνω αυτό. Όχι, θα μπούμε μέσα, θα φτύσουμε αίμα και άμα μπορούμε να το πάρουμε και το αξίζουμε, θα το πάρουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, 13 δευτερόλεπτα, ισοφαρίζεται σε 14-14. Νομίζω η συγκάτοικό σου, η Άντριους, αν θυμάμαι καλά, ισοφάρισε. Νομίζω, δεν το θυμάμαι καλά.
1: Η Άντριους μας έφερε ένα γκολ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Και η Στεφανία.
0: Η Σάντα, ναι. Ωραία, δεν το θυμόμουν καλά. Καλά κάνεις και μου το διορθώνεις. Αποδίδεις τα του Κέσαρη το Κέσαρη. Λοιπόν, πολύ σωστά. Εκεί φοβηθήκατε ότι μπορεί να μην κατακτήσετε το τρόπαιο? Είχατε κάποιο φόβο? Γιατί ακολουθούν και 13 δευτερόλεπτα όπου η Ματαρό επιτίθεται με 7. Έπαιξε χωρίς τερματοφύλακα.
1: Ναι. Θα σας πω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν υπήρξε ένας φόβος μέσα στο παιχνίδι, ήταν όταν είχαμε φτάσει στα 2 γκολ να κυνηγάμε με 2 γκολ διαφορά. Mm-hmm. Από τη στιγμή που το σοφαρίσαμε, θεωρώ ότι πήραμε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί και η Στεφανία σκόραρε ένα γκολ το οποίο δεν είναι ένα απλό γκολ. Είναι
0: από το πλάι.
1: Ναι, είναι από το πλάι, είναι με παίκτη πάνω, δηλαδή είναι παλκαρίσιο γκολ. Mm-hmm. Οπότε αυτό δίνει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Εντάξει, τώρα το ότι μετά είχαν άλλη μια επίθεση, όντως χωρίς τέρμα, νομίζω ότι είχαμε τόσο καλά μπλοκ με στο τέρμα. Δηλαδή ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα φάμε γκολ έτσι.
0: Τείχος σηκώσατε, ναι. με τα χέρια.
1: Ναι, ναι, δεν γινόταν. Είναι η πιο σημαντική άμυνα του αγώνα. Δηλαδή το είπαμε, η πιο σημαντική άμυνα, τέλος. Σηκωνόμαστε όλο το σώμα έξω να βγάλουμε μπλοκ. Νομίζω ότι καμία δεν σκέφτηκε ότι μήπως δεχθούμε κάποιο γκολ. Ακόμα και που ήταν με ένα παίκτη παραπάνω, διότι δεν είχαν κατεβάσει ουσιαστικά 7ο παίκτη.
0: Λοιπόν, και πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Τρία λοιπόν αποκρούει η τερματοφύλακα, η Ολλανδή που μπήκε μέσα για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Το περιμένατε τρία ή λέτε κάποιο θα πιάσει, να δούμε τι θα κάνουμε? Γιατί και η τερματοφύλακα τη ουγγρική ομάδα την είδα έτσι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή.
1: Θα σας πω ακριβώς τι συνέβη. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν στη δίκαιη το πέναλτι, δεν εκτέλεσα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν από το άγχος μου και την ένταση και δεν μπορούσα να κάτσω σε καρέκλα και ήμουν να πήγαινα πέρα εδώ, θα πίσω τον πάγκο και μιλούσα με τον φυσιοθεραπευτή μας, τον Παναγιώτη Αδαμόπουλο. Ο οποίος είναι εκεί πέρα πίσω, πέρα που χρειαστεί κάποια κάτι να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Και μου λέει από μόνος του, θα πιάσει και τα τρία. Από μόνος
0: από του. Μόνος του.
1: Από μόνος του. Mm-hmm. Και όντως. Έπιασε και τα τρία. Γενικά έχουμε πολύ μεγάλη πίστη στην Bridge στα πέναλτι, διότι και σε ένα παιχνίδι με τη Βουλιαγμένη στους τελικούς είχε πιάσει δύο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σερή πέναλτι. Mm-hmm. Οπότε ξέραμε ότι είναι πολύ καλή στα πέναλτι. Εντάξει, είχαμε και εμείς ευστοχία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από τη Φωτεινή, αλλά και πάλι εντάξει, δεν ξέρω το πέναλτι, είναι κάτι αρκετά ψυχοφθόρο, θα έλεγα. Αλλά θεωρώ ότι ήμασταν όλοι σίγουροι πραγματικά ότι η Bridge θα πιάσει σίγουρα πέναλτι. Τώρα το 3 δεν ξέρω αν το φαντάστηκε κάποιος πέρα από τον Παναγιώτη, αλλά ήμασταν σίγουρες ότι θα πιάσει πέναλτι η Μπριτ.
0: Και πράγματι έπιασε 3 και με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι. Ένα χάσατε εσείς το τρίτο. Στην ουσία ευστοχήσατε στο τέταρτο και έγινε το 3-0. Και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε λόγος να εκτελεστούν τα άλλα και κατακτάτε το τρόπαιο. Αμέσως μετά, για πες μας τα συναισθήματα. Όλοι στην πισίνα, όλα στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Και ο προπονητής μέσα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή, γιατί επειδή κάναμε την ανατροπή και περάσαμε από την φάση της αμφισβήτησης μέσα στο παιχνίδι ότι μήπως το χάσουμε, επειδή κάναμε την ανατροπή, το αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο όμορφο. Mm-hmm. Οπότε ήταν με το που βαρέσαμε και εκτελέσαμε το τελευταίο πέναλτι και το βάλαμε, τρέξαμε όλες μέσα στην πισίνα. Και απλά κλαίγαμε, γιατί ήταν τόσο όμορφη εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια δικαίωση, ένας κόπος πολλών χρόνων που δικαιώθηκε. Είμαστε μια νέα ομάδα που παρτίζεται από νεαρά κορίτσια. Uh-huh. Οπότε τα συναισθήματα είναι απερίγραφτα. Εντάξει, δεν είναι. Τι να πούμε, δηλαδή, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Απλά κοιτούσαμε μία την άλλη και κλαίγαμε και ουριάζαμε. Δηλαδή ήταν φανταστικό. Πραγματικά ήταν απερίγραφτα όμορφο.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και εκεί βρέθηκαν και περίπου 400 οπαδοί, 300-500. Μάλιστα, θεωρητικά δεν είναι εύκολο ταξίδι.
1: Όχι, όχι. Πράγματι, δεν είναι εύκολο ταξίδι. Και γενικότερα, το να για έναν οπαδό να βγει εκτός Ελλάδος για να δει την ομάδα του και να έρθει να δει εμάς, είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά. Και μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό σε κάθε παιχνίδι. Όντως, παρευρέθηκαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και στα δύο παιχνίδια. Τα δικά μας και στους άντρες, οι οπαδοί μας ήταν εκεί. Mm-hmm. Και εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι για μας οι οπαδοί μας είναι σαν ένας 7ος παίκτης. Μας δίνει ρυθμό, πάθος. Δηλαδή, ακόμα και εκεί που θυμάμαι ότι ήμασταν δύο γκολ πίσω, εκείνοι φώναζαν με το ίδιο ακριβώς πάθος που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, μας βοηθάνε πάρα πολύ πραγματικά και τους ευχαριστούμε.
0: Και σήμερα που σας αποθεώσανε στο Καραϊσκάκι όταν γυρίσατε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μόνο τη Μάλτα, αν και το σημερινό.
1: Ναι, συνεχίστηκε η αλήθεια είναι όντως. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή να βλέπεις ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν έρθει, πανηγυρίζουν μαζί σου, χαίρονται με τη χαρά σου. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία τους. Ας πούμε, την ώρα που κρατήσανε κάποιοι το ευρωπαϊκό τρόπαιο, έβλεπε τη χαρά στα μάτια τους και εντάξει, για μας αυτό είναι μια ευχαρίστηση και μια δικαίωση. Είναι πολύ όμορφο να κάνεις τον κόσμο του Ολυμπιακού χαρούμενο.
0: Και βέβαια, φέτος γυρίσατε και στο θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι, αλλά και στον ευρωπαϊκό θρόνο.
1: Πέρυσι δεν είχατε, εντάξει.
0: 4-4. Γιατί πήρατε και όλους τους στόχους που είχατε φέτος, τους κατακτήσατε.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό σας γεμίζει, φαντάζομαι, με μεγαλύτερη αισιοδοξία και για τη νέα σεζόν.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο το να έχει κάνει 4-4. Σίγουρα όμως ανεβάζει πολύ και τον πύχη. Πάντα ο Ολυμπιακός έχει αυτές τις απαιτήσεις. Αλλά το δύσκολο δεν είναι μόνο να είσαι στην κορυφή, είναι και να παραμείνεις.
0: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Και θέλω ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι να παραμείνουμε στην. Βρισκόμαστε στην elite, αλλά θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Θεωρώ ότι η ομάδα αυτή έχει τις δυνατότητες και έχει τα φυσικά αποθέματα να το ξανακάνει αυτό, το back-to-back. Αυτό μας είπε και ο προπονητής μας, ότι τώρα πάμε για το back-to-back. Οπότε, όταν ξεκινήσει με το καλό η νέα χρονιά, θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά οι στόχοι παραμένουν ήδη και υψηλότεροι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπήρχε και ένα πρίμα από τον πρόεδρο της ομάδας. Είδα το βιντεάκι που σας στο Πούλμαν. Η ομάδα το έδωσε, έτσι.
1: Και το... Ναι.
0: Δηλαδή, ναι. Αναγνωρίζετε η προσπάθειά σας και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός βέβαια είναι ένας και αδιαιρέτος, αλλά και η ΠΑΕ, ο ιδιοκτήτης, αναγνωρίζει την προσπάθεια και σας ανταμείβει. Και αυτό νομίζω πρέπει να σας κάνει χαρούμενες, ότι ανταμείβεται η προσπάθειά σας.
1: Ναι, εντάξει. Ο κύριος Μαρινάκης από το 2010 που βοηθάει την ερασιτέχνη, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε πολύ χαρούμενες και ευγνώμων που είναι κοντά μας, γιατί είναι έμπρακτα κοντά μας. Δεν είναι μόνο το πριν, είναι και πολλά πράγματα από πίσω. Τώρα αποκορύφωμα το πριν. Αλλά είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας να βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από την ερασιτέχνη, μας στηρίζει. Και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαρινάκη και ελπίζουμε να φέρουμε και άλλα τρόπια και να τον δικαιώσουμε περισσότερο.
0: Είμαι σίγουρος ότι εφόσον έχετε την υγεία σας θα κάνετε το καλύτερο δυνατό για να δικαιώσετε και τα χρώματα της ομάδας που αγωνίζεστε αλλά και τα εθνικά χρώματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και εθνική ομάδα και νομίζω ότι έχουμε μια τρομερή εθνική ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, έχουμε πάρα πολύ καλές παίκτες στην εθνική ομάδα. Πολύ ταλαντούχες. Έχουμε κατακτήσει πάρα πολλά και μετάλλια, αποκορύφωμα το παγκόσμιο Σιγκαπούρη.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, έχει μια ιστορία εθνική γυναικών στο πόλο, όπως και να το κάνουμε. Και όντως ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι δυνατά και στην εθνική ομάδα και να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερα.
0: Και κλείνοντας, Ειρήνη, θέλω να σε ρωτήσω με την αντρική ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι συναντιόσαστε πολύ συχνά στην Μάλτα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα αγόρια δεν τα κατάφεραν τόσο καλά, βεβαίως απέναντι στην Προρέκο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολα παιχνίδια και τα δύο παιχνίδια που παίξανε οι άντρες. Νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι η αλήθεια είναι δεν τους πήγε καθόλου καλά από άποψη πλάνου, από ό,τι κατάλαβα εγώ από αυτά που έκανε και τις δηλώσεις που έκαναν κάποιοι παίκτες και ο προπονητής. Θεωρώ ότι σα αδικεί λίγο το σκορ. Παρ' όλα αυτά μπήκαν στον μικρό τελικό και τα δώσαν όλα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Κρίμα. Αλλά καλώς ήρθατε στο Final Four. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολύ εύκολο να βρεθεί στην πρώτη θέση και ακόμα πιο εύκολο να βρεθεί στην τελευταία θέση. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς πήγατε στα παιχνίδια των αγοριών και τα αγόρια ήρθαν στα δικά σας παιχνίδια.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα παιχνίδια δεν μπορούσαμε να είμαστε ούτε άντρες ούτε εμείς στον ημιτελικό. Διότι είχαμε την επόμενη μέρα εμείς τον τελικό και οι άντρες είχαν προπονήσεις. Αλλά όντως ήρθαν οι άντρες και εμείς στα τελευταία παιχνίδια μας και υπήρχε πολύ μεγάλη στήριξη. Προσπαθούσαμε να το ψυχώσουμε, πανηγυρίζαμε. Ήμασταν σαν ένα κομμάτι στην πισίνα εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραία. Ειρήνη, εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις πάντα επιτυχίες και με το σύλλογο και με την εθνική ομάδα. Πάντα υγεία και πάντα να στοχεύετε τα υψηλότερα.
1: Σας
0: όπου μπορείτε πιο ψηλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Να περάσετε όμορφα εκεί που θα πάτε σήμερα το βράδυ με τις συμπαίκτριες. Καλό βράδυ. Ήτανε λοιπόν η Διεθνής Περιφερειακή του Ολυμπιακού και Πρωταθλήτρια Ευρώπης, εκτός από Πρωταθλήτρια και Νταμπλούχος Ελλάδας, η Ειρήνη Νίνου. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς, αφήνουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού και επιστρέφουμε στο Μουντιάλ, εκεί όπου είδαμε τις πρώτες εκπλήξεις. Κοντά μας ο Γιώργος Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, καλησπέρα στους ακροατές. Εντάξει, το εκπλήξεις είναι σχετικό, έτσι, είναι πρεμιέρα για όλους. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι συνέχεια, πόσο εύκολη, πόσο δύσκολη, αν και εύκολα και δύσκολα δεν υπάρχουν. Υπάρχει, είναι όλα σε ένα επίπεδο που πρέπει να τα βάλεις τα καλά σου και να είσαι πολύ προσεκτικός εάν και εφόσον ψάχνεις συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι στο Μουντιάλ του Κατάρ η Αργεντινή που στο τέλος κατέκτησε το τρόπαιο ιτήθηκε στην πρεμιέρα των ομίλων από τη Σαουδική Αραβία με 2-1. Το φέρνω σαν παράδειγμα ότι κανείς δεν ξέρει από την πρώτη αγωνιστική τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχουν παιχνιδάκια που μας έχουν εντυπωσιάσει. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και το παιχνίδι Αυστραλία-Τουρκία που έληξε 2-0 θεωρώ ότι είναι έως τώρα ένα αποτέλεσμα έκπληξη. Γιατί το λέω αυτό, η Τουρκία έχει ένα αρκετά καλό σύνολο. Η Αυστραλία, ναι μεν, είναι μακριά βέβαια, συμμετέχει στο ασιατικό γκρουπ, αλλά δεν περιμένω ότι θα μπορούσε να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο την Τουρκία που πάλευσε.
0: Να σου πω την αλήθεια Γιώργο, ούτε κανείς μας δεν θα το πίστευε, ούτε εγώ.
1: Το
0: αναμενόμενο ήταν η Τουρκία.
1: Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει επί της ουσίας κάτι στάνταρ.
0: Εννοείται, απλά. Ναι, σαφώς.
1: Απλά οι Τούρκοι κατάλαβαν ή το έζησαν αυτό, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι φίλαθλοι, ότι ξέρετε, εδώ πρέπει να είναι σοβαρός από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όσο και αν ακούγεται τρελό, η ομάδα που έχει την τύχη με το μέρος της, δηλαδή να έχει λιγότερα προβλήματα με τραυματισμούς, λιγότερα προβλήματα με κόκκινες κάρτες, με λιγότερα προβλήματα με κακή ημέρα κτλ. Αυτή, όχι θα το κερδίσει ο τουρνουά, θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να το πετύχει αυτό.
0: Τέλος πάντων, για πάμε και στη Βραζιλία. Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, θα υπήρξε έτσι, πώς να το πω, κάποια επίθεση προς Αντζελότη και πλευρά, γιατί η Βραζιλία χθες απογοήτευσε.
1: Όχι, αυτό πολύ σωστά το αναφέρεις. Στην πραγματικότητα τρεις είναι οι λέξεις που έπαιξαν πάρα πολύ στα μέσα της Βραζιλίας και όχι μόνο στα ηλεκτρονικά αλλά και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στον έντυπο τύπο. Οι τρεις λέξεις αυτές έχουν να κάνουν νευρικότητα, άγχος, μιλάμε για νευρικότητα και άγχος της πρεμιέρας και υπάρχει βέβαια η τρίτη λέξη που σίγουρα προβληματίζει όλους εμάς που παρακολουθούμε από κοντά τη Βραζιλία. Αφιβολία. Κάποιοι λοιπόν πιστεύουν ότι αυτή η ομάδα μπορεί να έχει μια καλή συνέχεια. Υπάρχουν όμως και άλλοι που πιστεύουν ότι αυτή η ομάδα δεν θα έχει καμία τύχη σε αυτήν την τελική φάση παγκοσμίου
0: κύπελλου. Κοίτα, η πρεμιέρα της Βραζιλίας πάντα σε όποιο παγκόσμιο κύπελλο είναι από μόνη της είδηση. Έτσι είναι η είδηση της αγωνιστικής. Την πρεμιέρα της Βραζιλίας περιμένει όλος ο κόσμος. Η πρεμιέρα της Βραζιλίας εχθές όμως δεν ήταν καλή, γιατί και στο πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι σοφάρισε, ήταν προσωπική ενέργεια του Βινίσιους. Έτσι. Καλύτερα πάντα για το Μαρόκο.
1: Μην τρέπεσαι να πεις ότι το Μαρόκο, το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ήταν καλύτερο από τη Βραζιλία.
0: Σαφώς.
1: Εντάξει. Και δεν υπάρχει δικαιολογία ότι, γιατί κάποια στιγμή λεγόταν συνεχώς ότι για ένα συνεχόμενο διάστημα, δηλαδή ότι η Βραζιλία από τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ καλή και ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα κτλ. Εγώ βλέπω ότι από τη μεσαία γραμμή ξεκινούσαν οι καλές επιθέσεις του Μαρόκου. Δηλαδή δεν μπορεί ο Πακετά να κάνει παιδικά λάθη. Δεν εννοείται παίχτης που ανήκει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας να κάνει συνεχόμενα παιδικά λάθη.
0: Ναι, γενικά η πρεμιέρα ήταν νευρική, όπως είπαν τα μέσα.
1: Ναι.
0: Πολύ νευρική θα έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Ήταν νευρική.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο απουσιάζει, Άγγελε, από την Βραζιλία εδώ και πολλά χρόνια. Έμπνευση, φαντασία.
0: Έχει γίνει πολύ ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, το πολύ ευρωπαϊκή στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό επίσης χτίστηκε από σιγά σιγά, ατομικά, μέχρι να φτιαχτεί η ομαδικότητα της Εθνικής Βραζιλίας. Δηλαδή, γιατί και ο Ροναλντίνιο έπαιζε, ας πούμε, στη Μπαρτσελόνα, και ο Ροναλντίνιο έπαιξε στη Μίλαν, και ο Ροναλντίνιο έπαιξε και σε άλλες ομάδες. Ωστόσο, ήταν μάγος, ήταν ζογκλέρ. Θεωρώ πάρα πολύ πιο μπροστά από τον Νεϊμάρ, ο οποίος απουσίαζε από αυτό το παιχνίδι, και όλοι αναρωτιούνται εάν θα προλάβει, εάν θα μπορέσει να παίξει τα παιχνίδια του συγκεκριμένου ομίλου, του τρίτου ομίλου, απέναντι στην Αϊτή και τη Σκωτία, που είναι τα άλλα δύο παιχνίδια που θα καλείται να δώσει η Βραζιλία. Και τώρα, όπως με ρώτησες για τον Αντζελότη, δεν υπόθηκε κάτι ευθέως. Αλλά εντάξει, όταν μιλάμε για το σύνολο, σαφώς και άμεσα ή έμεσα, όπως και να το πει κανείς, υπεύθυνος είναι ο προπονητής.
0: Πάντως σήμερα, σίγουρα, συμφωνώ. Πριν θα συνεχίσουμε για τη Βραζιλία, αν θέλεις, αν έχεις κάτι να προσθέσεις, αλλά σήμερα έγινε ξεσηκωμός, έτσι. Στην ισοφάριση του Κουρασάο έγινε ξεσηκωμός, γενικώς.
1: Άγγελε, πρόσεξε, γιατί το άκουγα στο ραδιόφωνο και άκουγα και τα αρκετούς φίλους που παρακολουθούσαν από τα σπίτια τους, γιατί είχα γίνει βόλτα με το αυτοκίνητο, χαίρονταν που αυτή η ομάδα βρέθηκε στο Μουντιάλ, μια ομάδα αποτελούμενη από ποδοσφαιριστές αλέγρε περσόνα, δηλαδή που το ζούνε, δεν ζούνε μόνο το ότι θα μπω μέσα να παλέψω με τη Γερμανία, ζούνε την ατμόσφαιρα, ζούνε το Μουντιάλ. Για αυτούς πριν από μερικά χρόνια αυτό ήταν κάτι το κατόρθωτο, ήταν το υπερπέρα. Εντάξει, και θέλω να πω σε εκείνους που το βλέπω και λίγο στραβά και πάμε στην ηρωνία και πάμε στο έτσι.
0: Όχι, όχι, ίσα που εγώ, Γιώργο, όχι, προσωπικά τους χαίρομαι, γιατί ακόμα και το πούλμαν τους που είδα, πούλμαν της δεκαετίας του 80 είναι.
1: Ναι, γιατί το επέλεξαν ήδη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί χόρευαν από τη στιγμή που προκρίθηκαν στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το γιόρταζαν σε καθημερινή βάση.
0: Και με τον πιλότο που τους πήγε στη...
1: Ναι.
0: Κατεβήκανε κάτω και το ρίξαν στους
1: χώρους. Και χόρευανε μαζί του. Ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω σε αυτούς που το είδαν λίγο στραβά, ότι τώρα τι χρειάζεται τώρα να πάει. Εγώ ξέρω ότι το Κουρασάο πήγε στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Άλλες ομάδες, να πω μόνο δύο, Ιταλία και Ελλάδα, δεν βρέθηκαν στην γιορτή αυτή.
0: Δυστυχώς.
1: Εντάξει. Δηλαδή μην τα βλέπουμε στραβά.
0: Όχι, εγώ δεν τα βλέπω στραβά. Εγώ ίσα ίσα που...
1: Το λέω για αυτούς. Για αυτούς που ενδεχομένως...
0: Στηρίζω Κουρασάο.
1: Εντάξει.
0: Και είναι, το ότι ισοφάρισε τη Γερμανία σε 1-1 στο 21, και αυτό, εντάξει, τεράστιο επίτευγμα.
1: Για αυτούς θα είναι ιστορική στιγμή.
0: Βέβαια, αυτό λέω, τεράστιο επίτευγμα.
1: Εντάξει, και αν θέλεις, όχι, δεν είναι η χειρότερη ήττα που έχει γνωρίσει η ομάδα σε Μουντιάλ απέναντι από τη Γερμανία.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλες χειρότερες.
1: Εγώ θα σου πω το 7-1 το 2014, που στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, σε ποιον, απέναντι στον Οικοδεσπότη. Μιλάμε για εκεί το 7-1.
0: Ναι.
1: Πονάει.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ. Δεν λέω ότι πονάει το Κουρασάο ήταν με 7-1. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Εγώ μιλάω για τη χαρά που δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η εθνική ομάδα που βρέθηκε εκεί πέρα και κατάφερε να ισοφαρίσει τα πάντσερ.
1: Ναι, και μας ευρυδίασε όλους ευχάριστα.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, άντεξε ένα ημίχρονο. Αυτό είναι, παιδιά. Από εκεί πέρα βγαίνουν οι δυνάμεις που έχουν να κάνουν με το γερμανικό ποδόσφαιρο. Και θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πήγαινε η ομάδα του Κουρασάο και απέναντι σε άλλη μεγάλη ομάδα. Έτσι θα μπορούσε να αντέξει ένα ημίχρονο. Εντάξει, πέτυχε ένα γκολ, τυχερό ή όχι κτλ. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εγώ ξέρω ότι έκανε το 1-1 και είμαι σίγουρος ότι από το μυαλό κάποιων Γερμανών πέρασε. Ρε παιδιά, λέτε να την πατήσουμε. Τέλος πάντων, πάει και αυτό το παιχνίδι. Τώρα πιστεύω ότι υπάρχει ένα ωραίο μάτς, Άγγελε.
0: Ναι. Θα το δούμε το Ολλανδία-Ιαπωνία. Νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό παιχνίδι.
1: Οφείλω να καταθέσω, επειδή ξεκινάει η Ολλανδία, ότι υπάρχει αυτός ο περίφημος Γερμανός μαθηματικός, ο οποίος επιμένει με δική του εξίσωση και βάζοντας αρκετά στοιχεία, που λέει ότι η Ολλανδία θα είναι η μεγάλη κερδισμένη του Μουντιάλ 2026. Απλά το αναφέρω.
0: Για να δούμε. Του Ολλανδού δεν του ξεγράφει.
1: Ναι, λοιπόν. Η Ολλανδία έφτασε πάρα πολύ κοντά, αλλά δύο φορές χτύπησαν την πόρτα στον τελικό, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση.
0: Λοιπόν, να πάμε και στα συλλογικά. Ο Κουκουρέγια γίνεται κάτοικος Μαδρίτης. Φανέλα Ρεάλ.
1: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
0: Τα πρώτα 50 εκατομμύρια πάνε στην Τζέλση. Άρα έχει ακόμα 100 εκατομμύρια.
1: Μπορεί και παραπάνω, Αγγελέ.
0: Όχι, εγώ λέω με βάση αυτό που είπε. Θα δώσω 150 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι ο Πέρεθ.
1: Είπε χαρακτηριστικά ο Πέρεθ ότι εγώ την άλλη εβδομάδα, εννοούσα μετά τις εκλογές, είμαι έτοιμος να προσφέρω το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ για παίχτη που αγωνίζεται σε ομάδα Champions League.
0: Ναι. Έδωσε λοιπόν τα 50 σε ομάδα που δεν αγωνίστηκε στο Champions League. Όχι, αγωνίστηκε η Chelsea. Λοιπόν, δεν θα είναι τη νέα περίοδο στο Champions League. Και παίρνει τον Κουκουρέγια.
1: Ναι. Και καλά έκανε.
0: Ναι.
1: Ισπανό,
0: βέβαια. Ισπανός
1: να μην μπερδευόμαστε, Ισπανός είναι.
0: Και με πολύ καλά παιχνίδια με την εθνική του ομάδα στο πρόσφατο Euro.
1: Εμένα μου αρέσει σαν παίχτης.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι. Και από εκεί πέρα να δούμε συνέχεια, να δούμε, Άγγελε, τώρα μεταξύ μας. Δεν ξέρω πώς το είδε ο προπονητής της Ισπανίας, Δελαφουέντε, το να μην καλέσει κανέναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ.
0: Αυτό πείραξε.
1: Το να καλέσει 8-10 ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα που δείχνουν ένα νεανικό δεμένο σύνολο κτλ. Μπράβο σου και σωστά έκανες και καλά έπραξες. Τώρα να μην καλέσεις έναν ποδοσφαιριστή, τι φοβήθηκε? Φοβήθηκε μην του χαλάσει τα αποδυτήρια? Φοβήθηκε μην αντιδράσει κάποιος? Γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα τώρα στην νεολαία. Είναι, ζούμε στην εποχή της διαφορετικότητας και τα αυτονόητα πλέον θεωρούνται τα χαζά, δεν θεωρούνται τα σοβαρά. Σε λίγο θα λέμε καλημέρα και θα σε βλέπει όλος παιδί γιατί μου λέει καλημέρα. Τέτοια εποχή. Και δυστυχώς αυτή η μόδα παρά έχει περάσει στους νέους αθλητές, ειδικά σε αυτούς που κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. Κάπου είδα ένα βίντεο τον πατέρα του Γιαμάλ να πλακώνεται στο ξύλο.
0: Ωραία, δεν το έχω δει αυτό.
1: Μιλάμε για τρελά πράγματα.
0: Δεν το έχω δει αυτό.
1: Εντάξει, και ο γιος μου έτσι, και ο γιος μου αλλιώς, και ο γιος μου τα λοιπά. Καταλαβαίνω, σέβομαι και εγώ, είμαι πατέρας. Φίλε, ηρέμησε λίγο. Έτσι όπως το κάνεις, θα το χαλάσεις το ίδιο το παιδί. Δεν είναι ξυπνάδα, θέλει. Ή δεν θέλει ο καθένας το παιδί σου να ανέβει στον Όλυμπο και να διατηρηθεί εκεί? Τι θα λέει ο πατέρας του Λιονέλ Μέση για τον ίδιο?
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, Αγγελέ, κάτι άλλο να πούμε για το Μουντιάλ, για να πάμε σιγά σιγά και στον Μπάμπι, να ακούσουμε δεκάδες και τα πρώτα στοιχεία.
1: Όχι, να έχουμε καλά παιχνίδια. Περίμενε να τα δω εγώ. Λοιπόν, 11 η ώρα Ολλανδία-Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα Αχτή Ελεφαντοστού ή Σημερινός.
0: Πολύ ωραία.
1: Και στις 5 τα ξημερώματα Σουηδία-Τινησία. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν μέχρι και τις 5 το απόγευμα, διότι το πρόγραμμα συνεχίζεται 7-10 το βράδυ. Μην τα ξυπνούμε και
0: καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Μπάμπη. Καλό πρόγραμμα. Καλή μετάδοση.

0: Λοιπόν, ώρα Ολλανδίας, ώρα Ιαπωνίας. Μπάμπης Παπάζογλου με τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα περιγράψουμε τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Θα ξεκινήσει περίπου 10 λεπτά. Στο Ντάλλας έχουμε πρεμιέρα του έκτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο. Στον έκτο ομίλο είναι και η Σουηδία με την Τινησία, θα παίξουν στις 5 το πρωί. Ολλανδία απέναντι στην Ιαπωνία, η Ολλανδία η οποία τρεις φορές έχει φτάσει τελικό, αλλά ποτέ δεν ήπιε νερό. Το 1974, το 1978 και το 2010. Μια ομάδα που πάντα ψάχνει την διάκριση, αλλά ποτέ δεν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια ήταν και άτυχη, γιατί το 1974 και το 1978 που ήταν εκείνη η εκπληκτική Ουράνια έπαιξαν απέναντι στους διοργανωτές στο τελικό με την Αργεντινή και την Γερμανία αντίστοιχα και το έχασαν. Αλλά είναι μια ομάδα που πάντα έχει βλέψεις να προχωρήσει στην διοργάνωση. Απέναντι στη Ιαπωνία, η οποία είναι επίσης πολύ φιλόδοξη, είναι μια ομάδα, μια χώρα που παίζει για 8η φορά στα τελικά. Μια ομάδα που έχει μέχρι τότε τα ταβάνι της, είναι η φάση των 16, το 2002, το 2010, το 2018 και το 2022. Βλέπουμε να είσαι τα τελευταία δύο μουντιάλ, έφτασε στους 16, θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. Να πούμε τις ενδεκάδες, Άγγελε, των δύο ομάδων. Για την Ολλανδία σε ένα 4-3-3 από τον Ρόναλντ Κούμαν, Φερμπούχεν κάτω από τα κολπός, δεξιά Ντάμφρινς, αριστερά ο Φαν ντερ Φεν και στο δίδυμο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Φαν Ντάικ, ο αρχηγός, και ο Φαν Χέκε. Τριπλέτα στην μεσαία γραμμή, ο Χράφενμπερκ, ο Ντε Γιόνγκ και ο Ράιτερς. Δεξιά ο Σάμερβιλ, αριστερά ο Χάκπο και στην κορυφή ο Μάλεν. Για την Ιαπωνία περιμένουμε ένα σχηματισμό 3-4-3 ή 3-6-1 ανάλογα με το πώς επιτίθεται και πώς αμήνεται, με τον Σουζούκι κάτω τα κολπός, του Γουατανάπε, Τανιγκούτσι και Ίτο, Χιρόκι Ίτο, γιατί υπάρχει και ο άλλος Ίτο, αυτή που είναι στον πάγκο. Αυτή είναι η τριπλέτα στην άμυνα, ο Ντοάνο Σάνο, ο Καμάντα, ο Νακιμούρα, ο Κούμπο, ο Μαέντα και στην κορυφή ο Ουέντα. Για τους Ιάπωνες, εκπληκτικό αν δει κανείς τις λεπτομέρειες των ρόστερ, σωστό όχι τόσο για τους Ιάπωνες. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι όλοι εκτός, παίζουν όλοι εκτός Ιαπωνίας, παίζουν όλοι στην Ευρώπη, εκτός από τους δύο αναπληρωματικούς goalkeeper, τώρα παίρνουν, κάνουν την εισοδό της γήπεδο Ντάλλας οι δύο ομάδες, ο Σάκο και ο Χιακαβά, που είναι στην Ιαπωνία παίζουν, όλοι οι άλλοι παίζουν στην Ευρώπη. Αλλά είναι και εκπληκτικό από ένα σημείο και μετά το ότι σώθηκε στην Ολλανδία με εξαίρεση δύο παίχτες, ένας είναι στην Eindhoven Team, ένας είναι στο Άγιαξ ο Βέρχορστ, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν εκτός Ολλανδίας, ακόμη και ο Memphis Depay το μεγάλο αστέρι παίζει στην Βραζιλία, στην Corinthians. Πόσο έχει αλλάξει, Άγγελε, το ποδόσφαιρο, πλέον ψάχνεις να βρεις και σε τέτοιες ομάδες παίχτες που παίζουν στη χώρα.
0: Πλέον στη Βραζιλία, μια και το λες, Μπάμπη, υπάρχουν λεφτά.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Και μπορούν οι ομάδες από τη Βραζιλία να πάρουν κάποιους παίκτες και από την Ευρώπη.
1: Και επίσης εντυπωσιακό το γεγονός ότι, μάλλον όχι τόσο εντυπωσιακό, αλλά απλώς το κοιτάζεις και σου κάνει πάντα λίγο εντύπωση. 8 στους 11 την Εθνική Ολλανδία είναι στην Πρέμιερ, με την Λίβερπουλ να έχει τους περισσότερους, τον Φαν Ντάικ, τον Χάκπο και τον Χάφενμπερκ, τον Χαφ. Έχει και δύο η Μπράιτον, τον κολκίπερ τον Φαρκούχερ, που έχει και ένα πρόβλημα, τραυματισμό, αλλά τελικά μπόρεσε να αγωνιστεί, και ο Φαν Χέκε. Δηλαδή τρεις μόνο είναι εκτός Αγγλίας, ο Ντάμφρις της Σίντερ, ο Μάλεν της Ρώμα και φυσικά ο Ντε Γιόνγκ της Μπαρτσελώνα. Οι υπόλοιποι, οι Ιάπωνες τώρα είναι διάσπαρτοι, πολλοί έχουν πέρασει από Γερμανία, είναι και ακόμη στη Γερμανία, αλλά είναι και στην Γαλλία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Ακούμε τους εθνικούς ύμνους, πρώτα της Ολλανδίας, τον Ουράνια. Οπότε δεν ξέρω αν θες να πάρεις ή να συνεχίσω να πάρεις λίγο το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, να πάρω εγώ λίγο το μικρόφωνο, να δούμε και το στοίχημα, Μπάμπη, ενώ ακούμε τον ύμνο των Ολλανδών. Και να επανέλθουμε σε σένα, να βάλουμε και τα απαραίτητα διαφημιστικά προκειμένου να πάμε στην ενάρξη του παιχνιδιού. Ελληνικένο Ντάγκλας Χεγκ 2-0, Ντεπορτίβο Γιουβεντού Δουνίδα 2-1, Εστουδιάντες Old Boys 2-1, Σολντεμαγιό Ολύμπο 1-1, Ντεπορτίβο Μαντρί Σαν Μιγγέλ 2-2, Ντεπορτίβο Λίνερς Ρεάλ Πίλαρ 0-1, Μπόκα Ουνίδο Σαν Μάρτιν Φορμόσα 1-0, Ουρακάν Λασέρα Σπορτίβο Ατένας 1-0, Φέρο Καρίλα Κασούσο 1-0, Μινεσότα Όστιν 1-3, ημίχρονο Φιλαδέλφια Νιου Γιόρκ Σίτι 0-0, Τορόντο Κονέκτικατ 1-2, Παϊσαντού Ίντερ Ντελιμέιρα 0-0, Σαρμιέντο Ντεφενσόρες 0-0, Νιου Ιγκλαντ Ρεβελούσιον Ρεντ Μπούλς Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 2-0, Ρασίγκ Ντε Κόρδο Μπατσάκο 1-0, Ατλέτικο Τέμπερλέι Ατλέτικο Γκέμες 2-1, Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Λος Άντες 0-2, Ατλέτικ Κλουμπ Γκοϊάς 0-1, Ουνιόν Λα Καλέρα, Ουνιβερσιτάτ Ντε Τσίλε 1-2 και Μάλαγα Αλμερία 0-0. Αυτά ήταν όλα ημίχρονα. Η Ταμπαϊάννα Ιτουάνο 1-0 είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ.

0: Λοιπόν, Μπάμπη, επανερχόμαστε και πάλι σε σένα. Οι παίκτες των δύο ομάδων χαιρετιούνται από ό,τι βλέπω. Χαιρετάνε και τους διαιτητές, έτσι.
1: 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Και ετοιμαζόμαστε για τη σέντρα.
1: Ναι, 20 βαθμούς Κελσίου στο Ντάλλας, ο Άρλιγκτον. Ο Έλφαθ είναι ο Ισμαήλ Έλφαθ, είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Αμερικανός έχει γεννηθεί βέβαια, γιατί είναι Μαροκινός στην καταγωγή. Με Κόρεϊ Πάρκερ και Κάιλ Άτκινς στους Αμερικανούς βοηθούς, η Κάτια Καρθία από το Μεξικό τέταρτη διαιτητής, και ο Τζόι Ντίκερσον ο Αμερικανός είναι στο ΒΑΡ. Δεύτερη αναμέτρηση, μια αναμέτρηση έχουν δύο ομάδες. Ολλανδία είχε επικρατήσει το 2010 της Ιαπωνίας 1-0 με τον γκολ του Σνάιντερ στο 52ο λεπτό. Βλέπουμε και την διαιτητική ομάδα που είναι έτοιμη και εκείνη να πάρει τη θέση της για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οράνια, κλασική πορτοκαλί εμφάνιση για τους Ολλανδούς. Μπλε φανέλα, λευκό σόρτς, μπλε κάλτσα για τους Ιάπωνες, που είναι πολύ φιλόδοξοι και θα πάρουμε απαντήσεις σε βάθος, βέβαια, αλλά και μια πρώτη απάντηση για το τι μπορεί να κάνει η Ολλανδία, που έχει αμφισβητηθεί πολλές φορές, αλλά πάντα είναι φιλόδοξη, και για ό,τι μπορεί να κάνει και η Ιαπωνία, γιατί καταλαβαίνει, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, ότι πλέον δεν της αρκεί το να είναι στη φάση των 16, θέλει να προχωρήσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι η Ολλανδία στις πρεμιέρες, βλέπατε στατιστικά, Άγγελε, έχει χάσει σε πρεμιέρα από το 1938 στη Σλοβακία.
0: Σε πρεμιέρα.
1: Ναι, ναι, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες. Οι Ιάπωνες προέρχονται από φιλικές νίκες με Βραζιλία, Αγγλία, έτσι για να δούμε και το πώς συνθέτουν και το puzzle ενώπιση στον αγώνα, η φόρμα των ομάδων, αλλά και τι κάνουν στα Μουντιάλ. Οι Ιάπωνες, οι οποίοι το 2018 και το 2022 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ είχαν επικρατήσει 2-1 της Κολομβίας και 2-1 της Γερμανίας, που και αυτό ίσως, Άγγελε, μας δείχνει κάτι άλλο, κάτι για αυτές τις ομάδες. 12ο Μουντιάλ, έλεγα προηγουμένως ότι είναι 8 για την Ιαπωνία, 12ο για τους Οράνιε.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Και εμείς λοιπόν ακούμε Μπάμπη Παπάζογλου και Ιαπωνία Ολλανδία. Έλα Μπάμπη.
6: Η Οράνια λοιπόν, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, είναι στη σέντρα με τον Ράιντερς και περιμένει το σφύριγμα του Ισμαήλ Έλαφ, του Αμερικανού ρέφερη της αναμέτρησης, για να ξεκινήσει το παιχνίδι στον Ντάλλας. Και τώρα ξεκινάει η μπάλα πίσω στον Φερμπούχεν, που έχει βγει εκτός περιοχής για να κάνει ένα γέμισμα δεξιά. Θα βγει ο Ίτο και θα απομακρύνει με το κεφάλι μια νέα κεφαλιά. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια, τη σηκώνει στον αέρα ο Φαν Ντάικ. Εκεί μάχες και πάνε, βγουν οι Άπωνες από αριστερά με τον Μαέντα. Η παλιά δεν περνάει, ο Ντάμφρις διώχνει, κατεβάζει ο Μάλεν και τώρα πάει να βγει η Ολλανδία στην επίθεση αριστερά για τον Χάκπο. Ο Χάκπο με κολλημένο πάνω του τον Βατανάμπε. Η μπάλα κοντράρει, έρχεται, παίρνει ύψος, κατεβάζει ο Φάντεν Φεν. Οι μάχες με τον Καμάντα, κερδισμένος. Όχι, δεν δίνει φάουλ ο Αμερικανός ρέφερι και διαμαρτύρεται μάλιστα ο Ιάπωνας ποδοσφαιριστής. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον De Jong για την Ολλανδία. Αφήνει στον αρχηγό τον Φαν Ντάικ, περνάει τη μεσαία γραμμή αριστερά για τον Χάκπο. Το σε φάση άμυνας και όπως λέγαμε, Άγγελε, γίνεται περισσότερο 3-6 όταν αμήνεται η Ιαπωνία, 3-4-3 όταν ανεβαίνουν οι παίκτες της προς την αντίπαλη εστία. Η μπάλα πηγαίνει στον Φαν Χέκε και τώρα στον Φαν Ντάικ, η δύο κεντρική αμυντική της Ολλανδίας. Μας στο δεύτερο λεπτό στον Ντάλλας, στον Αρλικτόν. Ολλανδία-Ιαπωνία, πρεμιέρα του έκτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο. Φαν Ντάικ μια βαθιά παλιά, θα βγει ο Ίτο, θα απομακρύνει, θα κατεβάσει ωραία ο De Jong στη μεσαία γραμμή. Τώρα σπέβδει να τον καλύψει ο Ουέντα, ο οποίος και αυτός βοηθάει όταν η μπάλα γυρίζει προς την άμυνα της Ιαπωνίας. Αμένονται στο μισό γήπεδο οι Ιάπωνες, προσπαθούν να κλείσουν τον χώρο. Μπάλα δεξιά στον Ντάμφρις και από εκεί στον Φαν Χέκε. Κεντρικός αμυντικός της Μπράιτον κάνει το άνοιγμα αριστερά για τον Χάκπο, που δέχεται ωραία την μπάλα και τον Ντουάν μπροστά του. Ο Χάκπο συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνει την μπάλα στον De Jong. Μπάλα θα περνάει πολύ από τα πόδια του χαφ της Μπαρτσελώνα. Ο Φάντεν Φεν αφήνει στον Χάκπο, passing game. Ανεβαίνουν όλοι οι παίχτες τώρα και της Ολλανδίας κάτω τη μεσαία γραμμή, πριν φυσικά του Φερμπούχεν, του goalkeeper. Αναγνωριστικό παιχνίδι, προσπαθούν να διαβάσουν το παιχνίδι των δύο ομάδων, οι δύο ομάδες, για να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές. Παραπηγαίνει αριστερά στο Χάκπο, πάντα ο Ντουάν γυρίζει και γίνεται back. Ο Χάκο πάει να παίξει κάθετα για τον Μάλεν με πλάτη, προσπαθεί να γυρίσει, να κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Σουζούκη, είναι μεγάλη επέμβαση corner και εδώ έχουμε την πρώτη πραγματικά πολύ καλή στιγμή για τους Ολλανδούς. Πολύ ωραία ο Χάκο, περνάει για τον Μάλεν, την υποδέχεται με πλάτη, γυρίζει, βρίσκει το χώρο, κάνει το σουτ, αλλά πήγαινε στη δεξιά γωνία του Σουζούκη, ο goalkeeper της Πάρμα, πέταξε την μπάλα σε κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα του αγώνα για την Ολλανδία. Μένει φυσικά στην επίθεση αυτό το κόρνερ, συστάσεις από τον Έλαφ, τον διαιτή, για τα μαρκαρίσματα. Είναι ο Μάλεν, ο Φαν Ντάικ, είναι ο Φαν Χέκε και τώρα εκτελεί ο Ράιντερς. Ο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνουν οι Άπωνες και συγκεκριμένα ο Καμάντα. Σε πλάγιο out για την Ολλανδία, που πήγε δυνατά στο παιχνίδι, έψαξε το γρήγορο γκολ. Ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση, πως γύρισε, έβαλε το σώμα του και πέρασε με αυτή την κίνηση των Τανιγκούτσι. Αλλά ο Σουζούκη σε καλό σημείο, ήταν και δυνατό, ήταν κοντά, Άγγελε, αν πρόσεξες, στο σώμα του goalkeeper της Ιαπωνίας. Αλλά ήταν πολύ δυνατό το σουτ του Μάλεν.

0: Ο Φανχέκε κρατάει την μπάλα, περνάει για τον De Jong. Κοντά του η μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Σάμερβιλ. Παίζει ωραία κάθετα και ωραία η τρίπλα για τον Χάκπο που είχε έρθει από δεξιά. Το 1-2 πάνω να βγει για τον Σάμερβιλ. Δεν πέρασε η μπάλα. Καλό παιχνίδι όμως από τους Ολλανδούς αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στο 5ο λεπτό. Ο Κούμαν σκεπτικός μπροστά από τον πάκο της Ολλανδίας, αλλά σίγουρα ικανοποιημένος από το πώς μπήκαν οι παίκτες του στο παιχνίδι και την πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχαν. Πάνε να χτίσουν μια επίθεση από την άμυνα οι Ιάπωνες με passing game, αλλά ψηλά το pressing των Ολλανδών. Ο Σουζούκη υποχρεώθηκαν να κάνει μια βαθιά παλιά εύκολη για τον Φανχέκε. Και τώρα ο Φαντάικ θα παίρνει τις περισσότερες μπάλες όταν χτίζουν οι Ολλανδοί την επίθεση από την άμυνα του δεξιά στον Ντάμφρις. Και τώρα ο Φανχέκε τρέχει ο Μαέντα να πιέσει λίγο. Δεν πιέζουν πάρα πολύ ψηλά οι Ιάπωνες αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ντάμφρις παίζει με το Σάμερβιλ, με τη μία πάει να περάσει για τον Χράφενμπεργκ. Κρατάει με δυσκολία την μπάλα, κερδίζει όμως ο Νακαμούρα και παίζει για τον Ουέντα. Και πάνε να βγουν τώρα οι Ιάπωνες, πάλι μπάλα αριστερά για τον Νακαμούρα. Περιμένει να ανέβουν και οι άλλοι παίχτες της Ιαπωνίας και θα πάρει, θα σκάσει την τρίπλα στον Φαντεφέν που είχε γυρίσει και πάει δεξιά να καλύψει. Παίρνει το φάουλ η Ιαπωνία σε ένα καλό σημείο από αριστερά, όπως επιτίθεται για ένα γέμισμα στην περιοχή της Ολλανδίας. Βέβαια εδώ είναι ένα άλλο θέμα, δεν έχουν και τα πολύ ψηλά κορμιά οι περισσότεροι Ιάπωνες. Για να δούμε, είναι ο Καμάντα πάνω στην μπάλα, ο Καμάντα της Crystal Palace με τα μια σημαντική καριέρα στην Bundesliga. Είναι κοντά του και ο Κούπο. Κούπο είναι κοντά, αλλά μάλλον θα το πάρει, θα δούμε. Κούπο που παίζει στην Real Sociedad. Βλέπω περισσότερο Καμάντα. Για να δούμε στο 7ο λεπτό μπήκαμε, Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0. Για να δούμε αν έχουν απάντηση στις μεγάλες ευκαιρίες οι Ιάπωνες. Στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του, αλλά δεν ξέρω η μπάλα αν βγήκε. Όχι, αν είχε βγει εκτός, να δούμε τι έδωσε. Ναι, τελικά είχε δώσει την μπάλα, είχε περάσει εκτός από την κεφαλιά που επιχείρησε ο Τανικούτσι. Στη συνέχεια ο Φαν Χέκε πέταξε την παλακόνα, αλλά η μπάλα είχε περάσει out πριν ο υψηλός όμως στόπερ της Εθνικής Ιαπωνίας πάρει αυτή την κεφαλιά. Τώρα πάνε να κάνουν πάσα να παίξουν build-up οι Ολλανδοί, αλλά με ψηλά οι Ιάπωνες. Ο Μοριούσι, ο τεχνικός προπονητής της Ιαπωνίας, σημειώνει συνεχώς ένα μπλοκάκι. Αυτό συνήθως κάνουν οι Ολλανδοί, αλλά είδαμε να το κάνει και ένας Ιάπωνας προπονητής. Τώρα είναι το πλάγιο για την Ιαπωνία από δεξιά. Παρά στη μεσαία γραμμή θα κερδίσει ένα φάουλο Καμάντα από τον Riders σε αυτή την μονομαχία στη μεσαία γραμμή. Πηγαίνει μπάλα στον Ίτο. Περνάει τη μεσαία γραμμή χωρίς να βιάζεται, κρατάει την μπάλα. Καμάντα τώρα και αριστερά η μπάλα για τον Μαέντα, η βαθιά παλιά. Για να δούμε τι θα κάνει. Δεν έχει σηκωθεί η σημαία για offside. Κάνει το γύρισμα, βγαίνει ο Φαντάικ από μακρύν. Δεν είχε σηκωθεί η σημαία, δεν υπήρχε offside. Η μπάλα όμως παραμένει σε πόδια των Ιάπωνων με τον Νακαμούρα. Η βαθιά παλιά, το άνοιγμα δεν είναι καλό, δεν θα μπορούσε να την προλάβει εκεί ο Σάνο. Η μπάλα περνάει out για την Ολλανδία που θα στήσει την μπάλα ο Φερμπούχεν, goalkeeper της Brighton. Αφήνει πάντα στο Φαντάικ, αλλά μένουν, βλέπεις, τρεις Ιάπωνες ψηλά. Είναι ο Μαέντα, ο Ουέντα, ο Σεντερφόρ και είναι και ο Κούμπο, τριπλέτα. Και τώρα τρέχουν να πρεσάρουν. Ο Φερμπούχεν κάνει μια βαθιά παλιά, θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Χάκπο θα απομακρύνει, ο Ίτο σε ένα ακόμη πλάγιο για την Ολλανδία από αριστερά, όπως επιτίθεται στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Μπαλά γρήγορα πίσω στο Φαντάικ. Οι Ιάπωνες πρεσάρουν ψηλά μόνο όταν πηγαίνει πάντα στην περιοχή της Ολλανδίας. Στη συνέχεια περιμένουν όλοι και αμένονται στο μισό γήπεδο. Ακόμη και ο Ουέντα, ο Σέντερφορ, τώρα θα πάει κοντά στο Φαντάικ. Η μπάλα περνάει στον De Jong και πηγαίνει πολλές φορές για να τον κλείσει ο Μαέντα. Ο Ντάφρις αφήνει στο Φανχέκε για να πάρει μπάλα, πάρει ο De Jong. Το πιέζω Μαέντα κατάει ο χαφ της Μπαρτσελόνα την μπάλα και θα παίξει παράλληλα. Όχι, την κατάει τελικά την μπάλα, τώρα αφήνει στο Φαν Ντάικ. Ο Φαν Ντάικ αριστερά για τον Φαντενφέν της Τότεναμ, ο αριστερός μπακ. Ο Φαν Ντάικ δεξιά για το Σάμερβιλ, που έχει γυρίσει αρκετά πίσω εξτρέμ της Εθνικής Ολλανδίας να πάρει την μπάλα. Δεν βρίσκει διάδρομο, αφήνει στον Φαν Χέ και το άνοιγμα αριστερά για τον Χάκπο. Ο Ντόαν και πάλι έχει γυρίσει, έχει καλύψει, πετάει την μπάλα, πλάγιο, out. Πάρα και πάλι στο στόπερ της Ολλανδίας και τώρα ο Φαν Χέκε έχει περάσει τη μεσαία γραμμή και ό,τι ήταν φρισμένοι πίσω, το λέω αυτό γιατί είναι ένας πολύ επιθετικός μπακ και με ευχέρεια και στο σχοράρισμα. Ο Φαν Ντάικ κρατάει την μπάλα, ψάχνει ένα άνοιγμα αριστερά για το Χάκ που είναι πάρα πολύ δυνατή η πάσα του, κανένα πρόβλημα για τους Ιάπωνες, μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έβλεπα βιντεάκια πριν τον αγώνα το μεσημέρι, χαμός στον τέλος από τους φιλάθλους της Ολλανδίας, πάρα πολύ μεγάλη παρουσία, αλλά πάρα πολύ ισχυρή και η παρουσία των φίλων της Ιαπωνίας. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 94.000 θεατών, το Dallas Stadium στο Arlington. Τώρα το ίδιο γίνεται και από τους Ιάπωνες, build up, δηλαδή είναι ο Τανικούτσι που αφήνει την μπάλα στον Σουζούκι και εκείνος, θα δούμε αν θα πάει και εκείνος σε μια βαθιά παλιά, πράγματι αυτό θα κάνει. Βγαίνει με δύναμη ο Φαν Ντάικ, κόβει, μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Νακαμούρα αλλάζει την μπάλα με το Σάνο. Ωραία, την παίρνει πάλι ο Νακαμούρα, συγκλίνει προς τον άξονα και ανεβάζει από δεξιά τον Ντόαν, ποιος είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πολύ επιθετικά και ας παίζει πίσω αρκετά σε αυτό το 3-4-3 των Ιαπωνών. Η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον χώρο της μεσαίας γραμμής όπου έχουν ανέβει τα στόπερ και συγμένα ο Τανιγκούτσι. Και τώρα η μπάλα αριστερά για τον Μαέντα, αφήνει την μπάλα στον Καμάντα. Ο Καμάντα πάει να πάρει κάθετα για τον Ουέντα, κερδίζει, πάει να μπει στη φάση ο Μαέντα. Δεν κερδίζει την κόντρα, επιμένει όμως ο Νακαμούρα. Έξω την περιοχή βγάζει πάλι για τον Καμάντα. Ο Καμάντα αφήνει στο Σάνο, οι δύο κεντρικοί χαφ της Ιαπωνίας. Και εκείνος πάει προς τα δεξιά τώρα. Ο Τανιγκούτσι, ο Γουατανάπε, ο Ντόαν με την μπάλα κάνει κίνηση. Ο Κούμπο, ο Ντόαν πάει να παίξει κάθετα, βγαίνει ο Φαν Ντάικ και απομακρύνει εκεί όπου ο Ίτο φαίνεται να μην έχει πρόβλημα και πράγματι θα γυρίσει με άνεση την μπάλα στον goalkeeper Σουζούκι. Πάρει ο Τανιγκούτσι για να ξεκινήσει την επίθεση και αφήνει στον Καμάτα που γυρίζει πάρα πολύ πίσω για να πάρει ο χαφ της Ιαπωνίας την μπάλα και να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας του. Ο Καμάτα θα ψάξει αριστερά, ανεβαίνει ο Ίτο και παίζει με τον Νακαμούρα, πάλι ο Ίτο, ο μεσαίος στόπερ και τώρα ο Καμάτα. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, περίπου 5 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, όπως επίτε η Ιαπωνία. Μπάλα αριστερά στον Νακαμούρα, παίζει με τον Μαέντα, αφήνει ωραία την μπάλα κάτω από εδώ, αλλά διαβάζει τη φάση ο De Jong και τώρα βγαίνει ο Ράιντερς, δεν περνάει παλιά για τον Χάκπο, καλύπτει ο Γουατανάπε, ο δεξιός στόπερ στην τριάδα των κεντρικών αμυντικών της Ιαπωνίας και τώρα παίρνει ο Σάνο και αφήνει στον Καμάντα. Πάλι ο Σάνο, οι δύο κεντρικοί χαφ της Ιαπωνίας, ο Σάνο χαφ της Μάιντς. Όταν Γκούτσι αφήνει πάλι στο Σάνο και δεξιά η μπάλα στο Γουατανάπε, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Ίτο. Ο Ίτο αριστερά, ακόμη πιο αριστερά για τον Μαέντα. Πάλι ο Ίτο και αφήνει την μπάλα στον Καμάτα που σηκώνει για τον Μαέντα που κατεβάζει ωραία. Έχει προσθέτει τον Τάμφρις, πάει να γυρίσει την μπάλα. Κόρνερ για τους Ιάπωνες, από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες. Τώρα είναι η σειρά των τυπικά φιλοξενούμενων. Ολλανδία, Ιαπωνία είναι το παιχνίδι. Από αριστερά αυτό το κόρνερ για τους Ιάπωνες, πηγαίνει φυσικά ο Καμάντα. Το λέω φυσικά γιατί θα παίρνει τα περισσότερα, τις περισσότερες θυμμένες φάσεις ο χαφτής Κρίσταλ Πάλας. Ανεβαίνουν 6 παίκτες της Ιαπωνίας στην περιοχή της Ολλανδίας. Σηκώνει ο Καμάντα, κεφαλιά απομάκρυνση από το Ράιντερς, η μπάλα πηγαίνει στο Σάνο. και τώρα Νακαμούρα και παίζει γρήγορα για τον Καμάτα που έχει μείνει αριστερά για ένα νέο γέμισμα. Κρατάει την μπάλα πάλι στον Νακαμούρα που έχει βγει από αριστερά. Είναι κοντά το Κούμπο για να πάρει την μπάλα. Πράγματι και κάνει κίνηση ο Ήτο και τον βλέπει. Ο Ήτο χαμηλά παναγυρίζει την μπάλα. Έχουμε νέο κόρνερ. Ποιος έχει βρει την μπάλα τελευταίος? Για να δούμε τι θα δείξει ο διαιτητής. Νομίζω έχει δείξει out. Ζήτησαν corners οι Ιάπωνες. Αυτή την ωραία κίνηση του Ήτο από αριστερά. Έκανε το γύρισμα. Μπήκε, χώθηκε ο Μαέντα, αλλά βρήκε την μπάλα. Τελευταίο σύμφωνα με την υπόδειξη του Ελαφ από την παρέμβαση του Φανχέκε. Έτσι η μπάλα είναι στα πόδια των παίκτων της Ολλανδίας. 15ο λεπτό Ολλανδία-Ιαπωνία 1-1. Με 0-0, συγγνώμη, 1-1 τα corner με προσοχή και οι δύο ομάδες. Προσπαθούν να βρουν χώρους, αλλά προσπαθούν και να απειλήσουν. Έχουν κερδίσει από ένα corner. Βέβαια έχει και μεγάλη ευκαιρία η Ιαπωνία, η Ολλανδία, συγγνώμη, στο τρίτο λεπτό με τον Μάλεν και την πολύ ωραία απόκριση του Σουζούκι. Ο Φανχέκε τώρα πλησιάζει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στον Φαντάικ. Ο Φαντάικ πάλι στον Φανχέκε. Στο μισό γήπεδο πάντα οι Ιάπωνες αμήνονται. Και τώρα πάλι ο Φαντάικ αριστερά για τον Φαντεφέν. Χάκπο, πίσω η μπάλα, δεν βρίσκουν χώρους. Έχουν υπομονή, ψάχνουν να βρούμε μια κάθετη με ένα άνοιγμα αριστερά ή δεξιά. Μια φάση οι Ολλανδοί. Τώρα πιέζουν και ανεβαίνουν πιο ψηλά οι Ιάπωνες και κερδίζει η μπάλα ο Ντουάν, αλλά παραχωρεί το πλάγιο out. Περίπου 5 μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ολλανδία. Και τώρα ο Φαντάικ και πάλι με τον Φανχέκε, ο οποίος κερδίζει λίγα μέτρα. Και τώρα ο Ντε Γιόνγκ πηγαίνει πάλι αριστερά, ο Φαντεφέν έχει ανέβει πάλι, ο Ντε Γιόνγκ παίζει με τον Χράφενμπερκ και τον δυσκόλεψε, έτσι δεν πέρασε η μπάλα του για τον Ράιντερς. Κόβουν οι Ιάπωνες, αλλά η μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχνών της Ολλανδίας και γρήγορα δεξιά μεταφέρει το παιχνίδι στο Σάμερβιλ. Έχει κοντά του τον Μαέντα, τον περνάει και κάνει κίνηση ο Ντάμφρις, βγαίνει από την άμυνά του και απομακρύνει ο Ήτο, ο Χιροκί Ήτο. Σε πλάγιο ο Σάμερβιλ γρήγορα εκτελεί για τον Φανχέκε και τώρα ο Φαντάικ. Φαντάσου, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ελλασπορ, το απέζεται στο 1/3 του γηπέδου της Ιαπωνίας. Οι παίκτες της Ολλανδίας έχουν περάσει πολύ τη μεσαία γραμμή όλοι, πριν φυσικά τον goalkeeper του Φερμπούχεν, αλλά αμήνονται πολύ καλά οι Ιάπωνες, δύσκολα βρίσκουν ένα διάδρομο.
1: Δεν υπάρχει κενό χώρο. Τους κλείνουν πολύ έξυπνα οι Ιάπωνες, είναι και έχουν συμπαγής γραμμή.
0: Είδες και ότι η ευκαιρία με τον Μάλεν βγήκε, γιατί ακριβώς έπαιξαν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά έκανε και εκπληκτική κίνηση ο Μάλεν που έβαλε πλάτη τον Ντανικούτσι και γύρισε και εκτέλεσε. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή γρήγορο παιχνίδι κάθετο μπορείς να βρεις κενό χώρο ή πλαγιοκόπηση. Ο Ντάμφρις από δεξιά περνάει τη μεσαία γραμμή και παίζει γρήγορα με το Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ επιταχύνει, κάνει το γύρισμα, απομακρύνει ο Ντοάν και παίρνει την απόκριση ο Κούμπο. Τον πιέζει ο Ράιτερς και κάνει μια παλιά όμως για τον Ντοάν που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Κοντά του δύο Ολλανδοί, θα πάρει το πλάγιο. Παρά τις διαμαρτυρίες των Ολλανδών, την πάντα βρήκε τελευταία στον back half της Άιντραχτ, back half έτσι όπως παίζει η Ιαπωνία. Ο Ήτο με την μπάλα στα πόδια, αφήνει αριστερά στον Νακαμούρα, πάλι ο Ήτο και τώρα ο Τανικούτσι, ο στόπερ κεντρικός σε αυτή την τριάδα των στόπερ της Ιαπωνίας και τώρα ο Σάνο. Και ο Καμάντα. Ο Καμάντα αφήνει για τον Τανικούτσι και παίζει γρήγορα δεξιά για τον Ντόαν. Ο Ντόαν με το αριστερό παίζει κάθετα για τον Μαέντα. Δεν περνάει η παλιά του για τον Φαντεφέν. Ωραία, αποφεύγει και τον Ντόαν και βγάζει στον Χράφενμπερκ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει παίξει γρήγορα για τον Μάλεν που έχει βγει εκτός περιοχής και παίζει γρήγορα και εκείνος με τον Χάκπο από αριστερά. Ο Χάκπο επιταχύνει και δίνει για τον Μάλεν και πάει να σκάσει την τρίπλα. Κατάει ο Μάλεν, δεν παίρνει όμως την κόντρα από τον Καμάντα. Απομακρύνει ο Γουατανάμπε, η μπάλα όμως πηγαίνει σε πόδια παιχνών της Ολλανδίας και συγκεκριμένα στον Φαντεχάκε. Η μπάλα στον Ντάμφρις, ο Ντε Γιόνγκ κάνει κίνηση ο Φαντάικ. Νόημα να αγγίσει λίγο πιο πίσω να πάρει την μπάλα, την πήρε ο Φαντεχάκε και αριστερά ψάχνει να βρει τον Φαντεφέν. Και πάλι ο Ντε Γιόνγκ αλλάζει την μπάλα με το Ράιτερς, ο Φαν Χέκε, ο Ντε Γιόγκ και πάλι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής Ιαπωνίας, ο Χάκπο από αριστερά, δύο παίχτες κοντά του, υποχρεώνοντα γυρίσει πάλι στον Ντε Γιόγκ και τώρα ο Ράιτερς με τον Χράφενμπεργκ που είχε ανέβει, ψάχνει να βρει μια πάσα, ανεβάζει τον Φαν Χέκε και δεξιά στο Σάμερβιλ, γύρω γύρω όλοι το παιχνίδι, γιατί οι Άπωνες αμήνονται στον τρίτο. Ο Ντε Γιόγκ αριστερά για τον Χάκπο, με τον Ντόαν ψάχνει να βρει κάποιο χώρο να περάσει, την περνάει ωραία στο Ράιτερς, πάει να βγει ο Χάκπο, κόβει ο Τανιγκούτσι, κάνει το φάουλ ο Φαν ντερ Φεν. Όχι, λέει ο ρεφερή, αφήνει την μπάλα πλάγιο για την Ολλανδία. Ο Ράιτερς με τον Φαν ντερ Φεν και πάλι. Και πάλι ο Ράιτερς της Manchester City, μπάλα στον άξονα στον Ντε Γιόγκ. Ο Ντε Γιόγκ δεξιά στο Σάμερβιλ, έχει ανέβει και ο Ντάμφρις. Ο Φαν Χέκε αλλάζει με τον Φαν Ντάικ. Δύσκολο, δύσκολο να βρει χώρους η Ολλανδία. Δύο παίχτες πάντα σε κάθε αντίπαλο όταν πλησιάζουν στην περιοχή. Υπομονή έχουν πάντως οι Ολλανδοί, γυρίζουν την μπάλα. Ο Φαν Ντάικ γρήγορα αριστερά για τον Χάκπο. Ο Χάκπο πάλι με δύο απέναντί του γυρίζει προς τα πίσω αναγκαστικά. Αφήνει στον Φαν ντερ Φεν και εκείνος πιο πίσω στον Φαν Ντάικ. Όταν λέμε πιο πίσω, βέβαια κάτω τη μεσαία γραμμή. Παράλληλα για τον Φαν Χέκε. Δεξιά για τον Σάμερβιλ βγαίνει να του πάρει την μπάλα ο Νακαμούρα, με φάουλ όμως πάνω στον εξτρέμ της West Ham. Ο Φαν Ντάικ κάθετα για τον Ράιτερς. Ο Ράιτερς κρατάει την μπάλα αριστερά, ανεβάζει τον Φαν ντερ Φεν και πιο αριστερά για τον Χάκο, πάλι ο Φαν ντερ Φεν αφήνει την μπάλα στο Φαν Ντάικ. Ο Φαν Ντάικ κάνει το Φαν Χέκε. Όλα αυτά στο 22ο λεπτό, η παλιά για τον Ράιτερς δεν είναι καλό το κοντρόλ, βγαίνει πλάγια, ο Ντόαν απομακρύνει, αλλά ο Φαν ντερ Φεν ελέγχει. Προσπαθεί να τον πιέσει λίγο Κούμπο, θα γυρίσει την μπάλα στο Φεν Πούχεν που έχει βγει έξω την περιοχή του και θα αφήσει τον Φαν Χέκε. Αυτό είναι το σκηνικό σχεδόν σε όλη τη διάρκεια αυτού του πρώτου ημιχρόνου και εδώ πλησιάζουμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Η Ολλανδία έχει την μπάλα, δυσκολεύεται να βρει διαδρόμους, όμως έχει και τη μεγάλη φάση στο τρίτο λεπτό με τον Μάλεν και την εντυπωσιακή επέμβαση του goalkeeper Σουζούκη. Η Ιαπωνία ένα κόρνερ, όπως ένα κόρνερ έχει και η Ολλανδία, εναντίον του δεν επιθετικά. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι τη σώα στην επίθεση που χτίζει από αριστερά με τον Νίτο, τον Νακαμούρα, η παλαφίνη πίσω για τον Καμάτα που παίρνει πάτα εκεί στη μεσαία γραμμή, περιμένει για να οργανώσει το παιχνίδι χωρίς να βιάζεται. Ψηλά η άμυνα της Ολλανδίας, δεν περνάει μπάλα, είναι δεξιά ο Γουατανάμπε με τον Ντόαν και τώρα ο Κούπο θα πάρει το πλάγιο και κερδίζει πολλά μέτρα στο γήπεδο η Ιαπωνία. Όμως έχουμε το πρώτο διάλειμμα, είμαστε 23ο λεπτό, cooling break, Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στο 23ο λεπτό, Άγγελε.
1: Ωραία Μπάμπη, πάρε μια ανάσα, κάνε και εσύ το δικό σου εντός εισαγωγικών cooling break, γιατί έχουμε και το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε εμείς το κουπόνι του στοιχήματος, το 0-0 ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Στο κουπόνι όπου έχουμε γκολ, Deportivo Liners, Real Pilar 0-1, Boca Unidos που παίζει με 10, San Martin Formosa 3-1, Huracán Sportivo Atenas 1-0, γκολ έχουμε στο Φέρο Καρίλα Κασούσο 2-1. Μινεσότα Όστιν 1-3, Τορόντο Connecticut 1-2, Παϊσαντού Ίντερ Ντελιμέιρα 0-1, είμαστε εδώ. New England Revolution, New York Red Bulls 2-0, Racing de Córdoba, Chaco Forever που παίζει με 10 2-0, Atlético Temperley, Atlético Gemes 3-1. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Λος Άντες 0-2, Ατλέντι Κλουμπ Γκοϊάς 0-1,
2: Union La Calera, Universitat de Chile 2-2 είμαστε εδώ. Και η Ταμπαϊάννα Ιτουάνο 1-0. Εδώ είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Το Μάλαγα Αλμερία είναι στο 61, είναι στο 0-0. Πάμε να δούμε ημίχρονα. Σεντράλ Νόρτε Σαν Τέλμο 0-0. Ντεπορτίβο Μαϊπού Τριστάν Σουάρες 0-0. Και όλα τα παιχνίδια που ξεκίνησαν μετά τις 10.30 είναι στο 0-0. Το cooling break συνεχίζεται. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Ολλανδία-Ιαπωνία στο 0-0, με τους Ολλανδούς να έχουν την κατοχή, αλλά να μην βρίσκουν καινούς χώρους, καθώς η Ιαπωνία έχει τις γραμμές κοντά και αμήνεται πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού, καθώς ο σκηνοθέτης τώρα μας δείχνει πλάνα από τους Ιάπωνες φιλάθλους αλλά και από τους Ολλανδούς που έχουν κατακλείσει το γήπεδο. Τελευταίες οδηγίες και οι παίκτες των Οράνιε αλλά και των Ιαπώνων σε πολύ λίγο θα επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο.

0: Λοιπόν, οι παίκτες αυτή την ώρα επιστρέφουν. Μπάμπη, ο λόγος και πάλι σε σένα. Το 0-0 παραμένει. Η Ολλανδία έχει την μπάλα. Η Ιαπωνία, νομίζω, με τις γραμμές πολύ κοντά, δεν αφήνει κενά.
1: Όχι, δεν αφήνει κενά. Εντάξει, το cooling break, όπως έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ, χρησιμεύει πάρα πολύ και για τους προπονητές. Είναι ένα time out. Δεν είχαμε time out στο ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό μια.
0: Εντάξει, είναι
1: εξέλιξη.
0: Και αυτό μια.
1: Δεν είναι στις οδηγίες.
0: Ένας νεωτερισμός.
1: Ο Κούμαν και ο Μοριγιά σου που έδιναν δουλειά στους παίκτες τους. Λοιπόν, αυτό το πλάγιο από δεξιά για την Ιαπωνία δεν έχουμε πολύ δει στην επίθεση. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά, είναι και πάλι στον Τόαν. Δυσκολεύτηκε και αλλά κάνει το 1-2 με τον Ουέντα, αλλά γρήγορα χάνουν πάλι την μπάλα οι Ιάπωνες. Και τώρα βγαίνουν οι Ολλανδοί, ο Μάλεν πολύ πίσω. Κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει όμως. Έχουμε ένα ακόμη πλάγιο πάλι για την Ιαπωνία στο χώρο της μεσαίας γραμμής, από δεξιά ο Ντοάν. Για την επαναφορά θα γυρίσει πίσω στον στόπερ τον Γουατανάμπε, και εκείνος παράλληλα δίνει αριστερά στον Ίτο και ακόμη πιο αριστερά στον Νακαμούρα, και βγαίνει στο κενό χώρο ο Μαέντα. Τραβάει τον Φανχέ και το στόπερ και πάει στο 1-4-2, ενώ σταματάει. Αφήνει στον Καμάντα. Ο Καμάντα σηκώνει για το δεύτερο δοκάρι. Εκεί θα βγει εύκολα, φαίνεται, απομακρύνει. Όμως οι Ιάπωνες θα ανακτήσουν την κατοχή στο 27ο λεπτό. 8η στο ranking της FIFA. Η Ολλανδία, 18η η Ιαπωνία. Ο Καμάντα. Λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή. Αφήνει πίσω στον στόπερ, στον Τανικούτσι, και τώρα δεξιά γρήγορα για τον Τόαν. Ο Τόαν, χωρίς να βιάζεται, αφήνει πίσω την μπάλα και τώρα πάει στον Σάνο, τον κεντρικό χαφ, με τον Καμάντα. Ο Ίτο που είχε ανέβει με τον Νακαμούρα. Ο Νακαμούρα συγκλίνει προς τον άξονα. Ο Καμάντα, ωραίος χώρος αριστερά για τον Ίτο για να κάνει μια σέντρα, θα την κάνει. Δύσκολο να περάσει από εκεί ο Φανχέ και απομακρύνει. Ο Καμάντα μαζεύει και ο Σάνο γρήγορα δεξιά για τον Ντόαν. Ο Ντόαν παίζει κάθε ωραία. Ωραίος συνδυασμός. Ο Νακαμούρα ψάχνει το σούτ, δεν το βρίσκει, καθυστερεί. Και τώρα το σούτ το κάνει ο Ίτο, η μπάλα ψηλά, out. Είναι όμως μια τελική προσπάθεια. Βγήκε για τον αριστερό στόπερ της Ιαπωνίας που σούταρε πάνω από τα δοκάρια. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις. Ο Νακαμούρα δεν είχε εμπιστοσύνη για να το κάνει με το δεξί και γι' αυτό καθυστέρησε, έβγαλε την μπάλα στον Ίτο, ήταν δύσκολο από εκεί να απειλήσει. Ο Χάκπο θα πάρει μια κεφαλιά, όχι όμως μια δεύτερη. Ο Μάλεν ήταν μακριά, ήταν Νικούτς ελέγχη, αλλά γρήγορα παίρνουν την μπάλα οι Ολλανδοί στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον De Jong αριστερά για τον Φαν ντε Φεν. Πάλι ο De Jong και τώρα Φαν Χέκε για τους Οράνιε. Κάθετα για τον Riders. Φαν ντε Φεν κρατάει την μπάλα, χαμηλό τέμπο, χωρίς να βιάζονται οι Ολλανδοί. Φαν Ντάικ αριστερά για τον Χάκπο. Μπροστά του ο Ντοάν και ο Κούμπο. Δεν βρίσκει άκρη, δεν βρίσκει διάδρομο, πίσω στο Φαν ντε Φεν. Φαν Ντάικ, πάλι Φαν ντε Φεν και πάλι Χάκπο. Η ίδια ιστορία και στο κενό χώρο για τον Φαν ντε Φεν, που μπαίνει όμως στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα, καλύπτει ο Ίτο. Είναι πάρα πολύ παίκτης της Ιαπωνίας μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να περάσει εύκολα η μπάλα. Επιμένει η Ολλανδία από δεξιά με Σάμερβιλ και Φαν Χέκε. Και πάλι Σάμερβιλ. Με ενοχλεί ο Καμάντα. Παρά πηγαίνει αριστερά Ντάμφρις. Φαν Χέκε και De Jong. De Jong περιμένει αριστερά ο Χάκπο. Με τον Ντόαν. Κλείνει πάλι και ο Κούμπο. Ράιντερ στον άξονα. Σηκώνει την μπάλα, πάνε τη σκάψη για τον Ντάμφρις. Βγαίνει ο Ίτο, απομακρύνει. Αλλά η απομάκρυνση μέχρι εκεί, μέχρι λίγο κατά τη μεσαία γραμμή, ξανακερδίζουν οι Ολλανδοί. Riders, De Jong και τώρα Χάκπο από αριστερά συγκλίνει στον άξονα, σηκώνει πολύ δυνατή, τα πάρει όμως την κεφαλιά ο Ντάμφρις, η μπάλα περνάει out, ήταν στο ύψος της γραμμής του out, δεν μπόρεσε να τη γυρίσει ο Ντάμφρις προς τα μέσα, πήρε ανάποδα φάλτσα, έτσι πέρασε η μπάλα out σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των Ολλανδών. στο 30 λεπτό της αναμέτρησης μπήκαμε στο 31ο. Έκτος όμιλος, Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0. Στην πραγματικότητα μια καλή φάση με το καλημέρα στο παιχνίδι, στο 3ο λεπτό με το Μάλεν, η εντυπωσιακή επέμβαση του Σουζούκι. Ο Μάλεν βγαίνει εκτός περιοχής να πάρει και αυτός μπάλα, να προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του για το άνοιγμα της αντίπαλης άμυνας. Ο Ντε Γιόνγκ για τον Φαν Χέκε. Πάει να βρει αριστερά τον Χάκπο, παρεμβαίνει ο Ράιντερ στην μπάλα, βρίσκεται στον διαιτή, σταματάει το παιχνίδι, αφήνει την μπάλα στο Ντε Γιόνγκ. Και δεξιά ο Σάμερβιλ. Πάντα οι ακραίοι, και ο Ντόαν και ο Νακαμούρα και ο Κούμπο και ο Μαέντα γυρίζουν και κάνουν δουπλαίσματα σε μαρκαίσματα είτε στο Σάμερβιλ είτε στον Χάκπο. Που σημαίνει ότι πρέπει να ανέβει περισσότερο ο Φαν ντε Φεν και ο Ντάμφρις για να δημιουργήσουν εκεί, αν μπορέσουν, όχι υπεραριθμία, να ισορροπήσουν την κατάσταση και να απειλήσουν τα πλάγια. Από τον άξονα δεν περνάει εύκολα η μπάλα, πέρασε μια φορά στο Μάλεν, βγήκε ευκαιρία. Ο Φαν Ντάικ για τον Χράφενμπεργκ που έχει βγει αρκετά να πάρει και αυτός μπάλα. Παράλληλα στο Φαν Ντάικ. Και έξυπνα ο Ντοάν, θα αφήσει την μπάλα κάτω τα πόδια του για να μην την πάρει και ο Χάκπο να ευνηδιαστεί. Ευνηδιάστηκε ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Το πλάγιο είναι για τους Ιάπωνες. Κυλάει ο χρόνος, 32ο λεπτό. Οι Ιάπωνες έχουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ο Μοριγιάσου συνεχίζει να κρατάει σημειώσεις στο πάγκο της Ιαπωνίας με το Γιλέκο. Ο Κούμαρ με το κοντομάνικο. Κόβει βόλτες, έχει υπομονή. Ο Ράιντερς τώρα περνάει ωραία την μπάλα για τον Χάκπο. Ο Χάκπο κάνει τη σέντρα, βγαίνει πάλι τα κινούτσι να απομακρύνει. Κερδίζουν πάλι όμως οι Ολλανδοί. Και τώρα ο Ντάμφρις δεξιά για τον Σάμερβιλ. Να δω κάποια στιγμή και τα στατιστικά την κατοχή. Πρέπει να είναι εντυπωσιακή η κατοχή, Άγγελε. Ο Χάκπο, κατοχή για τους Ολλανδούς εννοείται, έτσι. Ο Φαν Ντάικ με τον Ντε Γιόνγκ, δεξιά για τον Σάμερβιλ και ο Σάμερβιλ ακόμη πιο δεξιά για τον Ντάμφρις. Όλα αυτά εύκολα είναι για τους Ολλανδούς, όλα αυτά στην περιοχή είναι το πρόβλημα. Ο Μάλερ βγαίνει να πάρει την μπάλα, δεν κάνει καλό κοντρόλ, κρέγουν οι Ιάπωνες. Ξανακερδίζει όμως οι Ολλανδοί και τώρα έχουν προϋποθέσεις, μπαίνει στην περιοχή ο Μάλερ, πάει να γυρίσει το τάκλιν του Τάνι Κούτσι, δεύτερο κόρνερ για την Ολλανδία. Εδώ όμως ήταν ένας τρόπος για τους Οράνιε να κερδίσουν την μπάλα εκτός της περιοχής, να βρουν λίγο ανοιχτή την άμυνα της Ιαπωνίας. Το γύρισμα του Μάλεν δεν πέρασε. Εδώ θα υπήρχαν προϋποθέσεις. Κόρνερ για την Ολλανδία από δεξιά αυτή τη φορά. Ο Ντάμφρις και ο Ράιντερς. Ο Ράιντερς μένει. Ο Ντάμφρις πρέπει να πήγε στην περιοχή. Είναι ψηλός. Και πράγματι έχει πάρει θέση. Ο Ράιντερς λοιπόν έτοιμος και για αυτή την εκτέλεση του κόρνερ στο 34ο λεπτό. Στο κέντρο κεφαλιά πάνω στον Σουζούκι από τον Φαν Χέκε. Νέα σέντρα, νέα κεφαλιά, out από τον Φαν ντε Φεν. Διπλή ευκαιρία εδώ για τους Ολλανδούς στο 34 με το κόρνερ του Ράιντερς. Η κεφαλιά του Μάλεν ήταν τελικά πάνω στο Σουζούκι σε καλή θέση και τις δύο φορές ο Φόρτις Ρώμα ήταν εκείνος που απείλησε την εστία της Ιαπωνίας. Πάρα στη μεσαία γραμμή, δυσκολεύεται να κρατήσει ο Ουέντα, κανένα φάλο από το μαρκάρισμα του Φαν Ντάικ. Οι Ολλανδοί και πάλι στην επίθεση 35ο λεπτό με τον Ντε Γιόνγκ, δεξιά στον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις κρατάει και δίνει για τον Φαν Χέκε και πάλι στο Φαν Ντάικ. Ράιντερς δεξιά για τον Ντάμφρις, βγαίνει ο Χράφενμπεργκ να πάρει μπάλα. Μπάλα δεξιά για τον Σάμερβιλ. Χέρι βρίσκει μπάλα στον Νακαμούρα. Το φάουλ για την Ολλανδοί από δεξιά, περίπου 10 μέτρα έξω την περιοχή. Ράιντερς πάνω στην μπάλα, που σημαίνει γέμισμα στην περιοχή της Ιαπωνίας. Στις στάσεις για το τείχος που βρίσκεται ο Μαέντα, ο Ράιντερς λοιπόν έτοιμος, Μαέντα της Celtic. Ο Ράιντερς εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, το σουτ out από τον Χάφενμπεργκ. Πήρε την κεφαλιά από το χακ που ήταν. Πήρε την κεφαλιά ο Ντάμφρις που είχε μπει στην περιοχή στο 36. Ο χακ που έκανε το σουτ δεν είχε καλό το σώμα του, έπεσε λίγο και αυτό ήταν αρκετό να δώσει ύψος στην μπάλα, να περάσει πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Σουζούκη. Ήταν όμως καλό το σημείο που εκτέλεσε ο Χάκπο. Με αυτά και με αυτά, ένα παιχνίδι που δεν έχει πολύ καλό τέμπο, που δεν έχει καινούς χώρους, η Ολλανδία έχει βρει τις φάσεις για να σκοράρει, αλλά δύο φορές ο Σουζούκη νίκησε τον Μάλεν. Τώρα ο Χάκπο έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, out. Ο Σουζούκη θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Goalkeeper της Πάρμα φέρνει την μπάλα δεξιά κάτω τη μεσαία γραμμή. Κεφαλιά, τώρα είχε πολύ δύναμη μπάλα, πέρασε πλάγιο out για την Ολλανδία. Με τον Φαντεφέ να μην βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα μάτς που λογικά, Άγγελε, θα πάει στο όριο, στο ένα γκολ. Τα 6 goals είναι αυτή τη στιγμή 0-17 για την Ολλανδία, 0,03 για την Ιαπωνία. Και φυσιολογικό είναι, γιατί δεν έχει καθόλου κατοχή και δεν έχει απειλήσει κιόλας. Η κατοχή είναι 68-32% για την Ολλανδία. Με τον Van Dijk πάλι στην επίθεση, μάλλον χτίζει μια επίθεση από την άμυνά της η Ολλανδία, με τον De Jong. Και τώρα Van Hecke, Van Dijk, De Jong, αριστερά στον Van de Ven. Και τώρα ο Van Dijk, η βαθιά παλιά δεξιά για τον Somerville, κατεβάζει. Έχει μπροστά τον Nakamura. Περιμένει την κίνηση του Ντάμφρις, πηγαίνει προς τον άξονα, στριφογυρίζει, πάει από δεξιά, κάνει χαμηλά το γύρισμα για τον Ντάμφρις, δεν το κατάλαβε, δεν έκανε το κοντρόλ, βγήκε και από μάκρυ ο Καμάντα, αλλά εκεί που είναι ο Φερμπούχεν έξω την περιοχή της Ολλανδίας, για να μαζέψει και να δώσει γρήγορα στον αρχικό του Φαν Ντάικ. Και ενώ μπήκαμε στο 31ο λεπτό, Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στον Ντάλλας. Δεξιά η μπάλα στον Ντάμφρις, γυρίζει στον Φαν Χέκε. Ο Φαν Χέκε για τον Φαν Ντάικ. Πάλι ο Φαν Χέκε. Και ξανά ο Φαν Ντάικ. Και τώρα το πιέζει λίγο ο Ουέντα. Γυρίζει την μπάλα στο Φερμπούχεν για να την ξαναπάρει ο Φαν Ντάικ. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να ανεβάσουν τους Ιάπωνες. Γυρίζουν την μπάλα πίσω οι Ολλανδοί για να τους ανεβάσουν λίγο τους Ιάπωνες. Αλλά η εντολή του Μοριγιάσου είναι ξεκάθαρη. Μόνον ο Ουέντα, ο Μαέντα και ο Κούπου μπορούν να βγουν από την άμυνα για να περσάρουν στη μεσαία γραμμή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πίσω και δεν αφήνουν κανένα χώρο κενό. Φαν Χέκε λοιπόν, και τώρα De Jong, και τώρα Φαν Ντάικ, και αριστερά ο Φαν Ντεφέν με τον Χάκπο που δυσκολεύεται πολύ να βρει χώρο. 40 λεπτό στον Ντάλλας. Δεξιά η μπάλα στον Ντάμφρις που προσπαθεί να επιταχύνει, πάρα κάνει μια σέντρα. Ο Μαέντα έχει κλείσει πλάγιο για την Ολλανδία. Χειροκροτούν οι Ιάπωνες για την αμυντική συνέπεια όλων των παικτών. Είναι ξεκάθαρο στόχος να μην δεχθούν γκολ. Και αν μπορείς να το βρουν σε μια επίθεση, έχει καλός, αλλιώς και ισοπαλία. Είναι μια χαρά, η Ολλανδία ξεκάθαρα προσπαθεί να βρει τη φάση, προσπαθεί να βρει τον γκολ. Έχει τρεις φάσεις, τρεις ευκαιρίες, όχι όμως και γκολ ακόμη. Σάμερβιλ από δεξιά. Με Ντάμφρις, πάλι Σάμερβιλ, και τώρα ο Φαν Χέκε. Είναι 5 στην ευθεία και άλλοι 5 έξω την περιοχή. Αυτή είναι η άμυνα της Ιαπωνίας, 5 στο όριο της περιοχής και άλλοι 5 απ' έξω. Σε μια απόσταση maximum 10 μέτρα ο τελευταίος άμυνας με τον σύντερφό τον Ουέτα. Άντε να περάσει η μπάλα. Χάκπο. Φαν ντε Φεν. Φαντάικ. Ράιτερς. Και Φαν Χέκε. Ο τελευταίος αμυντικός της Ολλανδίας, ο οποίος είναι κάτω και από το ημικύκλιο τη μεσαία γραμμή. Γκράφενμπεργκ αφήνει στον Φαν Χέκε. Δε Γιόγκ Φαν Χέκε και Φαντάικ. Και κάθε από να παίξει γόλια το Γκράφενμπεργκ κερδίζουν οι Ιάπωνες και τώρα πάμε γρήγορα στον επίσης με Μαέντα από αριστερά. Περιμένει και τον Νακαμούρα να ανέβει. Ο Νακαμούρα πάει να βγάλει τη σέντρα. Περνάει η μπάλα, έχει βγει out βεβαίως. Κακή επιλογή του αριστερού half extreme της Ιαπωνίας. Με το old school style θα μπορούσε να πει κανείς. Κάλτσες κατεβασμένες. Δεν ξέρω να το πω σε ξεσάγγελε, να το έχεις προσέξει, ούτε επικαλαμίδες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, η μπάλα πίσω στον Τανικούτσι γυρίζει στον Σουζούκι. Και τώρα ο Καμάντα βγαίνει να πάρει μπάλα για την Ιαπωνία. Και αφήνει στον Τανικούτσι. Δεν ξέρω αν οι Ιάπωνες θέλουν να ανεβάσουν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρο. Αυτό δεν θα το πάρουν απάντηση βεβαίως στο δεύτερο 45, αλλά μου δείχνουν ξεκάθαρα ότι θέλουν απλώς να περάσει το πρώτο ημίχρο, να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν σε μια φάση, χωρίς να πιέζουν ιδιαίτερα, αν βρουν μια φάση να σκοράρουν. Ο Ίτο αφήνει στον Καμάντα, περπατώντας ο Καμάντα κιόλας. Αφήνει την μπάλα στον Τανικούτσι που περνάει τη μεσαία γραμμή και δίνει δεξιά στον Ντοάν. Ο Ντοάν πάλι στον Τανικούτσι. Τώρα η Ολλανδία μείνεται στο 1 τρίτο του δικού της γηπέδου. Με Καμάντα τώρα και Τανικούτσι οι Ιάπωνες. Πάλι ο Καμάντα. Παρά πηγαίνει δεξιά στον Ντοάν. Στον Κούμπο, συγγνώμη. Ο Κούμπο αφήνει στον Καμάντα. Και τώρα ο Γουατανάπε με τον Ντοάν. Και ανεβαίνει ο Στόπερ και παίρνει την μπάλα και κάνει το γύρισμα. Και η μπάλα περνάει. Ο Νακαμούρα το shoot out. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Ιαπωνία στο 43. Εδώ το εμπιστεύτηκε το πόδι του ο Νακαμούρα. Έκανε το shoot. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Φερμπούχεν. Χαμηλά έπεσε ο goalkeeper της Brighton, αλλά πέρασε πολύ δίπλα από το, ένα-δύο μέτρα δίπλα από το δοκάρι, το δεξί δοκάρι των Ολλανδών. Αυτή όμως είναι η καλή φάση για τους Ιάπωνες αυτό το πρώτο ημίχρονο στο 43ο λεπτό. Και τώρα κερδίσουν πάλι την κατοχή με τον Ντόαν στην επαναφορά, ένα πλάγιο. Αφήνει την πάρα πίσω στον Γουατανάμπε και τώρα ο Τανικούτσι. Εδώ οι Ιάπωνες έχουν στείλει ένα μήνυμα στην Ολλανδία ότι αν βρουν την ευκαιρία θα τους απειλήσουν και θα το πράξουν, θα το κυνηγήσουν. Ο Καμάντα παίζει κάθετα για τον Κούμπο και πάλι ο Καμάντα δέχεται ένα χτύπημα και είναι στο έδαφος και θα σφυρίξει ο Ισμαήλ Ελφάθ, ο διαιτητής αναμέτρησης. Με τα μωρά τους οι Ιάπωνες, βέβαια κάποια μωρά δεν αντέχουν και έχουν πάρει ένα μεσημεριανό λόγω διαφοράς ώρας ύπνος στις εξωτερές του Ντάλλας. Ο Καμάντα πάρα σηκώσει, ωραία περνάει η μπάλα. Ο Ουέτα το shoot out. Να και μια νέα δεύτερη απειλή στο 45 με το γρήγορο παιχνίδι του Καμάντα. Την κάθετη στον Ουέτα. Εκείνος βγήκε λίγο πλάγια, δεν το σκέφτηκε. Με τη μία με το δεξί έκανε το shoot. Η μπάλα πέρασε out. Όμως, Άγγελε, φίλε και φίλοι της Ερασπορ, και εδώ έχουμε καλή φάση για τους Ιάπωνες που λέγαμε ότι θέλουν απλώς να βγει το ημίχρονο χωρίς να δεχθούν γκολ. Μας διαψεύδουν στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημίχρονου δύο ευκαιρίες. Μία με τον Νακαμούρα, μία με τον Ουέτα. Άστοχες και οι δύο προσπάθειες out, αλλά απείλησαν. Είμαστε στο 405 λεπτό, να δούμε και τα λεπτά των καθυστέρησεων αφού υπήρχε και το cooling break. Που εκεί πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο λόγο, κάποια άλλη καθυστέρηση, ούτε τραυματισμό, ούτε κάποιον έλεγχο από VAR. Τρία, φυσιολογικό, τα λεπτά των καθυστέρησεων που έδειξε η τέταρτη διαιτητής, η Κάρτια Γκαρσία, το Μεξικό. Το πλάγιο για τους Ιάπωνες από δεξιά, με τον Γουατανάμπε, τον δεξιό στόπερ, σε τριάδα της άμυνας. Κερδίζει και λίγα μέτρα, γιατί πρέπει να πάει πιο πίσω λίγο, είχε πει μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε να πάρει μια άλλη μπάλα για να παίξει γρήγορα, αλλά δεν είχε βγει η μπάλα που παίζει το μάτς εκτός αγωνιστικού χώρου, έτσι έπρεπε να πάει να την πάρει και να δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κούπο βάζει το σώμα με τον Φαντεφέν, τίποτα λέει ο Έλαφτ. Κερδίζουν οι Ολλανδοί, το μερκάρισμα τώρα δυνατό από τον Ήθο πάνω στο Σάμερβιλ. Χάκπο από αριστερά πήρε από τον Χράφενμπεργκ, και τώρα ο Χάκπο παίζει με τον Χράφενμπεργκ πίσω, Φαντεφέν γρήγορα για τον Μάρεν που έχει βγει εκτός περιοχής. Ο Μάρεν κρατάει, κάνει το γύρισμα, θα διώξει τον Νικούτσι, θα πάρει ο Φαντάικ. Ο Ντεγιόνγκ έξω την περιοχή, δεν βρίσκει χώρο, κρατάει δεξιά για τον Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ πάει να πει προς την περιοχή, συγκλίνει προς τον άξονα ο Φαντάικ αριστερά για τον Χάκπο. Ο Χάκπο κρατάει, αφήνει στον Φαντεφέν και αφήνει και εκείνος για τον Φαντάικ. Και τώρα De Jong. De Jong Van Hecke από δεξιά πάει να γίνει εξτρέμο στόπερ της Ολλανδίας για να δημιουργήσει υπεραριθμία. Τρεις πάλι καλύπτουν, αλλά Van Hecke επιμένει και πάει να παίξει με τον Dumfries και θα κερδίσει το κόρνερ, τρίτο κόρνερ για τους Ολλανδούς από δεξιά. Στο τρίτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Συστάσεις στον Καμάντα για το προηγούμενο φάουλ στον Ήτο, συγγνώμη, για το προηγούμενο φάουλ που είχε κάνει στο Σάμερβιλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και ήταν για παρατηρήσεις. Στο όριο για να πάρει και κάρτα. Ράιντερς και πάλι από δεξιά στην εκτέλεση. Όλα τα στιμένα τα παίρνει ο Χαφ της Manchester City. Σηκώνει και το χέρι για να δείξει στους παίκτες που θα πάει η μπάλα. Περνάει η κεφαλιά του Μάρεν και πάλι ο Σουζούκη, όμως αναδύναμη, έχασε δύναμη γιατί κόντραρε πάνω στον Ήτο η μπάλα. Όμως βλέπουμε ότι ο Μάρεν έχει πάρει δύο κεφαλιές στην περιοχή της Ιαπωνίας από εκτελέσεις, corner. Και τώρα το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ολλανδία, Ιαπωνία 0-0. Με την Ολλανδία να παίρνει πολύ δυνατά. Να έχει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μάνε στο τρίτο λεπτό. Τον Σουζούκη έκανε την εντυπωσιακή επέμβαση. Είχε στη συνέχεια ένα σουτ, μια κεφαλιά του Μάρεν που εξοδεύσε τον Σουζούκη στο 34. Ένα σουτ του Χάκπο στο 36 πέρασε η μπαλά out. Για να έρθει η απάντηση των Ιαπωνών στο 43 με τον Ακαμούρα, το σουτ δίπλα από το δοκάρι του Φερμπούχεν στο 45, το σουτ του Έντα είχε την ίδια τύχη out. Αυτά είναι τα στοιχεία του πρώτου ημιχρόνου. Ολλανδία, Ιαπωνία 0-0 στον Ντάλλας. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0. Με τους Ιάπωνες να έχουν κάποιες καλές φάσεις προς το τέλος του ημιχρόνου για να ανοίξουν το σκορ. Οι Ολλανδοί, βεβαίως, είπαμε, είχαν την κυριαρχία στη γενική εικόνα του 45 λεπτού. Είχαν την κατοχή, αλλά δεν μπόρεσαν να βρούνε κάποια καλά σουτ με προϋποθέσεις. Βρήκαν σουτ, αλλά όχι με καλές προϋποθέσεις. Έτσι το 0-0 παρέμεινε. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο 45 λεπτό. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, τις οποίες ωστόσο ακούτε 9 λεπτά νωρίτερα για να μην χάσετε λεπτό από το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολλανδία-Ιαπωνία. Τα 4,5 από τα 5 παιχνίδια της σημερινής τέταρτης ημέρας του Μουντιάλ έχουν ολοκληρωθεί. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αιτή-Σκωτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0 και Γερμανία-Κουρασάο 7-1 με τον Τζέρεμι Αντώνισε της Κηφισιάς να κάνει την παρθενική του συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, μπαίνοντας αλλαγή στο 46ο λεπτό, και στα μισά του μάτς Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στο Ντάλλας. 4 παιχνίδια γίνονται αύριο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η σέντρα στο ακτή ελεφάντος του Εκουαδόρ, στις 5 τα ξημερώματα, στο Σουηδία την Ισία, στις 7 το απόγευμα, στο Ισπανία πράσινο ακροτήρι, ενώ το μάτς Βέλγιο-Αίγυπτος θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Επέστρεψε σήμερα στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης από ερυθρόλευκους οπαδούς στο πάρκινγκ του Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ με πριν 100.000 ευρώ επιβράβευσε τις παίκτριες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, η Διεθνής Περιφερειακή των Πρωταθλητριών Ευρώπης, η Ειρήνη Νίνου, μίλησε νωρίτερα στην Era Sport και τον Άγγελο Στίμο. «Τα συναισθήματά μου είναι απερίγραπτα, πόσο μάλλον αφού για μένα ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό μου. Τα παιχνίδια με τη Σαμπαντέλ, τη Βουλιαγμένη και τη Ματαρό ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή μας πολύ. Ειδικά μετά την νίκη επί της Ματαρό στον ημιτελικό, μας έφυγε ένα μεγάλο άγχος και μπήκαμε στον τελικό να τα δώσουμε όλα για όλα», επισήμανε η Ειρήνη Νίνου. Στο μπάσκετ, 5.000 οπαδοί του Άρη υποδέχτηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ανέλαβε τις τύχες του ιστορικού συλλόγου με στόχο να ξανακάνει τον Άρη πρωταγωνιστή σε Ελλάδα και Ευρώπη. «Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη», ανέφερε ο ομοσπονδιακός μας εκλέκτορας στις πρώτες δηλώσεις του, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα από την Μακεδονική ΚΑΕ στις 12 το μεσημέρι, παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο. Στα απόνερα του χθεσινού πέμπτου τελικού στην μπάσκετ λίγο Πανελλήνιο, σύνδεσμος αμοιβωμένων καλαθοσφαιριστών καταδίκασε με χθεσινή ανακοίνωσή του την επίθεση του Ταϊρικ Τζόνς στον Κέντρικ Ναν, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη, ντροπιαστική και εσχρή, ενώ στο βόλεϊ και για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την νίκη της επί της Ισλανδίας με 3-0, σήμερα η Εθνική των Ανδρών νίκησε με το ίδιο σκορ και τη Βόρεια Μακεδονία. Με επικράτηση 79-78 επί της Βουλγαρίας και απολογισμό 2 νικών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη η Εθνική των Γυναικών, κατακτώντας την πρώτη θέση. Στο ποδόσφαιρο ξανά, αλλά εντός των τυχών, την ώρα που ο Ρασβάν Λουτσέσκου έλεγε στον Ιβάν Σαββίδη ότι θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του συμβολαίου του, σύμφωνα με ουκρανικό δημοσίευμα, η Δύναμο Κιέβου τα έβρισκε με τον δικέφαλο του Βορρά για την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα. Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Κάρολ Σβιντέρσκι από την Βίτσεβ Λότζ, με τον Παναθηναϊκό να βάζει στο ταμείο του 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ζιρόνα για την απόκτηση του Τζοέλ Ρόκα, 21χρονου Ισπανού εξτρέμ, ενώ σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, ο Αστέρας Τρίπολης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πόγκον Σέτσιν. Και στα νέα από το εξωτερικό, στη Ρεάλ θα συνεχίσει ο Μαρκ Κουκουρέ για την καριέρα του μετά τη συμφωνία των Μερέγγες με την Τσέλσι. Θυμίζουμε ότι επί της νέας προεδρίας του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο Ζωσέ Μουρίνιο επέστρεψε μετά από 13 χρόνια στον πάγκο, ενώ πριν τον Κουκουρέ αποκτήθηκαν ο Ντάμφρις, ο Κονατέ και ο Μπερνάρντο Σίλβα. Τέλος, ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης, παίρνοντας την παρθενική του πρωτιά από όταν εντάχθηκε στη Σκουντερία το 2025. Με την νίκη του Βρετανού διακόπηκε η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes, αλλά και το σερί 5 διαδοχικών νικών του Κίμι Αντωνέλη στο εφετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ με Mercedes ανέβηκε δεύτερος στο πόντιουμ και τρίτος ο Λάντο Νόρις με McLaren. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο με τον Άγγελο Στίμο και τον Λευτέρη Σαρελάκο. Θα παρακολουθήσετε αρχικά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Ερασπόρ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, 1,5 λεπτό πριν από τις 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί με το Λευτέρη Σαρελάκο για τις επόμενες ώρες. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, εύχες για ένα χαρούμενο βράδυ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Λευτέρης Σαρελάκος και φυσικά έρχεται το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ολλανδία-Ιαπωνία.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι σε ρυθμούς Mundial, Born to be Alive, έτσι με κυράπικα τραγούδια θα πάμε μέχρι τη μία, τραγούδια με τα οποία μεγάλωσε ο Μπάμπης Παπάζογλου.
1: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
0: Έτσι, περιμένουμε Μπάμπη Παπάζογλου, καλύτερο παιχνίδι στο δεύτερο ημιχρόνιο, βάλ τα δυνατά σου.
2: Να τα βάλω εγώ τα δυνατά μου, αλλά ξέρεις με τους χώρους που δεν υπάρχουν και το ότι βγήκαν και αυτές οι λίγες φάσεις, πάλι καλά θα είναι. Λοιπόν, ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, στον αγώνα της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έκτος όμιλος στο Μουντιάλ 0-0. Οι Ολλανδοί πάνε να βγουν γρήγορα στην επίθεση με τον Σόμερβιλ από δεξιά, πατάει περιοχή.

0: κάνει το γύρισμα, η μπάλα δεν περνάει, δεν φτάνει στον Χάκμο, βγαίνει ο Ράιντερς και παίρνει την μπάλα. Μπήκαν πάλι δυνατά οι Ολλανδοί. Λευτέρη, φίλες και φίλοι της Ρασπορ, είχαν πει πολύ δυνατά στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν στο τρίτο λεπτό την ευκαιρία με τον Μάλεν, την καλύτερη του στιγμή δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Γράφενμπεργκ πάβει το διάδρομο για το σουτ, πάει να περάσει για τον Μάλεν, δεν περνάει η μπάλα. Πάλι όμως με δύναμη ο μέσος Λίβερπουλ κρατάει την κατοχή. Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Ράιντερ, Σάμερβιλ από δεξιά. Πέφτει στα πόδια του ο Καμάντα, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Ντάμφρις, πάει να κάνει το γύρισμα. Οι κόντρες ευνοούν ποιον, τον αμυντικό, τον Τανικούση που βγαίνει και η μπάλα είναι πλάγιο out. Δεν καταφέρουν και άλλη μια φορά σε αυτό το παιχνίδι οι Ιάπωνες να κρατήσουν την μπάλα. Για την Ολλανδία, Φερμπούχεν, Καόδα, Κολπός, δεξιά, Ντάμφρις, αριστερά, Φαντεφέν, Φαντάι, Φανχέκε, οι τρεις στον στο κέντρο της άμυνας. Τε Γιόνγκ, Γκράφενμπεργκ, Ράιντερς, τριπλέτα στον άξονα. Δεν ξέρω, Σάμερβιλ αριστερά, ο Χάκπο, ο Μάρεν στην κορυφή. Για την Ιαπωνία, Σουζούκι, η τριπλέτα, η τρισκεντρική αμυντική, ο Γουατανάπε, ο Τανικούση και ο Ίτο. Για να δούμε την προσπάθεια από δεξιά με τον Ντάμφρις που κάνει το γύρισμα. Δεν βρίσκεται κανείς στην πορεία της μπάλας. Δεν πρόλαβε ο Μάλεν, παραπερνάει πλάγιο out. Η χαφ, ο κεντρική χαφ, ο Σάνο και ο Καμάντα δεξιά, ο Ντόαν αριστερά, ο Νακαμούρα πιο μπροστά της δεξιά, ο Κούμπο αριστερά, ο Μαέντα και στην κορυφή ο Ουέντα σε αυτό το 3-6-1 ουσιαστικά. Όταν αμήνεται, γίνεται 3-4-3 όταν επιτίθεται η Ιαπωνία, η οποία έχει την καλή τη στιγμή στο 43 με το σούτ του Νακαμούρα που παραπέρασε out. Η πάρα τώρα είναι πλάγιο για τους Ιάπωνες, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από δεξιά όπως επιτίθεται με τον Ντόαν στην επαναφορά. Δεν έχουμε αλλαγές, τη μία ή την δεύτερη ή την άλλη ομάδα, συγγνώμη, με τον Γουατανάμπε να αφήνει και στον Νικούτσι, εκείνος αριστερά στον Νίτο, μια βαθιά παλιά με στόχο τον Νακαμούρα, ήταν φιλόδοξη αλλά ήταν και δυνατή για να μπορέσει να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο back half της Ιαπωνίας. Το έπαιρνε στον αέρα, θα πάρει πιο στην κεφαλιά, ο Σάνο θα την απομακρύνει με το πόδι, εκείνο ο Ντάμφρις παίρνει μια κεφαλιά, δυνατή μονομαχία στη μεσαία γραμμή, ο Σάνο με τον Ράιντερς, το πλάγιο είναι για την Ιαπωνία. Πάλι από αριστερά, πάλι στο ύψος της μεσαίας γραμμής, αφήνει ο Νακαμούρα στον Ίτο και κάνει νόημα ο διαιτής, ο Αμερικανός, ο Έλαφ. Μαροκινέζο όμως ρίζες, όπως είπαμε, στο ξεκίνημα του αγώνα. Να κάνω πιο γρήγορα στην εκτέλεση. Η παίκτη της Ιαπωνίας χάνει την μπάλα, η κατοχή. Γρήγορα ο Φαν Χέκε στον Ντε Γιόνγκ που κερδίζει κάποια μέσα στη μεσαία γραμμή. Δίνει δεξιά λίγο στον Γκράφενμπεργκ, κατάει την μπάλα. Ο Ντε Γιόνγκ δίνει στο Φαν Ντάικ. Ο Φαν Ντάικ έχει πέρασει στη μεσαία γραμμή και δίνει γρήγορα αριστερά στον Χάκπο, πάντα κοντά τον Ντόαν. Κολλητά και ο Κούμπο, πάει να περάσει, φράγμα από τον Ντόαν, φάουλ για την Ολλανδία, έξω την περιοχή της Ιαπωνίας, πλάγια θέση και κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, δηλαδή για ένα γέμισμα. Σε όλα τα στιμένα μέχρι στιγμής πηγαίνει ο Ράιντερς και αυτό θα γίνει και στη συγκεκριμένη φάση με τον μέσο της Manchester City να ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα τείχος, τώρα απλά είναι μπροστά ο Κούμπο. Ο Ράιντερς περιμένει να δει πού θα στείλει την μπάλα. 4-5 παίκτες της Ολλανδίας στην περιοχή, όλοι σχεδόν της Ιαπωνίας, όχι σχεδόν, όλοι, δεν μένει κάποιος ούτε στο ημικύκλιο. Εκτελεί ο Ράιντερς, δεν περνάει από το πρώτο δοκάρι, από τον Μαέντα που είχε πει εκεί για να κλείσει. Μπάλα δεξιά στον Γκράφενμπεργκ, κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το δοκάρι και κόλ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Με το που μπήκαμε στο 51ο λεπτό, τη λύση τη δίνει ο αρχηγός, ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Φαν Ντάικ. Από την ωραία σέντρα από δεξιά πέρασε η μπάλα, ο Φαν Ντάικ πήρε την κεφαλιά, την έστειλε στο αριστερό δοκάρι του Σουζούκι και στα δίχτυα. Ολλανδία-Ιαπωνία 1-0. Οι Οράνια νομίζω παίρνουν αυτό που δικαιούνται στο παιχνίδι, γιατί καλή, καλό το σύστημα, καλή η αμυντική προσήλωση, καλή η συνέπεια, καλή η πειθαρχημένη άμυνα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ψάξει και το κόλ. Και το κόλ το έψαξαν περισσότερο υπέρ της Ολλανδίας. Καλύπτει νομίζω καθαρά ο Τανικούτσι στη σέντρα από δεξιά του Ντάμφρις για τον Φαντάικ. Νομίζω δεν θα υπάρξει ακύρωση του γκολ, η Ολλανδία μπροστά στο σκορ με 1-0 στο 51ο λεπτό. Μια εξέλιξη που θα υποχρεώσει τους Ιάπωνες να βγουν λίγο περισσότερο από το καβούκι τους, να ζητήσουν κάτι περισσότερο στην επίθεση.
1: Έτσι, μπάμπι, πάμε γερά, πάμε και άλλα γκολ θέλουμε. Βάλε, βάλε μπρος.
0: Καθώς, είχα πιάσει εγώ, πόσο over.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, και μαλλισιόμαστε εδώ γερά. Over. Και κάρτες.
2: Τώρα, μόλις ήρθε πήγε γκολ. Γεια σου, Παβί.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καρτούλες δεν βλέπω. Πού να δείτε στο προηγούμενο, Γερμανία, Κουρασάο.
2: Σε να ξέρεις ότι οι Ολλανδοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μαρκάρουν, είναι επιθετικογενείς όπως το Κουρασάο.
1: Με τα μάτια μιλάμε.
2: Υπήρχε, ναι, δεν υπήρχε κάρτα στο προηγούμενο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δείχνω μια αντίδραση. Ναι, ναι. Κάτι να βγάλω μια αντίδραση.
1: Το είπαμε. 7-0 έπαιξα εγώ, τι να πω.
0: Λοιπόν, είναι νέα ανεδομένα στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που κινούσε πολύ χαμηλό τέμπο στο πρώτο ημίχρονο. Όμως επαναλαμβάνω, ήταν ξεκάθαρο, υπάρχει και τεχνολογία που μας δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Φαντάικ καλυπτόταν από τον Τανικούτσι, όπως είχαμε δει και στη μετάδοση, στο κόλ της Ολλανδίας. Τώρα θα ανοίξει λογικά λίγο περισσότερο το παιχνίδι, θα ανέβουν λίγο περισσότερο οι Ιάπωνες, πρέπει να ζητήσουν κάτι περισσότερο. Είχαν δύο καλές στιγμές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ήταν καθαρά, ξεκάθαρη μάλλον η αμυντική τους προσήλωση. Και τώρα δεν θα βιάζονται οι Ολλανδοί να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Πάρα πηγαίνει η αριστερά στο Φαν ντε Φεν. Χάκπο πάει να παίξει γρήγορα, κόβει ο Σάνο, αλλά δεν είναι καλή η πάσα του. Κερδίζει και πάλι ο Χάκπο και τώρα ο Φαν ντε Φεν από αριστερά. Ξεκινεί προς τον άξονα και αφήνει για τον Φαν Χέκερ. Και τώρα δεξιά στον Ντάμφρις. Πάει να παίξουμε το momentum οι Ολλανδοί. Να πετύχουν ένα δεύτερο κόλ. Σάμερβιλ κλείνεται, γυρίζει στον Φαν Χέκερ. Πάντως εδώ βλέπουμε την ίδια αμυντική συμπεριφορά των Ιαπώνων, δηλαδή όλοι πίσω την μπάλα κλείνουν τους χώρους απόσταση 10 μέτρων από το στόπερ μέχρι τον Ουέντα, τον σεντερφόρ. Ο Φαντάικ, ο σκόρερ, με τον Φαν Χέκε παραπέραξε την κάθετη για τον Ντε Γιόνγκ, δεν ήταν καλή, παραπέρασε, πήγε κατευθείαν στα πόδια του Σουζούκι, του goalkeeper της Ιαπωνίας, στο 54ο λεπτό. Κούμαν, σε ένα replay είδαμε, πανηγύρισε έξαλλα και δικαιολογημένα, γιατί έβλεπε την ομάδα του να μην μπορεί να βρει εύκολα χώρους για να σπάσει την αντίπαλη άμυνα. Τώρα η κάθετη βγαίνει ο Φαντάικ και κόβει και πάει να δημιουργηθεί κενός χώρος. Με τον Χάκπο βγαίνει δυνατά ο Γουατανάμπε και πετάει την παραπλάγιο out. Μένει η Ολλανδία στην επίθεση στο ύψος της περιοχής της Ιαπωνίας από αριστερά, όπως επιτίθεται η Οράνιε, με Φαν ντε Φεν γρήγορα να εκτελεί προς τον Φαντάικ. Ο Φαντάικ στον Ντε Γιόνγκ. Ο Ντε Γιόνγκ κρατάει και παίζει δεξιά για τον Σάμερβιλ, αφήνει στον Ντάμφρις. Ωραία και η σέντρα του μπακ της Ίντερ στη φάση του γκολ. Καλοζυγισμένη που λέμε. Και τώρα από αριστερά ο Φαν ντε Φεν. Με Χάκπο αριστερά του κρατάει την μπάλα, γυρίζει στον Φαντάικ. Και τώρα ο Ντε Γιόνγκ, πάντα η μπάλα ή σχεδόν πάντα στις επιθέσεις της Ολλανδίας, η μπάλα θα περάσει από τα πόδια του χαφτής Μπαρτσελόνα, ο Φαντάικ. Χωρίς να βιάζει, να αφήνει στο Φαν Χέκεν. Και πάλι ο αρχηγός. Αλλάζουν οι δύο στόπερ την μπάλα της Ολλανδίας και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Ντέμφρις. Τρέχει λίγο ο Μαέντα να πιέσει πίσω η μπάλα στον Φερμπούχεν και στον Φαντάικ. Έλεγα και νωρίτερα ότι η κατοχή είναι εκπληκτική, έφτασε παιδιά, έχει φτάσει στο 70-30. 372 οι πάσες της Ολλανδίας, μόλις 160 της Ιαπωνίας, για τη δυσκολία να κατήσουν και μπάρα στα πόδια τους, έτσι. Φαν Χέκε για Ντάμφρις από δεξιά και σηκώνει την μπάλα για τον Σάμερβιλ που τρέχει και κερδίζει το σπρίτ και πάει να γυρίσει για τον Μάρεν, έχει καλύψει ο Τανικούτσι, όμως άοδινε ο βοηθός, θα την ήταν κόρνερ η μπάλα ο δεύτερος βοηθός, ο Kyle Atkins. Και νομίζω ξεκάθαρα η μπάλα έχει βγει από τα πόδια του στόπερ της Ιαπωνίας. Δεν είχε βγει μπάλα από το Σάμερβιλ. Ξέρω αν έχει δώσει επιθετικό. Θα δούμε. Πάντως η μπάλα είναι στους Ιάπωνες. Βγαίνει να πάρει μπάλα και έχει έρθει από πιο πίσω ο Κούμπο και βγάζει στον ανοιχτό γήπεδο για το Καμάντα. Πολύ πιο γρήγορος ο Γκράφενμπεργκ. Και τώρα πάει να πιέσει τον Φερμπούχεν ο Ουέντα και πετάει μπάλα ο γκολκίπερ της Ολλανδίας όπως πλάγιο. Είπαμε, είναι λογικό να πιέσουν λίγο παραπάνω οι Ιάπωνες, να ψάξουν γκολ. Ο Κούμπο έχει έρθει αριστερά για να δημιουργήσει υπεραριθμία. Ο Νακαμούρα το γύρισμα, ο Ουέντα δεν βρίσκει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει όπως θα ήθελε και η μπάλα πηγαίνει πίσω. Ο Ίτο για τον Νακαμούρα και κάνει κίνηση ο Κούμπο. Και εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Κούμπο έχει μείνει αριστερά, έχει φύγει από δεξιά. Ο Κούμπο κρατάει, είναι κλεισμένος, γυρίζει τον Νακαμούρα. Ψάχνει το σουτ. Το κάνει η μπάλα, κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα. Δεν ξέρω αν είναι και στη θέση offside στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Νακαμούρα να πανηγυρίζει έξω. Αλλά είχε ένα πολύ ωραίο σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοξιδοκάρι του Φερμπούχεν. Εδώ δεν λαθεύει. Η μπάλα πηγαίνει στη δεξιά γωνία του γκολκίπερ της Ολλανδίας. Άμεση η απάνταση των Ιαπώνων με τον Νακαμούρα να σουτάρει. Και η μπάλα πηγαίνει στην δεξιά γωνία. Όμως πρέπει πρώτα να δούμε αν έχει βρει μπάλα πάνω στον Μαέντα. Στο ξεκίνημα της φάσης δεν υπάρχει offside στον Κούμπο. Και στη συνέχεια είναι εκτεθειμένος ο Μαέντα. Και αν επηρεάζει και τη φάση. Όχι. Καλύπτεται. Έχει μείνει ο Φαν ντε Φεν στην άκρη. Δεν υπάρχει κανένα offside. Έχω την αίσθηση ότι έχει βρει μπάλα στον Μαέντα. Να δούμε πού θα πιστωθεί το goal. Γιατί offside δεν υπάρχει. Να τα goal που ζητούσες, κύριε Λευτέρη και κύριε Δημήτρη.
1: Έτσι, πάμε γερά, πάμε κι άλλα.
0: Αιτία, τώρα στο έχω βάλει 2-6 λεπτά. Με το που το πες.
2: Μάλιστα. Μόλις ήρθα 2 γκολ.
0: Με το που πάρεις το ποδαράκι σου.
2: Ότι δεν γίνεται, εμείς σκοράμε.
0: Λοιπόν, η FIFA.
1: Γιατί είναι καλή ομάδα και δικαιώθησε και το πρώτο μικρό γκολ.
0: Η FIFA το πιστώνει στον Νακαμούρα. Δεν ξέρω τι άποψη είναι δική σας. Έχω την αίσθηση ότι είχε βρει στο Μάιντα τα ψηλά γράμματα για τους Ιάπωνες. Σημασία, ξαναμπήκα στο παιχνίδι και τώρα βγαίνει ο Σάμερβιλ από δεξιά και ξαναποκτάει πολύ ρυθμό, ωραίο ρυθμό το παιχνίδι. Βγαίνει ο Ίτο για να απομακρύνει.
1: Το όνομα του Νακαμούρα σε φτιάχνει πιο πολύ.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι έτοιμο για να βγει σύνθημα.
0: Ο Νακαμούρα, ο οποίος είχε ένα ωραίο σουτ και στο πότο ημίχρονο, είναι στη Ρεμ, στη Γαλλία, έλεγα παιδιά, στο ξεκίνημα του αγώνα, για να δούμε αυτή την εκτέλεση με δύναμη, το πλάγιο από τον Ντάμφρις, διώχνουν οι Ιάπωνες, παίρνει όμως ο Γκράφενμπεργκ, αλλά βγαίνει και ωραία ο Νακαμούρα. Έλεγα λοιπόν πριν ότι από το ρόστερ της Ιαπωνίας όλοι είναι στην Ευρώπη εκτός από τους δύο αναπληρωματικούς goalkeeper. Όμως, μια μιλάμε για Ολλανδούς, και όλοι οι Ολλανδοί πριν δύο παικτών είναι εκτός Ολλανδίας. Πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν μιλάμε για λίγους παίκτες. Σε επίπεδο δεκάδας των Ολλανδών, οι 8 είναι στην Πρέμια. Οι 3 είναι ο Ντάμφρις, Ίντερ, ο Μάλεν στη Ρώμα και ο Τεγιόνγκ στη Μπαρτσελόνα. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι. Λέμε δηλαδή για αρκετές χώρες που δεν είναι πολύ δυνατές στο ποδόσφαιρο ότι οι περισσότεροι καλοί παίκτες είναι εξενιτεμένοι. Το ίδιο γίνεται όμως και με τους Ολλανδούς και χρόνια τώρα, όχι, δεν είναι τωρινή η κατάσταση. Πάλι ο Ντάμφρις με δύναμη, πάλι βγαίνει ο Νακαμούρα να απομακρύνει. Ο Σάμερβιλ βάζει το σώμα του. Ο Γκράφενμπεργκ σηκώνει την μπάλα, μια νέα κεφαλιά του Ντάμφρις. Βγαίνει και ο Φαντάικ. Και τι δείχνει, κόρνερ δείχνει αυτή τη φορά ο βοηθός. Τέταρτο στο παιχνίδι για την Ολλανδία από δεξιά. Ένα έχει η Ιαπωνία. Και πάλι ο Ράιντερς, όλα τα στημένα της Ολλανδίας τα εκτελεί ο μέσος της Manchester City. Μπήκαμε στο 61ο λεπτό, Ολλανδία, η Ιαπωνία 1-1 με τα γκολ του Φαντάικ στο 51 και του Νακαμούρα στο 57. Εκτελεί ο Ράιντερς, η κεφαλιά προς τα πίσω όμως του Φανχέκη και πάει να βγει η Ιαπωνία με το Κούμπο στην αντεπίθεση και περνάει ωραία. Για να δούμε αυτή τη φορά ο Καμάντα αν έχει δυνάμεις, κρατάει την μπάλα, καθυστερεί, σταματάει, παίρνει το φάουλ από το Σάμερβιλ. Και πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι είναι για τον εξτρέμ της West Ham. Ωραία κάλυψε την μπάλα ο Γουατανάμπε, ήταν που είχε ανέβει ο στόπερ, γι' αυτό άργησε κιόλας και πήρε την κάρτα του Σάμερβιλ, πρώτη κάρτα στο παιχνίδι στο 61ο λεπτό, αλλά και μια ευκαιρία για την Ιαπωνία να γεμίσει προς την περιοχή της Ολλανδίας. Είναι περίπου 20 μέτρα έξω την περιοχή, λίγο δεξιά. Βέβαια, όπως είχαν κερδίσει εδώ κόνσο από το ημίχρονο, οι Ιάπωνες έχουν και πολλούς ψηλούς. Θα ανέβουν οι στόπερ, ο Τανικούτσι, ο Γουατανάμπε. Μήπως μπορούσαν να πάρουν μια κεφαλιά. Είναι και ο Μαέντα μες στην περιοχή. Είναι στη γραμμή της περιοχής όλοι οι Ολλανδοί. Κούμπο πάνω στην μπάλα. Αυτός θα την πάρει την εκτέλεση. Σηκώνει, διώχνει ο Φανχέ και ο Νακαμούρα πάλι την παίρνει έξω την περιοχή. Πάει να κάνει το γέμισμα. Κόντρα πάνω στον Ντάμφρις. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Καμάντα. Κάνει το άνοιγμα. Ο Νακαμούρα κάθετα για τον Μαέντα, πάει να βγάλει το γύρισμα, περνάει από όλους και βγαίνει αριστερά εκεί που είναι ο Σάμερβιλ, θα πάρει το φάουλ από τον Κούμπο. Στη συγκεκριμένη φάση πήγαν οι Ιάπωνες να απειλήσουν, δεν τα κατάφεραν, αλλά σίγουρα βλέπουμε ένα πολύ διαφορετικό, πιο ωραίο παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, που προφανώς έχουν και μεγαλύτερη σημασία. Βρήκε στο μητάκι του Μαέντα στο σούτ του Νακαμούρα και άλλαξε λίγο η πορεία της μπάλας. Έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να χρεωθεί στο Μαέντα. Δεν ξέρω, συνάδελφοι, τι άποψη έχετε από το replay που είδαμε πριν.
1: Για ποιο λες?
0: Για το γκολ της Ιαπωνίας. Βρήκε λίγο στο μητάκι του Μαέντα, ναι, και ενώ η μπάλα πήγαινε προς την πλευρά που ήταν ο Φερμπούχεν, πήγε ξαφνικά στη γωνία. Λίγο μεν άλλαξε την πορεία, αλλά τέτοια τόσο που νομίζω έκανε σίγουρο το γκολ.
1: Σωστά.
0: Αλλά είπαμε, το γκολ έχει πιστωθεί. Θα δούμε αργότερα αν θα τα αλλάξει η στατιστική υπηρεσία. Και το έχει πιστώσει στον Νακαμούρα. Ο Φανχέκε αφήνει την μπάλα στο Φαντάικ. Οι Ολλανδοί πάνω που χάρηκαν, γρήγορα πήραν, είδαν την αντίδραση και είναι αυτό που λέμε ότι έδειξαν και μια κακή συμπεριφορά. Όταν είσαι, για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Ντάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σούτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. Κι άλλο γκολ, κυρίες και κύριοι, 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία με Σάμερβιλ να κάνει το σούτ με το αριστερό από την δεξιά γωνία της περιοχής. Διαγώνιο αλλά με ωραίο γλυκό αριστερό εσωτερικό, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Σουζούκι. Η Ολλανδία ανακτά και πάλι το προβάδισμα. Έχει γρήγορη απάντηση στη γρήγορη αντίδραση της Ιαπωνίας. Μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Τι άλλο θέλετε να κάνω, κύριε?
1: Έτσι, το έχεις κάνει το καθήκον σου, φίλε μου. Θα ξεκουραστείς αύριο, πάρεις ρεπό.
0: Δοκάρι, βρήκε η μπάλα κιόλας. Στο δεξί δοκάρι του Σουζούκι. Καταπληκτικό το πλάσε, νομίζω να συμφωνήσετε. Λε. Το εξτρέμ της West Ham, έτσι.
1: Αν τέτοιο παίκτη θέλει ο Ολυμπιακός, κύριε Παπάζογλου, στα εξτρέμ.
0: Εντάξει, μια λεπτομέρεια είναι στο West Ham. Είναι λίγο ακριβή αυτή.
1: Αν που έπεσε.
0: Είναι λίγο ακριβή αυτή. Λοιπόν, 2-1 για την Ολλανδία με το πολύ ωραίο γκολ του Σάμερβιλ. Και τώρα δούμε αν θα έχουν πάλι απάντηση οι Ιάπωνες. Ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σχέση με αυτό του πρώτου ημιχρόνου, αλλά τη διαφορά έχει κάνει το εξής. Τρεις τελικές, τρία γκολ. Απόλυτη ευστοχία για τις δύο ομάδες. Να βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι Ολλανδία-Ιαπωνία. Ούτως ή άλλως θεωρείται και το ντέρμπι του ομίλου. Έλεγα πριν βάλει τον κόλο Σάμερβιλ ότι δίνουν δικαίωμα στους όσους τους αφισβητούν οι Ολλανδοί, γιατί έκαναν τόση προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν καλύτεροι, είχαν υπομονή. Προσπαθούσαν να βρουν τον κόλ, το βρήκαν. Και δεν είναι δείγμα αυτό που λέμε ομάδας που θέλει να διεκδικήσει τρόπαιο να δεχτεί κόλ τόσο γρήγορα. Το λέω γιατί η Ολλανδία δεν είναι στα φαβορί του Μουντιάλ, είναι ποιος ο Γερμανός μαθηματικός που προβλέπει τους νικητές και έχει προβλέψει η Ολλανδία φέτος. Οπότε θα πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Ο Ράιντερς κερδίζει, κερδισμένος από τις κόντες και βγάζει τον Χάκπο. Μου πάει να μπει στην περιοχή από αριστερά. Καλύπτει το αν ο Χάκπο κατάει. Ωραία σκάνει τρίπλα ο Χάκπο. Σούτη κόντρα πάνω στο Τανικούτσι. Κόρνερ. Υπάρχει όμως offside, δεν θα μετρούσε και τον γκολ αν έμπαινε. γιατί στο ξεκίνημα της φάσης υποδείχθηκε σε offside, στέση offside ο εξτρέμ της Liverpool στην ωραία προσπάθεια και του Riders. Ναι.
1: Πάμπη, ο μαθηματικός έδωσε την Ολλανδία για πρωταθλήτρια κόσμου. Εμείς με τον Δημήτρο Μαλισιώβα δώσαμε στατιστικά τη Βραζιλία. Γιατί το πήρε το 1994, μετά, ενώ το είχε πάρει το 70, 24 χρόνια. Το πήρε το 2002, τώρα είναι 2026, 24 χρόνια.
2: Όμως,
1: αλλά με αυτά τα χάλια που έχει.
2: Αυτά τα half, δεν
1: και αυτά τα half, τι να πάρει.
2: Όμως, επειδή είναι πρώτο παιχνίδι, να περιμένουμε.
1: Θα δούμε.
0: Όμως, όπως λέει και ο. Να περιμένουμε. Ας περιμένουμε λοιπόν. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή για τους Ιάπωνες. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο άλλος Ίτο, ο Τζούνια Ίτο. Για να δούμε το σούτ, η μπάλα σε κόρνερ. Ωραίο το σούτ, πολύ δυνατό του Κούμπο. Δεν έχει βρει τελικά ο Φερμπούχεν. Να, η καλή στιγμή για τους Ιάπωνες. Μόλις έλεγαμε για την αλλαγή. Από μακριά ο Κούμπο με το αριστερό έκανε το σούτ. Δεν τη βρήκε τελικά ο Φερμπούχεν, τουλάχιστον αυτό επέδειξε ο διαιτής. Αλλά είναι μια καλή στιγμή για τους Ιάπωνες με το Κούμπο, το δυνατό σουτ, παραπέρασε out πάνω που έλεγα για την αλλαγή με τον Τζούνια Ίτο να μπαίνει στην θέση του Μαέντα. Και έχουμε cooling break, οπότε κύριοι, δεν ξέρω αν έχετε διαφημίσει, να κάνουμε κουβεντούλα. Τι λέγατε
1: για την Βραζιλία?
2: Καταρχάς, hydration break. Ίδωρ. Ιδρύσου, κύριε Παμπή.
1: Ίδραμα, όπως είναι στη δράμα.
0: Ναι. Εμείς το μάθαμε cooling break, κύριε, στο χωριό μας, γι' αυτό το λέμε έτσι.
2: Λοιπόν, καταρχάς ένα στατιστικό.
0: Γίνεται και, συγγνώμη Δημήτρη, είναι τρομερό, είναι φοβερή ευκαιρία. Κάνουν time out, κανονικά.
2: Ναι, είναι με διαφημίσει η τηλεοράση. Ναι, ναι, έγινε, ναι, μπάσκετ, πες, έγινε μπάσκετ.
0: Για πες.
2: Είδα ότι σήμερα αυτό το μάτς, για την πιστημού είναι 7ο ή 8ο τώρα αυτό που βλέπουμε. Αυτό το μάτς είναι 7ο-8ο, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Είναι το τρίτο πάει over. Τα περισσότερα είναι μέχρι 2 γκολ. Αλλά αυτές οι δύο ομάδες εδώ που είναι φύση επιθετικογενής περιμέναμε τα γκολ άσχετα με την εικόνα του πρώτου.
0: Αυτό,
2: δεν είναι
0: goal, goal. Αυτό το περιμέναμε over goal goal, ναι. Που λέει και ο Λευτέρης.
1: Έτσι.
0: Και βλέπεις το πότε μήχρονο και λέω τι σκεφτόμασταν, τι όνειρο είχαμε δει.
2: Όμως δεν νομίζω ότι η Ολλανδία είναι ικανή να φτάσει στο επίπεδο της Γαλλίας,
0: σύμφωνο,
2: της Ισπανίας, της Γερμανίας.
1: Γερμανία
2: καλή
1: θα...
2: ομάδα.
0: Παιδιά, για τη Βραζιλία που λέγατε, το σκεφτόμουν και εγώ για ένα και μοναδικό λόγο. Νομίζω όλοι την έχουμε σκεφτεί τη Βραζιλία.
2: Ότι?
0: Όχι μπορεί. Για ένα μόνο λόγο. Όχι αυτά τα στατιστικά. Γιατί έχει τον Αντσελότη στον πάγκο. Λες σοβαρός προπονητής, μήπως μαζέψει.
2: Όμως δεν πρέπει να παραεπέμβει στη φύση του Βραζιλιάνου να γίνει δηλαδή Ευρωπαίος και να περιμένει να μην βγαίνει γρήγορα μπροστά. Γιατί αυτό νομίζω είναι εις βάρος του DNA.
0: Θυμάστε τώρα που είπε και ο Λευτέρης ότι το είχε πάει το 1994 πάλι στην Αμερική.
2: Ναι, με Μπεμπέτο και τα λοιπά.
0: Είχαμε δει καμιά θεαματικό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, όχι.
0: Είχαμε πει ότι τότε οριστικά πια βλέπουμε την Ευρωπαία Βραζιλία.
1: Ακριβώς.
0: Ξεχάστε.
1: Παίζει άμυνα.
0: Ξεχάσατε όχι την Βραζιλία του 70, την Βραζιλία του 82 και του 86.
2: Όμως,
0: θυμάστε μπαλάρα που παίζανε. Ναι.
2: Το 2002 με Ριβάλντο μέσα είδαμε άλλη μπάλα και Ρονάλντο.
0: Είδαμε άλλη μπάλα γιατί.
1: Σωστή παρατήρησή
0: σου. Γιατί ήταν Ριβάλντο, ήταν Ροναλντίνιο και και και.
1: Και το φαινόμενο.
2: Και το φαινόμενο.
0: Το 2002.
2: Και λοιπόν με Γερμανία του 2002. Αλλά η Γερμανία πιστεύω επανήλθε μετά το κάζο που έχει πάθει.
1: Και η καλύτερη εμφάνιση αυτή τη Βραζιλία,
2: ναι.
1: το θυμάμαι γιατί το είχαμε μεταδώσει το μάτς,
2: ναι.
1: Ήταν ο τελικός του Confederation στη Γερμανία που είχαμε πάει και εθνική.
2: Εμείς, ναι.
1: Με την 4 στην Αργεντινή. Εκεί είχε χαθεί το τόπο.
2: Όχι, αυτό έγινε το 6.
1: Το 5.
2: Το 5.
1: Το 5. Ναι. Στο Confederation.
2: 3-0.
1: Βραζιλία, Αργεντινή, 4-1.
0: Αλλαγή.
1: 4-1.
0: Έχουμε τεπάει. Και κούπμα είναι σαν πολλά
2: να δω. Παίζει στη Βραζιλία, έτσι.
0: Ναι, ναι, το έλεγα νωρίτερα. Έχει δίκιο, καλά έκανε και το επενδυμίζει. Γιατί έλεγα όχι μόνο παίζουν πρώτα στην Ευρώπη, παίζουν και στη Βραζιλία. Λοιπόν, στο 70 θα μπει στη θέση του Μάλεν ο Ντεπάι.
2: Πάντως έχουν χρόνια
0: για αυτή
2: να βγάλουν
0: αστέρι.
2: Ένα σεντερφόρ τύπου Φανίστερ Λόι κτλ. Κτλ. Έχουν
1: κάτι
2: πήγε
1: να κάνει ο Βέχορστ, αλλά.
2: Ο Βέχορστ πολύ ψηλό.
0: Βγαίνει και ο σκόρερ ο Σάμερβιλ.
2: Πού παίζει αυτό το παλικάρι?
1: West Ham.
0: West Ham.
2: Με το τέλειο πλασέ.
1: Αλλά μπορεί να φύγει τώρα που έπεσε η West Ham. Εγώ ζω από τώρα για να δω το West Ham Millwall.
0: Θα βγει και ο Riders.
1: Του τόπα, του Μπάμπη.
0: Έτσι, δίκο θα χάσω αλλαγές. Με τον Τίπερ.
2: Ο Riders, να σου πω ότι εκλήθη σήμερα στο γάμο του Βαγγέλη Παυλίδη, αλλά δεν μπορούσε να πάει γιατί ήταν συμπαίκτες στην Αλκμαρ. Να πούμε να ζήσει ο Βαγγέλης και η κυρία.
0: Βεβαίως.
2: Του στο πρώτο πόδι της Καλλιεργητικής. Αυτή την ώρα
1: είναι
2: το γλέντι. Αλλά ο Riders παίζει, δεν μπορούσε να πάει. Γι' αυτό πήγε η μισή εθνική ομάδα.
1: Ο Μουρίνιο πήγε.
2: Ο, Πήγε στην Ρεάλ.
1: Και παίρνει και το κουκουρέκια και λυτρώνει την Τσέλσι. Πάμε, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, έγινε και η τριπλή αλλαγή για τους Ολλανδούς που κλέβουν την μπάλα με τον Ντάμφρις από δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει στον άξονα. Είναι ο Ντεπάι, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και βγαίνουν τώρα οι Ιάπωνες. Στην μια προσπάθεια με τον Ντόαν από δεξιά, κλείνουν καλά οι Ολλανδοί και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γουατανάπε, τον έναν εκ των τριών στόπερ. Είναι στο έδαφος ο Κούμπο, έχει δεχτεί ένα μαρκάρισμα και θα δούμε αν υπάρχει και φάουλ από την... Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει, με τον Ντάμφρις έγινε η σύγκρουση πότι με πόδι και βρήκε μπάλα ο μπακ της Ίντερ. Λοιπόν, ο Τίμπερ είπαμε μπήκε στη θέση της Μαρσέγ, μπήκε στη θέση του Ράιντερς, ο Ντεπάι της Κορίνθιανς μπήκε στη θέση του Μάλεν και ο Κουπμάινερς μπήκε στη θέση του Σάμερβιλ. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές για τους Ολλανδούς. Λοιπόν, η μπάλα είναι ελεύθερο γιατί βγήκε εκτός ο Κούμπο. Δείχνει όμως να μην έχει πρόβλημα που το πατάει το πόδι του, αλλά θα μπει σε λίγο ξανά στο παιχνίδι με ελεύθερο. Η μπάλα στους Ιάπωνες. Ο Ντόαν με τη μία παναβγάλει στο ανοιχτό γήπεδο τον Ουέντα, αλλά έχει καλύψει ο Φαντάικ. Παίρνει την κεφαλιά. Και τώρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής ο Τίμπερ αφήνει για τον Ντε Γιόνγκ. Η βαθιά παλιά με στόχο το Χάκπο. Έχει ξεχαστεί λίγο ο Ντόαν και τώρα έχει λίγο χώρο να μπει στην περιοχή ο Χάκπο. Θα πάει για το σουτ χαμηλά ο Σουζούκι σε κόρνερ. Πέμπτο κόρνερ για τους Ολλανδούς στο 73. Ωραία κίνηση του Χάκπο. Ήταν ίσως η πρώτη φορά στο παιχνίδι που ο Ντόαν δεν ήταν κοντά του. Μπήκε στην περιοχή, έκανε στην κλειστή γωνία το σουτ με δύναμη, αλλά την είχε κλείσει την γωνία του ο Σουζούκι. Πέρασε, την μπάλα πέταξε σε κόρνερ με τον Ντεπάι. Από τη στιγμή που βγήκε ο Ράιντερς, αναγκαστικά βάζει πάγο στο γόνατό του. Ο Κούμπο, η μπάλα πηγαίνει στο, στο δεύτερο δοκάρι, πέμπτη κεφαλιά, αλλά με δυσκολία ο Φαν Χέκε εύκολα μπλόκαρε ο Σουζούκι. Είμαστε, συμπληρώσαμε μάλλον 73 λεπτά αγώνα, Ολλανδία ή Ιαπωνία, 2-1 στο Ντάλλας. Νομίζω είχαμε δει και νωρίτερα και σε βιντεάκια το πάρτι των Ολλανδών εκτός γηπέδου, είναι περισσότεροι, αλλά αρκετοί και οι Ιάπωνες. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά με τον Ίτο, τον χειροκίτο Ίτο να δίνει την μπάλα στον στο Γουατανάμπε. Ντόαν ανεβαίνει ο Γουατανάμπε και πάλι κρατάει, δίνει στον Ντόαν. Ο Ντόαν περνάει ωραία, κάνει μια ωραία τρίπλα πάνω στον Φαντεφέν και περνάει για τον Γουατανάμπε που είναι στην περιοχή. Η κόντρα κόρνερ για τους Ιάπωνες, δεύτερο στο παιχνίδι από δεξιά. Όπως επειδή ωραία εδώ, ωραίος ο συνδυασμός, αλλά κάλυψε ο Φαντεφέν που έχασε αρχικά τη φάση.
2: Μπάμπη, αυτός οριακή. Ο καλός ο παίκτης που έδωσε την πάσα στον οπότε που παίζει στην Ιέτσι.
1: Ο Ντουάν.
2: Ο Ξανθός, ναι.
1: Ο Ντουάν θα το θυμάσαι από την Γερμανία, από την Άιντραχτ. Και παίξει και με τον Ολυμπιακό, παίξει στον Ολυμπιακό και βγαίνει τώρα ο Ντουάν. Έχουμε πάλι άλλες δύο αλλαγές στο 75.
2: Όλοι καλοί δηλαδή, Bundesliga, Premier League.
1: Και θα βγει και ο Γουατανάπε. Και ο Κούμπο που ήταν νωρίτερα εκτός. Τριπλή αλλαγή του Μιγιάσου, για να δούμε λίγο τις αλλαγές, με το 22 και να δούμε αν θα το αλλάξει κιόλας ο προπονητής της Ιαπωνίας, ο Μοριγιάσου, το σύστημα, αν θα αφήσει την τριάδα. Για να δούμε πρώτα όμως την εκτέλεση του κόρνερ για τους Ιάπωνες από δεξιά. Η μπάλα περνάει από όλους. Ένα σούτ από μακριά, πολύ απελπιστικά out για την Ιαπωνία που δεν μπόρεσε εδώ να απειλήσει. Ο Φερμπούχεν τώρα με την μπάλα και ο Ντε Γιόνγκ δεξιά, ο Φαν Χέκε και τώρα ο Χράφενμπεργκ. Ο Ντεπάι αριστερά, η μπάλα στο Χακ που έχουν περισσότερο χώρο τώρα οι Ολλανδοί.
0: δεν ξέρω αν θα τους εκμεταλλευτούν. Πάει να γυρίσει, τσιμπάει την μπάλα, ο Ντεπάι πάει να μπει στην φάση. Ο Κουπ Μάινερς δεν μπορεί να απειλήσει το Σουζούκι. Ο Σουζούκι θα κάνει ένα βολέ αυτή τη φορά, δεν θα παίξει την μπάλα κάτω. Πάνει την κεφαλιά ο Φανχέκε, μια νέα από τον Φαντάικ, μια τρίτη από τον Τίμπερ και τώρα ο Χράφενμπερκ αφήνει το παιχνίδι. Δεν δίνει εύκολα φάουλο ο Έλφαρθ ο Αμερικανός, ρέφερι. Εδώ όμως τραβάει, ούτε εδώ έδωσε. Άφησε το πλεονέκτημα και πάρα πήγε πίσω ο Σάνομ για την Ιαπωνία. Δεξιά για τον Ίτο, τον Τζούντια Ίτο, που πήγε νωρίτερα στο παιχνίδι. Ο Τουμιγιάση, ο Καμάντα, ο Ίτο. Και πάλι ο Καμάντα. Κάθετη για τον Ίτο, δεξιά η μπάλα. Γυρίζουν την μπάλα οι Ιάπωνες, πάλι δεξιά με τον Ίτο. Πάει να κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με πολλά φάλτσα. Δεν υπάρχει συμπαίκτης εκεί, περνάει η μπάλα εκτός. Επιμένουν όμως οι Ιάπωνες. Με τον Ίτο. Και τώρα η μπάλα δεξιά στον Σουκαβάρα που είχε περάσει νωρίτερα, στη Βέρτερ παίζει. Δεξί μπακ, κάνει μια ακόμη σέντρα, η κεφαλιά του Ουέντα, η μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον Νακαμούρα, το σκόρερ. Η σέντρα με δύναμη περνάει η μπάλα για τον Ίτο, ο Φαντεφέν την πετάει. Κόρνερ, συγγνώμη, πλάγιο. Γρήγορα, πάει να το κάνει γρήγορα τελικά. Δεν θα επαναφέρει τώρα. Οι φίλοι της Ιαπωνίας προσπαθούν να εμψυχώσουν. Με δύναμη ο Σουρακάβα θα βγει ο Φαντάικ, θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια και θα γυρίσει την μπάλα οι Ιάπωνες πίσω στον Σουζούκι. Ο οποίος παίζει αριστερά στον Ίτο, αλλάζει την μπάλα με τον Νακαμούρα. Την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Σάνο παίρνει μία-δύο κόντρες, η μπάλα όμως πηγαίνει στον Ντάμφρις. Και τρέχει ο Γκάβα που μπήκε για να δώσει βοήθεια στον Ουέντα στην επίθεση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το έχει καταλήψει την τριάδα στην άμυνα. Με την αποχώρηση του Γουατανάμπε πήγε δεξιά ως δεξί πακ πλέον ο Σουκαβάρα και παίζει τετράδα στην άμυνα. Ή βγήκε στη φάση, θα το δούμε λίγο καλύτερα στη συνέχεια. Ο Σουκαβάρα και πάλι πάει να παίξει με τον Ίτο, κερδίζει μια κόντρα από τον De Jong. Κάνει το γύρισμα ο Σουκαβάρα, το σουτ πάνω στον Φερμπούχεν. Είναι καλή η προσπάθεια των Ιαπώνων εδώ, αλλά δεν είχε δύναμη το σουτ και πήγε και πάνω στον Φερμπούχεν η μπάλα. Όμως οι Ιάπωνες επιμένουν εδώ, αλλάζει η κατοχή. Δεν έχει αλλάξει δραματικά εντυπωσιακά, 65-35, αλλά στο τελευταίο διάστημα κρατάνε την μπάλα οι Ιάπωνες και αμήνονται. Άλλωστε είμαστε στο 20 λεπτό, θα υπάρχουν βέβαια και καθυστερήσεις για το cooling break. Για να δροσιστούν, όπως είπε και ο Δημήτρης. Το σωστό. Ο Τανικούτσι ο στόπερ ανεβαίνει, δεν κάνει το σουτ. Σπάει την μπάλα δεξιά για τον Σουγκαβάρα. Κρατάει. Η κάθετη πάει να βγει κόντρα. Ο Γκάβα δεν μπορεί να μπει στη φάση. Καλύπτει ο Φανχέκε και η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του goalkeeper της Ολλανδίας. Φερμπούχεν. Πάλι όμως δεν κατάνε την μπάλα οι Ολλανδοί. 9-7 οι προσπάθειες για γκολ, αλλά εντυπωσιακά περισσότερες της Ολλανδίας, 7-2. Λοιπόν, θα βγει ο Χράφενμπεργκ για να μπει ο Άκε, που σημαίνει πιθανότητα τριάδα στην άμυνα των Ολλανδών τώρα, ε. Γιατί παίζει με δύο φορ, θα το δούμε αν θα πάει με τριάδα με Άκε. Ναι, με τριάδα θα πάει λογικά, δεξιά ο Ντάμφρις.
2: Ορίστε. Θέλοντας να μην δώσει πολλούς χώρους, ναι, και να κρατήσει το, βάζει και τρίτο αμυντικό.
0: Νομίζω, Δημήτρη, ξεκάθαρα δεξιά ο Ντάμφρις, αριστερά ο Φαν ντε Φεν. Και τριάδα με Φαν Χέκεκ, στην μέση ο Φαντάι και αριστερά ο Άκε. Βλέπουμε πώς εγκατέλειψε ο Ιάπωνας την τριάδα και πώς παίζει τώρα την τριάδα ο Ολλανδός. Αν και ξέρεις, αν δεν είσαι στο γήπεδο, δεν είσαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω οι Ιάπωνες παίζουν τετράδα. Για να βλέπεις, εννοώ όλο το γήπεδο. Λοιπόν, οι Ιάπωνες στην επίθεση με τον Τανιγκούτσι, που έχει κάνει πολλή δουλειά στην άμυνα. Ο Ζουμιγιάς δεν περνάει η μπαλιά του, ούτε όμως και του Ντεγιόνγκ για τον Ντεπάι. Πάλι οι Ιάπωνες. Δεξιά η μπάλα στο Σουγκαβάρα, που μπήκε για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να παίξει τετράδα. Ο Καμάντα ψάχνει ένα άνοιγμα δεξιά με δύναμη για τον Νίτο. Παίρνει την κεφαλιά από τον Άκε και παίρνει και τη μονομαχία και κατάει και την μπάλα και θα πάρει και το πλάγιο. Δεν είναι κόρνερ, είναι δίπλα σημαίνει του κόρνερ ο Τζούνια Ίτο. Ο αμυντικός είναι ο Χιρόκι Ίτο. Ο Σουγκαβάρα κάνει μια σέντρα, βγαίνει ο Φαντάικ και απομακρύνει και πέφτει με δύναμη ο Ντεπάι και του δίνει κάρτα, γιατί θεωρεί ότι πήγε και μένα και χτύπησε τον αντίπαλό του. Δεύτερη κάρτα στο 83. Μία έχει και ο σκόρερ ο Σάμερβιλ, που έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάει με το σώμα και τον χτυπάει, ναι, ψηλά στο στήθος ο Ντεπάι. Πήγε με δύναμη στον Τανιγκούτσι, αυτό το μαρκάρισμα στον στόπερ της Ιαπωνίας. Δύο κάρτες στο παιχνίδι και οι δύο για την Ολλανδία. Και άλλη αλλαγή στο 84 για τους Ιάπωνες. Βγαίνει ο Ουέντα που ήταν, και μπαίνει ο Σιωακάη. Ήταν και καλά κλεισμένος, αλλά δεν έπαιζε και πολύ Ιαπωνία θετικά. Για να δούμε την εκτέλεση του Καμάντα. Διώχνει ο Ντεπάι από τον Φαν ντε Φέντεν, που είχε διώξει, και θα πάρει και το φάουλο Ντε Γιόνγκ τώρα στη μεσαία γραμμή. Και έχουμε και άλλη αλλαγή, για να δούμε ή όχι. Έχουμε διακοπή, κάτι κάνει στις στάσεις ο διαιτής. Ναι, θα έχουμε αλλαγή τώρα, βλέπω χαμηλά στην οθόνη ότι θα έχουμε άλλη αλλαγή. Και άλλη αλλαγή, βγαίνει ο Χάκπο και μπαίνει ο Προμπέι. Ο Χάκπο που πήρε πολλές προσπάθειες.
1: Καταρχάς, Μπάμπη, έχουμε η τέταρτη είναι η κυρία.
0: Ναι, ναι, Καρθία.
1: Και η άλλη κυρία τι είναι? Δύο κυρίες εκεί.
3: Δύο τέταρτες.
0: Δεν ξέρω. Η Καρθία πάντως είναι Μεξικανή, είναι η τέταρτη διετή. Η βοηθή είναι Αμερικανή.
3: Είναι στιγμές. Ναι.
0: Αν δεν πρόλαβα κάτι σημείωνα και όσο σου
1: λέει. Εγώ είδα πάντως δύο περίεργο αυτό με την επίσημη
3: ναι, εμφάνιση. Βοηθός τέταρτο.
0: Λοιπόν, ήταν και για τα τηλεοπτικά. Μα
1: ήταν δύο. Δύο κυρίες.
3: Δύο. Η μία είναι τέταρτη και η άλλη βοηθός τέταρτη.
1: Τι λες, μωρέ.
3: Ναι.
1: Βοηθός τέταρτη.
3: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πέζει,
0: η εκτέλεση του πλαγίου δίνει μάχες από δεξιά όταν κάνει το γύρισμα. Δεν είχε καμία τύχη, παραπήγε ο Προμπέ ήταν. Δεν είχε καμία τύχη, παραπήγε στα χέρια του Σουζούκη και γρήγορα ο Σουγκαβάρα η βαθιά παλιά να μεταφέρει το παιχνίδι στην αντίπαλη άμυνα. Νομίζω σπρώχνει και λίγο με το χέρι του ο Σιωκάη. Δεν δίνει κάτι, είπαμε, δεν δίνει εύκολα φάουλ ο Αμερικανός ρέφερι. Αμερικανός βέβαια με Μαροκινέζιζες, ο Ισμαήλ Ελφάθ, 44 ετών. Έπαιξε και στο τελικό του Intercontinental Paris Flamenco. Μπάρα πηγαίνει στον Καμάντα, προσπαθεί και εκείνος να φτιάξει κάτι, μια σέντρα, ένα γέμισμα, διώχνει ο Ντε Γιόνγκ η παραμένει στα πόδια των Ιαπωνών που ψάχνουν τη φάση και γίνει το γύρισμα από αριστερά, η παραπηγαίνει στον Νίτο, κάνει ένα νέο γέμισμα, βγαίνει ο Φαντάι και καθαρίζει. Η μπάλα όμως πάλι στα πόδια της Ιαπωνίας, των παίκτων της Ιαπωνίας που πιέζουν. Είμαστε στο 86, 2-1 πάντα η Ολλανδία, 51 Φαντάικ, 57 Νακαμούρα, 64 Σάμερβιλ. Πάει να περάσει ωραία ο Τουμιγιάση, θα πάρει το φάουλ σε ένα χώρο που προσφέρεται ένα γέμισμα προς την περιοχή και πάει ο Τζούνια Ίτο για αυτή την εκτέλεση από δεξιά. Εκτελεί ο Ίτο, κεφαλιά προς τα πίσω, ο Νακαμούρα μαζεύει, Καμάντα, ο Σάνο, Νακαμούρα πολύ μακριά, κάνει ένα γέμισμα έξυπνο, δεν περνάει από τον Φανεφέν, αλλά επιμένουν οι Ιαπωνές με Ίτο από δεξιά. Πάει και ο Σουγκαβάρα δίπλα του, κρατάει ο Ίτο, δραστήριος, περνάει για τον Καμάντα, η κόντρα με τον Φαντεφέν, κόρνερ, διαμαρτύρεται ο Φαντεφέν, αλλά νομίζω είναι σωστή υπόδειξη. Εν πάση περιπτώσει είναι το 8ο κόρνερ στο παιχνίδι, τρίτο για τους Ιάπωνες από δεξιά που πιέζουν με μια στημένη φάση για να βρουν τον κόλ της σοφάρισης με τον Ίτο, τον Τζούνια Ίτο στην εκτέλεση, 88. Η μπάλα στην περιοχή διώχνει ο Φαντεφέν, εκεί όμως μαζεύει ο Σουγκαβάρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αφήνει στο Σάνο και εκείνος γρήγορα στον Νακαμούρα αριστερά. Ο σκόρερ της Ιαπωνίας αλλάζει το παιχνίδι δεξιά στο Σουγκαβάρα και εκείνος παίζει κάθετα ωραία για τον Ίτο που μπαίνει στην περιοχή. Κάνε πάνω να κάνει το γύρισμα, τον έχασε ο Ντεγιόν κουρασμένος. Κόρνερ. Νέο κόρνερ για την Ιαπωνία από τον Ντόμφρις που είχε μπει και κάλυψε αριστερά στο 88. Μπορεί στο πρώτο μήχρονο λίγο το τέμπο να μας κούρασε, αλλά στο δεύτερο μήχρονο δεν έχουμε παράπονο, παιδιά, φίλες και φίλοι της Ελλάδας, έχουμε δύο ώρα παιχνίδι. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2! Το έβαλε το γκολ, το έψαχνε το γκολ, η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Από αυτήν την εκτέλεση κόρνερ από δεξιά του Ίτο, ο Γκάβα που είχε μπει νωρίτερα ως αλλαγή πήρε την κεφαλιά. Έχω την αίσθηση ότι πάλι κάπου έχει κοντράρει μπάλα, πήγε στο γάμα, στο αριστερό γάμα της εστίας του Φερμπούκεν. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2 στο 89, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, στο δεύτερο ημίχρονο, έστω και ένα ημίχρονο μας έχει αποζημιώσει. Και πράγματι η μπάλα έχει βρει στο Καμάντα. Στο κεφάλι του Καμάντα έχει βρει, αλλά και πάλι νομίζω η FIFA θα το πιστώσει στον παίκτη που έκανε την πρώτη επαφή, δηλαδή στον Ογκάβα. Και πράγματι ο Κόκι Ογκάβα είναι ο σκόρερ σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της FIFA.
3: Μπράβο στο Σαμουράι, μου αρέσαν τις ομάδες, οι πεισματάρικες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευτυχώς έβαλαν, γιατί είχε πει ο Αυτοκράτορας ότι η χαρακτήρι δεν έχει, παιδιά. Πρέπει να σκοράρετε.
3: Βάλτε γκολ.
2: Πάντως δεν είναι η καλή εικόνα της Ολλανδίας τα τελευταία 15
0: δεν
2: λεπτά.
0: Είναι, δεν είναι πιστική, δεν είναι εικόνα ομάδας να τρώει τρεις φάσεις και να έχει φάει δύο γκολ.
2: Τρεις φάσεις. Και να θέλει να φτάσει ψηλά, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
3: Μαθηματικός Αλμπάνης δεν δυνατά,
0: το άλλο, αφήστε το άλλο που λέγαμε ότι το άλλο έχει ένα τα περίεργα, πήγε ο Ίτο να βρει την μπάλα και ήταν ο διευθύνης και τον Μάρκα Ράθαλά του και το αζήτησε να διακοπεί το παιχνίδι γιατί ξαναδώσει στην Ιαπωνία την μπάλα και έλεγα στο πότε μήχρο με διάστοπο το κόρνο της Ιαπωνίας ότι δεν έχει τα πολλά ψηλά κορμιά η Ιαπωνία και έφαγε γκολ από στημένη φάση. Έχει 2-3 ψηλά παιδιά, αλλά τώρα Ολλανδοί είναι και χάσαν την κεφαλιά εύκολα, έτσι. Αυτό σημαίνει έλλειψη συγκέντρωσης.
3: Μ' αρέσει που λένε το σύνδρομο που στην Ελλάδα ακούγεται μόνο από τους οπαδούς του Άρη οι Ιαπωνές. Το αυτό που λένε στον Άρη, βαλέ γκολ, βαλέ γκολ. Αυτό ακούγεται συνέχεια.
2: Απλώς πρέπει να πούμε να εξάρουμε την πρόοδο των Ιαπώνων τα τελευταία 20 χρόνια συνεχώς προοδεύουν.
0: Είπαμε στο ξεκίνημα, Δημήτρη, ότι τώρα πια στους Ιάπωνες δεν φτάνει κι άλλη κάρτα για Ολλανδό. Δούμε σε ποιον την έχει δώσει ο διαιτής στο Φάρτεφεν, ναι, στο αριστερό μπακ, στο 91. Κάτσε, μην κάνει κι άλλη, μου πάει για ανατροπή ολική, ότι έτσι ήταν η 16άδα, στις 16 έφτασαν και το 2002 και το 2010 και το 18 και το 22. Θέλουν κάτι παραπάνω. Σε έναν όμιλο με Σουηδία την Ισία, έτσι θυμίζω, στις 5 το παιχνίδι της Σουηδίας με την Ισία. Η πάρα πίσω ο Φερμπούχεν, τώρα το momentum είναι με τους Ιάπωνες, έτσι. Ο Σοκαβάρα παίρνει την κεφαλιά και ακούει τι γίνεται και στο γήπεδο, πως πιζάρει και ο κόσμος. Ο Ντεπάη δίνει μάχες, χάνει την μπάλα, κερδίζει προς στιγμήν όμως, κέρδισε ο Τίμπερ, η μπάλα πίσω στο Σουζούκι. Είμαστε στο 92 λεπτό, 6 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου. Για να δούμε, μπορεί να αλλάξει κάτι. Πάντως στο γήπεδο ακούγονται οι Ιάπωνες αυτή τη στιγμή, νομίζω ξεκάθαρα. Η βαθιά παλιά, βγαίνει ο Ίτο, αλλά βγαίνει και ο Φερμπούχεν και καλύπτει. Ο Ζούνια Ίτο έδωσε πνοή στην Ιαπωνία, ενώ έχει το Κούμπο, έχει το Ντόαν, παιδιά πάρα πολύ πρικισμένα με καριέρα στην Ευρώπη. Είδαμε ο Ζούνια Ίτο που μπήκε, έδωσε πνοή στη δεξιά πλευρά της Ιαπωνίας και επίσης όταν υποχρεώθηκε να αλλάξει το σύστημα σε τετράδα, είδαμε πόσο τον βοήθησε. Εδώ ουσιαστικά περισσότερο τετράδα έπαιξε. Τώρα το έχει πάλι σε τριάδα, βλέπω, ο Ιάπωνας προπονητής. Μπάλα πηγαίνει πάντως δεξιά στον Ντάμφρις. De Jong. Ο De Jong κρατάει, πάει να βρει μια κάθετη, δεν τη βρίσκει, κρατάει ακόμη την μπάλα. Βγαίνει ο Ντεπάη, μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Πρόμπερ και τώρα ο Ντάμφρις θα κάνει τη σέντρα με δύναμη, η κεφαλιά out από τον προωθημένο Φαντεφέν. Κεφαλιά που δεν ανησύχησε καθόλου τον goalkeeper της Ιαπωνίας, τον goalkeeper Σουζούκι. Οι Ολλανδοί παίρνουν πάλι την κατοχή όμως με De Jong στη μεσαία γραμμή. Κουπ Μάινερς κοντά του, δεν του δίνει την μπάλα. Κρατάει ο De Jong. Ανεβαίνει από αριστερά ο Άκε. Εκεί θα πάει η μπάλα. Πάλι ο De Jong. Κάνουν κίνηση και ο Πρόμπεϊ και ο Ντεπάη. Μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Ντάμφρις. Ντάμφρις με Νακαμούρα. Κάνει τη σέντρα ο Ντάμφρις. Κάνα πρόβλημα όμως για τον Σουζούκι. Χειροκροτήματα από τους φίλους της Ιαπωνίας και Σουζούκι γρήγορα ένα βολέ για να βρει ποιον. Όχι, μπάλα πηγαίνει κατευθείαν πλάγιο. Δεν ήταν, έχει χτυπήσει κάποιος η παίκτης του. Όχι, ήταν να πετάξει την μπάλα. Τώρα μαξί πήγε η μπάλα στις εξέδρες, σιγά μην την έδινε ο φίλαθλος της Ιαπωνίας. Ο Άκε σηκώνει για τον Ντεπάη, παίρνει την κεφαλιά ο Ίτο, η απομάκρυση εκείνο. Φαντάικ θα μαζέψει χωρίς πρόβλημα. Μπήκαμε στο πέμπτο. Έχουμε δύο λεπτά ακόμη επιπλέον χρόνου. Στον Ντάλλας, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2. Ένα παιχνίδι που νομίζω μπορεί να είναι και το καλύτερο δεύτερο ημίχρονο στο Μουντιάλ με 4 γκολ. Ο Άκε. Βγαίνει ο Κουπ Μάινερς να πάρει. Πάλι ο Άκε. Με το Φαντάικ. Ο Φαντάικ με τον Φανχέκε. Και πάλι ο Φαντάικ. Έβλεπα να το πιέζουν και πολλοί Ολλανδοί. Με υπομονή θα ψάξουν αν βρουν μια ευκαιρία μέχρι το τέλος. Ο Άκε με τον Φαντάικ. Ο Φαντάικ δεξιά το άνοιγμα στον Ντάμφρις. Πάει να κάνει κίνηση ο Μπρομπέι. Θα κάνει το γύρισμα, το τάκλιν του Ίτο. Ο Νακαμούρα, ο Ίτο, η κόντρα πάνω στον Ντάμφρις. Ο Νακαμούρα απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Εκεί ο De Jong πάλι παίρνει την απόκρουση και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Για να δούμε, παιδιά, φίλες και φίλοι της Ρασπόρα, αν υπάρχει άλλη φάση. Το γέμισμα ο Μπρομπέι δεν μπορεί να πει στη φάση. Οι Ιάπωνες δυσκολεύονται, βγαίνει με δύναμη ο Φανχέκε, η παράνη στον αέρα, κατεβάζει ωραία ο Ντεπάη. Η προσπάθεια από δεξιά, το γέμισμα, κανείς εκεί, τρέχει Ο Κούπμαν να προλάβει την μπάλα, θα την προλάβει. Φαντεφέντ ήταν. Δεν πάει στην περιοχή, αργεί, καθαρίζει τη φάση ο Σάνο και πάει να βγει με τον Νίτο. Μια αντεπίθεση, κρατάει την μπάλα, δεν έχουν διάθεση να τρέξουν οι Ιάπωνες. Θέλουμε ακόμη 10 δευτερόλεπτα, νομίζω δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Έλφραρθ, ο διαιτητής αναμέτρησης. Κρατάει την μπάλα ο Καμάντα και τώρα το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2. Πανηγυρίζει ο Καμάντα, για στην πραγματικότητα περισσότερο κερδισμένη είναι η Ιαπωνία. Ένα πρώτο ημίχρονο με λίγα πράγματα, στην πραγματικότητα μια μεγάλη ευκαιρία του Μάρεν στο 3, ίσως ο Σουζούκι και ένα ωραίο σου του Νακαμούρα στο 3 παραπέρασε out, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν τελείως διαφορετικό, κάθε φάση και γκολ. Στο 51 ο Φαντάικ πήρε την κεφαλιά από την ωραία σέντρα του Ντάμφρις, άνοιξε το σκορ. Στο 57 πολύ γρήγορη αντίδραση από τους Ιάπωνες. Το σούτ του Νακαμούρα πολύ ωραίο, η μπάλα βρήκε και στο Μαέντα. Κατέληξε αλήθεια 1-1. Στο 64 εκπληκτικό γκολ, καταπληκτικό γκολ από τον Σάμερβιλ με το αριστερό από δεξιά με εσωτερικό, η μπάλα στην αντίθετη γωνία, δοκάρει και μέσα. Αλλά και στο 89 ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή, από το corner του Ίτο, την κεφαλιά του Ογκάβα η μπάλα βρήκε και στο κεφάλι του Καμάντα κατέληξε στο γάμα της αιστείας του Φερμπούχεν. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2.
3: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Πάπα Παζογλου. Ωραίο παιχνίδι. Ναι. Μόλις μπήκαμε στο στούντιο, είδαμε ματσάρα μετά το στήρο 0-0 του πρώτου ημιχρόνου.
2: Άρτη αφιχθής, σκόραρε δύο φορές.
3: Δύο φορές. Ο 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε το βεράκι. Βάλαμε το προφητικό σήμα. Έτσι παρέα με τον Παναγιώτη Σταυρούλια. Που έλεγε ο Βέγκος. Εξάλλου στο δεύτερο ημίχρονο παίζουμε καλύτερα.
2: Νομίζω ότι δικαιώθηκαν όσοι προέβλεπαν ότι εφόσον οι δύο ομάδες δεν τους αρέσει η άμυνα,
3: βεβαίως,
2: θα ξεδιπλώσουν το επιθετικό τους ταλέντο στο γήπεδο. Το ξεδίπλωσαν. Απλώς δεν μου άρεσε η εικόνα της Ολλανδίας τα τελευταία 15-20 λεπτά που τοποθέτησε και τον Ακέ ή Τεάκε.
3: Γύρισε την οπάδα πίσω και έφαγε γκολ από το στημένο κόρνερ.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Κεφαλιά.
2: Και το πλήρωσε.
3: Από ποιους τώρα, από τους Ιαπωνέζους που είναι.
2: Ο έμπλεκτο πονητή, ο κ. Κούμαν, το πλήρωσε. Δεν έπρεπε.
3: Έβγαλε και το Σάμερουλ που ήταν ο καλύτερο παίκτη.
2: Και πίσω ο Ντεπάι φάνηκε πάρα πολύ βαρύ και από την ώρα που έφυγε από την Ευρώπη και πήγε στη Βραζιλία, νομίζω είχε χάσει σπερτάδα από την Παρσελόνα τώρα στην Ποταφόγκο. Νομίζω ότι λάθος αλλαγή και αυτή. Και να λοιπόν που οι επίμονοι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια τάξη, οι Ιάπωνες, πήραν αυτό που άξιζαν και πήραν το 2-2. Και κλείνει ένα ωραίο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε δει 7, 8 και 4 γκολ, 12 γκολ σε δύο παιχνίδια. Το παιχνίδι των 8, η Γερμανία 7-1 το Κουρασάο.
3: Έτσι.
2: Λοιπόν, και τώρα...
3: Είναι η δεύτερη φορά που ρίχνουν 7 γκολ οι Γερμανοί.
2: Το άλλο το είχαν ρίξει στην Βραζιλία.
3: Στη Σελεσάο. Ναι. Κουρασάο, Σελεσάο.
2: Λοιπόν, έτσι. Άρα 12 γκολ δεν μπορεί να έχετε παράπονο. 8 η ώρα άρχισε η Γερμανία. Μέχρι τώρα που είναι 12, είδατε 12 γκολ. Και έχουμε και ένα παιχνίδι στη μία. Το οποίο είναι ένα περίεργο παιχνίδι. Δύο είναι.
3: Το επόμενο, δεν λες.
2: Ναι.
3: Δύο η ώρα.
2: Συγγνώμη, χτες έχει τα μάτς μία, τώρα είναι τα μάτς δύο.
3: Σου λέει, αφού είναι λεσά με το Μαλισσίο, να κάνουμε και λίγο εκπομπή. πώς, για.
2: Είναι ένα περίεργο παιχνίδι.
3: Δεν είναι, κύριε Σταυρούλια.
2: Έλεφαντος του Εκουαδόρ, την ακτή. Θα την αναλύσουμε αργότερα και του Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ δεν ξέρω κανένα παίκτη.
3: Καϊσέδο Τσέλσι.
2: Α, το εξάρι.
3: Ναι, και έχει και καλού στην άμυνα. Μπροστά δεν είναι γνωστή.
2: Θα αναλύσουμε αργότερα.
3: Θα το φέρουμε το περιοδικό
2: θα
3: αργότερα.
2: Αργότερα τις 11:00, σε μία ώρα θα τις έχουμε. Οπότε, έχουμε δελτίο.
3: Δελτίο καιρού.
2: Δελτίο, παιδί μου.
3: Όχι,
2: δεν έχουμε.
3: Όχι. Όχι. Τραγουδάκι.
2: Α, τραγουδάκι, ναι. Πάμε.
3: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Σύμφτο Μποτζάκι, γιατί είναι νεαρός. Αυτό το τραγούδι χορεύε, κύριε.
2: Ναι, χορεύει ο Μποτζάκης. Ο Μποτζάκης χορεύει.
3: Χορεύει Bonnie M με καμπάνα Παντελόνι. Ακριβώς. She's crazy like a fool.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Αυτό είναι τραγουδάρα, Αντώνης Ρέμος. Έτσι αλλάξαμε σελίδα. Συνεχίζουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα μέχρι το πρωί, γιατί κύριε Μαλισιώβα, έχουμε δύο μάτσα ακόμα, έτσι.
1: Τι δύο, ένα έχουμε.
0: Ένα. Το άλλο πιάνεται.
1: Πέντε.
0: Ναι.
1: Δεν πιάνεται, δεν ξέρω.
0: Αλλά έχει αλλάξει η μέρα.
1: Ναι, ποιο θα το δει.
0: Ποιο θα το δει. Αυτοί που θα ξυπνήσουν. Λογικά.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι εντεκάδε και το quiz.
0: Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι το επόμενο είναι στι δύο.
1: Είναι το αγών Ivory Coast, ακτή ρεβατοστού, που μας ξυπνά ωραίες αναμνήσεις, γιατί την τελευταία φορά βρεθήκαμε απέναντί τους και ήταν στο ωραίο, λοιπόν, στην ωραία Φορταλέζα.
0: Το ίδιο είναι, ναι.
1: Και στο 89 ο Σαμαράς κέρδισε το πέναλτι και πήγαμε εμείς στους 16 του Μουντιάλ.
0: Στη Βραζιλία.
1: Αλλά πέσαμε πάνω στον
0: Αυστέρακα,
1: τον Κέιλορ Νάβας.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, παίζει ωραίο παιχνίδι.
1: Να πω ότι είναι δεκαδά απέναντι στο Εκουαδόρ, που έχει δύο παίκτες με ελληνικό ενδιαφέρον. Ενώ η ακτή έχει έναν παίκτη με ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Φοφανά κάτω από τον κολπόστ. Ο Ντουέ, ο αδερφός του Ντουέ της Παρί, λοιπόν, παίζει στη Στρασμπούρ. Ο Φοφανά παίζει στη Ρίζασπορ. Ο Σιγκό παίζει στη Γαλατασεράι και ο Αγκμπαντού παίζει στην Μπεσίκτας, δύο στόπερ. Ο Κόναν, δεν θυμάμαι που παίζει. Στα μεσαία γραμμή πολύ δυνατή ο Ντιομαντή της Λειψίας. Ο Κεσέ που παίζει στην Σαουδική Αραβία και ο Φοφανά μαζί με τον Τουρέ. Και στην επίδεση ο Πέπε με τον Ουαχή. Ο Ουαχή παίζει στην Ισ και ο Πέπε νομίζω παίζει στη Βιγιαρεάλ και αυτός ακριβώς. Λοιπόν, ναι, πολύ καλή εντεκάδα.
0: Λοιπόν, μια ομάδα η οποία δεν δέχτηκε γκολ στην προκριματική φάση του Μουντιάλ στην Αφρική που ήταν. Ναι. Είχε 8 νίκες, 2 ισοπαλίες, 25-0 γκολ. Είναι αίτητη όλο αυτό το διάστημα. Και τα δύο τελευταία παιχνίδια κέρδισε, αν θυμάμαι καλά, το Βέλγιο. Πάντως στη Γαλλία την κέρδισε 2-1. Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα πες με το Εκουαδόρ, πες την εντεκάδα.
0: Χέρναν Καλίντες, τερματοφύλακας. Ο Πιέρο Χινκάπιε της Άρσεναλ, το αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Ο Χοκέλ Ορντόνες. Ο Πάτσο.
1: Παίζουν με τρία στόπερ. Ορντόνες, ναι. Ο Πάτσο είναι στη μέση τη Παρί Σεντζερμέν, δεν είναι.
0: Ακριβώς τη Παρί.
1: Και ο Χινκάπιε αριστερά. Τρία.
0: Ναι.
1: 4-3 παίζουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Ναι. Ο Βαλέντσια είναι στα χάφ ο αρχηγός, μαζί με τον Καϊσέδο της Τσέλσι.
1: Καϊσέδο, Φράγκο, Μίντα και Βίτε.
0: Και Βαλέντσια.
1: Και Βίτε έχουν,
0: και Βίτε στα
1: λέει
0: χαφ.
1: Εδώ τα τρία χάφ και μπροστά, ναι, το 4-3-3 είναι ο Πλάτα, ο Βαλέντσια.
0: Και ο Φράγκο.
1: Τον οποίο ο Βαλέντσια τον έχει ουσιαστικά σε θέση ψευτοενιάρη. Και αριστερά είναι ο Γεμπόα. Γεμπόα, Βαλέντσια και Πλάτα τους δείχνουν στο τρίτο. Έτσι.
0: Στο τρίτο πόδι.
1: Στο τελευταίο τρίτο.
0: Ακριβώς. Και
1: πάμε τώρα στο.
0: Ήθελα να πω ότι για το Εκουαδόρ. Στο τρίτο πόδι εννοώ τρίτους επιθετικούς.
1: Ναι.
0: Για το Εκουαδόρ θέλω να πω ότι στα τελευταία 15 παιχνίδια είναι αίτητο. Με ποια έννοια? Ότι έχει κάνει μόλις δύο ήττες. Την πρώτη αγωνιστική από την Αργεντινή έξω 1-0. Και την πέμπτη αγωνιστική από τη Βραζιλία στο Μαρακανά 1-0. Από εκεί και πέρα είναι αίτητη η ομάδα. Με τον νέο προπονητή και φουλ άμυνα, γιατί έχει δεχτεί ελάχιστα γκολ.
1: Για να δούμε τους προπονητές. Ο Φαέ είναι στην ακτή Ελεπαντοστού και αυτός είναι ο Ρουανός, ο Μπεκασέζε.
0: Νομίζω
1: Αργεντινός. Μπεκασέζε είναι Αργεντινός.
0: Αργεντινός είναι.
1: Ο 45χρονος και ο Φαέ που δεν τον έχω ξανακούσει.
0: Γάλλος.
1: Θέλω να σας πω ότι βάσει στατιστικών και βάσει των στοιχηματικών το φαβορί είναι το Εκουαδόρ, και με εντυπωσιάζει αυτό. Είναι ντόπιος ο Εμερσέ Φαέ. Από την εκτήρα φαντιστού δεν έχουν συνηθίσει αυτοί να έχουν προπονητές.
0: Δεν μπορεί να βγάλει πάντως εκτίμηση. Εγώ τις βλέπω ισοδύναμους, δεν ξέρω.
1: Γιατί αυτοί τους δίνουν? Πάντως πάμε εμείς στο quiz για εσάς.
0: Ναι.
1: Να στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Οι παίκτες που δεν είναι στην αρχική εντεκάδα ούτε του Εκουαδόρ.
1: Ο Πάγκος έχει τρεις Έλληνες.
0: Έλληνες, τρεις παίκτες που έχουν.
1: Ένας που έπαιξε στο Ολυμπιακό και δύο που έπαιζαν σε αυτό το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε τώρα. Έπαιζαν.
0: Ναι, να πούμε και τι θέση παίζουν ή όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay.
1: Για να σας δω. Οι δύο λοιπόν που είναι στον πάγκο έπαιζαν, ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα πριν από. Και θα μείνουν μάλλον. Ο ένας σίγουρα. Και ο άλλος έπαιξε πριν δύο χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δεν νομίζω να το βρει κανείς.
1: Στο Περάκι.
0: Να το βρουν, λες.
1: Ο κολλητός του ήρθαν από την ίδια ομάδα από την Ευρώπη. Ο ένας πήγε στον Ολυμπιακό και ο άλλος στον Παναθηναϊκό. Αυτός πήγε στον Παναθηναϊκό, παίζει ακόμη.
0: Μπράβο.
1: Και δύο αφάνες. Τι άλλο να κάνω.
0: Τα, για να δούμε, θα το βρει κανείς.
1: Ο Φωτζάκης το ξέρει αυτό.
0: Δύσκολα.
1: Ναι.
0: Γεια σας, Σύμβακα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα αρχίσαμε.
1: Πάμε τώρα, πρόβλεψη. Πάμε για την πρόβλεψη. Εγώ πιστεύω και εδώ μπορούμε να δούμε 4 γκολ. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε πάνω από 2 τέρματα, γιατί είναι οι ομάδες επιθετικογενείς.
0: Έχουν καλές άμυνες όμως.
1: Ναι, ακούς, θέλουν να σκοράρουν.
0: Εγώ χ το βλέπω.
1: Α, δύσκολα προβλέψεις. Μπορεί να και νικητή.
0: Εντάξει, είναι
1: αλλά
0: μια πρόβλεψη.
1: Έκανε καλή ομάδα μετά από χρόνια. Είχε το 14, η απόγονη του Ντρογκμπά είναι αυτή.
0: Ναι.
1: 18-22 τίποτα, τώρα νομίζω δημιούργησαν ξανά μια ομάδα η οποία έχει βλέψεις.
0: Μια καλή ομάδα. Έτσι? Η οποία είναι αίτητα τα τελευταία, είπαμε, 10 παιχνίδια και είναι επιθετικογενής με καλή άμυνα.
1: Θα δω και μετά το διετή και θα σας πω ότι σίγουρα θα έχουμε πάνω από δύο κάρτες σίγουρα. Μην έχουμε πάνω από τρεις κάρτες σίγουρα.
0: Κουκουτσίλης το βρήκε κιόλας, δεν ήταν και κατά το Βασιλάκι. Βρήκε αυτό που ήταν στο Ολυμπιακό, λογικό. Λογικό.
1: Αυτός που βρήκε στο Ολυμπιακό ήταν ο Ρογίγαντας που έπαιξε στο Ολυμπιακό ΠΑΟ και χάρισε στον ΠΑΟ μια ωραία νίκη.
0: Πω. Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, για να δω εγώ τα μηνύματα.
0: Τι λέει τώρα, να αλλάξουμε ή να πάμε στον ΠΑΟ.
1: Ναι, όχι, θα ρίξουμε τα μηνύματα και θα δώσουμε καμιά είδηση που αφορά τις ελληνικές ομάδες.
0: Πρώτα απ' όλα, η είδηση για να το πούμε είναι της ημέρας, είναι η αποθεωτική υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
1: 5.000 φίλοι του Άρη στο αεροδρόμιο. Απίθανο.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Καλά, δηλαδή, τι να πάνε σε Καλκιδική για μπάνια στο αεροδρόμιο.
0: Για να δουν το Σπανούλι.
1: Ω, φαντάζει η δίψα.
0: Πάντως το σκεφτόμουν και το συζήταγα με ένα φίλο προπονητή σήμερα. Αν είσαι οπαδός του Άρη,
1: ναι,
0: είσαι ο πιο ήρεμος και άνετος οπαδός, αλλά και στεναχωρημένος με την έννοια.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε όλα τα αθλήματα δεν έχει κανένα άγχος, γιατί δεν υπάρχει πουθενά Άρης να διεκδικεί κάτι.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο ούτε Ευρώπη. Τίποτα.
1: Στο μπάσκετ. Πραγματικά τίποτα.
0: Τίποτα. Στο βόλεϊ
1: τίποτα. Τίποτα.
0: Στο πόλο τίποτα. Στο χάντμπολ έχει ομάδα?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Άρα τίποτα, ο πιο ευτυχισμένος, στεναχωρημένος ευτυχισμένος οπαδός του Άρη,
1: ναι,
0: γιατί δεν έχει αυτό το άγχος, άντε να το πάρουμε, άντε να το πάρουμε.
1: Δεν νομίζω να ισχύει αυτό
0: μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ο Αναστάσης ότι ο τελικός θα γίνει 5 ξημερώματα.
0: 10 το βράδυ.
1: Δεν γίνεται, γιατί θα είναι ευρωπαϊκή ώρα.
0: 10 το βράδυ. 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη.
1: Λέει ο κ. Ζαφυρόπουλος, φάτε στη μάπα Φορτούνη.
0: Μια χαρά είναι ο Φορτούνης.
1: Μια χαρά για τον πάγκο. Θανάση Παπάγο. Όταν πέταξε ο Νάν την μπάλα στο πρόσωπο του Βεζέγκοφ.
0: Αύριο το μεσημέρι.
1: Την είχε πετάξει ο Βεζέγκοφ πρώτα στον Νάν στα χέρια που δεν επιτρέπεται, την μπάλα πρέπει να πάει στον διαιτητή. Δεν πάει από παίκτη σε παίκτη. Με κοίτα τραυμάζουμε σιγά, βρε. Δεν ήταν αποβολή πριν το επεισόδιο. Σιγά. Να πω τώρα κάτι για αυτό. Ό,τι έκαναν οι παράγοντες των ομάδων, μετέφεραν την οξύτητα στο παρκέ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα, αλλά όλο ζητούσε την τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Αντιδρούσε κι αυτό.
0: Κοίταξε. Τώρα, εγώ θέλω να τα πω αύριο αυτά το μεσημέρι, αλλά γιατί τώρα είναι μουντιαλική εκπομπή. Αλλά εάν δεν υπήρχε η συνέχεια στα αποδυτήρια, δεν θα θυμόταν κανένας τον δισκαλυφιέ του Νάν και του.
1: Ναι.
0: Και το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο τη μία άποψη. Τα δύο βίντεο υπάρχουν. Δύο βίντεο.
1: Ναι,
0: έτσι. Αλλά αυτό άστο τώρα, εντάξει.
1: Δηλαδή, αν κατά τα άλλα. Επειδή είναι και νύχτα. Έτσι. Στον έρωτα, στο σεξ και το καράτε,
0: έτσι,
1: χρειάζονται δύο. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας να είναι αθώος και φταίει μόνο ένας. Πάντα χρειάζονται δύο.
0: Εγώ συμφωνώ με το.
1: Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και όπως ήταν μικρός και ο Κουκουτσίλης με τον Χρήστο,
1: ναι,
0: πηγαίνανε πάντα και βλέπανε δύο ταινίες. Σεξ και καράτε. Αντίτιμο ενός
1: ηλικίου. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος.
0: Τι λέει ο Θοδωράκης, 0-0 λέει θα έρθει, κάηκες.
1: Λοιπόν, πες μας για τον Λουτσέσκο, φεύγει, ναι, σε δύο λεπτά θα πούμε για αυτό το θέμα. Ο Γιάσος κύριε Παπά και, να, και ο Χρήστος, λοιπόν, κλείνουμε, πάμε τώρα, τα ποδοσφαιρικά.
0: Έτσι.
1: Μέχρι την Τετάρτη θα ανακοινωθεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Παρατηρείται το φαινόμενο να έρχονται διαρροές από τη Ρουμανία, ότι ο επιτυχημένος και με γεμάτο παντελόνι Λουτσέσκου να ζητά να εκετεύει.
0: Να
1: το ΠΑΟΚ να μείνει.
0: Απίστευτο, ε.
1: Μόνο και μόνο που συμβαίνει αυτό, νομίζω θα φύγει 100%. Ο ΠΑΟΚ αναζητά προπονητή.
0: Αν ισχύει.
1: Τον έχει βρει. Τον έχει βρει και Τρίτη με Τετάρτη τον ανακοινώνει. Γιατί την άλλη Δευτέρα, σε 8 μέρες, ξεκινούν ιατρικές εξετάσεις.
0: Βέβαια. Να πούμε είναι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, θυμάμαι.
0: Βέβαια. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στη Δευτέρα.
1: Βέβαια.
0: Μια εβδομάδα που είναι η τελευταία ξεκούραση, μπορεί και όχι, δηλαδή να είναι και πιο νωρίς από τη, ναι, τώρα εβδομάδα, για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
1: Όντως.
0: Οι οποίοι Τετάρτη θα μάθουν και τους αντιπάλους τους στην κλήρωση που θα γίνει στην Νιόν.
1: Στην Νιόν.
0: Στις δύο πρώτες φάσεις.
1: Τα μάτσα, να υπενθυμίσουμε, είναι
0: μια εβδομάδα.
1: Ιουλίου.
0: Όχι, είναι, τα πρώτα μάτσα είναι 19, είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Μετά από
1: 23
0: μέρες.
1: 23, 24.
0: Παίζουν οι δύο. Πότε είναι, Τετάρτη.
1: Θα είναι κανένα Σάββατο τελικός Μουντιάλ, ε.
0: Κυριακή, πάντα.
1: Κυριακή, άρα τα μάτσα αυτά είναι Πέμπτη.
0: Ναι. 19 δηλαδή, 23. Ναι, πότε είναι,
1: λοιπόν, ένα είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, ε. Αν θα είναι Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος.
1: Να πούμε ότι ο Φερνάντο Σάντος Σαββατοκύριακο ήταν στη Βόρεια Ελλάδα. Έγινε μια εκδήλωση για προστιμή του κυρίου Μίνου στην Αριδαία.
0: Σήμερα έγινε εκδήλωση.
1: Και ο Σαραβάκος και τα λοιπά.
0: Και ο Τσιρονής. Και
1: ήταν στα Γιάννησά, μου φαίνεται. Για να είναι σύμβουλος. Αυτό εμένα με προδιαθέτει, αφού όλοι αυτοί μιλούν Πορτογκέζε, mm-hmm. ο προπονητής θα είναι Πορτογκέζε.
0: Μήπως το Κονσέισαο που κάνει τα μπάνια του στο Πορτοκαράς. Αυτό θα είναι μεγάλη μαγιά του Σαβίδη,
1: ναι.
0: Και θα ξεχαστεί εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία αντίδραση και αυτούς τους φίλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να παραμείνει, ναι. ο Λουτσέσκου.
1: Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ θα πουλήσει τον Κεντζιόρα, αφού είναι και παιδί του Λουτσέσκου. Θα κρατήσει τον Μπιάνκο.
0: Τον
1: Μπιάνκο. Δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με το Γιακουμάκι. Κτλ. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Άρης δεν κουνιέται φίλο. Ηρακλής θα με τους Ιταλούς κτλ. Πάει και αυτό.
0: Στην ΑΕΚ, εγώ περίμενα ότι το λένε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και όμως σήμερα αποφάσισε ο κύριος Ηλιόπουλος να κάνει περιοδία, λέει, το πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: παιδιά, δεν το,
1: έχει ανάγκη ο οργανισμός.
0: Δεν είναι στη Λάρισα που το πήρε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό από τον Ολυμπιακό, ναι. έπρεπε κάθε 49 φορές να κάνει την περιοδία του. Ο Ολυμπιακός, ξεχνιέστε, πήρε το Conference League. Πήρε ευρωπαϊκό κύπελο, κύριε Τσάκη.
1: Θέλει να δώσει χαρά στον κόσμο. Θέλει συσπήρωση.
0: Και πάει στην Κωνσταντινούπολη, λέει.
1: Αφού είναι Βυζάντιο.
0: Και εκεί πού θα πάει.
1: Στο Πατριαρχείο.
0: Στο Πατριαρχείο το πάει.
1: Στον Αγιώργιο.
0: Στο ταξί.
1: Ποιο να μπει εκεί.
0: Ξέρω, παιδί μου. Τρελάθηκα. Λοιπόν, τι άλλο θα άκουσα.
1: ΑΕΚ πάει αργά, έχει πάρει τον Ζομπγκόφ, δεν βιάζεται, θα πάρει ένα-δύο ακόμα.
0: Έχει έτοιμη,
1: δεν αγώνεται.
0: Μεσοεπιθετικά, η ΑΕΚ θέλει ένα ακόμα κέντρο και ένα center back.
1: Ο Ολυμπιακός κυνηγάει. Ποιον παίκτη κυνηγάει, τη Βιγιαρεάλ.
0: Και ποιον δεν κυνηγάει. Και ποιον δεν κυνηγάει. Το Φορτούνι έχει πάρει και νομίζω έχει κλείσει και το δεξί μπακ τη Μαγιόρκα.
1: Το Μαφαίο.
0: Ναι. Τώρα, λέει, ενέταρε να πάρει το center back της Las Palmas. Μπήκε, λέει, μια μεγάλη αγγλική ομάδα.
1: Τι έγινε στο μάτς σήμερα?
0: 0-0.
1: Και τι έγινε?
0: Έχουμε revanche.
1: Revanche.
0: Ναι, ήταν το πρώτο μάτς.
1: Δεν είναι ένα μάτς.
0: Όχι. Μάλαγα Αλμερία 0-0.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Παίζουν μέχρι 20.
1: Ποιος Έλληνας τροματοφύλακας έπαιξε στην Αλμερία? Άλλο quiz αυτό.
0: Στην Αλμερία ο Καρνέζης.
1: Όλα τα ξέρεις. Τι δουλειά τώρα κάνει ο Καρνέζης?
0: Σερβιτόρος.
1: Real Estate στη Λίλ.
0: Στη Λίλ. Στη Λίλ.
1: Μαγαζί. Real, γιατί εκεί είχε παίξει.
0: Στη Λίλ, δεν ήταν άρχοντα. Αντί να φτιάξει Real Estate στην Κέρκυρα.
1: Real Estate.
0: Κερκυραίος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βρήκε κανείς για το κουζί
1: που
0: έχουμε βάλει.
1: Το έχει βρει ο κύριος Φίλης τον έναν, ότι από τους δύο, είπαμε τους τρεις Έλληνες, βρήκε ο κύριος Φίλης τον έναν.
0: Του Ολυμπιακού τον βρήκε ο Κουκουτσίλης.
1: Ο κύριος Φίλης βρήκε τον άλλον. Πού είναι, ρε παιδιά, ο άλλος? Τον άλλον το βρήκε ο Κουκτσής, βρήκε και τον άλλον.
0: Να το βρήκε.
1: Ναι.
0: Του Εκουαδόρ.
1: Τον τρίτο δεν βλέπω να βρίσκεται. Βρήκατε?
0: Μόνο ο Βασίλης το βρήκε.
1: Τους δύο τερματοφύλακες. Ο κύριος Παπασημόπουλος. Καμπάνες. Θα πέσουν οι καμπάνες, παιδιά. Οι καμπάνες έγινε την Κυριακή. Απλώς εγώ πιστεύω ότι, για να το κλείσουμε το κεφάλι του μπάσκετ, θα φύγει ο Τζόνς, ο οποίος είναι πολύ, ένα παιδί πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά οι ειδήσεις είναι για τον Παναθηναϊκό. Τι θα γίνει με τον Αταμάν που είχε δηλώσει ότι αν δεν πάρω πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα θα φύγω.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει με τον Αν που είναι μια περίεργη περίπτωση. Και τι θα γίνει με τον Ομπράντοβιτς.
0: Και τι θα γίνει διοικητικά, γιατί ακούγονται πάρα πολλά.
1: Τι διοικητικά?
0: Ότι ναι, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να υπάρχει περίπτωση, να το πω έτσι, αν και μου έχουν πει ότι είναι σίγουρο. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει περίπτωση το αμερικάνικο φαν να πάρει τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα που έρχεται ο ΠΑΟ και ο Άρης.
0: Εντάξει, τι έγινε. Μέχρι να μάθουν και αυτοί μπάσκετ, ελληνικό μπάσκετ εννοώ. Για να δούμε αν θα δικαιωθούν. Αν θα δικαιωθούν, εγώ.
1: Να το φέρουν και στα τρόπαια Αρκαδία στο πρωτάθλημα, λέει. τη ΣΑΕΚ.
0: Ε, βέβαια, πρέπει.
1: Θα πάει βόλτα. Γιατί
0: θα πάει, γιατί δεν πάει στην Αρκαδία. Αν θα δικαιωθούν οι φίλοι, οι μπασκετικοί ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι. Πάντως, φοβερή η ποινή που διάβασα.
0: 6 μήνες.
1: Το απόγευμα τιμωρήθηκε η γυναίκα του Ναν. 6 μήνες και το βράδυ έφαγε μπουκέτο ο άντρας από τον περίεργο. Δεν γίνονται αυτά. Καλά και η γυναίκα του Ναν.
0: Αφού λέει ήταν, τον έβρισε το διαιτήριο.
1: Ήταν αυτή που τον έπιασε από το μανίκι.
0: Το
1: τρομερό.
0: Ναι,
1: και βγήκε σήμερα και η κυρία και.
0: Η Γκραντ.
1: Η κυρία Γκραντ. Το ρεπορτάζ με λέει.
0: Όλες οι κυρίες.
1: Ε. Μιλάνε οι κυρίες. Τέλος πάντων, δεν ήταν καλό αυτό. Απλώς ο Ολυμπιακός, για να το κλείσουμε το κομμάτι.
0: Ήταν καλύτερος.
1: Ήταν ελαφρώς καλύτερος σαν ομάδα, έτσι. Φαινόταν από την αρχή.
0: Και παρότι ήταν.
1: Απλώς ο Παναθηναϊκός, αν ήταν πλήρης. Δεν ήταν πλήρης και έχασε πολύ δύσκολα. Αν ήταν πλήρης, θα τον ζόριζε πιο πολύ τον Ολυμπιακό στο τέλος του παιχνιδιού αυτό. Αλλά πάντα ο Ολυμπιακός είχε μια λύση.
0: Είχε λύση ακριβώς.
1: Και η άλλη είδηση είναι τα σκασιαρχεία του Βεζέγκοφ. Τα άμαδες.
0: Πρέπει να κάνει πλάκα όμως.
1: Τι πλάκα, όχι, ισχύει.
0: Ισχύει. Πήγαινε συνέχεια.
1: Πήγαινε πίσω.
0: Στα καμαρίνια για να μην τον βλέπουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πήγαινε με άλλους δύο παίκτες και δεν μπαίναν μπροστά. Τους βάζαν πίσω για να μην κάνουν τόρο.
0: Ναι. Και το είπε φορά παρτίδα όμως.
1: Μάγκας.
0: Ωραίος. Αυτό που η καλοκαιρινή διασκέδαση όμως, ναι. Φίλε. Εμείς τώρα, επειδή το ξέρει και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας.
1: Ρωμαίο, ναι.
0: Είμαστε πρίγκιπες της νύχτας χρόνια τώρα, έτσι, ναι, δεν είναι, ναι. Παναγιώτη, παρέα πήγαμε μπουζούγια κτλ. Ναι. Δηλαδή, ήταν αυτό θέαμα τώρα να βλέπεις.
1: Θέαμα, είναι θέαμα αυτό.
0: Ναι. Ναι. Τη Λιόλιου τώρα να τραγουδάει και από κάτω μην υπάρχει ένα κάθισμα. Να είναι όλοι όρθιοι τώρα. Ναι. Η Αγγελόπουλη, ναι, ο Μπαρτζόκας. Μια εποχή δηλαδή, ναι. Που είναι χαβαλέ τελείως για το
1: μαγαζί. Αυτό είναι το Άττικα, αν δεν απαντώμε. Είναι λίγο περίεργο στη χώρα.
0: Δηλαδή δεν είχε ένα χαμπό, δεν είχε καμιά καρέκλα. Όλα στο όρθια.
1: Πίσω,
0: όλα στο όρθια.
1: Πίσω, ναι. Η μπροστά δεν ξέρω γιατί.
0: Απίστευτο.
1: Μήπως έβαλαν επειδή πήγαν αργά.
0: Εγώ πιστεύω ότι.
1: Έγινε εξτρά.
0: Εξτρά εμφάνιση.
1: Ναι, διότι αφού πήγαν.
0: Δεν ξέρω. Ίσως. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα το είχαν κλείσει το μαγαζί. Εν πάση περιπτώσει. Το καλύτερο μαγαζί είναι τα χειμώνα, είναι. Δηλαδή βλέπεις το Αθηνών Αρένα, βλέπεις το Ήτον, βλέπεις όλα αυτά τα μαγαζιά και λες, αυτά είναι μαγαζιά. Αυτό το πράγμα που ήταν εχθές ήταν δυσφήμιση για τα μπουζούκια, έτσι. Που δεν είναι μπουζούκια η Λιόλιο, αλλά πάση περιπτώσει.
1: Τρέχει ο διαγωνισμός. Ποιοι είναι οι τρεις παίκτες οι οποίοι είναι στον πάγκο της αναμέτρησης ακτή Ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ. Ο αγώνας ο οποίος αρχίζει στις 2 και θα τον ακούσετε ζωντανά από την Ερασπόρ και φυσικά τηλεοπτικά. Ποιος μεταδίδει?
0: Ο Τζιμ Λόντος.
1: Ποιος μεταδίδει? Ποιος είναι?
0: Μου λέει ο Παναγιώτης ο Τζιμ Λόντος.
1: Ο Τζιμ Λόντος. Τι, έλα τώρα.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε τραγουδάει.
1: Ναι, ναι. Κατερίνα, λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αντωνούλης εμφανίστηκε.
0: Γεια σου Κωστίου, ωραία γίγαντα.
1: Πήγε και αμαλίο ο Τζόνς και βγήκε κουρεμένος. Τη έφαγε από τον Άν που απέφυγε την επίθεσή του και απέκτησε καρούπαλο στο Ρωσάρο Δάκινο. Φωτογραφία δείχνει το αποτέλεσμα κάτω. Ναι, αυτό όμως δεν είναι τώρα ποιος έφαγε ποιον. Σημασία και ότι ο Νάν δεν επιτρέπεται από MVP και να έχει αυτή την εμφάνιση.
0: Και ο Νάν έριξε. Γιατί φάνηκε σαν άμα το δει αργό replay. Ναι. Αλλά του Derek Jones ήταν γεμάτη. Δεν ξέρω αν τον βρήκε ή όχι.
1: Εντάξει, σημασία παίζει ότι γεμάτη. Οι Αμερικανοί πλακώνονται στην Ελλάδα. Απαράδεκτοι και οι δύο. Απαράδεκτοι. Και ο Νάν κάτι φάουλ που κάνει. Αυτά που κάνει ο Νάν.
0: Και να πω κάτι. Ναι, θες να το ολοκληρώσεις.
1: Είναι τα φάουλ που κάνει τη πλάκα.
0: Θα πω κάτι που θα συμφωνήσει και ο Αντωνούλης τώρα.
1: Τι.
0: Εγώ παρατήρησα. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο στον Τολιόπουλο που έδειξε ότι είναι παιχτάρα. Μεγάλη. Γιατί είμαι πάντα αντικειμενικό. Στα παιχνίδια που είδα, γιατί τάδα, όταν έβγαινε ο Νάν από την ομάδα, καλύτερος ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος.
1: Εννοείται.
0: Κύριε Αντωνούλη,
1: κακός, μέτριος ο Νάν.
0: Θα μου πεις ότι έχεις δίκιο.
1: Μέτριος ο Νάν.
0: Ο Νάν από τότε που υπέγραψε τα 4 εκατομμύρια, μόνο κάποιες ατομικές ενέργειες.
1: Λέει ο κύριος Δελαβίνιας ότι έχει διαψεύσει αυτό το σενάριο ο κύριος Γιανακόπουλος, όπως τονίζει και ο ίδιος στο μήνυμά του, ότι αυτό μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Σιγά με πει ο Γιανακόπουλος τι θα γίνει. Όμως το γεγονός ότι κάποιοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν δεν είναι κακό.
0: Θα δούμε.
1: Τώρα ποδοσφαιρικά. Αύριο το βράδυ.
0: Δοθούν οι μπασκετικοί.
1: Έχω εκπομπή. Εσύ που θα είσαι αύριο.
0: Αύριο το βράδυ.
1: Θα σας πω πού θα πάει ο Τσάπρας.
0: Α, για πες, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ο Τσάπρας
0: σήμερα
1: λοιπόν,
0: υπήρχαν δύο ισοδύναμες προτάσεις.
1: Απομένουν 24 ώρες.
0: Αύριο θα αποφασιστεί.
1: Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Ναι. Και οι δύο προτάσεις είναι στα 3 εκατομμύρια. Θα πάρει 3 εκατομμύρια ο Κομπότης. Θα αποφασιστεί αύριο αν κάποιος θέλει να κάνει κάποια ρελάνς. Την Τρίτη το πρωί θα ξημερώσει και θα ξέρουμε πού θα πάει ο Τσάπρας. Θα κλείσει αυτό το σύριαλ. Ο Ολυμπιακός πιέζει, δεν θέλει να χάσει όπως έχασε το Γιαννούλη. Και ο Παναθηναϊκός θέλει να μεταφέρει ένα παίκτη στο κοινό του εν ώψη της συνέντευξης τύπου του νέου προπονητή, ο οποίος θα παρουσιαστεί Τρίτη Τετάρτη. Ίσως ο Παναθηναϊκός δώσει παραπάνω χρήματα και κάνει τη ρελάνς, πάρει τον Τσάπρα και το πουλήσει επικοινωνιακά μαζί με τον Ίστρουπ την Τετάρτη.
0: Για να φανεί δηλαδή κάτι.
1: Οπότε θα κλείσει και το κεφάλαιο Τσάπρα. Σε έναν...
0: Ισχύει αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι αν πάρει ο ένας τον Τσάπρα, όλος θα πάρει τον Τσίπρα.
1: Ποιος Χρήστος, ότι.
0: Από τον Έμορφο.
1: Λοιπόν, κλείνει και αυτό το σύριαλ. Ναι. Και πώς το λένε,
0: ο Ιλιώδης
1: ήταν η προπονητή.
0: Είναι ο Λεβαδιακός.
1: Δεν βιάζεται μετά την πόρηση Τσάπρα. Έχει, ο Παπαδόπουλος πάντως έχει δώσει τα χέρια με τον Αποέλ και ίσως πάρει και το Λοντίκιν μαζί.
0: Στην Κύπρο, ε.
1: Ναι. Ο Αποέλ, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι εκτός Ευρώπης, άρα αυτό είναι πιο εύκολο για τον Παπαδόπουλο να ξεκινήσει από κάτω και να παρουσιάσει, να είναι ανταγωνιστικός ο Αποέλ, ο οποίος, τι σημαίνει Αποέλ, ξέρουν οι συνάδελφοι.
0: Ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λοκατζίδων. Καλό.
1: Τι είπε ο τύπος. Και είπαμε στην Κύπρο, η Ομόνοια και ο Πόλη εκφράζουν δύο πολιτικούς χώρους.
0: Ακριβώς.
1: Αριστερά, δεξιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κλείσαμε και με τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Έτσι.
1: Τώρα στα άλλα θέματα, ΒΓ Εθνική, στην Πέμπτη θα ξέρουμε οριστικά και μετάκλητα ποια ομάδα θα ακολουθήσει τη Ζάκυρθο για να κλείσει ο φάκελος των 16 ομάδων της Super League 2. Κατά 99% θα είναι ο Πύργος. Εκδικάστηκε υπόθεση δύσκολα να επιβληθεί μεγαλύτερα ποινή στο εφετείο. Συνήθως στο εφετείο οι ποινές μειώνονται. Άρα λοιπόν ο Πύργος σιγά σιγά θα ετοιμάζεται. Ο Άρης Πετρούπολης προσπάθησε, αλλά έκανε μεγάλο λάθος αγωνιστικό στο τελευταίο
0: τμήμα. Ναι, δέχτηκε γκολ στο 90. Μου θύμισε την Καλαμάτα με την Κυψιά.
1: Από εκεί και πέρα στη Super League 2 η ΑΕΛ έχει μπλέξει ένα γαϊτανάκι. Δεν τη κάνει ο Ντελόπουλος, δεν τη κάνει ο ένα. Έχει ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, δεν το έχει λύσει. Η Καρδίτσα δεν υπάρχει φράγκο, δεν το έχει λύσει, άρα δύο ομάδες είναι σε πολύ δύσκολα.
0: Έχει γίνει και ανακοίνωση του κ. Παπαδημητρίου ότι φεύγω.
1: Επενδύει μεν, αλλά με δήμαρχο Μπέο και δεν ξέρω κατά πόσο ο Βόλος μπορεί να έχει δύο ομάδες Super League με προπονητή το Μαλεζά. Πάει και αυτό, ο Πατραϊκός βρήκε προπονητή. Τι συμβαίνει, έχουμε είσοδο. Ήρθα να πει τα δώσει δραγόνα.
2: Ήρθα να δω, αλλά ασχολείται ο Σαρλάκος με τον μπάσκετ.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Θα σε δικαιώσω αύριο.
0: Εσύ μεταδίδεις.
2: Τι θα με δικαιώσει, εγώ τα έχω πει καιρό.
0: Τι έχεις πει.
1: Τώρα θα δώσω τα παραπάνω λεφτά ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον Τσίπρα.
0: Κάτσε, Τσίπρα. Τσάπρα. Θα κάτσε να φύγει.
2: Όχι, αυτά έχουν γίνει νωρίτερα. Εγώ στα έχω πει στον αέρα.
0: Για τον Τσάπρα.
2: Για τον Τσάπρα.
0: Εντάξει.
1: Αύριο θα δώσω τα παραπάνω.
2: Διεκδίκησε και ο Ολυμπιακός, να ξέρεις.
1: 3 εκατομμύρια είπαμε.
0: Σήμερα δώσαμε το ρεπορτάζ. 3 εκατομμύρια.
1: Αύριο θα δώσω αγώνα. Είσαι έτοιμος.
2: Κάτσε
1: ένα κουίζ. Βάλαμε ένα κουίζ. Οι τρεις Έλληνες παίκτες που είναι στον πάγκο. Των δύο ομάδων.
2: Όχι Έλληνες.
0: Όχι.
2: Αγωνίζονται στο ελληνικό που.
1: Αγωνίστηκαν.
2: Αγωνίστηκαν.
1: Ο ένας, οι άλλοι δύο αγωνίζονται. Οι δύο αγωνίστηκαν και μόνο ένας θα αγωνιστεί του χρόνου.
2: Τι έχει.
1: Για πες μου, θα ψάξουμε να γραμπείς μέσα.
0: Ποιος είναι διαιτητής?
2: Θα πάω μέσα να στα πω όλα κατευθείαν στον αέρα.
0: Ισχύει ότι είναι ο Φωτιάς.
1: Συγγνώμη, πότε θα προλάβεις να πας στην Αμερική? Τι είσαι εσύ? Λοιπόν, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα.
0: Του χρόνου ο Παναθηναϊκός στον Πόλο. Εντάξει.
2: Τα έχω πει
0: αυτά. Από τώρα τα έχουμε παίξει. Πόλο Παναθηναϊκός του χρόνου. Ο Ηλιόπουλος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα πάει στο κοσμικό κέντρο Τα Κέφια. Το άλλο Σάββατο μαζί με τον Χρήστο τον υποδεχτώ και εγώ, λέει ο Βασίλης.
1: Ο κ. Ραβίνιας λέει ότι ο Ναν πρέπει να φύγει. Ναι. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, καλημέρα. Τρελή καλή που είπε, καλή ακρόαση. Δώσε στάνταρ να σωθούμε. Θα σας δώσουμε σε λίγο, παιδιά. Ξαναλέμε για το μάτς, έχουμε μισή ώρα ακόμη. Ότι το μάτς αυτό πάει για over 2,5. Over 2,5 κάρτες και over 8,5 corner. Αυτά τα πρώτα στοιχεία για αυτό το μάτς που έρχεται στις 2 τη νύχτα. Σήμερα υπενθυμίζουμε έχουμε ήδη πολλά over. Έχουμε δύο match με 8 goal. Εμείς
0: δεν είχαμε κανένα over.
1: Τα 4 goal. Έχουμε δύο match με 12 goal. Άρα θα προχωρήσει αυτό το ζήτημα.
0: Πώς σου φαίνεται το
1: ο Γιάννης από την Άρτα.
0: Μουντιάλ να πούμε.
1: Σουηδία την Ισία. Αυτό το match, παιδιά, το match τι ώρα αρχίζει?
0: 5.
1: Το Σουηδία την Ισία. Πιστεύω και αυτό είναι goal-goal. Απλώς έτσι, η Σουηδία θα δεχτεί γκολ σίγουρα. Άμυνα τραγική. Θυμάσαι το τελευταίο παιχνίδι με την Ελλάδα που δεν τρώγε γκολ.
0: Απλά δεν ξέρω την Ισία τι ομάδα.
1: Και έχει. Την Ίση είναι βορειοαφρικανή, άρα είναι λίγο χύμα. Είναι πολύ καλή
0: δεν
1: μπροστά.
0: Είναι καλύ... πίσω... Δεν είναι όμως καλύτερη από το Μαρόκο. Δηλαδή, αν έπαιζε Σουηδία-Μαρόκο, θα έπαιζε άχαστο διπλό.
1: Το Μαρόκο καταρχάς μετά την εμφάνισε χθες. Νομίζω ότι μπορεί να μπει και τετράδα.
0: Μαζί το πάμε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πάμε τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Μα απογοήτευσε στη Βραζιλία πολύ.
1: Ο κύριος φίλε διότι στο, δεν λέει είναι αυτός ο αδερφός ο Τουρέ. Πώς αδερφός ο Τουρέ είναι προπονητής. Ανέλαβε ο Τουρέ προπονητής στη Σλόβα
0: Μπρατισλάβας σήμερα. Γιατί πήγε ο Βάης ο προπονητής στην Εθνική.
1: Ναι, λέει ο Κυριάκος εδώ αν αυτός ο Τουρέ είναι αδερφός του Τουρέ. Εντάξει, το αδέρφη στην Αφρική είναι ένα λεπτό θέμα. Ο Τουρέ ο βασικός της ακτής.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Θα το δούμε αργότερα. Ακτήρευτος του Εκουαδόρ λέει ο Νίκος. Αμαντά Διαρό, Ιμπραήμ Σαγκαρέ, Σιμώνα Τικρά. Τι είναι αυτά οι διαιτητές είναι αυτοί βρε Νίκο, τι είναι αυτοί βρε Αμαντά Διαρό. Θα το τσεκάρουμε σε λίγο.
0: Οι διαιτητές.
1: Να δω από πού κατάγεται. Ο Πόρος εδώ, τι λέει ο Πόρος? Θα μας βρείτε μια τσούπραλη μεταγραφή για Καμαριέρα. Πιο εύκολα βρίζει δεξί μπακ παρά Καμαριέρα. Να το ο κύριο.
0: Καλό, καλό.
1: Ο κύριο Δρούγκα, ο οποίο έχει ξενοδοχείο, δεν μπορεί να βρει Καμαριέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπάρχει κάποια Καμαριέρα που ακούει, στείλτε μήνυμα στην Ερασπού να μεταφέρουμε εμείς για εργασία, σοβαρό μαγαζί, σοβαρό ο κύριο Δρούγκα.
0: Σε ποιο μέρο?
1: Στον Πόρο.
0: Στον Πόρο, μπράβο.
1: Πώ το λένε, Ακέλη. Ασέλη. Είναι
0: ναι, κάπω
1: έξω
0: από
1: το
0: ναι, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι, θα μας το πει τώρα ο Γιάννης.
0: Ωραία, πάμε τραγουδάκι.
1: Πάμε τραγουδάκι, πάμε τραγουδάκι.

0: 20 λεπτά πριν από τις 2, υπέροχα τραγούδια του Νίκο Βέρτε, τα παλιά του τα ωραία. Εδώ είμαστε, στο μικρόφωνο στα γήπεδα, παραγωγή της εκπομπής και την Μέλια Παναγιώτης Μπάλτα, στη ρύθμιση των ήχων ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, Δημήτρης Μαρσιώβας Αυτές, Αρλάκος στο μικρόφωνο, στις 2, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, πώς τον είπα, Τζιμ Λόντο, κοντά έπεσα.
1: Και να πούμε ότι ο Βέρτης,
0: θα μεταδώσει το μάτς.
1: Ο Βέρτης. Ένα περίεργο λόγο, 20 χρόνια στην Αθήνα, πάντα αυτό είναι το κυρίαρχο όνομα στο μαγαζί. Ουδής άλλος. Περίεργο αυτό.
0: Όχι περίεργο, το έχει αναλύσει. Μου το έχει πει σε συνέντευξη που μου έχει δώσει.
1: Για πες.
0: Ότι πώς θα τρως το φαγητό σου, κύριε Μαλισιώβα.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, τρως ένα ψάρι.
1: Ναι.
0: Του βάζεις το συγκεκριμένο αλάτι και πιπέρι, ξέρω εγώ, και μετά λεμόνι. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να βάλεις περισσότερο αλάτι, περισσότερο λεμόνι, αφού το έχεις συνηθίσει έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα ο κόσμος λέει, με έχει συνηθίσει. Να είμαι εγώ και 2-3 κορίτσια και αγόρια,
1: ναι,
0: νεαρά. Δεύτερες
1: φωνές, τρίτες.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλω περισσότερο αλάτι, σαν αντιγύ, πιπέρι κτλ. Και γι' αυτό συνεχίζει και πάντα είναι στην άκρη μαζί με τον Οικονομόπουλο οι δύο κορυφαίοι.
1: Πάμε τώρα να πούμε την απάντηση του Κούτση και να βάλω ένα quiz εγώ, το οποίο θα περιμένω από το Σαρελάκο που έχει καλύψει Μουντιάλ και Μουντιάλ να το βρει.
0: Για πες. Το πρώτο
1: την απάντηση. Να πούμε την απάντηση. Είναι οι δύο τροματοφύλακες, ο Λαφών του Παναθηναϊκού
0: και
1: ο Ραμίρες της Κηφισιάς.
0: Οι οποίες στον πάγκο και οι δύο.
1: Στον πάγκο και οι δύο. Και ο Πορόζο, ο τύπος που έκανε μάκα τον Πάοκ στο Ολυμπιακός Πάοκ στο διπλό. Πριν από δύο χρόνια.
0: Στην Τρουά.
1: Αυτό στην Τρουά και ο Πάλμερ στην Τρουά. Η Τρουά έπεσε από την.
0: Οι δύο αυτοί οι παίκτες, συγγνώμη, ήρθαν στο Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό.
1: Μαζί.
0: Από την Τρουά που έπεσε και είχε δεχτεί 78 γκολ. Και ελληνικές ομάδες πήραν αυτούς τους δύο παίκτες.
1: Ο Πάλμερ μου φαίνεται είναι και στην αποστολή της Αμερικής. Στους 26.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα για ένα φοβερό quiz.
0: Για πες.
1: Εσύ πρέπει να το βρεις.
0: Για πες.
1: Η Βραζιλία σήμερα έχασε το ρεκόρ που κρατούσε για πάντα, διότι πέτυχε με το γκολ εχθές, έφτασε στα 238 γκολ στις τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι.
1: Σήμερα η Γερμανία με τα 7 την ξεπέρασε.
0: Ωραία.
1: Και λοιπόν την ξεπέρασε.
0: Ναι.
1: Πώς έφτασε
0: η Γερμανία, πώς έφτασε?
1: Ναι.
0: 245.
1: Α,
0: δεν το ξέρω.
1: Σας περιμένω λοιπόν. Πόσα γκολ έφτασε η Βραζιλία μετά από τις τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων?
0: Ναι.
1: Σας το βοήθησα και σας είπα και τον αριθμό της Βραζιλίας.
0: Η Βραζιλία ήταν.
1: Φαντάζομαι να μην το έλεγα αυτό.
0: Η Βραζιλία.
1: Μην βιάζει, να το πεις αμέσως.
0: Δεν λέω, όχι. Η Βραζιλία από το 1970 και μετά ήταν το πρώτο μάτς στο Μουντιάλ που δεν κέρδισε στην πρώτη φάση. Τι είπε ο γίγαντας, ο Παναγιώτης.
1: Καλά, ο γίγαντας είναι ναν. Είναι ναν. Λοιπόν, Ερυθρόλευκα 30, πού κολλεύτω. Α, λοιπόν. Λέω Βασίλη Κουκουτσίλη στο ένα γνωστό quiz. Ποιος προπονητής που πέρασε από την Ξάνθη είναι στο Μουντιάλ? Έλα.
0: Από την Ξάνθη.
1: Ναι, ήταν στην Ξάνθη και τώρα είναι στο Μουντιάλ προπονητής και έκανε και μια σπουδαία νίκη το τελευταίο τρίμερο. Όχι ο μπρος που τον πήγαινε για βουβάλια ο Αναστασιάδης, γι' αυτό και έχασε.
0: Ήταν Τσέχος εκείνος.
1: Ναι. Ο Τόνι Πόποβιτς.
0: Αλλά δεν θυμάμαι ποιο
1: ήταν. Ήρθε ο Πόποβιτς από την Αυστραλία μαζί με το γιο του. Και μετά ήρθε η καταστροφή στην Ξάνθη. Γιατί είχε πάρει ένα Νικ Πάπας
0: ARGs
1: και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ κοίταξε. 1300 ευρώ για την καμαριέρα στο Ασκέλη. Μακάρι να βρίσκουμε και δουλειές σε ανθρώπους, έτσι. Λέει ένσημα, δώρα, εδρομασάζ.
0: Και δεν μπορεί να βρει.
1: Ατμόλουτρο. Ακουραστή υπάλληλο. Τα δωμάτια είναι καθαρά και όλα είναι έτοιμα στην πένα. Επειδή έχω πάει στο ξενοδοχείο αυτό, γι' αυτό και το ξέρω. Το έχω τσεκάρει, τριόροφο.
0: Ωραίος,
1: Ασκέλη. Άντε με το καλό, κορίτσια, βρείτε και στείλτε μηνύματα.
0: Να το στείλει και το πρωί.
1: Λοιπόν.
0: Που ακούν πιο πολλά κορίτσια.
1: Ο
0: Χουάντσο Ρεάλ Γκόμες μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό, λέει.
1: Υπάρχει μια φήμη, επειδή εκτιμούν το ύφος του.
0: Μπράβο του, ναι, φοβερός.
1: Είναι ωραίος.
0: Φοβερός τύπος.
1: Είναι Ευρωπαίος.
0: Ναι, ναι.
1: Φίλε.
0: Και έχει μείνει, είναι ελεύθερος τώρα. Ολυμπιακός, ναι, θα διώξει τον Ντάρικ Τζόνς.
1: Καλά, εννοείται. Φεύγει και ο Πίτερς.
0: Φεύγει και ο Πίτερς
1: στο Μιλάνο.
0: Αλλά είναι πολύ καλή περίπτωση να έρθει ο Γκόμες στο Ολυμπιακό. Για διάβασε του Αντωνούλη το μήνυμα.
1: Αντωνούλη, έλα. Λίγο μεγάλο λέει το μήνυμα.
0: Μόνο λίγο.
1: Λοιπόν, Ο Νάντι πρώτη χρονιά ήταν MVP, από πέρυσι άρχισε ένα μπαλατζάρι, να μην πατάει καλά κτλ. Τα παράπονα έχει, παράπονα όντω που δεν σφυρίζονται εύκολα φάουλ, όντω δεν τα παίρνει όλα τα φάουλ, είναι σίγουρο αυτό. Στα 5 μάτς με Ολυμπιακό εκτέλεσε 11 βολές, δηλαδή 2 βολές ανά αγώνα. Πρέπει να πούμε εδώ να πούμε ότι δεν μπουκάρει όμως μέσα. Φροντίζει να σουτάρει απ' έξω. Γι' αυτό ναι, και δεν παίρνει πολλά φάουλ. Όταν παίρνει μέσα τα παίρνει τα φάουλ.
0: Φέρνει, ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα να εκνευρίζει και να μην αποδίδει τα αναμενόμενα. Για μένα, επειδή αυτή η κατάσταση με διαιτησία είναι γνωστή και δεν θα άλλαζε, θα έπρεπε και ο ίδιος ο έμπειρος NBA να τη θασέψει τα νεύρα του και τον εαυτό του. Σωστά τα λες. Κύριε Αντωνούρη, οφείλω όμως και εσείς να παραδεχτείτε πως ειδικά στα τελευταία δύο μάτια το πέταξαν έξω διαιτητές με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι. Αλλά έβαλε και αυτό στο χεράκι του, κύριε Αντωνούλη. Δηλαδή, έβαλε το χεράκι του και βοήθησε τους διαιτητές να δώσουν τα φάουλ. Λοιπόν, πάει και αυτό.
0: Λοιπόν, μίλησα με ποδοσφαιριστή που έχει παίξει τον Ολυμπιακό.
1: Ένα γκολ περισσότερο.
0: Βραζιλιάνο. Ναι. Θα μου είσαι εσύ ποιος είναι και μου είπε ότι έχουν βάλει 239 οι Γερμανοί.
1: Ο Λουτσιάνο. Έλα, σε πίστεψα τώρα.
0: Ισχύει.
1: Σε πίστεψα τώρα. Θα το δούμε σε λίγο.
0: Ο Λουτσιάνο, είπαμε.
1: Λοιπόν, πού είναι αυτή η ψυχή? Κάνει ένα, ο Λουτσιάνο κάνει ένα με το φίλο, με τον Βαγγέλη το Μάτζιο, κάνει ένα καμπ. Θα έρθει και ο Τζοβάνι.
0: Στη Βούλα από εκεί.
1: Θέλω, Λουτσιάνο, να μας φέρει τον Τζοβάνι εδώ.
0: Λουτσιάνο μας ακούει και θα φέρει, φέρει τον Τζοβάνι
1: σε ένα μάτζ. Σε ένα μάτζ Βραζιλίας.
0: Και θα του βάλουν και τα γκολ, τα καλύτερα γκολ που έχει βάλει. Να τα βλέπει
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, παιχταράς, παιχταράς, παιχταράς, παιχταράς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Νίκος δεν απάντησε σωστά. Ο Κυριάκος Φίλης απάντησε σωστά.
0: Βασιλάκης,
1: το μήνυμα του Αποστόλη Καραφλού. Είπαμε, κύριε, έχασε ο Ολυμπιακός τον Γιαννούλη. Τι να κάνουμε, δεν ανέβηκε παραπάνω και τον έχασε. Αφού δεν έθινε να πάει σε Ολυμπιακό το παιδί, κύριε.
0: Ο Σύλλογος Δημοσιογράφων Σερών, λέει ο Βασίλης Στασιάδης, θα πάει, λέει, και θα καταγγείλει. Ότι,
1: τον μπρος.
0: Όχι τον μπρος. Ότι.
1: Όχι,
0: θα καταγγείλει, συγγνώμη. Θα τιμήσει, λέει, το Σωτήρη Γεωργούτσο, ο οποίος θεωρείται πλέον επίτιμος, λέει, ρεπόρτερ Πανσεραϊκού, γιατί έχει πρώτες τις ειδήσεις που βγαίνουν από τα Σέρας.
1: Ο Πανσεραϊκός, εντάξει, μην ασχολείσαι, να πείτε αθηνική τώρα.
0: Αστασιάδη, πείτε αθηνική, λέει.
1: Και καταρχάς πω κάτι με τον Πανσεραϊκό. Το γήπεδο το γεμίζει όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι άγιο, το γεμίζει.
1: Ναι, άρα λοιπόν αυτό δεν είναι υγιές.
0: Τώρα θα το γεμίσει, λέει ο Βασίλης.
1: Ας το γεμίσει με την Κηφισιά.
0: Με τον Πανιόνιο.
1: Ναι, δεν έχει φυλάθος ο Πανσεραϊκός, φίλε. Ο Πανσεραϊκός έχει 500 φυλάθος χίλιες μέχρι εκεί. Περιμένει τον ΠΑΟΚ, τον Παναγό και την Άγκη να γεμίσει το κηπέδο του. Άρα λοιπόν, τι ομάδες είναι αυτές. Τι ομάδες είναι αυτές.
0: Πρέπει να βγει. Πρέπει να βγει. Πρέπει να βγει ο Αναστασιάδης να απαντήσει.
1: Πόσο πάντως έχει, πόσα διάρκεια έχει. Ενώ μια ωραία ιστορία. Επιτρέπεται να μην γεμίσει το κηπέδο του. Μεγάλη πόλη, έχουν λεφτά, κύριε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι Καρδίτσα που είναι στην πείνα. Όχι οι Σέρες.
0: Έχουν λεφτά οι Σέρες.
1: Η Δράμα εδώ μεταξύ και αυτοί πολύ πεσμένοι, χίλια άτομα στο γήπεδο. Πολύ ξεπεσμένοι.
0: Την άδεια.
1: Η Καβάλα, 500 άτομα.
0: Στη Δράμα και στην Καβάλα. Η Καβάλα έπεσε, εντάξει, πήγαινε λίγο φέτος ο κόσμος. Στη Δράμα.
1: Πόσο.
0: Όταν πήγαινε κάπως καλά η Δράμα, δηλαδή η Δόξα.
1: 1500.
0: Πήγαινε.
1: Η Δράμα είναι πιο μικρή από τις Σέρες.
0: Εγώ έχω ζήσει τη Δόξα.
1: Ναι.
0: Γάμα εθνική, έστω και β' εθνική που ανέβηκε τότε με τον Πύρο και είχε τουλάχιστον 3-4 εισιτήρια. Να μην πω παραπάνω.
1: Έλα τώρα.
0: Τέτοια εποχή είχε, όντως.
1: Η Δράμα και οι Σέρες που έχουν αναθρέψει πάρα πολλούς φιλάθλους, διότι είχαν μεγάλες παρουσίες στα γήπεδα της Αλφαδικής, δεν επιτρέπεται να έχουν άδεια γήπεδα.
0: Πονάει η απάντηση.
1: Ποιος?
0: Μη μιλάω για τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στην Καρδίτσα να οργώσει καλαχωράφι.
1: Θα ξαναπέσει. Θα ξαναπέσει ο Πανσεραϊκός. Άμα δεν ανέβει τώρα, τι θα έχει.
0: Πανσεραϊκός δεν ανέβει.
1: Ναι.
0: Με Τσιμπανάκο.
1: Ναι.
0: Το νούμερο ένα φαβορί είναι.
1: Περίμενε, μην βγαίνει.
0: Του χρόνου ο Τσιμπανάκος στην Καρδίτσα του χρόνου.
1: Ναι, να τον πάρουμε, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι άλλο
0: σου είπα, φέτος Καρδίτσα λέω. Όπως είναι τώρα η κατάσταση,
1: ναι.
0: Αν βγουν 2 Πανσεραϊκός Πανιόνιος,
1: ναι.
0: Αν βγουν 3 Πανσεραϊκός Πανιόνιος,
1: ναι.
0: Και τον τρίτο με αστερίσκο την Νίκη Βόλου. Γι' αυτό που είπες.
1: Η Νίκη Βόλου, εγώ πιστεύω ότι είναι στα όρια της πολύ μεγάλης έκπληξης να καταφέρει να βγει, διότι δεν μπορεί μια πόλη να έχει 2 ομάδες.
0: Πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε αυτό? Από τότε το
1: εργοτέλειο. Ο Βόλος βγήκε το 13-14. Η Νίκη Βόλου βγήκε το 2013. Αλλά τότε δεν υπήρχε ο Βόλος.
0: Να. Πόσα χρόνια έχουμε να το ζήσουμε, Εργοτέλη Σόφη ήταν.
1: Εργοτέλη Σόφη πριν 10 χρόνια.
0: Μόνο.
1: Τώρα έχουμε 26, ήταν το 15 κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί, ε.
1: Είδες.
0: Να.
1: Είδες λοιπόν ότι δεν παίζει αυτό το σενάριο σε επαρχιακές πόλεις. Παναχάκη δεν παίζει. Α, η Παναχάκη θα παίξει τη Γάμα, ναι. Ο Πύργος μην ανέβει. Απευθεία τρένο.
0: Δεν νομίζω. Απευθεία όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν νομίζω.
1: Θα πάρει το ξάδερφο του Τσιμπανάκου.
0: Άμα βγουν τρεις.
1: Θα πάρει το ξάδερφο
0: του Τσιμπανάκου. Μπορεί να πάρει τον πάρουν. Άμα βγουν τρεις, θα παίξει ο πύργος. Άμα βγουν δύο,
1: λοιπόν,
0: νομίζω είναι καπαρωμένες.
1: Η Βραζιλία έκανε το ρεκόρ της σήμερα. Μετά από όλες τις φάσεις που συμμετείχε, η Βραζιλία δεν είχε χάσει ποτέ παγκόσμιο κύπελλο. Άλλωστε είναι και η πρώτη ομάδα που έχει 5 κατακτήσεις. Έχασε σήμερα τα γκολ. Έχασε τα γκολ γιατί την ξεπέρασε η Βραζιλία, η Γερμανία. Πόσα γκολ πέτυχε, σε ποια πισίνα είναι αυτό.
0: Χαιρετισμούς έχεις από την Αγγελική Λιάδη, μας ακούει.
1: Πες μας ότι είναι μαζί με τον Λουτσιάνο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έχετε ακόμα 5 λεπτά να βρείτε ποιος έχει το ρεκόρ πλέον επίτευξης τερμάτων σε παγκόσμιο κύπελλο σε τελικές φάσεις, επαναλαμβάνω.
0: Τραγουδάκι και κάνουμε σύνδεση με Αμερική.

0: μεριά σου.
1: 9 λεπτά πριν το... όχι το φινάλε, να πούμε πριν τη σέντρα μάλλον.
2: Βέβαια.
1: Γιατί τελειώναμε συνήθως 2. Βάλα
2: κουσικά να ακούσουμε τον Γιάννη.
1: Θα πάμε μέχρι τις 3. Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Έφτασε. Για να το
1: οποίο θα παρακολουθήσει το παιχνίδι που περιμένουμε να έχει γκολ του Εκουαδόρ με την ακτή ελεφάντος του. Γιάννης Παπαγεωργίου.
3: Καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπορ. Σιγά σιγά οι δύο ομάδες, οι ποδοσφαιριστές της ακτής ελεφάντος του και του Εκουαδόρ είναι έτοιμες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα έχουμε εικόνα από την φυσούνα του Lincoln Financial Field, ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 68.000 θεατών στην Φιλαδέλφια, ένα γήπεδο καθαρά φτιαγμένο έτσι για αμερικανικό ποδόσφαιρο, για το NFL, αλλά όποιος το δει, επειδή είναι πολύ κοντά οι εξέδρες με τον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι είναι και ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έχει γίνει για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026.
2: Είμαστε για τον Αλή, τον προπονητή της ακτής που αφήνει το Λαφόν στον πάγκο.
3: Έμεινε έξω ο Λαφόν, εντάξει. Έμεινε. Εσύ θεωρείς ότι έπρεπε να παίξει τη θέση του Φοφανά?
2: Του Φοφανά δεν το ξέρω, είναι της γνωστής οικογένειας.
3: Της γνωστής. Λοιπόν, να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι να μην καθυστερούμε και τον κόσμο. Είναι κατάμεστο το γήπεδο. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί φίλοι της ακτής ελεφάντος του. Είναι γεμάτο φίλους του Ισημερινού, του Εκουαδόρ. Είναι άλλωστε και μικρές οι αποστάσεις. Είναι ομάδα από την Νότια Αμερική, από τη Λατινική Αμερική. Είναι κατάμεστο λοιπόν το γήπεδο με φίλους του Ισημερινού. Ακτή ελεφάντος του Εμέρ Σφαέ, του προπονητή Φοφανά, κάτω από τα δοκάρια Κονάν, Σιγκό, Ντουέ, Αγκμπαντού, ο Φοφανά της Πόρτο, ο Κεσί, ο αρχηγός της ομάδας, ο Ντοματέ, ο Γουαχή, ο Πεπέ και ο Τουρέ. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει. Να πούμε, Δημήτρη Μαλισιώβα, κάτι, ότι η ακτή ελεφάντος του έχει να παίξει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Από ό,τι τη στείλαμε εμείς στο σπίτι της.
3: Από όταν τη στείλαμε εμείς στο σπίτι με το γκολ στις καθυστερήσεις του Σαμαρά, έτσι με το
2: 25 Ιουνίου 2014.
3: Αλλά έρχεται εντυπωσιακά και πρέπει να το πούμε, είναι εκπληκτική στα φιλικά παιχνίδια. Κέρδισε στις αρχές του μήνα και την Γαλλία εκτός έδρα. Υπάρχουν προσδοκίες ότι η ομάδα μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά. Από την άλλη μεριά, ο Ισημερινός, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σταθερή άνοδο στις μεγάλες διοργανώσεις, συμμετέχει για 5η φορά σε Μουντιάλ, είχε κάνει πρώτη εμφάνιση το 2002 στα γήπεδα της Απαναπολής Ανατολής, το 2006, το 2014 και το 2022, δίνει το παρόν και στο Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, οι ποδοσφαιριστές,
2: ενδεκάδες, πες μας και το ρέφερι.
3: Πάμε να δώσουμε και την ενδεκάδα του Εκουαδόρ, που δεν ξεκινάει ο Ραμίρες της Κηφισιάς κατά από τα δοκάρια. Γκαλίτες, Σινκαπιέ, Ορντόνιες, Πάτσο, Γεμπόα, Βαλέντσια, Μίντα, Πέδρο Βίτε, Αγκούλο, Φράνκο και Καϊσέδο. Αυτή είναι η 11 του Εκουαδόρ. Προπονητής εδώ είναι ο Σεμπαστιάν Μπακασέσε από το 2024.
1: Όχι Μπακασέτας.
3: Όχι Μπακασέ. Κοντά είναι. Όταν το διάβαζα, λέω, λες να έχει καμία σχέση. Λοιπόν, διετής αναμέτρησης είναι ο 37χρονος ο Γάλλος, ο Φρανσουά Λέτεσχε. Αυτός θα είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης. Παιχνίδι, θυμίζω, για τον 5ο όμιλο, εκεί που λίγο νωρίτερα είχαμε την εφτάρα της Γερμανίας απέναντι στο...
2: Οπότε να δώσουμε και την είδηση για το quiz, αφού τώρα αρχίζει μετάδοση. Η Γερμανία, ναι, ξεπέρασε τη Βραζιλία σήμερα επιτυχάνοντας 239 γκολ. Έμεινε η Βραζιλία δεύτερη με 238.
1: Είναι οι Γερμανοί που δεν συγχωρούν. Και είναι θα βρουν χώρους, θα βάλουν 6, 7, 8 έτσι, όσα μπορούν.
3: Δεν σταματάνε. Έτσι κι αλλιώς αυτό που παρουσίασε η Βραζιλία δεν ενθουσίασε χθες, έτσι, στην αναμέτρηση, στην πρεμιέρα της. με το Μαρόκο που δεν αγωνίστηκε.
2: Είμαστε καλή μετάδοση, εδώ θα είμαστε να σε απολαύσουμε και θα περιμένω το πλάνο του Didier Drogba.
1: Είναι εκεί,
2: θα είναι εκεί.
1: Ο οποίος είναι Γιούλ Μπρίνερ, το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Έχει.
2: Ξυριστή. Γεμάτο, βλέπω πολύ κίτρινο, Γιάννη. Πολύ κίτρινο.
3: Τίγκα. Ελάχιστη είναι η φίλη της ακτής ελεφαντος του.
2: Σε αυτό το γήπεδο, ποιος Έλληνας έχει σκοράρει
1: στη Φιλαδέλφια
2: το 2014, 3 Ιούνιου, φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Εκουαδόρ, μου φαίνεται.
3: Έχεις μεταδώσει εκεί μέσα, Δημήτρη?
2: Όχι,
3: Μαλισκέβα.
2: Δεν πρόκανα, γιατί έπρεπε να πάω στη Βραζιλία.
3: Ναι. Ποιος έχει σκοράρει?
2: Έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ.
3: Και στον Παναθηναϊκό, ο Σαλπικίδης?
2: Όχι, όχι.
1: Ο Μελίσης.
2: Όχι.
1: Άρε, Μελίση γίγαντα.
2: Στη Φιλαδέλφια σκόραρε ο Αλέξανδρος
1: Τζιόλης.
2: 1-1, το μάτι ήταν 3 τη νύχτα. Ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν πάει η εθνική ομάδα στη Βραζιλία. Αφήχθη στις 7 του Ιούλη.
1: Να, ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος είχε έρθει εδώ από τη φιλόδοξα την Καλαμάτα.
2: Ναι.
1: Βγήκα, λέει, μόλις έβαλε ο Ουντάβ 2 γκολ στη Στουτγκάρδη και πανηγύριζε με τη σημαία της
2: Γερμανίας. Ποιος?
1: Ο Ουντάβ. Της Στουτγκάρδης, ο επιθετικός της Γερμανίας.
2: Α, ναι.
1: Μας θέλει την αγάπη του.
2: Λοιπόν, οπότε φίλε, στο γήπεδο που σκόραρε ο Αλέξανδρος Τζιόλης, βοηθός του Χρήστου Κόντι, σε αυτό είσαι και εσύ και θα μας περιγράψει τον ωραίο αγώνα.
1: Χαιρετισμούς από τον Τζουρέλα έχεις.
2: Τον Αποστόλη. Να είναι καλά.
1: Αυτός λοιπόν, ήταν, λες,
2: πάρε τις ανάσες σου.
1: Αυτό το μάτς έπαιζε και αυτός, λέει.
2: Όχι, επανερχόμαστε, φίλε Γιάννη.
1: Λίγα να πούμε κάποια μηνυματάκια ακόμα. Την καλησπέρα στον Αποστόλη από τα Φάρσαλα. Το Θοδωράκι
2: τα Φάρσαλα, να πω ότι έχει πολύ καλό
1: χαλβά.
2: Σήμερα έψησα προβατίνα Φαρσάλο. Σουβλάκι.
1: Λέει,
2: το οποίο προήλθε από τα Φάρσαλα μέσω Μπαλάτσα. Ακούς, φοβερή προβατίνα σουβλάκι. Έχεις φάει ποτέ?
1: Σουβλάκι όχι, προβατίνα ναι.
2: Ναι, σουβλάκι προβατίνα.
1: Ναι, αυτό λέω, όχι.
2: Μπράβο τα Φάρσαλα.
1: Μπράβο στον Ταούλη, στον Σταύρο, στον Παπά, ο οποίος και σήμερα λέει πότισε κατά τις 2 το, 12, ναι. το 12 το βράδυ. Αλλά είχε πολλά κουνούπια, λέει, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Σταύρος. Ο Δημήτρης ο Μπλαντής πιστεύει αν ήταν, λέει, χωρίς ελλείψη ο Παναθηναϊκός.
2: Πάμε για γκολ και ώρα.
1: Πάμε, 2, άντε, ναι. Φεύγουμε. 2 η ώρα.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Βαντάικ, το δοκάρι και κόλ! Κόλ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Κατάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Ντάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό.

0: Πασπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι ακριβώς 2, φίλες και φίλοι της Σέρα Σπορ. Ξημερώνει 15η Ιουνίου. Είμαστε στην τέταρτη μέρα του Μουντιάλ. Είχαμε ένα πολύ ωραίο διπλό παιχνίδι σήμερα, καθώς η Γερμανία 7-1 το Κουρασάο, το οποίο σοφάρισε μεν η ομάδα του Αντωνίση της Κηφισιάς. Βοήθησε τη Γερμανία βέβαια για να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. Με αυτά τα γκολ η Γερμανία ξεπέρασε τη Βραζιλία στα γκολ σε όλα τα παγκόσμια κύπλα, καθώς έφτασε στα 239. Ευχαριστούμε Σίφη. Επίσης αργότερα η Ολλανδία δεν κατάφερε να κρατήσει το 2-1 το οποίο προηγήθηκε, και οι Άπωνοι σοφάρισαν στο τέλος το 90, 2-2, και εκεί είχαμε 4 γκολ. Οπότε περιμένουμε ενδιαφέρον σήμερα πόσα γκολ θα μας περιγράψει ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Το μάτς είναι στη Φιλαδέλφια, στην ανατολική ακτή της Αμερικής, απέναντι δηλαδή από την Αγγλία, μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω από τη Νέα Υόρκη. Φιλαδέλφια με τους Boston Celtics όντως. Λοιπόν, δεν έχει παρουσία στο ποδόσφαιρο και το γήπεδο, όπως προανέφερε και ο Γιάννης, είναι για άλλα σπόρα, για το NFL. Όμως τώρα είναι κοντά και θα μας πει ο Γιάννης τώρα σε λίγο και πόση χωρητικότητα είναι, γιατί είδα γεμάτο και ένα πανέμορφο γήπεδο. Γιάννης Παπαγεωργίου, μετάδοση ο αγών ακτή αλεπαντουστού Εκουαδόρ, με την παρουσία τριών Ελλήνων, με ελληνική δηλαδή συμμετοχή, αλλά είναι παγκίτες. Γιάννη, καλή μετάδοση.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Δημήτρη, Λευτέρη, φίλες και φίλοι της Σέρα Σπορ. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει, αλλά μέτρες οι δύο ομάδες δίνουν τον καθιερωμένο όρκο. Θυμίζω, Φοφανά, Κονάν, Σίνκο, Ντουέ, Αγμπαντού, Φοφανά, ο Φοφανά της Πόρτο, και εσύ, Ντομαντέ, Γουαχή, Πεπέ και Τουρέ, η ένδεκα που έχει επιλέξει ο Εμέρς Φαέ, ο προπονητής της ακτής Ελεφαντοστού. Από την άλλη μεριά, το Εκουαδόρ με τον Γκαλίντες κάτω από τα δοκάρια, Ινκαπιέ, Ορντόνιες, Πάτσο, Γεμπόα, Βαλέντσια, Μίντα, Πεδροβίτε, Αγκούλο Φράνκο και Καϊσέδο, διαιτητής αναμέτρησης ο Φρανσουά. Λέτε σχέο, 37χρονος Γάλλος, σε ένα γήπεδο, ενώ ακούμε και το πρώτο σφύριγμα τώρα της αναμέτρησης, ένα γήπεδο που χωράει κοντά στους 68.000 θεατές, για την ακρίβεια το γήπεδο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας χωράει 67.594 φιλάθλους, ένα εντυπωσιακό στάδιο, το οποίο πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι είναι πράσινο στάδιο, 100% πράσινο στάδιο, καθώς καλύπτει όλες τις ανάγκες, όλες τις ενεργειακές του ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διαθέτει πάνω από 11.000 ηλιακά πάνελ και 14 καινοτόμες ανεμογεννήτριες στις οροφές, στέλνοντας ένα μήνυμα βέβαια για την πράσινη ενέργεια, έτσι. Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, αναγνωριστικό το παιχνίδι μέχρι στιγμής, με τους παίκτες του Εκουαδόρ να γυρνούν την μπάλα στην άμυνά τους. Η μπάλα τώρα θα φτάσει δεξιά, εκεί όπου ο Πέδρο Βίτε αναγκάζεται, καθώς κλείνεται, να γυρίσει προς τα πίσω. Έχουμε σφύριγμα από τον Λέτεσχε για φάουλ.
1: Γιάννη, θέλω μετά να δει σιγά σιγά αν αυτό που μας έδινε η FIFA, ότι παίζουν με τρία στόπερ οι του Εκουαδόρ.
2: Ναι, με 3-4-3 παρατάσει την ομάδα του ο Σεμπαστιάν Μπεκασέσε, με τρεις στην άμυνα. Από την άλλη μεριά ο Εμέρς Φαέ έχει επιλέξει ένα σύστημα 4-4-2. Για να δούμε, το Εκουαδόρ κρατάει την μπάλα και θα κάνει το σούτο. Καϊσέδο περνάει έξω από τα δοκάρια του Φοφανά. Αυτή όμως είναι η πρώτη τελική εκτός εστίας στην αναμέτρηση για τον Ισημερινό. Ένα σούτο όχι όπως θα ήθελε έπιασε ο Καϊσέδο. Η μπάλα περνάει 3-4 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Φοφανά. Οι παίκτες ακτής τώρα ξεκινούν σε αυτό το build-up. Θα βγει γρήγορα και θα κόψει σε πλάγιο ο Μίντα. Βλέπουμε

0: στις οθόνες μας και τον Εμέρς Φάε, τον προπονητή της ΑΚΤΙΣ. Ένα λάθος από την πίεση στην πρώτη πάσα από τον Φοφανά, τον τερματοφύλακα της ΑΚΤΙΣ, πλάγιο για τον Ισημερινό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Εκτελέστηκε, η μπάλα θα περάσει με τον Πεδροβίτε. Θα φτάσει δεξιότερα στον Μίντα. Ο Μίντα σηκώνει το κεφάλι, προσπαθεί να αλλάξει με τον Αγκούλο. Βγαίνουν πολύ ωραία με τον Σίνκο και κόβουν οι παίκτες της ΑΚΤΙΣ Ελεφαντοστού, αλλά εκεί η πίεση ψηλά από τον Ισημερινό φέρνει την επανάκτηση της μπάλας. Ένα δυνατό μαρκάρισμα τώρα, ένα μαρκάρισμα που έγινε από τον αρχηγό της ΑΚΤΙΣ, τον Κεσί. Πήγε γρήγορα ο Λετεσιέ, σφύριξε το φάουλ, δεν έχει δώσει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε νωρίτερα στις οθόνες και την ενέργεια του Αγκούλο που δέχεται μία αγωνιά. Άφησε σε αυτή τη φάση το παιχνίδι ο Λετεσιέ. Για να δούμε αυτό το φάουλ, είναι λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου και από αριστερά. Η μπάλα τελικά θα παιχτεί μπροστά πίσω. Πάτσο αφήνει για τον Ορντόνιες. Εδώ αλλάζουν οι κεντρικοί αμυντικοί του Εκουαδόρ την μπάλα. Φράνκο γυρίζει τον τερματοφύλακα του, τον Γκαλίντες. Ανεβαίνουν τώρα ποδοσφαιριστές της ΑΚΤΙΣ για να πιέσουν μια ΑΚΤΙ Ελεφαντοστού που επιστρέφει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2014 και τον αποκλεισμό τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων από την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας. Πάσες στην άμυνα του Εκουαδόρ, τώρα προσπαθούν με μία μπαλιά. Είναι αρκετά γρήγορος ο Μίντα, αλλά βγαίνει ωραία, βάζει το κορμί του ο Σίνκο, ο κεντρικός αμυντικός της ΑΚΤΙΣ, κόβει την μπάλα. Πάσα για τον Αγκμπαντού, βγαίνει γρήγορα και απομακρύνει ο Αγκούλο σε πλάγιο. Πλάγιο για την ΑΚΤΙΣ στον χώρο άμυνας της. Πιέζουν ψηλά την επιλογή του Σεμπαστιάν Μπακασέσε, του προπονητή του Εκουαδόρ, να πιέζουν ψηλά και να αναγκάζουν. Μέχρι στιγμής τα έχουν καταφέρει σε λάθη τους ποδοσφαιριστές της ΑΚΤΙΣ. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια από δεξιά για την ΑΚΤΙ. Το Μαντέ άλλαξε την μπάλα με τον Ντουέ. Ο Ντουέ θα γυρίσει μπρος στο χώρο του κέντρου στον Πεπέ. Πεπέ στον Κεσί, τον αρχηγό, αυτός ακόμα πιο πίσω στον Σινκού. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες. Αγκμπαντού που αριστερά τώρα προσπαθούν να χτίσουν αυτή την επίθεση. Δεν είναι καλή επιλογή από τον Γουαχή. Κόβουν εύκολα, που μακρύνουν από την άμυνά τους οι παίκτες του Εκουαδόρ. Με τον Καϊσέδο τώρα να κρατάει, ο Καϊσέδο θα γυρίσει μπρος στο χώρο του κέντρου με το εξωτερικό, μια πάσα δεν είναι καλή, βγαίνει, αντιλαμβάνεται γρήγορα και κόβει για την ΑΚΤΙ ο Ντουαντέ. Ένα παιχνίδι χωρίς ευκαιρία σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά που παρακολουθούμε την αναμέτρηση. Είπαμε ότι ο Σεμπαστιάν Μπακασέσε, ο προπονητής του Εκουαδόρ, έχει επιλέξει τριάδα στην άμυνα, τρεις στόπερ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια επίθεση από την ΑΚΤΙ Ελεφαντοστού. Δεν έχουμε δει πώς θα δοκιμαστεί αυτό το σύστημα της ομάδας του Ισημερινού, της ομάδας του Εκουαδόρ, που έχει στις εξέδρες την συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων. Η ΑΚΤΙ από δεξιά, Ντομαντέ, κρατάει την μπάλα, συγκλίνει μια μπαλιά ωραία, έξυπνη πήγε να περάσει, βλέποντας την κίνηση που έκανε ο Πεπέ. Κόβουν και πάλι οι παίκτες του Εκουαδόρ. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 ΑΚΤΙ Ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Είναι παιχνίδι για τον 5ο όμιλο. Ωραία ενέργεια που έκανε ο Βαλέντσια, άνοιξε όμως το κοντρόλ, χάθηκε η μπάλα, θα κερδίσουν τώρα και το φάουλ κοντά στο χώρο του κέντρου με τον Κέσι, τον αρχηγό τους, οι παίκτες της ΑΚΤΙΣ. 5ος όμιλος, λίγο νωρίτερα η Γερμανία Πέτυχε έναν θρίαμβο απέναντι στον Κουρασάο για να δούμε παλιά πίσω από την πλάτη της άμυνας. Δεν σήκωσε ο βοηθός το σημαίακι. Έκοψαν όμως οι παίκτες του Ισημερινού για να γυρίσουν τώρα στον Φοφανά. Κατοχή για την Ακτή και εσύ. Ο αρχηγός θα ψάξει και πάλι μια κάθετη μπροστά. Ωραία θα βγουν τώρα με τον Ντομαντέ. Από δεξιά κάνει κίνηση ο Γουαχή στην περιοχή. Ο Ντομαντέ θα κοπεί όμως εύκολα. Θα έρθει να διεκδικήσει την μπάλα. Θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για το Εκουαδόρ. Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης βλέπουμε και τον Σεμπαστιάν Μπακασεσέ, προπονητή του Ισημερινού. Είπαμε ότι ο Ισημερινός τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει επίπεδο.
1: Το προπονητή το Μπακασεσέ το ναι. Βλέπω για δυτική ακτή να παίζει αμερικάνικο σύριαλ.
0: Έτοιμος είναι, έχει αυτό το σταριλίκι.
1: Το έχει.
0: Σωστό. Λοιπόν, και εσύ ο αρχηγός κρατάει, έκανε το λάθος. Όμως εύκολο λάθος εκεί. Φράνκο για το Εκουαδόρ, άλλαξε την μπάλα με τον Ορντόνιες και πάλι θα πάρει ο Φράνκο στο χώρο του κέντρου. Αυτές οι πάσες μπροστά πίσω στον Ορντόνιες. Ο Ορντόνιες αφήνει για τον Πέδρο Βίτε. Και πάλι ο Ορντόνιες. Στην άμυνά τους οι τρεις στόπερ άλλαξαν την μπάλα. Από τα πόδια του Φράνκο, ωραία εδώ προσπαθούν να ξεδιπλωθούν. Ο Καϊσέδο προσπάθησε να περάσει. Βγήκαν δύο παίκτες της ακτής και έκοψαν με τον Κονάν να κερδίζει και το πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο ίδιος. Ο Κονάν τώρα θα σφυρίξει ο Λετεσχέ. Ο Κονάν τη Σιλβιθέντε θα εκτελέσει, έγινε το λάθος. Και πάλι είπαμε, έχουν ανέβει ψηλά και πιέζουν οι παίκτες του Εκουαδόρ και αναγκάζουν σε εύκολο λάθος αυτή την πρώτη πάσα από την άμυνα, είτε είναι πλάγιο είτε πάει να βγάλει ο Φοφανά φτιάχνοντας ένα build-up. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Εκουαδόρ και αναγκάζουν στο εύκολο λάθος τους ποδοσφαιριστές της Άκτης. Για να δούμε εδώ τώρα. Στο χώρο του κέντρου Πέδρο Βίτε θα γυρίσει. Η μπάλα στον Ορντόνιες. Ορντόνιες για τον Πάτσο. Ο Πάτσο θα παίξει αριστερά. Ωραία ο Μίρντα. Θα προλάβει την μπάλα. Ο Ενκαπιέ, ναι, την πρόλαβε. Ευκαιρία εδώ. Θα γίνει το σουτ. Μεγάλη φάση χάνεται για την ομάδα του Εκουαδόρ με τον Βαλένσια.
1: Να δούμε αν ισχύει η φάση.
0: Να δούμε αν δεν έχει βγει.
1: Ναι.
0: Έτσι αυτό είναι το βασικό. Πήρε την μπάλα ο Ενκαπιέ. Όχι, έχει βγει πολύ. Έχει βγει πολύ η μπάλα. Έτσι. Οπότε αν είχε σημειωθεί τέρμα από τον Βαλένσια εδώ, θα είχε ακυρωθεί μέσω του ΒΑΡ. Και πάλι κάνουν το λάθος. Σε αυτή την πρώτη πάσα από τον Φοφανά, οι παίκτες της Ακτής, πλάγιο από αριστερά. Με τον Ενκαπιέ να γυρίζει μπροστά πίσω. Πάτσο. Ορντόνιες. Μπάλα στον Φράνκο. Βέβαια τώρα να πιέσουν ψηλά οι παίκτες της Ακτής, αλλά αλλάζουν με ευκολία την μπάλα οι παίκτες της ομάδας της Νότιας Αμερικής. Ενκαπιέ, ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Μίντα. Έκοψε εκεί ο Πεπέ Ντουέ. Από δεξιά Ντομαντέ και πάλι Ντουέ. Ακόμα πιο πίσω στο Σίνκο. Ούτε τις αποδοκιμασίες από τους πρέπει να είναι πάνω από 60.000 οι φίλοι του Ισημερινού στο Lincoln Financial Field, στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Άλλο ένα λάθος. Πάρα πολλά λάθη σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά από τους ποδοσφαιριστές της Ακτής. Βέβαια αυτό νομίζω έρχεται δικαιολογημένα από την πίεση, παραλαμβάνω, που βάζουν ψηλά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Για να δούμε τώρα πάσες στην άμυνα του Εκουαδόρ. με τον Πάτσο να αλλάζει για τον Ορντόνιες, ένα γέμισμα αυτός. Κόβουν ωραία, ο Σίνικο προσπάθησε να περάσει, προσπάθησε να παίξει και το 1-2. Δεν είναι καλή η πάσα με το κεφάλι που επιχείρησε ο Γουάχη. Κατοχή και πάλι για το Εκουαδόρ. Πάτσο άλλαξε την μπάλα και παίρνει τώρα ο Φράνκο που βρίσκει χώρο μπροστά του. Για να δούμε αν εδώ θα μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι με τον Μίντα. Ο Μίντα προσπάθησε να αλλάξει. Ήταν κοντά του ο Βαλένσια. Χάθηκε η μπάλα όμως, παίρνουν και πάλι κατοχή. Το σουτ που θα γίνει είναι καλό. Η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Αυτό είναι το πρώτο καλό σουτ στην αναμέτρηση και είναι για το Εκουαδόρ με τον Γεμπόα να κάνει την προσποίηση έξω από την μεγάλη περιοχή, να κάνει το σουτ. Η μπάλα περνάει ένα περίπου μέτρο πάνω από τα δοκάρια του Φοφανάς. Το 13ο λεπτό αυτή η φάση. Για να δούμε τώρα τον Ντομαντέ για την ακτή. Αλλάζουν στο χώρο του κέντρου. Φοφανά κρατάει την μπάλα. Θα παίξει για τον Κονάν και πάλι Φοφανά. Αναγκάζεται να γυρίσει μπροστά πίσω στον Αγκμπαντού. Ο Αγκμπαντού θα παίξει με τον Κονάν. Μπάλα από δεξιά Ντουέ. Ανεβαίνουν, πιέζουν ψηλά έτσι Ντομαντέ. Αυτή η πίεση αναγκάζει τους παίκτες της ακτής να γυρίζουν και πάλι μπροστά πίσω. Αγκμπαντού άφησε για τον Κονάν. Από δεξιά τώρα προσπαθούν να βγουν. Ντουέ, ένα γέμισμα, θα πάρει την μπάλα από κόντρα ο Ντομαντέ. Και αυτός ακόμα πιο πίσω, εκεί που ήταν ο Κέσι ο αρχηγός. Ντουέ, Ντομαντέ και εσύ. Πάρα πολλές πάσες για να αλλάξουν το παιχνίδι, αλλά θα γίνει το λάθος από τον Κονάν. Άνοιξε και το κοντρόλ του. Μπροστά πίσω στον Γκαλίντε, στον τερματοφύλακα του Εκουαδόρ. Η μπάλα με ένα γέμισμα προσπαθεί να φτάσει στο χώρο του κέντρου. Γίνεται ένα λάθος εκεί, για να δούμε αν εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις ευκαιρίας για την ακτή. Ο Πέπε κρατάει την μπάλα, την κράτησε περισσότερο από όσο έπρεπε. Και εσύ, Ντουέ. Και τώρα από δεξιά το Μαντέ που έχει το χώρο να κάνει τη σέντρα. Κρατάει όμως την μπάλα, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει το σούτ, οι κόντρες. Το σούτ που έγινε από τον Γουαχή. Έκοψαν προς στιγμήν οι παίκτες του Εκουαδόρ. Κατοχή παραμένει όμως Ντομαντέ από δεξιά. Ντομαντέ ανεβαίνει σε βοήθεια και ο Ντουέ. Ο Ντομαντέ κρατάει, τώρα θα δώσει τον Ντουέ. Από δεξιά βγάζει την σέντρα, η κόντρα δεν μπορεί να περάσει. Ο Ντουέ θα γυρίσει στον Ντομαντέ. Έγινε το λάθος και παίρνει ο Βαλένσια. Προσπάθησε να βγάλει μια κάθετη παλιά. Εκεί που έβγαινε ο Γεμπόα, βγήκαν γρήγορα με το Σίνκο οι αμυντικοί της ακτής και έκοψαν την μπάλα. Στο 16-0-0 πάντα, ακτή ελεφάντος του Εκουαδόρ. Παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο. Με αυτό το παιχνίδι πέφτει αυλαία της πρώτης αγωνιστικής αυτό τον όμιλο. Για να δούμε τον αρχηγό τον Κέσι. Με χώρο θα γυρίσει. Το σουτ που θα γίνει από αριστερά ήταν σέντρα σουτ. Ο Πεπέ πρέπει να το έχει κάνει. Διαμαρτύρονται για κόρνερ εδώ. Ότι έχει βρει δηλαδή ο Γκαλίντες. Να δούμε τι φάση έχει δείξει. Άου το Φρανσουά Λετεσχέ. Ωραίο και εσύ εδώ. Βλέπει το ανέβασμα από αριστερά. Μια σέντρα σουτ που γίνεται από τον Τουρέ τελικά. Ο Τουρέ πιάνει.
1: Το χάσε το κόρνερ σουτ.
0: Το χάσε το κόρνερ ο Λετεσχέ, ναι, ίσα ίσα που βρίσκει με
1: τα
0: ακροδάκτυλα.
1: Γιατί πήγαινε στο δοκάρι.
0: Ναι, βρήκε με τα ακροδάκτυλα ο Γκαλίντες. Διαμαρτυρήθηκε ο Τουρέ.
1: Και έχουμε πει ότι πλέον δεν μπορεί να μπει γκολ από...
0: Για να δούμε αυτή τη φάση, ευκαιρία για το Εκουαδόρ μέσα στην περιοχή. Καθυστέρησε εκεί και θα του πάρει την μπάλα. Πολύ ωραία ο Ντουέ και θα βγάλει με την μία στον Ντομαντέ. Υπάρχουν τώρα προϋποθέσεις για την ομάδα της ακτή. Και εσύ, ο αρχηγός για τον Τουρέ από αριστερά. Ο Τουρέ κρατάει την μπάλα. Μένει λίγο πιο πίσω και εσύ. Τώρα θα γυρίσει. Αλλάζουν οι παίκτες της ακτής. Πέπε. Ντομαντέ από δεξιά. Ντομαντέ σηκώνει το κεφάλι. Ωραία ενέργεια, ευκαιρία. Δεν μπορεί να πιάσει. Γεμάτο το σούτ ο Γουαχή και χάνεται μεγάλη φάση εδώ για την ακτή Ελεφαντοστού. Ωραία η πάσα. Η κάθετη από τον Ντομαντέ ήταν έξυπνη. Με πολύ τέχνη.
1: Γιάννη, θα, όταν θα δείξει το replay, θα μας το μεταφέρει, γιατί πρέπει να έκανε ένα ζογκλερικό εκεί.
0: Αυτό λέω, με τέχνη, πολύ τέχνη έβαλε. Απλά πρέπει να έχει παίξει, ναι, με τη μία, με τα δύο πόδια, ναι, για να, ναι, περάσει την μπάλα.
1: Για το corner να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να μπει.
0: Για να δούμε τον Ντομαντέ σε διακόπτω. Βγάζει την σέντρα. Απομακρύνουν οι παίκτες του Εκουαδόρ σε corner. Το πρώτο στην αναμέτρηση.
1: Μπράβο.
0: Είναι για την ακτή που σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε συνεχόμενα λάθη από την πίεση που ασκούσε ψηλά το Εκουαδόρ από τους ποδοσφαιριστές της ακτής, αλλά τώρα σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει από το καβούκι της η ομάδα της ακτής και έχει δημιουργήσει και δύο ευκαιρίες μέσα σε 1,5 λεπτό. Έτσι.
1: Να πω λοιπόν για να το κλείσω, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει γκολ από κόρνερ το οποίο δεν ήταν κόρνερ. Από την άλλη όμως έχουν χαθεί ήδη αρκετά κόρνερ σε αυτή την... το αφήνουν οι τέταρτοι και οι βαρίστες. Αν κάνει λάθος δηλαδή, το αφήνει αφού δεν υπάρχει εξέλιξη.
0: Σωστό, εκτελέστηκε το κόρνερ. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Εκουαδόρ, είναι πεσμένος κάτω και διακόπτει ο Λετεσχέ, ο Καϊσέδο είναι. Ο, τα μαρκαρίσματα μετά το κόρνερ θα σηκωθεί, δεν έχει κάτι το σοβαρό.
1: Το έχει βάψει το μαλλί ο Άσος της Τσέλσι.
0: Έτσι. Αγαπημένος του Σαρελάκου στην αναμέτρηση πρέπει
1: και
0: να είναι.
1: Και ο Βαλένσια έχει βαμμένο το μαλλί.
0: Και ο Βαλένσια.
1: Τώρα μπορεί να, αν θέλει ο σκηνοθέτης, πρέπει να μας δείξει την περίτεχνη ενέργεια για να βγει η πάσα στην προηγούμενη ευκαιρία.
0: Μας δείχνει το μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα που έπεσε κάτω ο Βαλέντσια, αλλά δεν είχε κάτι το σοβαρό. Ο Καϊσέδο, συγγνώμη, σηκώθηκε. Θα μας δείξει βέβαια και την ευκαιρία λίγο νωρίτερα από την περίτεχνη ενέργεια του Ντομαντέ που περνάει στον Γουαχή. Αυτός δεν πιάνει. Πιάνει περισσότερο αέρα παρά το πλασέ και μπλοκάρει ο Γκαλίντες. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο καλή στιγμή στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Βλέπουμε και τον Μπακασέσε, τον προπονητή του Εκουαδόρ, να δίνει συνεχώς οδηγίες. Διαμαρτύρεται ο Καϊσέδο γιατί ακόμα ο διαιτητής δεν του έχει επιτρέψει να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ντομαντέ από δεξιά και πάλι για την ακτή. Στον αρχηγό του τον Κεσί αυτός πιο πίσω, στον Κονάν και πάλι Κεσί. Ο Κεσί κρατάει την μπάλα. Ντομαντέ και πάλι στον Κεσί. Ντουέ από δεξιά, αυτές οι πάσες που ακούτε κάτω από το χώρο του κέντρου, όπως κάνει επίθεση η ακτή Ελεφαντοστού και ο Κεσί θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Αγκμπαντού. Παριστερά τώρα προσπαθούν να χτίσουν αυτή την επίθεση. Κονάν που έχει ανέβει ψηλά, θα γυρίσει μπάλα προς τα πίσω και πάλι στον Κονάν. Αγκμπαντού, Κονάν, τι έγινε ο Καϊσέδο, τον έχει ξεχάσει έξω. Κοίτα εδώ, απίστευτο, ε.
1: Έχει πάει... για να εισέλθει πρέπει να υπάρχει διακοπή.
0: Όχι να υπάρχει διακοπή.
1: Να του. Μόλις μπήκε.
0: Ναι, νομίζω βγήκε έξω γιατί τραυματίστηκε. Είχε διακοπή η αναμέτρηση, αλλά τον ξέχασε εκεί. Για να δούμε Ντομαντέ. Πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά. Θα γυρίσει. Κόβουν οι παίκτες του σημερινού. Θα γίνει το λάθος. Ο Τουρέ ήρθε να πάρει για να αφήσει τον Ντουέ. Τον κρατάει από δεξιά. Βάζει ωραία το πόδι και κόβει ο Πάτσο. Ένα μαρκάρισμα τώρα από τον Σίνκο. Θα πάει ο Λετεσχέ με τριπλό σφύριγμα εκεί. Ενώ βλέπουμε και τον Βαλένσια.
1: Να πούμε κάτι, επειδή ο διαιτητής είναι Γάλλος και είναι Champions League, δεν βάζει το χέρι εύκολα στην τσέπη για τις κάρτες, επειδή όλοι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να παιχθεί ποδόσφαιρο και αφήνουν τα μαρκαρίσματα. Εδώ αν ήταν διαιτητής Λατινικής Αμερικής, σίγουρα θα είχαμε την πρώτη κάρτα.
0: Ναι.
1: Και αλλά το αφήνει εδώ και καλά κάνει γιατί είναι νωρίς.
0: Και έχει πάει ο Πάτσο και κρατάει τον Βαλένσια που πήγε να βγει εκτός αυτού. Φάουλ για το Εκουαδόρ, είναι στον χώρο της άμυνας του. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 23ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ στην Φιλαδέλφια, στο Lincoln Financial Field. 0-0. Ακτή ελεφάντος του Εκουαδόρ. Χωρίς να έχουμε δει και την κλασική ευκαιρία λίγο νωρίτερα, η φάση με την ακτή ελεφάντος του, τον Ντομαντέ να περνάει στον Γουαχή, αυτός να μην πιάνει το σουτ, πιάνει περισσότερο αέρα παρά να βρίσκει την μπάλα. Για να δούμε, έγινε το λάθος εδώ. Ευκαιρία, δοκάρι, να η πρώτη μεγάλη στιγμή στην αναμέτρηση είναι για το Εκουαδόρ. Συνεχίζεται η φάση από δεξιά, από αριστερά, συγγνώμη. Μίντα αφήνει στον Νκάπιε. Πεδροβίτε, Βαλέντσια προσπάθησε να περάσει μπροστά, κρατάει ο Μίντα, θα κάνει το σούτι, αλλά περνάει out. Πρώτη καλή στιγμή λοιπόν, έρχεται στο 23ο λεπτό, η μπάλα τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Φοφανά. Είναι η ευκαιρία για το Εκουαδόρ, ενώ μετά από αυτήν την φάση έχουμε και την διακοπή ακριβώς στα μισά του ημιχρόνου για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, πάνε στους πάγκους τους να πιούν το νεράκι τους, να πάρουν και τις απαιτούμενες οδηγίες από τους δύο προπονητές, από τον Εμέρ Σφάε, τον προπονητή της ακτής, και τον Σεμπαστιάν Μπακασέσε, τον προπονητή του Εκουαδόρ. Ενώ βλέπω έχει πάει ο Βαλέντσια, κάτι λέει στον Λετεσιέ.
1: Ο μελλητικός. Πάρε μια ανάσα. Λοιπόν, ο Μίντα είναι αυτός ο οποίος χάνει την ευκαιρία, αφού βέβαια έγινε μεγάλο λάθος από τους αμυντικούς της ακτής που ήταν μόνοι τους και έχασαν την μπάλα σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει γκολ. Σίγουρα θα έχει γκολ αυτό το παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε νωρίτερα, 7-1 η Γερμανία, με αυτά τα γκολ πήρε την πρώτη θέση, την άτυπη πρώτη θέση στα γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Το ρεκόρ το κατήχε η Βραζιλία με 238, η Γερμανία πλέον έχει 239. Ενώ νωρίτερα, το προηγούμενο μας δηλαδή, οι Σαμουράι δεν είπαν ποτέ το τέλος τους, το δημιούργησαν αυτοί το τέλος με ένα γκολ στο 90 και απέσπασαν τη σοπαλία από τις τουλίπες. Τουλίπες Σαμουράι 2-2, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, και περιμένουμε ενδιαφέρον πόσα γκολ θα έχει το παιχνίδι στην ωραία Φιλαδέλφια, στις ανατολικές ακτές της Αμερικής, απέναντι από την Αγγλία, λίγο πιο κάτω από τη Νέα Υόρκη, η ωραία Φιλαδέλφια που την έχουμε μάθει από τους 76ers, μου φαίνεται, Φιλαδέλφια 6 και όχι Boston Celtics που είπα νωρίτερα. Για το μπάσκετ, ξέρω.
0: Ναι, γιατί η Βοστόνη είναι στη Βοστόνη.
1: Πιο κάτω είναι για αυτή. Λοιπόν, ωραία ατμόσφαιρα, Γιάννη, νομίζω. Ωραίο το παιχνίδι, μοιρασμένο. Καλός και μέχρι στιγμής ο διαιτής. Καλό το θέαμα.
0: Καλό είναι το θέαμα. Είχαμε την πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση λίγο πριν την διακοπή για το cooling break, με το οριζόντιο δοκάρι του Γεμπό ακριβώς το 23ο λεπτό, η πρώτη πολύ μεγάλη φάση που έγινε το λάθος από τους αμυντικούς της ακτής, πήρε την μπάλα ο Γεμπόα, έκανε το σουτ, μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Φοφανά. Στο 27ο λεπτό έχουμε μπει πλέον. Βλέπουμε τους παίκτες της ακτής να τα λένε μεταξύ τους. Περνούν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Παίκτες του Εκουαδόρ είναι όλοι μέσα. Και θα έχουμε την επανέναρξη της αναμέτρησης. Το είδες, Δημήτρη, Λευτέρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, ότι αν και είναι φτιαγμένο για αμερικάνικο ποδόσφαιρο,
1: ταιριάζει
0: απόλυτα, έτσι. Ταιριάζει απόλυτα.
1: Και τα πήγες μακριά που φαίνονται οι πύργοι της Φιλαδέλφειας.
0: Μια χαρά είναι ωραίο το θέαμα.
1: Και οι κυρίες από τον σημερινό ακόμα καλύτερες.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε, Λατινική Αμερική.
1: Ο σημερινός, ο οποίος είναι στη μέση ακριβώς του πλανήτη. Εκεί που υπάρχει και το σημείο 0.
0: Σωστό.
1: Για όσοι πάνε στην πρωτεύουσα, στο Κίτο.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην αναμέτρηση, το 28 είμαστε. Έχουμε βέβαια και τις καθυστερήσεις. στο πρώτο ημίχρονο. Καϊσέδο ψάχνει να παίξει το 1-2. Έκοψαν εύκολα και η αμυντική της ακτής, όμως γίνεται και το λάθος και πάλι. Το λάθος που έγινε από τον Τουρένα. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα τώρα και θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στον Φοφανά. Σωστά εδώ λέτε, και είναι πάρα πολύ δυνατό το μαρκάρισμα του Φοφανά, του ποδοσφαιριστή της όχι της Πόρτο, Φοφανά της Πόρτο, που αγωνίζεται επίσης στην ακτή. Ο Φοφανά, ο Σέκο Φοφανά της Πόρτο, ο ποδοσφαιριστής, δέχθηκε την κίτρινη κάρτα από τον Λετεσχένη, πρώτη που βγαίνει στην αναμέτρηση για αυτό το πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Μίντα για το Εκουαδόρα, από αριστερά ο Μίντα κρατάει, κλείνεται, θα αναγκαστεί να γυρίσει μπροστά πίσω στον Πάτσο. Πάτσο σηκώνει το κεφάλι, κρατάει και την μπάλα, κοντινή πάσα για τον Πεδροβίτε. Κεντρική αμυντική του Εκουαδόρ με τον Ορντόνιες θα γυρίσει τον τερματοφύλακά του, τον Γκαλίντες. Προσπαθούν με αυτό το build-up να απελευθερωθούν από την πίεση και θα τα καταφέρουν. Βρίσκει χώρο μπροστά του και τον παίρνει ο Πεδροβίτε. Και τώρα από δεξιά οι παίκτες του Εκουαδόρ θα περάσουν τον χώρο του κέντρου με τον Ανκούλο. Αλλά θα φτάσει τον Βίτε. Ωραία η πάσα. Για να δούμε εδώ τώρα από αριστερά με τον Μίντα. Μίντα κρατάει. Θα βγάλει μια σέντρα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Φοφανά, τερματοφύλακας της Ρίζεσπορ, να μπλοκάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια με τα χέρια στον αρχηγό τον Κεσί. Γίνεται και το λάθος και πάλι όμως με την πίεση. Για να δούμε τους παίκτες του Εκουαδόρ. Ανκούλο γυρίζει προς τα πίσω. Βαλένσια. Ο Καϊσέδο, συγγνώμη, κρατάει μια κάθετη παλιά ευκαιρία, γκολ, όχι, δοκάρι. Μεγάλη φάση χαμένη με τον Μίντα, δεύτερο δοκάρι για το Εκουαδόρ. Πιάνει το πλασέ από θέση μέσα αριστερά, λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Συνεχίζεται όμως η φάση με τον Καϊσέδο να πατάει περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Πάτσο, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Παίζουν τριγωνάκια μέσα στην περιοχή, ένα σουτ. Όρθιος ο Φοφανά, η μπάλα όμως θα περάσει λίγο δίπλα από το δοκάρι του. Νέο δοκάρι στο 30 λεπτό με τον Μίντα αυτή τη φορά. Πολύ ωραία η παλιά που βγάζει ο Πέδρο Βίτε. Πάρα πολύ ωραία εκεί. Η κάθετη έρχεται. Ο Μίντα να πιάσει το πλασέ, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και πάλι δεύτερο δοκάρι για το Εκουαδόρ, και ενώ συμπληρώσαμε μισή ώρα παιχνιδιού στην Φιλαδέλφια, 0-0 πάντα εδώ και 10 περίπου λεπτά. Η ομάδα του Εκουαδόρ έχει πάρει πρωτοβουλίες και προσπαθεί να δημιουργήσει φάσεις μπροστά στην εστία του Φοφανά. Δοκάρι με τον Γεμπόα στο 23ο λεπτό. Δοκάρι λίγο νωρίτερα με τον Μίντα στο 30. Νέο λάθος αυτή τη φορά από τον Ντουέ. Πλάγιο και πάλι για το Εκουαδόρ. Με τον Ινκαπιέ να το εκτελεί μπροστά πίσω. Πεδροβίτε ακόμα πιο πίσω στον Πάτσο. Πάτσο για τον Ορντόνιες. Ορντόνιες στον Φράνκο. Από δεξιά τώρα χτίζουν αυτή την επίθεση οι παίκτες του Εκουαδόρ. Φαντάζομαι φτάνουν στα αυτιά σας και οι επιφημίες από τους φίλους του Εκουαδόρ. Ωραία ενέργεια, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Λετεσχέ. Προσπάθησε να περάσει από δύο παίκτες ο Ανκούλο. Να δούμε για το replay. Λίγο έξω από την περιοχή πέφτει κάτω. Αφού έχει περάσει την μπάλα, ο Λετεσχέ είναι πολύ κοντά. Έχει καθαρό οπτικό πεδίο, είναι η αλήθεια. Δείχνει χαρακτηριστικά και με τα δύο χέρια ότι δεν υπάρχει τίποτα. Για να δούμε την ακτή τώρα. Από δεξιά με τον Πέπε να χάνει την μπάλα, όμως επιχείρησε μια πάσα για τον Ντομάτε. Κόβουν εύκολα οι παίκτες του Εκουαδόρ, που προσπαθούν τώρα αυτοί με τη σειρά τους να βγάλουν χωρίς επιτυχία την μπάλα από την άμυνά τους. Πεπέ Έπαιξε με τον Ντομαντέ η μπάλα θα γυρίσει τον Κεσί. Ο αρχηγός πιο πίσω στον Αγκμπαντού. Αγκμπαντού για τον Κονάν. Ντομαντέ από δεξιά. Θα γυρίσει για τον αρχηγό. Είχε χώρο αυτός. Θα επιλέξει τελικά να δώσει πιο διπλά. Θα κάνει το σουτ έξω από την περιοχή. Ο Φοφανά η μπάλα περνάει πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Γκαλέντες, του τερματοφύλακα του Εκουαδόρ, ποιος τώρα παίζει με τα πόδια και κοντινή πάσα για τον Πάτσο. Πάτσο στον Ινκαπιέ. Το θα ψάξει ένα γέμισμα εκεί που έκανε την κίνηση ο Μίντα. Έκοψαν μπροστιγμήν οι παίκτες της ακτής. Βαλένσια για το Εκουαδόρ. Πεδροβίτε παίζει δεξιότερα στον Φράνκο. Ο Φράνκο στον Καϊσέδο. Καϊσέδο κρατάει την μπάλα. Γυρίζει για τον Πεδροβίτε. Από αριστερά τώρα παλιά Ανκούλο. Προσπάθησε να βρει τον Πάτσο λίγο έξω από την περιοχή. Κόβουν οι παίκτες της ακτής με τον Κονάν. Ο Κονάν αφήνει στον Ντουέ. Αυτός μια πάσα στα τυφλά εκεί που είναι μόνο ο Πάτσο, που θα αφήσει στον Καϊσέδο. Όλοι οι παίκτες της ακτής ελεφαντοστούς σε θέση άμυνας πίσω από τον χώρο του κέντρου. Είναι κάποια από αριστερά. Είναι κάποια θα δει την κίνηση και θα περάσει ωραία στον Ανκούλο. Ο Ανκούλο συγκλίνει μπρος στην περιοχή. Μια σέντρα με το εξωτερικό δεν είναι καλή. Κόβουν οι παίκτες της ακτής. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να βγάλουν μια γρήγορη κόντρα επίθεση τώρα. Ντομαντέ από δεξιά είναι ταχύτατος ο Ντομαντέ. Θα αποφύγει τον Ινκαπιέ. Ντομαντέ θα γυρίσει ευκαιρία για την ακτή. Το σουτ. Η κόντρα έρχεται να μπει στην φάση. Ο Τουρέ δεν θα τα καταφέρει. Η ευκαιρία από τον Πεπέ, ο οποίος θα πάρει από τον Ντομαντέ. Λίγο έξω από το σημείο του πέναλτι θα κάνει το σουτ. Θα βάλει σωτήρια την κόντρα ο Φράνκο. Στη συνέχεια δεν θα μπορέσει ο Τουρέ να απειλήσει. Είναι ο Φράνκο αυτός που βάζει σωτήρια την προβολή την ώρα που ο Πεπέ έχει οπλίσει. Έχει πυροβολήσει μπρος στην εστία του Γκαλέντες. Όμως το κόψιμο είναι εκπληκτικό. Στο 36-0-0 πάντα στην Φιλαδέλφια. Ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο. Λίγο νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο Γερμανία Κουρασάο 7-1. Πεδροβίτε θα γυρίσει για τον Καϊσέδο που είχε γυρίσει αρκετά πίσω. Είναι κάποιε στον τερματοφύλακα του τον Γκαλίντες. Γκαλίντες κρατάει την μπάλα. Δεν πάει και κάποιος να τον πιέσει. Ούτε ο Τουρέ ούτε ο Γουάχη. Ένα γέμισμα από τον τερματοφύλακα του Εκουαδόρ που υπάρχουν μόνο αμυντικοί της ακτής. Θα κερδίσει το φάουλ ο Ντουέ από το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Μίντα. Αγκμπαντού κεντρικός αμυντικός σακτής ελαφαντός του θα γυρίσει τον Φοφανά. Τον τερματοφύλακά του ένα γέμισμα. Κόβουν εύκολα και πάλι με τον Ινκαπιέ οι παίκτες του Εκουαδόρ. Η μπάλα μπροστά πίσω. Ορντόνιες. Καϊσέδο αρκετά πίσω και αυτός για να πάρει την μπάλα. Πάτσο. Πασά αριστερά εκεί που έχουμε το μαρκάρισμα και το φάουλ που δέχεται ο Βίντα. Συνεχόμενες οδηγίες από τον προπονητή του Εκουαδόρ Σεμπαστιάν Μπακασέσε. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής έχουμε δύο δοκάρια για την ομάδα του Εκουαδόρ στο 23 με τον Γεμπόα και στο 30 με τον Μίντα. Και τις δύο φορές μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Φοφανά. Παίκτες στο Εκουαδόρ και πάλι σε αυτό το build-up ελευθερώνονται εύκολα. Γυρίσει στο κέντρο Βαλένθια για να πάρει την μπάλα. Κρατάει ο Νικάπιε. Θα δώσει τον Πάτσο. Πάτσο για τον Πέδρο Βίτε. Συγκλίνει αυτό, θα αποφύγει. Ωραία, προσπάθησε να αποφύγει. Του έβαλε τελευταία στιγμή την προβολή, αλλά η κατοχή παραμένει σε πόδια ποδοσφαιριστών του Εκουαδόρ. Έχουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από τον Λετεσχέ. Ο Λετεσχέ θα βγάλει την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Γουαχή. Ο Γουαχή είναι που... Όχι, ο Κεσί, ο αρχηγός είναι. Α, το είδε ο Γάλλος, το είδε ότι πάει με τις τάπες
1: πάνω. Είπαμε, στον Ελικαπιέ. Έμπειρος διαιτητής Champions League.
0: Πάει με τις τάπες, είναι ο ορισμός της κίτρινης κάρτας παρά τις διαμαρτυρίες του αρχηγού.
1: Οι
0: της
1: Οι Αφρικανοί είναι λίγο σκληροί, λίγο απότομοι, και οι Λατινοαμερικανοί, γι' αυτό προβλέπουμε οι κάρτες να είναι σωστοί πλην 4 με 5.
0: Μέχρι στιγμής 2.
1: Δικαιολογημένες.
0: Και 2 για την ακτή Ελεφαντοστού, για ποδοσφαιριστές της ακτής Ελεφαντοστού. Για να δούμε και πάλι το Εκουαδόρ με τον Φράνκο. Άλλαξε την μπάλα εκεί με τον Γεμπόα. Πιο πίσω στον Ορντόνιες, στον Πάτσο. Πάτσος για τον Ινκάπιε. Δεν είναι καλή πάσα πλάγιο για την ακτή. Είναι αλήθεια ότι μετά το οριζόντιο δοκάρι στο 30 του Μίντα έχει πέσει ο ρυθμός στην αναμέτρηση. Νέο λάθος από την πίεση των παικτών του Εκουαδόρ. Θα πάρουν την μπάλα από αριστερά με τον Μίντα. Μίντα, ένα δυνατό μαρκάρισμα. Δυνατό μαρκάρισμα από τον Ντουέ.
1: Την έχει χαρίσει την κάρτα.
0: Ο Βαλένθια είναι ο ποδοσφαιριστής που δέχεται το μαρκάρισμα. Για να δούμε τώρα πάλι πάτημα με τις τάπες. Πάλι
1: ναι,
0: τα πάτημα.
1: Είναι στο όριο του δυναμισμού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καρτό. Μπατάει απλώς.
0: Ναι.
1: Ωραία βουτιά από τον παίκτη.
0: Πονάει, είναι αλήθεια όμως. Εσύ που έχεις παίξει μπάλα.
1: Εντάξει,
0: το
1: πάτημα
0: σε εκείνο το σημείο πονάει αρκετά.
1: Είναι σκληρά έτσι. Τα παιδιά.
0: Είναι σκληρά. Δεν λέει κανείς το.
1: Να, τρίτη καρτά.
0: Τρίτη, την έβγαλε.
1: Ναι, την έβγαλε. Σύμφωνα με τη στατιστική.
0: Την έβγαλε στην αρχή, λοιπόν δεν. Την κάρτα και στον Ντουέ. Τρεις κάρτες, σε βλέπω να ξεπερνάμε τις πέντε, Δημήτρη Μανασκούλα.
1: Έτσι που ξεκίνησαν δυναμικά και είναι και οι τρεις για την ίδια ομάδα.
0: Ναι, και οι τρεις για την ακτή Ελεφαντοστού. Για να δούμε αυτό το φάουλ. Είναι ένα μέτρο δίπλα από την γραμμή του πλαγίου και από αριστερά, κοντά στην μεγάλη περιοχή της ακτής Ελεφαντοστού. Γι' αυτό έχουν προωθηθεί αρκετοί παίκτες λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της ακτής. Θα εκτελέσει ο Αγκούλο, περνάει μπάλα, κεφαλιά. Επιθετικό φάουλ. Κεφαλιά που έπιασε ο Βαλένθια, όμως έχει σφυρίξει ο Λετεσχέ. Επιθετικό φάουλ στην ενέργεια του μέσου του Εκουαδόρ. Δεν έχει κάνει το φάουλ ο Βαλένθια. Το φάουλ το έχει κάνει ο Πάτσο. Σπρώχνει. Ο Βαλένθια πιάνει την κεφαλιά, αλλά δεν είναι ο παίκτης που έχει κάνει το φάουλ, έτσι. Ο συμπαίκτης του, ο Πάτσο, έχει πάει και έχει σπρώξει στο 42-0-0. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Το βολέι από τον Φοφανά. Και εσύ, ο αρχηγός του Ισακτής, προσπάθησε με ένα γέμισμα να ψάξει κάποιον συμπαίκτη του μπροστά στην επίθεση. Έκοψαν και πάλι παίκτες του Εκουαδόρ. Την τη φορά είναι αυτοί που θα κάνουν το λάθος. Έρχεται ο Σίνκο για τον Ντουέ. Πεσμένος ο Ντομαντέ. Προϋποθέσεις και πάλι για γρήγορη επίθεση από τους παίκτες του Εκουαδόρ. Γεμπόα αφήνει στον Καϊσέδο. Καϊσέδο αλλάζει το παιχνίδι. Αριστερά έχουν προλάβει όμως, έχουν γυρίσει όλοι οι παίκτες της ακτής πλέον στην άμυνά τους. Οπότε οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ έχουν ένα δύσκολο έργο να διασπάσουν μια τριπλή ζώνη άμυνας τώρα. Πάτσο Ορδόνιες. Μπαλιά που θα βγει μπροστά για τον Φράνκο. Πλάγιο για την ακτή από δεξιά. Για το Εκουαδόρ, συγγνώμη, από δεξιά. Όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με τον Φράνκο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Θα γυρίσει μπροστά πίσω. Ορδόνιες. Ορνόγκες ακόμα πιο πίσω στον Πάτσο. Αυτός κρατάει, πατάει την μπάλα. Περιμένει να δει κίνηση συμπαικτών του. Δεν πάει και κανείς να τον πιέσει. Ορδόνιες. Πεδροβίτε. Τώρα θα ανέβουν να πιέσουν μπροστά οι παίκτες της ακτής. Ορδόνιες. Άλλαξε την μπάλα και έκανε το λάθος εκεί ο Πεδροβίτε. Για να δούμε από δεξιά με τον Ντομαντέ. Ο Ντομαντέ αφήνει για τον Γουαχή. Γουαχή κλείνουν γρήγορα και απομακρύνουν σε πλάγιο οι παίκτες του Εκουαδόρ. Ο Ντουέ θα το εκτελέσει μπροστά πίσω για τον Σίνκο. Σίνκο και πάλι στον Ντουέ. Και εσύ. Ντομαντέ. Χάθηκε η μπάλα. Και πάλι για τους ποδοσφαιριστές του Μέρς Φάε, για τους ποδοσφαιριστές της ακτής Ελεφάντος του. Σε λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Θα δούμε βέβαια και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος. Πεδροβίτε για το Εκουαδόρ. Πεδροβίτε κρατάει την μπάλα. Θα παίξει με τον Ορδόνιες. Ορδόνιες έδωσε για τον Φράνκο από δεξιά. Ωραία η ενέργεια τώρα από τον Ανκούλο. Ανκούλο κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει και πάλι στον Ορδόνιες. Προσπάθησαν να παίξουν το 1-2 εκεί ο Μίντα με τον Καϊσέδο. Χάθηκε η μπάλα. Γίνεται και πάλι όμως το εύκολο λάθος από τους παίκτες της ακτής. Καϊσέδο προσπάθησε να κάνει μια μεταβίβαση 20 μέτρων ψάχνοντας την κίνηση του Γεμπόα. Για να δούμε την ακτή τώρα από αριστερά. Προϋποθέσεις. Η σέντρα δεν είναι καλή. Η σέντρα που επιχείρησε ο Τουρέ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Γκαλίντες. Ο τερματοφύλακας της ακτής Ελεφάντος του να μπλοκάρει την μπάλα. 4 λεπτά ο έξτρα χρόνος που έχει αρχίσει ήδη να μετράει αντίστροφα από τώρα για το πρώτο ημίχρονο, για την ολοκλήρωση του πρώτου ημίχρονου. Πεδροβίτε για το Εκουαδόρ θα παίξει στο χώρο του κέντρου και όπου ο Βαλένσια θα γυρίσει πιο πίσω στον Πάτσο. Ο Πάτσο στον Ορδόνιες. Ορδόνιες Νκάπιε. Ο Νκάπιε δίνει για τον Ανγκούλο. Παίξαν ένα ωραίο τριγωνάκι. Βγαίνουν και κόβουν όμως με τον Φόφανα οι παίκτες της ακτής. Και εσύ. Και εσύ παίρνει το χώρο που βρίσκει μπροστά του. Θα παίξει ωραία για τον Ντουέ από δεξιά. Ντουέ για τον Ντουαντέ. Ντουαντέ έξω από την περιοχή, από πλάγια θέση, από δεξιά. Ντουαντέ κάνει τις προσποιήσεις, περνάει ωραία, θα γυρίσει μπρος στην μικρή περιοχή, εκεί που είχε κάνει την κίνηση ο Γουαχή. Όμως έχουμε την προβολή και την απομάκρυνση σε κόρνερ από τους παίκτες του Εκουαδόρ. Πολύ ωραία ενέργεια, ταχύτατος ο Ντομαντέ, γυρίζει την μπάλα. Πρώτο του Γουαχή απομακρύνει ο Πάτσο σε κόρνερ. Κόρνερ που έχει πάει για να το εκτελέσει ο Πεπέ. Είναι καλό εκτελεσμένο. Απομακρύνουν οι παίκτες του Εκουαδόρ. Τουρέ. Σέντρα που θα βγει από τον Ντουέ. Κεφαλιά που θα γίνει από τον κεντρικό αμυντικό τον Σίνκο. Η μπάλα περνάει δίπλα από το δοκάρια του Ερνάν Γκαλίντες, του 39χρονου τερματοφύλακα του Εκουαδόρ. Ένα ανάποδο ψαλίδι έπιασε ο κεντρικός αμυντικός ο Σίνκο. Η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Γκαλέντες. Και πάλι στο build-up οι παίκτες του Εκουαδόρ θα κάνουν το λάθος. Και για να δούμε τώρα τον Ντομαντέ. Ντομαντέ που είναι ο πιο δραστήριος παίκτης μέχρι στιγμής. Το σούτ από τον Γουαχή, μπάλα κοντράρι. Είναι out όμως. Ο Πεπέ έκανε το σούτ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πεπέ είναι ο ποδοσφαιριστής που παίρνει την μπάλα από τον Ντομαντέ. Είπαμε ο Ντομαντέ από την δεξιά πλευρά της επίθεσης είναι ο πιο δραστήριος παίκτης για την ακτή σε αυτά τα 48 λεπτά με τις καθυστερήσεις που παρακολουθούμε. 49 τώρα έχουμε μπει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Και εσύ και πάλι στον Ντομαντέ από δεξιά έρχεται να κάνει το επιθετικό φάουλο. Και εσύ εδώ νομίζω ότι ο αρχηγός πήγε με πολύ δύναμη και κάνει το φάουλ πάνω στον Καϊσέδο, πάνω στο βηματισμό του, στη προσπάθειά του να απελευθερωθεί. Διαμαρτυρίες από τον Εμέρ Σφαέ για αυτό το σφύριγμα, τα λέει και με τον τέταρτο ο προπονητής Σακτής. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για να συμπληρωθεί και το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων για να σφυρίξει για τελευταία φορά ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 0-0. Ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ. Απομακρύνει ο Πεπέ και σχεδόν με την απομάκρυνση ακούγεται και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Ένα παιχνίδι που μετά το δεκάλεπτο απέκτησε ρυθμό. Η ομάδα του Εκουαδόρ έχει την κατοχή, έχει τις δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Γεμπόα στο 23. Βρήκε χώρο, έκανε το σούτι μπάλα, τράταξε στο οριζόντιο δοκάρι του Φοφανά. 7 λεπτά αργότερα ο Μίντα παίρνει την κάθετη μπαλιά από τον Πέδρο Βίτε. Λίγο έξω από την περιοχή, τη μικρή περιοχή, πλασάρει, μπάλα σταματάει και πάλι στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι του Φοφανά. Το Εκουαδόρ νομίζω ότι παρουσιάστηκε καλύτερο σε αυτά τα πρώτα 45 στην της καθυστερήσεις. Από την άλλη μεριά η ομάδα της Ακτής κυρίως με γρήγορες κόντρα, γρήγορες αντεπιθέσεις προσπάθησε να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Γκαλίντες με τον Ντομαντέ. Από την δεξιά πλευρά να είναι κυρίως ο ποδοσφαιριστής που έχει δημιουργήσει αρκετά προβληματάκια στην άμυνα του Εκουαδόρ, χωρίς όμως να έχει να έχουμε δει και την μεγάλη ευκαιρία, αν εξαιρέσουμε την πάσα του Ντομαντέ στον Γουαχή, ο οποίος ήταν απέναντι από τον Γκαλέντες, έπιασε περισσότερο αέρα παρά την μπάλα και μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας του Εκουαδόρ. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Δημήτρη Μαλισιώβα, Λευτέρη Σαρελάκο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Το μικρόφωνο σε εσάς. Επιστρέφουμε σε περίπου 10 λεπτά για το δεύτερο ημιχρόνο στην αναμέτρηση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η ώρα είναι 6 λεπτά πριν από τις 3. Ναι, συμβαίνει αυτό καθώς έχουμε νύχτες Μουντιάλ. Η διεξαγωγή του Μουντιάλ σε τρεις χώρες, στον Καναδά, στο Μεξικό και στην Αμερική, μας φέρνει τέτοιες ώρες εδώ στην αγαπημένη σας αθλητική συχνότητα. Πριν βάλω ένα τραγούδι, να δώσουμε και μια είδηση που αφορά στις τσέπες μας, διότι όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, επετεύχθη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η συμφωνία θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου, ξημερώνει 15η, για τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ελεύθερη ασυπλοεία στα περίφημα στενά του Ορμούζ. Οπότε περιμένουμε και εμείς να δούμε καλύτερες τιμές στην βενζίνη. Μια καλή είδηση είναι αυτή και νομίζω ότι το έφτιαξε έτσι ο Τραμπ, καθώς σήμερα Κυριακή γιορτάζει τα γενέθλιά του, καθώς έφτασε 80 ετών ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος 80. Τώρα ο κύριος Μοσχονάς θα καταφέρει να βρει την κυρία Μελάνια. Μήπως έχουμε και κάποιο σχόλιο. Λοιπόν, αφού το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν στο X, νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα, που είναι μια καλή είδηση για μας. Ο κύριος Κέβης όμως αγωνιά, διότι θέλει να ακούσει η Ιουλία. Ας απολαύσουμε την Ιουλία και σε λίγο εγώ θα παραδώσω μικρόφωνο στους συναδέλφους για να πάνε μέχρι στις 6. Το δύσκολο γερμανικό 3-6.

Είμαστε από τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Λευτέρη Σαρελάκο. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Εμείς παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Δημήτρη Γιαχανατζή και στον Νίκο Μοσχονά, οι οποίοι θα είναι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 6 τα ξημερώματα, βραδιές Μουντιάλ μέσα Ιουνίου. Το Μουντιάλ ολοκληρώνεται σε έναν μήνα, το μεγαλύτερο Μουντιάλ, 48 ομάδες. Δυστυχώς δεν είναι και η εθνική μας ομάδα εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει στο Μουντιάλ του 30, το οποίο θα συνεδοργανώσει η Πορτογαλία και το Μαρόκο, μου φαίνεται και η Ισπανία, δεν θυμάμαι καλά. Οπότε Δημήτρη, το καλά θυμάμαι, τριπλό. Τότε όπως θα έχω πάρει σύνταξη. Λοιπόν, οπότε. Οπότε να υπενθυμίσουμε, 7-1 η Γερμανία του Κουρασάου που τόλμησε και ισοφάρισε. 2-2 η Ολλανδία με την Ιαπωνία. 0-0 με ρυθμίσει, αλλά σίγουρα θα έχουμε γκολ αφού υπάρχουν δύο δοκάρια. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Violet, let me see you dance, babe.